0: Πολιτική ηγεσία. Στο Ρέθυμνο η πυρκαγιά στη Νέα Κρύα Βρύση έχει μέτωπο 15 χιλιόμετρα. Αλλεπάλληλα μηνύματα από χθες το απόγευμα από το 112 για εκενώσεις οικισμών. Επιχειρούν 190 πυροσβέστες, 40 οχήματα, 10 ομάδες πεζοπόρων και εθελοντές, ενώ το πρωί αναμένονται ενισχύσεις από τον Πειραιά. Περισσότεροι από 800 κάτοικοι και τουρίστες από τον Άγιο Παύλο και την Αγία Γαλήνη φιλοξενούνται στο κλειστό γυμναστήριο Μυρών και στο δεύτερο δημοτικό σχολείο. Μεγάλος μηχανισμός υποστήριξης από τις τοπικές αρχές στο ΕΚΑΒ και τον Ερυθρό Σταυρό. Ο Δήμος Φεστού έχει εξασφαλίσει περισσότερες από 1000 μερίδες φαγητού, ενώ από σήμερα αναμένεται να ληφθούν αποφάσεις για τη διαμονή τους, με το ενδεχόμενο κάποιοι να παραμείνουν στις εγκαταστάσεις και άλλοι να μεταφερθούν σε ξενοδοχεία. Ειδική πλατφόρμα επικουρικά των παροχών από τους ΟΓΑ λειτουργεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και πολιτικής προστασίας για την προσωρινή διαμονή πληγέντων από την πυρκαγιά του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε χθες το βραδύ και στο Αθερινόλακο Σιτίας. Στο εργοστάσιο της ΔΕΗ στην περιοχή κάηκαν συστοιχίες μετασχηματιστών και εγκαταστάσεις. Επίσης κάηκαν 2 οχήματα της πυροσβεστικής, ενώ 2 πυροσβέστες υπέστησαν ελαφρά εγκάβματα σε πρόσωπο και χέρια. Στην Αγία Τριάδα Λασιθίου η φωτιά καίει δασική έκταση. Επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 12 οχήματα και 3 πεζοπόρα τμήματα. Μήνυμα του 112 ζήτησε από τους πολίτες στις περιοχές Γούδουρας και Ασπρόλιθος να απομακρυνθούν προς μακρύ γυαλό. Σε εξέλιξη και η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στο πλωμάρι της Λεσβού και καίει δασική έκταση και ελιές κοντά στον οικισμό. 8 συλλήψεις για τις φωτιές σε Ηράκλειο, Εύβοια, Λακωνία και Πάρο. 2 άτομα συνελήφθησαν για απόπειρα εμπρισμού από πρόθεση και 6 για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια, μεταξύ αυτών ο Δήμαρχος Πάρου, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας του Δήμου, καθώς και ένας υπάλληλος του Δήμου για την έλλειψη μέτρων πυρασφάλειας στο Χιτά, από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά. Η υπομερικό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε χθες βράδυ σε εργοστάσιο ανακύκλωση στο Μαρκόπουλο Αττικής. Το κτίριο καταστράφηκε ολοσχερός. Μεγάλες δασικές πυρκαγιές μένονται και στην νοτιοδυτική Τουρκία, απειλώντας τουριστικές περιοχές στα παράλια στη Μούγλα και την Ατάλεια. Διευρυμένη συνάντηση 5-1 για το Κυπριακό με πολύ καλή όμως προετοιμασία, προανήγγειλε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ μετά τη χθεσινή κοινή συνάντησή του με τους ηγέτες των 2 κοινοτήτων στη Λευκωσία. Ο Αντώνιο Γκουτέρες κατά τη διήμερη επίσκεψή του επιχείρησε να βολιδοσκοπήσει τα περιθώρια που υπάρχουν για επανεκκίνηση ουσιαστικών συνομιλιών για το Κυπριακό. Συνεδριάζει στις 11 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο, στις 5 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Βαβαρό ομολογό του στο Μέγαρο Μαξίμου. Νέα ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους αυτή την ώρα στο Κίεβο. Ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ δήλωσε πριν λίγο ότι ο Αμερικανικός στρατός επιτίθεται στο Ιράν σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος. Χθες ο Τραμπ προανήγγειλε σφοδρά πλήγματα εναντίον του Ιράν σε αντίπεινα για τους βαλιστικούς πυράβλους που εκτόξευσε η Τεχεράνη εναντίον Αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην Ιορδανία, ενώ δήλωσε ενημερωμένος και για την επίθεση ντρόουν σε δεξαμενόπλια στον Αίγυπτο. Η κεντρική Αμερικανική διοίκηση ανακοίνωσε ότι συνεχίζει να εφαρμόζει με αυστηρότητα το αμερικανικό αποκλεισμό κατά του Ιράν. 20 εμπορικά πλοία ανακατευθύνθηκαν, ενώ ακινητοποιήθηκαν άλλα 2. 7 νεκροί σε συντριβή ελικοπτέρου σε επιχείρηση για δασική πυρκαγιά στην Αργεντινή. Μεταξύ των θυμάτων στελέχη της πυροσβεστικής, της αστυνομίας, της πολιτικής προστασίας και της υπηρεσίας αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων. Στη Βραζιλία 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν άνεμοι με 110 χιλιόμετρα την ώρα προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές στο Ρίο Ντε Τζανέιρο και σε περιοχές της πολιτείας του Σάο Πάολο, με διακοπές της ηλεκτροδότησης και ακινητοποίηση των δημόσιων συγκοινωνιών.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Άνεμοι βόρειο-ανατολική στο Αιγαίο, τοπικά 8 μποφόρ. Από 23 έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξι, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Τηλεφωνεί στο Δήμο σου για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
4: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
5: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
4: Δεν έχουμε λεφτά.
5: Δεν έχουμε αμάξι.
4: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος, πάρτε την άλλη εβδομάδα.
5: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
3: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
6: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

0: στον άρχοντα της πίστας. Μεγάλε τόλιο Βοσκόπουλε, τι
1: κάνεις? Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
0: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει.
1: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
0: Χαίρομαι να περνάει καλά ο κόσμος κατά πρώτον.
1: Είσαι και πολύ αγαπητός και σε αγαπάμε όλοι και όχι μόνο οι φίλοι σου που είμαστε εμείς. Από την διαπίστωση σας αγαπάει και όλος ο κόσμος που σας ακούει. Και όλο αυξάνεται ο κόσμος που σας ακούει. Γιατί είσαι σωστός, θαυμάσιος και από αυτούς που αξίζει τον κόπο να ανοίγει κανείς, ας πούμε,
0: το ραδιόφωνο και
1: ραδιόφωνο να ακούει εσένα.
0: Χαίρομαι που μου λες τέτοιες καλές κουβέντες για μένα. Ένας άνθρωπος...
1: Δεν τα λέω εγώ αυτά που να είναι. Πρέπει να είναι για να τα λέω.
0: Εντάξει, το ξέρω αυτό.
1: Ούτε είμαι από αυτούς εγώ που μιλάω αν δεν το πιστεύω. Εγώ δεν λέω τίποτα αν δεν το πιστεύω, έχει υπόψη σου.
0: Κάνεις το παπί που λέμε.
1: Εντάξει. Δεν μιλάω καθόλου όταν δεν το πιστεύω. Δεν λέω τίποτα.
0: Είναι πάγια τακτική. Ακριβώς το ίδιο πράγμα ακολουθώ. Ή αν είναι να πω κάτι θα το πω, ή αλλιώς κάνω το παπί.
1: Δεν χρειάζεται.

Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας το Στάθη από τον Άγιο Γεώργιο Λιχάδος που μας ακούει. Έχει φεγγαράδα λέει απόψε. Έχουμε βγει να κάνουμε σελινόλουτρο. Καλημέρα στο φίλο μας το Δήμο, ο οποίος μας ακούει στην Φλόρινα. Καλημέρα στο Καπιτάν Λάμπρο, ο οποίος μας ακούει στη Μυτιλίνη. Αφιέρωσε λέει το επόμενο σε όλη την ραδιοπαρέα. Λοιπόν, τι έχουμε Στράτος, πήρα τα μάτια μου. Πάμε.

Λοιπόν, καλημέρα στα παιδιά που μας ακούν στην Καλαμάτα. Αφιέρωσε, λέει, το επόμενο για όλους τους ελληνιασμένους. Έχω έναν καφενέ.

0: Λοιπόν, πάμε μια βόλτα μέχρι τον Νικολόπουλο. Κάτι για μας, έλα Βασίλη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
3: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύντηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεστένων, νοιάζομαι.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα από τους Στρόμπονες της Εύβοιας που μας ακούει. Καλημέρα στο Χρήστο το Βαρούτε, ο οποίος μας ακούει στο Βόλο. Καλημέρα κύριε Γιάννη, ο συνονόματος νυχτοφύλακας από την Κηφισιά. Αφιερώνει στο Μιχάλη και στον Βασίλη στη Μαγευτική Παιανία, στο Γιώργο στην Εξωτική Αρτέμιδα, στον Έτερο Γιώργο στην Αργυρούπολη και σε όλη τη Ραδιο Παρέα. Πότε φεύγετε λέει και πότε επιστρέφετε. Δεν θα φύγω, οι εκπομπές θα είναι ηχογραφημένες απλά. Τις επόμενες δύο εβδομάδες οι εκπομπές θα είναι ηχογραφημένες. Λοιπόν, για να δούμε εδώ τι λέει. Πάλι σε ντόνι έγραψε ο Σέιχης. Κάθε βράδυ μέσα από την υπέροχη εκπομπή Λαϊκά Μονοπάτια μας κρατάς όμορφη συντροφιά και μας ταξιδεύει στις καρδιές μας με τα αγαπημένα λαϊκά τραγούδια. Η φωνή σου, οι επιλογές σου και η αγάπη σου για το καλό ελληνικό τραγούδι κάνουν τις νύχτες μας πιο ζεστές και πιο ανθρώπινες. Να είσαι πάντα γερός, δυνατός, χαμογελαστός και να συνεχίζεις να μας χαρίζεις αυτές τις όμορφες μουσικές διαδρομές. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη συντροφιά και την αγάπη που μοιράζεσαι μαζί μας κάθε βράδυ. Με εκτίμηση και πολλές ευχές, καλή συνέχεια στα όμορφα λαϊκά μονοπάρτια, ο φίλος μας ο Σεΐχης από τα Ψαχνά της Εύβοιας. Τι έχουμε για τη συνέχεια, Γρηγόρη Πιθηκότση. Τραγουδάει και αυτός, όπως το προηγούμενο του Στέλιο. Μίκη Θοδωράκη, βρέχει στη φτωχογειτονιά.

0: Καλημέρα Άρχοντα, βάλε ένα τραγουδάκι. Πάμε για επιστροφή, λέει ο φίλος μας ο Σταμάτης από τις Λιβανάτες.
1: Γυρνάς σαν αμαρτωλή μέσα στα σιδερώματα.
2: Είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
3: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
4: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
3: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
5: Σταθημάρχης είναι για να είσαι ευθυμίου.
6: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
7: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

0: Βιντάλη. Και Βιντάλη μαζί μας. Πάμε.
1: Μέσα από την εκπομπή της Εμίνας, λοιπόν, την ακούσατε άλλωστε. Παρουσίασε την κυρία και την Τάλη. Θα μας κλείσει την ώρα να μας πει σε αυτό το παρατήρι. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά, όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8. Κύριος Βασίλης Νικολόπουλος είναι στα πλήκτρα μαζί μας. Πάμε, θα έρθει ο Ρισβάς για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Βασίλη.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ολονύχτια μάχη με τις πυρκαγιές και τους ανέμους σε Κρήτη και Λέσβο. Δύο πυροσβέστες ηλικίας 25 και 58 ετών έχασαν χθες τη ζωή τους κατά την κατάσβεση της φωτιάς στη Νέα Κρύα Βρύση Ρεθύμνου. Νεκρός 27χρονος αξιωματικός της πυροσβεστικής από παθολογικά αίτια κοντά στη φωτιά στο Γήθιο. Τα ειλικρινή συλληπιτήριά τους για το θάνατο των τριών πυροσβεστών εν ώρα καθήκοντος εξέφρασε η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Στο Ρέθυμνο η πυρκαγιά στη Νέα Κρύα Βρύση έχει μέτωπο σχεδόν 20 χιλιόμετρα. Αλλεπάλληλα μηνύματα από χθες από το 112 για εκενώσεις οικισμών. Στο σημείο επιχειρούν 198 πυροσβέστες με 43 οχήματα, 10 ομάδες πεζοπόρων και αναμένεται να ενισχυθούν με ακόμα 18 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων και 6 οχήματα που θα φτάσουν το πρωί από τον Πειραιά. Περισσότεροι από 800 κάτοικοι και τουρίστες από τον Άγιο Παύλο και την Αγία Γαλήνη φιλοξενούνται στο κλειστό γυμναστήριο Μυρών και στο δεύτερο δημοτικό σχολείο. Μεγάλος μηχανισμός υποστήριξης από τις τοπικές αρχές, το ΕΚΑΒ και τον Ερυθρό Σταυρό. Σήμερα αναμένεται να ληφθούν αποφάσεις για τη διανομή με το ενδεχόμενο κάποιοι να παραμείνουν στις εγκαταστάσεις και άλλοι να μεταφερθούν σε ξενοδοχεία. Η ειδική πλατφόρμα επικουρικό των παροχών από του ΣΟΤΑ λειτουργεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την προσωρινή διαμονή πληγέντων από την πυρκαγιά του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Στη Ισιτία σε εξέλιξη φωτιά στην Αγία Τριάδα που καίει δασική έκταση. Επιχειρούν 48 πυροσβέστες, 3 πεζοπόρα τμήματα και 12 οχήματα. Στον Αθερινό Λακό από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες βράδυ κάηκαν μετασχηματιστές και εγκαταστάσεις στο εργοστάσιο της ΔΕΗ. Επίσης καταστράφηκαν 2 οχήματα της πυροσβεστικής, ενώ 2 πυροσβέστες υπέστησαν ελαφρά εγκάβματα σε πρόσωπο και χέρια. Σε εξέλιξη η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στο πλωμάρι της Λέσβου και καίει δασική έκταση και ελιές κοντά στον οικισμό. 8 συλλήψεις για φωτιές σε Ηράκλειο, Εύβοια, Λακωνία και Πάρο. 2 άτομα συνελήφθησαν για απόπειρα εμπρισμού από πρόθεση και 6 για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια. Μεταξύ αυτών ο Δήμαρχος Πάρου, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας του Δήμου, καθώς και ένας υπάλληλος του Δήμου για την έλλειψη μέτρων πυρασφάλειας στο Χιτά, από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά. Υπομερικό έλεγχο η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες βραδύ σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Μαρκόπουλο Αττικής. Το κτίριο καταστράφηκε ολοσχερός. Μεγάλες δασικές πυρκαγιές μένοντες και στη νοτιοδυτική Τουρκία απειλώντας τουριστικές περιοχές στα παράλια στη Μούγλα και την Ατάλια. Διευρυμένη συνάντηση 5-1 για το Κυπριακό με πολύ καλή όμως προετοιμασία προανήγγειλε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ μετά τη χθεσινή κοινή συνάντησή του με τους ηγέτες των 2 κοινοτήτων στη Λευκωσία. Συνεδριάζει στις 11 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο. Στις 5 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Βαβαρό ομολογό του στο Μέγαρο Μαξίμου. Νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν εξαπολύουν οι ΗΠΑ ως ισχυρή απάντηση στις χθεσινές απόπειρες επιθέσεων στην Τεχεράνη ακατά αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή. Εκρήξεις ακούγονται σε πολλές περιοχές στα νότια της χώρας σύμφωνα με ιρανικά μέσα. Χθες ο Τραμπ είχε απειλήσει με αντίπεινα αφού το Ιράν στόχευσε βάση στην Ιορδανία που φιλοξενεί αμερικανικά στρατεύματα. Στην Ουκρανία τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σήμερα από νέα ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους στο Κίεβο. 7 νεκροί σε συντριβή ελικοπτέρου σε επιχείρηση για δασική πυρκαγιά στην Αργεντινή. Μεταξύ των θυμάτων στελέχη της πυροσβεστικής, της αστυνομίας, της πολιτικής προστασίας και της υπηρεσίας αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων. Στη Βραζιλία 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν άνεμοι 110 χιλιόμετρων την ώρα προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές στο Ρίο Ντετζανέιρο και σε περιοχές της πολιτείας του Σάο Πάολο με διακοπές της ηλεκτροδότησης και ακινητοποίηση των δημόσιων συγκοινωνιών.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Άνεμοι βορειοανατολική στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Από 23 έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org. Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά. Όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Είπαμε, ο κύριος Βασίλης Νικολόπουλος είναι στα πλήκτρα μαζί μας. Ξεκινήσαμε με τη μολυβιά του αείμνηστου Μανώλη Αγγελόπουλου. Πάμε και σε ένα τραγούδι 1953, Απόστολος Καλδάρας, Κώστας Βίρβος. Πρώτη εκτέλεση, πρόδρομος Τσαουσάκης Μαρία Γρίλη. Εδώ όμως είναι από ζωντανό. Μάκαρος. Μια στεναχώρια έχω απόψε. Στο αρέσει τη φίλη μου τη Βασιλική στην Αυστραλία.

Όταν ο Χρήστος ο Νικολόπουλος με ρώτησε στον αέρα στην εκπομπή του ποιο τραγούδι του Στέλιου μου αρέσει, του είπα φυσικά αυτό το Αγριολούλουδο. Και αν χιονίζει και αν βρέχει, το Αγριολούλουδο αντέχει. Άντε, γεια μας.

Καλά, ο Πυθαγόρας έδωσε τα ρέστα του εδώ. Μιλάω για τον Αγριολούλουδο βέβαια. Ένα λεπτό περιπτερά μέσα από τον τελευταίο δίσκο του Στράτου. Αυτό είναι Μουσαφίρης.

να ήμουν στον Μπονάτσο, κανένας δεν το ξέχασε. Μια γυναίκα

0: Λοιπόν, για να πάμε μέχρι τον Νικολόπουλο μια βόλτα. Έχει κάτι για μας. Έλα, Βασίλη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
3: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
4: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
5: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
2: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξι, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα αλυσοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το 100. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, νοιάζομαι.
0: Για ένα τραγούδι από τον αείμνηστο πλέον Γιάννη Τεκέ ή αλλιώς Τζον Τίκι.

έξι το πρωί, βρε πως τα φέρνει η ζωή. Συναντηθήκαμε τυχαία μες στο δρόμο. Εγώ γυρνούσα μοναχός για να περάσει ο καημός και εσύ ξημερώνες.

Γύρω στις 6 το πρωί βλέπω στα φέρνει η ζωή. Συναντηθήκαμε τυχαία μες στον δρόμο. Εσύ με άλλον αγκαλιά να το γεμίζεις με φιλιά.

Ακριβώς της ώρας με Λεωνίδα Βελή, με Μανώλη Μητσιά και Λίτσα Διαμάντη και Σταμάτη Γονίδη. Θα έρθει ο Ρισβάς να μας πει δελτίο ειδήσεων. Γιάννης Αργυρός. Ήταν τα Λαϊκά Μονοπάτια για 3 ώρες μαζί σας μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ο κύριος Βασίλης Νικολόπουλος ήταν στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα να έχετε μια καλή μέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ολονύχτια μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων με τις φλόγες και τους ισχυρούς ανέμους σε Κρήτη και Λέσβο. Δύο πυροσβέστες 25 και 58 ετών έχασαν χθες τη ζωή τους κατά την κατάσβεση φωτιάς στη Νέα Κρυαβρύση Ρεθύμνου. Νεκρός 27χρονος αξιωματικός της πυροσβεστικής από παθολογικά αίτια κοντά στη φωτιά στο Γήθιο. Τα ειλικρινή συλληπιτήριά τους για το θάνατο των τριών πυροσβεστών εν ώρα καθήκοντος εξέφρασε η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Στο Ρέθυμνο η πυρκαγιά στη Νεακρή Αυρύση έχει μέτωπο σχεδόν 20 χιλιόμετρα, αλλά επάλληλα μηνύματα από χθες από το 112 για εκενώσεις οικισμών. Επιχειρούν 198 πυροσβέστες με 43 οχήματα και 10 ομάδες πεζοπόρων, ενώ το πρωί αναμένονται από τον Πειραιά άλλοι 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα και 3 ομάδες πεζοπόρων. Εκατοντάδες κάτοικοι και τουρίστες από τον Άγιο Παύλο και την Αγία Γαλήνη φιλοξενούνται στο κλειστό γυμναστήριο Μυρών και στο δεύτερο δημοτικό σχολείο. Σήμερα αναμένεται να ληφθούν αποφάσεις για τη διαμονή τους, με το ενδεχόμενο κάποιοι να παραμείνουν στις εγκαταστάσεις και άλλοι να μεταφερθούν σε ξενοδοχεία. Η ειδική πλατφόρμα λειτουργεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την προσωρινή διαμονή πυρόπληκτων από τον Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνου. Στη Σιτία σε εξέλιξη η φωτιά στην Αγία Τριάδα που καίει δασική έκταση. Επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 12 οχήματα και 3 πεζοπόρα τμήματα. Στον Αθερινό Λακό από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες βράδυ κάηκαν μετασχηματιστές και εγκαταστάσεις στο εργοστάσιο της ΔΕΗ. Επίσης καταστράφηκαν 2 οχήματα της πυροσβεστικής, ενώ 2 πυροσβέστες υπέστησαν ελαφρά εγκάβματα σε πρόσωπο και χέρια. Σε εξέλιξη είναι και η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στο πλωμάρι της Λέσβου και καίει δασική έκταση και ελιές κοντά στον οικισμό. 8 συλλήψεις για τις φωτιές σε Ηράκλειο, Εύβοια, Λακωνία και Πάρο. 2 άτομα συνελήφθησαν για απόπειρα εμπρισμού από πρόθεση και 6 για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια, μεταξύ αυτών ο Δήμαρχος Πάρου, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας του Δήμου, καθώς και ένας υπάλληλος του Δήμου για την έλλειψη μέτρων πυρασφάλειας στο Χιτά, από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά. Η υπομερικό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε χθες βράδυ σε εργοστάσιο ανακύκλωση στο Μαρκόπουλο Αττικής. Το κτίριο καταστράφηκε ολοσχερός. Μεγάλες δασικές πυρκαγιές μένονται και στη νοτιοδυτική Τουρκία, απειλώντας τουριστικές περιοχές στα παράλια στη Μούγλα και την Ατάλεια. Νέα πλήγματα εναντίον του Ιράν διεξάγουν οι ΗΠΑ ως ισχυρή απάντηση στις χθεσινές απόπειρες επιθέσεων από την Τεχεράνη κατά αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή. Εκρήξεις ακούγονται σε πολλές περιοχές στα νότια της χώρας. Το πρακτορείο Ίρνα ανέφερε ότι ομάδες διάσωσης αναζητούν 2 ανθρώπους παγιδευμένους στα συντρίμμια σπιτιού στο νησί Κέσμ στα στενά του Ορμούζ. Επιθέσεις και στο νησί Κις στον Περσικό κόλπο. Χθες ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε με σκληρά αντίπεινα αφού το Ιράν στόχευσε βάση στην Ιορδανία που φιλοξενεί αμερικανικά στρατεύματα, ενώ σύμφωνα με το Αξίος είχε συνάντηση με τον Υπουργό Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας. Το Ριάντ συμμετείχε από κοινού με τις ΗΠΑ σε στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον φιλοϊρανικών πολιτοφυλακών. Στην Ουκρανία τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σήμερα από νέα ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους στο Κίεβο, ενώ η Πολωνία απογείωσε προληπτικά μαχητικά αεροσκάφη για να προστατεύσει τον εναέριο χώρο της. Συνεδριάζει στις 11 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο. Στις 5 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Βαβαρό ομολογό του στο Μέγαρο Μαξίμου. Διευρυμένη συνάντηση 5-1 για το Κυπριακό, με πολύ καλή όμως προετοιμασία, προανήγγειλε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ μετά τη χθεσινή κοινή συνάντησή του με τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων στη Λευκωσία. 7 νεκροί σε συντριβή ελικοπτέρου σε επιχείρηση για δασική πυρκαγιά στην Αργεντινή. Μεταξύ των θυμάτων στελέχη της πυροσβεστικής και της υπηρεσίας αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων. Στη Βραζιλία 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν άνεμοι 110 χιλιόμετρων την ώρα προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές στο Ρίο Ντετζανέιρο και σε περιοχές της πολιτείας του Σάο Πάολο. Στην Ιαπωνία στους 17 είναι οι νεκροί από τα 7,1 ρίχτερ της περασμένης Τρίτης στα νοτιοδυτικά της χώρας, σύμφωνα με νέο επίσημο απολογισμό.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Πέμπτη έμι προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Άνεμοι βορειοανατολική στο Αιγαίο, τοπικά 8 μποφόρ. Από 23 έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό. Καλή σας ακρόαση.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
3: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

Απόψε είχαμε λοιπόν τη μοναδική πανσέλινο του Ιουλίου, είναι η δεύτερη πανσέλινο του καλοκαιριού στο βόρειο ημισφαίριο και η 8η από τις συνολικά 13 πανσελίνους που θα σημειωθούν μέσα στο 2026. Ήταν ένα μοναδικό θέαμα που χιλιάδες άνθρωποι δεν έχασαν την ευκαιρία να απολαύσουν με καλή παρέα, αρκετοί ξενυχτώντας σε μια από τις πιο όμορφες νύχτες του φετινού καλοκαιριού. Το φεγγάρι του κόκκινου ελαφιού σηματοδότησε την έναρξη μιας περίοδου πλούσια σε εντυπωσιακά αστρονομικά φαινόμενα με κορυφαίο γεγονός την ολική έλλειψη ηλίου που θα πραγματοποιηθεί στις 12 Αυγούστου. Θα μου πείτε τώρα γιατί ονομάζεται φεγγάρι του ελαφιού. Η ονομασία φεγγάρι του κόκκινου ελαφιού γεννήθηκε στα σπλάχνα της Ινδιάνικης παράδοσης που δίνει τα ονόματα των πανσελίνων εμπνευσμένη από τον κύκλο της ζωής από την ίδια τη φύση. Έτσι, η πανσέλινος του Ιουλίου πήρε το όνομά της επειδή το συγκεκριμένο μήνα τα κέρατα των αρσενικών ελαφιών βρίσκονται σε κατάσταση πλήρους ανάπτυξης. Είναι επίσης γνωστή ως πανσέλινος του κεραυνού ή πανσέλινος του σανού. Τα ονόματα της πανσελίνου προέρχονται από διάφορα μέρη, συμπεριλαμβανομένων και των Ιθαγενών Αμερικανών, των Απικιακών Αμερικανών και των Ευρωπαϊκών Πήγων. Όλα αυτά για μια πανσέλινο η οποία βεβαίως μέσα στο καλοκαίρι είναι ένα οπωσδήποτε καταπληκτικό θέαμα. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Βασίλης Νικολόπουλος στην ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες και στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα ελληνικά. Δυστυχώς όμως η νύχτα δεν είχε μόνο όμορφες εικόνες, αλλά ακούσατε και στο Δελτίο Ειδήσεων, είχαμε μια ολονύχτια μάχη με τα πύρινα μέτωπα και τους ανέμους στο Νότιο Ρέθινο, στη Σιτία και στο Πλωμάρι. Είχαμε τρεις πυροσβέστες νεκρούς από τις φωτιές σε Κρήτη και Πελοπόννησο. Και έτσι λοιπόν οι εξελίξεις μέχρι τώρα είναι ότι δίνουμε μάχη σε τρία μεγάλα πύρινα μέτωπα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε Ρέθινο, Σιτία και Πλωμάρι, ενώ οι προσπάθειες δυσχεραίνονται από τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν σε Κρήτη και Λέσβο. Η μάχη δίνεται από τις επίγειες δυνάμεις και κάτω από πολύ αντίξωες συνθήκες, ήδη έχουν γίνει εκενώσεις χωριών δεκάδων κατοίκων στην Κρήτη. Η κατάσταση στην Νότια Κρήτη είναι δραματική, η πυρκαγιά μένει ανεξέλεγκτη, ενώ δύσκολη είναι και η εικόνα στην περιοχή της Σιτίας. Είπαμε λοιπόν ότι δύο πυροσβέστες ηλικίας 25 και 58 ετών εντοπίστηκαν νεκροί στα σαχτούρια της Κρίας Βρύσης Ρεθύμνου. Ένας πυροσβέστης 27 ετών έχασε τη ζωή του από παθολογικά αίτια μακριά από το μέτωπο στη φωτιά του Αγερανού στο Γήθιο. Και οι δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους εγκλωβίστηκαν μέσα στο όχημα, στα σαχτούρια, έχασαν τον προσανατολισμό τους από τους πυκνούς καπνούς. Είναι ένας εποχικός πυροσβέστης 25 ετών και ένας πενταετούς υποχρέωσης 58 ετών. Τραυματίστηκαν ελαφρά και δύο εθελοντές. Στην Κρία Βρύση του Ρεθύμνου επιχειρούν 190 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 40 οχήματα. Ο Πρωθυπουργός και πολιτιακοί και πολιτικοί παράγοντες εξέφρασαν τα συλληπιτήριά τους για το θάνατο των τριών πυροσβεστών, ενώ συνολικά έχουν γίνει 8 συλλήψεις για τις φωτιές σε Ηράκλειο, Εύβοια, Λακωνία και Πάρο. Θα τα πούμε αναλυτικά και στη συνέχεια. Η φωτιά στο Ρέθυμνο ξέσπασε το μεσημέρι, εκτείνεται σε μέτωπο που φτάνει τα 15 χιλιόμετρα, κάνοντας τάχτη αγροτικές και δασικές εκτάσεις. Λόγω των ισχυρών ανέμων, επεκτείνεται πολύ γρήγορα. Έχουν απομακρυνθεί πολίτες και επισκέπτες από την Αγία Γαλήνη προς ασφαλέστερα σημεία, ενώ είναι συνεχόμενα τα μηνύματα από το 112. Μάλιστα, ενεργοποιήθηκε και η πλατφόρμα για την προσωρινή διαμονή πυροπλήκτων στο Ρέθινο. Στην Αγία Τριάδα στο Λασίθι επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 12 οχήματα. Και ενισχυμένες είναι οι δυνάμεις και στο Πλωμάρι της Λέσβου, όπου εκδόθηκε εντολή εκένωσης προς τον Άγιο Ισίδωρο. Επιχειρούν και εκεί 92 πυροσβέστες, 19 οχήματα και 15 ομάδες πεζοπόρων. Δυστυχώς και η σημερινή μέρα θα είναι πάρα πολύ δύσκολη σε αρκετές περιοχές και στο Βόρειο Αιγαίο και στην Αττική και σε περιοχές της Τεραίας και της Πελοποννήσου αλλά και στους 4 νομούς της Κρήτης. Είναι πολύ ψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω των πολύ δυνατών ανέμων. Για σήμερα Πέμπτη λοιπόν η ενίσχυση του μετελμιού από τη μία θα δροσίσει τις περισσότερες περιοχές, ωστόσο μέχρι το Σάββατο ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς παραμένει εξαιρετικά υψηλός. Ο καιρός θα είναι αίθριος σε όλη τη χώρα, με τον ήλιο να κυριαρχεί σχεδόν παντού, λίγες τοπικές νεφώσεις θα αναπτυχθούν το μεσημέρι στα ορεινά της Μακεδονίας, αλλά θα είναι πρόσκαιρες και χωρίς να συνοδεύονται από φαινόμενα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στις περιοχές που προσανατολίζονται στο Αιγαίο.
θα φτάσει στους 31-33 βαθμούς στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά, ενώ θα παραμείνει ζέστη στη δυτική Ελλάδα με το θερμόμετρο στους 37 βαθμούς το μεσημέρι και στην νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα με 36. Αισθητή δροσιά περιμένουμε στην υπόλοιπη Κρήτη και στις Κυκλάδες με 28 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, το Αιγαίο θα είναι θυελλώδης στα 7 μποφόρ, τοπικά στις Κυκλάδες στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα 8 και ήπιοι στο Ιόνιο με 3-5 μποφόρ. Στην Αττική θα έχουμε λιακάδα με θερμοκρασία από 22-32 βαθμούς Κελσίου με πολύ ισχυρούς βοδιάδες μέχρι και 7 μποφόρ και στα ανατολικά του νομού 8 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται έθριος καιρός, αρές νεφός το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21-32 βαθμούς Κελσίου, νότιοι άνεμοι 3-4 μποφόρ. Αυτή την ώρα έχουμε 26 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα, 22 στη Θεσσαλονίκη, 22 στην Πάτρα, 26 στο Ηράκλειο, 23 στη Χαλκίδα, 24 στην Κόρινθο, 19 στην Καβάλα, 19 στην Καλαμάτα, 21 στη Λάρισα, 17 στα Ιωάννινα. Τη χθεσινή ημέρα η πιο ζεστή περιοχή ήταν το Αγρίνιο με 40 βαθμούς, ακολουθεί η Άρτα με 39, η Σκάλα 39, κάτω Αχαΐα 39, Αρχαία Ολυμπία 39 βαθμούς Κελσίου. Ενώ αντίστοιχα χαμηλότερες θερμοκρασίες παρατηρήθηκαν στο Παρανέστη 12 βαθμούς, στο Μέτσοβο 12, Καρπενήσι 12, Μαυρολιθάρι Φωκίδας 12 και Πράμαντα 12 βαθμούς Κελσίου. Εκεί είχαν δροσιά αντίθετα με το Αγρίνιο και την Άρτα όπου ήταν οι υψηλότερες θερμοκρασίες σε όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, είναι πρωινό Πέμπτης, γιορτάζει ο Ανδρόνικος, η Ανδρονίκη, ο Σίλας και ο Σιλουανός. Χρόνια τους πολλά, είναι η Διεθνής ημέρα φιλίας. Είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της εμπορίας των ανθρώπων. Και σαν σήμερα, το 1797, είχαμε την επανάσταση των Πουπολάρων στη Ζάκυνθο. Κάψανε τη Χρυσή Βίβλο και τα εμβλήματα των Ευγενών στην πλατεία του Αγίου Μάρκου κατά τη διάρκεια πανηγυρισμών για την κατάλυση της ενετοκρατίας. Το 1920 σημειώνεται δολοφονική απόπειρα κατά του Ελευθέριου Βενιζέλου στο Παρίσι από δύο απόταχτους αξιωματικούς την ώρα που ο Ελληνισμός γιορτάζει την υπογραφή της Συνθήκης των Σευρών. 1930 η Ουρουγουάη νικά την Αργεντινή με 4-2 στο Μοντεβιδέο και κατακτά το πρώτο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. 1982 τέτοια μέρα η Υπουργός Πολιτισμού Μελίνα Μερκούρη θέτει το θέμα της επιστροφής των κλητών του Παρθενώνα στη χώρα μας στη διάσκεψη των Υπουργών Πολιτισμού της UNESCO στο Μεξικό. Το 1994 η Ελλάδα υπογράφει μαζί με άλλες χώρες την Διεθνή Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, η οποία της δίνει το δικαίωμα για μονομερή επέκταση των χωρικών υδάτων από 6 σε 12 ναυτικά μίλια. Λίγους μήνες μετά, 16 Νοεμβρίου του 1994, η Τουρκία θα ανακοινώσει ότι θεωρεί αιτία πολέμου την ενδεχόμενη επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων. Τόσα χρόνια μετά, δυστυχώς δεν έχει λυθεί το πρόβλημα και ακόμη είναι να είμαστε αναγκασμένοι η ελληνική κυβέρνηση, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, να πηγαίνει σε μια σύνοδο του ΝΑΤΟ μέσα στην Τουρκία για να θέσει ξανά και ξανά αυτό το ζήτημα, χωρίς η Τουρκία να φαίνεται διατεθειμένη να το λύσει. 2010 ανακοινώνεται ότι οι απογραφέντες δημοσίοι υπάλληλοι στην Ελλάδα ανέρχονται σε 768.009 υπαλλήλους. Λοιπόν, το 1898 έφυγε από τη ζωή ο Ότο φον Μπίσμαρκ, ο Γερμανός πολιτικός που ένωσε τη Γερμανία και διετέλεσε καγκελάριός της επί 24 χρόνια. Το 2007 ο Ιγκμαρ Μπέργκμαν, ο Σουηδός σκηνοθέτης, φάνηκε Αλέξανδρος, Κραυγές και Ψήθυρη, Σκηνές από ένα γάμο. Και το 2007 ο Μικαλάντζελο Αντωνιόνι, ο Ιταλός σκηνοθέτης του κινηματογράφου με το Blow Up. Σαν σήμερα, το 1863, γεννήθηκε ο Χέντρι Φόρντ, ο Αμερικανός μηχανικός, ιδρυτής της αυτοκινητοβιομηχανίας Φόρντ, ενώ το 1947 η Άννα Παναγιωτοπούλου, η Ελληνίδα πρωταγωνίστρια, η οποία έκανε πολύ μεγάλη καριέρα εκτός από το θέατρο και στην ελληνική τηλεόραση.

0: Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στην Αργυρό και το Δημήτρη από το Λεωνίδιο. 22 βαθμούς μας γράφουν ότι αυτή τη στιγμή έχει στο Λεωνίδιο. Δροσούλα από ό,τι καταλαβαίνω. 24 βαθμούς στα Τρίκαλα. Καλημέρα Νίκο. Καλημέρα στον Κώστα από την όμορφη Αμόχωστο. Καλημέρα στον Γιώργο από το Μαρούσι. Καλημέρα στον γείτονα εδώ, τον Χρήστο από την Αγία Παρασκευή. Μας λέει ότι τελευταία μέρα αύριο θα φύγει για διακοπές. Ευχαριστούμε όλους για τα πολύ όμορφα μηνύματα που μας στέλνετε καθημερινά, τις φωτογραφίες και βεβαίως τα ρεπορτάζ που θέλετε να διερευνήσουμε. Λοιπόν, στα αθλητικά είχαμε μία ήττα χθες στο φιλικό της ΑΕΚ με τη Samsung Sport. Η ΑΕΚ γνώρισε την ήττα λοιπόν στο πέμπτο φιλικό προετοιμασίας που έγινε και κλεισμένο το θηρόν στο προπονητικό κέντρο της Ένωσης. Η ΑΕΚ είχε πολύ καλή εικόνα στο πρώτο ημίχρονο, πήρε το προβάδισμα με τον Ελίασον στο 14, ωστόσο πριν την ολοκλήρωση του ημίχρονου, στο 44, μια αμυντική αδράνεια έφερε τον γκολ της ισοφάρισης των Τούρκων με τον Ελαγής. Στο δεύτερο ημίχρονο, οι εντάσεις ΑΕΚ έπεσαν σημαντικά, δέχτηκε πίεση από την τουρκική ομάδα που στο 80 γύρισε το παιχνίδι με τον Ζαρζού. Έγινε αναγκαστική αλλαγή Ζήνη και Πενράις και το επόμενο φιλικό για την Ένωση είναι την Κυριακή με την αντίπαλο της Σεντ Τρουίντεν, από το οποίο θα ολοκληρωθεί και η προετοιμασία της στην Ολλανδία. Η ΑΕΚ, η οποία χθες είχε ευχάριστα νέα, καθώς η Άρχους νίκησε τη Λεχ Πόζναν στην Πολωνία, έφερε την ανατροπή και έτσι η ΑΕΚ θα είναι στους ισχυρούς στην κλήρωση της Δευτέρας για τα play-off του Champions League. Φέτος είναι πάντως η χρονιά για τους νέους παίκτες, τους Έλληνες. Έχουμε ακούσει αρκετές μεταγραφές σε κορυφαίες ομάδες. Τώρα συζητάνε αν ο Παυλίδης θα φύγει από την Μπενφίκα και θα πάει στην Μπαρτσελόνα, αλλά υπάρχουν και πληροφορίες ότι η Ρώμα έχει ως πρώτο στόχο τον Κωνσταντίνο Κουλιαράκη και ήδη έχει ξεκινήσει τις επαφές με τη Βόλφσμπουργκ. Ο Κωνσταντίνος Κουλιαράκης λοιπόν είναι ο πρώτος στόχος της Ρώμας για τη θέση του, κεντρικού αμυντικού. Ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο επιβεβαίωσε αναφορές και τα δημοσιεύματα που υπήρχαν όλες τις τελευταίες ημέρες και έκανε λόγο για επαφές των Ιταλών με τη Βόλφσμπουργκ. Ο Κουλιαράκης αποκτήθηκε από τον ΠΑΟΚ το καλοκαίρι του 2024 με ένα ποσό κοντά στα 12 εκατομμύρια ευρώ. Έχει παίξει 66 μάτς, έχει 4 γκολ και 3 ασίστ στην Bundesliga και στο τέλος φετινής, μέχρι το τέλος φετινής σεζόν, καθώς η Wolfsburg υποβιβάστηκε. Το αποτέλεσμα βεβαίως είναι να δεχτεί κρούσεις για τους καλύτερους παίκτες και ανάμεσα σε αυτούς είναι και ο Κουλιαράκης, μια πολύ μεγάλη ελπίδα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Λοιπόν, χθες τέτοια ώρα συζητούσαμε για τον Μανώλη Μητσιά και την απαγόρευση η οποία είχε δεχτεί για το τραγούδι το Γιάννη το Φωνιά. Χθες το βράδυ είχαμε ανακοίνωση από τον Γιώργο Χατζηδάκη που προσπάθησε να αποσυνδέσει την απαγόρευση αυτή από το όνομα του Μανώλη Μητσιά. Σε ανακοίνωση λοιπόν που εξέδωσε με αφορμή τις έντονες αντιδράσεις προκάλεσε το εξώδικο που απέστειλε στους διοργανωτές της συναυλίας αφιερώματος στον Νίκο Γκάτσο, με το οποίο απαγόρευε την εκτέλεση μουσικής του πατέρα του και οδήγησε τον Μανώλη Μητσιά να απαγγείλει συμβολικά τους στίχους του τραγουδιού ο Γιάννης ο Φωνιάς. Ο Γιώργος Χατζηδάκης επισημαίνει πως η απαγόρευση αφορούσε αποκλειστικά και μόνο την εταιρεία παραγωγής και τη συγκεκριμένη σειρά συναυλιών που διοργανώνει και πρόσθεσε πως εάν διαχειρίστηκε του πνευματικού έργου του Γκάτσου, Αγάπη Δημητρούκα, δεν επισημούσε να συμπεριληφθούν μουσικά έργα στα οποία είναι συνδημιουργός ο ποιητής σε συναυλία του Μάνου Χατζηδάκη, θα το σεβόταν και δεν θα μετέτρεπε σε δημόσιο θέαμα. Και επισημαίνει ότι οφείλουν να κατανοήσουν όλοι ότι τα μουσικά έργα δεν ανήκουν ούτε στους ερμηνευτές που κατά καιρούς τα έχουν ερμηνεύσει, ούτε αποτελούν κοινό κτήμα όπως άκουσα να λέγεται από μερικούς. Τα μουσικά έργα ανήκουν στους δημιουργούς τους και κατ' επέκταση σε αυτούς που οι δημιουργοί όρισαν να τους εκπροσωπούν. Όποιος αφισβητεί αυτό που είναι νομικά κατοχυρωμένο εδώ και δεκαετίες, ιδίως αν κινείται επαγγελματικά στον καλλιτεχνικό χώρο με οποιαδήποτε ιδιότητα, είτε στερείται βασικών γνώσεων για την πνευματική ιδιοκτησία, είτε έχει ιδιοτελή κίνητρα. Ο κύριος Χατζηδάκης λοιπόν εδώ στη συγκεκριμένη ανακοίνωση κινείται πάρα πολύ ωριακά, προφανώς και έχει το νομικό επιχείρημα ότι είναι κατοχυρωμένο εδώ και δεκαετίες. Βέβαια τώρα καλλιτέχνες όπως είναι ο Μανώλης Μητσιάς ή άλλοι καλλιτέχνες οι οποίοι τραγουδούν για χρόνια πολύ μεγάλα τραγούδια των δημιουργών όπως είναι ο Χατζηδάκης, ο Θοδωράκης, ο Μαρκόπουλος, έχουν νομίζω το δικαίωμα να τα ερμηνεύουν, είτε πρόκειται για μια συναυλία, είτε πρόκειται για μια μουσική παραγωγή, είτε είναι μια εκπομπή στα μέσα ενημέρωσης. Από την άλλη πλευρά βεβαίως έχει κάθε δικαίωμα να κατοχυρώσει τα δικαιώματά του σε ό,τι αφορά τα πνευματικά δικαιώματα σε καμία περίπτωση δεν αφισβητείται αυτό. Αλλά πάντως κάπως εδώ ξεκαθαρίζει ότι το θέμα δεν ήταν με τον ερμηνευτή, τον κύριο Μανώλη Μίτσια, αλλά με την εταιρεία η οποία είχε διοργανώσει αυτή τη συναυλία. Λοιπόν, χθες είχαμε την τριμερή στην Κύπρο με τον κύριο Γουτιέρες να συναντάται με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον εκπρόσωπο των ηγέτη των Τουρκοκυπρίων, τον κύριο Έγχιουρμαν. Φάνηκε ότι υπάρχει μια ελπίδα ότι κάτι μπορεί να γίνει, κάτι μπορεί να αλλάξει μετά από 52 χρόνια και ο τρόπος που ανακοινώθηκε και τα όσα έγιναν προχθές το βράδυ στο δείπνο. Φάνηκε ότι υπήρχε μια διάθεση από τις δύο πλευρές να προχωρήσουμε, να κάνουμε κάποια βήματα ώστε να λύσει αυτό το πρόβλημα, αυτό το αγκάθι που υπάρχει εδώ και 52 χρόνια. Όλα αυτά έληξαν αργά το βράδυ με την ανακοίνωση από τον Ταγκίπ Ερντογάν. Δεν θα αφήσουμε ποτέ μόνους τους Τουρκοκύπριους, δεν θα επιτρέψουμε να επαναληφθούν οι τραγωδίες του παρελθόντος. Είναι ένα μήνυμα που, όπως υποστήριξε, προς όσους επιχειρούν να εμπλέξουν την Κύπρο σε νέους στρατιωτικούς σχεδιασμούς από τον πρόεδρο της Τουρκίας, τον Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν, διαμηνύοντας λοιπόν ότι η Τουρκία δεν θα εγκαταλείψει τους Τουρκοκύπριους. Παρακολουθούμε στενά κάθε βήμα όσων επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν τις εντάσεις στην περιοχή μας, μετατρέποντας την Κύπρο σε μέρος νέων στρατιωτικών συμμαχιών και γεωπολιτικών υπολογισμών, ανέφερε ο Τούρκος πρόεδρος μετά τις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου στην Άγκυρα. Και απευθυνόμενος σε όσους, όπως είπε, κάνουν αυτό το λάθος, ο Ερντογάν επανέλαβε τη θέση της Άγκυρας ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να στηρίζει την τουρκοκυπριακή κοινότητα. Υποστήριξε ότι η Άγκυρα δεν πρόκειται, όποιο και αν είναι το κόστος, να επιτρέψει να επαναληφθούν οι τραγωδίες του παρελθόντος, επαναλαμβάνοντας τη διαχρονική θέση της τουρκικής πλευράς για το Κυπριακό. Το τουρκικό υπέξει νωρίτερα και εκεί φάνηκε ποια είναι η στάση της Τουρκίας. Επανέλαβε ότι δεν υπάρχει κοινό έδαφος για συμφωνία στο Κυπριακό και ότι λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση της τριμερού συνάντησης και ότι επιμένει στη λύση των δύο κρατών. Όλα αυτά, επαναλαμβάνω, λίγο μετά την συνέντευξη τύπου του κυρίου Γκουτιέρες, ο οποίος ούτε λίγο το πολύ είχε πει ότι σε λίγους μήνες, σε λίγες εβδομάδες θα συγκαλέσει νέα άτυπη διάσκεψη με σχήμα 5-1 με στόχο να διερευνηθεί το ενδεχόμενο επανέναξη των διαπραγματεύσεων. Όμως η τουρκική πλευρά φαίνεται να μην μετακινείται στη στρατηγική της επιλογή για λύση στη βάση της κυριαρχικής ισότητας των δύο κρατών. Και εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Το ζήτημα είναι αν οι Τούρκοι διαπραγματεύονται κάτω το τραπέζι σκληρά, όπως είναι το Ανατολικό Παζάρι, πιστεύοντας ότι μπορούν να κερδίσουν στα ευρωτουρκικά, κυρίως με το πρόγραμμα SAFE, που είναι μια πολύ μεγάλη ήττα για τον προσωπική για τον πρόεδρο Ερντογάν, είτε έχουν αποφασίσει ότι αυτή είναι η πολιτική που θα ακολουθήσουν, έχουν αφήσει το χρόνο να λύσει το πρόβλημα στην Κύπρο και πιστεύουν ότι αργά ή γρήγορα κάποια στιγμή θα το πάρουμε απόφαση εδώ στην Ελλάδα και θα δεχτούμε τη λύση των δύο κρατών που είναι η νέα στρατηγική τους από το 2017 και μετά. Είναι πάντως ένα ζήτημα, ποιος άφησε να καλλιεργηθεί αυτή η προσδοκία το τελευταίο χρονικό διάστημα, αν και βεβαίως εδώ στην Αθήνα υπήρχαν χαμηλές προσδοκίες, κυρίως η προσδοκία ερχόταν και η ελπίδα ερχόταν κυρίως από την Κύπρο και φάνηκε αυτό και από τις δηλώσεις που έγιναν, από το κλίμα που έβγαινε από το προχθεσινό δείπνο μεταξύ των τριών και του κυρίου Γκουτιέρες, δηλαδή του κυρίου Χριστοδουλίδη και του κυρίου Τουφάν Έρχιουρμαν στην Κύπρο. Επιστρέφουμε στο μεγάλο θέμα της ημέρας, που δεν είναι άλλο από τις φωτιές σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε 8 συλλήψεις για τις φωτιές σε όλη την Ελλάδα. Ανάμεσά τους είναι ο Δήμαρχος και Αντιδήμαρχος Πάρου, ο Εργολάβος και ο Δημοτικός Υπάλληλος για το ΧΙΤΑ. Στις 8 συλλήψεις προχώρησαν τα ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης των εγκλημάτων εμπρισμού. 4 από αυτές αφορούσαν την πυρκαγιά στην Πάρο, που ξεκίνησε από το ΧΙΤΑ του νησιού. Συνελήφθησαν λοιπόν ο Δήμαρχος Πάρου, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, ο Εργολάβος του Φορέα Διαχείρισης των Απορριμμάτων και ο υπάλληλος του Δήμου, ο οδηγός του απορριμματοφόρου και δύο Έλληνες σε Εύβοια και Γήθιο για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Ενώ 2 συλλήψεις για απόπειρα εμπρισμού έγιναν και στην Κρήτη. Τώρα, προφανώς είναι διαφορετικές οι συλλήψεις που έχουν γίνει με τον δήμαρχο, τον αντιδήμαρχο και τον εργολάβο. Υπάρχουν και ευθύνες, καθώς ξεκίνησε από το Χιτά η φωτιά, φαίνεται ότι εκεί υπήρχε κάποιο θέμα και ξεκίνησε, πέρασε η φωτιά στη συνέχεια και σε δασικές εκτάσεις και σε αγροδασικές εκτάσεις. Όμως το μεγάλο πρόβλημα από την αρχή της αντιπυρικής περίοδου είναι με όλες αυτές τις συλλήψεις που γίνονται για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να κάνουν εργασίες, είτε αγροτικές είτε εργασίες συντήρησης κάποιων κτισμάτων, και βρίσκονται να κατηγορούνται για πυρκαγιά, γιατί έχει προκληθεί η πυρκαγιά από ένα σπινθήρα, γιατί έχει προκληθεί γιατί έβαλαν φωτιά για να κάψουν κάποια κλαδιά, κάποια χόρτα, και βεβαίως στη συνέχεια όταν φυσάει ο άνεμος η φωτιά δεν ελέγχεται. Για παράδειγμα, χθες στην Ερέτρια, στην περιοχή Κοτρώνη, ένας 77χρονος προκάλεσε από αμέλεια πυρκαγιά όταν χρησιμοποίησε ηλεκτρικό μηχάνημα κοπής μετάλλου, δηλαδή τροχό, με αποτέλεσμα να αναφλεγούν ξηρά χόρτα στο οικόπεδό του και στη συνέχεια να προχωρήσει η φωτιά. Αλλά και στο Γήθιο υπήρχε καταγγελία ότι ένας 47χρονος προκάλεσε την πυρκαγιά από αμέλεια κατά τη διάρκεια εκτέλεσης θερμών εργασιών με τη χρήση τροχού. Είναι αυτό το επαναλαμβανόμενο μοντέλο καθημερινά, δυστυχώς. Παρά τις συλλήψεις, παρά τα πρόστιμα, τα υψηλά πρόστιμα, έχουν επιβληθεί πρόστιμα μόνο χθες 8.437 ευρώ και θα οδηγηθούν ενώπιον και της εισαγγελικής αρχής, αλλά δεν γίνεται κατανοητό από πάρα πολύ κόσμο, και δυστυχώς έχουμε συνεχώς, έχουμε 80 σχεδόν πυρκαγιές περίπου την ημέρα της τελευταίες εβδομάδες. Από την 1η Ιανουαρίου στις 29 Ιουλίου του 2026 έχουν επιβληθεί 624 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 896.000, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 232 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, από τις οποίες οι 204, 87,93% είναι από αμέλεια και 28%, δηλαδή 12% από πρόθεση. Αυτή είναι η κατάσταση. Δυστυχώς θα πρέπει, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει, πως σε μια τέτοια μέρα που ο κίνδυνος είναι στο επίπεδο 4 και 5, υπάρχει δηλαδή απόλυτος κίνδυνος με πολύ δυνατούς ανέμους, ακούσαμε προηγουμένως 7 και 8 μποφόρ σε πολλές περιπτώσεις, τι μπορεί να γίνει ώστε κάποιοι να καταλάβουν ότι σήμερα δεν κάνουμε εργασίες που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά ούτε για αστείο. Λοιπόν, και φεύγουμε από τις πυρκαγιές. Είχαμε μια επίθεση η οποία έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον με drones σε αμερικανικό δεξαμενόπλιο LNG στην Νταμιέτα της Αιγύπτου. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αν πρόκειται για κάποια επίθεση από κάποιον ανταγωνιστή ή από κάτι άλλο, ή είναι ένα drone το οποίο έφυγε, δίλτε της προσοχής των αμερικανικών δυνάμεων και κατέληξε στην Αίγυπτο. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο ανοίγει ακόμη περισσότερο η πολεμική αναταραχή στην Μέση Ανατολή. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς εντείνεται αυτή η προσπάθεια να πιεστούν οι δύο πλευρές, οι Αμερικανοί λόγω των εκλογών, των ενδιάμεσων εκλογών που έρχονται τον Νοέμβριο, το Ιράν λόγω των συνεχών χτυπημάτων που επιχειρούνται από τους Αμερικανούς σε μια προσπάθεια να οδηγηθούν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
1: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά. για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
2: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.

Λέγαμε προηγουμένως για ένα πρωτοφανέ χτύπημα σε αιγυπτιακές εγκαταστάσεις που βρίσκονται στη Μεσόγειο θάλασσα, σε ένα τάνκερ το οποίο χτυπήθηκε από ντρόουν. Αλλά χθες είχαμε καινούργια χτυπήματα, καινούργιους βομβαρδισμούς από τις ΗΠΑ στο Ιράν. Ισχυρή απάντηση στις ιρανικές επιθέσεις, λένε οι Αμερικανοί. Τα αεροπορικά πλήγματα, τα οποία ανακοίνωσε επίσημα η κεντρική διοίκηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Είναι σε αρκετές περιοχές του νοτιού Ιράν και βέβαια άρχισαν να εξαπολύουν τα πλήγματα από τις 8 μετά, στις 8 το βράδυ, και αποτελούν ισχυρή απάντηση στις απόπειρες των Ιρανικών επιθέσεων. Τα πλήγματα από τις 8

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει πολλά πλήγματα και στο εσωτερικό μέτωπο. Οι δημοκρατικοί γερουσιαστές Elizabeth Warren και Adam Schiff ζήτησαν από τη ρυθμιστική αρχή κεφάλαια αγοράς να ερευνήσει αν είναι σύνομο το σχέδιο της Trump Media, της μητρικής εταιρείας πλατφόρμας Truth Social, να πουλάει πρώιμη πρόσβαση σε αναρτήσεις του πρόεδρου Donald Trump, σύμφωνα με την επιστολή που περιήλθε σε γνώση του πρακτορείου Reuters. Η Trump Media παρουσίασε αυτό το μήνα μία επιπληρωμή ροή δεδομένων που δίνει στις χρηματιστηριακές εταιρείες ταχύτερη πρόσβαση στις αναρτήσεις των 10 επιδραστικότερων λογαριασμών της Truth Social, μεταξύ αυτών και του λογαριασμού του Προέδρου. Μοιάζει με εξωφρενική κατάχρηση του αξιώματος του Προέδρου για προσωπικό του όφελος, η οποία υπονομεύει τους απλούς επενδυτές και την ακεραιότητα των αγορών, ενώ παράλληλα πλουτίζει τη Wall Street και άλλους πλούσιους κατόχους εσωτερικής πληροφόρησης, ανέφεραν οι γερουσιαστές στην επιστολή τους προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαίου Αγοράς. Λοιπόν, η Trump Media λοιπόν χρεώνει ως και 100.000 δολάρια το μήνα για την πρόσβαση στη ροή δεδομένων, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, ενώ στο παρελθόν οι αναρτήσεις του Trump στην πλατφόρμα έχουν επηρεάσει τις αγορές. Τώρα, οι δύο γερουσιαστές επισήμαναν ότι εγείρει η αυτή η στάση και ηθικά ζητήματα, αφού είναι άλλο ένα παράδειγμα ενός πρόεδρου που συνδυάζει τα καθήκοντά του με τις προσωπικές του επιχειρήσεις. Τον περασμένο μήνα, ο ίδιος ο Τραμπ έκανε γνωστό ότι μόνο πέρσι κέρδισε περισσότερο από 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια από τις δραστηριότητες της οικογένειάς του στον τομέα των κρυπτονομισμάτων. Αν και οι τεχνολογικές πλατφόρμες επιτρέπεται να παρέχουν στους πελάτες τους πρώιμη πρόσβαση σε δεδομένα, έστω και εις βάρος ορισμένων άλλων παικτών της αγοράς, οι ειδικοί σε θέματα δεολογίας λένε ότι το προϊόν αυτό βεβαίως προκαλεί μια αναστάτωση. Και προκαλεί μια αναστάτωση, όπως καταλαβαίνετε, γιατί ουσιαστικά είναι σαν να κάποιοι να έχουν εσωτερική πληροφόρηση για τις κινήσεις, τις πολύ μεγάλες κινήσεις που γίνονται με αφορμή τώρα και τον πόλεμο. Λοιπόν, 45 λεπτά μετά τις 5 είναι η στιγμή να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα και από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε με την Καθημερινή. Μηχανισμός κοστολόγησης προεκλογικών εξαγγελιών από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Απώλειες στη μάχη με τις φλόγες, με μια φωτογραφία κεντρική εδώ στην Καθημερινή. Στοχητά η εστία της πυρκαγιάς στην Πάρο. Νίκος Δένδιας, ειδικές μονάδες εφέδρων στην πρώτη γραμμή. Με στόχο τις τακτικές μετεκπαιδεύσεις των εφέδρων, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας προχωρά στην συγκρότηση τριών μονάδων ειδικών επιχειρήσεων σε Αττική, Κεντρική Μακεδονία, Βόρειο Εύρο, δύο από τις οποίες θα αποτελούνται εξ ολοκλήρου από εφέδρους. Μια υπεύθυνη δήλωση αντί για 25 δικαιολογητικά, απλοποιούνται πάνω από 1.000 διαδικασίες για το δημόσιο και καινούργιες υποδομές στην αρχαία αγορά. Αυτές είναι οι ειδήσεις από την Καθημερινή, το προσέλιδο της Καθημερινής. Πάμε στα νέα. Πώς έχασαν τη ζωή τους οι πυροσβέστες, τρεις θάνατοι εν ώρα καθήκοντος. Στο Ρέθυμνο εγκλωβίστηκαν μέσα στο όχημα, στο Γήθιο παρά την κάρπα κατέληξε. Σε εξέλιξη αργά χθες το βράδυ, 7 μέτωπα και δεκάδες εκενώσεις. Ιστορική απόφαση με επιξίδα το Σύνταγμα, η απόρριψη της αγωγής. Με πενταήμερη μισάνοιχτη πόρτα για το Κυπριακό, τη συζητήθηκε μεταξύ Γκουτέρες Χριστοδουλίδη και Ερχιουρμάν. Χωρίς Αυγερινό έμεινε η ελπίδα, τρεις μονάδες για τους εφέδρους καταδρομής. Υπεύθυνη δήλωση αντιπιστοποιητικών, ποια καταργούνται εκτός κυκλοφορίας τα 25 πιο συνηθισμένα δικαιολογητικά που ζητά το δημόσιο. Απογευματινή, δουλειά σε 43.000 άνω των 55 ετών, σωτήρια ρύθμιση για να θεμελιώσει κάποιο συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Κατά 8.000 θέσεις πλήρους απασχόληση, επεκτείνεται το πρόγραμμα στο 8% η ανεργία τον Ιούνιο. Μήνυμα αποτροπή στην Άγκυρα και τους διακινητές μεταναστών. Τρεις πυροσβέστες νεκροί στο καθήκον σε Ρέθυμνο και Γήθιο. Το Χαρτοβασίλειο τέλος με μια υπεύθυνη δήλωση στα 785 ευρώ το μέσο ενίκιο στην Αττική, γραμμή άμυνας για το δύσκολο χειμώνα. Ελεύθερος τύπος, μπαίνει τέλος στο κυνήγι των πιστοποιητικών, λιγότερη ταρεπορία για πολίτες στο δημόσιο. Θρήνος για τρεις ήρωες πυροσβέστες, η φωτιά στα μέτωπα στο Ρέθυμνο και στο Γήθιο. Το τουρκικό υπέξ τορπιλίζει, με συγχωρείτε, την διάσκεψη 5-1 για το Κυπριακό. Ασφαλείς οι νησιώτες μας με τις ένοπλες δυνάμεις μας, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δημοκρατία, εκλογές μετά τα λεφτά του Ταμείου Ανάπτυξης, νέο ντοκουμέντο από την Ειρήνη Αγαπηδάκη και ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τους υποσχέθηκε ο Πρωθυπουργός στο Αγαθονήσι. Εφημερίδα των Συνταχτών, τελευταία ευκαιρία, νέα πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό. Τρεις προϋποθέσεις για πενταμερή διάσκεψη έθεσε ο Αντώνιο Γκουτιέρες. Πόσο κοντά, πόσο μακριά βρίσκεται η ευόδοση μιας τέτοιας προσπάθειας. Ριζοσπάστης, εγκληματικές ευθύνες, κυβέρνησης κράτους, τάχτα παραμύθια για ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού, τρεις πυροσβέστες νεκροί σε Ρέθυμνο και Γήθιο. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Σε δοκιμασία με τεχνολογίας, η μη αγωγή 1,5.

Καλημέρα στη Φραντζέσκα από τη Ρόδο, καλημέρα στον Νίκο από τη Χαλκιδική, καλημέρα στον Κώστα από το Ζευγολατιό. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, Earth News Radio 105,8. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή τη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα Ελληνικά. Χθες είχαμε την παραίτηση από το κόμμα Καριστιανού, το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία, του Θανάση Αυγερινού, με εχμές ότι από τις 12 Ιουλίου λειτουργεί παράλληλο γραφείο τύπου στο κίνημα. Όμως φαίνεται ότι ο κύριος Αυγερινός έχει παυτεί από εκπρόσωπους του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Ο γνωστός δημοσιογράφος προχώρησε σε μια ανάρτηση στα social media γεμάτη οργή, κάνοντας λόγο για ύποπτους και φυτευτούς συμβουλάτρους των διαδρόμων, ενώ αναφέρει ότι πληροφορήθηκε εκ των υστέρων ότι από τις 12 Ιουλίου λειτουργεί παράλληλο γραφείο τύπου εντός του κινήματος, τη σύνθεση του οποίου δεν γνώριζε. Όλα αυτά έρχονται μετά τις συνεχείς και έντονες διαφωνίες μεταξύ των στελεχών με την ηγεσία για την πορεία του κόμματος, που φέρουν ευρύτερες αλλαγές στο επιτελείο, τόσο στον οργανωτικό όσο και στον επικοινωνιακό τομέα. Η αποχώρηση του γνωστού δημοσιογράφου, του Θανάση Αυγερινού, ήρθε μετά την προχθεσινή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου, όπου δρομολογήθηκε μια σειρά αλλαγών στην ανθρωπογεωγραφία της Ελπίδας για τη Δημοκρατία και αποφασίστηκε να υπάρξει ένα πυκνό πρόγραμμα περιοδιών της Μαρίας Καριστιανού στο Λεκανοπέδιο και στην περιφέρεια μέσα στο καλοκαίρι. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η πτωτική πορεία του κόμματος στα Γκάλοπ προκάλεσε ανησυχία και προβληματισμό για τα επόμενα βήματα, ενώ η πρόεδρος του κόμματος υποστήριξε κατά τη συνεδρία του Πολιτικού Συμβουλίου ότι πρέπει να επιταχυνθούν οι ρυθμοί της προετοιμασίας της προεκλογικής εκστρατείας και να αρχίσουν να συγκροτούνται τα ψηφοδέλτια ανά περιφέρεια, παρότι ο Πρωθυπουργός επιμένει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, το είπε και χθες από το Αγαθονήσι για μία ακόμη φορά. Έτσι λοιπόν, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού έχει εγκλωβιστεί σε ένα καθεστώς διαρκών αποχωρήσεων και μιας ελεύθερης πτώσης στις δημοσκοπήσεις. Θυμίζω ότι ο γνωστός δημοσιογράφος, ο Θανάσης Αυγερινός, ήταν από την πρώτη στιγμή δίπλα της, ήταν αυτός που παρουσίασε την εκδήλωση για την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος δίπλα στην κυρία Μαρία Καριστιανού. Η κυρία Καριστιανή, η οποία απέφυγε μέχρι αργά το βράδυ να απαντήσει τον Θανάση Αυγερινό στα αυτά που είπε στην ανάρτησή του για την επίθεση που πραγματοποίησε εναντίον της, ότι βεβαίως συνεργάτες της έλεγαν ότι δεν υπάρχει παράλληλο γραφείο τύπου και όλα τα θέματα συζητήθηκαν αναλυτικά κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου, στο οποίο συμμετείχε και ο κύριος Αυγερινός. Μάλιστα, τόνιζα την ανάγκη επιτάχυσης των ρυθμών για μια δυναμική επανεκκίνηση και ενίσχυση του επικοινωνιακού χαρακτήρα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Και όλα αυτά ενώ η κυρία Καριστιανού ήταν σε περιοδεία προς τη Λάρισα, έβγαλε και μάλιστα και μια φωτογραφία σε μια πολύ έτσι με πολλά χαμόγελα μαζί με μια συνεργάτηδά της, κάτι το οποίο δεν άρεσε και πολύ στον κύριο Νίκο Πλακιά, που σχολίασε αυτή τη φωτογραφία, το Λάρισα ερχόμαστε δηλαδή, και έγραψε ότι εμείς οι 54 χαροκαμένες οικογένειες σε αυτή την πόλη μόνο έμπευση για χαρούμενες φωτογραφίες και χαρούμενα πρόσωπα δεν είναι αυτή η πόλη χαράκτηρος, η πόλη που δολοφονήκαν 57 αγνές ψυχές, αλίμονο σε αυτούς που βίωσαν και συνεχίζουν να βιώνουν το δράμα. Όπως καταλαβαίνετε, έχουμε να δούμε και να ακούσουμε πολλά μέχρι τις εκλογές και βέβαια θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και η κατάσταση στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού, γιατί σιγά σιγά αρκετοί από αυτούς που πρωταγωνιστούσαν όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα και πριν γίνει δημιουργηθεί το κόμμα και ήταν συνεργάτες της κυρίας Καριστιανού, φαίνεται να απομακρύνονται. Στα κυβερνητικά, σήμερα συνεδριάζει για τελευταία φορά πριν τις διακοπές το Υπουργικό Συμβούλιο. Θα ξεκινήσει η συνεδρίαση στις 11 η ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου, θα υπάρξει εισήγηση από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Μιχάλη Χρυσοχοίδη, για την οδική ασφάλεια, θα υπάρξει για το Ταμείο Ανάκαμψης ενημέρωση από τον κύριο Παπαθανάση και εισήγηση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το νερό βεβαίως, που παρά την φετινή πολύ καλή χρονιά υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν όμως και 10 έργα που θα αλλάξουν τη διαχείριση του νερού στην Ελλάδα, που έχει φτάσει σε οριακό σημείο. Κάπως έτσι πλησιάζουμε στις 6. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης με όλες τις εξελίξεις. Εμείς να σας ευχηθούμε να έχετε μια πάρα πολύ όμορφη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. Να είστε όλοι καλά.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Με τις φλόγες και τους ισχυρούς ανέμους σε Κρήτη και Λέσβο μάχονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Δύο πυροσβέστες 25 και 58 ετών έχασαν χθες τη ζωή τους κατά την κατάσβεση της φωτιάς στη Νέα Κρύα Βρύση Ρεθύμνου. Νεκρός 27χρονος αξιωματικός της πυροσβεστικής από παθολογικά αίτια κοντά στη φωτιά στο Γήθιο. Τα ειλικρινή συλληπιτήριά τους για το θάνατο των τριών πυροσβεστών εν ώρα καθήκοντος εξέφρασε η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Στο Ρέθυμνο η πυρκαγιά στη Νέα Κρύα Βρύση έχει μέτωπο σχεδόν 20 χιλιόμετρα. Αλλεπάλληλα μηνύματα από χθες από το 112 για εκενώσεις οικισμών. Επιχειρούν 198 πυροσβέστες με 43 οχήματα και 10 ομάδες πεζοπόρων, ενώ το πρωί αναμένονται από τον Πειραιά άλλοι 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα και 3 ομάδες πεζοπόρων. Εκατοντάδες κάτοικοι και τουρίστες από τον Άγιο Παύλο και την Αγία Γαλήνη φιλοξενούνται στο κλειστό γυμναστήριο Μυρών και στο δεύτερο δημοτικό σχολείο. Σήμερα αναμένεται να ληφθούν αποφάσεις για τη διαμονή τους, με το ενδεχόμενο κάποιοι να παραμείνουν στις εγκαταστάσεις και άλλοι να μεταφερθούν σε ξενοδοχεία. Η ειδική πλατφόρμα λειτουργεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την προσωρινή διαμονή πυρόπληκτων από τον Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνου. Στη Ισιτία σε εξέλιξη η φωτιά στην Αγία Τριάδα που καίει δασική έκταση. Επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 12 οχήματα και 3 πεζοπόρο τμήματα. Στον Αθερινό Λακκό από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες βράδυ κάηκαν μετασχηματιστές και εγκαταστάσεις στο εργοστάσιο της ΔΕΗ. Επίσης καταστράφηκαν 2 οχήματα της πυροσβεστικής ενώ 2 πυροσβέστες υπέστησαν ελαφρά εγκάβματα σε πρόσωπο και χέρια. Σε εξέλιξη είναι και η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στο πλωμάρι της Λέσβου και καίει δασική έκταση και ελιές κοντά στον οικισμό. 8 συλλήψεις για τις φωτιές σε Ηράκλειο, Εύβοια, Λακωνία και Πάρο. 2 άτομα συνελήφθησαν για απόπειρα εμπρισμού από πρόθεση και 6 για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια. Μεταξύ αυτών ο Δήμαρχος Πάρου, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας του Δήμου, καθώς και ένας υπάλληλος του Δήμου για την έλλειψη μέτρων πυρασφάλειας στο Χιτά, από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά. Υπομερικό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε χθες βράδυ σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Μαρκόπουλο Αττικής. Το κτίριο καταστράφηκε ολοσχερός. Μεγάλες δασικές πυρκαγιές μένονται και στην νοτιοδυτική Τουρκία απειλώντας τουριστικές περιοχές στα παράλια στη Μούγλα και την Ατάλεια. Ο Αμερικανικός στρατός δήλωσε πριν από λίγο ότι ολοκλήρωσε ένα βαρύ κύμα χτυπημάτων κατά του Ιράν που πραγματοποιήθηκε ως ισχυρή απάντηση στην Ιρανική πυραυλική επίθεση σε Αμερικανική βάση στην Ιορδανία. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, χτυπήθηκαν μεταξύ άλλων κέντρα στρατιωτικής διοίκησης, εγκαταστάσεις πυράβλων και ντρόουν, παράκτιες εγκαταστάσεις επιτήρησης και άμυνας, καθώς και ναυτικές υποδομές. Εκρήξεις ακούστηκαν σε πολλές περιοχές στο νότιο Ιράν. Τουλάχιστον 2 άτομα μεταφέρθηκαν σοβαρά τραυματισμένα στο νοσοκομείο μετά από πλήγμα στο νησί Κέσμ, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Τασνίμ. Επιθέσεις σημειώθηκαν και στο νησί Κις στο Περσικό. Στο μεταξύ, σύμφωνα με το Άξιος, ο Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκε χθες με τον Υπουργό Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας. Το Ριάντ έπληξε την Τρίτη από κοινού με τις ΗΠΑ φιλοϊρανικές πολιτοφυλακές στο γειτονικό Ιράκ. Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων με βαλιστικούς πυράβλους τα ξημερώματα στην Ουκρανία. Τουλάχιστον 6 νεκροί από βομβαρδισμό στην πόλη Κρίβι Ριχ, γενέτειρα του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ένας νεκρός στο Κίεβο, τουλάχιστον 6 τραυματίες από πλήγμα σε πολυκατοικίες στην πόλη Λβίβ στα δυτικά. Η Πολωνία απογείωσε προληπτικά μαχητικά αεροσκάφη για να προστατεύσει τον αέριο χώρο της. Συνεδριάζει στις 11 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο και στις 5 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Βαβαρό ομολογό του στο Μέγαρο Μαξίμου. Στην Ιαπωνία στους 28 οι νεκροί από τα 7,1 ρίχτερ της περασμένης Τρίτης στα νοτιοδυτικά της χώρας, σύμφωνα με νέο επίσημο απολογισμό. 7 νεκροί από συντριβή ελικοπτέρου σε επιχείρηση για δασική πυρκαγιά στην Αργεντινή. Μεταξύ των θυμάτων στελέχη της πυροσβεστικής και της υπηρεσίας αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων. Στη Βραζιλία 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν άνεμοι 110 χιλιόμετρων την ώρα προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές στο Ρίο Ντετζανέιρο και σε περιοχές της πολιτείας του Σάο Πάολο.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Πέμπτη έμι προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Άνεμοι βορειοανατολική στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Από 23 έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα με τον Διονύση Χάτζη Μιχάλη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Στρατηγική. Φάκελος αεροπορία. Νέα υπερόπλα στην παγκόσμια αναμέτρηση στους εθέρες. Τζενγκτού J36. Ο κινέζικος δράκος απειλεί τον ειρηνικό. F-35 Block 4. Η ζωτική σχέση με τα Mission Data Files του Όντιν. Stealth Yukav Kizilelma και Anka 3. Η τουρκική απειλή και η ελληνική απάντηση. ΗΠΑ εναντίον Ρωσίας. Η κούρσα για τη στρατηγική υπεροχή. Β-21 Rider απέναντι στα Ισδέλ 80. Μαζί ένα τόμο με σταυρόλεξα Σουντόκου. Παιχνίδια για τον ελεύθερο χρόνο και συνταγές και προτάσεις για κάθε καλοκαιρινή μέρα και περίσταση. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο.
2: Πολιτιστική διαδρομή 2026. Κύκλοι πολιτισμού στο Θέατρο Αλέξη Μινωτής του Δήμου Αιγάλεως. Από 5 Ιουλίου έως 28 Σεπτεμβρίου. Θέατρο, μουσική και χορός θα μας συνοδεύσουν σε ένα μοναδικό ταξίδι πολιτισμού. Τσαλιγοπούλου, Τσακνής, Βουλγαράκι, Κίτρινα Ποδήλατα, Κλαβδία, Κατσιμίχα, Μπάκουλης, καθώς και ρεπέτικα, έντεχνα και παραδοσιακά σχήματα συνθέτουν ένα πρόγραμμα γεμάτο μουσικές στιγμές. Σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις, ξεχωριστές πολιτιστικές εκδηλώσεις συμπληρώνουν το φετινό πρόγραμμα σε ένα καλοκαίρι και ένα φθινόπωρο γεμάτα τέχνη και δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες και το πλήρες πρόγραμμα στην ιστοσελίδα του Δήμου. Εγάλεο.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Πολλές άλλες συχνότητες ανά την επικράτεια και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε μέσω του earthnews.gr, του earth.gr ή του EarthEco, της εφαρμογής αυτής που μπορείτε να κατεβάσετε στο κινητό, στο tablet σας ή στον υπολογιστή σας και να μας ακούτε παντού και εμάς και όλα τα ραδιόφωνα της Earth. Πέμπτη, 30 Ιουλίου του 2026, τελευταία πέμπτη του μήνα, φεύγει και αυτό σιγά σιγά, θα μας έρθει ο τελευταίος μήνας του καλοκαιριού. Μια ημέρα κατάφωτη, ένα ξεκίνημα της ημέρας κατάφωτο από την Πανσέλινο, η οποία είναι εκπληκτική, η ατμόσφαιρα πάντως είναι πολύ βαριά. Χθες σας λέγαμε για τις πυρκαγιές και ακούγαμε τον αντιδήμαρχο της Πάρου να μας λέει ότι οι Έλληνες δεν πολύ ακούνε τις οδηγίες, ρε αδελφέ, που τους δίνουμε ή τις εντολές για εκένωση, το 112 κτλ. Οι ξένοι τις ακούνε σχολαστικά. Άκουγα μετά την είδηση για τους πυροσβέστες οι οποίοι βρέθηκαν νεκροί στο Ρέθυμνο και το μυαλό μου, επειδή κάνει τέτοιες περίεργες διαδρομές, στο μυαλό μου ήρθε το εξής. Όταν πυροσβέστες οι οποίοι είναι έμπειροι, είναι εκπαιδευμένοι για αυτή τη δουλειά, έχουν ειδική ενδυμασία κλπ. Ειδικές συνθήκες, οι οποίοι μπορεί από τη μία ώρα στην άλλη, λόγω των τερτυπιών της πυρκαγιάς, που το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, δεν αναγνωρίζει νόμους, νόρμες κτλ. Όταν αυτοί χάνουν τη ζωή τους, πόσο επικίνδυνο είναι για τους υπόλοιπους, οι οποίοι όμως σου λένε όχι, θα μείνω γιατί θα ρίξω με το λάστιχο ή ξέρω καλύτερα από εσάς, γιατί ξέρω την περιοχή ή ξέρω το ένα ή ξέρω το άλλο. Το άλλο, αυτά σκεφτόμουν χθες. Η Παναγιώτα Χρονοπούλου είναι στην ρύθμιση του ήχου. Σωστά. Η Λουίζα Μαραβελάκη στην επιμέλεια της εκπομπής, ο Διονύσης Χατζημιχάλης στα μικρόφωνα. Κάποια στιγμή σας το λέω, θα ξεχάσω το όνομά μου. Ειδοποιήστε με τότε και ειδοποιήστε και κανένα γιατρό. Καλημέρα στη φίλη μας τη Φωτεινή που μας στέλνει φωτογραφία από την Ξάνθη με ένα πανέμορφο λουλούδι, με ένα μικρό σαλιγκαράκι επάνω. Ντάλια είναι αυτό, δεν ξέρω και τα λουλούδια. Καλά. Καλημέρα και στη φίλη μας την Κυριακή από την Καλαμάτα με 27 βαθμούς. 27 ήδη. Καλημέρα στον κύριο Σολομόντα που είναι στη διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρόπολης με 19 βαθμούς αυτή την ώρα. Εξακολουθεί και με λέει Μιχάλη εδώ και πάρα πολύ καιρό για κάποιο λόγο. Τέλος πάντων, καλημέρα και στον φίλο μας τον Διονύση από τις Σέρες. Επειδή σας είπα ότι είχαμε κάποια τα πρώτα μηνύματα της ημέρας, να σας υπενθυμίσω τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα. Ο ένας είναι μέσω Viber, Earth News Radio, δύο λέξεις, ξεχωριστές, με κενό ενδιάμεσα. Earth News η μία, κενό, Radio η άλλη. Πάρα πολύ ωραία. Μας βρίσκετε και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω Messenger ή μέσω Facebook, πρωινή παρέα επασφαλισμένη. Μας βρίσκετε και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Α, κατηφές είναι το λουλούδι. Α, ωραίο. Ναι, το πανσέ τον αναγνωρίζω ακόμα. Ο πανσές μου αρέσει αυτός ο φούξια, αυτό το περίεργο χρώμα. Αυτός με παλαβώνει, είναι η αλήθεια. Που έχει αυτό το φούξια ή ξέρω εγώ κάπως αλλιώς το λέω αυτό το χρώμα, μπορεί να κάνω λάθος και σε αυτό, λίγο κιτρινάκι και μαύρο, αυτό είναι για μένα ο καλύτερος. Έχετε το νου σας και έχετε το νου σας, γιατί και σήμερα οι άνεμοι αναμένονται τοπικά θυελώδεις, βοριάδες 8 και τοπικά και 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Χθες το πρωί με φόβο ψυχή σας έλεγα ότι θα έχει οχτάρια. Ναι, που να ξέρα. Σήμερα σας λέω ότι θα έχει και εννιάρια. Γενικότερα θα είναι έθριος ο καιρός, θα έχει πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα βορειοδυτικά ορεινά. Οι άνεμοι
σας το είπαμε, εκτός από τα εννιάρια στο Αιγαίο, θα είναι βόρειο-βορειοανατολική στα δυτικά, 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 7, στο Αιγαίο 8 με 9. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα δυτικά υπηρετικά τους 35 με 37, στα υπόλοιπα υπηρετικά το Ιόνιο, το νοτιοανατολικό Αιγαίο και την νότια Κρήτη τους 34 με 35 και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 29 με 32 βαθμούς Κελσίου. Λέγαμε ακούγοντας τους μετεωρολόγους τις προηγούμενες ημέρες ότι θα έχουμε αυτό το μελτεμάκι και σκεφτόμασταν να θα είναι ευεργετικό, τουλάχιστον εμείς δεν θα έχουμε τα σαραντάρια που περιμένουν στην Ισπανία και στην Γαλλία που τους ταλαιπώρησαν ούτως ή άλλως και φοβούνται ότι αυτό θα επιδεινώσει ακόμα περισσότερο την κατάσταση με τις πυρκαγιές. Παρεπιπτόντως, εκεί πηγαίνουν καλύτερα. Στην Γαλλία δόθηκε και εντολή να επιστρέψουν στα σπίτια τους όσοι τα είχαν κενώσει. Λοιπόν, λέγαμε λοιπόν να έχει αυτό το αεράκι για να μην το ευεργετικό μελτεμάκι για να έχουμε που είναι λέει το φυσικό air condition του Αιγαίου, αλλά είδαμε τα αποτελέσματά του. Καλημέρα και στην κυρία Ποθητή στη Σαντορίνη. Κύριε Σολομώντα, αλίμονο, δεν το λέω γι' αυτό.

τραγούδι της Ρωσαλίας, γι' αυτό έχω κάνει παύση, για να το απολαύσουμε λίγο σε έναν από τους καλύτερους δίσκους που έχουν βγει το 2026. Εκπληκτικός. Λοιπόν, να σας συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα της ταυτότητας της ημέρας. Σήμερα γιορτάζει ο Ανδρόνικος, η Ανδρονίκη, ο Σύλλας και ο Σιλουανός. Χρόνια πολλά στο δικό μας το Σύλλα εδώ. Είναι Διεθνής ημέρα φιλίας. Είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της εμπορίας ανθρώπων. Την επέτειο της ανεξαρτησίας τους από την Γαλλία γιορτάζουν τα νησιά Βανουάτου. Είναι η μέρα των μαρτύρων της Επανάστασης στην Κούβα, εθνική ημέρα εκτίμησης των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος στις Ηνωμένες Πολιτείες, των whistleblowers, θα έλεγε κανείς, τους, έτσι είναι γνωστοί, τουλάχιστον από τις σειρές, τις τηλεοπτικές και τις ταινίες. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι επίσης εθνική ημέρα cheesecake. Καιρό είχαμε να ακούσουμε, ή τουλάχιστον εγώ, μπορεί το διάστημα που έλειπα, η Κατερίνα να σας έλεγε κάθε μέρα για μια γεύση, ρε αδελφέ, αλλά για μια εθνική ημέρα κάποιας γεύσης ή κάποιου σκευάσματος, εν πάση περιπτώσει, στις Ηνωμένες Πολιτείες ή οπουδήποτε αλλού, είχα πάρα πολύ καιρό να διαβάσω και να σας αναφέρω. Σήμερα είναι cheesecake στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εμένα μου αρέσει αυτό το βάσκικο, θέλω να σας πω. Έμαθα και το βάσκικο cheesecake. Ωραίο. Que no tiene sangre metida en las venas. Σαν σήμερα, το 1797, ήταν η επανάσταση των Ποπολάρων στη Ζάκυνθο. Καίνε την χρυσή βίβλο και τα εμβλήματα των Ευγενών στην πλατεία του Αγίου Μάρκου κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών για την κατάλυση της ενετοκρατίας. Το 1920 σημειώνεται δολοφονική απόπειρα κατά του Ελευθέριου Βενιζέλου στο Παρίσι από δύο απότακτους αξιωματικούς, την ώρα που ο ελληνισμός γιορτάζει την υπογραφή της Συνθήκης των Σεμβρών. Ήταν 30 Ιουλίου του 1930 που η Ουρουγουάη νικούσε την Αργεντινή με 4-2 στο Μοντεβιδέο και κατακτούσε το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου. Σαν σήμερα, το 1982, η Μελίνα Μερκούρη θέτει το θέμα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα στη χώρα μας στη διάσκεψη των Υπουργών Πολιτισμού της UNESCO στο Μεξικό. Επίσης, σήμερα το 1994, η Ελλάδα υπογράφει μαζί με άλλες χώρες τη Διεθνή Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, η οποία της δίνει το δικαίωμα για μονομερή επέκταση των χωρικών της υδάτων από 6 σε 12 ναυτικά μίλια. Λίγους μήνες μετά, στις 16 Νοεμβρίου του 1994, η Τουρκία θα ανακοινώσει ότι θεωρεί αιτία πολέμου ενδεχόμενη επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων. Αυτό το πέρασε και με νόμο από την Βουλή. Είναι το περίφημο Casus Belli. Το 2010, σαν σήμερα, ανακοινωνόταν ότι οι απογραφέντες δημόσιοι υπάλληλοι στην Ελλάδα ανέρχονται σε 768.009. 768.009, έτσι, για να μην απορείτε, με αυτό το 9 το ξεκούδουνο. Το εντυπωσιακό δεν είναι αυτό. Το εντυπωσιακό, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι το 2010 έγινε η πρώτη απογραφή δημοσίων υπαλλήλων, αν δεν κάνω λάθος, στην Ελλάδα. Μέχρι τότε δεν ξέραμε πόσους είχαμε. Ναι, ήταν ένα συγκεκριμένο πράγμα. Στις 30 Ιουλίου του 2010 μάθαμε ότι είχαμε τόσους. Σαν σήμερα γεννιόταν το 1863 ο Χένρι Φόρντ, Αμερικανός μηχανικός, ιδρυτής της ομώνυμης αυτοκινητοβιομηχανίας. Το 1947 γεννιόταν η Άννα Παναγιωτοπούλου, η Ελληνίδα ηθοποιός. Και το 1958 γεννιόταν σαν σήμερα η Kate Bush. Η Kate Bush, που είναι Αγγλίδα τραγουδίστρια,
είναι αυτή που επανήλθε στο προσκήνιο όταν από μια τηλεοπτική σειρά, το Stranger Things, ένα τραγούδι της ήταν σε μια σκηνή της σειράς, εν πάση περιπτώσει. Επανήλθε λοιπόν και έγινε ξαφνικά, πολλά δεκαετίες μετά την πρώτη κυκλοφορία του τραγουδιού, ξανά έγινε νούμερο ένα σε όλο τον κόσμο. Η Kate Bush έχει πιστούς ακολούθους. Έβλεπα χθες κάποιες τελετές, φοράνε όλοι, όλες μάλλον, γυναίκες είναι, οι οποίες φοράνε κόκκινα φορέματα για να παραπέμπουν σε ένα βίντεο κλιπ της Kate Bush που όταν γύρισε ένα από τα πιο γνωστά της τραγούδια και να τραγουδάνε όλες εν χορό αυτό το τραγούδι, μιμούμενες τη χορογραφία, εν πάση περιπτώσει, του συγκεκριμένου βίντεο κλιπ. Είναι παγκόσμια τάση. Χθες έβλεπα τέτοιες εικόνες, προφανώς εν όψη των γενεθλίων της Kate Bush. Σας είπα ποιοι γεννήθηκαν, να σας πω ποιοι έφυγαν από αυτόν τον κόσμο σαν σήμερα. Το 1898 ο Ότο φον Μπίσμαρκ, γερμανός πολιτικός, ένωσε τη Γερμανία, διατέλεσε καγκελάριός της επί 24 χρόνια. Το 2007 έφευγε ο Ίγκμαρ Μπέργκμαν, Σουηδός σκηνοθέτης, έκανε το Φάνη και Αλέξανδρο, Σκραβιές και Ψίθυρες, Σκηνές από έναν γάμο. Και επίσης το 2007, την ίδια μέρα, έφευγε από αυτόν τον κόσμο ο Μικελάντζελο Αντωνιόνι, Ιταλός σκηνοθέτης του κινηματογράφου. Περίφημο έχει μείνει το έργο του «Blow Up».

Έχουμε πάρα πολλά να σας πούμε. Έχουμε σε πάρα πολλά μέρη να σας πάμε, γιατί όχι για καλό λόγο, με αφορμή τις πυρκαγιές που γίνονται, να σας αναφέρουμε δηλαδή για τι γίνεται σε διάφορα μέρη της Ελλάδος. Να καλημερίσω τον φίλο μας την κυρία Ντίνα, η οποία μας στέλνει μια όμορφη φωτογραφία του φεγγαριού, της Πανσελίνου, καθώς πηγαίνει στην δουλειά της προς Θεσσαλονίκη από τις Σέρρες. Καλημέρα στον φίλο μας τον Γιάννη. Ο οποίος μας στέλνει μια προσευχή για τους πυροσβέστες, φάρος η θυσία τους, λέει. Καλημέρα και στον κύριο Νίκο. Ελαφρά συννεφιά έχουμε σήμερα, 26 βαθμούς στη Λάρισα, την πατρίδα μου. Σήμερα άραγε ξέρουμε πόσους δημοσίους υπαλλήλους έχουμε. Εμείς, εγώ και εσείς ενδεχομένως, δεν το ξέρω. Φαντάζομαι ότι θα είναι εύκολο να βρεθεί πλέον, και σίγουρα ξέρει η υπηρεσία, Λοιπόν, πάμε μουσικά, τίτλους ειδήσεων και επανερχόμαστε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μάχη με τα πύρινα μέτωπα δίνουν πυροσβέστες και εθελοντές σε Κρήτη και Λέσβο. Θρήνο στο Αμάρι Ρεθύμνου για τους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους. Νεκρός 27χρονος αξιωματικός της πυροσβεστικής από παθολογικά αίτια στη φωτιά στο Γήθιο. Συλληπιτήρια από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Σχεδόν 20 χιλιόμετρα το μέτρο από τη φωτιά στη Νέα Κρία Βρύση Ρεθύμνου. Τεράστια καταστροφή, εκενώσεις και απεγκλωβισμοί. Αναμένονται ενισχύσεις από τον Πειραιά. Καλύτερη εικόνα στη Σιτία, στον Αθηρινό Λακκό κάηκαν μετασχηματιστές και εγκαταστάσεις της ΔΕΗ. Δύο πυροσβέστες υπέστησαν ελαφρά εγκάβματα. Σε εξέλιξη η πυρκαγιά στο πλωμάρι της Λέσβου. 8 συλλήψεις για τις φωτιές σε Ηράκλειο, Εύβοια, Λακωνία και Πάρο. Μεγάλες δασικές πυρκαγιές και στην νοτιοδυτική Τουρκία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβαρδίζουν ξανά το Ιράν. Νέα εκρηκτική άνοδο στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων με βαλιστικούς πυράβλους στα ξημερώματα στην Ουκρανία. Τουλάχιστον 6 νεκροί από βομβαρδισμούς στην πόλη Κρίβι Ριχ. Ένας νεκρός στο Κίεβο. Συνεδριάζει στις 11 υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο στο επίκεντρο η οδική ασφάλεια, η ενέργεια και οι μεταρρυθμίσεις. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας και ισχυρά μελτέμια μέχρι 8 μποφόρ στο Αιγαίο έως 34 βαθμοί στην Αττική μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.

0: Να καλημερίσουμε το φίλο μας τον κύριο τον κύριο Κυριάκο από το μικρό Σιρήνη Γρεβενών. Μας στέλνει 4 υπέροχες φωτογραφίες διαφορετικές φάσεις της Πανσελίνου από την ανατολή της μέχρι που μεσουρανούσε. Διακρίνονται στο βάθος κάποιες από τις φωτογραφίες και τα φώτα του κόμβου της Εγνατίας. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα στο Θοδωρή στην Ελασσόνα. Καλημέρα και στον Παναγιώτη, ο οποίος λέει καλημέρα από τις Σέρρες, 20 βαθμοί. Θα κάνει μάλλον σήμερα ζεστούλα. Διονύση, με ξαφνιάζει. Δηλαδή δεν ξέρουμε πόσους δημοσίους υπαλλήλους είχαμε. Όχι, τότε έγινε η πρώτη απογραφή, όπως σας είπα, το 2010. Ναι, ξέραμε, τους πληρώνουν. Ναι, αυτοί που τους πληρώνουν ξέρουν, εν πάση περιπτώσει. Μπορεί να πληρώνανε, λέει ο κύριος Παναγιώτης, και κάποιους οι οποίοι ήταν ανύπαρκτα πρόσωπα. Δεν βγήκαν τέτοια στοιχεία. Σε άλλους οργανισμούς έχουν βγει αυτά. Σε άλλες κατηγορίες, όχι στις κατηγορίες των δημοσίων υπαλλήλων. Για παράδειγμα των αγροτών. Λοιπόν, να επιστρέψουμε εμείς στα όσα συμβαίνουν. Ακούσατε τους τίτλους των ειδήσεων. Τίποτα δεν είναι ευχάριστο από όσα ακούστηκε, σχεδόν τίποτα. Το πρώτο είναι ο θάνατος των 2 πυροσβεστών στο Ρέθυμνο και το ότι η πυρκαγιά εξακολουθεί να μένεται. Μάλιστα, διαβάζουμε ότι σήμερα θα έχει 9 μποφόρ. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι τοπικά δημιουργείται αυτό το περίφημο μικροκλίμα της φωτιάς και μπορεί οι ρηπές του ανέμου να είναι πολύ ισχυρότερες, δηλαδή να ξεπερνούν κατά πολύ τα 9 μποφόρ, να φτάνουν τα 10, 11, ακόμη και 12. Πάμε όμως στην Βαλέρια Δολαψάκη, την ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στο Νότιο Ρέθυμνο, να μας πει για την κατάσταση που επικρατεί τώρα. Καλημέρα, Βαλέρια.
1: Καλημέρα, έτσι ακριβώς είναι. Τα 9 μποφόρ μπορούν να γίνουν και 10 και 11 και 12 τοπικά ρηπές δηλαδή. Και αυτό το είδαν οι κάτοικοι και οι πυροσβέστες εδώ να συμβαίνει μπροστά στα μάτια τους χθες. Το πιο τραγικό και η σκέψη όλων είναι σε αυτούς τους 2 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στην ώρα του καθήκοντος, τους 2 πυροσβέστες, ένας και ένας 25χρονος. Και είδα ακριβώς η πλέον τραγική απόδειξη του τι βίωσαν χθες οι άνθρωποι εδώ. Πάρα πολύ ισχυρή άνεμη. Το έδαφος εδώ είναι πολύ δύσκολο. Υπάρχουν χαράδρες, είναι δύσκολο προσβάσιμο. Και να φανταστείτε ότι εν αέρια μέσα κατά τη διάρκεια της ημέρας να επιχειρήσουν, γιατί αρχικά δεν μπορούσαν ούτε να ανεφοδιαστούν στη θάλασσα, αλλά ακόμη και αν το κάνανε, οι ρήψεις θα ήταν τέτοιες που δεν θα ήταν στοχευμένες,
0: δεν θα ήταν αποτελεσματικές. Ναι.
1: Ακριβώς. Οπότε όλο το βάρος έπεφτε στους πυροσβέστες στο πεδίο, μια πολύ δύσκολη μάχη, και ενώνονταν πολλές περιοχές η μία μετά την άλλη. Υπάρχουν και πάρα πολλοί τουρίστες, βρισκόμαστε άλλωστε στην κορύφωση της τουριστικής περίοδου. Μαζί και τουρίστες και ξενοδοχεία εκενώθηκαν. Σε κάποια δημοτικά γυμναστήρια, σε κάποια κλειστά γυμναστήρια μεταφέρθηκαν και 4 εκατοντάδες άνθρωποι, όπως επίσης και σε διπλανά ξενοδοχεία που μπορούσαν να πάρουν κόσμο, όπως έπρεπε να απομακρυνθεί επειγόντως από τις οικίες τους. Μιλήσαμε με κάτοικους εδώ, μας κάναν λόγο για μια εφιαλτική νύχτα. Η πυρκαγιά δεν έχει τεθεί, δεν έχει οριοθετηθεί, δεν έχει τεθεί υπό έλεγχο. Οι ισχυροί άνεμοι συνεχίζονται, δυστυχώς αναμένεται να συνεχιστούν και καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. 200 πυροσβέστες βρίσκονται επί τόπου, 10 ομάδες πεζοπόρων τμήματων οχήματα, ενώ αναμένεται να φτάσει ενίσχυση και από την Αθήνα με 18 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρων και 6 οχήματα. Από λεπτό σε λεπτό αναμένουμε και τις πρώτες ρήψεις από αέρος, που θα βοηθήσουν σίγουρα στην οριοθέτηση. Ελπίζουμε να βοηθήσουν οι άνεμοι και να μπορέσουν να επιχειρήσουν.
0: Αυτό είναι, πρέπει να προλάβουν τώρα το παράθυρο που ακόμη δεν έχουν ενισχυθεί, που αλλάζουν οι άνεμοι ενδεχομένως κτλ. Πρέπει να είναι ολόκληρη συγκυρία, εν πάση περιπτώσει, μπας και καταφέρουν να την θέσουν υπό έλεγχο ή να την οριοθετήσουν πριν ξαναφουντώσουν οι άνεμοι. Γιατί
1: ακριβώς.
0: Θα είναι.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Φανταστείτε, χθες είχαμε και απεγκλωβισμό ατόμων από το λιμενικό. Μεταφέρθηκαν προς το λιμάνι του Κόκκινου Πύργου. Από τη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Παύλου ουσιαστικά έγινε η απομάκρυνση αυτή. 29 άτομα συνολικά με πλωτά σκάφη του λιμενικού και τη συνδρομή ιδιωτικών σκαφών. Και βεβαίως όλοι είναι πώς θα γίνει να
0: οριοθετηθεί.
1: Το άτομο που μετρά 15 χιλιόμετρα τουλάχιστον, δημιουργήθηκε ουσιαστικά ένα πύρινο τόξο που ήταν υπεράνω, δεν μπορούσαν δηλαδή οι άνθρωποι να το αντιμετωπίσουν επίγεια σε καμία περίπτωση, και είδαμε και αυτή την τραγική κατάληξη των δύο ανθρώπων που ακριβώς αποδεικνύει το πόσο επικίνδυνη και το τι στροβιλισμοί και τι ιδιαίτερες συνθήκες δημιουργήθηκαν.
0: Αυτό έλεγα ακριβώς, Βαλέρη, και στην εισαγωγή της εκπομπής, ότι εγκλωβίστηκαν άνθρωποι οι οποίοι είναι και γνώστες, δηλαδή ξέρουν ακριβώς τη συμπεριφορά της φωτιάς, έχουν ειδικές εξαρτήσεις κλπ. Αυτοί οι άνθρωποι έχασαν την ζωή τους από τις φλόγες. Φαντάσου δηλαδή ένας άλλος άνθρωπος ο οποίος δεν ξέρει, δεν έχει μάθει για την φωτιά, την λειτουργία της, τον χειρισμό της, το οτιδήποτε, πόσο επικίνδυνο είναι για αυτόν.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Παρότι ήταν πολλοί κάτοικοι που προσπάθησαν μέχρι τελευταία στιγμή να μείνουν για να σώσουν τα σπίτια τους και τα χωριά τους, αλλά είναι αυτό ακριβώς το επικίνδυνο που μπορεί ο άνθρωπος μέσα στο ζόρι του να σκέφτεται το βιός του, όμως η αλήθεια είναι ότι δεν θέλει πολύ να συμβεί το κακό και δυστυχώς.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια, κόβεται και η σύνδεση, είναι, το καταλαβαίνουμε. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Βαλέρια Δολαψάκη, την ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στο Νότιο Ρέθυμνο. Εν κατακλείδη, συμπερασματικά να σας πω ότι αυτό που αναμένουν, όπως μας έλεγε η Βαλέρια, αυτό που περιμένουν είναι μήπως με τις ρήψεις νερού από αέρος μπορέσουν να οριοθετήσουν την πυρκαγιά, η οποία κάποια στιγμή, όχι τώρα, αλλά κάποια στιγμή είχε επεκταθεί σε ένα μέτωπο 15 χιλιόμετρων.

Επειδή παρακολουθούμε τι γίνεται και στο Πλωμάρι, έχουμε και εκεί τη στραμμένη την προσοχή μας φυσικά, και εκεί υπήρξαν κενώσεις 112 κλπ. Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι, γιατί ξημέρωσε πια, έκανε την πρώτη ρήψη, το πρώτο εναέριο μέσο στην περιοχή. Περιμένουμε να δούμε και εκεί τι γίνεται.

Να καλημερίσω τον κύριο Γιώργο από την Σκάλα Πολυχνήτου στη Λέσβο με πάρα πολύ αέρα. Τον Παναγιώτη από τη Νέα Πολύ Λακωνίας με 26 βαθμούς και μια όμορφη φωτογραφία από την Ανατολή της Πανσελίνου. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιάννη από το Λαύκο του Πηλίου, τον πανέμορφο και πολύ δροσερό Λαύκο του Νοτιού Πηλίου. Άκουγα τους τίτλους των ειδήσεων. Οι ειδήσεις σήμερα με την εξαίρεση της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου ήταν η φωτιά στο Ρέθυμνο, η φωτιά στο Πλωμάρι. Οι ειδήσεις σήμερα...

0: πολιτικής προστασίας στην Λέσβο για να μας πει για την φωτιά αυτή στο Πλωμάρι και σε τι κατάσταση είναι. Καλή σας ημέρα, κύριε Καρασάβα.
1: Καλημέρα σας.
0: Πείτε μας λίγο πώς είναι η κατάσταση εκεί. Ξέρουμε ότι και εκεί ήταν δραματική η νύχτα, ε.
1: Ναι, το δραματικό απόγευμα και η φιερτική νύχτα ήταν χτες. Είχαμε πολύ δυνατές ρηπές ανέμων. Η φωτιά ξεκίνησε γύρω στις 2.30 το μεσημέρι. Πήρε γρήγορα διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων. Χωρίστηκε σε δύο και μετά σε τρίτο μέτωπο. Η μορφολογία του εδάφους του συγκεκριμένου σημείου είναι βουνό και χαράδρα. Είναι πολύ απότομης κρίσης και δύσκολα προσβάσιμο και δύσκολη προσέγγιση, με αποτέλεσμα να δυσκολεύσουν πολύ τα πράγματα, γιατί άρχισε να πλησιάζει τον οικισμό. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πρωτίστως
0: αυτό που προείχε είναι η προστασία των ανθρωπίνων ζώων,
1: βέβαια. Ναι, και των περιουσιών.
0: Τώρα η κατάσταση ποια είναι?
1: Συνέχεια είχαμε αναζωπυρώσεις.
0: Ναι.
1: Ευτυχώς πολύ γρήγορα ήρθαν μέσα. Επήγε δυνάμεις πολύ γρήγορα και μετά πολύ γρήγορα και εναέρια. Όμως είχαμε συνεχείς αναζωπυρώσεις λόγω των δυνατών ανέμων και τη διαφορετική φορά των ανέμων ανά 5 λεπτά.
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Σήμερα αναμένονται, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, και εννιάρια στο Αιγαίο. Δηλαδή αυτά τα μελτέμια, ναι, τα οποία περιμέναμε όλοι για να ρίξουν λίγο τη θερμοκρασία, για σας είναι εξοβελιστέα.
1: Ναι. Και χτες είχαμε ρηπές στον Ενιαμοφόρο.
0: Ναι.
1: Σήμερα το πρωί στις 6 έδινε λίγο ότι θα κόπαζε ο άνεμος, αλλά για λίγο. Και με το που ανεβαίνει ο ήλιος, ανεβαίνει και ο άνεμος. Είχαν μείνει μικροεστίες οι οποίες αναζωπυρώνονταν όλη τη νύχτα. Έγινε μεγάλη προσπάθεια από όλους, από τους φορείς, από την πυροσβεστική, από τους φορείς οι οποίοι υποστήριζαν την πυροσβεστική. Κυρίως όμως, επειδή ήμουν όλη τη νύχτα εκεί μέχρι και τώρα, δόθηκε μεγάλη μάχη από τους, πολίτες της πόλης του Πλωμαρίου, οι οποίοι με ως τη μέσο είχαν και πεισματικά συνέχιζαν μέχρι που να πετύχουν να σβήνουν τη φωτιά, η οποία βέβαια με τον αέρα αναζωπυρωνόταν, ήταν ελαιώνας.
0: Ναι, είναι λίγο άνηση αυτή η μάχη.
1: Ναι, στον ελαιώνα, όπως γνωρίζετε, τα δέντρα γελιές έχουν την ιδιομορφία να ανάβουν οι κορμοί τους και να μην σβήνουν από μέσα και να μην σβήνουν εύκολα.
0: Αυτό οπότε, είναι, ναι, γιατί ναι, είναι βραδύκαυστα. Ναι.
1: Και σήμερα είναι... Πάλι υπάρχει δυσκολία. Σήμερα θα πρέπει όλοι οι κορμοί αυτοί να κοπούνε, να πέσουν κάτω για να σταματήσουν να καίγονται. Αλλά εν πάση περιπτώσει γλιτώσαμε τα χειρότερα, γιατί σταμάτησε λίγο πριν τον οικισμό δύο φορές. Πήγε να μπει στον οικισμό, σταμάτησε πολύ κοντά. Οπότε αποφύγαμε τα χειρότερα που έχουν να κάνουν με ανθρώπινες ζωές και ανθρώπινες περιουσίες.
0: Αυτό έχει σημασία. Έχουν ξεκινήσει, από ό,τι καταλάβαμε, και τα πρώτα εναέρια μέσα να επιχειρούν, σωστά?
1: Ναι, βεβαίως. Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Αυτή ήταν όλη η αγωνία μας, ήταν να περάσει το βράδυ χωρίς να έχουμε αναζωπήρωση προς τη μεριά του οικισμού. Ούτως ώστε το πρωί πάλι τα ενέργεια μέσα να κάνουν τη δουλειά που πρέπει.
0: Μάλιστα. Κύριε Καρασάβα, ευχόμαστε το καλύτερο υπό αυτές τις συνθήκες. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά και να πούμε ακόμα μια φορά ένα μπράβο σε όλους όσοι συμμετείχαν εκεί. Ήταν πραγματική μάχη.
0: Εννοείται, φυσικά. Φυσικά. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Γεια σας.
0: Ο κύριος Νίκος Καρασάβας, αρμόδιος αντιδήμαρχος διοικητικών υπηρεσιών και εξυπηρέτησης του πολίτη και πολιτικής προστασίας στο Δήμο Πλωμαρίου της Λέσβου και για αυτό το μέτωπο.

Λοιπόν, η εικόνα μοιάζει να είναι λίγο καλύτερη προς το παρόν. Αυτή τη στιγμή στην εικόνα σας μεταδίδουμε και στο Ρέθυμνο και στο Πλωμάρι. Το Πλωμάρι, το οποίο δύο φορές, όπως μας έλεγε ο αντιδήμαρχος, πήγαν να μπουν στον οικισμό οι φλόγες, αλλά εν πάση περιπτώσει τη θασεύτηκαν και άλλαξαν και φορά, αλλά και οι προσπάθειες που έγιναν εκεί από τις επίγειες πρωτίστως δυνάμεις και τις ανέριες, αλλά και τους εθελοντές και τους κατοίκους, αποσοβήθηκε αυτός ο κίνδυνος δύο φορές. Φαίνεται να είναι καλύτερη. Προς το παρόν έχουν πέσει οι άνεμοι, όπως μας έλεγε ο αντιδήμαρχος, όσο σηκώνεται ο ήλιος θα ενισχύονται και οι άνεμοι. Αυτό είναι το ματάκι που σας έλεγα πριν του χρόνου, που και στο Ρέθυμνο μπορεί να ωφελήσει, ώστε τα εναέρια μέσα να καταφέρουν να θέσουν υποέλεγχο, να οριοθετήσουν ή και να κατασβέσουν τα πύρινα μέτωπα και στις δύο περιοχές.

Ξαναπάμε στη συνέχεια της εκπομπής στο Ρέθυμνο. Ακούσατε στο Δελτίο Ειδήσεων ότι υπήρξαν και συλλήψεις, για παράδειγμα για την πυρκαγιά στην Πάρο. Τέσσερις συλλήψεις, μεταξύ των οποίων ο Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας κτλ. Επειδή κάποιος μπορεί να σκεφτεί πονηρά ότι τι κάναν αυτοί, βάλαν τις φωτιές. Δεν βάλαν τις φωτιές. Είναι η κατά νόμον υπεύθυνη για την τοποθεσία από την οποία ξεκίνησε η πυρκαγιά. Από τη Χωματερή, σας το λέγαμε χθες. Από τη Χωματερή ξεκίνησε η πυρκαγιά. Μάλλον όχι περισσότερες. Πολλές από τις πυρκαγιές που έχουν ξεσπάσει αυτό το καλοκαίρι έχουν ξεσπάσει περιέργως πως από Χωματερές. Αυτό είναι άλλο ένα μεγάλο κεφάλαιο που εν έτη 2026 ακόμα δεν έχουμε κλείσει. Γι' αυτόν τον λόγο συνελήφθησαν με τη διαδικασία του αυτοφόρου ο Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και κάποια μέλη από την Υπηρεσία Καθαριότητας. Βέβαια υπάρχουν και άλλες συλλήψεις, το ακούτε και στους τίτλους των ειδήσεων, το ακούσατε νωρίτερα. 8 συλλήψεις στον αριθμό, εκ των οποίων κάποιοι ήταν γιατί αποφάσισαν με πορτοκαλί συναγερμός, κατηγορία κινδύνου 4, να κάνουν εργασίες με τροχό και προφανώς χωρίς να το θέλουν, έτσι, προφανώς χωρίς να το θέλουν, φαντάζομαι, έβαλαν κάποιες πυρκαγιές, κάποιες από αυτές πολύ γρήγορα, για παράδειγμα στην Ερέτρια, στην Εύβοια, πολύ γρήγορα τέθηκαν υπό έλεγχο, αλλά χρειάζεται να το ξαναπούμε, υπό τέτοιες συνθήκες δεν κάνουμε τέτοιες εργασίες. Θα μου πεις, ναι, αλλά εγώ σήμερα έχω κλείσει το συνεργείο ή σήμερα έχω χρόνο γιατί σήμερα έχω ρεπό. Το καταλαβαίνω, το σέβομαι, δεν το δέχομαι όμως, ναι.

καλημερίσω τον φίλο μας τον κύριο Πέτρο από τη Νέα Κίο με 25 βαθμούς. Δυστυχώς δεν βλέπουμε κάτι ελπιδοφόρο, λέει. Κρίμα για τους ανθρώπους μας που έχασαν τη ζωή τους. Κρίμα για την οικολογική καταστροφή. Άκουγα πριν τον ψύχρεμο αντιδήμαρχο Πλωμαρίου να λέει ότι σήμερα πρέπει να κόψουμε τις ελιές, γιατί οι ελιές άμα πάρει μέσα και ο φωτιά ο κορμός καίγεται ενδεχομένως για μέρες. Το ξέρουν και όσοι παίρνουν ελιά για τον τζάκι. Είναι τέτοιου είδους καύση έχει, εν πάση περιπτώσει. Κρατάει την φωτιά. Και πρέπει να κόψουν κορμούς δεκάδων, εκατοντάδων δέντρων γύρω από το Πλωμάρι.

Κύριε Δημήτρη, δεν γίνεται να. Επειδή όπως καταλαβαίνετε η ροή του λόγου είναι πάνω στα τραγούδια, δεν γίνεται να βάζουμε ελληνικά και να πατάμε πάνω στα ελληνικά τραγούδια. Αυτό φαντάζομαι το καταλαβαίνετε πολύ εύκολα, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω είστε του χώρου, έτσι. Τώρα, να σας πω εντάχει για τα πολεμικά μέτωπα, αυτά που ακούγατε και στους τίτλους των ειδήσεων. Οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών, η αρμόδια διοίκησή τους, εν πάση περιπτώσει, για την περιοχή αυτή του κόσμου, τη Μέση Ανατολή, η περιβόητη CENTCOM, ανακοίνωσε πριν από λίγο ότι ολοκληρώθηκαν οι αμερικανικές επιθέσεις εναντίον στόχων στο Ιράν. Χτυπήθηκαν, άγνωστο ακόμα. Τι ακριβώς, ξέρουμε ότι χτυπήθηκαν κάποιες στρατιωτικές εγκαταστάσεις, ξέρουμε ότι χτυπήθηκαν και κάποιες ενεργειακές εγκαταστάσεις και σε κάποια νησιά που έχει το Ιράν, το Κέσμ, το νησί για παράδειγμα ή τέτοια πράγματα. Δεν ξέρουμε με λεπτομέρεια, φανταζόμαστε ότι αυτά θα τα μάθουμε και από τους Ιρανούς. Ήταν μια επίθεση η οποία είχε προαναγγελθεί. Χθες το βράδυ, το απόγευμα, ο κύριος Τραμπ είχε βγει και είχε πει ότι θα τους χτυπήσουμε γερά, γιατί οι Ιρανοί είχαν ρίξει 5 βαλιστικούς πυράβλους εναντίον βάσης αμερικάνικης στο έδαφος της Ιορδανίας. Μπορεί οι βαλιστικοί πυράβλοι αυτοί να αναχαιτίστηκαν από τις Ιορδανικές, ίσως και τις Αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις, αλλά παρόλα αυτά ήταν η αφορμή, η αιτία για να αποφασίσει ο Τραμπ νέο χτύπημα. Παρ' όλα αυτά, ο Τραμπ, για να πούμε, να ψάχνουμε, να βρούμε και μια χτίδα, μια χαραμάδα αισιοδοξίας, είπε ότι οι διαπραγματεύσεις που γίνονται, τώρα ποιες διαπραγματεύσεις ακριβώς δεν έχω καταλάβει, αλλά οι διαπραγματεύσεις που γίνονται για να βρεθεί μια ειρηνική λύση, ποια ειρηνική λύση επίσης δεν γνωρίζουμε, υποτίθεται ότι είχε υπογράψει φαρδιά πλατιά και αυτός και ο κύριος Πεζεσκιάν και διάφοροι άλλοι από την πλευρά του Ιράν, μια συμφωνία 14 σημείων. Φαίνεται ότι όλα αυτά ήταν επεαπτερόεντα. Εν πάση περιπτώσει, θα συνεχιστούν οι όποιες διαπραγματεύσεις υπάρχουν σε εξέλιξη με τη μεθολάβηση τρίτων κρατών προφανώς, μπας και βρεθεί μια άκρη. Γιατί χθες είχαμε και νέα ένταση, και νέα αιστεία έντασης. Ποια νέα αιστεία έντασης? Τουλάχιστον όσον αφορά το παγκόσμιο εμπόριο και τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό. Βγήκαν οι Χούθοι και είπαν να βάλουμε και εμείς βρεδιώδια στα στενά που ενώνουν τον κόλπο του Άντεν, τον ειδικό κόλπο δηλαδή, με την Ερυθρά Θάλασσα, για να μπλοκάρουν κυρίως τα πλοία της Σαουδικής Αραβίας. Μεταφέρουν πετρέλαιο από εκεί. Με εξαίρεση βέβαια τα κινέζικα πλοία, γιατί έχουν κάνει ήδη συμφωνία. Η Κίνα είναι άλλο ένα μεγάλο κεφάλαιο σε αυτή την ιστορία και πολύ λίγος λόγος γίνεται γι' αυτό, αλλά τέλος πάντων. Επειδή η ώρα πλησιάζει 7, δηλαδή να πάμε στο δελτίο ειδήσεων, εμείς θα βγούμε από το στούντιο και θα επανέλθουμε λίγα λεπτά μετά τις 7. Μείνετε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Ανεξέλεγκτο το πύρινο μέτωπο στο Ρέθυμνο, τεράστια καταστροφή, δύσκολη μάχη με τις φλόγες και τους ισχυρούς ανέμους δίνουν πυροσβέστες σε θελοντές και κάτοικοι. Η κατάσταση εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται κρίσιμη, με τις αρχές να διατηρούν σε αυξημένη επιφυλακή όλες τις δυνάμεις, ενώ αναμένονται ενισχύσεις από τον Πειραιά. Στη Νέα Κρύα Βρύση, το μέτωπο της φωτιάς εκτείνεται σε μήκος σχεδόν 20 χιλιόμετρων. Αλλεπάλληλα μηνύματα από το 112 για εκενώσεις οικισμών. Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Πολλαπλά μέτωπα παραμένουν ενεργά στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, όπου οι ισχυροί άνεμοι τροφοδοτούν συνεχώς αναζωπυρώσεις. Κατά τη διάρκεια της νύχτας εκδόθηκαν αλλεπάλληλα μηνύματα για εκενώσεις. Πιο αισιόδοξη είναι η εικόνα στη Σιτία, στην Αγία Τριάδα, όπου η φωτιά έχει περιοριστεί σε δύσβατη ορεινή περιοχή και δεν απειλεί κατοικημένες ζώνες. Θρήνος για τους πυροσβέστες 25 και 58 ετών που έχασαν τη ζωή τους κατά την κατάσβεση της φωτιάς στη Νέα Κρύα Βρύση Ρεθύμνου. Ένας 27χρονος αξιωματικός κατέρευσε από παθολογικά αίτια κοντά στη φωτιά στο Γήθιο. Συλληπιτήρια εξέφρασε η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Εκατοντάδες κάτοικοι και τουρίστες από τον Άγιο Παύλο και την Αγία Γαλήνη φιλοξενούνται στο κλειστό γυμναστήριο Μυρών και στο δεύτερο δημοτικό σχολείο. Η ειδική πλατφόρμα λειτουργεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και πολιτικής προστασίας για την προσωρινή διαμονή πυρόπληκτων από τον Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνου. Σε εξέλιξη είναι και η πυρκαγιά στο πλωμάρι της Λέσβου και και η δασική έκταση κελιές κοντά στον οικισμό. Οι αναζωπυρώσεις είναι συνεχείς. Η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά δύσκολη, δήλωσε στο σταθμό μας ο αντιδήμαρχος της Δημοτικής Ενότητας Πλωμαρίου Δημήτρης Μαλιαρός. Όπως είπε, δύο φορές κινδύνευσε ο οικισμός του πλωμαρίου, αλλά χάρη στις προσπάθειες των πυροσβεστών και των κατοίκων αποφεύχθηκαν τα χειρότερα. 8 συλλήψεις για τις φωτιές σε Ηράκλειο, Εύβοια, Λακωνία και Πάρο. 2 άτομα συνελήφθησαν για απόπειρα εμπρισμού από πρόθεση και 6 για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια, μεταξύ αυτών ο Δήμαρχος Πάρου, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας του Δήμου, καθώς και ένας υπάλληλος για την έλλειψη μέτρων πυρασφάλειας στο Χιτά, από όπου ξεκίνησε η φωτιά. Μεγάλες δασικές πυρκαγιές μένονται και στην νοτιοδυτική Τουρκία, απειλώντας τουριστικές περιοχές, τα παράλια στη Μούγλα και στην Ατάλια. Συνεδριάζει στις 11 υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο στο Επίκεντρο η Οδική Ασφάλεια, η Ενέργεια και οι Μεταρρυθμίσεις. Φουντώνει και πάλι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβαρδίζουν ξανά το Ιράν. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε ένα βαρύ κύμα χτυπημάτων ως ισχυρή απάντηση στην Ιρανική πυραυλική επίθεση σε Αμερικανική βάση στην Ιορδανία. Έκρηξεις ακούστηκαν σε πολλές περιοχές στο νότιο Ιράν. Τουλάχιστον 2 άτομα μεταφέρθηκαν σοβαρά τραυματισμένα στο νοσοκομείο μετά από πλήγμα στο νησί Κέσμ. Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων με βαλιστικούς πυράβλους τα ξημερώματα στην Ουκρανία. Τουλάχιστον 6 νεκροί στην πόλη Κρίβι Ριχ, γενέτειρα του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ένας νεκρός στο Κίεβο, τουλάχιστον 6 τραυματίες από πλήγμα σε πολυκατοικίες στην πόλη Λβίβ. Στα δυτικά, η Πολωνία απογείωσε προληπτικά μαχητικά αεροσκάφη για να προστατεύσει τον εναέριο χώρο της.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρά μελτέμια στο Αιγαίο τοπικά 8 Μποφόρ έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε πάλι κυρίες και κύριοι στο Earth News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι, μας λέει ο κύριος Σπύρος. Ο 63ος χιτά ανακύκλωση είναι που καίγεται. Χάσαμε το μέτρημα από την ανάπτυξη. Η κυρία Αντωνία λέει καλημέρα. Πολύ δυσάρεστες ειδήσεις. Κρίμα για τους δύο πυροσβέστες. Καλή δύναμη στο έργο τους. Ο κύριος Βαγγέλης από τις Σέρες μας λέει το εξής. Δεν ξέρω αν ισχύει ή δεν ισχύει. Λέει ότι ένας λόγος που μπαίνουν φωτιές στις χωματερές είναι για να καίγονται τα καλώδια και να αφαιρείται στη συνέχεια ο χαλκός χωρίς να δίνεται στόχος. Δεν ξέρω αν αυτός είναι ένας από τους λόγους. Μπορεί να είναι, μπορεί και να μην. Σας το έλεγα και χθες. Για πράγματα που δεν γνωρίζω ή δεν έχω στοιχεία, δεν μπορώ να σας πω. Είναι κρίμα όμως να γίνεται κάτι τέτοιο και φαντάζομαι ότι αν όντως ισχύει και αν όντως το ξέρετε εσείς, φαντάζομαι θα το ξέρουν και οι αρμόδιοι. Κάτι πρέπει να κάνουν. Τόσο απλά. Σας έλεγα πριν για τις συλλήψεις, για παράδειγμα για την Πάρο. Συνελήφθησαν 4 στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης και εργαζόμενοι εκεί στον Χιτά, γιατί δεν υπήρχαν μέτρα πυροπροστασίας, για παράδειγμα. Η δικαιοσύνη θα βρει την άκρη, δεν θα την βρω εγώ, ούτε θα την βρει κανένας άλλος, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν γίνεται σε τέτοιους χώρους, στην περίπτωση που υπάρχει η υποψία για αυτό που λέει ο κύριος Βαγγέλης για παράδειγμα, να μην υπάρχουν μέτρα πυροπροστασίας. Δηλαδή είναι το στοιχειώδες, φαντάζομαι. Ναι. Πάντως έβλεπα πριν ξεκινήσει αυτή η λέλαπα των τελευταίων ημερών με τις πυρκαγιές τις σοβαρές και στην Πάρο και στο Ρέθυμνο και στο Πλωμάρι. Τις προηγούμενες μέρες διάβαζα ότι γύρω στο 70 με 80% των πυρκαγιών που φέτος έχουν εκδηλωθεί, από επίσημα στοιχεία της πυροσβεστικής ήταν αυτά, άκουγα έναν εκπρόσωπό της να τα λέει, κοντά στο 70% οφείλονται σε ανθρώπινη παρέμβαση ακριβώς. Δηλαδή σε κάποιες εργασίες που γίνονταν που δεν θα έπρεπε να γίνονται τέτοιες ημέρες. Ναι, αυτό. Να επιστρέψουμε στο Ρέθυμνο. Να επιστρέψουμε στο Ρέθυμνο για αυτή την πυρκαγιά που είχαμε. Μας έλεγε νωρίτερα η Βαλέρια Δολαψάκη, η ανταποκρίτριά μας, ότι κάποια στιγμή είχε φτάσει και σε μια έκταση, σε ένα τόξο 15 χιλιόμετρων αυτή η φωτιά στο Ρέθυμνο. Χρειάστηκε η επέμβαση για να απομακρυνθούν και άνθρωποι και με πλωτά μέσα, που ήταν σε αντίθεση με άλλες φορές, ήταν στο πόστο τους και έκαναν τη δουλειά που έπρεπε να κάνουν, όπως και ιδιωτικά σκάφη τα οποία συνέδραμαν, σημαντικός ο ρόλος τους. Πάμε λοιπόν στον κύριο Ταταράκη, είναι δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Εκεί ήταν το επίκεντρο αυτής της πυρκαγιάς, στον Άγιο Βασίλειο, για να δούμε τι κατάσταση επικρατεί αυτή την ώρα. Καλή σας ημέρα, κύριε Δήμαρχε.
1: Καλημέρα σας και καλημέρα στους ακροατές σας. Δυστυχώς είναι η κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή, είναι τα μέτωπα σε ύφεση. Περιμένουμε να αέρια μέσα, αλλά πάλι είναι πολύ δύσκολο να πετάξουν, διότι συνεχίζει ο άνεμος να πνέει με ρυπές έως και 13 μποφόρ.
0: 13 μποφόρ.
1: Ναι, και οι ρυπές φτάνουν και τα 13 μποφόρ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να έχουμε αέρια μέσα.
0: Ούτε να έχουμε για να γεμίζουν νερό, γιατί υπάρχει κυματισμός, ούτε και να ρίξουν με επιτυχία, να πετύχουν αυτό.
1: Από ό,τι με ενημερώσανε από το συντονιστικό, είναι τέτοιες οι αναταράξεις που θα πέσουν τα ελικόπτερα και γι' αυτό δεν μπορούν καθόλου, όχι μόνο να πάρουν νερό, αλλά δεν μπορούν και να ρίξουν με τις αναταράξεις που υπάρχουν.
0: Ναι,
1: που
0: ούτε τα αεροσκάφη, τα Καναντέρ.
1: Τα Καναντέρ χειρότερα είναι, αφού δεν μπορούν τα ελικόπτερα να επέμβουν, τα αεροπλάνα με τίποτα. Δυστυχώς, ναι, είναι μόνο οι επίγειες δυνάμεις, κάνουν ό,τι μπορούν οι άνθρωποι αυτοί. Είναι μεγάλο το μέτωπο, περίπου από 10 έως 15 χιλιόμετρα. Είναι μέτωπο το οποίο κατέβαινε και συμπαρέσυρε τα πάντα, έχει κάψει τα πάντα. Μας έχουν ενημερώσει ότι υπάρχουν καμένα σπίτια, καμένες βίλες, καμένοι στάβλοι, τα πάντα, πέργολες σπιτιών κλπ. Είναι βιβλική καταστροφή, δηλαδή πραγματικά πονάει η ψυχή σου να βλέπεις εκεί όλη αυτή την περιοχή.
0: Ναι,
1: ευτυχώς είχαμε απεγκλωβίσεις, δώσαμε έγκαιρα, γιατί θα ξέρετε ότι η ταχύτητα με την οποία πήγαινε το μέτωπο ήταν τεράστια, τρομακτική ταχύτητα, δηλαδή δεν μπορούσε να τη συλλάβει το μυαλό του ανθρώπου. Και ευτυχώς μαζί με την πυροσβεστική δώσαμε εκένωση σε πολλούς οικισμούς, ούτως ώστε να μην κινδυνεύσει κανείς άνθρωπος. Όπως και το λιμενικό, είχαμε μια άψογη συνεργασία και 31 άτομα τα απεγκλώβησε μέσω της θαλάσσης.
0: Ναι, ξέρω ότι είναι περίοδος η οποία το Ρέθυμνο φαντάζομαι ότι είναι κατάμεστο και από τουρίστες, έτσι δεν είναι? Δηλαδή είναι πάρα πολύ μεγάλος ο πληθυσμός ο οποίος θα πρέπει να κινητοποιηθεί ή να εκενωθεί.
1: Βέβαια, και ειδικά η Αγία Γαλήνης που ξέρετε είναι η ναυαρχίδα του τουρισμού στο Δήμο μας και στην Κρήτη όλοι, έτσι, να μην πω στην Ελλάδα. Αυτό το θέρετρο, το σπάνιο θέρετρο, όλο εκενώθηκε. Καταλαβαίνετε με πόσους, πάνω από 3.000 ήταν οι άνθρωποι μέσα που, και εκενώθηκε η Αγία Γαλήνη και φιλοξενούνται στο κλειστό γυμναστήριο του Τυμπακίου και θα δούμε σήμερα ότι θα γίνει, δηλαδή θα επιστρέψουν πίσω.
0: Έρχονται και ενισχύσεις από ό,τι μαθαίνω, από ό,τι γίνεται γνωστό τουλάχιστον εδώ πέρα στην Αθήνα. Ναι. Έρχονται ενισχύσεις ακόμα και από την Αθήνα για αυτή την πυρκαγιά στο Ρέθυμνο, η οποία μας λέτε ότι έχει γίνει κρανίου τόπος σε μια μεγάλη περιοχή. Έχει και, έχει και άλλη περιοχή να κάψει, θέλω να πω, έχει καύσιμη ύλη.
1: Ναι. Αυτή τη στιγμή έχει φτάσει στη θάλασσα. Όλο ναι. το μέτωπο σταμάτησε στη θάλασσα.
0: Μάλιστα.
1: Μπορεί να επεκταθεί δεξιά και βόρεια, γιατί είχε αυτή την ιδιομορφία αυτή η πυρκαγιά. Εκτός τα πολλά μποφόρτα οποία έπνεε, άλλαζε και η κατεύθυνσή της του αέρα. Δηλαδή ενώ πήγαινε προς το παραλιακό μέτωπο, το γύριζε προς ψυχισμούς.
0: Έτσι εγκλωβίστηκαν, φαντάζομαι, και οι δύο πυροσβέστες. Ναι.
1: Που πραγματικά και από μέσα από εσάς να την εκπομπήσω, να εκφράσω τα θερμά μου συλληπιτήρια στους οικείους τους, γιατί πραγματικά αυτοί οι δύο άνθρωποι έπεσαν στην ώρα του καθήκοντός τους για να βοηθήσουν συνανθρώπους τους να μην χαθούν η περιουσία τους ή να μην διακινδυνεύσει η σωματική τους ακεραιότητα. Έτσι.
0: Μάλιστα. Ευτυχώς. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Ήταν ο κύριος Γιάννης Ταταράκης, Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου, εκεί που είναι το επίκεντρο της πυρκαγιάς αυτής. Ακούσατε ότι εκενώθηκε και η Αγία Γαλήνη. Όποιος ξέρει από Κρήτη, δεν μπορεί να μην ξέρει την Αγία Γαλήνη. Αυτό που επίσης με εντυπωσίασε σε μεγάλο βαθμό είναι ότι λέγαμε πριν ότι διαμορφώνεται αυτό το περίφημο μικροκλίμα, το χρησιμοποιούμε μας καραμέλα πολλές φορές, χωρίς να καταλαβαίνουμε τι ακριβώς είναι. Σε μία μέρα που οι άνεμοι έφταναν τα 8 μποφόρ, οι ρηπές του μέσα στις φλόγες και εξαιτίας ακριβώς εξαιτίας των εστιών έφταναν τα 13 μποφόρ. Μιλάμε για ασύλληπτες ταχύτητες αέρα και όπως είπε ο Δήμαρχος, αέρα που άλλαζε ανά λεπτό ή ανά μικρό χρονικό διάστημα, εν πάση περιπτώσει, κατεύθυνση, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος να εγκλωβιστούν. Όπως μας έλεγε νωρίτερα και η ανταποκρίτριά μας, η Βαλέρια Δολαψάκη, είναι εξαιρετικά δύσκολο έως αδύνατο το έργο των εναέριων μέσων. Συνηθίζουμε να περιμένουμε ως μάνα εξ ουρανού τα εναέρια μέσα. Εκεί δεν έχουν να ελπίζουν σε κάτι τέτοιο, γιατί είναι τόσο ισχυρός ο άνεμος που είναι και ο κυματισμός της θάλασσας και άρα δεν μπορούν να γεμίσουν αφενός. Αφετέρου, είναι τόσο ισχυρές οι ρηπές που δεν μπορούν να κάνουν ρήψη νερού ή ακόμα και να κάνουν, γιατί παίρνει τα ελικόπτερα, έτσι, έχουν ένα συγκεκριμένο βάρος. Ακόμα και να κάνουν ρήψη, το νερό δεν θα πάει εκεί που πρέπει να πάει, εν πάση περιπτώσει, ή θα διαχεθεί. Οι συνθήκες είναι εξακολουθούν και παραμένουν πάρα πολύ δύσκολες στο Ρέθυμνο. Ελπίζουμε από οι επίγειες δυνάμεις να μπορέσουν να καταφέρουν κάτι καλύτερο σήμερα.

Δεν θα παραλείψω να σχολιάσω και το εξής. Μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση, άσχημη εντύπωση. Δεν έχει σημασία τώρα το κόμμα ή οτιδήποτε τέτοιο. Την ώρα που έγινε γνωστή η είδηση για τον θάνατο των δύο πυροσβεστών στο Ρέθυμνο, ήταν σε εξέλιξη μια πολιτική συζήτηση. Είχε προγραμματιστεί εκ των προτέρων. Ακόμα και αυτήν τη στιγμή που κάποιοι είχαν το θάρρος να πούνε σταματώ, δεν έχω να πω τίποτα άλλο μπροστά σε αυτή την είδηση, δεν έχω να πω το παραμικρό, έτσι. Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι εκπροσωπικομάτων, οι οποίοι ήθελαν να πούνε το δικό τους αυτό που είχαν προετοιμάσει ή εν πάση περιπτώσει που το έχουν έτοιμο, για τις ευθύνες της πυροσβεστικής, το ένα, το άλλο, τον μηχανισμό, τις παλιές εγκαταστάσεις ή τα παλιά αεροσκάφη ή τα παλιά ελικόπτερα ή... Είναι φοβερό. Εμένα εξακολουθεί και μου κάνει εντύπωση.

Δεν έχω καν την όρεξη να σχολιάσω μία από τις κύριες ειδήσεις της θεσμής ειδησιογραφίας. Τουλάχιστον έβλεπα σε κάποια μέσα την ώρα που είχε γίνει ήδη γνωστό ότι είχαν δύο άνθρωποι χάσει τη ζωή τους στο καθήκον, εκεί στο Ρέθυμνο. Έβλεπα ότι πρώτη είδηση, ας πούμε, σε κάποια μέσα, εντάξει, δεν είχαν αντανακλαστικά, δεν είχαν προλάβει, δεν το είχαν μάθει, δεν ξέρω, δεν έχει σημασία. Πρώτη είδηση, για παράδειγμα, ήταν ότι δεν είναι πλέον εκπρόσωπος τύπου ενός κόμματος ένας κύριος, ένας δημοσιογράφος. Και αναλύσεις επί αναλύσεων, γιατί δεν είναι, γιατί έφυγε, τι καταγγέλει, τι υπονοούμενα αφήνει. Δεν ξέρω αν εγώ είμαι παράξενος ή η επικαιρότητα. Ένα από τα δύο πάντως. Σας έλεγα νωρίτερα για το ένα μέτωπο, το μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ολοκληρώθηκαν τα χτυπήματα των Αμερικανικών δυνάμεων, το ανακοίνωσε η Σάντκομ και επίσημα, στο Ιράν. Αυτό σας έλεγα νωρίτερα, πριν το δελτίο των 7. Δεν σας άφησα λίγο σύξυλους για το τι γίνεται στο μέτωπο της Ουκρανίας. Στο μέτωπο της Ουκρανίας γίνεται το εξής. Οι ρωσικές δυνάμεις εξ αποστάσεως ασφαλείας, δηλαδή απογειώνονται τα βαριά βομβαρδιστικά της, κάποια συγκεκριμένη τύπη βομβαρδιστικών του 95, του 32, του 52, λες και έχει καμιά σημασία, αλλά από απόσταση μεγάλη, και εκτοξεύουν, χωρίς να έχουν τον κίνδυνο να βληθούν από αντιαεροπορικά πυρά, εκτοξεύουν πυράβλους, που είναι πάρα πολύ δύσκολο με τους εξοπλισμούς που έχει αυτή τη στιγμή η Ουκρανία να αντιμετωπιστούν, να αναχαιτιστούν. Εκτοξεύουν λοιπόν πυράβλους βαλιστικούς, οι οποίοι χτυπούν το Κίεβο και χτυπούν και μία πόλη, την Κρέβι Ριχ. Τη ιδιομορφία. Αυτή την πόλη την έχουν βομβαρδίσει ίσα με, ξέρω εγώ, 30, 40, 50 φορές. Τι ιδιομορφία έχει η πόλη. Οι Ρώσοι λένε ότι είναι στρατηγική. Υπάρχει και το Ινάτι, γιατί είναι η γενέτειρα του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Εκεί σκοτώθηκαν 6 νεκροί, ανάμεσα τους 2 παιδιά, οι οποίοι τι είχαν κάνει ακριβώς? Ήταν στα σπίτια τους και κοιμούνταν, γιατί βλέπετε ότι αυτές οι επιθέσεις γίνονται κυρίως νύχτα. Επειδή σας έλεγα ότι δεν μπορούν αυτοί οι πύραυλοι να αναχαιτιστούν ή να καταστραφούν, οι πύραυλοι που εκτοξεύει εκ του μακρόθεν και από την ασφάλειά της η Ρωσία, υπάρχει ένας τρόπος μόνο, κάποια συστήματα αμερικανικά, τα οποία τα διαθέτει μεν η Ουκρανία, αλλά δεν έχει πυράβλους πλέον. Γι' αυτά χθες έγινε γνωστό ότι κατά τη συνάντηση του κύριου Ζελένσκι με τον κύριο Τραμπ, την ολιγόρη συνάντηση που είχαν, του ζήτησε 300 τέτοιους πυράβλους εν ώψη του χειμώνα, όπου αναμένεται νέα αναζωπήρωση των εχθροπραξιών. Γιατί αναμένεται νέα αναζωπήρωση των εχθροπραξιών? Γιατί πρώτον, η Ρωσία εξακολουθεί και να έχει, ακόμη και πεπαλαιωμένο, αλλά έχει οπλαστάσιο, και όχι μόνο αυτό, αναμένεται να πάρει, έτσι λένε οι αρχές πληροφοριών της Ουκρανίας, αναμένεται να πάρει χιλιάδες πυράβλους βαλιστικούς από την Βόρεια Κορέα.

Να αλλάξουμε τελείως θέμα και να σας πω το εξής. Επειδή χθες το πρωί αναρωτιόμασταν με τον Κώστα τον Παπαχλιμίντζο ότι δεν υπάρχει καμία εξήγηση από τον κληρονόμο του Μάνου Χατζηδάκη γιατί απαγόρευσε στον Μανώλη Μητσιά να τραγουδήσει το τραγούδι ο Γιάννης Οφωνιάς σε μια εκδήλωση που γινόταν για να τιμηθεί ο Νίκος ο Γκάτσος και το έργο του. Βγήκε ο κύριος Γιώργος Χατζηδάκης, ο οποίος είπε ότι η απαγόρευση δεν αφορούσε αυτόν καθ' αυτόν τον Μανώλη Μητσιά, αλλά την εταιρεία παραγωγής που διοργάνωνε την εκδήλωση. Με αυτήν έχει κάποια παρεδόση, εν πάση περιπτώσει, γι' αυτό και απαγόρευσε να τραγουδηθεί από τον Μανώλη Μητσιά, για τον οποίο γράφτηκε το τραγούδι ο Γιάννης Οφωνιάς. Απλά σας το λέω για να έχετε μία εικόνα, επειδή χθες αναρωτιόμασταν για αυτό το πράγμα και δεν το γνωρίζαμε. Έτσι σήμερα, σήμερα που το μάθαμε δηλαδή, σας ενημερώνω. Γνωστά καθάρματα οι Ρώσοι μπορούν όμως να πάρουν μαθήματα από τον ηθικότερο στρατό του κόσμου, τους IDF, λέει ο Αντώνης. Έχετε όρεξη, αλήθεια.

Επειδή έχουμε κάνει επανειλημμένα αναφορά στους δύο πυροσβέστες στο Ρέθυμνο, υπάρχει και τρίτη απώλεια στο Γήθιο, πυροσβέστης επίσης, εκτιμάται από παθολογικά αίτια, αλλά και αυτός έχασε τη ζωή του χθες, ενώ ήταν σε εξέλιξη πυρκαγιά στην περιοχή. Να το πούμε και αυτό, θα ήταν λάθος να μην το αναφέρουμε. Μουσικά, πάμε στους τίτλους των ειδήσεων και επανερχόμαστε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μάχη με τα πυρηνά μέτωπα δίνουν πυροσβέστες κάτοικοι και εθελοντές σε Κρήτη και Λέσβο. Θρήνος για τους τρεις πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους σε Ρέθυμνο και Γήθιο. Δραματική κατάσταση στον Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνου σύμφωνα με τον Δήμαρχο Γιάννη Ταταράκη. Εκενώσεις και απεγκλωβισμοί αναμένονται ενισχύσεις από τον Πειραιά. Οι ρηπές του ανέμου έφτασαν και τα 13 μποφόρ. Καλύτερη εικόνα στη Σιτία, δύο πυροσβέστες υπέστησαν ελαφρά γκάβματα. Σε εξέλιξη, η πυρκαγιά στο πλωμάρι της Λέσβου συνεχίζει αναζωπυρώσεις. Η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά δύσκολη, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας Μυτιλήνης Νίκος Καρασάβας. 8 συλλήψεις για τις φωτιές σε Ηράκλειο, Εύβοια, Λακωνία και Πάρο. Μεγάλες δασικές πυρκαγιές και στην νοτιοδυτική Τουρκία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβαρδίζουν ξανά το Ιράν, νέα εκρηκτική άνοδο στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων με βαλιστικούς πυράβλους τα ξημερώματα στην Ουκρανία, τουλάχιστον 7 νεκροί σε Κίεβο και Κρίβι Ριχ. Συνεδριάζει στις 11 το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό στο επίκεντρο η οδική ασφάλεια, η ενέργεια και οι μεταρρυθμίσεις. Ισχυρά μελτέμια μέχρι 8 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 34 βαθμοί στην Αττική, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Με ρωτάει ο κύριος Σταμάτης, καλημέρα. Πότε άραγε θα τελειώσουν αυτοί οι αδικαιολόγητα παιδιάστικοι πόλεμοι για τον νοήμονα σύγχρονο άνθρωπο, πότε θα στρέψουμε το βλέμμα μας στην εξέλιξή μας σαν είδος και θα σταματήσουμε τα πισωγυρίσματα, πότε θα βάλουμε ως νούμερο ένα διαφύλαξη την ανθρώπινη ζωή. Ξεκινάτε από, από μια συνθήκη που λέτε για τους αδικαιολόγητα παιδιάστικους πολέμους για τον νοήμονα σύγχρονο άνθρωπο. Δεν είναι όλοι. Πάμε σε ένα άλλο θέμα που χθες επίσης κυριάρχησε στην ειδησιογραφία, την τριμερή που έγινε στην Κύπρο, στη Λευκοσία, την τριμερή συνάντηση μεταξύ του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, του κ. Γκουτέρες, του Πρόεδρου της Κύπρου και του Αρχηγού των Τουρκοκυπρίων, όπου εκεί, επειδή βγήκε μετά και ανακοίνωσε ότι θα γίνει προοπτικά στο μέλλον, χωρίς να προσδιοριστεί χρονικά, μία συνάντηση 5-1, δηλαδή μαζί με τις εγκύτριες δυνάμεις, αναζωπηρώθηκαν κάποιες ελπίδες ότι κάτι βρίσκεται σε κίνηση, κάτι καινούριο. Υπήρξαν και κάποιες δηλώσεις του κ. Χρυστοδουλίδη ότι ούτως ή άλλως είναι δεδομένη η στόχευση, ο στόχος αυτής της ιστορίας, και είναι δεδομένο και από ποια αρχή ξεκινάμε, από εκεί που τα αφήσαμε στο Crash Montana, αν το λέω σωστά. Ο Κωστής ο Κωνσταντίνου, ο ανταποκριτής μας στην Κύπρο, τα παρακολούθησε όλα αυτά, να μας πει και τη δική του αίσθηση. Πάμε για επίλυση, είναι ειλικρινές το ενδιαφέρον του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών από τη μία πλευρά, αλλά και των εγκυητριών δυνάμεων, γιατί λέει ότι έχει τη συγκατάθεσή του ο κύριος Γκουτέρες. Πάμε στον Κωστή. Κωστή, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Διονύση. Πολύ καλά ερωτήματα. Σίγουρα δεν πάμε σε λύση, όχι. Είμαστε πολύ μακριά ακόμα και αυτή η εξέλιξη, αν και θετική, δεν είναι κάτι που μπορεί να μας οδηγήσει με βεβαιότητα στην επανέναρξη των μεσολομιλιών. Γιατί ο Γενικός Γραμματέας είπε ότι θα έχουμε την 5-1 εάν και εφόσον μέσα από τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης υπάρχει κάτι χειροπιαστό, γιατί εγώ δεν θέλω να έχω ακόμη μια 5-1 και μετά μια αποτυχία. Οπότε είναι ουσιαστικά μια εξαγγελία προθέσεων, αν θέλεις. Δεν είναι κάτι το φοβερό. Όσο για τις εγκύτριες δυνάμεις, σίγουρα το ζήτημα είναι η Τουρκία, η οποία ούτως ή άλλως είναι η ρίζας του προβλήματος, και από εκείνη, ενώ είχαμε κάποιες θετικές ενδείξεις στην πορεία, φάνηκε ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο ρόδινα όσο φαίνονται.
0: Μα υπήρξαν χθες δηλώσεις και ανακοινώσεις και από το Υπουργείο Εξωτερικών αλλά και από τον ίδιο τον κύριο Ερντογάν, ότι εν πάση περιπτώσει δεν θα εγκαταλείψουμε τους Τουρκοκύπριους αδελφούς μας.
1: Όχι μόνο αυτό, υπήρξε και μία ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών που έλεγε ότι έριχνε την ευθύνη στη Λευκοσία και έλεγε ότι η Λευκοσία δήθεν προκαλεί περιφερειακές εντάσεις κτλ. Το οποίο είναι και γελίο αν το σκεφτεί κανείς. Αλλά το ζήτημα είναι ότι δεν υπάρχει προθυμία από πλευράς της Άγκυρας. Ετέθη στο τραπέζι η Διάνοιξη 2, μια πρόταση του ίδιου του Γενικού Γραμματέα για συμβιβαστική λύση στη Διάνοιξη 2 οδοφαγμάτων. Ο κύριος Σιφρουμάν δεν δέχτηκε αυτή τη συμβιβαστική λύση, προφανώς γιατί ήξερε ότι δεν υπήρχε περίπτωση να αντιδεχθεί ο στρατός, ο τουρκικός, και εκείνος είναι που κάνει κουμάντο. Επίσης η κυρία Ολγκίνη, η οποία έχει πάει στην Άγκυρα, είχε έρθει πίσω, και εκεί είναι που φάνηκε από την αρχή ότι είχε στραβώσει το πράγμα, είχε έρθει πίσω με ένα όχι από την πλευρά του Χακάν Φιντάν για το ζήτημα της πενταμερούς, και καραγκάστηκε να παρέμβει ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας των ΗΠΑ και να ζητήσει επί της ουσίας ένα αρχικό τουρκικό ναι σε αυτή τη διάσκεψη.
0: Αυτό ήταν που γέννησε κάποιες προσδοκίες ή εν πάση περιπτώσει κάποιες ελπίδες, το γεγονός ότι ο ίδιος ο κύριος Γκουτέρες είπε ότι έχω εξασφαλίσει τη συγκατάθεση των εγκυητριών δυνάμεων. Και εκεί ήταν που κάποιοι είπαν, βάζει νερό στο κρατήσι της η Τουρκία. Φαντάζομαι ότι αυτό ήταν το λεπτό σημείο, έτσι δεν είναι?
1: Αυτό ήταν ακριβώς, γιατί το γεγονός ότι τόνισε ότι έχω τη συγκατάθεση. Και βεβαίως των εγκυτριών δυνάμεων της εξής, είναι τρεις οι εγκυτριές δυνάμεις, η εξής, δύο η Τουρκία. Κάπως έτσι πάει το πράγμα. Όντως δημιούργησε μια έτσι θετική ατμόσφαιρα προς τιμής, η οποία βεβαίως μετά από την ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών και την τοποθέτηση του Ερντογάν, νομίζω ότι δεν υφίσταται πλέον. Κρατάμε το ότι υπάρχει προθυμία για να πάμε σε μια πέντε συνένα. Το θέμα δεν είναι όμως τόσο το αν θα πάμε στην πέντε συνένα, το θέμα είναι πώς θα πάμε στην πέντε συνένα.
0: Το ερώτημα είναι, επειδή αυτό δημιουργήθηκε το ερώτημα αυτό ή εν πάση περιπτώσει το θεώρημα αμέσως μετά και από την αντίδραση της Τουρκίας. Μήπως αυτό είναι μια φρούδα ελπίδα του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ που φτάνει στο τέλος της θητείας του για να έχει να επιδείξει εν πάση περιπτώσει κάτι, μήπως είναι αυτό ο διακαής του πόθος ενδεχομένως να δείξει κάτι στο Κυπριακό, γιατί δέχεται και βολές ότι για παράδειγμα για άλλα θέματα της επικαιρότητας παίρνει θέση κάποιες φορές και πιο αυστηρή, για το Κυπριακό δεν έχει κάνει πάρα πολλά. Μήπως είναι αυτό που οθεί ας πούμε τις εξελίξεις?
1: Αυτό είναι το ένα. Αυτό είναι το ένα. Ο φόβος, αν θέλεις, γιατί δεν το ξέρουμε, δεν μπορούμε να το αποδώσουμε με βεβαιότητα. Αλλά η δεκαετία Κουντέρας δεν ήταν μια επιτυχημένη δεκαετία στον Οργανισμό Ενωμένων. Και αυτό είναι γνωστό, γιατί για πολλούς λόγους, όχι μόνο για τον ίδιο, γιατί μέσα σε αυτή τη δεκαετία που δυναμώθηκε ο ίδιος ως έννοια ο Οργανισμός Ενωμένων Εθνών, αλλά και διότι θεωρείται ότι δεν ήταν κάτι ιδιαίτερα επιτυχημένο. Και ακριβώς μία τέτοια, ένα success story, ένα κάπως success story, γιατί ούτε ο Γενικός Γραμματέας ξέρει πολύ καλά το Κυπριακό, ήταν πρωθυπουργός της Πορτογαλίας για 7 χρόνια, δεν είναι. Υπάρχει ο φόβος ότι αυτό μπορεί να είναι τέλος πάντων κάτι που προσπαθούσε να πάρει ο Γενικός Γραμματέας για να το βάλει στο τέλος της θητείας του, και αυτός ο φόβος υπάρχει ακόμα. Αυτό είναι γεγονός. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο που μπορεί να παίζει αυτή τη στιγμή, ή μπορεί να παίζουν και τα δύο παράλληλα, είναι η Τουρκία. Η Τουρκία η οποία προσπαθεί να χρησιμοποιήσει αυτό το χαρτί προς όφελός της σε σχέση ειδικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Λευκοσία, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχει μπλοκάρει την είσοδο της Τουρκίας στο ΣΕΙΦ. Η Τουρκία θέλει με κάθε τρόπο να μπει στο ΣΕΙΦ, γιατί είναι πάρα πολλά τα λεφτά που διεκδικεί εκεί. Και κάποιες άλλες ουσιαστικά παραχωρήσεις, να τις πούμε, τις οποίες θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει, να δώσει τέλος πάντων στην Τουρκία. Και υπάρχει και εδώ πολύ πολύ έντονος ο φόβος ότι αν θέλεις με τη στάση κιόλας της Τουρκίας, με το έρχομαι, ξέρετε, δεν διαπραγματεύομαι και σας δίνω μόνο ένα όριστο
0: μια όριστη υπόσχεση,
1: ακριβώς για πέντε συνένα, ενώ όταν τίθεται ένα απλό θέμα για ένα οδόφρομο που θα ανοίξει, εμείς λέμε όχι. Αυτό είναι ένδειξη foul play που λέμε και στην Αγγλία, ότι κάτι προσπαθεί να κάνει η Τουρκία.
0: Φαντάζομαι ότι σε όλη αυτή την ιστορία ίσως εκεί εδράζεται και και η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, η Τουρκία δεν καλοβλέπει καθόλου καλά τις σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ στο τρίγωνο Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Φαντάζομαι τις σχέσεις που αναπτύσσονται

0: Όπως αυτή τη στιγμή υπάρχει μια διεκδίκηση της περιοχής. Και η Τουρκία το κάνει ξεκάθαρο ότι θέλει αυτή την ηγεμονία της περιοχής και βεβαίως είναι κάτι που δεν θέλουμε με τίποτα, ούτε εμείς ούτε οι Έλληνες, ας πούμε, και η Κύπρος και η Ελλάδα. Υπάρχει αυτή η αντιπαλότητα. Η Τουρκία εδώ, η εκτίμηση τουλάχιστον στη Λευκοσία, είναι πως η Τουρκία χρησιμοποιεί περισσότερο αυτό το θέμα. Ναι, της χαλάει τα σχέδια, το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η συμμαχία και το γεγονός ότι δημιουργείται ουσιαστικά ένα... δεν δημιουργείται ένα αντιπαλωδέως, βεβαίως, δημιουργείται ένα τείχος στην προσπάθεια της Τουρκίας να κινηθεί προς το Αιγαίο, να κινηθεί με τη γαλάζια πατρίδα στους ενεργειακούς πόρους της Κύπρου και ευρύτερα, να κινηθεί προς το Ισραήλ. Σε όλο αυτό δημιουργείται ένα ανάχωμα. Και είναι σίγουρο ότι η Τουρκία θα το εκμεταλλευτεί. Από εκεί πέρα, ναι, είναι. Υπάρχει μια διεκδίκηση ευρύτερη, η οποία είναι ένα κίνδυνο από μόνο του, αλλά δεν μπορεί η Ελλάδα και η Κύπρος και το Ισραήλ κατ' επέκταση. Εμείς μιλάμε για τα δικά μας συμφέροντα να δεχθεί αυτή τη θέση. Αυτό είναι τουλάχιστον ξεκάθαρο από τη Λευκοσία, ότι δεν πρόκειται εμείς να καθίσουμε και να μας λέει η Τουρκία τι θα κάνει για το Μαδί Βατάνι, για την Γαλάζια Πατρίδα και όλα τα υπόλοιπα.
1: Εννοείται. Οπότε
0: υπάρχει ένα τεράστιο θέμα εδώ, πολύ μεγαλύτερο και πολύ σωστά το επισημαίνεις, γιατί ακριβώς είναι ένα μπλέξιμο. Είναι το ένα θέμα πατάει στο άλλο, το άλλο πατάει στο άλλο. Είναι γενικά μια κατάσταση πολύ συγκεκριμένη και πολύ επικίνδυνη. Αυτό θα πρέπει να θυμόμαστε.
1: Κωστή, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
0: Καλημέρα.
1: Ο Κωστής Κωνσταντίνου, ανταποκριτής της ΕΡΤ στην Κύπρο, για την τριμερή που έγινε χθες και για τις ανακοινώσεις που έκανε ο Γκουτέρες, που αναπτέρωσε τουλάχιστον σε κάποιους τις ελπίδες ότι μπορεί κάτι να γίνει, ότι υπάρχει κάποιο φως στην άκρη του τούνελ. Δεν φαίνεται να είναι έτσι τα πράγματα. Είναι πολύ μπλεγμένο και το τούνελ και το φως και τα πάντα.

καλημερίσω το φίλο μας τον Γιώργο που αυτή την ώρα βρίσκεται στην Εγνατία στην διαδρομή προς Καβάλα. Κανένα σύννεφο, 25 βαθμοί, λίγη κίνηση. Ξέρω ότι γίνομαι κουραστικός, αλλά ήθελα να παρακαλέσω. Χρησιμοποιείτε τα φλας. Γιώργο, άκου να δεις τώρα. Υπάρχουν άνθρωποι.

άνθρωποι οι οποίοι θεωρούν ότι τα φλας είναι διακοσμητικά στο αυτοκίνητο, έτσι για να σπάει η μονοτονία του χρώματος, υπάρχει και κάτι πορτοκαλοκόκκινο. Έχω γνωρίσει άνθρωπο που οδηγούσε, ο οποίος ήξερε τι κάνει μόνο ο δεξής μπασφερτός λευγές δίπλα από το τιμόνι. Για τον αριστερό δεν είχε ιδέα. Ήξερε δηλαδή μόνο τη χρήση του πρώτου, γιατί τον βοηθούσε στους ιαλοκαθαριστήρες. Το άλλο δεν ήξερε τι κάνει. Αυτό. Αλήθεια έχω γνωρίσει τέτοιον άνθρωπο. Δεν υπερβάλλω καθόλου. Ο Γιώργος συνεχίζει και λέει ότι επίσης στην Ελλάδα τα φώτα των αυτοκινήτων πρέπει να είναι σβηστά κατά τη διάρκεια της ημέρας. Εδώ, επειδή αυτό το έχω θέσει κάποιες φορές ως ερώτημα σε κάποιους φίλους, μου έχουν πει ότι τα καινούργια αυτοκίνητα ή κάποια εκ των καινούργιων αυτοκινήτων, για τους δικούς τους λόγους, δεν ξέρω γιατί, είναι κανόνες οδικής κυκλοφορίας σε άλλες χώρες, ενδεχομένως στις κατασκευάστριες χώρες των αυτοκινήτων αυτών, κάποιες στιγμές τα φώτα αυτά είναι διαρκώς ανοιχτά όλη την ημέρα σε κάποιους τύπους αυτοκινήτων. Δεν ξέρω αν αληθεύει, έτσι μου έχουν πει. Να σας πω την αλήθεια, δεν το έχω ψάξει παραπάνω, αλλά μου έχουν πει ότι τα φώτα που βλέπεις και εσύ νομίζεις ότι είναι, ξέρω εγώ, τάδε φώτα, είναι από την ώρα που βάζεις μπρος το αυτοκίνητο, ανάβουν αυτόματα και μένουν ανοιχτά διαρκώς τα φώτα πορείας. Έτσι μου έχουν πει για κάποιους τύπους αυτοκινήτων. Δεν ξέρω αν αληθεύει ή όχι.

μου λέει η Ντέπη εδώ πέρα ότι, όχι Ντέπη, ναι, η Παναγιώτα λοιπόν, μου λέει η Παναγιώτα ότι το δικό της αυτοκίνητο έχει τα φώτα ημέρας τα λεγόμενα, που είναι κάτι λεντάκια που είναι κάτω από τα φώτα πορείας, τα οποία είναι όντως αναμένα με το που θα ανάψει τη μηχανή, έτσι, και κυκλοφορεί μονίμως με αυτά τα φώτα, θέλει δεν θέλει.

Λοιπόν, η κατάσταση που σας λέγαμε και σας περιγράφαμε νωρίτερα για το Ρέθυμνο και με τη βοήθεια της Βαλέριας του Λαψάκη, της ανταποκριτριάς μας και του Δημάρχου του κυρίου Ταταράκη, του Δημάρχου Αγίου Βασιλείου, παραμένει η ίδια. Βλέπω τώρα στις συνδέσεις να βγαίνει και ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης, ο κύριος Τσαγιάκος, ο οποίος λέει το ίδιο πράγμα, ότι δεν μπορούν να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα λόγω των ισχυρών ανέμων. Το λέγαμε και πριν και με τον Δήμαρχο και με την Βαλέρια, ότι και δεν μπορούν να γεμίσουν νερό γιατί υπάρχει κυματισμός, αλλά με ρηπές 13 μποφόρ που μας έλεγε ο κύριος Δήμαρχος νωρίτερα, δεν μπορούν ούτε να πετάξουν αλλά και να ρίξουν και να τα καταφέρουν με αυτοθυσία να πετάξουν, που είναι επικίνδυνο και για την σωματική τους ακεραιότητα και για το ίδιο το αεροσκάφος, ακόμα και να τα καταφέρουν να πετάξουν, το περισσότερο νερό με ρηπές 13 μποφόρ δεν θα πάει στο στόχο του, είναι δώρο άδωρο.

Ρε, εσείς έχετε πολύ καινούργια αυτοκίνητα και τα ξέρετε αυτά, γιατί εγώ δεν τα ξέρω. Μου λέει ένας φίλος, καταρχήν καλημέρα στον φίλο που μου στέλνει μήνυμα, χωρίς να ξέρω όμως γιατί είναι υπογραφή άγνωστο, δεν ξέρω τώρα αν είναι φίλος φίλη. Μου λέει ο Γιάννης ότι όλα τα καινούργια αυτοκίνητα έχουν αναμένα LED κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ο κύριος Μενέλαος μου λέει ότι τα φώτα ημέρας είναι υποχρεωτικά από το 2011 και μετά σε όλα τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πείτε τον ντε, γιατί απορούσα για το δικό μου. Είναι το 2010. Οπότε δεν το έχει πιάσει αυτός ο κανονισμός και το δικό μου δεν έχει τέτοια φώτα. Ο Γιώργος πάντως επανέρχεται και λέει: ξέρω για τα φώτα ημέρας. Όντως υπάρχουν σε όλα τα καινούργια αυτοκίνητα, αλλά ανάβουν μόνο μπροστά, όχι πίσω. Εγώ εννοώ αυτούς που ανάβουν φώτα πορείας ή τα φώτα διασταυρώσεως, οπότε ανάβουν μαζί και τα πίσω φώτα. Οπότε τον μπλέκουν αυτόν που έρχεται από πίσω. Καταλάβατε. Αυτό εννοεί ο Γιώργος. Μάθαμε και για το ότι ο κανονισμός είναι από το 2011 να υπάρχουν αυτά τα φώτα υποχρεωτικά σε όλα τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το δικό μου εξαιρείτε. Είναι παλιό. Τι να κάνω. Ο Παναγιώτης από Πάτρα είναι που μας στέλνει επίσης μήνυμα. Καλημέρα. Τέλος της διακοπές. Λέει: καλό χειμώνα. Εύχεται. Το ακούνε κάποιοι και βγάζουν σπυράκια αυτό το καλό χειμώνα. Να, η Παναγιώτη από εδώ με αγαροκοιτάει. Τρίτη φορά σήμερα. Γιατί είπα τη λέξη καλό χειμώνα. Για μένα είναι ευπρόσδεκτη ευχή. Ούτως ή άλλως, ξέρετε, είμαι καλό χειμώνα και δεν το συζητώ καθόλου. Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Με την Amy Winehouse θα πάμε στο δελτίο ειδήσεων στις 8 ακριβώς. Ακολουθεί ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεώργιου. Να είστε καλά, να έχετε μια καλή ημέρα. Ραντεβού αύριο το πρωί πάλι μαζί, λίγα λεπτά μετά τις 6.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Δύσκολη μάχη με τις φλόγες και τους ισχυρούς ανέμους δίνουν πυροσβέστες, εθελοντές και κάτοικοι σε Κρήτη και Λέσβο, όπου συντελείται μια τεράστια καταστροφή. Θρήνος για τους τρεις πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στο Ρέθυμνο και στο Γήθιο. Συλληπιτήρια εξέφρασε η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Πολλαπλά μέτωπα παραμένουν ενεργά στο Δήμο Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο. Απομακρύνθηκαν κάτοικοι και τουρίστες, εκενώθηκαν οικισμοί. Η κατάσταση είναι δραματική. Οι ισχυροί άνεμοι τροφοδοτούν συνεχώς αναζωπηρώσεις, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Δήμαρχος Γιάννης Ταταράκης. Όπως είπε, οι ρηπές του ανέμου έφτασαν και τα 13 μποφόρ, ενώ προς το παρόν είναι αδύνατη η ρήψη νερού από αέρος και το βάρος δίνεται στις επίγειες δυνάμεις, ενώ αναμένονται ενισχύσεις από τον Πειραιά. Κατά τη διάρκεια της νύχτας εκδόθηκαν αλλεπάλληλα μηνύματα από το 112. Η ειδική πλατφόρμα λειτουργεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας για την προσωρινή διαμονή πυρόπληκτων από τον Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνου. Πιο αισιόδοξη είναι η εικόνα στη Σιτία, στην Αγία Τριάδα, όπου η φωτιά έχει περιοριστεί σε δύσβατη ορεινή περιοχή και δεν απειλεί κατοικημένες ζώνες. Μένεται η φωτιά στο πλωμάρι της Λέσβου, κοντά στον οικισμό. Οι αναζωπηρώσεις είναι συνεχείς, η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά δύσκολη. Δύο φορές απειλήθηκε ο οικισμός, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας Μυτιλήνης Νίκος Καρασάβας. 8 συλλήψεις για τις φωτιές σε Ηράκλειο, Εύβοια, Λακωνία και Πάρο. 2 άτομα συνελήφθησαν για απόπειρα εμπρισμού από πρόθεση και 6 για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια. Μεταξύ αυτών ο Δήμαρχος Πάρου, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας του Δήμου, καθώς και ένας υπάλληλος για την έλλειψη μέτρων πυρασφάλειας στο Χιτά, από όπου ξεκίνησε η φωτιά. Σύλληψη 3 ατόμων για τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στις 12 Ιουλίου στο Πάρκο Γουδί, στο χώρο του πρώην θεάτρου μπάντμιντον. Σύμφωνα με την έρευνα, οι συλληφθέντες φέρονται να προκάλεσαν τη φωτιά που κατέστρεψε μέρος του κτηρίου, καίγοντας καλώδια προκειμένου να αφαιρέσουν το χαλκό, ενώ η ταυτοποίησή τους έγινε μέσω βιντεοληπτικού υλικού και μαρτυριών. Μεγάλες δασικές πυρκαγιές μένονται και στην νοτιοδυτική Τουρκία, απειλώντας τουριστικές περιοχές, τα παράλια, στη Μούγλα και την Ατάλια. Συνεδριάζει στις 11 υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο στο Επίκεντρο η Οδική Ασφάλεια, η Ενέργεια και οι Μεταρρυθμίσεις. Φουντώνει και πάλι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβαρδίζουν το Ιράν. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε ένα βαρύ κύμα χτυπημάτων ως ισχυρή απάντηση στην Ιρανική πυραυλική επίθεση σε Αμερικανική βάση στην Ιορδανία. Ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλεσε τις πολιτοφυλακές καρκίνο στον κόσμο και είπε ότι εξετάζονται πρόσθετες προειδοποιήσεις εναντίον των Ιρανών. Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων με βαλιστικούς πυράβλους τα ξημερώματα στην Ουκρανία, τουλάχιστον 7 νεκροί, μεταξύ τους 2 παιδιά, σε Κίεβο και Κρίβι Ριχ.
0: Ο καιρός.
1: Θυελώδεις βοριάδες, το Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου.
3: Στα γαλακτοκομικά Βασίλα, η ποιότητα ξεκινά από το 100% πρόβιο γάλα και ολοκληρώνεται με αγάπη, μεράκι και την αυθεντική λεσβιακή παράδοση. Η γεύση τους σου μένει. Σε εμάς θα βρείτε φέτα, κλαδοτήρι, γραβιέρα, μυζήθρα ξηρή, ανθότυρο, γιαούρτι και παραδοσιακό τραχανά. Γαλακτοκομικά Βασίλα. Πώληση χοντρική λιανική. Διανομή σε όλη τη Λέσβο και σε όλη την Ελλάδα. Πληροφορίες παραγγελίες στο 2253-096-376.
4: Στην ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής, η ποιότητα και η αξιοπιστία στα καύσιμα είναι η προτεραιότητά μας.
5: Με πρατηρία σε Θερμή, Λάρσο και Άγρα, καλύπτουμε τις ανάγκες σας με διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε όλη τη Λέσβο, πάντα με την καλύτερη τιμή. Στο πρατήριο της Θερμής μπορείτε να απολαύσετε και τον καφέ σας όσο εμείς φροντίζουμε το όχημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251072007 ή 6933243986. Έκο Νίκος Κουλουδής. Η αξία της εμπιστοσύνης.
6: 10ο Φεστιβάλ Αμπελουργίας Ανεμότιας Λέσβου. Κυριακή 16 Αυγούστου. Οι Καντινέλια έρχονται στην Ανεμότια και μας προσκαλούν στις Διονυσιακές Μεταμορφώσεις. Ένα εκρηκτικό μουσικό ταξίδι που ενώνει blues και reggae μουσική με την ελληνική παράδοση και τον αυτοσχεδιασμό με τη Διονυσιακή Έκσταση. Η Ανεμότια μεταμορφώνεται και αφηγείται την ιστορία της. Κυριακή 16 Αυγούστου. Σας περιμένουμε. Είσοδος ελεύθερη.
7: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤΕΓΕΟΥ.
8: Αρίων, 14ο Διεθνές Φεστιβάλ Κιθάρας Μολύβου, 31 Ιουλίου έως 3 Αυγούστου. Πρώτη ύλη, 3. Μυθολογία και ποίηση. Παραδόσεις, απλές ανθρώπινες ιστορίες και ποιητικά έργα σε 4 παραστάσεις. Αναζητήστε τες στο arionfestival.com. Καλλιτεχνική επιμέλεια Κορίνα Βουγιούκα. Διοργάνωση Φορέας Τουρισμού Μολύβου. 31 Ιουλίου έως 3 Αυγούστου, Αρίων, 14ο Διεθνές Φεστιβάλ Κιθάρας Μολύβου.
7: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤΕΓΕΟΥ.
9: Αυτό το καλοκαίρι κάτι στοιχιώνει τη Λέσβο. Η K-Gold Temporary Gallery παρουσιάζει την έκθεση Φάντασμα Spectral με έργα 15 καταξιωμένων καλλιτεχνών. Σύγχρονη τέχνη, χορός και μόδα σε επιμέλεια του Νικόλα Βαμβουκλή. Από τις 25 Ιουλίου έως τις 6 Σεπτεμβρίου στην Αγία Παρασκευή. Σάββατο και Κυριακή 11 με 2 και 7 με 10. Είσοδος ελεύθερη. Spectral. Κάποια πράγματα δεν εξαφανίζονται ποτέ.

0: Καλημέρα. Καλημέρα μετά από μια πολύ δύσκολη νύχτα. Πέμπτη σήμερα, 30 Ιουλίου και η ώρα είναι 8 και 8 πρώτα λεπτά. Θα ξεκινήσουμε απευθείας λοιπόν με τη φωτιά που έκαιγε από χθες το μεσημέρι στο Πλωμάρι. Ολονύχτια μάχη με τις συνεχείς αναζωπηρώσεις έδωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, οι εθελοντές και οι κάτοικοι στην περιοχή του Πλωμαρίου, όπου η μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης συνέχισε να καίει δασικές και ελαιοκαλλιεργημένες εκτάσεις. Με το πρώτο φως της ημέρας σήμερα ξεκίνησαν εκ νέου οι εναέριες επιχειρήσεις, με το πρώτο πυροσβεστικό ελικόπτερο να πραγματοποιεί τις αρχικές ρήψεις νερού στα πιο ενεργά μέτωπα της φωτιάς. Χθες βρέθηκε, ήταν από εκεί πέρα το μεσημέρι, ως πολύ αργά το βράδυ η Δήμητρα Λαχουρή και ο Κώστας Τσακυρίδης. Σήμερα είναι η Μυρσίνη Τζινέλ και ο Βασίλης Τινέλης. Χθες το βράδυ πραγματικά ήταν εφιαλτική η κατάσταση στο Πλωμάρι. Οριακά η φωτιά δεν ακούμπησε, ουσιαστικά έγλυφε σε εισαγωγικά τα σπίτια, ενώ κάηκαν και δύο κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, χωρίς ωστόσο δεν υπήρχαν ζώα μέσα. Και φυσικά αυτό που έχει συμβεί στο περιβάλλον, φαντάζομαι θα είναι πολλά στρέμματα καμένα, είναι φοβερό. Να σας πω ότι η φωτιά είναι σε πάρα πολύ δύσβατο σημείο. Δεν υπάρχει αγροτικός δρόμος για να φτάνουν εκεί πέρα με ασφάλεια και πολύ εύκολα τα οχήματα. Η φωτιά εξελίσσεται σε λοφώδη περιοχή με χαράδρες, ωστόσο η εικόνα σήμερα είναι σαφώς καλύτερη. Στο πεδίο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις με συνολικά 92 πυροσβέστες, 5 πεζοπόρα τμήματα και 19 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ η σημαντική είναι και η συμβολή των εθελοντών. 34 μέλη πεζοπόρων τμήματων βρίσκονται στην περιοχή, εκ των οποίων 20 έφτασαν από τη Θεσσαλονίκη για να ενισχύσουν τις επιχειρήσεις. Να σας πούμε ότι παρόλο που η φωτιά είναι σε πολύ καλύτερο στάδιο, η πυροσβεστική δεν μιλάει για οριοθέτηση, καθώς το μεσημέρι περιμένουμε πολλά μποφόρ, όπως και χθες λοιπόν έτσι και σήμερα είμαστε σε κατηγορία υψηλού κινδύνου, κατηγορία 4 δηλαδή. Ωστόσο δεν ήμασταν οι μοναδικοί που είχαμε φωτιά, και στο Ρέθυμνο η φωτιά είναι πραγματικά ανεξέλεγκτη έως και αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Σε όλα τα μέτωπα των πυρκαγιών, όπως έχουν διαμορφωθεί στον Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνου μετά το πρώτο που ξεκίνησε χθες Τετάρτη πέρι της 2:30 στην περιοχή της Κρύας Βρύσης σε χαμηλή βλάστηση. Δήμητρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν,
1: καλημέρα. Να αλλάξουμε θέση.
0: Ήρθε και η Δήμητρα, η Λαχουρή.
1: Ναι, λοιπόν,

0: Καλημέρα και από μένα, κυρίες και κύριοι. Είναι 5η, 30 Ιουλίου, 11 λεπτά μετά τις 8. Και θα πω τούτη την κουβέντα, ότι επειδή έμεινα στο πεδίο μέχρι τις 1.30-2 παρά τα ξημερώματα, έχω να πω τούτο, ότι από τα λάθη μας δεν μαθαίνουμε. Δεν μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Το πλωμάρι είναι ένα παράδειγμα προς, τι να πω, προς μελέτη. Είναι ένα ιδιαίτερο χωριό με πάρα πολύ δύσκολο ανάγλυφο, το οποίο αποτελεί μελέτη σχεδιασμού για το πώς θα φερθεί ο πληθυσμός σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης. Με κάθε σοβαρότητα το λέω αυτό και θα ήθελα και την αρμόδια υπηρεσία πολιτικής προστασίας που υπάρχει στη Λέσβο να μας εξηγήσει πώς θα γινόταν σχέδιο, αν υπάρχει καταρχήν σχέδιο διαφυγής από τον οικισμό του πλωμαρίου, όταν ο στενότατος δρόμος ο οποίος περνάει μέσα από το χωριό είναι διπλής κατευθύνσεως, με το ζόρι χωράει ένα αυτοκίνητο και ένα μηχανάκι. Όσοι εκείνη τη στιγμή βρισκόταν στο σημείο και ήταν σε στενό σημείο, έπρεπε να κάνουν όπισθεν μέχρι να βρουν ένα μικρό άνοιγμα για να επιτρέψουν στα αυτοκίνητα που ερχόταν από την άλλη μεριά να περάσουν. Όταν αναγκαστήκαμε να περάσουμε μέσα από τον ποταμό με ρίσκο να καταστραφεί το αμάξι μας, διότι άρχισαν το υπηρεσιακό αμάξι, έτσι. Αν είναι προσωπικό, παίρνεις και το ρίσκο της απόφασής σου. Το υπηρεσιακό μας αμάξι μέσα από τον ποταμό, γιατί είχε σημειωθεί μπλοκάρισμα στο συγκεκριμένο σημείο, ο αστυνομικός δεν ήξερε τι να κάνει. Εκεί που πάει ο δρόμος για μεγαλοχώρη και πάει μετά, συνεχίζει προς τα πάνω, έτσι. Που δεν ήξερε ο αστυνομικός τι να κάνει και πήραμε την απόφαση να μπούμε μέσα στον ποταμό για να ξεμπλοκάρει η κατάσταση. Γδάραμε όλο το πάνω μέρος του αμαξιού, το γδάραμε ευτυχώς που έχει τα προστατευτικά, αλλά αυτό είναι τίποτα.
1: Μα δεν υπήρχε και κίνδυνος για τη ζωή των ανθρώπων.
0: Τίποτα, τίποτα. Να σου πω κάτι. Εχθές το δεύτερο σήμα της πολιτικής προστασίας.
1: 5.30 ήρθε, τι ώρα.
0: 5.30 τι ώρα ήρθε, δεν έχει σημασία. Θα μπορούσε να έρθει και μία τα ξημερώματα. Εγώ ρωτώ πώς θα γινόταν το σχέδιο διαφυγής. Πώς θα γινόταν το σχέδιο διαφυγής σε σοκάκια. Εγώ πραγματικά λυπήθηκα για την κατάσταση του οικισμού του Πλωμαρίου και δίνω το τηλέφωνο 2251-023-250. Εάν έχετε διαφορετική άποψη, παρακαλώ να την καταθέσετε. Πήγαμε σε σημεία από κάποια μικρές κατοικίες, ξενοδοχεία για παράδειγμα. Μας πήγε η Γαρουφαλιά και να είναι καλά, είναι η μόνη που μας είπε αν θέλετε νερό, παιδιά έχετε νερό, γιατί ήμασταν προετοίμαστοι. Και εδώ είναι ένα μεγάλο ζήτημα, δεν πρέπει από εδώ και πέρα ποτέ να είμαστε κι εμείς απροετοίμαστοι ως ομάδα. Λοιπόν, να είναι καλά η κυρία Γαρουφαλιά, η Λίτσα, η οποία μας είπε θέλετε νερό, ελάτε λέει θα σας πάω από ένα σημείο να δείτε τη φωτιά. Και ανεβήκαμε κάτι δρομάκια του Πλωμαρίου. Που εκεί έχει και Airbnb και αναρωτηθήκαμε με τσιμεντένιους δρομίσκους στενούς
1: από πάνω,
0: ακριβώς απότομους, χωρίς να έχει προβλεφθεί καμία κλίση του δρόμου. Λοιπόν, γλιστρούσε το αμάξι μας. Το αμάξι μας γλιστρούσε, καινούριο αμάξι, καινούργια λάστιγα και γλιστρούσε το αμάξι. Το αμάξι γλιστρούσε και είπαμε λειτουργείτε Airbnb, αλλά πώς έρχεται ο τουρίστας εδώ. Πώς έρχεται ο τουρίστας εδώ να μείνει. Άσε που όταν έγινε και το δεύτερο το δεύτερο
1: 112
0: σήμανε το 112 το δεύτερο, οι τουρίστες εγκατέλειψαν τα Airbnb και τα ξενοδοχεία, έφυγαν, δεν ήθελαν να βρίσκονται στην περιοχή οι Τούρκοι τουρίστες, έφυγαν πάντως. Αυτό λοιπόν είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα είναι ότι εκεί που επιχειρούσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, αν δεν ήταν τα εναέρια μέσα να κάνουν ρήψεις νερού, τρία ελικόπτερα και τρία τράκτορες, οι τρεις τράκτορες, λοιπόν, σε διαβεβαιώ ότι θα γινόταν εκεί παρανάλωμα του πυρός. Γιατί? Γιατί στη συγκεκριμένη περιοχή, εκεί που είναι τα ελαιοκτήματα, δεν υπάρχουν αγροτικοί δρόμοι. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπήρχε αγροτικός δρόμος. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούσαν να φτιάξουν συστήματα από το κάτω μέρος ενός δρόμου για να φτάσουν στην κορφή του βουνού. Γίνονται αυτά τα πράγματα? Μπορούν οι επίγειες δυνάμεις να επέμβουν σε τέτοια περίπτωση? Η προσπάθειά τους και των πυροσβεστών εχθές ήταν ηρωική. Ηρωική. Ακούγαμε τα λισοπρίωνα να δουλεύουν αργά το βράδυ. Γιατί η ελιά πώς αντιμετωπίζεται? Η ελιά καίει. Ό,τι βλέπαμε μέχρι τις 2 τα ξημερώματα να έκαιγε ήταν ο κορμός της ελιάς. Σιγά σιγά η ελιά καίγεται, κάνει ένα τσαφ μετά, πέφτουν και τα κλάδια και αυξάνεται ακόμη περισσότερο η φωτιά. Τα λισοπρίανα δουλεύανε, τις εμοδέ δουλεύανε, πήρε το δώσ. Προσπαθούσαν να βρουν διέξοδο. Αυτά όμως έπρεπε να έχουν προβλεφθεί. Γιατί είναι τόσο παραμελημένο το πλωμάρι? Αναρωτιέμαι, γιατί είναι τόσο παραμελημένο το πλωμάρι και τα γύρω χωριά? Αυτό θα έπρεπε να αναρωτηθούν οι δημοτικές αρχές, οι οποίες υπηρέτησαν τόσα χρόνια στην περιοχή. Ναι, το 112 έστενε κόσμο στον Άγιο Ισίδωρο που είχε καπνούς, ενώ προς Μελίντα δεν υπήρχαν καπνοί. Γιατί δεν έστενε τον κόσμο στην προς Μελίντα? Να σας πω κάτι, αγαπητέ κύριε, κύριος. Κανείς δεν έφυγε από τους πολίτες προς κάποια κατεύθυνση. Όλοι έμειναν εκεί. Άλλοι έπιναν τον καφέ τους εκεί στα καφενεία. Και αναρωτήθηκα και αυτό, και γι' αυτό, γιατί είδα και πολλούς νέους ανθρώπους που δεν ξέρω πώς μπορούσαν να βοηθήσουν. Φαντάζομαι ότι θα υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι εκεί οι οποίοι θα τους έδιναν κατευθύνσεις. Δεν μπορεί να είναι όλα έτσι. Κάποιοι θα υπήρχαν. Λοιπόν, ο καπνός πήγαινε. Επειδή παρακολουθούσαμε την πορεία του καπνού, και κάνω μια παρένθεση σε αυτά που έλεγα πριν για τους αγροτικούς δρόμους, οι άνεμοι ήταν βόρει. Το μικροκλίμα όμως της φωτιάς άλλαζε πολλές φορές την κατεύθυνση των ανέμων. Μια πήγαινε προς την περιοχή της Μελίντας, μια προς τον Άγιο Ισίδωρο. Το μεγαλύτερο πρόβλημα βεβαίως το είχε ο καπνός προς τον Άγιο Ισίδωρο, ο οποίος έπνιξε και την πόλη της Μυτιλίνης μαζί με τον καπνό, ο οποίος προερχότανε από πολύ μεγάλη δασική φωτιά στο Δικελί. Οι δύο φωτιές ενωνόταν και καταγράφηκαν και από τον δορυφόρο, και έδειχναν την πορεία της φωτιάς που έφτανε μέχρι τη Χίο. Πνίγηκε η Χίο στους καπνούς. Συγκλονιστικό. Υπήρξε πολύ μεγάλη κινητοποίηση και από τους δήμους.
1: Και από τους κατοίκους.
0: Και από τους κατοίκους. Εθελοντές. Τι να πεις για τους εθελοντές, που είναι από τους πρώτους οι οποίοι πήγανε και στην περιοχή. Μπράβο, γιατί έχουμε δυνατό εθελοντικό κίνημα στην περιοχή και ανθρώπους που κάνουν τα πάντα για να στηρίξουν τις ομάδες αυτές με υλικά. Ενισχύστε τις ομάδες των εθελοντών. Κοιτάξτε τι ανάγκες έχουν και ενισχύστε τους πραγματικά. Κάνουν πάρα πολύ σπουδαίο έργο. Και επανέρχομαι στο θέμα των αγροτικών δρόμων. Ένα είναι το πρόβλημα ότι δεν υπήρχαν αγροτικοί δρόμοι. Δεν υπήρχαν. Ρωτάω εκεί, γιατί έπιανα κουβέντα με τους ανθρώπους, πώς μεταφέρετε τις ελιές σας από τα χτήματα αυτά, εφόσον δεν είπα, με τα μουλάρια, με τα άλογα, με τα ζώα. 2026. Με τα ζώα. Πολλά από αυτά, βέβαια, ήταν ακαθάριστα. Ακαθάριστα γιατί με τον αυθόδη πυρετό δεν επιτρέπονταν οι μετακινήσεις των ζώων, συνεπώς δεν έφαγαν χόρτα. Αλλά υπήρχαν και πάρα πολλά παραμελημένα. Ό,τι ήταν καθαρότατο, η φωτιά πλησίασε, αλλά δεν το ακούμπησε. Άνθρωπος είχε καθαρίσει το χωράφι του πριν από 3 μέρες στην περιοχή που καιγόταν. Δεν κάηκε. Εκεί προς Άγιο Αντώνιο, όσοι ξέρουν. Δεν κάηκε. Υπήρχαν πάρα πολλά χόρτα. Το είχαμε επισημάνει. Πολλές φορές νιώθω ότι εμείς τα λέμε, εμείς τα ακούμε. Εντάξει. Χρειάζεται ενσυναίσθηση σε όλα. Και χρειάζεται μεγάλη κινητοποίηση από το να προσφέρεις ένα μπουκάλι παγωμένο νερό στον πυροσβέστη που μάχεται στη φωτιά και στον εθελοντή, ένα σάντουιτς, ένα οτιδήποτε μπορεί να τους βοηθήσει, ένα καφέ, ένα αναψυκτικό, οτιδήποτε μπορεί να τους βοηθήσει εκείνη την ώρα στη φωτιά. Και θα πρέπει να αναρωτηθούν και όσοι υπηρέτησαν και όσοι υπηρετούν το πλωμάρι, τι έκαναν για αυτόν τον τόπο και τι πρόκειται να κάνουν μετά από αυτό που συνέβη στη Δημοτική Ενότητα Πλωμαρίου. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά, είναι πάρα πολύ σοβαρά. Θα πάρουμε σε λίγο τη Μυρσίνη, να μάθουμε τι συμβαίνει εκεί.

Εκείνο που με συγκλώνεις εχθές, γιατί το ότι είμαι σε μία φωτιά δεν σημαίνει ότι δεν παρακολουθώ τις εξελίξεις. Με συγκλώνησε πάρα πολύ ο θάνατος του 25χρονου πυροσβέστη. Ο θάνατος του 25χρονου πυροσβέστη και του 58χρονου, οι οποίοι κάηκαν. Κάηκαν στη φωτιά στο Ρέθυμνο. Και του 26χρονου υποδιοικητή στο Γήθιο. 26 χρονών και 25. Είναι δυνατόν στις μέρες μας να χάνονται άνθρωποι στη φωτιά? Λοιπόν, ο πατέρας Λίβιος, ο οποίος είναι ιερωμένος και συγγραφέας, εχθές έγραψε ένα κείμενο που με συγκλώνησε, γιατί κι εγώ άκουγα όλα αυτά τα λόγια που έλεγαν οι ήρωές μας, οι ήρωές μας που έπεσαν στο καθήκον και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά, που ακούμε όλα αυτά τα λόγια, λες και είναι καρμπών από επίσημα χείλη. Θα διαβάσω το κείμενό του. Με φοβίζει η λέξη ήρωας. Όταν την ακούω τρέμει για αυτό που θα ακολουθήσει. Γιατί κάθε φορά που μια κοινωνία επαναλαμβάνει συνεχώς τη λέξη ήρωας, αναρωτιέμαι τι προσπαθεί να μη συζητήσει, τι θέλει να κρύψει, τι φοβάται να δει. Οι ήρωες είναι ιεροί. Αλλά όταν μια χώρα χρειάζεται κάθε καλοκαίρι νέους ήρωες για να επιβιώσει, τότε ο ηρωισμός πάβει να είναι αρετή και γίνεται σύμπτωμα. Δεν είναι φυσιολογικό να καίγεται η ίδια γη ξανά και ξανά. Δεν είναι φυσιολογικό να θρηνούμε ξανά, ξανά και ξανά ανθρώπους. Δεν είναι φυσιολογικό να χειροκροτούμε τους νεκρούς και να συνηθίζουμε τις αιτίες που τους γεννούν. Ο πιο επικίνδυνος μηχανισμός μιας κοινωνίας δεν είναι το ψέμα, είναι ότι μετατρέπει την τραγωδία σε κανονικότητα. Όταν η φωτιά γίνεται το καλοκαίρι μας, όταν ο θάνατος γίνεται το τίμημα της δουλειάς, όταν η αποτυχία γίνεται μοίρα, και τότε σχεδόν αμέσως η συζήτηση αλλάζει. Από τους ανθρώπους περνάμε στις εκτάσεις. Από το πένθος περνάμε στην αξιοποίηση. Σαν να έχει μεγαλύτερη σημασία τι θα γίνει με τη γη από το γιατί χάθηκαν οι άνθρωποι που προσπάθησαν να τη σώσουν. Αυτό δεν είναι απλώς πολιτική αποτυχία. Είναι πνευματική αποτυχία. Γιατί έχουμε πάψει να σκανδαλιζόμαστε από αυτό που θα έπρεπε να μας είναι ανυπόφορο. Ο Χριστός δεν μας κάλεσε να συνηθίσουμε το θάνατο. Μας κάλεσε να πολεμήσουμε ό,τι γεννά το θάνατο. Η μεγαλύτερη τιμή, και αυτό είναι το πιο συγκλονιστικό, η μεγαλύτερη τιμή στους νεκρούς δεν είναι τα στεφάνια. Είναι μια κοινωνία που αρνείται να χρειάζεται συνεχώς καινούριους ήρωες. Νομίζω ότι απηχεί απόλυτα αυτό που αισθάνθηκα, και φαντάζομαι και πολλοί από εσάς αισθανθήκατε με το θάνατο αυτών των τριών ανθρώπων. Διότι πέρα από τα καημένα τα παιδιά που κάηκαν, θα πρέπει να δούμε την αλήθεια κατάματα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία Αιγαίου.
1: Στην ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής, η ποιότητα και η αξιοπιστία στα καύσιμα είναι η προτεραιότητά μας. Με πρατήρια σε Θερμή, Λάρσο και Άγρα, καλύπτουμε τις ανάγκες σας με διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε όλη τη Λέσβο, πάντα με την καλύτερη τιμή. Στο πρατήριο της Θερμής μπορείτε να απολαύσετε και τον καφέ σας όσο εμείς φροντίζουμε το όχημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251072007 ή 6933243986. ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής. Η αξία της εμπιστοσύνης.
2: 10ο Φεστιβάλ Αμπελουργίας Ανεμότιας, 16, 17 και 18 Αυγούστου, μεταμορφωτικό κρασί της Λέσβου. Ο Σύλλογος Αμπελουργών Ανεμότιας σας προσκαλεί σε μια επετειακή γιορτή αφιερωμένη στη δύναμη της μεταμόρφωσης.
3: Μουσική, θέατρο, γευσηγνωσίες, βιωματικά εργαστήρια, εκθέσεις και μοναδικές εμπειρίες συνθέτουν ένα πολύχρωμο μοσαϊκό πολιτισμού, παράδοσης και δημιουργίας.
2: Η Ανεμότια μεταμορφώνεται και αφηγείται την ιστορία της.
3: 16, 17 και 18 Αυγούστου. Σας περιμένουμε. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Αιγαίου.
4: Αυτό το καλοκαίρι κάτι στοιχιώνει τη Λέσβο. Η K-Gold Temporary Gallery παρουσιάζει την έκθεση Φάντασμα Spectral με έργα 15 καταξιωμένων καλλιτεχνών. Σύγχρονη τέχνη, χορός και μόδα σε επιμέλεια του Νικόλα Βαμβουκλή. Από τις 25 Ιουλίου έως τις 6 Σεπτεμβρίου στην Αγία Παρασκευή. Σάββατο και Κυριακή 11 με 2 και 7 με 10. Είσοδος ελεύθερη. Spectral. Κάποια πράγματα δεν εξαφανίζονται ποτέ.
0: Αέρα Αιγαίου. Το ραδιόφωνο που σας ταξιδεύει στην πιο όμορφη θάλασσα.
5: Λοιπόν, πάμε να δούμε από τον, να ακούσουμε τον κύριο Λιακόπουλο, διοικητή περιφερειακών υπηρεσιών, υπηρεσιών της πυροσβεστικής Βορείου Αιγαίου, τέλος πάντων πυροσβεστικών υπηρεσιών Βορείου Αιγαίου, να μας πει για όλη αυτή τη μάχη που έδωσαν οι πυροσβέστες όλο το βράδυ. Ποια είναι η κατάσταση της φωτιάς, κύριε διοικητά?
6: Καλημέρα. Στο κρατές σας, η μάχη συνεχίζεται. Δεν πιστεύουμε ότι έχει κρυθεί κάτι τελεσίδικα. Θα το δούμε σε συνδυασμό με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες, οι οποίες παρότι μέχρι τώρα έχουμε μια πολύ καλή εικόνα, δείχνει μια αυξητική τάση ο άνεμος, οπότε πιστεύουμε να μην έχουμε διστάσεις στο εκπλήξη. Προσπαθούμε να εκμεταλλευτούμε το παράθυρο του χρόνου που έχουμε τώρα το πρωί, που ο άνεμος είναι λίγο καλύτερος, λίγο πιο ήρεμος, γιατί μετά μας έχουν δώσει 7 και 8, οπότε προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε μέχρι τις 11 η ώρα που έχουμε το παράθυρο.
5: Την έχετε κυκλώσει τη φωτιά, την έχετε περιορίσει, δεν ξέρω πώς μπορώ να την πω.
6: Κοιτάξτε, ναι, έχει οριοθετηθεί αν αυτό θεωρείται, αλλά με την ευρία έννοια του όρου, γιατί η έκταση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Έχουμε σημειακές αναδοπυρώσεις και λόγω αναγλυφού μας δυσκολεύει πάρα πολύ τόσο η ελιά όσο και το πολύ μεγάλο φορτίο των ξηρών χόρτων που έχει η περιοχή, σε συνδυασμό με την ελάχιστη προσβασιμότητα που έχουμε.
5: Αυτό κύριε διοικητά το παρατηρήσαμε χτες το βράδυ και πολλές φορές από την ώρα που ξέσπασε η φωτιά έως τις 2 τα ξημερώματα που ήμουν στο πεδίο, έλεγα ότι πώς να αντιμετωπιστεί αυτή η φωτιά όταν δεν υπάρχει δρόμος πρόσβασης, δεν υπάρχει ένας αγροτικός δρόμος.
6: Είναι, σας πω, είναι λίγο τραγικά τα πράγματα εδώ πέρα. Η αλήθεια είναι πως η γεωμορφολογία εδώ του Πλωμαρίου είναι λίγο ιδιαίτερη, το ξέρετε καλύτερα από μένα. Προσπαθήσαμε τέλος πάντων, είχαμε ένα καλό αποτέλεσμα μέχρι αυτή τη στιγμή. Θα προσπαθήσουμε να το διατηρήσουμε και στη διάρκεια της ημέρας. Ευχαριστώ πολύ εθελοντές, κατοίκους του χωριού, όλους όσοι βοήθησαν με αυταπάρνηση, με ζήλο, με προθυμία. Ήταν στο πλευρό μας, μας έδιναν νερό, βοήθησαν στις εγκαταστάσεις. Ένα μεγάλο ευχαριστώ.
5: Σας θυμάει που σε όλη αυτή τη δυσκολία θυμάστε όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά ήταν εκεί από την πρώτη στιγμή για να συνδράμουν το έργο της πυροσβεστικής. Τώρα, αν μιλήσουμε για μέγεθος της ζημιάς.
6: Αυτή τη στιγμή είναι το μόνο που δεν μας απασχολεί, αλλά θεωρώ ότι είναι πάνω από 1000 στρέμματα.
5: Πάνω από 1000 στρέμματα.
6: Και δεν ξέρω πόσες χιλιάδες κανένα ελαιόδεντρα.
5: Χρειάζεστε κάτι, χρειάζεστε κάτι από τους πολίτες, από ανθρώπους που έχουν μηχανήματα έργου κτλ?
6: Όχι, δεν μπορεί να βοηθήσει λόγω ανάκριση περιοχή. Χθες είχαμε διαθέσιμες και το στρατό και τον ευχαριστούμε και αυτόν πολύ, γιατί είχε διαθεσιμότητα, αλλά ήταν μεγάλο το μηχάνημα. Δεν μπορούσε να συνδράμει λόγω του ανάκλυφου. Δεν μπορέσαμε να κάνουμε κάτι.
5: Να κάτι που θα πρέπει. Να κάτι που θα πρέπει τώρα από εδώ και πέρα να λάβουν υπόψη τους στο σχεδιασμό τους, όσοι αποφασίζουν και όσοι σχεδιάζουν. Λοιπόν,
6: εντάξει, τώρα αυτό είναι άλλες.
5: Ναι, ναι, απλά είναι δικό μου σχόλιο. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Διοικητά.
6: Καλημέρα,
5: δύναμη και
6: καλημέρα.
5: Κουράγιο σε εσάς και στους άντρες σας.
6: Ευχαριστώ, ευχαριστώ, γεια σας.

0: δεν ξεχνώ του κορμιού της τα κύματα. Την είδα πάλι στις όχθες του Βόλγα που ένα στρατιώτης τη φορά.
1: Η συνάδελφός Μυρσίνη Τζινέλη είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Από τις 1.30 περίπου τα ξημερώματα παρακολουθεί την εξέλιξη της φωτιάς στην περιοχή για να μας πει τα νεότερα. Μυρσίνη, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Σας ακούω με διακοπές. Ελπίζω να με ακούτε καλά. Και πραγματικά από τα μεθάνυχτα μέχρι το πρωί, μέχρι και αυτή την ώρα, το πόσες διαδρομές έχουν κάνει τα μικρά αυτοκίνητα των εθελοντών και τα αγροτικά αυτοκίνητα μεταφέροντας τόνο-τόνο νερό στα μεγαλύτερα πυροσβεστικά και στα σημεία που υπάρχει ανάγκη, είναι πραγματικά αξιομνημόνευτο. Αυτός ο συντονισμός που έφερε και το αποτέλεσμα.
1: Συγκινητική η προσπάθειά τους.
3: Που έφερε και το αποτέλεσμα, γιατί μέχρι τα μεσάνυχτα η κατάσταση ήταν τραγική, ήταν δραματική, με κίνδυνο να έχουμε ξανά να ζωπυρώσεις και να κινδυνεύσουν σπίτια. Όμως, δεν κόπασαν οι άνεμοι καθόλου κατά τη διάρκεια της νύχτας. Κατάφεραν και στην περιφρουρημένη περιοχή να τη συγκρατήσουν εκεί μέχρι και το πρώτο φως της ημέρας, όπου ξεκίνησαν τα εναέρια μέσα να κάνουν ρήψεις. Τα εναέρια μέσα σταμάτησαν λόγω του αέρα. Τα ελικόπτερα δεν μπορούν να κάνουν ρήψεις νερού λόγω του πλευρικού ανέμου, από ό,τι μας έλεγε ο διοικητής των πυροσβεστικών υπηρεσιών. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ενεργό μέτωπο, έχουμε συνεχείς αναζωπυρώσεις.
1: Είναι οι φωτιές που καίγονται και αναζωπυρώνουν. Ναι.
3: Ναι, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, η ελιά.
1: Οι φωτιές, ναι.
3: Ναι, θέλει μέρες να σβήσει. Είδαμε εδώ οι ιδιοκτήτες να τσαπίζουν το χώμα και να προσπαθούν να ρίξουν πάνω στις ελιές, γιατί λέει αλλιώς οι ελιές δεν σβήνουν. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο, και δεδομένου ότι μετά το μεσημέρι περιμένουμε ενίσχυση των βοριάδων που θα φτάνουν σε ρηπές 8 έως 10 μποφόρ, όλο αυτό που βλέπουμε τώρα, μας είπε ο διοικητής πυροσβεστικών υπηρεσιών, μπορεί να είναι μια μαγική εικόνα. Γι' αυτό και είναι όλη η δύναμη εδώ. Δεν να θέλουν να πούν ότι τη σβήσαμε ή την πιάσαμε ή οτιδήποτε άλλο, αυτό που βλέπει δηλαδή το δικό μας το μάτι. Έχουν την εμπειρία να ξέρουν ότι πολλά μπορούν να αλλάξουν λόγω του ανέμου.
1: Μυρσίνη, επιχειρούν εναέρια μέσα, δηλαδή είπες ολικόπτερα δεν μπορούν. Ναι, ούτε τα αεροπλάνα,
3: οι τράκτορες. Έχουν σταματήσει, όχι, δεν επιχειρούν καθόλου εναέρια μέσα. Ήρθαν το πρωί, ήρθαν 3 εναέρια μέσα και τα ελικόπτερα. Και με συγχωρείτε, δεν συγκράτησα το όνομα του μακρόστανου αυτού ελικοπτέρου με το λάστιχο που ρίχνει νερό, και αυτό μόνο έκανε μερικές ρήψεις μέχρι πριν από λίγη ώρα, όμως έχουν σταματήσει αυτή την ώρα. Η εκτίμηση πρώτη είναι ότι έχουν καεί τουλάχιστον 1.000 στρέμματα ελιές, πάνω από 1.000 στρέμματα ελιές και πεύκα. Δεν μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή τι έχει καεί. Η έκταση του μετόπου είναι 1.300 μέτρα περίπου, δηλαδή από το φράγμα του Ζεδούντα, ναι, μέχρι περίπου πριν την πλαγιά. Εκεί, ναι, δηλαδή που είναι η έκταση της φωτιάς. Το πόσο βάθος έχει δεν μπόρεσε να μας κάνουν μια εκτίμηση λόγω του ανάγλυφου του εδάφους. Είναι λόφοι, είναι χαράδρες και μέσα έχουμε συνεχείς αναζωπυρώσεις. Ακόμα, εμείς βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στο σημείο που ξεκίνησε η φωτιά, κάτω από τις κεραίες δηλαδή. Να την πω και αυτή την πληροφορία, δεν είναι επιβεβαιωμένη, είναι αυτό που λένε...
1: Ναι, ότι ξεκίνησε ή από στήλο ή από κεραία, ναι, από βραχυκύκλωμα, αυτό θέλεις να πεις.
3: Από βραχυκύκλωμα, ναι, δεν έχει επιβεβαιωθεί, το συζητάνε πάρα πολύ έντονα οι άνθρωποι εδώ. Έχουν καεί και 2 κολόνες της ΔΕΗ, δεν έχουν ρεύμα τα πρώτα σπίτια μπαίνοντας στον οικισμό, τα οποία κινδύνεψαν πραγματικά εχθές, τα έχουν γλύψει, έτσι περάσανε, τα έχουν γλύψει οι φλόγες. Έχουν καεί 2 στάνες,
1: ναι, ναι,
3: δεν έχουν καεί ζώα.
1: Δεν υπήρχαν ζώα εκεί, ναι.
3: Υπήρχαν ζώα, τώρα μιλήσαμε με τον κύριο Βασίλη, ο οποίος μας είπε ότι αυτό που έγινε χθες ήταν πραγματικά κάτι που δεν το περίμενε κανένας. Υπήρχαν ζώα μέσα στο στάβλο του. Δεν κάηκαν. Η φωτιά υπερπίδησε το δικό του θύμα, που κάηκε ένα μέρος του, και πήγαν παραπάνω και έκαψαν μπάλες με άχυρο που υπήρχαν σε ένα άλλο κτήμα.
1: Ναι, ναι.
3: Και αυτό που μας επισήμαναν, Δήμητρα, και το είδαμε και το έλεγες και εσύ εχθές, όπου υπήρχαν σταυλισμένα ζώα και το χώμα ανακατεμένο με τις βελόνες του πεύκου ή με τα φύλλα της ελιάς, και δεν άφηνε να αναπτυχθεί καύσιμη ύλη, είναι αυτό που φώναζαν οι κτηνοτρόφοι μας, ότι όπου δεν μπουν να βοσκήσουν ζώα θα έχουμε πρόβλημα το καλοκαίρι, mm-hmm. καθώς θα είναι πολύ επικίνδυνα τα πράγματα. Αυτή είναι η κατάσταση εδώ. Οι άνεμοι παραμένουν ενισχυμένοι. Υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία, δεδομένου ότι δεν έχουμε κάποιο ενεργό μέτωπο, αλλά επαναλαμβάνω, έχουμε αναζωπηρώσεις, ναι. οι οποίες δεν είναι καταχρόνητες και είναι αυτές οι οποίες προσπαθούν να τις πιάσουν πυροσβέστες ή εθελοντές.
1: Πάντως, εγώ έχω πολλές απορίες για τη φωτιά. Όπως δεν ξέρω αν είσαι στην περιοχή που ήμασταν και εμείς εχθές προς το δρόμο του Μεγαλοχωρίου, η φωτιά λοιπόν ξεκίνησε από ένα σημείο εκεί στα Σκουπίδια, έτσι, που είτε οφείλεται σε βραχυκύκλωμα, είτε οφείλεται σε ανθρώπινη ενέργεια, γιατί ξεκίνησε δίπλα από το δρόμο, λένε, κτλ. Πώς επεκτάθηκε τόσο πολύ γρήγορα και έφτασε από τη μία πλευρά του Πλωμαρίου στην άλλη.
3: Αυτό το πράγμα βλέπαμε πριν από λίγο. Βρισκόμαστε σχεδόν κάτω από τις κεραίες, Δήμητρα, και μας έδειχναν οι άνθρωποι την έκταση που έφτασε η φωτιά.
1: Ναι.
3: Και είναι αυτό που έλεγα, το βουνό από τα αριστερά από τις κεραίες να έχει καεί. Ενδιάμεσα να μην έχει καεί.
1: Ναι, ακριβώς.
3: Να έχει καεί.
1: Ακριβώς.
3: Και η φωτιά να έχει φτάσει μέχρι και πριν από την πλαγιά, μέχρι και πάνω από τον οικισμό του Πλωμαρίου, στο ενδιάμεσο να βλέπεις άκαθες περιοχές. Ήταν τα μεγεθύνια του ανέμου, ήταν η ένταση του ανέμου τέτοια που δημιούργησε αυτή την κατάσταση.
1: Πάντως το Πλωμάρι χρειάζεται να γίνει σημαντική δουλειά. Πρέπει να γίνει καταρχήν και μέσα στο Πλωμάρι, στους δρόμους, να δούνε πώς θα λύσουν το πρόβλημα εκεί με τους στενούς δρόμους και πώς θα λειτουργήσουν σε περίπτωση διαφυγής, αν υπάρχει σχέδιο διαφυγής ποτέ, αν έχει εφαρμοστεί ποτέ το σχέδιο, έστω και πειραματικά, στην περιοχή. Δηλαδή, είναι μια κατάσταση πρωτόγονη, θα έλεγα.
3: Να πω ότι σεβαστήκαμε το χώρο, τη στενότητα του χώρου. Δεν επιχειρήσαμε ότι μια φορά την ώρα που έτρεχαν πάνω κάτω και τα μικρά πυροσβεστικά και τα μεγαλύτερα, να διεσδύσουμε σε κάποιο δρόμο δυσκολεύοντας την κατάσταση. Και αυτό το σεβάστηκαν και άλλοι κάτοικοι και άφησαν ανοιχτό τον χώρο.
1: Άκουσε με, Μυρσίνη, ήτανε βράδυ. Εμείς για να διανύσουμε τον δρόμο για να πάμε προς Μεγαλοχώρη με τον Κώστα τον Τσακυρίδη οδηγό, δεινοπαθήσαμε κυριολεκτικά.
3: Από τα μηχανάκια που ήταν μέχρι νωρίς.
1: Όχι, τα μηχανάκια δεν ήταν τίποτα. Τα αυτοκίνητα ήταν το χειρότερο, ναι. γιατί ήταν διπλής διέλευσης.
3: Ναι. Να πω επίσης ότι το πρωί με το πλοίο της Θεσσαλονίκης ήρθαν και 20 άτομα πεζοπόρο τμήμα και ενίσχυσαν το δικό μας πεζοπόρο τμήμα. Mm-hmm. Αυτή την ώρα 52 πυροσβέστες είναι στο σημείο, 34 άτομα πεζοπόρο τμήμα, εθελοντές οι οποίοι φεύγουν και ενισχύονται συνεχώς. Από κάθε σημείο του νησιού μπορείτε να φανταστείτε. Και βεβαίως οι τόπιοι κάτοικοι, οι οποίοι ξέρουν και την περιοχή και υποδεικνύουν τα σημεία της πιο εύκολης πρόσβασης. Η μάχη συνεχίζεται. Αυτή τη στιγμή δίνεται η μάχη των αναζωπηρώσεων και ελπίζουμε να κερδιστεί.
1: Ναι, το ευχόμαστε ολόψυχα. Λοιπόν, ανάλογα λέει, επειδή είπες για τα πυροσβεστικά μέσα της πυροσβεστικής, είναι τα Έριξον, είναι...
3: Είναι... Συγγνώμη που δεν τα θυμόμουν, πραγματικά δηλαδή.
1: Είναι ήτανε... το Αγκούστα Μπέλ.
3: Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλά αυτό το Έριξον έκανε την διαφορά όταν το...
1: Εγώ το έψαξα, γιατί δεν πρέπει να αφήνετε... Δικό μας είναι. Γιατί δεν πρέπει να αφήνουμε απορίες.
2: Ναι. Από την Αλεξανδρούπολη.
1: Αλεξανδρούπολη ήρθε.
3: Ναι, ναι, ήρθαν ναι. πυροσβεστικά μέσα. Και τα ελικόπτερα με τον ΚΑΔΟ είχαν μείνει εδώ, προκειμένου το πρωί με το πρώτο φως της ημέρας να κάνουν ρίξη
1: λοιπόν,
3: Περού.
1: Μυρσίνη, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Καλή, ναι. Καλό κουράγιο, καλή δύναμη. Εύχομαι όλα να πάνε καλά σήμερα.
3: Περού.
1: Μυρσίνη, σε ευχαριστούμε πολύ.

0: Ο Χριστός έτσι όπως ήρθε στον κόσμο ήταν πάρα πολύ απλός. Μέσα από την απλότητά του και τα όσα έλεγε, κέρδισε τον κόσμο. Κάπως έτσι πρέπει να είναι και αυτό που πρέπει να νιώθουμε απέναντι στο Θεό. Και το λέω αυτό γιατί και ο ιερέας του Μεγαλοχωρίου ήταν χτες εκεί. Οι ιερείς μας είναι πολύ σπουδαίοι. Οι ιερείς μας είναι πολύ σπουδαίοι και είναι παράδειγμα για την κοινωνία. Εθελοντές μας είναι πολύ σπουδαίοι και είναι παράδειγμα για την κοινωνία. Γιατί δεν κάθονταν χτες να πίνουν ούζο στην παραλιακή του Πλωμαρίου. Ήταν εκεί, στη μάχη. Ήταν εκείνοι οι οποίοι παίρνουν πιστοποίηση για να μπορούν να είναι δίπλα στην πολιτική προστασία ή δίπλα στην πυροσβεστική, αναλόγως που έχουν την πιστοποίηση. Ο Δήμαρχος Μυτιλίνης ήταν εκεί, ο κύριος Παναγιώτης Χριστόφας, τον είδαμε, και ο πολύ αντιδήμαρχη. Κύριε Χριστόφα, πού σας βρίσκουμε, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, στο Πλωμάρι.
0: Στο Πλωμάρι. Κύριε Δήμαρχε, θα κάνω μία παρατήρηση ξεκινώντας, ότι σας πέφτει πολύ μεγάλο βάρος και θα εξηγήσω γιατί. Γιατί είδατε όλα τα προβλήματα, τα κακώς κείμενα που υπάρχουν στο Πλωμάρι. Στενοί δρόμοι, έλλειψη αγροτικών δρόμων. Δεν ξέρω τι είναι στην δική σας αρμοδιότητα. Εχθές αναρωτήθηκα αν γινόταν, λέγανε στον κόσμο να φύγει, πώς θα έφευγε μέσα από αυτούς τους στενούς δρόμους του Πλωμαρίου. Αν υπάρχει σχέδιο διαφυγής και αν έχει υλοποιηθεί πολύ. Επίσης δεν υπάρχουν αγροτικοί δρόμοι. Σας πέφτει μεγάλο βάρος. Και το λέω με κάθε σοβαρότητα και ειλικρίνεια.
2: Πραγματικά βέβαια η συνδρομή της αστυνομικής διεύθυνσης Λέσβου εδώ με πολλές μεγάλες δυνάμεις, προσωπικό της αστυνομίας, έδινε τις κατευθύνσεις στον κόσμο και στους τουρίστες που είναι αρκετοί εδώ στο Πλωμάρι. Πήγε μια χαρά χτες. Ήταν όλα καλά. Αγροτικοί δρόμοι υπάρχουν, αλλά υπάρχουν και δύσβατες περιοχές. Εδώ με λαγκάδια και τρία και εκεί ήταν η επικινδυνότητα. Μην ξεφύγει φωτιά από εκεί που μπορούσε να έχει πρόσβαση με τα πυροσβεστικά οχήματα ή με τα πεζοπόρα τμήματα και πάει σε απόκρημνες περιοχές και μετά τη χάσουμε.
0: Ναι.
2: Αυτή τη στιγμή εδώ είμαι, εδώ που χτες το βράδυ...
0: Σας συνάντησα εκεί, ναι.
2: Πλησία σε κάποια σπίτια στα 50 μέτρα. Υπάρχει ύφεση, οι δυνάμεις είναι εδώ, το ελικόπτερο πετούσε πριν από λίγο. Είναι καλύτερα τα πράγματα, αλλά παραμένουμε όλοι σε επιφυλακή γιατί πνέουν, έχει αέρα. Τώρα δεν ξέρω πόσο είναι, 5 μποφόρ είναι σίγουρα αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, ναι, και θα ενισχυθεί κύριε Δήμαρχε μέχρι το μεσημέρι. Αυτό είναι το χειρότερο. Και όσο αναφορά τα αέρια μέσα δεν πετούν λόγω των ανέμων. Πάντως εχθές οι εθελοντές έκαναν σπουδαία δουλειά. Και είναι και ένα μέλημα που σαν δημοτική αρχή, δημοτικές αρχές και η δική σας και του Δήμου Δυτικής Λέσβου θα πρέπει να έχουν σε προτεραιότητα. Γιατί βλέπετε ότι και η πυροσβεστική μετά τη γενική επιφυλακή που ανακοίνωσε, που κάλεσε όλους τους πυροσβέστες και όλα τα μέσα σε διαθεσιμότητα, μετά ενημέρωσε τους εθελοντές πυροσβέστες. Γιατί ήξερε πολύ καλά ότι η γεωμορφολογία του εδάφους δεν επιτρέπει τον εύκολο ανεφοδιασμό των πυροσβεστικών οχημάτων και εκεί τη λύση έδωσαν τα μικρά αγροτικά αυτοκίνητα, τα μικρά πυροσβεστικά οχήματα των Δήμων αλλά και των εθελοντών.
2: Πράγματι όπως τα λέτε είναι και οι εθελοντές πυροσβέστες και τα εθελοντικά κλιμάκια που ήρθαν από παντού, από τη Γέρα, από τη Μυτιλίνη, από τη Δυτική Λέσβο,
0: από το Αμπελικό, από το Πολυχνίτο, από τη Βρύσα, από παντού.
2: Μπράβο, από τη Βρύσα είδα τα παιδιά. Αλλά ήταν και πολύ συγκινητική και η συμμετοχή των απλών κατοίκων εδώ, τόσο του Πλωμαρίου σου και των γειτονικών χωριών. Νέα παιδιά, αγρότες, κτηνοτρόφοι που μέσα στα αγροτικά τους είχαν βάλει μία δεξαμενή,
0: ναι.
2: Και σε ομάδες 2 και 3 ανθρώπων ανεβαίνανε, ανεφοδιάζανε, κατεβαίνανε. Μέχρι αργά το βράδυ, εγώ έμεινα εδώ μέχρι πολύ τις πρώτες πρωινές ώρες. Ήταν συγκινητική η προσπάθεια, τους ευχαριστώ μέσα και από το σταθμό σας, μέσα από την Αίρα. Πραγματικά ένα μεγάλο ευχαριστώ. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ φυσικά, μην ξεχάσουμε, στην πυροσβεστική υπηρεσία, σε πήγες δυνάμεις, στα εναέρια μέσα και στην πολιτική προστασία, τους ανθρώπους και του Δήμου και της περιφέρειας και του Δήμου της Δυτικής Λέσβου. Να μην ξεχάσω κανένα.
0: Ναι. Όλοι ήταν εκεί.

0: κύριε Δήμαρχε, όλοι ήταν εκεί, όλοι όσοι έπρεπε να είναι ήταν εκεί και βοηθούσαν με κάθε τρόπο. Κύριε Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Νομίζω ότι θα έχετε να κάνετε κάποιες παρατηρήσεις και θα έχετε σημειώσει και κάποιες παρατηρήσεις που θα πρέπει να διορθώσετε στη Δημοτική Ενότητα Πλημαρίου. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για όσα μας είπατε.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα. Γεια σας.

0: Κλείνοντας την εκπομπή, είχαμε ένα τηλεφώνημα από φίλο ακροατή που είπε για τους αγροτικούς δρόμους και ανέφερε για το δρόμο της Πατωμένης, παραδείγματος χάρη στην Αγιάσο, που είναι μονοπάτι, έχει κλείσει από τα αγριόχορτα. Αν δηλαδή δεν γίνει, λέει, κάποια πρόβλεψη από την πολιτεία να ισχύσει κάποιος νόμος που να λέει ότι όσα μονοπάτια εγκαταλείφθηκαν εκεί θα γίνουν αγροτικοί δρόμοι κτλ., αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει λίγο την κατάσταση, έτσι ώστε τα πεζοπόρα να μπορούν να κινηθούν με άνεση. Επίσης θα πρέπει να κάνω και τούτη την παρατήρηση ότι η περιοχή που ήταν προς τον Άγιο Αντώνιο, ο λόφος αυτός που κεγόταν, έχει αγοραστεί από έναν επενδυτή ο οποίος είχε ανοίξει πριν από λίγο καιρό έναν αγροτικό δρόμο μέχρι εκεί που φαινόταν τα πυροσβεστικά οχήματα. Αυτό υπήρχε σχέδιο για την αξιοποίηση αυτού της περιοχής, για παράδειγμα σαν ένα, πώς να σου πω, bungalows που θα έρχονται οι ξένοι, θα μαζεύουν και τις ελιές, δηλαδή θα υπάρχουν ζώα, θα υπάρχουν άλογα, βέβαια κάει και τώρα αυτό το πράγμα. Πράγμα που σημαίνει ότι θα άνοιγε και άλλους αγροτικούς δρόμους. Άρα μερικές φορές χρειάζεται και η βούληση. Η βούληση. Γι' αυτό είπα στον κύριο Δήμαρχο, παρατηρείτε τα προβλήματα και δίνουμε λύσεις χτες, ούτε αύριο, ούτε μεθαύριο, ούτε του χρόνου, γιατί πάλι στα ίδια προβλήματα θα σκοντάψουμε. Σήμερα ήταν το Πλωμάρι, αύριο μπορεί να είναι άλλη περιοχή και δόξα τω Θεώ από τέτοιες περιοχές στη Λέσβο έχουμε πάρα πολλές. Λοιπόν, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 8.
1: Ελπίζοντας να είναι μια καλύτερη μέρα.
0: Θα είναι καλύτερη μέρα. Θα είναι
1: μ' αρέσει που έχεις αισιοδοξία.
0: Όχι, έχω αισιοδοξία, γιατί πιστεύω και πάρα πολύ στην διοίκηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, στις δυνατότητες του κύριου Λιακόπουλου, ο οποίος δοκιμάστηκε στην Σάμο σε ένα δύσκολο περιβάλλον και δοκιμάζεται και στην Λέσβο. Δούλεψε με αντίθετα όλα τα στοιχεία της φύσης. Ήταν η φωτιά, πεύκα και ελιές, δεν υπήρχαν αγροτικοί δρόμοι, έτσι. Και είναι και ο κύριος Πέτρου, ο οποίος έχει πολύ μεγάλη εμπειρία.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Λοιπόν, έχω πίστη λοιπόν ότι όλα θα πάνε καλά. Από την Δέσποινα Θανασιάδη, τη Δήμητρα Λαχουρή που ήταν στην επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής.
1: Την Γλυκερία Σουλουγάνη που ήταν στην επιμέλεια της μουσικής και τη ρύθμιση του ήχου. Την Κλεάνθη Βασίλα που ήταν στο μοντάζ. Από όλους εμάς λοιπόν να έχετε μια όμορφη μέρα.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε στο πεδίο σιγά σιγά. Θα ξαναπάμε και πάλι στο Πλωμάρι. Να ευχαριστήσουμε και τους τεχνικούς μας, τους οικονολήπτες μας. Κώστα Τσακυρίδης και Βασίλης Τινέλης. Η δουλειά τους είναι σπουδαία και το έργο τους είναι σπουδαίο, γιατί χωρίς τη δική τους βοήθεια δεν μπορούμε να μεταφέρουμε την εικόνα σε όλους εσάς από ό,τι συμβαίνει. Να είστε καλά. Να προσέχετε τον εαυτό σας. Τόσες μέρες εδώ πέρα η γλώσσα μου μάλιασε. Να έχετε έννοια για το περιβάλλον. Αλλά εγώ θα το ξαναπώ άλλη μια φορά. Να έχετε έννοια για το περιβάλλον. Να προσέχετε το σπίτι μας.
2: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
3: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ολονύχτια ήταν η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων με τα πύρινα μέτωπα στη χώρα, ενώ βαριές είναι οι απώλειες από τις φωτιές που εκδηλώθηκαν σε Κρήτη και Λέσβο. Τρεις πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους, ένας 25χρονος και ένας 58χρονος, κατά την κατάσβεση της φωτιάς στη Νέα Κρία Βρύση Ρεθύμνου, ενώ νεκρός είναι και 27χρονος αξιωματικός της πυροσβεστικής από παθολογικά αίτια κοντά στη φωτιά στο Γήθιο. Τα συλληπιτήριά τους για το θάνατο των τριών πυροσβεστών εν ώρα καθήκοντος εξέφρασαν εκπρόσωποι της πολιτιακής και πολιτικής ηγεσίας. Στο Ρέθυμνο η Πυρκαγιά, στη Νέα Κρύα Βρύση, έχει μέτωπο σχεδόν 20 χιλιόμετρων. Αλλεπάλληλα μηνύματα εστάλησαν από χθες από το 112 για εκενώσεις οικισμών. Επιχειρούν 198 πυροσβέστες με 43 οχήματα και 10 ομάδες πεζοπόρων, ενώ αναμένονται άλλοι 18 πυροσβέστες από τον Πειραιά με 6 οχήματα και 3 ομάδες πεζοπόρων. Η ένταση, ωστόσο, των θυελωδών ανέμων καθιστά αδύνατο να επιχειρήσουν τα ενέργεια μέσα, όπως ανέφερε νωρίτερα μιλώντας στην ΕΡΤ ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης Γιώργος Τσαπάκος. Στη Σιτία σε εξέλιξη είναι οι φωτιές στην Αγία Τριάδα που καίει η δασική έκταση. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 12 οχήματα και 3 πεζοπόρα τμήματα. Στον Αθερινό Λακκό από την Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το βράδυ χθες, καήκαν μετασχηματιστές και εγκαταστάσεις στο εργοστάσιο της ΔΕΗ, ενώ 2 πυροσβέστες υπέστησαν ελαφρά εγκάβματα. Μάχη με τις αναζωπηρώσεις δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Λέσβο, όπου δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Ωστόσο, στη διάρκεια της ημέρας αναμένεται ενίσχυση των ανέμων που, σύμφωνα με την πρόγνωση, αναμένεται να ξεπεράσουν και τα 9 μποφόρ. 8 συλλήψεις έγιναν για απόπειρες εμπρισμού και πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια σε όλη τη χώρα. Μεταξύ άλλων συνελήφθησαν ο δήμαρχος Πάρου, ο αντιδήμαρχος, ένας εργολάβος και ένας υπάλληλος για τον Χιτά. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων θα είναι σε ισχύ σήμερα σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλη από τις 8 το πρωί ως τις 8 το βράδυ, λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Συνεδριάζει στις 11 το Υπουργικό Συμβούλιο. Στις 5 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με το βαβαρό ομολογό του στο Μέγαρο Μαξίμου. Μποτιλιάρισμα σημειώνεται από νωρίς το πρωί στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκη. Το πρόβλημα είναι έντονο αυτήν την ώρα από το ύψος της Τριανδρίας έως και τη Μαλακοπή στο ρεύμα προς ανατολικά. Ο Αμερικανικός στρατός δήλωσε ότι ολοκλήρωσε ένα βαρύ κύμα χτυπημάτων κατά του Ιράν που πραγματοποιήθηκε ως ισχυρή απάντηση στην Ιρανική πυραυλική επίθεση σε Αμερικανική βάση στην Ιορδανία. Όπως αναφέρεται, σε ανακοίνωση επλήγησαν μεταξύ άλλων κέντρα στρατιωτικής διοίκησης, εγκαταστάσεις πυράβλων και ντρόουν, παράκτιες εγκαταστάσεις επιτήρησης και άμυνας και ναυτικές υποδομές. Τουλάχιστον 6 είναι νεκροί από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς στην Ουκρανία, στην πόλη Κρίβι Ριχ. Ένας νεκρός στο Κίεβο, τουλάχιστον 6 τραυματίες από πλήγμα σε πολυκατοικίες στην πόλη Λβίβ. Αύριο Παρασκευή 31 Ιουλίου λήγει η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων χορήγησης του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026. Το πράσινο φως για τη σύμβαση δωρεάν παραχώρησης της χρήσης δημοτικών ακινήτων στο χώρο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης για τη δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου 120 στρεμάτων άναψε στη χτεσινή του συνεδρία στο Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης. Το σχέδιο της σύμβασης παραχώρησης ακινήτων του Δήμου συνολικής έκτασης 12.361 τετραγωνικών μέτρων εγκρίθηκε μετά από ονομαστική ψηφοφορία με 33 υπέρ 7 κατά 4 λευκά και 1 απόν. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από τις 11 το βράδυ του Σαββάτου ως τις 5 το πρωί της Κυριακής στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης λόγω κατασκευής του flyover. Θα εφαρμοστεί καθολικός αποκλεισμός και των δύο κατευθύνσεων της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής στην περιοχή του Ανισόπεδου Κόμβου Πηλέας για την εκτέλεση εργασιών στις δύο νέες γέφυρες Πηλέας Πανοράματος. Τα οχήματα που κινούνται στον κλάδο προς Χαλκιδική Αεροδρόμιο θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην Οδό Φωκά, ενώ όσα κινούνται προς Καβάλα Κατερίνη στην Οδό Πρασακάκη. Και μια ματιά στον καιρό, γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες προβλέπεται στα ορεινά της Μακεδονίας και στη Θράκη, στη Θεσσαλονίκη. Ο καιρός θα είναι έθριος επίσης με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Θερμοκρασία από 22 ως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10.
4: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
5: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Ο Μεν
7: και η Δε.
6: Ο Μεν Χρήστος Τσαλικίδης
7: και η Δε Μαρία Τσαχύρη. Ψάχνουμε τα πώς και τα γιατί.
6: Και τα γιατί όχι.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, ξεκινάμε την δίωρη συντροφιά που θα σας κρατήσουμε μαζί με τη Σοφία Σακαλή και τον Γιάννη τον Δημητρούδη, η Σοφία στη ρύθμιση του ήχου, ο Γιάννης στην επιλογή των τραγουδιών, για να πάμε μαζί μέχρι τις 11 και να δούμε τα όσα συμβαίνουν στην επικαιρότητα, παίρνοντας τη σκυτάλη από τον Νίκολα Διανό και τον Μπάμπη Σιωπάνογλου. Ανεξέλεγκτη παραμένει ακόμα η φωτιά σε όλα τα μέτωπα των πυρκαγιών όπως έχουν διαμορφωθεί στον Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνου, μετά το πρώτο που ξεκίνησε χθες περίπου στις 2.30 στην περιοχή της Κρίας Βρύσης σε χαμηλή βλάστηση. Οι άνεμοι θα φτάσουν τα 10 μποφόρ, σύμφωνα με όλες τις εκτιμήσεις. Η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου, η Μαρία Λιονή, περιέγραψε στην Earth News την κατάσταση ως εξαιρετικά δύσκολη, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι το βράδυ ήταν εφιαλτικό και εφιαλτική συνεχίζει να είναι η μέρα. Πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία προληπτικές εκενώσεις τόσο μικρών όσο και μεγάλων χωριών, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των κατοίκων απέναντι στη μεγάλη πυρκαγιά. Ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης, ο Γιώργος Τσαπάκος, μιλώντας στην ΕΡΤ, περιέγραψε και εκείνος μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση στο πύρινο μέτωπο στο Ρέθυμνο, τονίζοντας ότι η φωτιά έχει λάβει πολύ μεγάλες διαστάσεις. Σύμφωνα με τον ίδιο, το μέτωπο ξεπερνά τα 15 χιλιόμετρα, ενώ οι ισχυροί άνεμοι δεν επιτρέπουν στα ενιαία μέσα να επιχειρήσουν. Παράλληλα, σημείωσε ότι παρόμοιες συνθήκες επικρατούν και στην περιοχή της Σιτίας. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν τιτάνια μάχη να συγκρατήσουν τις φλόγες που έχουν κάψει γεωργική και καλλιεργήσιμη γη, αγροτολιβαδικές εκτάσεις, γεωργικές εκμεταλλεύσεις, σπίτια και ζωικό κεφάλαιο. Το πρωί ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν, 224 πυροσβέστες, 11 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές, 53 οχήματα, ενώ είναι σε ετοιμότητα και 2 ελικόπτερα. Το έργο των πυροσβεστών συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της πολιτικής προστασίας. Το τελευταίο μήνυμα από το 112 ήχησε στις 12 παρατέταρτο χθες. Στις 6.30 από νωρίς το πρωί προσθέθηκαν και άλλοι 18 πυροσβέστες που έφτασαν στο λιμάνι της Σούδας ακτοπλοϊκός από τον Πειραιά. Την ίδια ώρα η σκέψη όλων βρίσκεται στους πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, έναν 58χρονο και έναν 25χρονο, οι οποίοι σύμφωνα με τις πληροφορίες που ήταν το φως της δημοσιότητας εγκλωβίστηκαν στις φλόγες. Η τραγική τους απώλεια αποτυπώνει με τον πιο σκληρό τρόπο τις ακραίες συνθήκες κάτω από τις οποίες κλήθηκαν να επιχειρήσουν. Οι κηδείες τους θα τελεστούν σήμερα, με συγγενείς, φίλους και συναδέλφους να αποχαιρετούν τους ανθρώπους της πρώτης γραμμής, όπως αναφέρεται και στα συλληπιτήρια μηνύματα εκπροσώπων του πολιτικού κόσμου, της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Την ίδια στιγμή οι μετεωρολογικές προβλέψεις εξακολουθούν να προκαλούν ανησυχία, καθώς αναμένεται νέα ενίσχυση των ανέμων, με τις αρχές να παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή. Ολονύχτια μάχη με τις αναζωπυρώσεις δόθηκε και εξακολουθεί να δίνεται και στο πλωμάρι της Λέσβου, όπου η μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι συνέχισε να καίει δασικές και ελαιοκαλλιεργημένες εκτάσεις. Ξεκίνησαν με το πρώτο φως της ημέρας οι ενάηριες επιχειρήσεις και, όπως μετέδωσε η δημοσιογράφος της ΕΡΤ η Μυρσίνη Τζινέλη, οι αναζωπυρώσεις παραμένουν συνεχείς, καθώς το δύσβατο της περιοχής και οι ισχυροί άνεμοι δυσκολεύουν σημαντικά το έργο της κατάσβησης. Στο πεδίο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, περισσότεροι από 90 πυροσβέστες, 5 πεζοπόρα τμήματα και σχεδόν 20 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ σημαντική είναι και η συμβολή των εθελοντών. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, 34 μέλη πεζοπόρο τμήματων βρίσκονται στην περιοχή, εκ των οποίων 20 έφτασαν από τη Θεσσαλονίκη για να ενισχύσουν τις επιχειρήσεις. Και σε 8 συλλήψεις προχώρησαν τα ανακριτικά κλιμάκια της αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. 4 από αυτές αφορούσαν την πυρκαγιά στην Πάρο, που ξεκίνησε από τον Χιτά του νησιού. Συγκεκριμένα συνελήφθησαν ο Δήμαρχος Πάρου, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, ο εργολάβος του Φορέα Διαχείρισης των Απορριμμάτων, καθώς και υπάλληλος του Δήμου, ένας οδηγός απορριμματοφόρου και 2 Έλληνες σε Εύβοια και Γήθιο για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. 2 συλλήψεις για απόπειρα εμπρισμού έγιναν στην Κρήτη.

0: Την πρώτη καλημέρα θα την πούμε με τον Γιώργο Τζελέπη. Είναι πρόεδρος του Πανελλήνου Σωματείου Συμβασιούχων Πυροσβεστών. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Τζελέπη, καλημέρα. Αν και δεν ξέρω πόσο καλή μπορεί να είναι μια μέρα η οποία έχει στο επίκεντρο το τελευταίο αντίο στους συναδέλφους σας.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Δυστυχώς η χθεσινή μέρα ήταν μια μαύρη μέρα για το πυροσβεστικό σώμα. Θερινούμε τρεις συναδέλφους, τρεις ανθρώπους οι οποίοι έδωσαν τη ζωή τους για να προστατεύσουν άλλες ζωές και άλλες περιουσίες πολιτών.
0: Τα συλληπιτήρια από όλους για τους τρεις ανθρώπους οι οποίοι προσέφεραν εαυτόν στο καθήκον. Και το ερώτημα το οποίο προκύπτει, κύριε Τζελέπη, για να δούμε λίγο τα επιχειρησιακά σε πρώτη φάση, προτού δούμε τα θέματα που σας απασχολούν, είναι αν έχετε εικόνα για όσα συμβαίνουν στην Κρήτη κυρίως, γιατί η προσοχή είναι όλη στραμμένη εκεί. Μιλούμε για μια πυρκαγιά που έχει ένα μέτωπο περίπου στα 15 χιλιόμετρα και οι άνεμοι αναμένεται να φτάσουν τα 10 μποφόρ. Ούτε τα πυροσβεστικά αεροσκάφη και τα ελικόπτερα δεν μπορούν να πετάξουν.
1: Ναι, ναι. Δυστυχώς αυτό διάβαζα και εγώ μόλις τώρα, ότι δυσκολεύονται να επιχειρήσουν τα εναέρια λόγω των ισχυρών ανέμων. Το μέτωπο παραμένει ανεξέλεγκτο και είναι πολύ μεγάλο. Γι' αυτό λέμε και συνεχώς ότι όλα τα μέσα, τα βοηθητικά χρειάζονται και είναι απαραίτητα, αλλά στις δύσκολες συνθήκες και τον τελευταίο λόγο πάντα τον έχει ο πυροσβέστης. Δυστυχώς εκεί που δεν μπορούν ούτε και τα ποιητικά μέσα και το οτιδήποτε να προσφέρει, αυτοί που επιχειρούν ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες είναι οι Έλληνες πυροσβέστες.
0: Κύριε Τζελέπη, δεδομένου ότι όπου υπάρχει πυρκαγιά δημιουργείται και ένα μικροκλίμα, αυτό κάνει, φαντάζομαι, ακόμα πιο δύσκολο και το δικό σας έργο.
1: Φυσικά έτσι είναι. Κάθε πυρκαγιά, αναλόγως και την ένταση, δημιουργεί το δικό της μικροκλίμα, το οποίο δυσχεραίνει περαιτέρω τις προσπάθειες τις δικές μας για κατάσβεση.
0: Είστε κατάλληλα προετοιμασμένοι και εξοπλισμένοι για να μπορέσετε να διαχειριστείτε τέτοιες καταστάσεις και συνθήκες?
1: Είμαστε κατάλληλα εκπαιδευμένοι και εξοπλισμένοι, αλλά θα ήθελα να σας πω ότι το κάθε συμβάν είναι διαφορετικό. Δεν υπάρχει κάτι δεδομένο ότι κάθε πυρκαγιά που θα ξεσπάσει η εξέλιξή της θα είναι η προβλεπόμενη. Γι' αυτό και το πυροσβεστικό σώμα έχει τους περισσότερους νεκρούς εν καιρό ειρήνης. Γιατί οι συνθήκες σε κάθε συμβάν μπορεί να αλλάξουν άρδιν και μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Δηλαδή η φωτιά μπορεί να την έχεις μπροστά σου και ξαφνικά μια κυλίδωση ή ένα γύρισμα του ανέμου να σε κυκλώσει χωρίς να το πάρεις χαμπάρι. Και αυτό γίνονται σε δευτερόλεπτα.
0: Σε ό,τι έχει να κάνει με τους δύο συναδέλφους σας, τον 25χρονο τον Παντελή Διαμαντάκη και τον 58χρονο τον Μανώλη Στρατιδάκη, σύμφωνα με τις πληροφορίες έχασαν τον προσανατολισμό τους εξαιτίας των πυκνών καπνών με αποτέλεσμα να περικυκλωθούν από τις φλόγες.
1: Ναι, μπορεί να συμβεί και αυτό. Φυσικά μπορεί να συμβεί και αυτό. Γι' αυτό πάντα αυτό που λέω και εγώ στους συναδέλφους μας είναι να τηρούμε και να επιχειρούμε πάντα με τα προβλεπόμενα μέτρα ατομικής προστασίας. Αναπνευστικές, όταν βλέπουμε πυκνό καπνό, ώστε να μην προέλθει κάποια λιποθυμία η οποία μετά θα ακολουθήσει η φωτιά με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Θα πρέπει τα μέτρα ατομικής προστασίας να τα χρησιμοποιούμε με ευλάβεια. Δεν θέλουμε άλλους ήρωες. Θέλουμε ανθρώπους να επιστρέφουν στα σπίτια τους και στις οικογένειές τους.
0: Κύριε Τζελέπη, πόσο σημαντικός είναι ο παράγοντας συντονισμός σε αυτές τις επιχειρήσεις? και αν θεωρείτε ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε κάνει βήματα πρόοδου προς αυτήν την κατεύθυνση με αφορμή και τον τρόπο με τον οποίο αντιδρά ο κρατικός μηχανισμός και χρησιμοποιούμε και το 112 πλέον.
1: Ο συντονισμός είναι το α και το ω, το πώς θα κατευθυνθούν και το πώς θα επιχειρήσουν οι διαθέσιμες δυνάμεις εκείνη τη στιγμή είναι το α και το ω. Γι' αυτό επιμένουμε και λέμε συνεχώς ότι θα πρέπει να παραλάβουμε και νέα οχήματα. Ενδεχομένως, εάν στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν ένα μεγαλύτερο όχημα με περισσότερο νερό, υποθετικά βέβαια το λέμε, ίσως το αποτέλεσμα δεν θα ήταν αυτό, γιατί το συγκεκριμένο όχημα που είχαν οι δύο συνάδελφοι είχε μόνο 500 λίτρα νερό και στη φωτιά πραγματικά τα 500 λίτρα νερό είναι πάρα πολύ λίγα, δηλαδή μέχρι να κάνει το δίκτυο στολινών και να γεμίσει το δίκτυο έχει τελειώσει και όλο το νερό.
0: Φέτος είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια σε ό,τι έχει να κάνει με τα μέσα. Έχετε περισσότερα εφόδια στα χέρια σας, πιο σύγχρονα, πιο λειτουργικά, πιο αποτελεσματικά?
1: Όχι, όχι, δεν έχουμε. Έχουμε τα ίδια που επιχειρούσαμε και πέρσι και πρόπερσι. Έχουμε οχήματα 25-30 ετών, παλιά. Τα νέα οχήματα από το πρόγραμμα Αιγής έρχονται με το σταγονόμετρο. Εδώ στην Βόρεια Ελλάδα είναι ελάχιστα τα οχήματα τα οποία μας έχουν έρθει. Έρχονται μόνο μικρά, όπως αναφέραμε και πριν, 500 λίτρων, τα οποία ναι μεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, αλλά δεν είναι αυτά που θα έπρεπε.
0: Να δούμε λίγο και σε ό,τι έχει να κάνει κυρίως με τις φωτιές. Παρατηρούμε ότι μέχρι στιγμής οι περιπτώσεις που έχουν καταγραφεί τουλάχιστον φέτος, η συντριπτική πλειοψηφία, είναι από αμέλεια, κύριε Τζελέπη. Έχουμε 8 συλλήψεις. Το ερώτημα είναι κατά πόσο διδασκόμαστε από τα λάθη μας και αν τελικά είμαστε και λίγο επιπόλαιοι στις εργασίες τις οποίες κάνουμε και αν τελικά έχουμε μάθει ότι οφείλουμε να είμαστε 2 και 3 φορές πιο προσεκτικοί για να μην τρέχουμε μετά να σβήσουμε, να θέσουμε υπό έλεγχο μια φωτιά η οποία είναι πάρα πολύ εύκολο να φύγει τελικά από τα δικά μας χέρια.
1: Ναι, δυστυχώς νομίζω ότι δεν μαθαίνουμε, γιατί τα περιστατικά τα οποία ξεκινούν οι πυρκαγιές από ανθρώπινη αμέλεια είναι καθημερινά, τα πρόστιμα που επιβάλλονται είναι πολλά, αλλά δεν βλέπω να μειώνονται και τα κρούσματα. Δηλαδή συνεχίζουν με τον ίδιο και ακάθεκτο ρυθμό η ανθρώπινη αμέλεια να προκαλεί πυρκαγιές.
0: Είναι θέμα παιδείας, κύριε Τζελέπη?
1: Νομίζω πως ναι. Νομίζω πως ναι. Αυτό το «έλα εντάξει μωρέ, δεν θα συμβεί σε μένα», θα πρέπει να σταματήσει και θα πρέπει να ακούμε το τι λέει η πολιτεία. Όταν υπάρχει δείκτης επικινδυνότητας μεγάλος και λέμε ότι απαγορεύεται η χρήση θερμών εργασιών κλπ. Κλπ. Δεν λέγονται απλά για να λέγονται, λέγονται γιατί υπάρχουν δεδομένα, έχουν καταγραφεί δεδομένα τα οποία μας δείχνουν ότι από το οτιδήποτε απαγορεύεται εν μέσω αντιπυρικής περίοδου έχουν προκαλέσει πυρκαγιές.
0: Θυμίζω ότι η πρώτη πυρκαγιά στη Λυτή που είχε ως τραγικό απολογισμό το θάνατο 2 ανθρώπων προκλήθηκε από ένα τσιγάρο το οποίο έπεσε, το πέταξε κάποιος από ένα αυτοκίνητο.
1: Φυσικά, φυσικά, ναι. Έτσι είναι και νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε αμήλικτοι σε αυτό. Τα πρόστιμα θα πρέπει να γίνουν πολύ πολύ πιο αυστηρά σε αυτή την περίπτωση. Δεν είναι δυνατόν να ανοίγεις το παράθυρο και να πετάς ένα τσιγάρο σε ξερά χόρτα και να φεύγεις αμέριμνος ακούγοντας τραγούδια στο αυτοκίνητό σου. Δηλαδή είναι εγκληματικό για μένα.
0: Το κακό καραδοκεί και είναι εκεί και μπορεί να προκληθεί ανά πάσα ώρα και στιγμή. Αυτή τη στιγμή, σε ό,τι αφορά τα δικά σας θέματα, κύριε Τζελέπη, πώς είναι η σύμβαση ούχοι πυροσβέστες?
1: Τα δικά μας θέματα είναι μέρα σήμερα που κυδεύονται οι συνάδελφοι και δεν θέλω να επεκταθώ περαιτέρω. Δεν θέλω αυτή τη στιγμή να κάνω σπέκουλα πάνω στους νεκρούς συναδέλφους. Θα ήθελα έτσι να σεβαστώ τους συγγενείς των νεκρών, να κηδέψουν και να αποχαιρετήσουν σήμερα τους δικούς τους ανθρώπους και αμέσως μετά έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Έχω να πω πάρα πολλά, τα οποία ως πρόεδρος μπαίνω σε υπουργικά γραφεία, συζητώ συνεχώς με πολιτικούς, με υπεύθυνους και δυστυχώς μέχρι τώρα εισπράττουμε μια απαξίωση. Αλλά λόγω της ημέρας δεν θα ήθελα να επεκταθώ και αν θέλετε αμέσως τις επόμενες μέρες να κάνουμε μια κουβέντα και να σας πω το τι ακριβώς γίνεται.
0: Σέβομαι απόλυτα αυτό το οποίο λέτε, κύριε Τζελέπη. Άλλωστε οι σκέψεις όλων είναι στις οικογένειες των ανθρώπων που έχουν χάσει τη ζωή τους. Θα έχουμε την ευκαιρία σίγουρα να συζητήσουμε και να τα ξαναπούμε τις επόμενες μέρες για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Γιατί, ναι, αυτά που θα σας πω είναι ενδιαφέρον. Ακριβώς. Και νομίζω ότι ο κόσμος θα τα ακούσει με πολύ ενδιαφέρον όλα αυτά που θα πούμε.
0: Θα ήθελα κλείνοντας...
1: Είναι σημαντικά γιατί πολλές φορές ως συνδικαλιστές έχουμε παρεξηγηθεί και νομίζω ο κόσμος ότι λέμε απλά για να λέμε. Όχι, δεν λέμε απλά για να λέμε. Λέμε για να προλάβουμε καταστάσεις οι οποίες δυστυχώς έρχονται μπροστά μας με το χειρότερο τρόπο.
0: Κύριε Τζελέπη, σας ευχαριστώ για το χρόνο που μας διαθέσατε. Κλείνοντας, θα ήθελα σας παρακαλώ ένα μήνυμα σε όσους μας ακούνε για το τι πρέπει να προσέχουμε το διάστημα το οποίο ακολουθεί, δεδομένου ότι και σήμερα όλη η χώρα είναι σε υψηλή κατηγορία κινδύνου και οφείλουμε όλοι να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί.
1: Και οι επόμενες μέρες και μέχρι το Σάββατο θα έχουμε πολύ ισχυρούς ανέμους και στη Βόρεια Ελλάδα με 7 και 8 μποφόρ. Θέλουμε να ευχηστήσουμε στους πολίτες να είναι πάρα πάρα πολύ προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες από τις οποίες μπορούν να προκληθούν πυρκαγιές. Γιατί όταν ξεσπάσει μια πυρκαγιά, η εξέλιξή της δυστυχώς μπορεί να έχει επιπτώσεις τραγικές.
0: Κύριε Τζελέπη, σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.
1: Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ για το βήμα.
0: Είναι ο κύριος Γιώργος Τζελέπης, πρόεδρος του Πανελλήνιου Σωματείου Συμβασιούχων Πυροσβεστών.

0: Συνδεόμαστε και με το Ρέθυμνο, με την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου, την κυρία Μαρία Λιονή, η οποία την ακούσατε και προηγουμένως στο Earth News να περιγράφει μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση. Ήταν ένα εφιαλτικό βράδυ και φαίνεται ότι το ίδιο συνεχίζει να είναι και τώρα η μέρα. Κυρία Λιονή, καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη, όσο καλή μπορεί να είναι η μέρα για την Κρήτη.
1: Την από μαύρη μέρα ήταν και χθες και σήμερα έχουμε και τις κηδείες των ανθρώπων, των δικών μας ανθρώπων εδώ. Τέλος πάντων, κοιτάξτε, τώρα το πρωί το μόνο καλό που μπορεί να πει κανείς, γιατί δυστυχώς οι καιρικές συνθήκες συνεχίζουν να είναι οι ίδιες, πάρα πολύ κακές. Οι ρηπές δηλαδή του αέρα μπορεί να είναι και 10 και 11 μποφόρ κάτω στην περιοχή. Ήρθε βοήθεια το πρωί, πεζοπόρα τμήματα που είχα, από Αθήνα, που είχαν με τα πρωινά πλοία. Δυστυχώς προσπαθήσαν να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα το πρωί, από τις πρώτες πρωινές ώρες, αλλά τίποτα. Δεν μπορούν ούτε καν τη θάλασσα να πλησιάσουν, να γεμίσουν νερό, ούτε να χαμηλώσουν το ύψος τους για να κάνουν ρήψεις. Οπότε προσπαθούν τα επίγεια μέσα με αυτές τις αντίξωες συνθήκες. Ευτυχώς τώρα το πρωί το μέτωπο εκεί προς Αγία Γαλήνη πλέον καθάρισε. Οπότε τώρα ετοιμάζομαι να στείλω λεωφορεία για να γυρίσουν τον κόσμο από το κλειστό που τους είχαμε χθες, από την εκένωση, από το κλειστό σε Όμορο Δήμο, στο Δήμο Φεστού, για να γυρίσουν πίσω, γιατί πάρα πολλοί είναι και επισκέπτες, είναι τουρίστες, Έλληνες και ξένοι, κάποιοι φεύγουν σήμερα. Καταλαβαίνετε ότι είναι και η περίοδος και πολύ δύσκολη τώρα, γιατί εκτός τον τόπιο πληθυσμό έχουμε και πάρα πολλούς ξένους, τουρίστες, ανθρώπους που έκαναν τις διακοπές τους.
0: Στην εκένωση πόσων ανθρώπων συμβάλατε, κυρία Λιονή?
1: Πω, δεν μπορώ να σας περιγράψω τι έγινε χθες. Θέλω να ευχαριστήσω τους ιδιώτες στο λιμενικό, οι οποίοι βοήθησαν πάρα πολύ, γιατί ορισμένα τμήματα, κυρίως νότιο-δυτικά, δηλαδή Άγιο Παύλο, Άγιο Γεώργιο, Λίκες κλπ, κάναμε εκένωση από θαλάσσες, διότι ήταν αδύνατο να πλησιάσουν τα λεωφορεία που είχα πάει από το δρόμο. Οι στροβιλισμοί και οι φωτιές ήταν διάσπαρτες, οπότε πλησίασαν τα στάθη του λιμενικού αλλά και ιδιωτών, παίρνανε κόσμο μέσα από τη θάλασσα και τους πηγαίνανε στην Αγία Γαλήνη, όπου εκεί είχαμε άλλα λεωφορεία από την περιφέρεια, από το Ηράκλειο τα λεωφορεία αυτά, για να μπορέσουν να τους πάμε στο κλειστό, να περάσουν τη νύχτα τους. Αλλά η μεγάλη εκένωση ήταν στην Αγία Γαλήνη, γιατί η Αγία Γαλήνη είναι ένα μεγάλο μέρος, έχει πάρα πολύ, είχε πάνω από 2.000 τουρίστες, χώρια ο πληθυσμός ο δικός μας εκεί. Και καταλαβαίνετε, ευτυχώς έγινε εγκαίρος η εκένωση και πάρα πολύ συντεταγμένα. Και με λεωφορεία αλλά και με αυτοκίνητα.
0: Κρατώ τη λέξη συντεταγμένα, που σημαίνει ότι υπήρξε ο καλύτερος δυνατός συντονισμός.
1: Υπήρξε ο καλύτερος δυνατός συντονισμός, διότι υπακούσανε, κυρίως οι ξένοι υπακούσανε, γιατί είχαμε και... προσπαθούσαμε να πείσουμε και ορισμένους ότι πρέπει να φύγουν. Ξέρετε τώρα σε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά οι ξένοι συντεταγμένα ακολούθησαν. Οπότε και οι δικοί μας μετά μπαίνανε σε αυτοκίνητα και όσοι δεν είχαν σε λεωφορεία που είχαμε και τους πηγαίναμε, τώρα θα τους γυρίσουμε πίσω βέβαια, γιατί η περιοχή εκεί ευτυχώς, σας λέω, έγινε γρήγορα η εκένωση χωρίς να έχει πλησιάσει ακόμα η φωτιά για να δημιουργήσει πανικό, και ευτυχώς όλα πήγαν καλά εκεί.
0: Κυρία Λιονή, ισχύει ότι το μέτωπο ξεπερνά τα 15 χιλιόμετρα ή έχει αλλάξει η κατάσταση?
1: Ισχύει, διότι είναι, δεν ξέρω, για όποιον ξέρει τη γεωμορφολογία εκεί και το μικροκλίμα της περιοχής, εγώ ήμουνα στην έναρξη της φωτιάς, από το σημείο που μπήκε η φωτιά, εκεί κρύα βρύση και σε χρόνο ντετέ, σε χιλιόμετρα, πετάχθηκε η φωτιά πίσω από βουνό και κατέκαψε εκεί Άγιο Παύλο και τα λοιπά.
0: Εκτιμήσεις για το πώς ξεκίνησε υπάρχουν?
1: Όχι ακόμα. Θα υπάρχουν, γιατί το ανακριτικό της πυροσβεστικής, που είναι και το μόνο αρμόδιο όργανο, ασφαλώς θα κάνει τη δουλειά του. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πούμε κάτι.
0: Κυρία Λιονή, σας ευχαριστώ για τον χρόνο που μας διαθέσατε.
1: Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν η κυρία Μαρία Λιονή, αντιπεριφερειάρχη σε Ρεθύμνου, μας μετέφερε τα νεότερα από την μεγάλη φωτιά, την ανεξέλεγκτη φωτιά στο Ρεθύμνου.

0: Θα επανέλθουμε και στη συνέχεια της εκπομπής στα νεότερα από το μεγάλο το μέτωπο της φωτιάς στο Ρέθμινο και όπου δυσκολεύονται να επιχειρήσουν ακόμα και τα νεαέρια μέσα λόγω των ισχυρών ανέμων. Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο στη Σιτία και στο Πλωμάρι στη Λέσβο. Το θέμα είναι ότι στο Ρέθμινο οι συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες και συνεχίζεται από το πρωί η μάχη με τη μεγάλη πυρκαγιά. Θα επιστρέψουμε και στη συνέχεια της εκπομπής. Θα καλημερίσω τώρα τον Ιορδάνη τον Πέτσογλου, λογιστή, για να συζητήσουμε λίγο το θέμα το οποίο έχει προκύψει τα τελευταία 24 ώρα και έχει προκαλέσει και έναν εκνευρισμό και αν θέλετε και έναν προβληματισμό σε πάρα πολλούς. Για το τι γίνεται με τις μεταφορές χρημάτων που κάνουμε όλοι μέσω Ήρης και αν εδώ υπάρχει μια μεγάλη φοροπαγίδα τελικά και αν φορολογούμαστε για αυτά τα χρήματα τα οποία μεταφέρουμε. Κύριε Πέτσογλου, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Χρήστο. Χρήστο μάλλον, γιατί είμαστε στην πραγματικότητα φίλοι.
0: Γνωριζόμαστε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία. Να προσπαθήσουμε να γίνουμε λίγο χρηστικοί όντως. Είναι μια υπόθεση που πραγματικά απασχόλησε έντονα τον γενικά τον φορολογικό κόσμο, γιατί στην πραγματικότητα αφορά και ένα ποσό το οποίο δεν είναι αρκετά μικρό, είναι ένα ποσό των 51.801 ευρώ, μια μεταφορά που έγινε τον Νοέμβριο σε ένα τραπεζικό λογαριασμό και την ίδια μέρα αυθημερών το ποσό αυτό επιστράφηκε. Στην πράξη, αν το δούμε, μπορούμε να πούμε ότι πραγματικά η υπόθεση είναι μία απλή υπόθεση. Διαπιστώνεται όμως ότι η μεταφορά και η ιστορία δεν τελειώνει εκεί.
0: Αλίμονος αυτό που θα πληρώσει, κύριε Πέτσογλου.
1: Αυτό είναι. Λοιπόν, η φορολογική διοίκηση θεώρησε εξ αρχής και επέβαλε φόρο δωρεάς 40% για την πίστοση και μόνο του λογαριασμού, για τη μεταφορά στην ουσία. Δεν είδε καθόλου την επιστροφή των χρημάτων. Και γιατί αυτό? Αυτό έφτασε μέχρι και την Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, η οποία στην ουσία επικύρωσε την πράξη αυτή. Πρέπει όμως εδώ να σκεφτούμε και να είμαστε λίγο δίκαιοι. Δεν πρέπει να στρέφουμε τα βέλη μας στη ΔΕΔ. Η ΔΕΔ δεν νομοθετεί. Η ΔΕΔ δεν κάνει εφαρμογή καθαρά του νομικού πλαισίου που ισχύει σήμερα. Mm. Άρα θεώρησε ότι η πίστοση του λογαριασμού έγινε και πρέπει να πληρωθεί αυτός ο φόρος.
0: Αυτό λοιπόν αποφασίζει η αρμόδια αρχή. Το ερώτημα όμως που προκύπτει, κύριε Πέτσογλου, και το θέτουν και πολλοί ακροατές οι οποίοι μας ακούν αυτή τη στιγμή, το θέτει δηλαδή πολύ εύλωτα η Εύη, η ακροάτριά μας, και ρωτάει, στέλνει χρήματα μέσω Ήρης στο παιδί της.
1: Άλλη.
0: Φορολογείται?
1: Ξεκάθαρα όχι. Πριν 6 μήνες, με κάποια άλλη αφορμή και κάποια δημοσιεύματα συναδέλφων φοροτεχνικών, η ΑΔΕ διευκρίνησε με ανακοίνωση επίσημη ότι η μεταφορά χρημάτων από γονείς σε τέκνα μέσω συστημάτων, είτε μέσω web banking είτε μέσω τύπου Ήρης, για την κάλυψη μικροεξόδων για το χαρτζιλίκι τους, καθώς και γενικά όλες οι καλύψεις των δαπανών διαβίωσης των τέκνων, των παιδιών μας, ιδίως όταν αυτά τα παιδιά είναι προστατευόμενα μέλη, είτε είναι ανήλικα, είτε είναι φοιτητές μέχρι 25 ετών, δεν αποτελεί δωρεά και δεν υπάρχει καμία υποχρέωση σχετικής δήλωσης που πρέπει να γίνεται στην πλατφόρμα My Property. Τώρα, αν εμείς μεταφέρουμε ή χρειάζεται το παιδί μας 5.000 ευρώ, παράδειγμα λέω, για να αγοράσει ένα αυτοκίνητο, τότε σε αυτή την περίπτωση καλό είναι η μεταφορά να γίνεται σωστά από ένα τραπεζικό λογαριασμό του γονέα σε ένα λογαριασμό του παιδιού, να γράφεται ο λόγος της μεταφοράς και να γίνεται και δήλωση δωρεάς στο σύστημα My Property, γιατί να μην ξεχνάμε ότι σήμερα ισχύει το αφορολόγητο 800.000 ευρώ ναι. από ξεχωριστά από κάθε γονέα προς το παιδί.
0: Άρα το κρίσιμο στην ουσία είναι το ποσό, δεν μιλούμε δηλαδή για 10, 15, 50, 100 ευρώ, αλλά τα καμπανάκια αρχίζουν να χτυπάνε από μεγάλα ποσά και παραπάνω, και δεν σημαίνει αυτό ότι ποινικοποιούνται εντός εισαγωγικών ή λειτουργούν ως φοροπαγίδες οι υπόλοιπες συναλλαγές μας.

0: στην εφορία. Τώρα, το πώς θα αξιολογήσει η εφορία, αν αυτή η συναλλαγή είναι σωστή ή όχι, εξαρτάται από τα ποσά. Πάντως, είναι ξεκάθαρο, κάθε συναλλαγή πέραν των 15.000 ευρώ, τις περισσότερες φορές εξετάζεται.
1: Μάλιστα. Άρα έχει σημασία και το ποσό το οποίο δίνουμε. Και κάτι τελευταίο, κύριε Πέτσογλου, επειδή έχει εκπνεύσει και η προθεσμία για τις φορολογικές δηλώσεις, τα πρόστιμα στους ξεγασιάριδες είναι υψηλά?
0: Πριν πω αυτό, θα ήθελα ως μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογιστών Φοροτεχνικών και Οικονομολόγων, να είμαι εκπρόσωπος εδώ στην Βόρεια Ελλάδα, θα ήθελα να πω ότι πλέον, επειδή ο ψηφιακός μετασχηματισμός έχει προχωρήσει πάρα πολύ, η τεχνητή νοημοσύνη είναι πλέον στη ζωή μας, οι έλεγχοι, οι αυτοματοποιημένοι είναι στη ζωή μας, θα πρέπει και η νομοθεσία, γιατί είμαστε εδώ και 7 χρόνια προσπαθούμε να εξηγήσουμε ότι πρέπει να αλλάξουμε κάποιες διαδικασίες. Δηλαδή, στην περίπτωση μεταφορών χρημάτων θα πρέπει να εξετάζονται και άλλα πράγματα. Η φορολογική αρχή πλέον έχει όλα τα δεδομένα στο πιάτο. Άρα πρέπει να σταθούν λίγο εκεί και να μην πληρώνουμε άδικα πλέον φόρους ως Έλληνες πολίτες. Τώρα, όσον αφορά τις φορολογικές δηλώσεις, εκπνέουν αύριο 2 προθεσμίες. Η μία είναι μέχρι αύριο μπορούν να κάνουν αρχικές εμπρόθεσμες δηλώσεις χωρίς πρόστιμο όσοι συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα που τηρούν απλογραφικά βιβλία. Δηλαδή δεν έληξε στις 24 του μηνός την Παρασκευή, λύγει αύριο η προθεσμία για αυτούς και μπορούν να υποβάλουν την δήλωσή τους χωρίς κανένα πρόστιμο. Επίσης, εφιστώ την προσοχή σε όσους είχαν βραχυχρόνιες πιστώσεις να ελέγξουν τη θηρίδα τους στο τάξης. Πριν από 2-3 μήνες έχουν έρθει μηνύματα για διαφορές που εντόπισαν από το Υπουργείο σε σχέση με τις πλατφόρμες όπως είναι η Airbnb, Booking κτλ. Και τους ζητάνε μέχρι αύριο να κάνουν τροποποιητικές δηλώσεις για να μην εμπλακούν σε έλεγχο. Όσοι διορθώσουν τα ποσά που τους αναφέρει η ΑΔΕ, γιατί τα πήρε μέσα από τις συγκεκριμένες πλατφόρμες, μπορούν να υποβάλουν τη δήλωσή τους χωρίς να έχουν περαιτέρω συνέπειες για έλεγχο. Όσοι δεν το κάνουν, από τον επόμενο μήνα θα ξεκινήσουν έλεγχοι από την εφορία.
1: Κύριε Πέτσογλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
0: Να είστε καλά.
1: Ήταν ο κύριος Ιορδάνης Πέτσογλου, φοροτεχνικός. Συζητήσαμε για τις δωρεές και τις μεταφορές χρημάτων που γίνονται φοροπαγίδα. Είδαμε τι πρέπει να προσέξουμε και τις τελευταίες ημέρες ό,τι έχει να κάνει με την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Περνάμε σε μια μουσική ανάσα και συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα θέματα που έχουμε ετοιμάσει για σας.

0: Η αλήθεια είναι πως τα νεότερα από την φωτιά μας έχουν λίγο και οι συνδέσεις που κάναμε μας έχουν αλλάξει το ηρωή της εκπομπής. Καλημερίζω τον Αλέξη τον Δερμετζόγλου για να δούμε τις νέες προβολές όπως κάνουμε κάθε Πέμπτη. Και μετά την Οδύσσια, Αλέξη, νομίζω ότι έρχεται η σειρά του Spider-Man. Μας είχες προειδεάσει από την Δευτέρα.
1: Ναι. Έχει αρχίσει την πρεμιέρα του στην Ελλάδα, την παγκόσμια πρεμιέρα. Βγαίνουμε νωρίτερα από οι Ηνωμένες Πολιτείες. Για τον φόβο, επαναλαμβάνω, των παράνομων κοπιών, ήδη η Οδύσσια έχει χτυπήσει 7 εκατομμύρια παράνομες θεάσεις. Λοιπόν, είναι ο Spider-Man, ο οποίος έχει μείνει μοναχικός πλέον, άσημος, έχει ξεχάσει η κοπέλα του. Γενικώς προτιμάει την ανωνυμία κτλ. Ώσπου ένας νέος εχθρός εμφανιστεί, οπότε θα αναγκαστεί να επανακινητοποιηθεί. Εντάξει, είναι μια ταινία πάλι των ΕΠΕ, έχει και λίγη ψυχολογία, καλοφτιαγμένη. Δεν θα λέγαμε ότι είναι η απόλυτα καλή ταινία, αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι έχει το κοινό της και είναι, επαναλαμβάνω, καλοφτιαγμένη και αξιοπρεπής, διότι βλέπουμε και πολλές ταινίες οι οποίες δεν έχουν καν ένα στοιχείο αξιοπρέπειας. Στο επίπεδο αυτό, όσοι έχουν δει τις προηγούμενες ταινίες, ξέρουν πώς θα κινηθεί η ταινία. Επίσης μας ενδιαφέρει πώς σχεδιαγραφείται ο κακός. Πάντα ο κακός είναι ιδιαίτερος, έχει ιδιαίτερες διαστροφικές συνήθειες, συμπεριφορές, έχει αίσθηση μεγαλείου. Μας θυμίζουν κάτι αυτά τα πράγματα, προσπαθεί να κάνει και αναφορές στις σύγχρονες καταστάσεις, αλλά μέχρι εκεί είναι μια ταινία, παραλαμβάνω, η οποία είναι για αξιοπρεπή εμπορική διάθεση. Ενώ έχει κάνει το τεράστιο ρεκόρ στην Ελλάδα των 450.000 εισιτηρίων η Οδύσσια, είναι πλέον από στόμα σε στόμα, οι πάντες συναγωνίζονται να τη δει ο ένας του μόνο έναντι του άλλου. Τώρα η άλλη ταινία, όσοι δεν θέλουν να δουν, θέλουν να δουν κάτι διαφορετικό, είναι ένα πολύ ωραίο αστυνομικό γαλλικό φιλμ και καλογυρισμένο κιόλας, στο έγκλημα του τρίτου του τρίτου ορόφου, όπου βέβαια έχουμε πάλι μία από τα ίδια, ένα έγκλημα το οποίο γίνεται, μόνο που εδώ δεν επιχειρεί να το λύσει κάποιος αστυνομικός. Είναι ένας ζευγάρι που έχει τελματώσει τη ζωή του, γιατί αυτός είναι διάσημος συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων, αλλά δεν βγαίνει καθόλου από το σπίτι. Και αυτή είναι καθηγήτρια του κινηματογράφου, παρακαλώ, με ειδικότητα στο Hitchcock, στη Σορβόνη. Τον πείθει ότι αυτός είναι ύποπτος, ότι έχει σκοτώσει τη γυναίκα του, και μετά στα χνάρια του σιωπηρού μάτυρα, όπου υπάρχουν τις μεγάλες ταινίες του Hitchcock, προσπαθούν να τον παρακολουθήσουν σε ένα στενό χώρο και να βρουν στοιχεία. Η ταινία είναι συνεφήν, μαύρη σάτυρα, περνάς πάρα πολύ καλά, αρκεί βέβαια να έχεις δει και τη Hitchcockική ταινία για να καταλάβεις που κάνει τις αναφορές. Από επίσης τώρα που έγινε της μόδας ο Νόλαν, πάρα πολύ της μόδας, έχω να σκεφτεί και βγάλαν την πρώτη ταινία που παρακαλώ γυριστεί το 1998, τη γύριζε Σαββατοκύριακο και στήχησε μόνο 6.000 δολάρια. Με σημερινές αξίες είναι 12.000 ευρώ, 10 με 12.000 ευρώ. Είναι ασπρόμαυρη, λέγεται The Following, η παρακολούθηση, και είναι η ιστορία ενός τύπου ο οποίος γράφει ιστορήματα και παρακολουθεί ανθρώπους για να παίρνει ιδέες από τη συμπεριφορά τους. Τελικά ένας από αυτούς που παρακολουθεί τον καταλαβαίνει, μιλάει μαζί του, αλλά δεν νιώθει ο επίδοξος συγγραφέας κτλ. Ότι πίσω από όλα αυτά κρύβεται μια παγίδα. Πολύ έξυπνη ταινία, κρατάει μόνο 70 λεπτά, αλλά μην περιμένετε και τέτοια. Ας πούμε, Βρολιτό ήταν από το Χατζηλίκι του της εποχής εκείνης, είναι όμως πολύ ενδιαφέρον. Αν θέλουμε ταινία σε πιο υψηλό επίπεδο από επανελήψεις, έχουμε τα ψηλά τακούνια του Αλμαντοβάρ, που τώρα που την ξαναείδα γυρίσει και το 91 μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι έγχρωμη, είναι το σινεμά του Αλμαντοβάρ με εξαιρετικά τραγούδια. Μια λοιπόν ηθοποιός, η οποία Ισπανίδα, η οποία έχει μια κόρη, γυρίζει στην Ισπανία μετά από 15 χρόνια που ήταν στο Μεξικό, γύριζε σαπουνόπερες στο Μεξικό, κάνουν πολλές σαπουνόπερες. Εκεί βρίσκει ότι η κόρη της έχει παντρευτεί έναν πρώην εραστή της, στο Μανουέλ. Ξαφνικά ο Μανουέλ βρίσκεται νεκρός Ποιος το έκανε, η μαμά, η κόρη, κάποιος άλλος? Έξυπνη, μαύρη σάτια, πολύ καλοφτιαγμένη. Αν με ρωτήσετε ποια θα έλεγα, είπαμε δεν χειραγωγούμε το κοινό, ποια θα έλεγα θα ταινία είναι η καλύτερη της εβδομάδος, μια επανέκβαση. Αυτή, τα ψηλά τα κούνια, πολύ ωραία, τα μελόδραμα, Hitchcock, καλαμπούρι, μαύρη σάτυρα, έρωτες, μυστήριο, κόκκινα χρώματα, δύο τεράστια στάρ, οι Παρέγιες και η Αμπρίλ, που έγιναν οι μούσες και αυτές στον Μοντοβάρ. Νομίζω ότι έτσι μιλώ ενθουσιαστικά, σαν απλός φύλακτος, θα το πω έτσι, δηλαδή συνεφήν. Δεν βγάζω κάποια εξειδίκευση, πήγα στο σινεμά και πήγα μου τη στείλαμε νωρίτερα και ενθουσιάστηκα. Αυτός ο ενθουσιασμός είναι ο ενθουσιασμός του σινεφίλ, επαναλαμβάνω. Δεν έχει τίποτα άλλο. Λοιπόν, ναι. Νομίζω ότι η ώρα μας πέρασε, είναι και οι πυρκαγιές που είναι πάνω απ' όλα η ζωή μας. Οι πυροσβέστες που μας φύγαν το απόγευμα στις 8 με 9 με το διευθύντη του 958 κάνουμε διακοπή για τις νέες ταινίες. Και εκεί θα πούμε το παραπάνω. Γιατί νομίζω ότι όμως και αυτές οι πληροφορίες ήταν πάρα πολύ επαρκείς.
0: Έδωσες τη μεγάλη εικόνα, Αλέξη. Ακριβώς. Τι πρέπει να έχει ο κόσμος.
1: Είστε καλά όλοι στο σταθμό και όσοι μας ακούτε.
0: Ήταν ο Αλέξης Δερμετζόγλου και με τις δικές του έτσι, με τη δική του κριτική ματιά για τις ταινίες που βγαίνουν στους κινηματογράφους. Πάμε για το Δελτίο Ειδήσεων στις 10 με τη Βούλα Σαΐτη.

0: Η ώρα είναι 10. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ολονύχτια ήταν η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων στα πύρινα μέτωπα της χώρας. Βαριές είναι οι απώλειες από τις φωτιές που ξέσπασαν το τελευταίο 24ωρο σε Κρήτη και Λέσβο. Τρεις πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους. Σήμερα θα τελεστούν οι κηδείες του 25χρονου και του 58χρονου που άφησαν την τελευταία τους πνοή κατά την κατάσβεση της φωτιάς στη Νέα Κρύα Βρύση Ρεθύμνου. Νεκρός και ένας 27χρονος αξιωματικός της πυροσβεστικής από παθολογικά αίτια κοντά στη φωτιά στο Γήθιο. Συλληπιτήρια για το θάνατο των τριών πυροσβεστών εν ώρα καθήκοντος έστειλαν εκπρόσωποι της πολιτιακής και πολιτικής ηγεσίας. Στο Ρέθυμνο η πυρκαγιά στη Νέα Κρύα Βρύση έχει μέτωπο σχεδόν 20 χιλιόμετρων, αλλά πάλιλα μηνύματα εστάλησαν από χθες από το 112 για εκενώσεις οικισμών. Επιχειρούν 198 πυροσβέστες με 43 οχήματα και 10 ομάδες πεζοπόρων, ενώ από τον Πειραιά καταφθάνουν άλλοι 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα και 3 ομάδες πεζοπόρων. Η ένταση ωστόσο των θυελλωδών ανέμων καθιστά αδύνατο να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα, όπως ανέφερε το πρωί μιλώντας στην ΕΡΤ ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης Γιώργος Τσαπάκος. Στη Σιτία οριοθετήθηκε η φωτιά στην Αγία Τριάδα που καίει η δασική έκταση. Επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 12 οχήματα και 3 πεζοπόρα τμήματα. Μάχη με τις αναζωπηρώσεις δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Λέσβο, όπου δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, αλλά στη διάρκεια της ημέρας αναμένεται ενίσχυση των ανέμων που σύμφωνα με την πρόγνωση θα ξεπεράσουν και τα 9 μποφόρ. Φωτιά ξέσπασε το πρωί σήμερα στο Μενίδη, σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν για την κατάσβεσή της. 8 συλλήψεις έγιναν για απόπειρες εμπρισμού και πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια σε όλη τη χώρα. Μεταξύ άλλων συνελήφθησαν ο δήμαρχος Πάρου, ο αντιδήμαρχος, ένας εργολάβος και ένας υπάλληλος για τον χιτά που οδηγούνται ενώπιον της εισαγγελικής αρχής στη Σύρο. Απαγόρευση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων θα είναι σε ισχύ σήμερα ως τις 8 το βράδυ σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλη λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Πολλαπλά είναι τα πύρινα μέτωπα και στην Τουρκία, στα νότια και δυτικά παράλια της χώρας. Πάνω από 1000 πυροσβέστες επιχειρούν στα Μούγλα, όπου επεκαινώθηκε προληπτικά και νοσοκομείο. Συνεδριάζει σε μία ώρα το Υπουργικό Συμβούλιο, ενώ στις 5 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Βαβαρό ομολογό του στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Αμερικανικός στρατός δήλωσε ότι ολοκλήρωσε ένα βαρύ κύμα χτυπημάτων κατά του Ιράν, που πραγματοποιήθηκε ως ισχυρή απάντηση στην Ιρανική πυραυλική επίθεση σε Αμερικανική βάση στην Ιορδανία. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, επλήγησαν μεταξύ άλλων κέντρα στρατιωτικής διοίκησης, εγκαταστάσεις πυράβλων και ντρόουν, παράκτιες εγκαταστάσεις επιτήρησης και άμυνας και ναυτικές υποδομές. Τουλάχιστον 6 νεκροί από ρωσικούς βομβαρδισμούς στην Ουκρανία, στην πόλη Κρίβι Ριχ, ένας νεκρός στο Κίεβο και τουλάχιστον 6 τραυματίες από πλήγμα σε πολυκατοικίες στην πόλη Λβίβ. Σε χειρουργική επέμβαση στο νοσοκομείο Παιδών Αγία Σοφία υποβάλλεται ένα 6χρονο αγόρι μετά από επίθεση που δέχθηκε από σκύλο στο Βόλο, ενώ έπαιζε στο πάρκο της Αγίας Εκατερίνης συνοδευόμενος από τη μητέρα του. Το παιδί τραυματίστηκε σοβαρά στο αυτί και μετά τις πρώτες βοήθειες που του παρασχέθηκαν στο νοσοκομείο του Βόλου κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Παιδών στην Αθήνα, όπου οι γιατροί αναμένεται να του βάλουν μόσχευμα. Το πράσινο φως για τη σύμβαση δωρεάν παραχώρησης της χρήσης δημοτικών ακινήτων στο χώρο της ΔΕΘ για τη δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου 120 στρεμμάτων άναψε στη χθεσινή του συνεδρία στο Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης. Το σχέδιο σύμβασης παραχώρησης ακινήτων του Δήμου έκτασης 12.361 τετραγωνικών μέτρων εγκρίθηκε μετά από ονομαστική ψηφοφορία με 33 υπέρ, 7 κατά, 4 λευκά και 1 απόν. για ημέρα νίκης για τους πολίτες της Θεσσαλονίκης έκανε λόγο ο Δήμαρχος Τέλειος Αγγελούδης. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο ΠΑΟΚ θα επιδιώξει την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League κόντρα στην Δυναμό Κιέβου στις 9 παρατέταρτο το βράδυ στην Τούμπα. Στις 9.30 στο Ολυμπιακό Στάδιο, ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί την Ουγγρική Πάξη για το δεύτερο παιχνίδι των προκριματικών του Conference League. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Στα ορεινά της Μακεδονίας προβλέπεται ο καιρός στη Μακεδονία και τη Θράκη. Έθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα έχει η Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

0: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου.
1: Στην Econ Νίκος Κουλουδής, η ποιότητα και η αξιοπιστία στα καύσιμα είναι η προτεραιότητά μας. Με πρατήρια σε Θερμή, Λάρσο και Άγρα, καλύπτουμε τις ανάγκες σας με διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε όλη τη Λέσβο, πάντα με την καλύτερη τιμή. Στο πρατήριο της Θερμής μπορείτε να απολαύσετε και τον καφέ σας όσο εμείς φροντίζουμε το όχημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251 072 007 ή 6933 24 3986. Έκο Νίκος Κουλουδής. Η αξία της εμπιστοσύνης.
2: Στα γαλακτοκομικά Βασίλα, η ποιότητα ξεκινά από το 100% πρόβιο γάλα και ολοκληρώνεται με αγάπη, μεράκι και την αυθεντική λεσβιακή παράδοση. Η γεύση τους σου μένει. Σε μας θα βρείτε φέτα, κλαδοτήρι, γραβιέρα, μυζήθρα ξηρή, ανθότυρο, γιαούρτι και παραδοσιακό τραχανά. Γαλακτοκομικά Βασίλα, πώληση χοντρική λιανική. Διανομή σε όλη τη Λέσβο και σε όλη την Ελλάδα. Πληροφορίες παραγγελίες στο 2253-096-376.
3: 10ο Φεστιβάλ Αμπελουργίας Ανεμότιας Λέσβου. 3η 18 Αυγούστου. Οι Magic The Spell ανεβαίνουν στη σκηνή με τη συναυλία «Από την Ανεμότια στο Σαράγεβο». 45 χρόνια δρόμος. Σαράγεβο. Εμένα οι φίλοι μου είναι. Ηλεκτρικός ήχος, ανατρεπτικός στίχος για τα τραγούδια που σημάδεψαν γενιές, μαζί με ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στους μεγάλους της ελληνικής ροκ. Η Ανεμότια μεταμορφώνεται και αφηγείται την ιστορία της. 3η 18 Αυγούστου. Σας περιμένουμε. Είσοδος ελεύθερη.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤΕΓΕΟΥ.
5: Μην αργείς άλλο. Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
6: Ακού ρε φίλε, να σου πω δύο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
5: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή. Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8. Σάββατο πρωί 9.30 με 1.30.
6: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
5: Δώσε αίμα όποτε μπορείς. Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤΕΓΕΟΥ.
7: ΕΡΤ δίκτυο. ΕΡΤ παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ δίκτυο. ΕΡΤ παντού. Αέρα Αιγαίου. Το ραδιόφωνο που σας ταξιδεύει στην πιο όμορφη θάλασσα.

Καλημέρα. Καλημέρα σε όλο το Βόρειο Αιγαίο και όπου αλλού και αν βρίσκεστε και μας ακούτε μέσα από το διαδικτύου. Μια πολύ δύσκολη μέρα η σημερινή, με τις φωτιές να καίνε στη γειτονιά μας, λίγο πιο βόρεια από τη Χίο. Έχουμε τη Λέσβο από χθες που έχει σοβαρά θέματα, αλλά κυρίως η σκέψη μας και η θλίψη για την Κρήτη και για το Ρέθυμνο, όπου είχαμε δύο πυροσβέστες να χάνουν τη ζωή τους την ώρα καθήκοντος, ένας τρίτος ακόμη στο Γήθιο. Και η Χίος γνωρίζει πολύ καλά τι σημαίνει αυτό και από ανθρώπους να χάνουν την ζωή τους την ώρα του καθήκοντος. Οι πυροσβέστες πραγματικά δίνουν τα πάντα αυτές τις πολύ δύσκολες ώρες και ελπίζουμε ότι θα καταφέρουν κάποια πράγματα καλύτερα, αφού και οι καιρικές συνθήκες δυστυχώς δεν βοηθούν. Είναι τόσο δυνατή η άνεμη στην περιοχή, ισχυρή, που χθες είχαμε όλη αυτή την όλο αυτό το καπνό να φτάνει μέχρι και τη Χίο και την πυροσβεστική να μας ζητά να ενημερώσουμε ότι οι καπνοί προέρχονται κυρίως από την Τουρκία, από τα Μούγλα που και εκεί δοκιμάζονται, αλλά και από το πλωμάρι της Λέσβου, οπότε δεν υπάρχει κάποια φωτιά στη Χίο, αλλά όλος αυτός ο καπνός έφτανε και σε εμάς. Ξεκινήσαμε έτσι την εκπομπή, να πούμε ότι τα ραδιοκύματα και σήμερα μαζί σας μέχρι τις 11. Μαζί στη ρύθμιση του ήχου η κυρία Σουλουγάνη και στο μοντάζ η Κλειάνθη Βασίλα και την επιμέλεια παρουσίας εκπομπής την έχει ο Θοδωρής Μπηλιώτης. Τα τηλέφωνά μας 22510-2250 και 22510-4760. Το email του σταθμού rtgeopapakert.gr για παρατηρήσεις, σχόλια αλλά και προτάσεις για θέματα, και θα είμαστε και σε ετοιμότητα αν δούμε ότι η συνάδελφος Κριστίνη Τινέλη που ενημέρωσε βρίσκεται θα βρίσκεται στην περιοχή που έχουμε την πυρκαγιά στη Λέσβο. Θα την ακούσουμε να μας λέει πώς είναι η κατάσταση σήμερα. Μας ακούτε στο Βόρειο Αιγαίο 104,4 στα FM και σε όλο το δίκτυο των αναμεταδοτών. Εκτός από τη φωτιά, θα περάσουμε στα θέματα που απασχολούν την τοπική επικαιρότητα στο νησί της Χίου. Έχουμε το ζήτημα αυτό που έχει να κάνει με το μουσικό σχολείο, με τα παιδιά που ναι μεν πέτυχαν στις εξετάσεις για να εγγραφούν στην πρώτη τάξη, αλλά είναι άνω των 24, γιατί ένα τμήμα δηλώνει το σχολείο ότι μπορεί να υποστηρίξει για φέτος, αφού δεν έχουν λυθεί τα χρόνια προβλήματα που υπάρχουν σε ό,τι αφορά το κτηριακό ζήτημα. Χθες μάλιστα το θέμα συζητήθηκε και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ενώ είχαμε την ανακοίνωση πριν δύο μέρες που έβγαζε έξω από το χάρτη των μπλε σημειών 5 παραλίες της Χίου. Έκανε δηλώσεις χθες στα τοπικά μέσα ο Δήμαρχος ο κ. Μαλαφής, που θα το ακούσουμε τι επισημαίνει, ότι στην ουσία οι λόγοι για τους οποίους αφαίρεσαν τις γαλάζιες σημαίες είναι αστείοι και ότι θα έπρεπε τουλάχιστον να υπάρχει μια ενημέρωση από το Δήμο. Έχουμε επίσης το Σάββατο το Χίος Φόρουμ, έναν οργανισμό νέων ανθρώπων με έναν διαφορετικό τρόπο σκέψης για να έχουμε, αν θέλετε, μια εκδήλωση τύπου συνεδριακή. Δεν νομίζω ότι είμαστε πολύ συνηθισμένοι σε τέτοιες εκδηλώσεις, αλλά αυτές οι εμπειρίες, οι γνώσεις διαφόρων ανθρώπων στον χώρο το δικό τους, αυτό που απασχολούνται, θα είναι το αντικείμενο της συζήτησης. Θα ακούσουμε σχετικά, χθες δόθηκε και συνέντευξη τύπου από τον έμπνευστή και τον οργανωτή αυτού του φόρουμ, τον Αλέξανδρο Πάλι Αναστασιάδη. Ενώ έχουμε και τις εκδηλώσεις βέβαια του καθημερινά στο νησί, τις πολιτιστικές δράσεις. Πες ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση που είχε να κάνει με τα 30 χρόνια του Πανχιακού Συλλόγου του Ατόμου με Αναπηρία. Θα το δούμε τις επόμενες ημέρες. Είχα τη χαρά να συμμετέχω σε αυτή την εκδήλωση και πραγματικά έτσι είναι πολύ σημαντική η δράση και η δουλειά που έχει κάνει αυτά τα 30 χρόνια, αλλά και η αλλαγή σκέψης που έχει φέρει την τοπική κοινωνία, η ύπαρξη και οι αγώνες του Παχιακού Συλλόγου, τα ατόμια με αναπηρία. Να σκεφτεί κανείς ότι ψάχνοντας στα αρχεία των εφημερίδων το 1995-1996, οι αναφορές σε θέματα με αναπηρία ήταν, θα λέγαμε, σχεδόν μηδενικές. Είναι κάτι χαρακτηριστικό το πόσο, όταν έγινε ο Σύλλογος, το τι ανάγκες κάλυπτε πριν 30 χρόνια και πώς
συνεχίζει και σήμερα. Θα πάμε όμως στο πρώτο τραγούδι της εκπομπής, εφόσον βέβαια δούμε ότι θα συνδεθούν με την Μυτιλίνη από, από το Earth News, θα συνδεθούμε και εμείς μαζί τους για να ακούσουμε την συναδέλφισσα, την Μυρσίνη Τζινέλη.

0: ραδιοκύματα και να πάμε σε αυτά τα κύματα που εδώ και αρκετό καιρό απασχολούν τους γονείς και τους μαθητές που ναι μεν πέτυχαν στις εισαγωγικές εξετάσεις για το Μουσικό Σχολείο Χίου, αλλά δεν μπορούν να εγγραφούν, αφού από τους 39 που πέρασαν ένα τμήμα φαίνεται ότι μέχρι τώρα θα λειτουργήσει, που με ανώτατο όριο τους 24 μαθητές. Αυτό επισήμαναν σε συνέντευξη τύπου οι γονείς, ζητώντας να υπάρξει λύση και ως λύση άμεση μόνο με κοντέινερ μπορεί να γίνει. Χθες το θέμα συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Απόφαση είναι να υπάρξουν στη συνέχεια συναντήσεις με τους συναρμόδιους φορείς που είναι η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αλλά και ο Σύλλογος Διδασκόντων του Μουσικού Σχολείου για να δουν τι μπορεί να γίνει. Εμείς θα ακούσουμε καταρχήν από τους γονείς τη συνέντευξη τύπου που έδωσαν τον Μιχάλη τον Κουτρή να επισημαίνει τα προβλήματα και το πώς νιώθουν 12χρονα παιδιά που δεν ξέρουν τελικά πού θα κάνουν μάθημα και πού θα φοιτήσουν την νέα σχολική χρονιά, που δεν είναι και πολύ μακριά, σε ένα μήνα.
1: Είμαστε μια αντιπροσωπεία γονιών, θέλω να το τονίσω, οι οποίοι τα παιδιά μας έδωσαν εξετάσεις φέτος τον Ιούνιο για το σχολικό, για το Μουσικό Σχολείο. Θέλω να τονίσω ότι όλα τα παιδιά που συζητάμε έχουν επιτύχει στις εξετάσεις και λόγω συγκεκριμένων και χρόνων προβλημάτων ενημερωθήκαμε ότι φέτος θα πάρθει μόνο ένα τμήμα 25 ατόμων και 24, συγγνώμη, και θα μείνουν 15 παιδιά εκτός. Θα ξανατονίσω ότι έχουμε έρθει ως γονείς οι οποίοι ανησυχούμε για το μέλλον των παιδιών μας. Παιδιών που καλέστηκαν και ενημερώθηκαν από το Μουσικό Σχολείο για το πόσο ωραία και σωστή δουλειά γίνεται και πίστηκαν ότι θέλουν να συμμετέχουν σε αυτό. Πέρασαν με επιτυχία τις εξετάσεις και καλούμαστε να τους ενημερώσουμε και να τους εξηγήσουμε για ποιο λόγο δεν θα φοιτήσουν σε αυτό το σχολείο. Είναι προβλήματα τα οποία προφανέστατα δεν είναι φετινά, είναι διαχρονικά και έχουν οδηγήσει σε αυτό το μεγάλο πρόβλημα. Έχουμε 2026 και ξαναλέω, μου φαίνεται αδιανόητο ότι ένα παιδί που επιλέγει να σπουδάσει και να φοιτήσει κάπου δεν μπορεί. Τώρα το τι έχει οδηγήσει μέχρι εδώ αυτό το πρόβλημα δεν μπορώ να το λύσω εγώ και δεν είναι και δική μου αρμοδιότητα. Εγώ αυτό που θέλω να εκφέρω και να εκφράσω προς τα έξω είναι ότι είμαστε σε πολύ δύσκολη θέση, διότι παιδιά 12 χρονών σε μια πάρα πολύ τρυφερή ηλικία, όταν θέλουν να ασχοληθούν με τη μουσική και θέλουν να το κάνουν σε ένα δημόσιο σχολείο, θα αποκλειστούν, διότι υπάρχουν αρκετά και σημαντικά προβλήματα. Ενημερωθήκαμε ότι και βγήκε και μια πρόσφατη ανακοίνωση ότι υπάρχουν πολλά θέματα στο σχολείο, χώρων και τα σχεδιά και τα κατονοούμε απόλυτα. Αυτά η αλήθεια είναι ότι εμείς οι γονείς δεν τα γνωρίζαμε νωρίτερα και όταν ξεκίνησε η διαδικασία και τα παιδιά μας μπήκαν στη διαδικασία να κάνουν μια προσομοίωση να μπορούσαν να δώσουν εξετάσεις, μέχρι εκείνη τη στιγμή όλα φαίνονταν εξαιρετικά. Στην προσομοίωση που έγινε τον Ιούνιο στο σχολείο ενημερωθήκαμε ότι το τμήμα θα είναι 25-24 ατόμων. Και όπως απλά καταλάβαμε, 15 παιδιά θα μείνουν εκτός. Συγγνώμη, συγχωρέστε με λίγο τη φόρτιση, απλά όλοι οι γονείς που βρίσκονται εδώ, πέραν από το τι γίνεται παρασκηνιακά, πρέπει να ενημερώσουμε τα παιδιά μας ότι δεν μπορούν να φοιτήσουν σε αυτό το σχολείο. Είναι πράγματα που εμείς οι απλοί γονείς δεν τα καταλαβαίνουμε. Και αυτό θέλουμε και από τους υπολείπους, δηλαδή από το Δήμο, από την περιφέρεια, να βρεθεί μια λύση ώστε αυτά τα παιδιά, κάνοντας αυτή την επιλογή που έκαναν και περνώντας τις εξετάσεις που πέρασαν, να μπορέσουν πολύ απλά να φοιτήσουν σε αυτό το σχολείο. Ίσως επαναλαμβάνομαι, αλλά συγγνώμη, η αλήθεια είναι είμαστε ελαφρώς ταραγμένοι, γιατί πριν από λίγο βγήκε και μια ανακοίνωση, η οποία είναι από το σύλλογο, δεν ξέρω, ενημερώθηκα τώρα.
2: Γονέων διδασκών.
1: Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου.
3: Και διδασκών.
1: Και διδασκόντων.
2: Ναι.
1: Και το 15 μελές.
3: Ναι.
1: Το οποίο ουσιαστικά έβγαλαν τα προβλήματα που υπάρχουν στο σχολείο. Διαβάζοντας αυτή την επιστολή, ίσως τελικά νιώθουμε και τυχεροί που τα παιδιά μας εν τέλει δεν πέρασαν. Και το λέω όχι με ειρωνία, γιατί είναι προβλήματα τα οποία ουσιαστικά δυσκολεύουν στο να φοιτήσουν τα παιδιά στο σχολείο, τα ήδη υπάρχοντα παιδιά, και εμείς αυτό που ζητήσαμε και θέλαμε να έρθουν κοντέινερ για να διευκολύνουν το χώρο, πρέπει να το κάνουμε ακόμα πιο επιτακτικά τώρα, γιατί καταλάβαμε ότι με τα ήδη υπάρχοντα παιδιά υπάρχει πρόβλημα χώρου. Το κατανοούμε, το σεβόμαστε απόλυτα. Αλλά είναι κρίμα, μια και βγήκε στην επιφάνεια το πρόβλημα, αυτά τα 14-15 παιδιά να μην βρεθεί μια χρυσή τομή, είτε με έξτρα χώρους με τα κοντέινερ. Προσωρινά, προφανώς, γιατί κανείς δεν θέλει να πάει σε κοντέινερ, κανείς δεν θέλει το παιδί του να φοιτήσει σε κοντέινερ, αλλά να ξέρετε ότι πολλά παιδιά από αυτά που δεν θα μπουν στο μουσικό θα πάνε στο τρίτο γυμνάσιο. Και από ό,τι ξέρετε, το τρίτο γυμνάσιο με κοντέινερ είναι. Και όπως ξέρετε, πολλά παιδιά από το πέμπτο δημοτικό έκαναν προσπάθεια να μπουν στο μουσικό που πάλι σε κοντέινερ σπούδασαν και φοίτησαν. Άρα λοιπόν, αυτό το ότι δεν είναι σωστός τρόπος να σπουδάσουν τα παιδιά και να πάνε στο σχολείο είναι κατανοητό, το καταλαβαίνουμε. Αλλά είναι και λίγο. Το ξέρετε, το έχουμε βιώσει πάρα πολλοί γονείς. Δεν ξέρω, ίσως θα ήθελε να πάρει κάποιος άλλος το λόγο να πει, αλλά αυτή η ωραία ανακοίνωση που μας ήρθε 29 Απριλίου από το σχολείο, που ξέρουμε ότι γίνεται πάρα πολύ σοβαρή και σωστή δουλειά. Ελάτε να δείτε πόσο ωραία πράγματα γίνονται στο μουσικό. Σε σχέση με αυτή την ανακοίνωση που βγήκε από το σύλλογο σήμερα, είναι δύο πράγματα εντελώς αντίθετα. Εμείς αυτό που θα θέλαμε είναι να βρεθεί η χρυσή τομή, όπως γίνεται κάθε χρόνο, να πάρθουν δύο τμήματα, γιατί ένα τμήμα 24 παιδιών σίγουρα είναι πάρα πολύ δύσκολο για την εκπαίδευση. Επειδή είμαι στο κομμάτι της εκπαίδευσης, σας λέω ότι στη θεωρία που κάνουμε εμείς, όταν μιλάμε για 24, 25 και 30 παιδιά, δεν μπορεί να γίνει κανένα μάθημα. Άρα λοιπόν, μικρότερα τμήματα ίσως είναι πολύ πιο επικοδομητικό το μάθημα και θα γίνει καλύτερη δουλειά. Προφανώς καταλαβαίνω, σας ξαναλέω, τους χώρους, αλλά δεν είναι δικό μου πρόβλημα να το λύσω. Αυτό λοιπόν έπρεπε να το κάνουν εδώ και πολλά χρόνια, ή τέλος πάντων τώρα να βρεθεί μια χρυσή τομή, και αφού ξεκίνησε η συζήτηση για νέο χώρο, για νέο σχολείο, που χαιρόμαστε πάρα πολύ, που ήταν τα παιδιά η αιτία να γίνει αυτό το πράγμα και η φετινή χρονιά, ας ελπίσουμε να γίνει και τις επόμενες γενιές, γιατί εμείς δεν εκπροσωπούμε μόνο 14 γονείς και οικογένειες. Η επόμενη χρονιά και η μεθεπόμενη χρονιά δεν γνωρίζει ακόμα τι έχει γίνει. Και όταν θα έρθουν οι επόμενοι 30 γονείς και θα ζητάνε να μπουν τα παιδιά τους και πάλι δεν θα μπορούν, θα έχετε του χρόνου κάποιους άλλους γονείς εδώ να διαμαρτύρονται για τα ίδια πράγματα. Δεν το γνωρίζουν ούτε 25, ούτε δεν το γνώριζαν όταν έδωσαν τα παιδιά, ούτε 25 γονείς που πέρασαν. Ότι μιλάμε για ένα υπερογκώδες τμήμα που ουσιαστικά δεν ξέρω τι δουλειά μπορεί να γίνει. Αυτά είναι η δική μου τοποθέτηση. Είμαι πραγματικά φορτισμένος, ήθελα να πω πάρα πολλά πράγματα. Φυσικά η ευθύνη δεν είναι των διδασκόντων, δεν είναι του σχολείου, είναι διαχρονικά προβλήματα, σας ξαναλέω. Το θέμα είναι στο διατάφτα, είμαστε τέλος Ιουλίου και δεν ξέρουμε τα παιδιά μας σε ποιο σχολείο θα πάνε και δεν ξέρουμε με ποιο τρόπο θα εξηγήσουμε σε 12χρονα παιδιά που έδωσαν μάχη να μπουν και άφησαν τις παρέες τους που πάνε σε άλλα σχολεία. Το γνωρίζετε όσοι έχετε παιδιά, ότι σε αυτή την ηλικία πολλά παιδιά επηρεάζονται και θέλουν να αλλάξουν κατεύθυνση λόγω της παρέας. Και αυτά τα παιδιά θέλουν να πάνε να δώσουν στο μουσικό και αφήνοντας τις παρέες τους και μπαίνοντας σε μια διαδικασία που θα ξυπνάνε πιο νωρίς, που θα τελειώνουν το σχολείο λίγο πιο αργά, γιατί πραγματικά αγαπούσαν αυτό το πράγμα. Εμένα τα δικά μου παιδιά, το δικό μου παιδί, δεν ξέρω αν θα μπορέσει, αν δεν περάσει φέτος στο σχολείο, γιατί ξέρετε, στο μουσικό σχολείο υπάρχει και το εξής, ότι αν δεν μπει στην πρώτη γυμνασίου, δεν μπορεί να μπει στη δεύτερη, δεν μπορεί στην τρίτη. Άρα, μουσικές σπουδές, οικονομικά, εγώ δεν μπορώ να το στηρίξω να κάνω. Αν έμπαινε, πιθανότατα θα μπορούσε να κάνει αυτό που είχε ορευτεί. Αλλιώς, η επόμενη λύση είναι να πάμε κάπου έξω. Δεν ξέρω αν μπορούν οι οικογένειες να αντέξουν αυτό το βάρος αυτή την περίοδο. Εντάξει, προφανώς κάθε γονιός θα κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί, αλλά μιλάμε τώρα λοιπόν για αναλυσίες και κενά χρόνων που θα τα πληρώσουν 14 παιδιά, 28 γονείς και πιθανότατα οι επόμενες γενιές που θα έρθουν.

0: Να πάμε λοιπόν να ακούσουμε, γιατί έχει βγει συνάδελφος η Μυρσίνη Τσινέλη, να ακούσουμε την εικόνα από τη Λέσβο.
1: Και με πολύ ισχυρούς ανέμους. Ανέμων που εκεί που βλέπεις μια περιοχή ότι έχει σβήσει, έχει περάσει πριν από λίγη ώρα το πυροσβεστικό, έχει ρίξει νερό και ξαφνικά βλέπεις να αναζωπυρώνεται. Αυτή ήταν η κατάσταση καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας και γι' αυτό είναι συγκρατημένα αισιόδοξη η πυροσβεστική υπηρεσία. Ναι, μεν αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ενεργό μέτωπο, όμως το μεσημέρι περιμένουμε ενίσχυση των ανέμων που οι ρηπές τους θα φτάνουν τα 8, ίσως και 10 μποφόρ και ευχόμαστε εκεί να μην αντιμετωπίσουμε περαιτέρω πρόβλημα. Σήμερα με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν τα εναέρια πυροσβεστικά μέσα, όμως λόγω του αέρα δεν μπορούσαν να κάνουν ανεφωτισμό νερού από την θάλασσα, γι' αυτό και έχουν σταματήσει. Ήταν καθοριστική όμως η παρέμβαση των εναέριων μέσων χθες μέχρι τις 8.30 ώρα, όσο έβλεπαν δηλαδή, όπου έκαναν ρήψεις και κατάφεραν και περιφρούρισαν τη φωτιά και στη συνέχεια στη μάχη ρίχθηκαν οι επίγειες δυνάμεις προκειμένου να την κρατήσουν.
2: Λοιπόν,
1: ο συντονισμός που είδαμε χθες το βράδυ ήταν πραγματικά συγκλονιστικός.
2: Ναι, έλα Μερσίνη, για να κλείσουμε, για πες μας.
1: Υπήρχε πάρα πολύ συνεργασία και εκατοντάδες οχήματα τροφοδοτούσαν με νερό τα μεγαλύτερα πυροσβεστικά οχήματα, έκαναν τα ίδια κατάσβεση, εκατοντάδες οχήματα προκειμένου να πιάσουν τη φωτιά.
2: Λοιπόν,
1: πάνω από χίλια στρέμματα, ελιές και δάσος καμένη έκταση και ελπίζουμε να σταματήσει εδώ.

0: Ελληνική ραδιοφωνία Αιγαίου.
1: 10ο Φεστιβάλ Αμπελουργίας Ανεμότιας Λέσβου, Δευτέρα 17 Αυγούστου.
2: Το φανάρι του Διογέννη συνεχίζει να φωτίζει το σκοτάδι της εποχής μας μέσα από το νέο μονόλογο του Θανάση Σκρουμπέλου «Διογέννης, άνθρωπον ζητώ», σε ερμηνεία του Θοδωρή Προκοπίου.
1: Και ύστερα η μουσική παίρνει την σκυτάλη. Ο Θανάσης Κλεόπας, με αρχαιοελληνική και κριτική λύρα, μας ταξιδεύει από τον επιτάφιο του Σίκυλου έως το σήμερα σε ένα χωροχρονικό μεταμορφωτικό ταξίδι.
2: Η Ανεμότια μεταμορφώνεται και αφηγείται την ιστορία της. Δευτέρα 17 Αυγούστου.
1: Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας Ερτεγέου.
4: Αυτό το καλοκαίρι κάτι στοιχιώνει τη Λέσβο. Η K-Gold Temporary Gallery παρουσιάζει την έκθεση Φάντασμα Spectral με έργα 15 καταξιωμένων καλλιτεχνών. Σύγχρονη τέχνη, χορός και μόδα σε επιμέλεια του Νικόλα Βαμβουκλή. Από τις 25 Ιουλίου έως τις 6 Σεπτεμβρίου στην Αγία Παρασκευή. Σάββατο και Κυριακή 11 με 2 και 7 με 10. Είσοδος ελεύθερη. Spectral. Κάποια πράγματα δεν εξαφανίζονται ποτέ.
5: Στην ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής, η ποιότητα και η αξιοπιστία στα καύσιμα είναι η προτεραιότητά μας. Με πρατήρια σε Θερμή, Λάρσο και Άγρα, καλύπτουμε τις ανάγκες σας με διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε όλη τη Λέσβο, πάντα με την καλύτερη τιμή. Στο πρατήριο της Θερμής μπορείτε να απολαύσετε και τον καφέ σας όσο εμείς φροντίζουμε το όχημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251072007 ή 693324-3986. ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής. Η αξία της εμπιστοσύνης.
2: 10ο Φεστιβάλ Αμπελουργίας Ανεμότιας, 16, 17 και 18 Αυγούστου, μεταμορφωτικό κρασί της Λέσβου. Ο Σύλλογος Αμπελουργών Ανεμότιας σας προσκαλεί σε μια επετειακή γιορτή αφιερωμένη στη δύναμη της μεταμόρφωσης.
1: Μουσική, θέατρο, γευσηγνωσίες, βιωματικά εργαστήρια, εκθέσεις και μοναδικές εμπειρίες συνθέτουν ένα πολύχρωμο μοσαϊκό πολιτισμού, παράδοσης και δημιουργίας.
2: Η Ανεμότια μεταμορφώνεται και αφηγείται την ιστορία της.
1: 16, 17 και 18 Αυγούστου σας περιμένουμε. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας Ερτεγέου.
6: Αρίων, 14ο Διεθνές Φεστιβάλ Κιθάρας Μολύβου, 31 Ιουλίου έως 3 Αυγούστου. Πρώτη ύλη, 3. Μυθολογία και ποίηση. Παραδόσεις, απλές ανθρώπινες ιστορίες και ποιητικά έργα σε 4 παραστάσεις. Αναζητήστε τες στο arionfestival.com. Καλλιτεχνική επιμέλεια Κορίνα Βουγιούκα. Διοργάνωση Φορέας Τουρισμού Μολύβου. 31 Ιουλίου έως 3 Αυγούστου, Αρίων, 14ο Διεθνές Φεστιβάλ Κιθάρας Μολύβου.
3: Χορηγός επικοινωνίας Ερτεγέου.
7: Μην αργείς άλλο, δώσε αίμα όποτε μπορείς.
8: Ακού βρε φίλε να σου πω δυο λόγια για το αίμα, γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
7: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή. Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8,
9: Σάββατο πρωί 9.30 με 1.30.
8: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα? Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
7: Δώσε αίμα όποτε μπορείς. Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
3: Χορηγός επικοινωνίας Ερτεγέου.
0: Αέρα Αιγαίου από τους 104,4 στον FM και μέσω ίντερνετ για όλο τον κόσμο.

0: Εκεί μας ακούσαμε και από την Λέσβο την εικόνα που έχουμε τη φωτιά. Στο άσχημο είναι ότι περιμένουμε το μεσημέρι να έχουμε πιο ισχυρούς ανέμους και σίγουρα αυτό αποτελεί πρόβλημα για όλο το Βόρειο Αιγαίο και για την Χίο και για τη Σάμο. Αναμένονται οι άνεμοι αυτοί και την Ικαρία να μας προβληματίσουν ιδιαίτερα. Ας ελπίσουμε να τεθεί υπό έλεγχο καταρχήν στη Λέσβο και εδώ στα υπόλοιπα νησιά να έχουμε κάποιο άλλο πρόβλημα. Να ακούσουμε όμως και το δεύτερο τμήμα της συνέντευξης τύπου που έδωσαν για το Μουσικό Σχολείο οι γονείς. Ο Νέστρος Ξυλάς, που είναι και από το χώρο των Συλλόγου βέβαια Δασκάλων και Υπηαγωγών, ο Σύλλογος Δασκάλων και Υπηαγωγών που υποστηρίζει τα αιτήματα των γονιών που είδαν τα παιδιά τους, παρόλο που πέρασαν τις εξετάσεις για το Μουσικό Σχολείο, να μην σαν υπεράριθμοι του πρώτου τμήματος και μοναδικού μέχρι τώρα φαίνεται ότι θα γίνει στο Μουσικό Σχολείο, να μην μπορούν να σπουδάσουν εκεί, να συνεχίσουν τη σχολική τους χρονιά. Και παράλληλα ο Μιχάλης ο Κουτρής που επισήμανε ότι αν όντως είναι τόσο αυξημένα τα προβλήματα όπως θα περιγράφουν σε ανακοίνωσή τους ο Σύλλογος Διδασκόντων, εκπρόσωπο των γονιών και του 15 μελούς, αλλά και όπως υπόθηκαν χθες να πούμε εμείς στο Δημοτικό Συμβούλιο, ακόμη και με αίθουσες διδασκαλίας να λειτουργούν σε κελιά του Ιερού Ναού και της Ιερέας Μονής που βρίσκεται στην περιοχή, τότε τα πράγματα πραγματικά είναι πολύ δύσκολα και θα έπρεπε εδώ και καιρό να έχουν βγει στο δρόμο για αυτά τα θέματα, τόνισε ο κύριος Κουτρής. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τους δύο γονείς. Να σημειώσουμε επίσης ότι ο Νέστρος Στυλάς είναι από αυτούς που το παιδί του κατάφερε και είναι μέσα σε αυτά που θα συνεχίσουν το σχολείο στο μουσικό. Είναι μέσα στους 24. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι είναι ένας ενιαίος αγώνας που πρέπει να δοθεί.
1: Και οι γονείς των παιδιών που είναι μέσα στα 24 και οι γονείς των παιδιών που είναι επιλαχόντες όπως λένε, είμαστε στο ίδιο μετερίζι. Είμαστε στην ίδια πλευρά. Δηλαδή εμένα η κόρη μου που είναι στους 24 θα αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα, δηλαδή τα παιδιά που έχουν μπει ενός μεγάλου τμήματος με όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία παραδίδονται στο μουσικό σχολείο. Δηλαδή δεν είναι ότι τα παιδιά που μπαίνουν, καταλαβαίνετε, λέμε τελείωσε και προχωράμε. Θα έχουν να αντιμετωπίσουν ένα μεγάλο τμήμα και σας το λέω και εγώ σαν εκπαιδευτικός αυτό, που πολύ πιο δύσκολα θα διεξαχθεί η εκπαιδευτική διαδικασία. Και τα παιδιά βέβαια τα οποία πέτυχαν τη βάση και που βρέθηκαν μπροστά σε ένα πρόβλημα, όπως είπε και ο Μιχάλης, το οποίο δεν ευθύνονται οι ίδιοι, θα κληθούν να το πληρώσουν, εάν συνεχίσουμε έτσι. Να μην επαναλαμβάνομαι, νομίζω ότι μια χαρά τα είπε και το κοντέινερ δεν θα είναι τάξη, γιατί συζητώντας και με συναδέλφους και τα λοιπά, υπάρχουν μια σειρά εκπαιδευτικές πράξεις που μπορούν να ανακουφίσουν σοβαρά το μουσικό σχολείο και καταλαβαίνουμε, είμαστε στο ίδιο, στην ίδια, πώς να το πούμε, στην ίδια πλευρά. Και με το Σύλλογο Διδασκόντων και με το Διευθυντή του Σχολείου έχουν κάνει πολύ μεγάλη δουλειά στο να προσπαθήσουν να αναπτύξουν πολλά ζητήματα όλα αυτά τα χρόνια στο σχολείο, αλλά να μην ανακαλύπτουμε τώρα ξαφνικά τον τροχό. Γιατί αν κάποιος λέει τώρα νέο μουσικό σχολείο και το αποσπάει από το άμεσο αίτημα, το άδικο, την άδικη ενδεχομένως εξέλιξη να κοπούν παιδιά το μουσικό, τότε ουσιαστικά μας παραπέμπει μετά από 10 χρόνια. Αυτό κάνει. Παραπέμπει μετά από 10 χρόνια.
2: Θέλω να μείνω πραγματικά, επειδή στο σύλλογο, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμών αποτελείται από γονείς οι οποίοι προσπαθούν να βελτιώσουν τις συνθήκες για τη φίτηση των παιδιών στο σχολείο. Εγώ αυτό που διάβασα σήμερα πραγματικά πέφτω από τα σύννεφα, γιατί θα έπρεπε κανονικά εδώ να βρίσκονται και ο Σύλλογος Γονέων και να συζητάει αυτό που συζητάμε και εμείς, ότι πρέπει να βρεθεί τρόπος να αποσυμφορηθεί το σχολείο είτε με κοντέινερ για τα παιδιά τους, γιατί εγώ θα ήμουν κάθε μέρα στον δρόμο αν αντιμετωπίζουν τόσα πολλά προβλήματα όσα μας είπαν σήμερα. Και δεν είναι στον δρόμο κάθε μέρα και θεωρούν ότι η λύση θα δοθεί με το να αποκοπούν και να μην μπουν 14 παιδιά. Τότε πραγματικά, αν αυτό δώσουμε λύση με το να μην μπουν 14 παιδιά, πάρα πολύ ευχαρίστως. Εγώ θα θυσίαζα το επόμενο παιδί. Αλλά θεωρώ ότι από αυτά τα προβλήματα που βγήκαν στην επιφάνεια και να μην μπουν τα 14 παιδιά, δεν θα αλλάξει τίποτα. Άρα θα υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Άρα λοιπόν πρέπει να πέσουν όλοι κοντά, να δουν πως ένα σχολείο με τόσο μεγάλες επιτυχίες και τόσο μεγάλη ραγδαία ανάπτυξη θα αρχίσει σιγά σιγά από μόνο του και από τις καταστάσεις να υποβαθμίζεται. Γιατί αν λέμε ότι φέτος μείναν αυτά τα παιδιά έξω, του χρόνου δεν θα πάνε 39 παιδιά να δώσουν εξετάσεις, γιατί όταν τα ακούσουν οι γονείς θα πάνε 15, θα πάνε 20. Άρα σταδιακά θα έχει το σχολείο πάλι να φτάσει στην πρώτερη κατάσταση που ήταν με 10, 15, 20 παιδιά.
1: Πάντως θέλω να πω ένα τελευταίο, ότι το 25, 24 για το μουσικό, είναι, θα το έχετε παρακολουθήσει, είναι μια γενική προσπάθεια στα σχολεία, δηλαδή μεγάλα τμήματα και εξοικονόμηση εκπαιδευτικών. Το λέω αυτό γιατί το πληρώνει και το μουσικό, είναι δηλαδή μια γενική κατεύθυνση αυτή που υπάρχει και οι χώροι, αν και υπαρκτό πρόβλημα, μήπως πίσω από αυτό που σίγουρα υπάρχει και αυτή η γενική κατεύθυνση που είναι του Υπουργείου, που είναι διαχρονική. Μεγάλα τμήματα, λιγότερη εκπαιδευτική.

0: και από το μουσικό σχολείο που καλεί το Δήμος να δώσει λύση, να δει τι θα γίνει με τις μεταϊτήματα που υπάρχουν και να ξαναέρθει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για το αν θα ικανοποιηθεί το αίτημα να, και γίνεται και αποδεκτό βέβαια να μπουν κοντέινερ και να ιδρυθεί και δεύτερο τμήμα στην πρώτη τάξη. Θα πάμε για τις γαλάζιες σημαίες. Είδαμε 9 σημαίες συνολικά να αποσύρονται σε όλη τη χώρα. Οι 5 αφορούσαν Τυχείο, οι 4 αφορούσαν την Πάρο. Από Τυχείο έχουμε τον Άγιο Σίδωρο, την Αγία Παρασκευή, το γιο στον Δασκαλόπιτρο και το Κοντάρι. Έδωσε χθες εξηγήσεις ο Δήμαρχος, ο Γιάννης Μαλαφής, που τόνισε καταρχήν ότι ήταν απαράδεκτη όλη η διαδικασία. Γιατί, τον ακούμε αμέσως τώρα.
1: Ακόμα δεν έχουμε κάποιο επίσημο έγγραφο για το συγκεκριμένο θέμα, για τις γαλάζιες σημαίες. Οι αιτιάσεις βεβαίως, οι προφορικές που είχα σε επικοινωνία που είχα με τον ελεκτή και την υπηρεσία εκεί, είναι το λιγότερο αστείες. Δεν νομίζω ότι αποσύρεται μία σημαία επειδή κάποιος μπήκε στην τουαλέτα αμέα και έγραψε ένα σύνθημα, ή πρέπει να αποσυρθεί μία γαλάζια σημαία γιατί υπάρχει ένα γκράφιτι πίσω στον τοίχο το οποίο γράφτηκε πριν από κάποιες ώρες, ας πούμε. Γιατί οι βασικές αιτιάσεις ήταν αυτές. Από εκεί και πέρα το υπόλοιπο κομμάτι διερευνείται, διότι υπήρξαν 2 κλοπές. Είμαστε στη διαδικασία διερεύνησης με τις αρμόδιες αρχές και θα δούμε τις επόμενες μέρες τι θα γίνει, έτσι ώστε να γράψουμε μία επιστολή προς τη γραμματεία των, με τις γαλάζιες σημαίες στην Αθήνα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν και εφόσον χρειαστεί, που θα αποδείξουμε με τα έγγραφα που έχουμε στείλει όλο αυτό το καιρό τι έχουμε κάνει και αν έχουμε συμμορφωθεί σε όλες τις παραμέτρους. Εκτιμώ ότι έχουμε συμμορφωθεί σε όλες τις παραμέτρους και νομίζω ότι αυτό είναι και άδικο και εκτιμώ και εσκεμμένο. Έχουν κλέψει τα 2 μεγάλα κουτιά που υπήρχαν, που θέλει άτομα για να τα σηκώσεις, και τα οποία εκλάπηκαν για μία μέρα δηλαδή. Τα αντικαταστήσαμε την άλλη μέρα. Και βεβαίως δεν θα μείνουμε έτσι. Αποδείξουμε τι έχουμε κάνει. Έχουμε το φωτογραφικό υλικό που το έχουμε στείλει και τις εκθέσεις που τις έχουμε στείλει Πολάκης. Έχουμε τις αυτοψίες που έχουμε κάνει Πολάκης. Και βεβαίως όταν κάτι μένει έξω, 24 ώρες το 24ωρο και είναι και ανοιχτό, όπως ξέρετε, μέσα στο διάστημα 3 μηνών πάμε και ανανεώνουμε διάφορο υλικό που υπάρχει μέσα, αλλά να κλέψουν και ολόκληρα τις κάσες από το Κοντάρι και τη Δασκαλόπετρα. Με τα υλικά είναι λίγο τραβηγμένο. Το να σου λένε σου κόβω τη γαλάζια σημαία για ένα γκράφιτι που υπάρχει στο Καστέλο, εντάξει. Νομίζω ότι να έχεις ένα συνεργείο να σβήνει κάθε μια ώρα τα γκράφιτι από διάφορα σημεία, όπως καταλαβαίνετε αυτό γίνεται πυκνά συχνά, ειδικά το βράδυ, και σε αθλητικούς χώρους και σε δημόσιους χώρους και στους τοίχους της παραλίας και παντού. Ειδικά όταν υπάρχουν οπαδικές εξάσεις γίνεται χαμός με όλα αυτά. Στους χώρους και στους τοίχους της παραλίας.

0: φραγιακήματα συνέχεια και να πάμε σε μια εκδήλωση που γίνεται το Σάββατο, το μεσημέρι, ξεκινήσει από τις 12 και θα συνεχίσει μέχρι αργά το απόγευμα και με πάρτι στο Μύρο Πνευματικό Κέντρο. Το διοργανώνει το Χίος Φόρουμ, μια ομάδα νέων ανθρώπων, έτσι όπως παρουσιάστηκαν μέσω του, εμπνευστή αυτής της ιδέας, του Αλέξανδρου πάλι Αναστασιάδη, ο οποίος, και το χειμώνα έφερε μια τέτοια είδους εκδήλωση στοιχείο. Στην ουσία προσωπικότητες, είτε επαγγελματίες, είτε από τη Χίο, είτε εκτός νησιού, να δείχνουν την δική τους την πρόταση για διάφορες δράσεις που μπορούν να γίνουν, ιδέες και συνεργασίες δηλαδή που μπορούν να εμπνεύσουν και να δημιουργήσουν ένα ουσιαστικό αποτύπωμα στην τοπική κοινωνία και ιδιαίτερα στους νέους. Ακούμε πώς παρουσίασε αυτή την δράση ο Αλέξανδρος Πάλας Αναστασιάδης χθες κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου.
1: Το Σάββατο λοιπόν 1 Αυγούστου σας προσκαλούμε στο Μύριο Πνευματικό Κέντρο Χίου σε μια ξεχωριστή διοργάνωση όχι μόνο για το Χίος Φόρουμ αλλά και για τα δεδομένα του νησιού μας. Πριν παρουσιάσω λοιπόν το πρόγραμμα της φιλανθρωπικής μας εκδήλωσης θα ήθελα να πω λίγα λόγια για το τι είναι το Χίος Φόρουμ. Το Χίος Φόρουμ λοιπόν είναι ένας ανεξάρτητος μη κερδοσκοπικός οργανισμός με έδρα τη Χίο, το νησί μας, που δημιουργήθηκε για να σχεδιάζει πρωτοβουλίες με πραγματικό κοινωνικό αντίκτυπο. Στόχος μας λοιπόν είναι να δεικνύουμε το νησί μας, να δημιουργούμε ευκαιρίες για τη νέα γενιά και να φέρουμε στη Χίο ανθρώπους, ιδέες και συνεργασίες που μπορούν να εμπνεύσουν, να δημιουργήσουν και να αφήσουν ένα ουσιαστικό αποτύπωμα στην τοπική κοινωνία. Κάθε δράση λοιπόν που σχεδιάζουμε έχει στο επίκεντρο τη νέα γενιά. Θέλουμε οι νέοι της Χίου να έχουν πρόσβαση σε εμπειρίες, σε ανθρώπους και ιδέες που δύσκολα θα είχαν την ευκαιρία να συναντήσουν στον τόπο τους. Θέλουμε λοιπόν να δημιουργούμε πρωτοβουλίες που έχουν πραγματικό ενδιαφέρον για τους νέους και τους δίνουν κίνητρα να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνία. Η φετινή καλοκαιρινή μας διοργάνωση λοιπόν είναι το Χίος Φόρουμ Choices, επιλογές. Αποτελεί τη μεγαλύτερη λοιπόν μέχρι σήμερα πρωτοβουλία του οργανισμού μας και τη μοναδική καλοκαιρινή συνεδριακή εμπειρία του νησιού σχεδιασμένη με επίκεντρο τη νέα γενιά. Πρόκειται για μια σύγχρονη διοργάνωση βασισμένη σε ένα διεθνές πρότυπο σύντομων ομιλιών, όπου άνθρωποι από διαφορετικού

0: Στους χώρους ανεβαίνουν στη σκηνή και μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα, περίπου 15 λεπτά, μοιράζονται μια προσωπική εμπειρία, μια ιδέα, μια γνώση ή ένα μάθημα ζωής. Αυτό που κάνει λοιπόν τη διοργάνωση πραγματικά ξεχωριστή είναι η ποικιλομορφία των ανθρώπων που συμμετέχουν. Και όπως σας είπα, σε όλες τις πρωτοβουλίες μας επιδιώκουμε να συνδυάζουμε ανθρώπους της ΧΙΟΥ με προσωπικότητες από την υπόλοιπη Ελλάδα. Διότι πιστεύουμε ότι όταν ενώνονται η τοπική εμπειρία με τη γνώση, την επιστήμη και την καινοτομία, δημιουργείται κάτι πραγματικά μοναδικό για το νησί μας. Θα ήθελα να σταθώ ιδιαίτερα στο κύρος των ομιλητών μας, το γεγονός ότι άτομα με διεθνή αναγνώριση όπως ο Δόκτωρ Σταμάτης Κρυμιζής, αλλά και αξιόλογες προσωπικότητες από τον τόπο μας, εμπιστεύτηκαν τον οργανισμό μας και επέλεξαν να συμμετάσχουν εθελοντικά σε αυτή την προσπάθεια, και γι' αυτό για εμάς αποτελεί μια πολύ μεγάλη τιμή. Είναι μια έμπρακτη πράξη εμπιστοσύνης προς το ΧΙΟΣ Φόρουμ, αλλά και στον στόχο μας να δημιουργήσουμε διοργανώσεις υψηλού επίπεδου. Θα ήθελα πραγματικά λοιπόν να τους ευχαριστήσω όλους, γιατί από την πρώτη στιγμή αγκάλιασαν αυτή την προσπάθεια, τη συγκεκριμένη φιλανθρωπική μας εκδήλωση, και αφιερώνουν τον χρόνο τους για να βρίσκονται δίπλα μας σε εμάς, στο ΧΙΟΣ Φόρουμ, αλλά και στους νέους του νησιού. Ξεκινάμε λοιπόν την προσέλευση το Σάββατο στο Ομήρο Πνευματικό Κέντρο ΧΙΟΥ στην αίθουσα θεάτρου. Ξεκινάμε την προσέλευση από τις 12 η ώρα, ενώ η έναρξη της εκδήλωσης έχει προγραμματιστεί στις 12.30. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Οι θέσεις θα διατεθούν με σειρά προσέλευσης, γι' αυτό προτρέπουμε όσους μπορούν να βρίσκονται από νωρίς στο Ομήρο ώστε να εξασφαλίσουν τη θέση τους και να ζήσουν την όλη εμπειρία. Το πρόγραμμα λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το πρόγραμμα της εκδήλωσής μας. Το ανοίγει ο φωτογράφος και επιχειρηματίας Μανές Πάγκαλος, ο οποίος βρίσκεται και σήμερα δίπλα μου, με την ομιλία του Οι επιλογές που μας ορίζουν. Στη συνέχεια ακολουθούν η Χριστίνα Σεράφη και η Άννα Κόσταλου, ιδρύτριες της εταιρείας γονέων ατόμων με νοητική υστέρηση, με μια ομιλία με τίτλο Η επιλογή να δημιουργήσει εκεί όπου υπήρχε ανάγκη. Ακολουθεί ο Μαρθενοδρόμος, ο Χιώτης Χριστόφορος Μερούσης, με την ομιλία Το υλικό από το οποίο είμαι φτιαγμένος. Στη συνέχεια λοιπόν θα έχουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα για να σπάσει η μονοτονία των ομιλιών, καθώς είναι και βασισμένο και στο διεθνές πρότυπο τέτοιου είδους εκδήλωσης. Θα έχουμε ένα μουσικό διάλειμμα με τον Μάνο Βασιλάκη και τον Νίκο Ισίδωρο, οι οποίοι θα μας ταξιδέψουν με κάποια αγαπημένα τραγούδια της ΧΙΟΥ, αλλά και από εκτός. Συνεχίζουμε λοιπόν με τον συγγραφέα και ομιλητή Στέφανο Ξενάκη. Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουμε σήμερα και επίσημα την συμμετοχή του Χιώτη Ολυμπιονίκη και αρχηγού της Εθνικής Ομάδας της Εθνικής Ελλάδος στην υδατοσφαίριση του Γιάννη Φουντούλη, τον οποίο καλωσορίζουμε και στην οικογένεια του ΧΙΟΣ Forum Choices. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η Δόκτωρ Μαρία Ρεοζίλη Κουτσουπιά, δικηγόρος Βρυξελών και Αθηνών. Είναι διδάκτορ του Δημοσίου Δικαίου στο ΕΚΠΑ. Είναι Legal και Policy Officer στο τμήμα Regulation and Compliance στο EU AI Office, δηλαδή το Γραφείο Τεχνητής Νοημοσύνης στις Βρυξέλλες, και είναι και η ιδρύτρια του Ινστιτούτου Ρύθμισης. Με την ομιλία της, η τελευταία απόφαση που δεν πρέπει να πάρει τεχνητή νοημοσύνη, η AI. Έπειτα λοιπόν θα έχουμε τη μεγάλη τιμή να φιλοξενήσουμε τον Δόκτωρ Σταμάτη Κρυμιζή, έναν από τους σημαντικότερους επιστήμονες της διαστημικής παγκοσμίως κοινότητας, Χιώτης, με την ομιλία του Μαθήματα από το Διάστημα για την επιβίωση των επιβατών του διαστημόπλου Γη. Το πρώτο μέρος λοιπόν ολοκληρώνεται με την παρολυμπιονίκη Ξηφασκία Σκέλη Λουφάκη, με την ομιλία Η επιλογή μου, η δύναμή μου. Μετά το τέλος των ομιλιών, συνεχίζουμε με ένα διάλειμμα δικτύωσης στο καφέ του ομιλίου, που θα υπάρχει δυνατότητα ενός κεράσματος, αλλά και συζήτηση και γνωριμίας με τους ομιλητές και το κοινό. Και συνεχίζουμε με μια διαδραστική συζήτηση με τον Κωνσταντίνο Κίτζιο, public speaker, ομιλητή και άνθρωπο του επιχειρήν στο κομμάτι της συμβουλευτικής και του public speaking, μαζί με τη δόκτωρ Ροζή Κουτσουφιά, οι οποίοι θα μιλήσουν για το AI, καριέρα και επιλογές. Ταυτόχρονα στην εκδήλωσή μας, στην ημερίδα μας λοιπόν, από τις 4 η ώρα, Χιώτες καλλιτέχνες δημιουργούν έργα τέχνης βασισμένα στη θεματική των επιλογών, τα οποία από τις 6 έως τις 7 το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει τους καλλιτέχνες, αλλά και να δει τα έργα που έχουν δημιουργήσει κατά τη διάρκεια των ομιλιών. Όποιος επιθυμεί θα μπορέσει να αποκτήσει κάποια από αυτά τα έργα με μια συμβολική δωρεά, ενισχύοντας το φιλανθρωπικό σκοπό της διοργάνωσης. Αξίζει να αναφερθεί ότι η φετινή μας διοργάνωση έχει έντονο φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Η είσοδος ναι μεν είναι ελεύθερη, αλλά θα υπάρχει δυνατότητα προαιρετικής οικονομικής ενίσχυσης για τη στήριξη μιας μικρής μαθήτριας της ΧΙΟΥ που δίνει το δικό της αγώνα με τη λευκαιμία. Από την πρώτη κιόλας μέρα του ΧΙΟΣ Φόρουμ, στόχος μας είναι κάθε δράση, μεγάλη ή μικρή, να συνοδεύεται και από ένα ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα. Και κλείνουμε λοιπόν την ημέρα με ένα closing party στο καφέ του Ομηρίου από την κοινότητα του Follow the Orange, οι οποίοι έρχονται και αυτοί εθελοντικά. Από τις 7 ως τις 10 λοιπόν θα έχουμε ένα κλείσιμο τη ημέρα με ένα πάρτι νεανικό. Διαμορφώνουμε πάρα πολύ όμορφα το χώρο του ομηρίου, του καφέ του ομηρίου, και με μια μικρή οικονομική ενίσχυση. Τα έσοδα των οποίων θα πάνε πάλι στο φιλανθρωπικό μας σκοπό, παρέχουμε κάποιες παροχές όπως ένα ποτό και μια και δωρεάν παγωτό από τον Κρόνα. Σας περιμένουμε λοιπόν το Σάββατο 1 Αυγούστου από τις 12 το μεσημέρι στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο Χίου για να ζήσουμε μια ημέρα γεμάτη ιδέες, γνώση, έμπνευση, δημιουργία και προσφορά.
1: Ραδιοκύματα αυτά από το Χίος Φόρουμ. Να πούμε ότι η κυρία Σολογάνη που θα στηρίξουμε στο ήχο και ο Θοδωρής Πιλιώτης θα σας αποχαιρετήσουν, έτσι ώστε να προλάβουμε να ακούσουμε το διαφορετικό κάλεσμα του Δημήτρη Κουτσουράκη για τη θεατρική ομάδα Χίου που παρουσιάζει τον Αριστοφάνη της Νεφέλης σε μετάφραση Γεωργίου Σουρή και σκηνοθεσίας Μαρίας Όσα. Τα υπόλοιπα τα ακούμε από τον Δημήτρη Κουτσουράκη. Καλή συνέχεια.
2: Οι ηχιώτες και οι ηχιώτισες να αφήσουν τον τηβάνι, να έρθουν στο Καστρομινά, να δουν Αριστοφάνη. Πώς την πατάνε οι άνθρωποι και βρίζουν τους θεούς, σαν ξεπουλιούνται φανερά σε κάτι πονηρούς. Πώς την αγάπη την αγνή την εκερδίζει λόλα, όταν κακώς το βάζουμε το χρήμα πάνω απ' όλα. Το Insta και το Facebook με πόζες μας θολώνει, παίρνει από όλους τα μυαλά και μας αποξενώνει. Έλατε στο Καστρομινά στις 31 του Ιούλη, όπου η τέχνη και η δροσιά στείνουνε καραούλι. Σας καλωσορίζουμε στην καλοκαιρινή περιοδία της θεατρικής ομάδας Χίου στο έργο Νεφέλες του Αριστοφάνη. Ένα έργο 2.500 χρόνια πριν, τόσο επίκαιρο και σήμερα, το παίζουμε πολύ ωραία. 31 που είναι το πιο σημαντικό στο Καστρομινά, την Παρασκευή που μας έρχεται, 4 Αυγούστου Εγρηγόρο, 8 Αυγούστου Ανάβατο, 18 Μεστά και 24 Παλιά Ποταμιά. Σας θέμε εκεί.

0: όλα το πάλι. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας 102 FM.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μάχη με τις φλόγες και τους θυελλώδεις ανέμους δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στα πύρινα μέτωπα της χώρας. Ανεξέλεγκτο μένεται το μέτωπο στο Ρέθυμνο, ενώ βαριές είναι οι απώλειες από τις φωτιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε Κρήτη και Λέσβο. Τρεις πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους. Σήμερα θα τελεστούν οι κηδείες ενός 25χρονου και ενός 58χρονου που άφησαν την τελευταία τους πνοή κατά την κατάσβεση της φωτιάς στη Νέα Κρύα Βρύση Ρεθύμνου. Νεκρός και 27χρονος αξιωματικός της πυροσβεστικής από παθολογικά αίτια κοντά στη φωτιά στο Γήθιο. Σε κλίμα συγκίνησης ξεκίνησε η συνεδρία της Ολομέλειας της Βουλής, η οποία απέτησε φόρο τιμής στους τρεις πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους σε Ρέθυμνο και Γήθιο, τηρώντας ενός λεπτού σιγή. Στο Ρέθυμνο η πυρκαγιά στη Νέα Κρύα Βρύση έχει μέτωπο σχεδόν 20 χιλιόμετρων, αλλά επάλληλα μηνύματα εστάλησαν από χθες για εκενώσεις οικισμών. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 198 πυροσβέστες με 43 οχήματα και 10 ομάδες πεζοπόρων, ενώ η δύναμή τους ενισχύεται και από μεγαλύτερη πυροσβεστική δύναμη που κατέφθασε από τον Πειραιά. Η ένταση, ωστόσο, των θυελλωδών ανέμων καθιστά αδύνατο να επιχειρήσουν τα ενέργεια μέσα, όπως ανέφεραν οι επικεφαλείς της πυροσβεστικής. Οι επισκέπτες που είχαν απομακρυνθεί από την Αγία Γαλήνη επιστρέφουν στα καταλήμματά τους με προτεραιότητα τα περίπου 100 άτομα που φιλοξενούνταν στο κλειστό γυμναστήριο Φεστού. Ταυτόχρονα, στην συνεργεία του ΔΔΕ εργάζονται εντατικά για την αποκατάσταση των βλαβών που προκάλεσε η πυρκαγιά στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Στη Σιτία οριοθετήθηκε η φωτιά στην Αγία Τριάδα που καίει δασική έκταση. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 12 οχήματα και 3 πεζοπόρα τμήματα. Μάχη με τις αναζωπηρώσεις δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Λέσβο, όπου δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Ωστόσο, στη διάρκεια της μέρας αναμένεται ενίσχυση των ανέμων που σύμφωνα με την πρόγνωση θα ξεπεράσουν και τα 9 μποφόρ. 8 συλλήψεις έγιναν για απόπειρες εμπρισμού και πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια σε όλη τη χώρα. Μεταξύ άλλων, συνελήφθησαν ο Δήμαρχος Πάρου, ο Αντιδήμαρχος, ένας εργολάβος και ένας υπάλληλος για τον χιτά του νησιού και οδηγήθηκαν ενώπιον της Εισαγγελικής Αρχής στη Σύρο. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων θα είναι σε ισχύ ως τις 8 το βράδυ σήμερα σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλη λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Πολλά είναι τα πύρινα μέτωπα και στην Τουρκία, στα νότια και τα δυτικά παράλια. Πάνω από 1.000 πυροσβέστες επιχειρούν για τον περιορισμό της φωτιάς στα Μούγλα, ενώ εκενώθηκε προληπτικά και νοσοκομείο. Συνεδριάζει σε λίγη ώρα το Υπουργικό Συμβούλιο, ενώ στις 5 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Βαβαρό ομολογό του στο Μέγαρο Μαξίμου. Την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου εισηγείται ομόφωνα προς την Ολομέλεια η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής κατόπιν του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης που έχουν εκδώσει οι βελγικές δικαστικές αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση Qatar Gate. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν παρέστη αυτοπροσώπως στη συνεδρίαση, αλλά κατέθεσε υπόμνημα μέσω του οποίου τονίζει ότι δεν προτίθεται να επικαλεστεί τη βουλευτική του ιδιότητα προκειμένου να αποτρέψει τη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης. Ένα βαρύ κύμα χτυπημάτων κατά του Ιράν δήλωσε ότι ολοκλήρωσε ο Αμερικανικός στρατός. Πραγματοποιήθηκε, όπως τόνισε, ως ισχυρή απάντηση στην Ιρανική πυραυλική επίθεση Αμερικανική βάση στην Ιορδανία. Τουλάχιστον 6 οι νεκροί από ρωσικούς βομβαρδισμούς στην Ουκρανία, στην πόλη Κρίβι Ριχ, γενέτειρα του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αλλά και στο Κίεβο, καθώς και 6 τραυματίες από πλήγμα σε πολυκατοικίες στην πόλη Λβίβ. Αύριο 31 Ιουλίου λήγει η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων χορήγησης του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026. Σε χειρουργική επέμβαση, στο Παίδων Αγία Σοφία υποβάλλεται ένα 6χρονο αγόρι μετά από επίθεση που δέχθηκε από σκύλο στο Βόλο ενώ έπαιζε στο πάρκο της Αγίας Εκατερίνης συνοδευόμενο από τη μητέρα του. Το παιδί τραυματίστηκε σοβαρά στο αυτί και μετά τις πρώτες βοήθειες που του παρασχέθηκαν στο νοσοκομείο του Βόλου κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Παίδων στην Αθήνα όπου οι γιατροί αναμένεται να του βάλουν μόσχευμα. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Μακεδονίας. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται επίσης έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12.
3: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
4: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη μία το μεσημέρι, στην ΕΡΤ 3.
1: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, ότι αγγίζει τις ζωές μας, μας επηρεάζει, μας αφορά. Οδηγεί στην ενημέρωση η Έφη Τσαμπάζη και ο Χρήστος Χατζημίσης.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε. Επόμενη στάση ενημέρωση. Χρήστος Χατζημίσης, Έφη Τσαμπάζη, όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα εδώ στη συχνότητα των 102 FM. Είμαστε λίγα λεπτά μετά τις 11. Θα είμαστε παρέα μέχρι και τη 1. 6930-078-228 είναι το νούμερο που θα μας βρείτε στο Viber. Βέβαια μπορείτε να μας αναζητήσετε και στα social media. Χρήστος Χατζημίσης, Έφη Τσαμπάζη με λατινικούς χαρακτήρες και να μας στείλετε εκεί την καλησπέρα σας, αλλά και τα θέματα που σας απασχολούν. Χρήστο,
1: αρχικά
0: καλημέρα.
1: Αρχικά την καλημέρα τους.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Καλημέρα,
0: ακριβώς,
1: λοιπόν.
0: Ακριβώς. Εντάξει, μια πολύ πολύ δύσκολη μέρα. Θρήνος, θλίψη για τους τρεις πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους την ώρα του καθήκοντος στην μάχη με τις φλόγες που έδιναν και στο Ρέθυμνο και στο Γήθιο. Τα έχετε ακούσει από το πρωί εδώ στον 102 FM. Πρόκειται για τον 25χρονο Παντελή Διαμαντάκη και τον 58χρονο Μανώλη Στρατιδάκη που έχασαν τη ζωή τους στην Μεγάλη Πυρκαγιά στην περιοχή της Κρίας Βρύσης στο Ηράκλειο Κρήτης, με το οποίο βέβαια θα συνδεθούμε, αλλά και ο 27χρονος.
1: Και έναν ακόμη, ναι, έναν 27χρονο αξιωματικό της πυροσβεστικής που εντοπίστηκε νεκρός σε σημείο εκτός της περιμέτρου της Πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε χθες στο Γήθιο, στην περιοχή εκεί. Τρεις νεκρούς λοιπόν πυροσβέστες θρηνεί η χώρα αυτή τη στιγμή από τις πολύ μεγάλες φωτιές οι οποίες μένονται, ειδικά αυτή στο Ρέθυμνο μένεται ακόμα και αυτήν την ώρα. Η πυρκαγιά στη Νέα Βρύση έχει μέτωπο σχεδόν 20 χιλιόμετρων, αλλεπάλληλα μηνύματα από χθες από το 112 για εκενώσεις οικισμών. Επιχειρούν εκεί 198 πυροσβέστες με 43 οχήματα και 10 ομάδες πεζοπόρων, ενώ αναμένονται και άλλοι 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα και 3 ομάδες πεζοπόρων. Το χαρακτηριστικό όμως αυτής της φωτιάς είναι η ένταση των θυελλωδών ανέμων που καθιστά αδύνατο να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα, οι οποίοι οι άνεμοι φτάνουν στα 125 χιλιόμετρα την ώρα. Πολύ δύσκολη κατάσταση στην Κρήτη. Έχουμε φωτιά βέβαια και στην Λέσβο, εκεί βέβαια δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, δίνουν μάχη οι πυροσβεστικές δυνάμεις με τις αναζωπυρώσεις, αλλά και εκεί έχουμε πολύ δυνατούς ανέμους οι οποίοι θα ενισχυθούν και θα ξεπεράσουν και τα 9 μποφόρ. Και είχαμε και 8 συλλήψεις για τις απόπειρες εμπρισμού και πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια σε όλη τη χώρα. Μεταξύ άλλων συνελήφθησαν ο δήμαρχος Πάρου, αντιδήμαρχος, ένας εργολάβος και ένας υπάλληλος για τον ΧΙΤΑ, οι οποίοι οδηγούνται ενώπιον της εισαγγελικής αρχής στη Σύρο. Εδώ στην περιοχή μας έχουμε απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων που είναι σε ισχύ σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλη από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Πού πάμε?
0: Θα πάμε τώρα στο Ρέθυμνο. Εκεί πολύ καλή συνάδελφος η Δέσποινα Κρητικού βρίσκεται για την ΕΡΤ να μας δώσει λίγο την πρώτη εικόνα που αντίκρισε με το που έφτασε στην περιοχή. Δέσποινα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Δέσποινα.
2: Καλή σας ημέρα. Καταρχάς, εδώ που βρισκόμαστε στα ορεινά του Ρεθύμνου, είναι σε δύο μέτωπα, μάλλον ένα μέτωπο της πυρκαγιάς αυτή τη στιγμή, προς δυτικά και παραλιακά. Αυτό που συναντήσαμε είναι ακέικετο. Αυτό που συναντήσαμε ήταν, είναι ισχυρή άνεμη, μέχρι 8 μποφόρ, που αυτή τη στιγμή πνέουν στο μεγαλύτερο μέρος της περιοχής του Ρεθύμνου, και η ισχυρή πυροσβεστική δύναμη επήγε δυνάμεις παντού. Περιοχή σε όλη την επαρχία από την Αγία Γαλήνη μέχρι την Κρία Βρύση και όλο τον ορεινό όγκο μέχρι και την Αγία Παρασκευή, τον Άγιο Παύλο, την παραθαλάσσια περιοχή δηλαδή, που εκεί είναι το μέτωπο αυτή τη στιγμή. Οι περισσότεροι από 200 πυροσβέστες είναι στα σημεία, συνεργεία του ΔΔΕ από τις κολόνες της ΔΕΗ που έχουν πέσει, έχουν γύρει και έχει κοπεί το ρεύμα σε διάφορα σημεία των οικισμών, των χωριών της περιοχής, και μια αέναη μάχη με τους ανέμους για να μην αναζωπυρωθεί η πυρκαγιά. Γι' αυτό και υπάρχει πολύ αυξημένη ετοιμότητα στην περιοχή.
1: Mm-hmm.
2: Τώρα, εμείς περάσαμε πριν από λίγο από τον Μέλα Μπέ, από τους... Τώρα είμαστε στον δρόμο δυστυχώς και...
1: Και πρέπει να κάνεις και κάποιες συνεννοήσεις οπωσδήποτε, Δέσποι, να καταλαβαίνουμε. Είσαι στην πρώτη γραμμή του ρεπορτάζ αυτή τη στιγμή.
2: Όπου κάηκαν πνιοστάσια, οι φλόγες έγλυψαν σπίτια ανθρώπων που δεν ζουν στην περιοχή.
1: Μάλλον χάσαμε τη Δέσποινα Κρητικού. Μας είπε από την αρχή ότι είναι δύσκολη η επικοινωνία εκεί στο σημείο που βρίσκεται. Δεν υπάρχει καλό σήμα κινητής τηλεφωνίας. Όμως μας έδωσε την εικόνα για το τι επικρατεί. Καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ δύσκολη κατάσταση και υπάρχουν φόβοι για να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο το μέτωπο της φωτιάς λόγω της έντασης των ανέμων που θα ενισχυθούν μετά το μεσημέρι. Είδαμε ότι είναι απαγορευτικό, υπάρχει απαγορευτικό, δεν μπορούν να πετάξουν τα εναέρια μέσα έφη, τα οποία συνήθως, όχι συνήθως, κάθε φορά είναι τα σωτήρια για κάθε τέτοια μεγάλη πυρκαγιά. Και
0: είναι απαραίτητη η συμβολή τους, ναι, και ακριβώς κάνουν πάρα πολύ.
1: Οι άνεμοι θα ενισχυθούν,
0: δουλειά, ναι.
1: Ενισχύεται βέβαια και η... και η δύναμη της πυροσβεστικής, έρχονται και άλλοι πυροσβέστες από τον Πειραιά προς την Κρήτη, αλλά σίγουρα είναι μια δύσκολη κατάσταση. Δύσκολη κατάσταση έχουμε και εδώ στη Θεσσαλονίκη, στον περιφερειακό. Υπάρχει αρκετή κίνηση των οχημάτων και στα δύο ρεύματα. Mm-hmm. Και το μέτωπο προς τα ανατολικά και το μέτωπο προς τα δυτικά έχει διάφορα σημεία όπου υπάρχουν καθυστερήσεις. Είχαμε μάλιστα και ένα τροχαίο το πρωί,
0: ναι, ναι,
1: που ενίσχυσε αυτή την εικόνα.
0: Η κατάσταση, διότι, και το πρόβλημα.
1: Ναι, διότι είχαμε ουρές χιλιόμετρων από το πρωί στην περιφερειακή οδό. Και βεβαίως με την ευκαιρία αυτή να πούμε ότι από το βράδυ του Σαββάτου στις 11 μέχρι τις 5 το πρωί της Κυριακής, λόγω της κατασκευής του flyover, θα εφαρμοστεί καθολικός αποκλεισμός και των δύο κατευθύνσεων της ανατολικής εσωτερικής περιφερειακής στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου Πηλέας για την εκτέλεση εργασιών στις δύο νέες γέφυρες Πηλέας Πανοράματος. Έτσι, τα οχήματα που κινούνται στον κλάδο κατεύθυνσης προς Χαλκιδική και αεροδρόμιο θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην οδό Φωκά, ενώ αυτά που κινούνται προς Καβάλα και Κατερίνη στην οδό Πρασακάκη.
0: Λοιπόν, σήμερα επίσης πραγματοποιείται, έχει λίγα λεπτά που ξεκίνησε, το τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο της σεζόν, δηλαδή πριν τον Αύγουστο. Φυσικά η συνεδρίαση πραγματοποιείται υπό τη σκιά της απώλειας, αυτής της τραγωδίας που είχαμε των τριών πυροσβεστών. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται φυσικά να εκφράσει τα συλληπιτήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και θα δεσμευτεί για τη μέριμνα της πολιτείας προς αυτές. Τώρα, τι θα υποθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο? Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα γίνει ένας απολογισμός της πολιτικής περίοδου, αλλά και μια προετοιμασία για την επανεκκίνηση της κυβερνητικής λειτουργίας μετά το 15 Αύγουστο. Οι υπουργοί αναμένεται να παρουσιάσουν στοιχεία για την οδική ασφάλεια, την πορεία του Ταμείου Ανάκαμψης και την Εθνική Στρατηγική για τα Ύδατα. Επίσης μαθαίνουμε ότι θα συζητηθεί και θα υπάρξει και μία εισήγηση για τη σύσταση κυβερνητικής επιτροπής σχετικά με τη χρήση της πυρηνικής ενέργειας. Όλα αυτά αναμένεται να συζητηθούν στο Υπουργικό Συμβούλιο.
1: Στις 11.
0: Έχει λίγα λεπτά
1: αυτή
0: που ξεκίνησε. Ακριβώς, θα συζητήσουμε πολλά σήμερα στην εκπομπή. Θα μιλήσουμε βέβαια και για τους πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στην ώρα του καθήκοντος. Θα δούμε και τα πολιτικά, αλλά και ωραία πράγματα που συμβαίνουν στην πόλη μας.

0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε την κυρία Χριστίνα Μπουτσούκη, που είναι πρόεδρος Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, διότι είχαμε την υπογραφή για το Μνημόνιο Συνεργασίας για την ίδρυση και λειτουργία επώνυμης έδρας με τίτλο Γαλάζια Οικονομία, που υπέγραψε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και η Dynacom Tankers Management LTD. Η κυρία Μπουτσούκη θα μας πει περισσότερα. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Για πείτε μας λοιπόν για αυτό το Μνημόνιο Συνεργασίας, για αυτή την έδρα η οποία δημιουργείται στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο.
2: Ναι, όπως είπατε και εσείς, μιλάμε για την επώνυμη έδρα με τον τίτλο Γαλάζια Οικονομία, που ιδρύεται στο τμήμα μας, στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, και μάλιστα είναι κάτι απόλυτα επίσημο και θεσμοθετημένο, αφού εχθές, ακριβώς μετά και την υπογραφή του Μνημονίου, βγήκε και το ΠΕΚ. Που ψηφίστηκε από τη Σύγκλιτο. Τώρα, πώς προέκυψε? Είναι κάτι που προφανώς το δουλεύουμε εδώ και αρκετό καιρό, εδώ και αρκετούς μήνες, και υπογράφηκε η συνεργασία ανάμεσα στο Αριστοτέλειο και στην Dynacom Tankers, του κυρίου Προκοπίου, και αυτό νομίζω ότι είναι το ξεκίνημα μιας συνεργασίας από την οποία ελπίζουμε να δημιουργηθούν τόσο και προγράμματα σπουδών, αλλά και θα στήσουμε ένα ερευνητικό κομμάτι πάνω ακριβώς το αντικείμενο αυτό που λέμε της γαλάζιας οικονομίας.
1: Ήταν απαραίτητη αυτή η έδρα, δηλαδή η αγορά το ζητάει, γιατί ξέρουμε ότι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο θέλει να υπάρχει αυτή η σύζευξη του Πανεπιστημίου με την αγορά εργασίας. Υπήρχε αυτό το κενό και σκεφτήκατε να το καλύψετε με αυτή την έδρα, με τη γαλάζια οικονομία, κυρία Μπουτσούκη?
2: Απολύτως απαραίτητο. Εάν σκεφτεί κανείς ότι η ναυτιλία είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες της οικονομίας, της ελληνικής οικονομίας, εδώ και είναι πηγή ζωής γενικότερα για τον τόπο μας, το αντικείμενο αυτό είναι κομβικό, θα έλεγα. Καταρχήν, όλοι ξέρουμε ότι η ναυτιλία, η ελληνική ναυτιλία, δεν είναι κάτι καινούργιο. Εντάξει, μιλάμε για μια ιστορία αιώνων. Από εκεί και πέρα, αν δείτε τις εξελίξεις τα τελευταία χρόνια, δηλαδή βάζοντας τεχνολογία, βάζοντας θέμα ασφάλειας, βάζοντας το θέμα της βιωσιμότητας που πολύ το συζητάμε τελευταία και είναι και αρκετά έτσι hot topic, όπως λέμε, νομίζω ότι όλα αυτά καθιστούν επιτακτική την ανάγκη να μπούμε και να μελετήσουμε κάτι τέτοιο. Επίσης να σας πω και το εξής, η πρώτη αντιμετώπιση, αν θέλετε, η πρώτη κατανόηση του όρου έχει να κάνει με την βιωσιμότητα, για παράδειγμα, των μεταφορών, την βιωσιμότητα των λιμανιών, βιώσιμη διαχείριση δηλαδή στις θαλάσσιες μεταφορές και στα λιμάνια. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Η έννοια της γαλάζιας οικονομίας είναι πολύ πιο διευρυμένη. Δηλαδή, σκεφτείτε τα επαγγέλματα που μπορεί να συνδέονται με αυτή τη διαδικασία.
1: Για πείτε μας κάποια από
0: να
1: αυτά.
0: Να καταλάβουμε.
1: Ναι.
2: Να σας ξεκινήσω από το πολύ απλό, την αλληλεία. Να πάμε στο κομμάτι του τουρισμού. Να πάμε στο yachting. Να πάμε στις μαρίνες. Να πάμε στον τουρισμό, τον εγχώριο δηλαδή, ξενοδοχεία και σύντηση, εστίαση που μπορούν να συνδέονται με αυτή τη διαδικασία, με τον ναυτικό τουρισμό παράλληλα. Να πάμε στον αθλητισμό, η έννοια της ιστιοπλοείας, ό,τι μπορείτε να σκεφτείτε στην χώρα μας συνδέεται με την θάλασσα, με την οικονομία της θάλασσας, τη γαλάζια οικονομία. Άρα μιλάμε για επαγγέλματα τόσο, αν θέλετε, σε υψηλότερο, σε πιο ερευνητικό επίπεδο ή σε επίπεδο διαχείρισης management, αλλά μιλάμε και για αρκετά έτσι πιο πρακτικά επαγγέλματα, τα οποία όμως είναι απόλυτα απαραίτητα για την ανάπτυξη της οικονομίας μας.
1: Άρα αυτή η εξειδικευμένη γνώση που θα προσφέρει η συγκεκριμένη έδρα, τη θεωρείτε απαραίτητη, προφανώς γι' αυτό προχωρήσατε σε αυτό το Μνημόνιο Συνεργασίας. Δεν είχατε σκεφτεί να γίνει νωρίτερα ή τα τελευταία χρόνια? Γιατί, για να είμαι ειλικρινής, εγώ τα τελευταία χρόνια ακούω τη γαλάζια οικονομία. Τα τελευταία χρόνια δημιουργήθηκε αυτή η ανάγκη, αυτή η ανάπτυξη?
2: ας πούμε ότι τα τελευταία χρόνια το συνειδητοποίησαν έτσι περισσότεροι. Mm-hmm. Περισσότεροι.
1: Και θελήσατε να το βάλετε σε ένα πλαίσιο, ας πούμε.
2: Ακριβώς. Υπήρχαν πάντοτε φωνές προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι είναι κάτι πολύ πιο ευρύ, δηλαδή ξεπερνάει και την έννοια της χώρας μας, γιατί αυτή τη στιγμή και σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχει αυτή η έννοια και η έμφαση στην γαλάζια οικονομία. Έχουμε και τα θέματα της ενέργειας που μπορούν να συνδυαστούν. Βλέπετε ότι είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλο ως αντικείμενο και φυσικά εμείς στη χώρα μας και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο θέλουμε να βοηθήσουμε όσο το δυνατόν μπορούμε για την εδραίωση της έδρας και του αντικειμένου που θα μπορέσει να εκπαιδεύσει άτομα σε διαφορετικά επίπεδα και να δώσει, αν θέλετε, και κίνητρο σε νέους ανθρώπους για να ασχοληθούν με το αντικείμενο.
0: Ναι.
2: Δηλαδή σκεφτείτε πόσα πιθανά επαγγέλματα και αποκατάσταση μπορεί να υπάρχει για άτομα νεαρότερα ή και σε μεγαλύτερη ηλικία, θα λέγαμε.
0: Μάλιστα. Και από πότε αυτό?
2: Κοιτάξτε, η υπογραφή της έδρας σημαίνει ότι τώρα ξεκινάμε με την προκήρυξη της έδρας, άρα θα προσλάβουμε κάποιο άτομο που έχει και το ειδικό βάρος και την εξειδικευμένη γνώση και θα μας βοηθήσει στο τμήμα να χτίσουμε. Ξεκινάμε με τη διδασκαλία μαθημάτων σε προπτυχιακό επίπεδο, mm-hmm. που είναι σχετικά, τα οποία δεν θα είναι μόνο μαθήματα για τους φοιτητές του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, αλλά για τους φοιτητές, όλους τους φοιτητές του Αριστοτελείου. Δηλαδή, ανεξάρτητα με το που σπουδάζει κάποιος, εάν θέλει και ενδιαφέρεται, μπορεί να παρακολουθήσει αυτά τα μαθήματα. Σε μεταπτυχιακό επίπεδο έχουμε ήδη ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα που είναι και αγγλόφωνο και είναι πάνω στην εφοδιαστική αλυσίδα, όπου και εκεί εξετάζουμε και μελετάμε το θέμα μεταφορών και γενικότερα την οικονομία και την διαχείριση των λιμανιών. Και φυσικά η επώνυμη έδρα σημαίνει πάντοτε και έρευνα. Άρα θα ξεκινήσουμε τώρα την δημιουργία αυτών που λέμε των βιομηχανικών διδακτορικών. Δηλαδή τι είναι? Είναι διδακτορικά τα οποία στηρίζονται οικονομικά και χρηματοδοτούνται από φορείς εξωτερικά, γιατί ασχολούνται με έρευνα πολύ συγκεκριμένη που ενδιαφέρει αυτούς τους φορείς.
0: Μάλιστα.
2: Άρα σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης, αλλά και όχι μόνο σε, αν θέλετε, στην ανώτατη εκπαίδευση, στα πανεπιστήμια τα τελευταία χρόνια έχουν δημιουργηθεί αυτά τα κέντρα διαβίου μάθησης, τα ΚΕΔΙΒΙΜ, τα οποία ασχολούνται με πιο πρακτικά σύντομα προγράμματα που δίνουν πιο πρακτικές γνώσεις σε άτομα πάνω σε μία σειρά αντικειμένων, και ένα από αυτά που θα αναπτύξουμε θα είναι και το κομμάτι της γαλάζιας οικονομίας.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μπουτσούκη, που ήσασταν μαζί μας και μας ενημερώσατε
2: για
0: αυτό το σημαντικό γεγονός το οποίο συνέβη στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Και θέλεις λίγο να συνεχίσουμε με την κίνηση στους δρόμους της πόλης.
1: Υπάρχει κίνηση
0: δραστηριότητα.
1: Αυτή τη στιγμή. Τι δραστηριότητα, παιδί μου, κίνηση υπάρχει.
0: Κίνηση.
1: Ποια δραστηριότητα?
0: Αυτή.
1: Κοίταξε να δεις, στον περιφερειακό υπάρχει ένα μικρό μποτιλιάρισμα λίγο μετά την Τριανδρία, το ύψος της Τριανδρίας, στο ρεύμα από ανατολικά προς δυτικά. Εκεί θα είστε λίγο στο σταμάτα ξεκίνα. Ενώ στο ρεύμα από δυτικά προς ανατολικά, όταν περνάτε την Τριανδρία, θα χαμηλώσετε ταχύτητες. Ενώ μετά, πώς να το πω, μετά που θα περάσετε τα Κωνσταντινουπολιτικά, δηλαδή όσοι ακολουθήσετε για να πάτε εκεί που πάει ο δρόμος προς Καλαμαριά, θα είστε λίγο στο σταμάτα ξεκίνα. Έχουμε τις εργασίες στο flyover ούτως ή άλλως, οπότε σε κάποια τμήματα ο περιφερειακός, εσείς που το χρησιμοποιείτε καθημερινά, το ξέρετε, κάπου στενεύει, οπότε γενικά θέλει λίγο προσοχή. Τώρα η Βασιλής Σόλγας ήθελες να πεις κάτι?
0: Όχι, η Βασιλής Σόλγας είναι μια χαρά.
1: Ήθελες να μου κλέψει η Βασιλής Σόλγας? Κλέψτε να, για πες.
0: Η Βασιλής Σόλγας, λοιπόν,
1: δεν του αρέσει να λέει την κίνηση. Αλλά σήμερα θέλει να λύσει νέα για την κίνηση.
0: Σήμερα έτσι θέλω λοιπόν. Yeah, και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή υπάρχουν καθυστερήσεις εκεί στην περιοχή της Χαριλάου, στα Φανάρια κυρίως. Στο κέντρο της πόλης υπάρχει μια κινησούλα στην Εγνατία, ενώ είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση και η Τσιμισκή αλλά και η Λεωφόρο Νίκης. Και τώρα όσοι θέλετε να κατευθυνθείτε προς την Χαλκιδική, ο δρόμος είναι πάρα πολύ καλός και χωρίς καθυστερήσεις.
1: Εμείς θέλουμε, αλλά δεν μπορούμε να πάμε προς τη Χαλκιδική.
0: Κάποιοι μπορούν.
1: Αύριο νομίζω θα μπορούν να πάνε περισσότεροι. Σήμερα εννοείται ότι έχουμε πάρα πολύ ηλιοφάνεια στην πόλη μας. Είμαστε και λίγες ώρες πριν να μπει ο Αύγουστος. Νομίζω φέτος το καλοκαίρι όσον αφορά τις θερμοκρασίες έχει κυλήσει μια χαρά.
0: Ναι, δεν είχαμε μεγάλους καύσονες όπως άλλες χρονιές.
1: Αλλά και χθες, ας πούμε, το μεσημέρι είχε αφόρητη ζέστη, γιατί κυκλοφόρησα κατά τις 3.30-4 η ώρα. Εγώ τα λέω, εγώ τα ακούω. Λέω, τώρα... μην κυκλοφορούμε το μεσημέρι και κυκλοφορώ.
0: Τώρα έχουμε 29 βαθμούς Κελσίου, μέχρι τους 32 θα φτάσει σήμερα. Και η αίσθηση είναι στους 32 τώρα, ενώ η υγρασία είναι στο 44%.

0: Εδώ είμαστε, Χρήστος Χατζημίσης, Εύη Τσαμπάζη, μέχρι και τη μία. Εσείς ακούτε πάντα 102 FM. Και όπως σας είπαμε νωρίτερα, πριν από λίγη ώρα άρχισε το Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκίνησε τη συνεδρίαση με μία αναφορά στους πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στη μάχη με τις φλόγες, συνδέοντας τη θυσία τους με την ανάγκη διαρκούς ενίσχυσης της πολιτικής προστασίας απέναντι στις ολοένα πιο ακραίες συνέπειες της κλιματικής κρίσης. Μεταξύ άλλων, ο Έλληνας Πρωθυπουργός τόνισε ότι η χώρα μας συνδράμει τη Γαλλία και την Ισπανία στην κατάσβεση των πολύ μεγάλων πυρκαγιών, που βλέπαμε και τις εικόνες, πραγματικά ήταν σοκαριστικές. Και επίσης απίφθινε έκκληση ο Κυριάκος Μητσοτάκης στους πολίτες για μέγιστη προσοχή, καθώς η αντιπυρική περίοδος συνεχίζεται και οι συνθήκες παραμένουν επικίνδυνες. Λοιπόν, να καλημερίσουμε τώρα, να βάλουμε στην παρέα μας το βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο. Καλή σας ημέρα, κύριε Ξανθόπουλε.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα. Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα στους ακροατές σας και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Ακούσατε τι είπε ο Πρωθυπουργός κατά την έναρξη του Υπουργικού Συμβουλίου. Όλη η χώρα βέβαια είναι συγκλονισμένη από τους τρεις πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους σε αυτή τη δύσκολη μάχη με τις φλόγες, κύριε Ξανθόπουλε.
2: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή μόλις μιλούσα στην Επιτροπή της Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης για το νομοσχέδιο που έρχεται αύριο και είχα την ευκαιρία και την υποχρέωση, θα έλεγα, να εκφράσω και εγώ την οδύνη μου και τα συλληπιτήρια για την απώλεια των τριών πυροσβεστών. Αυτή τη στιγμή δεν είναι η ώρα για άλλη συζήτηση, για τις ευθύνες, το αν θα μπορούσε να αποφευθεί, με ποιες προϋποθέσεις, προέχει στήριξη η ψυχολογική και βεβαίως και η ηθική και η οικονομική των οικογενειών που έχασαν τους ανθρώπους τους, τα υπόλοιπα ενευθέτω χρόνο. Πάντως είναι οδυνηρό, εκτός από το φυσικό περιβάλλον το οποίο καταστρέφεται λόγω των πυρκαγιών, να χάνονται και άνθρωποι, και μάλιστα άνθρωποι οι οποίοι παλεύουν, και βλέπετε, ακόμη και με τη ζωή τους, για να διατηρήσουν το φυσικό πλούτο της χώρας.
0: Και να προστατέψουν και τους συνανθρώπους τους, κύριε Ξανθόπουλε.
2: Προφανώς. Απολύτως, έχετε δίκιο.
1: Την ώρα του καθήκοντος. Να έρθουμε, κύριε Ξανθόπουλε, στα πολιτικά. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Ιρένα Δουρού, θα έχει συνάντηση με στελέχη των οικολόγων Πρασίνων και στη συνέχεια θα έχει και συνάντηση με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, τον Στέλιο Αγγελούδη.
0: Δεν είστε κι εσείς εδώ, κύριε Ξανθόπουλε, ή είστε?
2: Όχι, εγώ είμαι στη
0: Αθήνα.
2: Βουλή. Όχι,
0: ναι.
2: Εγώ είμαι στη Βουλή.
0: Κάνε στην Επιτροπή, είπατε.
2: Έχει ταυτοχρόνως πάρα πολλά, γιατί η Βουλή θα έχει τελευταία συνεδρίαση αύριο το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τις αγωγές ΛΑΠΣ που αφορούν εσάς τους δημοσιογράφους. Ένα νομοσχέδιο στο οποίο, με στο οποίο γίνεται πολύ έντονη συζήτηση. Ταυτοχρόνως σήμερα στην Ολομέλεια συζητείται η υπόθεση του νερού, της ενοποίησης ουσιαστικά της ΕΙΔΑΠ, της ΕΙΔΑΘ κτλ. Έχουμε δηλαδή πολύ σοβαρή κοινοβουλευτική δουλειά να κάνουμε μέχρι και το κλείσιμο της Βουλής, άρα δεν μπορούσα να είμαι στη Θεσσαλονίκη.
0: Γιατί η Θεσσαλονίκη είναι ο πρώτος, από ό,τι καταντιλαμβάνομαι, είναι ο πρώτος σταθμός της κυρίας Δούρου?
2: Κοιτάξτε, εξ ορισμού, διότι η Θεσσαλονίκη είναι η συμπρωτεύουσα, είναι η μεγάλη πόλη, η άλλη μεγάλη πόλη της χώρας. Η Δούρου ζει στην Αθήνα, έχει εικόνα του τι γίνεται εδώ, είναι η πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας και βουλεύτρια της Αττικής. Άρα θέλει να αποκτήσει και μια προσωπική εικόνα του τι γίνεται στην υπόλοιπη Ελλάδα, γιατί η κατάσταση των ΣΥΡΙΖΑ μετά τις αποχωρήσεις των κοινοβουλευτικών του στελεχών δεν είναι καλή. Ανέβηκε λοιπόν πάνω να δει στη Θεσσαλονίκη, που είναι, σας είπα, η δεύτερη πόλη, να δει από πρώτο χέρι και με προσωπική εμπειρία το τι ακριβώς συμβαίνει. Να δει τις οργανώσεις. Χθες είδε τις οργανώσεις Α και Β Θεσσαλονίκη. Σήμερα έχει συνάντηση με θεσμικούς φορείς. Νομίζω είναι εντελώς απαραίτητο.
0: Κύριε Ξανθόπουλε, είχαμε ακόμη μία παρέτηση στο ΣΥΡΙΖΑ από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Πρόκειται για τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Σταύρο Αραχοβίτη. Ανάμεσα σε αυτές τις δηλώσεις που έκανε, είπε ότι οι εποχές άλλαξαν και μαζί τους αλλάξαμε κι εμείς, χωρίς να τα καταφέρουμε να εκφράσουμε τις αγωνίες και τις ανάγκες της κοινωνίας. Θεωρείτε ότι αυτό είναι το πρόβλημα και ήταν το πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ, ότι δεν είχε χρόνο να ασχοληθεί με τις ανάγκες της κοινωνίας γιατί είχε πολύ σοβαρά εσωτερικά θέματα?
2: Καταρχάς, ο σύντροφος Σταύρος Αραχωβίτης παραιτήθηκε από μέλος Κεντρικής Επιτροπής, παραμένει όμως μέλος του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
2: Έτσι, αυτό πρέπει να το πούμε. Δεύτερον, κοιτάξτε, το γεγονός ότι ο χώρος μας βιώνει με μια τόσο έντονη κρίση σημαίνει ότι κάτι δεν κάνουμε καλά. Δηλαδή έχουμε δύο διασπάσεις της κοινοβουλευτικής ομάδας, έχουμε τώρα τελευταία αθρώες αποχώρησης μελών της κοινοβουλευτικής ομάδας, είτε ανεξαρτητοποιούνται,
0: τώρα, είτε οι βουλευτές
2: παραδίδουν, είτε η ομοψηφία παραδίδουν τις ένδρες τους. Όχι, κοιτάξτε, είμαστε 12 βουλευτές, 12. Γιατί στη θέση
0: και είχατε 47 ήσασταν, νομίζω.
2: Δεν ακούω.
0: Νομίζω ότι ήσασταν 47 στις εκλογές.
2: Ναι, όπως εκλεγήκαμε ως αξιωματική αντιπολίτευση του 23, ναι. Και σήμερα είμαστε 10 βουλευτές, 12 βουλευτές στην κοινοβουλευτική ομάδα, με την προσθήκη, γίναμε 12, με την προσθήκη 2 της Θοδόρας Ακριώτη από την Εύβοια στη θέση του Κεδίκου και του Γιάννη Καρυπίδη στη θέση του Βασίλη Κόκαλη. Άρα λοιπόν, για να ξαναγυρίσω, είναι μία από τις αιτίες αυτή που επισημαίνει ο Αραχωβίτης, αλλά κατά τη γνώμη μου δεν είναι η μοναδική. Αυτό όμως που εγώ οφείλω να κάνω απέναντι σας και απέναντι στους ακροατές μας είναι να μην προσθέσω άλλη μια προσωπική άποψη, αλλά να συζητήσω στο κόμμα συντεταγμένα τι φταίει που φτάσαμε εδώ, πώς θα ανατάξουμε αυτή την πορεία, πώς θα γίνει αξιόπιστος εκ νέου ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί έχει τρωθεί σε πολύ σημαντικό βαθμό η αξιοπιστία του, και έτσι να προσπαθήσουμε να ανασυνδέσουμε το νήμα της επικοινωνίας με τον κόσμο, με τις κοινωνικές τάξεις που μας αφορούν. Γιατί εμείς θέλουμε να εκφράσουμε τον κόσμο της εργασίας, της αυτοαπασχόλησης, τον αγρότη, τον μικρομεσαίο επιχειρηματία. Αυτός είναι ο ζωτικός μας χώρος. Αυτούς θέλουμε να εκφράσουμε. Με αυτή την έννοια λοιπόν θα πρέπει να το συζητήσουμε συντεταγμένα, γιατί απασχολεί και όχι μόνο εμάς, απασχολεί και όλη την κοινωνία, ξέρετε. Δηλαδή, ένα κόμμα που πριν 10 χρόνια κυβερνούσε, σήμερα έχει οριακά ανιχνεύεται.
0: Ναι.
2: Δηλαδή
0: έτσι
2: είμαστε,
0: είναι
2: στο 1,5%, στο 2%, έτσι. Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα που έχουμε και πρέπει να το δούμε συντεταγμένα.
1: Άρα ποια είναι αυτά τα θέματα που σας κρατάνε πίσω?
2: Προσωπική άποψη. Δεν σας άκουσα.
1: Ποια είναι αυτά τα θέματα που σας κρατάνε πίσω και βρίσκεστε σε αυτή τη θέση σήμερα?
2: Κοιτάξτε, καταρχάς έχουμε...
1: Είπατε ένα ζήτημα, τα άλλα ποια είναι?
2: Κοιτάξτε, καταρχάς σας είπα ότι ήταν οι πολλαπλές διασπάσεις. Έτσι, και οι αποχωρήσεις. Αυτό όμως είναι συνέπειες, δεν είναι οι αιτίες. Οι αιτίες πρέπει να αναζητηθούν στην περίοδο 15-19 αρχικά και βεβαίως στην περίοδο 19-23, διότι ο ΣΥΡΙΖΑ υπέστη του εξής πρωτοφανές. Δεν έχασε τόσο όσο ήταν η κυβέρνηση, που κυβέρνησε κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες, με την μέγενη της Τρόικας, των δανειστών, των μνημονίων, μετά από ένα συμβιβασμό που έκανε και υπέγραψε το τρίτο μνημόνιο. Εκεί δεν έχασε σημαντικά, έχασε πάρα πολύ την περίοδο που ήταν αξιωματική αντιπολίτευση. Και εκεί,
0: τότε που ήταν πρόεδρος ο Αλέξης Τσίπρας, θεωρείται ότι έχει μερίδιο ευθύνης.
2: Ο Αλέξης Τσίπρας, ο Αλέξης ανέλαβε την ευθύνη του, παραιτήθηκε. Από πρόεδρος έγιναν διαδικασίες αντικατάστασης, εξελέγει ο Στέφανος Κασελάκης και είχαμε τα γνωστά προβλήματα με τον Στέφανο Κασελάκη, την προεδρία του δηλαδή, τη διάσπαση εκ νέου κτλ. Άρα, ξαναλέω, αυτά είναι όμως κατά τη γνώμη μου οι συνέπειες. Οι αιτίες είναι βαθύτερες, είναι το ότι το κόμμα δεν μπόρεσε να εκφράσει τη μεταμνημονιακή εποχή, δεν μπόρεσε να πείσει ότι έχει μια πιστική, ένα πιστικό αφήγημα για την επόμενη μέρα και κυρίως για τις δοκιμαζόμενες τάξεις, και αυτό είναι η βασική μας αδυναμία.
0: Μάλιστα.
1: Πώς θα μπορέσει να πείσει στη συνέχεια λοιπόν για όλο αυτό το αφήγημα?
2: Κοιτάξτε, νομίζω καταρχάς είναι ένα στοίχημα αν θα πείσουμε. Δεν υπάρχουν συνταγές, δεν υπάρχουν δοκιμασμένες λύσεις. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να συμφωνήσουμε για τις αιτίες. Γιατί αν δεν συμφωνήσουμε και εγώ λέω Α και εσείς λέτε Β, είναι προφανές ότι θα ανακυκλώνουμε το πρόβλημα. Να συμφωνήσουμε λοιπόν για τις αιτίες με τις μέγιστες δυνατές πλειοψηφίες, να οργανώσουμε τη δουλειά μας με βάση αυτά τις συμφωνίες που θα κάνουμε, ότι εφόσον φταίει το τάδε πρέπει να το αντιμετωπίσουμε, και να ξανα να επανασυνδέσουμε την επαφή μας με τον κόσμο που μας ενδιαφέρει. Το γεγονός δηλαδή ότι το 23 οι δυτικές συνοικίες της Αθήνας, ας πούμε, τα λαϊκά προάστια, στο πω έτσι, ψήφισαν μαζικά Κυριάκο Μητσοτάκη, κάτι πρέπει να μας πει.
1: Χρειάζεται rebranding δηλαδή και ο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Οι παραδοσιακά ψηφίζαν αριστερά, έφυγαν από την άλλη μεριά. Δεν άκουσα τι με ρωτήσατε.
1: Χρειάζεται rebranding και ο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Rebranding χρειάζονται πάντα όλα τα κόμματα στην πολιτική, αν θέλουν να παρακολουθούν τις εξελίξεις.
0: Είναι προφανές
2: ότι με συνταγές του 10 και του 12 δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στη χώρα το 2026. Αν θέλεις να είσαι ένα κόμμα της αριστεράς που είσαι μέσα στην κοινωνία, πρέπει να προσαρμόζεσαι. Βεβαίως, χωρίς βέβαια να χάνεις το αξιακό σου σύστημα, την έρμα, το ειδικό βάρος που έχουν οι αφετηριακές σου, οι καταβολές σου, οι αφετηριακές σου αναφορές και όλα αυτά τα πράγματα. Ποιους θέλεις ταξική διάσβαση της κοινωνίας, ποιους θέλεις να εκφράσεις, για ποιους παλεύεις, τι κοινωνία ονειρεύεσαι, όλα αυτά δεν αλλάζουν. Αυτά είναι συστατικά στοιχεία. Ο τρόπος που θα το κάνεις, αυτό είναι το rebranding κατά την άποψή μου.
0: Κύριε Ξανθόπουλε, από τις δημοσκοπήσεις φαίνεται ότι το μεγαλύτερο μέρος των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ έχει μετακινηθεί προς την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα.
2: Δεν νομίζω. Νομίζω είναι γύρω στο 50%.
0: Πού πήγανε οι υπόλοιποι?
2: Το σπίτι τους. Αποστρατεύτηκαν. Είναι η απαγοήτευση.
0: Όχι, εννοώ για ψηφοφόρους.
2: Για ψηφοφόρους.
0: Ναι.
2: Εννοείται πλέον του 50% που είναι.
0: Ναι. Εγώ νόμιζα περισσότεροι πήγανε προς την Ελλάς.
2: Η Ελλάς παίρνει από τον ΣΥΡΙΖΑ 50%.
0: Και το ερώτημά μου θα ήταν... θα πρέπει να σκεφτείτε κάποια στιγμή, φαντάζομαι ότι θα κατεβεί ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, έτσι.
2: Κοιτάξτε, η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής είναι να, βεβαίως, να συμμετάξει στις εκλογές με όσους θέλουν και όσους μπορούν. Η προσπάθεια που θα γίνει είναι να γίνει ένα ενωτικό σχήμα και κατά το δυνατόν ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο. Τα στελέχη της πολιτικής γραμματείας ήδη έχουν κάνει ένα καταμερισμό. Την άλλη εβδομάδα θα κατεβεί ο σύντροφος ο Μπουλέκος στην Πελοπόννησο να δει το τι γίνεται. Κάποιος άλλος σύντροφος θα ανεβεί στη Θεσσαλία. Υπάρχει δηλαδή μια κινητικότητα να ανασυγκροτήσουμε το κόμμα για να κυρίως να έρθουμε σε επαφή με τις οργανώσεις για να δούμε τι κατάσταση επικρατεί και να δούμε πώς θα στελεχώσουμε τα ψηφοδέλτια μας.
0: Άρα η απόφαση που είχε πάρθει στο ΣΥΡΙΖΑ όταν ήταν πρόεδρος ο κύριος Φάμελος για συμπόρευση, αν θυμάμαι αυτή ήταν η λέξη, με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, δεν ισχύει από εδώ και πέρα.
2: Ναι, προφανώς. Έχει αλλάξει. Okay. Παρετήθηκε ο Σοκράτης.
0: Ναι, οπότε δεν ισχύει και αυτή η απόφαση.
2: Άλλαξε, ναι. Υπάρχει μια καινούργια απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής της περασμένης εβδομάδας. 7 Ιουλίου, αν θυμάμαι καλά, ήταν η πρώτη συνεδρία.
0: Ακριβώς, ναι.
2: Όπου είχαμε πει ότι με όσους θέλουν και όσους μπορούν θα είμαστε παρόν, ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι παρόν δηλαδή στις εκλογές που έρχονται. Τώρα, αν αυτό είναι δυνατόν, αν είναι κατορθωτό, με ποιες προϋποθέσεις, θα το δείξει. Είναι παρόν δηλαδή στις εκλογές που έρχονται.

0: άνθρωποι που είμαστε εδώ. Τώρα, γενικότερα, αν θα φύγουν κάποιοι από τον ΣΥΡΙΖΑ, από τις οργανώσεις τοπικές, από τις περιφερειακές, αυτά δεν τα ξέρω, ναι. Δεν ξέρω και την ανθρωπογεωγραφία του όλου σήμερα.
1: Σωστά το αντιληφθήκατε, εγώ ρωτούσα κυρίως για την κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Όχι.
1: Μάλιστα.
0: Κοιτάξτε, είναι θέματα, πώς να σας το πω, δηλαδή άνθρωπος που ήρθε και ψήφισε για την εκλογή προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, δεν νομίζω ότι...
1: Ναι.
0: Ηθικά νομιμοποιείται, ας πούμε, σε ένα μήνα να αποχωρήσει και να πάει σε άλλο κόμμα. Έτσι.
1: Ναι. Μάλιστα. Καλά, ούτως ή άλλως τώρα αυτό που λέτε στο ΣΥΡΙΖΑ είδαμε και πράγματα που εγώ, ας πούμε, δεν τα φανταζόμασταν. Ξέρετε, και εσείς φαντάζομαι ή φανταζόσασταν όλα όσα έγιναν.
0: Κοιτάξτε, κανείς δεν τα φανταζόταν αυτά τα πράγματα, αλλά ξέρετε, αυτά είναι ζητήματα ατομικής προσωπικού αξιακού κώδικα.
1: Έτσι.
0: Άρα, επειδή δεν θέλω
1: στείλατε
0: να.
1: Στείλατε πολύ ωραίο μήνυμα, κύριε Ξανθόπουλε. Ναι.
0: Μα έτσι είναι. Εμείς είμαστε βουλευτές αριστεράς. Έτσι, εγώ είμαι από τη μήτρα αυτού του πράγματος, από την Κίτη. Είμαι στην Ανατολική Αριστερά εδώ και 50 χρόνια από φοιτητής. Ουδέποτε εγώ είμαι από τους ανθρώπους που έχουμε στηρίξει το εγχείρημα σε πολύ δύσκολες εποχές. Ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα μπορεί να είμαι βουλευτής. Κατάγουμε από τη Δράμα είναι κάτι εξοχή συντηρητικό νομό όπου δεξιά και ακροδεξιά έχουν περί του 60%, πάνω από 50% δηλαδή. Ουδέποτε η βουλευτική έδρα ήταν στα θέλω μου και στους στόχους μου. Προέκυψε, είμαι σε αυτή την περίοδο της ζωής μου, το υπηρέτησα. Άρα εγώ αυτή την προσέγγιση έχω.
1: Μάλιστα.
0: Κάποιοι άλλοι έχουν άλλες προσεγγίσεις. Σας είπα, ο καθένας έχει τον δικό του αξιακό κώδικα και με αυτόν κρίνεται.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ξανθόπουλε.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Εγώ έτσι για να χαλαρώσουμε και λίγο τη συζήτηση, θα σας πω λίγο να ξεκουραστείτε και τον Αύγουστο, γιατί από Σεπτέμβριο σας περιμένουν ακόμη περισσότερη δουλειά, περισσότερες διεργασίες.
2: Βέβαια, οι εκλογές αργούν.
1: Οι εκλογές αργούν, έτσι φαίνεται.
0: Εγώ είχα εκφράσει την άποψη ότι οι εκλογές θα γίνουν το επόμενο έτος, το 27, δεν μπορώ να ξέρω πότε. Εν πάση περιπτώσει, τώρα το αν θα ξεκουραστώ λιγάκι, η αλήθεια είναι ότι και το θέλω και το έχω να
1: κάνει,
0: γιατί μείναμε και λίγοι βουλευτές και προσπαθούμε να τα προλάβουμε όλα, να μην λείπει πουθενά ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν εξαρτάται μόνο από μένα.
1: Έτσι. Να είστε καλά, κύριε Ξανθόπουλε.
0: Να είστε καλά και εσείς.
2: Γεια σας.

0: Όπως είπαμε, είναι σε εξέλιξη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ενώ σήμερα συνεδριάζει και το ΠΑΣΟΚ υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη, με κύριο θέμα την προετοιμασία για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αλλά και το σχεδιασμό της προεκλογικής στρατηγικής. Εκεί βέβαια αναμένονται να θέσουν τις απόψεις τους και τα στελέχη του κόμματος. Φαντάζομαι ότι κάποιοι ίσως να είναι το πολιτικό συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ, έτσι αυτή είναι η συνεδρίαση. Μπορεί κάποιοι να εκφράσουν λίγο και το τι γίνεται με τις δημοσκοπήσεις, γιατί το ΠΑΣΟΚ είναι στην τρίτη θέση. Φαντάζομαι θα συζητηθεί και αυτό το θέμα, γιατί δεν πάβει να είναι ένα γεγονός. Θα δούμε τι ακριβώς θα αποφασιστεί σε αυτό το πολιτικό συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ. Ενώ είχαμε και μία αποχώρηση, όλο αποχωρήσει και μεταγραφές έχουμε αυτό το διάστημα, από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού αυτή τη φορά, από την Ελπίδα για τη Δημοκρατία, αποχώρησε ο Θανάσης Αυγερινός, ο οποίος ήταν επικεφαλής του επικοινωνιακού επιτελείου. Έκανε και μία ανάρτηση που άφησε, έτσι μπορούμε να πούμε, κάποιες εχμές, καθώς υποστήριξε ότι από τις 12 Ιουλίου άρχισε να λειτουργεί εντός του κινήματος ένα παράλληλο γραφείο τύπου, όπως γράφει ο κ. Αυγερινός, εξέλιξη η οποία, όπως υπονόησε, οδήγησε στην κατάργηση του αρχικού γραφείου και άρα και του δικού του ρόλου στο τιμόνι της επικοινωνίας. Δεν φαίνεται να έφυγε δηλαδή και με τις καλύτερες σχέσεις. Είπε ότι αυτή τη στιγμή εγώ θα κάνω διακοπές. Αναφέρθηκε και σε κάτι, όχι διαδρόμους, όχι κάποιες συζητήσεις που και ο ίδιος δεν είχε γνώση, ενώ θα έπρεπε λόγω του ρόλου που είχε, έτσι. Mm-hmm. Ήταν επικεφαλής του επικοινωνιακού επιτελείου του, γενικά της επικοινωνίας του κινήματος της κυρίας, με επικεφαλής την κυρία Καριστιανού.
1: Και ήταν και από τους πρώτους ο οποίος είχε ανακοινώσει τη στήριξή του στον φορέα που ετοίμαζε τότε η κυρία Καριστιανού. Πάντως την ενόχλησή του εξέφρασε ο Νίκος Πλακιάς για μια φωτογραφία που ανήρτησε η Μαρία Καριστιανού σχετικά με τη Λάρισα. Ανέβασε η πρόεδρος
0: πήγε
1: του κόμματος.
0: Πήγε να κάνει επίσκεψη η κυρία Καριστιανού.
1: Ανέβασε μια selfie τραβηγμένη μέσα από αυτοκίνητο, στην οποία εμφανίζεται με πλατή χαμόγελο μαζί με μια συνεργάτηδα της και την λεζάντα Λάρισα, ερχόμαστε. Ο κύριος Πλακιάς θεώρησε αυτή την ανάρτηση προβληματική ως προς την τραγωδία των Τεμπών, καθώς αυτή συνέβη κοντά στην Λάρισα, και έκανε και αυτός μια ανάρτηση αλίμονο σε αυτούς που βίωσαν και συνεχίζουν να βιώνουν το δράμα. Μόνο αυτή η πόλη χαράκτηκε ως η πόλη στην οποία δολοφονήθηκαν 57 αγνές ψυχές. Η πόλη δυστυχώς μόνο έμπνευση για χαρούμενες φωτογραφίες και χαρούμενα πρόσωπα δεν είναι. Έγραψε.
0: Ο κύριος Πλακιάς, ο οποίος έχασε, να θυμίσουμε, στην τραγωδία των Τεμπών τις δύο δίδυμες, τις δίδυμες κόρες του, αλλά και την ανιψιά
1: του. Να. Και τώρα κάτι ευχάριστο και πολύ.
0: Υπάρχουν και ευχάριστα.
1: Υπάρχουν ευχάριστα, διότι στις 7 Αυγούστου ανοίγει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, με διευρυμένα μάλιστα τα οικονομικά κριτήρια. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά φυσικά μέσω gov.gr και vouchers.gov.gr. Ενώ όσοι δεν διαθέτουν τις απαραίτητες ψηφιακές δεξιότητες θα μπορούν να εξυπηρετούνται μέσω των κέντρων εξυπηρέτησης πολιτών. Η νέα φάση αυτή του προγράμματος καλύπτει το διάστημα από το Σεπτέμβριο του 2026 έως το Δεκέμβριο του 2027. Οι δικαιούχοι θα λάβουν οικονομική ενίσχυση από 200 έως 600 ευρώ, η οποία θα πιστωθεί σε άειλη ψηφιακή κάρτα και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για διαμονή σε τουριστικά καταλήματα σε όλη την Ελλάδα. Πρώτη φάση του προγράμματος έως τις 31/12/2026, και η δεύτερη θα ολοκληρωθεί 31/12/2027. Όπως είπαμε, διευρύνονται τα εισοδηματικά κριτήρια. Το ανώτατο εισοδηματικό όριο για άγαμους χωρίς παιδιά αυξάνεται από 19.000 σε 21.000 ευρώ, ενώ για έγαμους χωρίς τέκνα διαμορφώνεται από 31.000 σε 33.000 ευρώ. Για τις οικογένειες με τα περισσότερα παιδιά, τα ανώτατα εισοδηματικά όρια αυξάνονται σημαντικά και μπορούν να φτάσουν έως και τα 58.000 ευρώ.
0: Λοιπόν, καλές διακοπές όσοι θα πάτε, και με το δελτίο κοινωνικού τουρισμού πάμε.
1: Εμείς
0: τώρα
1: πάμε σε διάλειμμα.
0: Πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
1: Έρχεται η Βούλα Σαΐτη.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Βαθιά θλίψη για τους πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στη φωτιά στο Ρέθυμνο, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο. Η πολιτεία τους τιμά, στέκεται στο πλευρό των οικογενειών τους και δυναμώνει τις δράσεις της, ώστε η Ελλάδα να θωρακίζεται όλο και πιο αποτελεσματικά απέναντι στην κλιματική κρίση, δήλωσε. Σε κλίμα συγκίνησης ξεκίνησε και η συνεδρία της Ολομέλειας της Βουλής, η οποία απέτησε φόρο τιμής στους τρεις πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους σε Ρέθυμνο και Γήθιο, τηρώντας ενός λεπτού σιγή. Σήμερα θα τελεστούν οι κηδείες των δύο πυροσβεστών στην Κρήτη. Μάχη με τις φλόγες και τους θυελλώδεις ανέμους δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στα πύρινα μέτωπα της χώρας. Στο Ρέθυμνο η πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη νέα κρύα βρύση με μέτωπο σχεδόν 20 χιλιόμετρων μένεται ακόμη με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν κυρίως στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Αλλεπάλληλα μηνύματα από χθες από το 112 για εκενώσεις οικισμών επιχειρούν 198 πυροσβέστες με 43 οχήματα και 10 ομάδες πεζοπόρων, ενώ το πρωί αναχώρησαν άλλοι 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα και 3 ομάδες πεζοπόρων από τον Πειραιά. Η ένταση των θυελλωδών ανέμων καθιστά αδύνατο να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα, ανέφερε μιλώντας στην ΕΡΤ ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης Γιώργος Τσαπάκος. Οι επισκέπτες που είχαν απομακρυνθεί από την Αγία Γαλήνη επιστρέφουν στα καταλήμματά τους με προτεραιότητα τα περίπου 100 άτομα που φιλοξενούνταν στο κλειστό γυμναστήριο Φεστού. Ταυτόχρονα, συνεργεία του ΔΔΕ εργάζονται για την αποκατάσταση των βλαβών που προκάλεσε η πυρκαγιά στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Να μην ξεχαστεί, η θυσία των πυροσβεστών ζήτησε, μιλώντας στο σταθμό μας, ο Αντώνης Ψαρουδάκης, αντιδήμαρχος στο Αμάρι Ρεθύμνου. Στη Σιτία οριοθετήθηκε η φωτιά στην Αγία Τριάδα, που και η δασική έκταση επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 12 οχήματα και 3 πεζοπόρα τμήματα. Μάχη με τις αναζωπυρώσεις δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Λέσβο, όπου δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, ωστόσο αναμένεται ενίσχυση των ανέμων που σύμφωνα με την πρόγνωση θα ξεπεράσουν τα 9 μποφόρ. Σε εξέλιξη είναι φωτιά στην Κερατέα, στην περιοχή Χάρακας, όπου πνέουν βόρειοι άνεμοι, ενώ δύο ελικόπτερα αναμένεται να σπεύσουν για να ενισχύσουν από αέρος τις προσπάθειες κατάσβεσής της. Λίγο πριν τις 11.30 έσταλε μήνυμα από το 112, καλώντας τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα. 8 συλλήψεις έγιναν για απόπειρες εμπρισμού και πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια σε όλη τη χώρα. Μεταξύ άλλων, συνελήφθησαν ο Δήμαρχος Πάρου, ο Αντιδήμαρχος, ένας εργολάβος και ένας υπάλληλος για τον Χιτά του νησιού και οδηγούνται ενώπιον της Εισαγγελικής Αρχής στη Σύρο. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων είναι σε ισχύ σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλη της Χαλκιδικής ως τις 8 το βράδυ. Πολλαπλά είναι τα πύρινα μέτωπα στην Τουρκία, στα νότια και δυτικά παράλια, με περισσότερους από 1.000 πυροσβέστες να επιχειρούν για τον περιορισμό της φωτιάς στα Μούγλα. Την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου εισηγείται ομόφωνα προς την Ολομέλεια η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής κατόπιν του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης που εξέδωσαν οι βελγικές δικαστικές αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση Κατάρ Γκέιτ. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν παρέστη αυτοπροσώπως στη συνεδρίαση, αλλά κατέθεσε υπόμνημα μέσω του οποίου τονίζει ότι δεν προτίθεται να επικαλεστεί τη βουλευτική του ιδιότητα προκειμένου να αποτρέψει τη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης. Ένα βαρύ κύμα χτυπημάτων κατά του Ιράν που πραγματοποιήθηκε ως ισχυρή απάντηση στην Ιρανική πυραυλική επίθεση σε Αμερικανική βάση στην Ιορδανία δήλωσε ότι ολοκλήρωσε ο Αμερικανικός στρατός. 6 νεκροί τουλάχιστον από ρωσικούς βομβαρδισμούς στην Ουκρανία, στην πόλη Κρίβι Ριχ, ένας νεκρός στο Κίεβο και τουλάχιστον 6 τραυματίες από πλήγμα σε πολυκατοικίες στην πόλη Λβίβ. σε χειρουργική επέμβαση στο Παίδων Αγία Σοφία. Υποβάλλεται ένα 6χρονο αγόρι μετά από επίθεση που δέχθηκε από σκύλο στο Βόλο ενώ έπαιζε στο πάρκο της Αγίας Εκατερίνης συνοδευόμενο από τη μητέρα του. Το παιδί τραυματίστηκε σοβαρά στο αυτί και αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο του Βόλου, διακομίστηκε στο Παίδων στην Αθήνα όπου οι γιατροί αναμένεται να του βάλουν μόσχευμα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα είναι σε ισχύ από τις 11 το βράδυ του Σαββάτου ως τις 5 το πρωί της Κυριακής στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης λόγω κατασκευής του flyover. Θα εφαρμοστεί καθολικός αποκλεισμός της περιφερειακής στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου Πηλέας για την εκτέλεση εργασιών στις δύο νέες γέφυρες Πηλέας Πανοράματος. Τα οχήματα που κινούνται στον κλάδο προς Χαλκιδική αεροδρόμιο θα εκτρέπονται στην οδό Φωκά και όσα κινούνται προς Καβάλα Κατερίνη στην οδό Πρασακάκη. Μια ματιά στον καιρό, γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις προβλέπεται σε Μακεδονία και Θράκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Έθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα γύρω ορεινά θα έχει η Θεσσαλονίκη. Θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
2: Παστούρωμα, το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Οδηγεί στην ενημέρωση η Έφη Τζαμπάζη και ο Χρήστος Χατζημίσης.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν στο στούντιο μετά το δελτίο ειδήσεων. Χρήστος Χατζημίσης, Εφη Τσαμπάζη, μέχρι και τη μία θα είμαστε μαζί. Πάμε να καλησπερίσουμε τον επόμενο καλεσμένο μας, με τον οποίο θα συζητήσουμε πραγματικά αυτή την τραγωδία που είχαμε χθες στη χώρα μας. Τρεις πυροσβέστες να χάσουν τη ζωή τους. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου, ο κύριος Θάνος Ψαρόπουλος. Καλησπέρα, κύριε Ψαρόπουλε.
1: Καλησπέρα.
0: Η Ομοσπονδία είναι των συμβασιούχων πυροσβεστών, έτσι.
1: Ναι.
0: Μάλιστα, έτσι για να το κάνουμε και πιο λιανά.
2: Συμβασιούχοι ήταν και οι πυροσβέστες.
1: Οι εποχικοί πυροσβέστες είναι ιδιωτικού δικαίου.
0: Mm-hmm. Αυτό που είπε ο Χρήστος.
2: Ήταν συμβασιούχοι οι πυροσβέστες, αυτοί που έχασαν τη ζωή τους.
1: Ήτανε συνάδελφοι πάνω απ' όλα. Δυστυχώς η στολή δεν, και η φωτιά δεν κοιτάει μάλλον τι ιδιότητα.

0: δυστυχώς είναι επικίνδυνη, το ξέρουμε όλοι, αλλά η κυβέρνηση δεν δίνει στους μόνιμους συναδέλφους μας το επικίνδυνο για ανθυγινό. Το θεωρεί ένα επάγγελμα ότι δεν είναι επικίνδυνο, αλλά και όχι και ανθυγινό. Και μετά από προσπάθειες ακόμα δεν έχει δώσει το επικίνδυνο και ανθυγινό.
1: Πόσο μάλλον εννοείται σε εσάς τους συμβασιούχους, κύριε Ψαρόπουλο?
0: Σε εμάς τους συμβασιούχους, λόγω επειδή είμαστε ιδιωτικού δικαίου και πηγαίνουμε με τον κανονισμό και τον νόμο των ιδιωτικών υπαλλήλων, εμείς το παίρνουμε. Αλλά αφού κάνουμε την ίδια δουλειά, οι μεν δεν το παίρνουν, οι άλλοι το παίρνουν. Είναι λίγο ξύμορο, καταλαβαίνετε. Είναι τα τερτύπια αυτά της εκάστοτε κυβέρνησης που δεν έχει λύσει αυτό το πρόβλημα.
1: Μάλιστα. Εσείς είστε, δουλεύετε κάποιους μήνες, το μισό χρόνο περίπου?
0: Εμείς δουλεύουμε Απρίλιο με Νοέμβριο. Απρίλιο με Νοέμβριο.
1: Μάλιστα. Και η κατάσταση με τις φωτιές, κύριε Ψαρόπουλε, κάθε χρόνο είναι και χειρότερη, αντιλαμβανόμαστε. Βέβαια, υπάρχουν περισσότερα μέσα όσον αφορά την πρόληψη. Υπάρχει και το 112. Γίνονται προσπάθειες, αλλά είναι και η κλιματική κρίση, η κλιματική αλλαγή, που από τον Μάιο φέτος βλέπουμε συνέχεια φωτιές και στη Θεσσαλονίκη εδώ τον τελευταίο μήνα συνέχεια έχουμε φωτιές.
2: Και φωτιές μεγάλης έκτασης, οι οποίες παίρνουν γρήγορα μεγάλες διαστάσεις.
0: Σίγουρα, σίγουρα. Φέτος η Θεσσαλονίκη είχε, ας πούμε, επιτραπεί η έκφραση, την τιμητική της στις πυρκαγιές, δύσκολες πυρκαγιές. Είχαμε και τον θάνατο πατέρα και γιου στο Ρεόκαστρο, μην το ξεχνάμε αυτό.
1: Τραγικό. Όχι, βέβαια, τι είναι.
0: Μην το ξεχνάμε αυτό. Μια φωτιά που ξεκίνησε από Χορτολιβαδική και δυστυχώς μπήκε μέσα στο δάσος, μπήκε σε κατοικημένη περιοχή. Υπάρχει πλέον, οι πυρκαγιές είναι εδώ. Από Απρίλιο, ειδικά στην Νότιο Ελλάδα, μέχρι τον Νοέμβριο έχει πυρκαγιές. Η κυβέρνηση όμως καταλαβαίνετε ότι δεν κάνει άμεσες κινήσεις. Το ότι παίρνουμε ντρόουν και παίρνουμε και νοικιάζουμε ελικόπτερα και δεν σβήνουν οι φωτιές ούτε με τα ντρόουν ούτε με τα ελικόπτερα.
1: Τι θα έπρεπε δηλαδή να κάνει?
0: Πρέπει να πάρουμε να στελεχωθεί το πυροσβεστικό σώμα. Άμεσες προσλήψεις στην πυροσβεστική πρέπει να γίνουν. Το λέμε, το φωνάζουμε εμείς οι συνδικαλιστές. Εμείς οι κακοί συνδικαλιστές, γιατί γυρίζει η κυβέρνηση και τα βάζει με εμάς, γιατί βγάζουμε αυτά τα πράγματα. Δεν έχει κόσμο η πυροσβεστική. Εδώ στη Θεσσαλονίκη, γιατί τυχαίνει να είμαι Θεσσαλονικιός και να υπηρετώ στον τρίτο πυροσβεστικό σταθμό Θεσσαλονίκης, οι βάρδιες δεν βγαίνουν.
1: Εννοείται το καλοκαίρι ή το χειμώνα, κύριε Ψαρόπουλε?
0: Και το καλοκαίρι και το χειμώνα. Η πυροσβεστική δεν σταματάει το έργο της επειδή.
1: Ναι, ναι, το αντιλαμβανόμαστε.
0: Σβήνουν τα φώτα της δημοσιότητας για τις μεγάλες πυρκαγιές.
1: Εμείς το αντιλαμβανόμαστε.
0: Έχει πει πάρα πολύ μεγάλες αρμοδιότητες η πυροσβεστική.
1: Απλώς το καλοκαίρι, όπως και να το πούμε, οι ανάγκες είναι πολλαπλασιάζονται.
0: Φυσικά, φυσικά. Φυσικά. Φανταστείτε όμως ότι το χειμώνα η πυροσβεστική είναι μείον 2.500 που φεύγουν οι εποχικοί πυροσβέστες.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Φανταστείτε δηλαδή από τους 18.000 που λέει ο κύριος Τουρνάς και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Πέφτουμε αμέσως από 1 Δεκεμβρίου, γιατί απολυόμαστε, πέφτουμε στις 2.500 μείον.
2: Κύριε Ψαρόπουλε, πάντως, παρά το γεγονός ότι έχουμε πολλές πυρκαγιές και από πολύ νωρίς και μεγάλης έκτασης, όπως είπαμε, έχουμε και την γρήγορη οριοθέτησή τους και κατάσβεσή τους.
0: Ναι, ναι.
2: Αυτό
0: ναι.
2: Πρέπει να το παρατηρήσουμε φέτος. Δηλαδή, έχουμε πολύ μεγάλες φωτιές, οι οποίες όμως σβήνονται εν τη γενέση τους συνήθως ή τουλάχιστον λίγες ώρες μετά, με αποτέλεσμα να έχουμε πολύ λιγότερες ζημιές. Φυσικά, οι ανθρώπινες ζωές σίγουρα έχουμε. Να έχουμε και θρυνούμε από την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου, αλλά όμως παρατηρούμε ότι υπάρχει μια γρήγορη κατάσβεση των πυρκαγιών. Ισχύει?
0: Ναι, όντως το μοτίβο της πυρόσβεσης στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια άλλαξε. Ξεκινάνε όλα τα αμάξια, ό,τι έχει και δεν έχει, το κέντρο τα στέλνει στην πυρκαγιά. Ναι, όντως εν τη γενέση κάποιες πυρκαγιές τελειώνουν γρήγορα. Και όπως τελειώνουν και δεν υπάρχουν, όπως το λέμε, δεν βγαίνουν την επόμενη μέρα. Δηλαδή δεν συνεχίζουν την επόμενη μέρα. Ναι, αλλά αυτές οι πυρκαγιές ήταν τον Απρίλιο, τον Μάιο, τον Ιούνιο, τον Ιούλιο που δεν είχε μελτέμια. Δείτε τώρα όμως τα μελτέμια του Αυγούστου. Ακόμα δεν μπήκε ο Αύγουστος και δείτε. Οι πυρκαγιές όμως κάτω στην Κρήτη, στο Γήθιο, στη Μυτιλίνη.
1: Στο Ρέθυμνο πάντως οι ρηπές, γι' αυτό φουντώνει και η φωτιά.
0: Μα,
1: η
0: αυτό... τελε...

0: Αυτές οι πληροφορίες είναι 125 χιλιόμετρα την ώρα.
1: Σας, αυτό λέω ότι, σβήνανε τη γενέση, δεν προλαβαίνανε να μεγαλώσουν οι πυρκαγιές, γιατί ναι. δεν είχε μεγάλους ανέμους. Τώρα όμως η δύσκολη περίοδος για το πυροσβεστικό σώμα είναι τώρα τον Αύγουστο.
2: Είναι τώρα φυσικά, ναι, το γνωρίζουμε αυτό πολύ καλά. Και αυτή τη στιγμή σίγουρα η χώρα έχει αρκετές πυρκαγιές σε εξέλιξη και βεβαίως μεγαλύτερη αυτή στην περιοχή της Κρήτης, όπου θρηνήσαμε και δύο πυροσβέστες. Στο Γήθιο φυσικά, όπου και εκεί είχαμε την απώλεια ενός πυροσβέστη.
0: Εσείς κύριε Ψαρόπουλε, η πιο δύσκολη φωτιά που έχετε πάει ποια ήτανε?
1: Η πιο δύσκολη φωτιά για μένα
0: που φοβηθήκατε,
1: ήταν στον Εύρο.
0: Στη Δαδιά, στο δάσος.
1: Στη Δαδιά, ναι, δύο φορές έχουμε πάει στη Δαδιά.
2: Στην πρώτη φωτιά ή στη δεύτερη που είχε πιάσει τότε και τη Ροδόπη?
1: Πριν τρία χρόνια, τη μεγάλη φωτιά του Εύρου.
2: Τη μεγάλη φωτιά,
1: φωτιά του Εύρου, ναι. Ήταν γιατί... από τις πιο δύσκολες πυρκαγιές.
0: Φοβηθήκατε όπου... για την...
1: Κοιτάξτε, να σας πω την αλήθεια τώρα και θα μιλήσω σαν πυροσβέστης αυτή τη στιγμή.
0: Σαν πυροσβέστης,
1: δεν υπάρχει συνάδελφος που να μην φοβάται. Δεν υπάρχει συνάδελφος να μην φοβάται. Απλά ο πυροσβέστης πρέπει να κατανικά το φόβο του. Γιατί εκεί πέρα που, όπως ξέρετε, εκεί που πηγαίνουν, φεύγουν οι πολίτες, οι πυροσβέστες πηγαίνουν στο οτιδήποτε. Πάντα όμως πρέπει να έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας το φόβο. Ίσως είναι και λίγο, αποτρεπτικός για κάποιες στιγμές.
0: Κλείνοντας, κύριε Ψαρόπουλε, να σας ρωτήσω κάτι. Να. Γιατί αποφασίσατε, πώς να γίνετε πυροσβέστης?
1: Εγώ ξεκίνησα το 2006 ως εθελοντής πυροσβέστης στο πυροσβεστικό σώμα, στο τρίτο πυροσβεστικό σταθμό στη Μαρτίου.
0: Ήσασταν στους εθελοντές, οπότε...
1: Είμαι εθελοντής πυροσβέστης, συνεχίζω να είμαι εθελοντής πυροσβέστης, έχω ακόμα την ιδιότητα του εθελοντή πυροσβέστη.
0: Οπότε μπήκε κατευθείαν το μικρόβιο και γιγαντώθηκε.
1: Έτσι ακριβώς, και το 2019 με αξίωσε ο Θεός να μπω στο έμιστο προσωπικό, έστω και εποχικός.
0: Μάλιστα. Εμείς θα ανευχηθούμε...
2: Να μην έχουμε άλλες τέτοιες απώλειες...
0: Εννοείται, και καλή δύναμη σε εσάς, στους συναδέρφους σας, γιατί πραγματικά εμείς το καλοκαίρι όλοι κάνουν διακοπές, οι πυροσβέστες είστε επιποδός όλες τις μέρες, όλες τις ώρες, για να προστατεύετε πρώτα απ' όλα εμάς, μετά τις περιουσίες μας, τα δάση μας.
2: Και επειδή έχουμε βρεθεί σε
0: φωτιές και εμείς για να τις καλύψουμε, ναι.
2: Ξέρουμε ακριβώς το τι σημαίνει
1: και πώς είναι.
0: Και πάλι είμαστε κάποια μέτρα πιο μακριά, δεν είμαστε μέσα, στην εστία,
1: αλλά στον καπνό και το ακριβώς φορτίο,
2: το νιώθουμε.
0: Ακριβώς, κύριε Ψαρόπουλε, καλή δύναμη.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε.
0: Γεια σας.
1: Για χαρά, για.

0: με τη μελωδική φωνή της Miley Cyrus που ακούσαμε πριν από λίγο, από τις μουσικές που ρυθμίζει και τον ήχο φυσικά ο Κώστας Σταθάκης. Τις επιλογές κάνει φυσικά η Μάτα Σαμαρά, την ευχαριστούμε πολύ για τις πολύ ωραίες μουσικές που επιλέγει. Και πάμε τώρα να δούμε ένα άλλο θέμα, πολύ ενδιαφέρον και αυτό, διότι εδώ στην εκπομπή πάντα ενδιαφέροντα θέματα καλύπτουμε. Είναι οι νταντάδες της γειτονιάς. Η κυρία Κωνσταντίνα Τσόλκα είναι μαζί μας, δημιουργός μιας πλατφόρμας, για να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, κυρία Τσόλκα. Είναι μετά τις 12, λέμε πια. Καλό
1: καλησπέρα,
0: μεσημέρι.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, για πείτε μας για αυτή την πλατφόρμα που έχετε φτιάξει.
2: Η ομάδα «Οι νταντάδες της γειτονιάς της όμορφης Θεσσαλονίκης» δημιουργήθηκε πριν από 4,5 χρόνια από την ανάγκη να φέρει κοντά οικογένειες και επαγγελματίες φροντίδας σε ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης και αλληλοσεβασμού. Ο στόχος μας ήταν να μπορέσουμε να βοηθήσουμε, να ενημερώνουμε, αλλά και να χτίσουμε μια όμορφη κοινότητα όπου κανείς δεν θα αισθάνεται μόνος στην αναζήτηση βοήθειας για το παιδί.
0: Mm-hmm. Κάτι πολύ σημαντικό και κάτι το οποίο απασχολεί φυσικά τις μαμάδες. Εδώ υπάρχει λοιπόν μία, στην ουσία, σαν μικρές αγγελίες, έτσι. Ποιος ζητάει και ποιος θέλει.
2: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, για να το ξεκαθαρίσω, είναι μια δωρεάν παροχή, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές σελίδες όπου θα πρέπει τόσο ο γονιός όσο και ο επιμελητής φροντίδας να πληρώσει για να μπορέσει να βρει αυτό που ζητάει. Ο σκοπός της ομάδας αυτής ήταν να παρέχεται δωρεάν. Ξεκίνησα με τη Θεσσαλονίκη γιατί είναι η πόλη μου. Αλλά βλέπω ότι σιγά σιγά επεκτείνεται.
1: Άρα επειδή λέτε και για εμπιστοσύνη, μπορώ εγώ, ας πούμε, στη δική σας σελίδα να προτείνω την ταντά που είχα εγώ και να γράψω για αυτήν ότι είναι καταπληκτική, μου πρόσεχε το παιδί, ώστε να ξέρετε εσείς όταν την πάρετε ή κάποια άλλη μαμά ότι υπάρχει αυτή η εμπειρία, υπάρχει αυτή η προϋπηρεσία.
2: Κοιτάξτε να δείτε, πολύ πρόσφατα έγινε αυτό. Είναι πολύ σημαντικό να αναγνωρίζουμε την προσφορά και από τις δύο πλευρές, γιατί όταν μιλάμε για μια συνεργασία που έχει σχέση παιδί, οικογένεια, είναι πολύ λεπτά όλα τα ζητήματα. Εγώ αυτό που ζητάω τόσο από τους γονείς όσο και από τους φροντιστές μου είναι να υπάρχει σεβασμός και ειλικρίνεια για να μπορέσει να χτίσει μια σωστή συνεργασία, στηριγμένη σε συνέπεια και σωστή συνεργασία. Είναι δύο αλληλένδετα για μένα αυτά.
0: Ναι.
2: Συνέπεια, η σωστή συνέπεια φέρνει τη σωστή συνεργασία. Η σωστή συνεργασία έχει να κάνει με τη σωστή συνέπεια.
0: Και
2: επομένως, αυτό που με είπε η κυρία Τσαμπάς είναι πολύ σοβαρό και το θέλω από τους γονείς να αναγνωρίζουν ότι το άτομο που έχουν κοντά τους, ναι, είναι ένα χέρι πολύτιμο και για τις δύο τις πλευρές.
0: Ναι, και βεβαίως υπάρχει και το πρόγραμμα «Οι νταντάδες της γειτονιάς», όπου γίνεται μέσω του Υπουργείου του Αρμόδιου, αλλά εδώ πέρα μιλάμε για ένα περιβάλλον που είναι πολύ εύκολα προσβάσιμο σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται, έτσι, μιλάμε για το Facebook, άρα λοιπόν ένα φόρουμ εκεί όπου είναι πολύ εύκολο να ρωτήσει μία, θέλω μία νταντά για τη στάδια του μηνός, ας πούμε, ποια μπορεί να έρθει, σωστά?
2: Ακριβώς έτσι όπως το λέτε είναι. Βέβαια έχουμε και για τελευταία λύση μια κυρία, αλλά έχουμε και για μακροχρόνιες συνεργασίες. Μην ξεχνάμε ότι το καλοκαίρι είμαστε, τελειώνουμε τον Ιούλιο και πλησιάζει ο Αύγουστος, όπου πρέπει να ξεκινήσουμε να ψάχνουμε ποιον θα βάλουμε δίπλα στο παιδί μας, στην οικογένειά μας. Οπότε δεν έχουμε να κάνουμε μόνο για μία μέρα, έχουμε να κάνουμε και συνεργασίες οι οποίες ξεκινάνε από αρχές Σεπτεμβρίου και μπορεί να συνεχιστούν μέχρι και το τέλος της σχολικής χρονιάς ή έχουμε και περιπτώσεις που μπορούν να συνεχιστούν μέχρι χρόνια.
1: Πού σας βρίσκουμε?
2: Μας βρίσκεστε στη σελίδα του Facebook, είναι οι νταντάδες της γειτονιάς της όμορφης Θεσσαλονίκης. Κάνετε ένα αίτημα. Πρέπει να αποδεχτείτε τους όρους της ομάδας. πολλές, επειδή τη σελίδα τη χειρίζομαι προσωπικά εγώ, είμαι αυστηρή, είτε είναι γονείς είτε είναι φροντιστής, δεν κάνουμε αναρτήσεις προσωπικών δεδομένων. Όποιος θέλει, είτε είναι οικογένεια είτε είναι φροντίστρια, με ένα μήνυμα στο προσωπικό, από εκεί και ύστερα γίνεται η προσέγγιση και από τις δύο πλευρές. Μία αγγελία, θέλω μία κυρία για, για τις τάδες μέρες, ώρες της εβδομάδας, και από εκεί και ύστερα η κάθε μία νταντά, συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά χρησιμοποιώ τον όρο της, του τίτλου μας, έχει την επικοινωνία.
3: Γιατί
2: με την κάθε οικογένεια.
3: Πώς να το πείτε?
2: Παιδαγωγός.
3: Α, παιδαγωγός. Σωστά. Να ρωτήσω, αυτή η ανάγκη, καλά, όσοι κρατάνε παιδιά δεν είναι και παιδαγωγοί 100% έτσι.
2: Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό, αλλά να σας πω κάτι.
3: Ναι.
2: Θέλουμε άτομα δίπλα στην οικογένεια που να γνωρίζουν
3: αποκροπές
2: βοήθειες, να γνωρίζουν από θέματα που αφορούν την οικογένεια.
3: Καλά, αυτό είναι το ιδεατό. Εσείς πώς ξεκινήσατε? Είστε μαμά και δεν ξέρατε που να αφήσετε το παιδί σας ή κάποιο? Πώς έγινε η έναρξη?
2: Είμαι βρεφονηπιοκόμος. Κάποια στιγμή η δουλειά μου λόγω του κορονοϊού έκλεισε, και βρέθηκε σε μια δύσκολη στιγμή και έψαχνα να βρω εργασία. Mm-hmm. Αλλά δεν μπορούσα να μπαίνω στα site και να πληρώνω, mm-hmm, για να βρω εργασία. Οπότε σκέφτηκα ότι θα ήθελα να κάνω κάτι που να είναι προσβάσιμο και από τις δύο πλευρές, και mm-hmm, να έχει τη δυνατότητα να ο κάθε γονιός αλλά και η κάθε επιμελήτρια να μπορεί να βλέπονται, να γνωρίζονται. Και αν υπάρξει συνεργασία, αυτό είναι, μάλιστα, το υπόκειμο. Αυτό θέλουμε και εμείς.
3: Πολύ ωραία. Κυρία Τσόλκα, σας ευχαριστούμε,
0: ευχαριστούμε πολύ.
3: Μπράβο για την πρωτότυπη ιδέα και για την ωραία ιδέα. Φανταζόμαστε ότι έχει και ανταπόκριση.
2: Δόξα τω Θεώ, πλησιάζουμε τους 12.000. Αυτό δείχνει ότι όντως υπάρχει πραγματική ανάγκη για ένα χώρο που τόσο οι οικογένειες όσο και οι επαγγελματίες φροντίδας, mm-hmm, να μπορούν να συναντηθούν με εμπιστοσύνη και σεβασμό. Και δεν σας κρύβω ότι κάθε νέο μέλος μας δίνει τη δύναμη να συνεχίσουμε.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
3: Γεια σας.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

0: Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο θέμα, πάρα πολύ σημαντικό. Κάθε καλοκαίρι υπάρχει η μεγαλύτερη ανάγκη για αίμα. Γι' αυτό όσοι είμαστε αιμοδότες πρέπει να φροντίσουμε να πάμε σε ένα νοσοκομείο ή στις αιμοδοσίες που πραγματοποιούνται κατά καιρούς, προκειμένου να προσφέρουμε αυτό το πολύτιμο δώρο στον συνάνθρωπο, το οποίο μόνο εμείς μπορούμε να προσφέρουμε. Δεν αγοράζεται, δεν μπορείς να το βρεις καθόλου εύκολα.
1: Μόνο προσφέρεται.
0: Είσαι αιμοδότης?
1: Όχι.
0: Ναι, να γίνεις. Να γίνεις, γιατί εγώ έγινα σε μεγάλη ηλικία και θεωρώ ότι ήταν το καλύτερο δώρο που έχω κάνει στον εαυτό μου. Λοιπόν, μαζί μας είναι η επίκουρη καθηγήτρια αιματολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, η κυρία Ελένη Γαβριλάκη. Καλησπέρα, κυρία Γαβριλάκη.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα και από μένα. Καλά κάνετε και μιλάτε για αυτό το πολύ σημαντικό θέμα και είναι πάντα χαρά μου να είμαι μαζί σας.
0: Και εμείς να μας ενημερώνετε, γιατί κάθε καλοκαίρι έχουμε έτσι μεγάλες ελλείψεις σε αίμα, κυρία Γαβριλάκη?
2: Η προσφορά του αίματος είναι τόσο πολύτιμη. Έχουμε πάρα πολλές ανάγκες σαν χώρα, όχι μόνο για τα επίγοντα περιστατικά, για ένα τροχαίο ή οτιδήποτε μπορεί να συμβεί στον συνάνθρωπό μας, αλλά και για τις τακτικές μεταγγίσεις των ασθενών μας, όνειες ανεμίες, όπως μεσογειακή ανεμία, υδροπονεκτατική ανεμία. Έτσι, η χώρα μας έχει τόσο μεγάλες ανάγκες που συνολικά, δυστυχώς, κάθε χρόνο και παρά τις πολύτιμες προσφορές των συνανθρώπων μας, αναγκάζεται ακόμα και να αγοράσει αίμα.
0: Από το εξωτερικό εννοείται.
2: Από το εξωτερικό, ναι. Αυτές τις μέρες είναι λογικό, πολλοί πηγαίνουμε στις παραλίες, αλλά είναι πολύ ωραίο ή πριν φύγουμε ή ενδιάμεσα από τις διακοπές μας να χαρίσουμε 10 λεπτά σε κάποιον που το έχει ανάγκη.
0: Μάλιστα. Υπάρχουν κάποιες ομάδες αίματος όπου εκεί υπάρχουν μεγαλύτερες ελλείψεις?
2: Ναι, υπάρχει η ομάδα αίματος η οποία λέγεται πανδότης, μπορεί να θωρήσει δηλαδή σε οποιονδήποτε έχει ανάγκη, ιδίως για τα επίγοντα περιστατικά είναι πολύ σημαντικό αυτό, αλλά δεν θέλω να μείνουμε σε αυτό γιατί χρειάζεται αίμα η μηδέν αρνητικό.
0: Α, και εγώ μηδέν έχω.
2: Ναι, ναι, άρα είσαι ακόμα πιο πολύ του μημοδότης, αλλά εγώ που δεν έχω για παράδειγμα,
0: ναι,
2: είναι σημαντικό να δίνουμε όλοι, γιατί πραγματικά χρειαζόμαστε όλες τις ομάδες αίματος.
1: Ναι, ναι. Και πού μπορεί να απευθυνθεί κάποιος που θέλει να δώσει αίμα?
2: Σε όλα τα νοσοκομεία της πόλης υπάρχουν αιμοδοσίες που λειτουργούν πρωί, απόγευμα, πολλές και Σάββατο και Κυριακή. Και η αιμοδοσία είναι συνήθως ένα κομμάτι λίγο χωριστό από το νοσοκομείο. Δεν χρειάζεται κάποιος να μπει στο κεντρικό κομμάτι του νοσοκομείου, να μπει στο Προάβλιο, στο Αχέτο, στο Ιπποκράτιο, στο Παπα-Νικολάου, στο Παγιωτίνιο, στον Άγιο Παύλο, σε πάρα πολλά νοσοκομεία. Και προσπαθούμε πάντα εμείς να οργανώνουμε και αιμοδοσίες και εθελοντικές αιμοδοσίες που γίνονται σε μέρη πιο προσβάσιμα για τους συνανθρώπους μας.
0: Συνήθως βέβαια μέσα στο καλοκαίρι δεν βλέπουμε τέτοιες αιμοδοσίες, γιατί ο κόσμος φεύγει. Νομίζω ότι αυτό είναι ο λόγος.
2: Ναι, σε αυτή την περίπτωση θέλουμε πολύ κόσμο έτσι να έχουμε μαζί. Οπότε δεν το καταφέρνουμε αυτό. Γι' αυτό και καλούμε οποιονδήποτε. Εγώ πηγαίνω συνήθως 13 Αυγούστου και δίνω αίμα, που είναι πολύ δύσκολες οι μέρες εκείνες των Αγιών.
0: Mm-hmm. Α, μάλιστα, καλά που μου τα λέτε, γιατί και εγώ θα είμαι στην πόλη να πάω τότε. Εγώ συνήθως πηγαίνω στο Ιπποκράτιο, που πραγματικά είναι αυτό που λέτε, δηλαδή από την πίσω πλευρά του Ιπποκρατίου, με το που μπαίνεις είναι το κτίριο της αιμοδοσίας, εξυπηρετείς κατευθείαν. Δηλαδή εγώ εκεί πήγα κάποιες φορές, πέραν από κάποιες αιμοδοσίες που διοργανώνεται και εκτός νοσοκομείων που έδωσε αίμα. Πάμε λίγο να δούμε τώρα ποιος μπορεί να δώσει αίμα.
2: Ουσιαστικά αξίζει πραγματικά να ξεκινήσει κάποιος ακόμα και σε μεγάλη ηλικία, μέχρι τα 60-65. Θα πρότεινα, αν έχετε κάποια αμφιβολία, καλύτερα αν μπορείτε να δώσετε αίμα, να πάτε εκεί, να δώσετε 5-10 λεπτά στο συνάδελφο που θα σας πάρει το ιστορικό και να σας πει αυτός αν πραγματικά μπορείτε να δώσετε. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλά χαπάκια ή χρόνιες αγωγές που μπορούμε να τις παίρνουμε και παρόλα αυτά να δίνουμε αίμα. Δηλαδή, αν παίρνω ένα χάπι για το θυρεοειδή, μπορώ να δώσω αίμα. Αν παίρνω ένα αντιπαρτασικό, μπορώ να δώσω αίμα. Και επειδή είναι βέβαια εξατομικευμένη κάθε περίπτωση, καλό θα ήταν να πηγαίνουμε στις αιμοδοσίες και να ρωτάμε.
0: Όταν πηγαίνουμε, πρέπει να έχουμε το άμκα μας. Καλά θυμάμαι?
2: Ναι.
0: Μας παίρνουν εκεί την πίεση. Δηλαδή, είναι πολύ εύκολη η διαδικασία.
2: Τίποτα. Γράφουμε ένα χαρτάκι ότι θέλουμε να αιμοδοτήσουμε, τα στοιχεία μας τα βασικά. Παίρνουμε μια πίεση και ουσιαστικά εμείς θέλουμε και σαν αιματολόγοι και σαν γιατροί της αιμοδοσίας να πάρουμε αίμα από όσο περισσότερο κόσμο θέλει. Mm-hmm. Δηλαδή είμαστε πάρα πολύ θετικοί, πάρα πολύ αισιόδοξοι όλα αυτά.
1: Αρκεί να μπορεί να δώσει.
2: Εννοείται, εννοείται. Έτσι, και καλό είναι να έχει φάει και κάποιος κάτι σαν πρωινό, να έχει κοιμηθεί καλά, να είναι ξεκούραστος.
0: Εγώ έχω πάει και απόγευμα.
2: Βέβαια, και από
0: ναι, δεν υπάρχει ναι. θέμα. Ναι, πάντως, ναι. κυρία Γαβριλάκη, βλέπουμε ότι γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια. Πρώτα απ' όλα, εδώ και χρόνια δίνεται και μια άδεια. Είναι και αυτό ένα κίνητρο για τους εργαζόμενους, να τα λέμε και αυτά.
2: Βέβαια, όταν βέβαια, δίνει... βέβαια.
0: Ναι, και αυτό είναι ένα κίνητρο. Και έχω καταλάβει ότι γίνεται και μια προσπάθεια στα σχολεία. Βέβαια, για να δώσει κάποιο αίμα πρέπει να είναι 18, έτσι. Καλά, ναι, δεν ναι. τα λέω. Ναι,
2: ναι, αλλά... μπορεί με τη συνένεση του γονέα και από. Είναι
0: αλλά μπαίνει και στην κουλτούρα των μαθητών. Mm-hmm. Δηλαδή θεωρώ ναι. ότι παίζει και αυτό πολύ σημαντικό ρόλο η ενημέρωση που κάνετε, που γίνεται στα σχολεία.
2: Προσπαθούμε, πραγματικά είναι το πιο σημαντικό αυτό που λέτε. Η κουλτούρα του εθελοντισμού ευοδώνεται μέσα από αυτή τη διαδικασία, όπως και ενημερώνουμε παράλληλα. Και αν θέλει κάποιος να γίνει εθελοντής δότης μυαλού των οστών, όπως το λέμε, που δεν είναι, είναι αιμοποιητικών κυττάρων ουσιαστικά, που είναι η διαδικασία, γίνεται με μια απλή μπατονέτα και μια απλή συνένεση και ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο μπαίνει ανώνυμα στις παγκόσμιες τράπεζες. Αυτό είναι ακόμα πιο σημαντικό για τους συνανθρώπους μας, γιατί μπορεί να σώσει τότε κυριολεκτικά τη ζωή αυτού του ανθρώπου μόνο ο συμβατός εθελοντής δότης.
0: Μάλιστα. Ναι. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα για να το κλείσουμε αυτό. Είπαμε γίνεται πρόσκληση ειδικά το καλοκαίρι στους αιμοδότες αλλά και σε νέους ανθρώπους που θέλουν να γίνουν αιμοδότες σε όλα τα νοσοκομεία να πάμε να δώσουμε αίμα. Πραγματικά εγώ το λέω από προσωπική εμπειρία, είναι ένα δώρο που μπορούμε να κάνουμε στους ίδιους μας τους εαυτούς και όχι μόνο στον συνάνθρωπο. Από όσο διαβάζω και παρακολουθώ γίνονται πολύ σημαντικά βήματα στην επιστήμη της αιματολογίας, να το πω στα εργαστήρια, όσον αφορά την αντιμετώπιση νόσων και προβλημάτων του αίματος και σε παιδιά αλλά και σε ενήλικες, είναι έτσι?
2: Ναι, πράγματι είμαστε πάρα πολύ τυχεροί στην αιματολογία. Έχουμε παγκοσμίως επενδύσει σε χρόνια έρευνας και ανάπτυξης και είμαστε πολύ τυχεροί και χρησιμοποιούμε φάρμακα στοχευμένες θεραπείες εδώ και πολλά χρόνια, αλλά και συνέχεια βγαίνουν ακόμα πιο καινούργια, ακόμα πιο στοχευμένα φάρμακα που μπορούν ακόμα και να νικήσουν κάποιες μορφές καρκίνου. Mm-hmm. Πλέον θεωρούμε ότι κάποιες μορφές καρκίνου στην αιματολογία είναι οι άσημες, δηλαδή ο άνθρωπος γιατρεύεται. Και αυτό είναι έτσι από τα θαύματα της ιατρικής και είναι και ο στόχος για τον οποίο προσπαθούμε καθημερινά.
0: Μάλιστα.
1: Και το θέμα είναι ότι έχει γίνει μια πολύ μεγάλη πρόοδος και ελπίζουμε και να συνεχίσει έτσι, να έχουμε περισσότερες θεραπείες, να θεραπεύονται περισσότερες ναι. ασθένειες.
2: Και στην Ελλάδα μας δίνει μια πραγματική μάχη, να ξέρετε ότι σε η αιματολογία και όλες οι ιατρικές επιστήμες είναι σε επίπεδο πολύ μεγάλο, αντάξιο του παγκοσμίου επίπεδου, που αντάξιο του να πήγαινε κάποιος σε ένα από τα καλύτερα κέντρα της Ευρώπης και της Αμερικής.
0: Μάλιστα. Κυρία Γαβριλάκη, ευχαριστούμε πολύ. Ήταν η επίκουρη καθηγήτρια αιματολογίας στο Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, η κυρία Γαβριλάκη, που ξέρουμε ότι κάνετε πολύ σημαντική δουλειά σε όλα τα νοσοκομεία. Νομίζω εσείς είστε στο Παπα-Νικολάου.
2: Ναι, είμαι στο Πανεπιστήμιο Τοποθετημένη στο Ιπποκράτειο και έχουμε και το ένα κέντρο πυρογνωμοσύνης σπάνιων νοσημάτων. Είμαι αναπληρώτρια υπεύθυνη που είναι, έχει τη βάση του στο Παπα-Νικολάου. Εμείς παλεύουμε για τον συνάνθρωπό μας σε κάθε επίπεδο που μπορούμε και ευχαριστούμε και όλους όσους μας στηρίζουν, και συναδέλφους και γιατρούς και απλούς ανθρώπους και εσάς. Γιατί η συνεργασία φέρνει την επιτυχία.
0: Έτσι. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε.
0: Καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά. Καλημέρα σας.
0: Γεια σας. Πάντως, Χρήστο, να πας να δώσεις αίμα. Κάθε μέρα θα σε παίρνω τηλέφωνο και θα σου λέω πήγες εδώ σέμα. Να ξέρεις. Όλους θα σας βάλω. Είχαμε πρόσφατα, είχαμε πρόσφατα και αιμοδοσία εδώ στην ΕΡΤ και στην ΕΡΤ γίνεται αρκετά συχνά η αιμοδοσία. Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ μάλλον θα πάω στο Ιπποκράτειο, αλλά θα πάω να δώσω, αλλά δεν μπορώ να πάρω άδεια αυτές τις μέρες. Αλλά αυτό που είπε η κυρία Γαβριλάκη εκεί μέσα Αυγούστου, που ο περισσότερος κόσμος λείπει, νομίζω τότε θα πάω.

0: Να έρθουμε τώρα στη γειτονιά μας, στην πολύ γειτονιά μας μάλιστα. Εγκρίθηκε χθες κατά πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβούλιο η σύμβαση παραχώρησης των 13 στρεμμάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης προς τη ΔΕΘ, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για την εκκίνηση των διαδικασιών του διαγωνισμού ανάπλασης της έκθεσης και δημιουργίας του Μητροπολιτικού Πάρκου. Η Νίκη Χατζηδημητρίου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και έχει το ρεπορτάζ. Νίκη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Εύη και Χριστό. Να πούμε ότι με την απόφαση την οποία έλαβε κατά πλειοψηφία χθες το Δημοτικό Συμβούλιο, που ενέκρινε το σχέδιο σύμβασης μεταξύ Δήμου Θεσσαλονίκης και ΔΕΘ ΕΛΕΞΠΟ, με την οποία ο Δήμος παραχωρεί για 99 χρόνια τη χρήση δημοτικών εκτάσεων συνολικού εμβαδού, όπως είπατε και εσείς, 13 στρεμμάτων εντός της ΔΕΘ, μπήκε ουσιαστικά η σφραγίδα στο νέο σχέδιο ανάπλασης που παρουσίασε χτες ο πρόεδρος της ΔΕΘ στο Δημοτικό Συμβούλιο, ενός σχεδίου, να πούμε, ότι από αυτό λείπει το ξενοδοχείο, το επιχειρηματικό κέντρο με real estate που ακούγαμε τόσα χρόνια, καθώς και ένα από τα 3 εκθεσιακά περίπτερα που ήταν στον παλιό σχεδιασμό. Η Θεσσαλονίκη αποδεικνύει ότι όταν οι θεσμοί, η κοινωνία των πολιτών, η δημοτική αρχή, η αντιπολίτευση μπορούν να εργάζονται με κοινό στόχο, μπορούμε να πετύχουμε μεγάλες αλλαγές.

0: και κάθε άρθρο, κάθε διατύπωση και κάθε παραπομπή και αναζητήθηκαν πιθανές ασάφειες που θα μπορούσαν στο μέλλον να οδηγήσουν σε διαφορετικές ερμηνείες ώστε να διασφαλιστεί το συμφέρον της Θεσσαλονίκης και των πολιτών της. Τώρα, έφυγε Χρήστο, να πούμε τι υπόθηκε από την αντιπολίτευση. Γιατί, όπως λέμε, 17 χρόνια τώρα έγιναν πολλές κινήσεις, κινήσεις για δημοψήφισμα, κινήσεις για άλλα σχέδια.
1: Ούτως ή άλλως, κατά τη διάρκεια της περίοδου που συζητείτε το θέμα, έγιναν αλλαγές. Και ακούστηκε, δηλαδή, και προς την... Ακούστηκε η άποψη των πολιτών που ήθελαν και έτσι,
0: έτσι έγινε.
1: Ολοκληρώνεται, ναι.
0: Έτσι και ψηφίστηκε. Mm-hmm. Να πούμε ότι από την πλευρά των παρατάξεων της αντιπολίτευσης...
1: Είχε αναφερθεί και ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάποια στιγμή σε αυτό το θέμα πριν αρκετούς μήνες, αν θυμάστε.
0: Ναι, το θέμα είναι ότι αν δεν αντιδρούσαν έφη από ό,τι αποδείχθηκε, mm-hmm. από το αποτέλεσμα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και βέβαια το τελικό αποτέλεσμα θα το δούμε όταν θα αρχίσει να υιοθετείται και να δημιουργείται το νέο Μητροπολιτικό Πάρκο στη ΔΕΘ. Να πούμε αν δηλαδή θα υπάρχουν παρεκκλήσεις, γιατί πολύ συχνά ακούμε πολλά και στο τέλος υπάρχουν παρεκκλήσεις, υπάρχουν άλλα ποσά από τα αρχικά και πάει λέγοντας. Τώρα να πούμε ότι από την πλευρά των παρατάξεων της αντιπολίτευσης, ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Νέας Θεσσαλονίκη, ο Κωνσταντίνος Ζέρβας, τόνισε ότι η παραχώρηση για 99 χρόνια στερεί οριστικά από το Δήμο Θεσσαλονίκης οποιαδήποτε παρέμβαση στη ΔΕΘ για αυτές τις επόμενες δεκαετίες. Ο ειδικός αγορητής από την Παράταξη Θεσσαλονίκη για όλους, ο Μιχάλης Τρεμόπουλος, σημείωσε ότι η πόλη οφείλει πολλά στους πολίτες που αγωνίστηκαν για να μην γίνει το φαραωνικό σχέδιο με τα real estate στη ΔΕΘ. Ο επικεφαλής της Λαϊκής Εισπύρωσης, ο Βασίλης Οτομπουλίδης, ανέφερε ότι κινδυνεύει να χαθεί ο τελευταίος ελεύθερος χώρος στο κέντρο της πόλης, ενώ προωθούνται επιδιώξεις σε βάρος των αναγκών του λαού και της νεολαίας για ελεύθερους χώρους. Ο Νίκος, ο Νικίτσιανης από την πόλη Ανάποδα, είπε ότι σήμερα είμαστε εδώ χάρη στους 23.214 δημότες και δημότησες που υπέγραψαν το αίτημα για δημοψήφισμα και ανάγκασαν όλους αυτούς που συμφωνούσαν με το προηγούμενο σχέδιο ανάπλασης να κάνουν πίσω. Και υπέρ της σύμβασης και του έργου της ανάπλασης τάχθηκαν ο Δρόσος Τσαβλής από την παράταξη Όλοι Εμείς και ο Στέργιος Καλόγερος από τη Θεσσαλονίκη Μακεδονία. Να πούμε ότι είναι ένα μεγάλο στοίχημα αυτό. Ναι, με μπήκαν οι υπογραφές, αλλά ο Στέλιος ο Αγγελούδης αναλαμβάνει ένα πολιτικό ρίσκο, θα μπορούσαμε να πούμε, παρά τις διαλυτικές αιρέσεις που περιλαμβάνει η σύμβαση παραχώρησης, σε περίπτωση δηλαδή που η κυβέρνηση, το υπερταμείο και η ΔΕΘ ΛΕΞ που αφαιτήσουν τα συμφωνηθέντα, γιατί με βάση τις ρήτρες επανέρχεται στα χέρια του Δήμου Θεσσαλονίκης η έκταση. Ωστόσο, επειδή έχουμε δει όλα αυτά στο παρελθόν έργα να λιμνάζουν, να αλλάζουν σχέδια, αλλά και τα οικονομικά μεγέθη, όπως είπα, τα οικονομικά μεγέθη διάθεσης για αυτά τα έργα αλλάζουν, καλό είναι η πόλη αλλά και οι φορείς, αλλά και τα κινήματα να μην εφησυχάζουν, να γρυπνούν και να διεκδικούν το καλύτερο για τους πολίτες αυτής της πόλης. Έτσι δεν είναι, νομίζω και η λογική το λέει αυτό. Mm-hmm. Δεν χρειάζεται Μάλιστα. δηλαδή να το πει κάποιος εκπρόσωπος ή κάποιος δήμαρχος ή κάποιος αντιδήμαρχος. Οι πολίτες οι ίδιοι πρέπει να διαφυλάσσουν τους θησαυρούς της περιοχής που μένουν και είναι πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Και φυσικά να βλέπουν και να επιβλέπουν το τι γίνεται. Mm-hmm. Να μην δίνουν λευκή επιταγή εν τέλει. Καλό είναι να πιέζουμε για το καλύτερο.
1: Και βέβαια και οι υπεύθυνοι να ακούνε. Mm.
0: Αυτό,
1: γιατί
0: τα ανοιχτά
1: αυτιά... υπήρξε μια ναι. διάδραση τώρα όσον αφορά την έκθεση, που υπήρξαν κάποια αιτήματα των πολιτών και οι υπεύθυνοι όμως τα άκουσαν. Είναι και
0: ναι,
1: αυτό πολύ σημαντικό.
0: 17 χρόνια, Εφή, δεν είναι λίγα.
1: Δεν είναι λίγα.
0: Για να μην πω τα πόσα χρόνια του μετρό.
1: Εγώ αναφέρομαι...
0: Γιατί στο μετρό αν αναφερθώ εκεί είναι πάρα πολλά
1: περισσότερα. Εγώ αναφέρομαι, mm-hmm. Νίκη μου, στα τελευταία χρόνια όσον ναι. αφορά την έκθεση που πήρε κάπως
2: που ανακοινώθηκε
1: μορφή,
2: ότι θα γίνει η ανάπλαση και πώς και θα είναι η μορφή που θα έχει.
0: Στα τελευταία, δηλαδή, χρόνια, τελευταία χρόνια όπου οργανώθηκαν και οι πολίτες και αντέδρασαν πιο δυναμικά, να το πούμε αυτό, mm-hmm. γιατί πραγματικά τη μοίρα μας πολλές φορές την κρατάμε στα χέρια μας. Και ας λένε κάποιοι ότι δεν την κρατάμε.

0: Πιστεύω ότι κάθε φορά αποδεικνύεται ότι οι άνθρωποι, αν ενωθούν, μπορούν να αλλάξουν πολλά πράγματα.
1: Το έχει αποδείξει και η ιστορία αυτό. Νίκη Χατζηδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Στο μεταξύ, δεν ξέρω αν έβλεπες τι γινόταν σήμερα στο αστυνομικό τμήμα της Τούμπας, όπου τρέχει ο κόσμος να βγάλει και ταυτότητες, γιατί τώρα αρχές Αυγούστου, από τις 3 Αυγούστου, δεν μπορείτε να ταξιδεύετε στην Ευρώπη με την παλιά ταυτότητα. Θέλει ή καινούργια ταυτότητα ή διαβατήριο. Ουρές όμως εκεί στο αστυνομικό τμήμα είχε από κόσμο που ήθελε να βγάλουν διαβατήριο. Γιατί
2: δεν θέλουν την ταυτότητα.
1: Αντιδρούν στις καινούργιες ταυτότητες που είναι σαν πιστωτική κάρτα. Έχεις ταυτότητα καινούργια?
2: Φυσικά και έχω.
1: Αγαλά, ο Χατζημίσου τους άλλους είναι πάρα πολύ μπροστά. Παίρνει το κινητό μου πριν και μου λέει: δεν έχεις κάνει αυτό, δεν έχεις κάνει αυτό. Είναι μια άλλη γλώσσα. Λοιπόν, ο Χρήστος είναι πολύ μπροστά σε κάποια πράγματα.
2: Δεν μπορώ να καταλάβω ποια είναι η διαφορά του διαβατηρίου από την ταυτότητα.
1: Φαντάσου και εγώ έχω ταυτότητα. Εδώ και 1,5 χρόνο καινούργια ταυτότητα.
2: Ναι. Και επίσης, όταν είχαμε τόσο καιρό για να βγάλουμε τις καινούργιες ταυτότητες, το άφησαν κάποιοι τελευταία στιγμή, λες και δεν ξέρω τι νόμισαν. Ότι δεν θα
1: έρθει αυτή τη στιγμή. Εδώ και δύο χρόνια στο μεταξύ είναι αυτή η συζήτηση. Και θυμάμαι την πρώτη συζήτηση που μου φαινόταν ο Αύγουστος του 2026 πάρα πολύ μακριά.
2: Και δεν μπορώ να καταλάβω και τον κόσμο που τρέχει τώρα για να βγάλει διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα, να μην βγάλει διαβατήριο με καινούργια ταυτότητα και να μην έχει καινούργια ταυτότητα. Δεν μπαίνω σε αυτή τη λογική. Δεν υπάρχει λογική.
1: Εντάξει, για σένα δεν υπάρχει λογική. Για αυτούς τους ανθρώπους που δεν θέλουν να βγάλουν καινούργια ταυτότητα, σαφώς υπάρχει και μία λογική.
2: Δεν θες να βγάλεις ταυτότητα, γιατί? Για εξήγησέ μου.
1: Εγώ σου λέω έβγαλα εμένα, ρωτάς.
2: Ναι, αυτοί που δεν βγάζουν.
1: Λέω ότι σίγουρα έχουν μία λογική. Σίγουρα έχουν μία... Μην εκνευρίζεσαι. Μην εκνευρίζεσαι. Εγώ ταυτότητα και.
2: Άσε τις ταυτότητες και τα διαβατήρια.
1: Πού να μην είχα βγάλει και ταυτότητα.
2: Περίμενε λίγο. Προτιμούν δηλαδή να δώσουν 100 ευρώ για να βγάλουν διαβατήριο. Σωστά. Παρά να πάρουν δωρεάν μία ταυτότητα.
1: Παλιά έκανε, ναι. Τέλος πάντων, ρε παιδί μου, έχουν οι άνθρωποι μία άποψη. Μια που μιλάμε για αστυνομικά τμήματα, να σου πω ότι την ανέγερση νέου κτηρίου στην περιοχή του Στρεμπενιώτη, το οποίο θα στεγάσει το αστυνομικό τμήμα και το τμήμα ασφαλείας Νεάπολης Σικαιών, ανακοίνωσε χθες από τη Θεσσαλονίκη που ήταν εδώ ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Και πραγματικά σήμερα το αστυνομικό τμήμα που βρίσκεται στην περιοχή των Σικαιών είναι εντελώς ακατάλληλο και γι' αυτό θα γίνει καινούργιο κτίριο. Το ανακοίνωσε χθες ο κύριος Χρυσοχοίδης.
2: Ελπίζω χθες το βράδυ να σηκώσατε τα μάτια σας προς τον ουρανό και να απολαύσατε την πανσέλινο του κόκκινου ελαφιού έφη. Που ναι. Υψώθηκε στον ουρανό χθες.
1: Ήμουνα και έξω, αλλά το ξέχασα.
2: Μαγευτικές εικόνες πραγματικά, με πάντα πρωταγωνιστή τον ναό του Απόλλωνα στο Σούνιο. Δίνει πάντα τις καλύτερες φωτογραφίες. Η Ακρόπολη, φυσικά, τα κάστρα της χώρας, αλλά και πολλά έτσι, τοπόσημα και μνημεία σε ολόκληρο τον κόσμο. Είπαμε ότι είναι η πανσέλινος του ελαφιού, του κεραυνού και του σανού. Πήρε το όνομά της γιατί το συγκεκριμένο μήνα τα κέρατα των αρσενικών ελαφιών βρίσκονται σε κατάσταση πλήρους ανάπτυξης.
1: Λοιπόν, αυτό
2: αυτά
1: ήταν και για σήμερα. Επόμενη στάση ενημέρωση. Η εκπομπή εύχεται καλό καλοκαίρι, καλές διακοπές στο Χρήστο Χατζημίση. Εντάξει, όχι καλό καλοκαίρι, γιατί μία εβδομάδα θα λείψει.
2: Μία εβδομάδα είναι, εντάξει, δεν είναι.
1: Ναι, θα τον περιμένουμε μετά να επιστρέψει.
2: Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα.
1: Θα λείπει. Εγώ εδώ θα είμαι, μαζί θα είμαστε. Μην φύγει κανείς, να έχω λίγο παρέα. Θα μου φύγει ο Χρήστος από την άλλη εβδομάδα. Μην φύγετε κι εσείς οι ακροατές. Λοιπόν,
2: μείνετε μαζί μας. Ακολουθεί σήμερα η Γκέλη Παπαθανασίου με την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και στη συνέχεια στις 2 ραδιοεφημερίδα με την Ελένη Ιατρού.
1: Καλό μεσημέρι. Γεια σας από εμάς.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Γκέλη Παπαθανασίου. Στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζο. Στη στήριξη Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Πέμπτη 30 Ιουλίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Ανεξέλεγκτη η φωτιά στο Ρέθυμνο που έχασαν τη ζωή τους δύο πυροσβέστες, κάηκαν σπίτια και εκενώθηκαν οικισμοί. Θρήνος και στο Αγρίνιο για τον θάνατο του 27χρονου αξιωματικού της πυροσβεστικής που εντοπίστηκε νεκρός κοντά στη φωτιά στο Γήθιο. Στη Σιτία καλύτερη εικόνα, η πυρκαγιά έχει οριοθετηθεί μετά από ολονύχτιες προσπάθειες των πυροσβεστών. Σε 8 συλλήψεις προχώρησαν τα ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού σε διάφορες περιοχές της χώρας. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στα Ζωνιανά για τον έλεγχο δεκάδων κτηνοτροφικών μητρών. 6χρονο παιδάκι τραυματίστηκε σοβαρά από επίθεση σκύλου στον Βόλο ενώ έπαιζε στο πάρκο της Αγίας Εκατερίνης. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά».

0: Ανεξέλεγκτη συνεχίζει να καίει η φωτιά στο Ρέθυμνο, όπου χθες έχασαν τη ζωή τους δύο πυροσβέστες 28 και 60 ετών, κάηκαν σπίτια και εκενώθηκαν οικισμοί. Τα ενέργεια μέσα δεν μπορούν να επιχειρήσουν σήμερα λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων, με το μέτωπο να έχει ξεπεράσει τα 15 χιλιόμετρα. Στη Σιτία η εικόνα είναι καλύτερη. Η πυρκαγιά έχει οριοθετηθεί μετά από τις ολονύχτιες υπεράνθρωπες προσπάθειες της πυροσβεστικής, καθώς το μέτωπο και εκεί ήταν πολύ μεγάλο και κοντά σε κατοικημένες περιοχές. Ο Ιάσον Ταβλάς είναι μαζί μας. Ιάσον, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ναι, να πούμε βέβαια ότι οι πυροσβεστικές υπηρεσίες επιχειρούν ακόμη με 12 άντρες και 8 οχήματα. Ουσιαστικά η φωτιά έχει οριοθετηθεί. Υπάρχουν κάποιες μικρές αιστείες σε μια βουνοκορφή, σε δύσβατη περιοχή, όπου εκεί ο σκοπός της πυροσβεστικής είναι να μην υπάρχει αναζωπήρωση λόγω των ισχυρών ανέμων. Έγιναν πραγματικά υπεράνθρωπες προσπάθειες όλο το βράδυ και τις πρώτες πρωινές ώρες, προκειμένου να σβηστούν, να περιοριστούν όλες οι αιστείες. Κοντά οι κατοικημένες περιοχές όπως ο Γούδουρας, όπως η Ζήρος και άλλες περιοχές εκεί στην Σιτία. Να σας πω λοιπόν ότι η φωτιά πέρασε στο εργοστάσιο του Ανθρωπινόλακου χθες το απόγευμα, με αποτέλεσμα το εργοστάσιο της ΔΕΗ στο Ανθρωπινόλακο, με αποτέλεσμα να καούν εγκαταστάσεις εκεί. Κάηκαν δύο οχήματα, δύο πυροσβέστες έχουν εγκάβματα και νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της Ιεράπετρας εκτός κινδύνου. Κάηκαν εγκαταστάσεις άρδευσης περίπου στα 20 χιλιόμετρα στην περιοχή. Είχαμε ζημίες σε πνευμοστάσια. Αντιλαμβάνεστε ότι ήταν ένα μέτωπο το οποίο ήταν περίπου στα 10 χιλιόμετρα. Πάρα πολύ μεγάλο. Ναι, πάρα πολύ μεγάλο. Δεν είχε βέβαια μεγάλη βλάστηση. Είχαμε χαμηλή θαμνώδη βλάστηση. Αλλά ήταν τέτοιες οι ρηπές στο αέρα που φανταστείτε ότι βρισκόμουν εκεί στο αυτοκίνητο της αυτής υπηρεσίας και έσπασε το τζάμι του αυτοκίνητου. Ήταν τέτοια η δύναμη του αέρα και οι ρηπές που μετέφεραν τα κάρβουνα και σε μεγάλη απόσταση δημιουργούνταν μια καινούργια αιστεία. Αυτή λοιπόν, και βέβαια οι δυνάμεις δεν ήταν πολλές, εκεί οι περισσότεροι επιχειρούσαν στο Ρέθυμνο με την πονική πυρκαγιά του Ρέθυμνου. Έτσι λοιπόν κατάφεραν να τις πρώτες πρωινές ώρες να περιορίσουν, να, ουσιαστικά να ελέγξουν σε μεγάλο σημείο την φωτιά. Παραμένουν δυνάμεις εκεί για το φόβο της αναζωπήρωσης. Δεν μπόρεσαν τα αέρια μέσα το πρωί να επιχειρήσουν λόγω των ισχυρών ανέμων.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ιάσον Ταβλά, θρήνος και στο Αγρίνιο για τον θάνατο του 27χρονου αξιωματικού της πυροσβεστικής που εντοπίστηκε νεκρός κοντά στη φωτιά στο Γήθιο, με τον θάνατό του να αποδίδεται σε παθολογικά αίτια. Να πάμε στην Πέγκη Μπρούσαλη. Καλό μεσημέρι, Πέγκη. Μας ακούει η Πέγκη Μπρούσαλη?
2: Μ' ακούτε τώρα?
0: Ναι, σε ακούμε.
2: Ωραία,
0: Πέγκη.
2: Λοιπόν, θέλω να πω ότι είναι βαρύ το πένθος και στη Λακωνία. Ο υποδιοικητής πυροσβεστικής υπηρεσίας Γηθίου, υποπυραγός, εντοπίστηκε χθες χωρίς τις αισθήσεις του κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης στον Αγερανό Γηθίου. Εντοπίστηκε από τους συναδέλφους του εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς. Παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Και αναμένουμε το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης που θα ρίξει φως στα αίτια του θανάτου του αξιωματικού του πυροσβεστικού σώματος. Είναι μια πολύ δύσκολη μέρα για το πυροσβεστικό σώμα και εδώ στην Πελοπόννησο, όπως και για την υπόλοιπη Ελλάδα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και την Πέγκη Μπρούσαλη. Στην Λέσβο θα πάμε για τη συνέχεια, όπου συνεχίζονται οι επιχειρήσεις εκεί της πυροσβεστικής στο Πλωμάρι, και σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία δεν έχουμε ενεργό μέτωπο φωτιάς. Η Δήμητρα Αλαχουρή θα μας ενημερώσει. Δήμητρα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Από τα ξημερώματα δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο φωτιάς. Απλά υπάρχουν εκείνα τα σημεία που φοβούνται οι πυροσβέστες ότι μπορούν να προκαλέσουν αναζωπηρώσεις, γιατί φυσούν βόρειοι άνεμοι με 7 και αναμένεται από το μεσημέρι να ενισχυθούν. Τα ενέργεια μέσα δεν μπορούσαν να πετάξουν το πρωί, έκανε μόνο μία ρήψη νερού, ένα αέριο μέσο και αποχώρησε. Οι επίγειες δυνάμεις είναι εκείνες οι οποίες αναλαμβάνουν το έργο τώρα και της κατάσβεσης. Εχθές είχαμε ένα τραυματισμό πυροσβέστη, έπαθε κάταγμα σε μια επιχείρηση κατάσβεσης στο πόδι του, ενώ ένας άλλος εθελοντής, ο πυροσβέστης, είχε προβλήματα αναπνευστικού εξαιτίας του πάρα πολύ καπνού. Έχουν καεί ευτυχώς, παρά το ότι η φωτιά έλειψε πολλές φορές στο χωριό, τον οικισμό του Πλωμαρίου, δεν έκαψε σπίτια, πλησίασε δύο φορές σε μία αυλή, αλλά χωρίς όμως να δημιουργήσει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Έκαψε δύο μάνδρες, η μία είχε γεωργικά μηχανήματα, είχαν και ζώα, αλλά παρά τα αυτά τα ζώα, εντάξει, λες και τα προστάτευσε ο Θεός, δεν αντιμετώπισαν κάποιο πρόβλημα. Επίσης, εξετάζεται τώρα από το πώς προέκυψε αυτή η φωτιά, τι την προκάλεσε, αν ήταν ανθρώπινη ενέργεια. Οι κάτοικοι στο χωριό λένε ότι μπορεί να ήταν από βραχυκύκλωμα, είτε από κολόνα της ΔΕΗ, είτε από κεραία κινητής στην περιοχή του Προφήτη Ηλία. Τα στρέμματα τα οποία κάηκαν είναι περίπου 1000. Οι επίγειες δυνάμεις προσπαθούν σε ένα ανάγλυφο ιδιαίτερα δύσκολο, καθώς δεν υπάρχει οδικό δίκτυο. Δεν είναι μόνο η Λόφη και η γύρω περιοχή του Πλωμαρίου που δεν έχουν καλό οδικό δίκτυο, αλλά και μέσα στο χωριό υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα. Εάν δινόταν η εντολή εκένωσης, πραγματικά δεν γνωρίζω τι θα γινόταν χθες το βράδυ, καθώς οι δρόμοι είναι πάρα πολύ στενοί και με τα βία σκοράνε ένα αυτοκίνητο και ένα μηχανάκι. Γενικά είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί από τις υπεύθυνες αρχές, οι οποίες ασχολούνται με το σχεδιασμό τέτοιων δράσεων.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και την Δήμητρα Λαχουρή. Σε 8 συλλήψεις προχώρησαν τα ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού της αρμόδιας διεύθυνσης. 4 από αυτές αφορούσαν την πυρκαγιά στην Πάρο, όπου εκεί συνελήφθησαν ο δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος καθαριότητας, ο εργολάβος του φορέα διαχείρισης απορριμμάτων, ένας υπάλληλος του Δήμου, και οι υπόλοιπες αφορούσαν έναν οδηγό απορριμματοφόρου και δύο Έλληνες σε Εύβοια και Γήθιο για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. 2 συλλήψεις για απόπειρα εμπρισμού έγιναν και στην Κρήτη. Πάμε στην Πάρο να δούμε. Εκεί πρόκειται να πάνε στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές οι άρχοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η Ελένη Μπουγά είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ελένη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Βρισκόμαστε στην εισαγγελία πρωτοδικών Σύρου, που εδώ έχουν οδηγηθεί οι 4 συλληφθέντες για εμπρισμό από ενδεχόμενο δόλο. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα ζητήσουν να πάρουν προθεσμία για να απολογηθούν. Από την διερεύνηση των αιτιών και στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, συνελήφθησαν χθες το βράδυ, όπως υπόθηκε, ο Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, ο Εργολάβος του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων, καθώς και ο οδηγός του απορριμματοφόρου. Έχει ήδη επιβληθεί πρόστιμο 8.437,5 ευρώ. Να σας πω ότι εξετάζεται αν η πυρκαγιά προήλθε από αυτοανάφλεξη ή αιστεία καύσης εντός της μάζας των απορριμμάτων. Ενώ ερευνάται αν τηρούνταν τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας εντός του ΧΙΤΑ, καθώς για ένα περίπου μήνα είχε σταματήσει η συλλογή των ανακυκλώσιμων εντός του νησιού. Σε αποκλειστικό φωτογραφικό υλικό που εξασφάλισε το Earth News, να σας πω ότι φαίνεται το σημείο από το οποίο ξεκίνησε η μεγάλη πυρκαγιά στην Πάρο, φαίνεται ο τεράστιος όγκος των απορριμμάτων και στη συνέχεια η φωτιά που καίει τα απορρίμματα και είχε πάρει διαστάσεις προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων. Τους συλληφθέντες συνόδευσε μέχρι εδώ, μέχρι την εισαγγελία πρωτοδικών Σύρου, και ο Δήμαρχος Σύρου Αλέξανδρος Αθανασίου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πάμε τώρα στο Ρέθυμνο, όπου εκεί, όπως προείπαμε, η πυρκαγιά και η ακόμη ανεξέλεγκτη είναι περίπου στα 15 χιλιόμετρα το μέτωπο, με τα εναέρια μέσα να μην μπορούν να επιχειρήσουν σήμερα λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων. Η Βαλέρια Δολαψάκη είναι τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Βαλέρια, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Δυστυχώς οι ισχυροί άνεμοι δεν αφήνουν περιθώριο εξυχασμού. Η εικόνα είναι βελτιωμένη. Δεν είναι αυτό το τεράστιο ενιαίο μέτωπο πια. Είναι χωρισμένο στα τρία. Δεν είναι τόσο ισχυρό όσο χθες σε καμία περίπτωση. Ωστόσο, βλέπουμε ότι οι αρχές και οι πυροσβεστικοί με πολύ μεγάλη δυσκολία δίνει θετική εικόνα, διότι είναι τέτοιες οι ρηπές. Μιλάμε για περισσότερο από 10-12 μποφόρ κατά τόπους.
0: 10-12 μποφόρ, είναι φοβερό αυτό που μας λες.
5: Ναι, δεν αφήνουν κανένα περιθώριο. Δεν μπορούν ούτε οι ίδιοι οι πυροσβέστες να επιχειρήσουν. Δηλαδή παίρνει ο αέρας, ακόμη και τα πυροσβεστικά βλέπουμε κινούνται, δεν μπορούν να ανοίξουν τις πόρτες. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Η σωτήρια, ας πούμε, κίνηση των εναέριων δυνάμεων, το σωτήριο έργο τους, δυστυχώς δεν έχουμε επωφεληθεί από αυτό, διότι δεν έχουν καταφέρει να επιχειρήσουν εξαιτίας των ισχυρών ανέμων, παρότι προσπάθησαν με το πρώτο φως της ημέρας και πάλι δεν τα κατάφεραν, δεν καταφέρουν ούτε να ανεφοδιαστούν με τέτοιους ισχυρούς ανέμους, οπότε όλο το βάρος πέφτει και πάλι στους πυροσβέστες. Να πω σε μια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής, είχαμε ενημέρωση από το Υπουργείο Κλιματικής Χρήσης και Πολιτικής Προστασίας ότι ο Δήμος Αγίου Βασιλείου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση των αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προκλήθηκαν από αυτή την πυρκαγιά, την τεράστια πυρκαγιά. Η κήρυξη, να σας πω, ότι θα ισχύσει για τρεις μήνες. Η αλήθεια είναι ότι είναι μεγάλες οι ζημιές, ακόμη δεν έχουμε επίσημη καταγραφή προφανώς, αλλά από μαρτυρίες με κατοίκους που μιλήσαμε, μας είπαν ότι έχουν υποστεί ζημιές, εκείνοι, τα σπίτια τους, οι επιχειρήσεις τους, κάποιοι είχαν ζώα που τους κάηκαν. Είναι και μια περιοχή τουριστική, με πολύ τουρισμό, με πολλές ξενοδοχειακές μονάδες, οπότε σίγουρα θα χρειαστεί πολύ βοήθεια. Ωστόσο, αυτό που όλοι σκέφτονται δεν είναι αυτό το πρώτο. Είναι οι δύο άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους επί το έργο, την ώρα που μάχονταν με τις φλόγες, οι δύο πυροσβέστες, ο 25 ετών Παντελής Διαμαντάκης και ο 58 ετών Εμμανουήλ Στρατιδάκης. Μιλάμε για δύο ανθρώπους που, όπως μας περιγράφουν οι κάτοικοι, ήταν έμπειροι πυροσβέστες, όμως η φωτιά είναι τόσο ανεξέλεγκτη και επικίνδυνη. Είναι τέτοια τα φαινόμενα τα οποία είναι και πρωτοφανή, που δυστυχώς φαίνεται, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, να εγκλωβίστηκαν μέσα στη φωτιά. Ήταν ο τρόπος που κινήθηκε, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, αλλοπρόσαλος, δηλαδή από και προς πάσα κατεύθυνση. Γι' αυτό και διαπέρασε τόσους οικισμούς, γι' αυτό και τα αλλεπάλληλα 112, γι' αυτό και οι συνεχείς εκενώσεις. Κάποιοι κάτοικοι έχουν αρχίσει να επιστρέφουν, ωστόσο ήταν πάρα πολλοί, χιλιάδες οι κάτοικοι που κοιμήθηκαν έκτος της στέγης τους, και πολλοί και οι τουρίστες βεβαίως. Ήταν μια μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού και διαθαλάσσης. Σήμερα ο άνεμος δεν αφήνει περιθώρια αισιοδοξίας. Ίσως κάποιοι λένε ότι είναι και ισχυρότερος από χθες. Το μέτωπο δεν είναι έντονο όπως χθες. Ωστόσο, κανείς δεν εφησυχάζει, αρκεί πάρα πολύ λίγο. Οι καμένες εκτάσεις, όπως τις βλέπουμε και εμείς που περνάμε από τα χωριά και τους οικισμούς, δυστυχώς είναι αρκετά εκτεταμένες. Ελπίζουμε όμως να ήταν η τελευταία μέρα η σημερινή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βαλέρια, για την άμεση ενημέρωση και το ρεπορτάζ. Τις δραματικές αυτές ώρες που πέρασαν το βράδυ, κάτοικοι και τουρίστες, περιέγραψε στον 102 FM η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου Μαρία Λιονή.
6: Μαύρη μέρα ήταν και χθες και σήμερα έχουμε και τις κηδείες των ανθρώπων, των δικών μας ανθρώπων εδώ. Τώρα το πρωί το μόνο καλό που μπορεί να πει κανείς, γιατί δυστυχώς οι καιρικές συνθήκες συνεχίζουν να είναι οι ίδιες, πάρα πολύ κακές. Οι ρηπές δηλαδή του αέρα μπορεί να είναι και 10 και 11 μποφόρ κάτω στην περιοχή. Ήρθε βοήθεια το πρωί, πεζοπόρα τμήματα που είχα από Αθήνα με πρωινά πλοία. Δυστυχώς προσπαθήσαν να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα το πρωί από τις πρώτες πρωινές ώρες, αλλά τίποτα. Δεν μπορούν ούτε καν τη θάλασσα να πλησιάσουν, να γεμίσουν νερό, ούτε να χαμηλώσουν το ύψος τους για να κάνουν ρήψη. Δεν μπορώ να σας περιγράψω τι έγινε χθες. Θέλω να ευχαριστήσω τους ιδιώτες στο λιμενικό, οι οποίοι βοήθησαν πάρα πολύ. Γιατί ορισμένα τμήματα, κυρίως νότιο-δυτικά, δηλαδή Άγιο Παύλο, Άγιο Γεώργιο, Λίκες κλπ, κάναμε κένωση από θαλάσσες, διότι ήταν αδύνατο να πλησιάσουν τα λεωφορεία που είχα πάει από το δρόμο. Οι στροβιλισμοί και οι φωτιές ήταν διάσπαρτες, οπότε πλησίασαν τα σκάφη του λιμενικού αλλά και ιδιωτών, παίρνανε κόσμο μέσα από τη θάλασσα και τους πηγαίνανε στην Αγία Γαλήνη, όπου εκεί είχαμε άλλα λεωφορεία από την περιφέρεια, από το Ηράκλειο τα λεωφορεία αυτά, για να μπορέσουν να τους πάμε στο κλειστό, να περάσουν τη νύχτα τους. Αλλά η μεγάλη εκένωση ήταν στην Αγία Γαλήνη. Γιατί η Αγία Γαλήνη είναι ένα μεγάλο μέρος, έχει πάρα πολύ και πάνω από 2.000 τουρίστες. Χώρια ο πληθυσμός ο δικός μας εκεί. Και καταλαβαίνετε, ευτυχώς έγινε εγκαίρος η εκένωση και πάρα πολύ συντεταγμένα.
0: Στο σταθμό μας μίλησε και ο αντιδήμαρχος από το Αμάρι Ρεθύμνου, Μανώλης Ψαρδάκης, να τον ακούσουμε.
7: Υπάρχει μια ενεργή εστία στην περιοχή του Γαλιανού Αγίας Παρασκευής προς την Τριλόπετρα. Αυτό είναι το δεδομένο. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα όμως συνεχίζουν, δηλαδή έχουμε ανέμους και στο νότιο Άι Βασίλη και στο νότιο Αμάρι πάνω από 9 μποφόρ και μερικές ανέμους. Αυτό που όμως βιώνουμε εμείς ως αμαριώτες σήμερα είναι η απώλεια των δύο πυροσβεστών που ήταν παιδιά κατάγοντα την περιοχή, παιδιά δικά μας και δεν υπάρχουν λόγια δηλαδή για την περιοχή. Εμείς γνωριζόμαστε όλοι. Είναι μια μέρα μεγάλων λόγων και υποσχέσεων. Νομίζω ότι είναι μια μέρα περισυλλογής, σεβασμού και υπόσχεσης ότι θυσία αυτό το συμπατριωτό μας, το συνδημοτό μας, δεν θα ξεχαστεί και δεν θα αντιμετωπιστεί σαν μια ακόμα ολιγόλεπτη τραγική είδηση. Μας αφορά όλους, γιατί δεν θα αρκεστούμε και δεν πρέπει να αρκεστούμε στα συλληπιτήρια και στο θρήνο, γιατί τα τελευταία χρόνια στις περιοχές αυτές βλέπουμε ξανά και ξανά μεγάλες πυρκαγιές. Με τον ίδιο τρόπο, με τους ίδιους τόπους και σε ημέρες με ακραία καιρικά φαινόμενα, με συνθήκες δηλαδή που μετατρέπουν την κάθε εστία, την κάθε εστία φωτιά σε πύρη λέλαπα, που δεν επιτρέπουν στα αέρια μέσα όσα και να έχουμε να επιχειρήσουν και είναι και πολύ δυσχερή και πολύ επικίνδυνο για τα επίγεια μέσα.
0: Για τις δύσκολες συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάζονται και δίνουν μέχρι και τη ζωή τους οι πυροσβέστες, μίλησε στον 102 FM ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Σωματείου Συμβασιούχων Πυροσβεστών, Γιώργος Τζαλέπης.
8: Η χθεσινή μέρα ήταν μια μαύρη μέρα για το πυροσβεστικό σώμα. Θερινούμε τρεις συναδέλφους, τρεις ανθρώπους οι οποίοι έδωσαν τη ζωή τους για να προστατεύσουν άλλες ζωές και άλλες περιουσίες πολιτών. Δυσκολεύονται να επιχειρήσουν τα εναέρια λόγω των ισχυρών ανέμων. Το μέτωπο παραμένει ανεξέλεγκτο και είναι πολύ μεγάλο. Γι' αυτό λέμε και συνεχώς ότι όλα τα μέσα τα βοηθητικά χρειάζονται και είναι απαραίτητα, αλλά στις δύσκολες συνθήκες και τον τελευταίο λόγο πάντα τον έχει ο πυροσβέστης. Δυστυχώς εκεί που δεν μπορούν ούτε και τα πτυτικά μέσα και το οτιδήποτε να προσφέρει, αυτοί που επιχειρούν ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες είναι οι Έλληνες πυροσβέστες. Είμαστε κατάλληλα εκπαιδευμένοι και εξοπλισμένοι, αλλά κάθε συμβάν είναι διαφορετικό. Δεν υπάρχει κάτι δεδομένο ότι η κάθε πυρκαγιά που θα ξεσπάσει η εξέλιξή της θα είναι η προβλεπόμενη. Ο συντονισμός είναι με το α και το ω, το πώς θα κατευθυνθούν και το πώς θα επιχειρήσουν διαθέσιμες δυνάμεις εκείνη τη στιγμή είναι το α και το ω. Γι' αυτό επιμένουμε και λέμε συνεχώς ότι θα πρέπει να παραλάβουμε και νέα οχήματα. Ενδεχομένως, εάν στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν ένα μεγαλύτερο όχημα με περισσότερο νερό, υποθετικά βέβαια το λέμε, ίσως το αποτέλεσμα δεν θα ήταν αυτό, γιατί το συγκεκριμένο όχημα που είχαν οι δύο συνάδελφοι είχε μόνο 500 λίτρα νερό και στη φωτιά πραγματικά τα 500 λίτρα νερό είναι πάρα πολύ λίγα. Έχουμε οχήματα 25-30 ετών, παλιά. Τα νέα οχήματα από το πρόγραμμα Αιγής έρχονται με το σταγονόμετρο. Εδώ στην Βόρεια Ελλάδα είναι ελάχιστα τα οχήματα τα οποία μας έχουν έρθει. Έρχονται μόνο μικρά, όπως αναφέραμε και πριν, 500 λίτρων, τα οποία ναι μεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, αλλά δεν είναι αυτά που θα έπρεπε.
0: Η πυρκαγιά ξέσπασε σε χορτολιβαδική έκταση στο Τραγανό της Βόρειας Ηλίας, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Η φωτιά εκδηλώθηκε κοντά σε οικισμό Ρωμά. Ευτυχώς είναι καλά τα νέα, Παναγιώτη Φωτεινόπουλε. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι από την Ηλία. Ευτυχώς η φωτιά που εκδηλώθηκε σε χορτολιβαδική έκταση στο Τραγανό του Δήμου Πηνίου αντιμετωπίστηκε άμεσα χάρη στην κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων, κυρίως από τα Λεχενάλα και την Αμαλιάδα. Κάηκαν περίπου 15 με 20 στρέμματα γεωργικών εκτάσεων κοντά σε οικισμό Ρωμά, ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα. η πυροσβεστική επιχείρηση άμεσα δεν χρειάστηκαν ένα αέρια μέσα, οπότε ευτυχώς δεν είχαμε αρνητική εξέλιξη. Παρ' όλα αυτά, να επισημάνουμε ότι αυτή την ώρα έχουμε πολύ μεγάλα μποφόρ, είμαστε στο 4 με 5, οπότε χρειάζεται προσοχή διότι και η θερμοκρασία είναι υψηλή.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη Φωτεινόπουλε. Η Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπρισμού και οι ανακριτικές υπηρεσίες της πυροσβεστικής, όλη η πυροσβεστική βεβαίως, βρίσκεται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα εν ώψη του επόμενου διαστήματος, κατά το οποίο οι μετεωρολογικές συνθήκες βαίνουν προς επιδείνωση, όπως όλα δείχνουν, ευνοώντας και την ανάφλεξη αλλά και την ταχύ ανάπτυξη των δασικών πυρκαγιών. Και έτσι απευθύνονται αυστηρές συστάσεις στους πολίτες να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες αρχές για οποιαδήποτε ύποπτη κίνηση που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, είτε από πρόθεση είτε και από αμέλεια. 48ωρος συναγερμός έχει σημάνει για φωτιές σε όλη τη χώρα σχεδόν, καθώς τα μποφόρια είναι σημαντικά ενισχυμένα. Μαζί μας είναι ο φυσικός πυρομετεωρολόγος του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, κ. Θοδωρής Γιάνναρος. Καλό σας μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Έχουμε κάποιες περιοχές που μπορούμε να ξεχωρίσουμε, κύριε Γιάνναρε, που είναι σε δυσχερέστερη, πιο επικίνδυνη θέση ή γενικά αφορά τη χώρα?
10: Βεβαίως. Θα έλεγα ότι οι περιοχές οι οποίες αυτή τη στιγμή και μέχρι και τουλάχιστον το Σάββατο αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο κίνδυνο πυρκαγιάς, κυρίως λόγω των πολύ ενισχυμένων βόρειων ανέμων πάνω από το Αιγαίο, το γνωστό σε όλους Μελτέμι, είναι τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, όπως είναι η Λίμνος, η Λέσβος και η Χίος, η Ανατολική Ηπειρωτική χώρα, συμπεριλαμβανομένη της Αττικής, της Εύβοιας και τμήματων της Ανατολικής Πελοποννήσου, αλλά και το νησί της Κρήτης και οι Κυκλάδες. Αυτές είναι οι περιοχές όπως περιμένουμε να έχουμε τις πλέον δεσμένες πυρομετεωρολογικές συνθήκες, λέω ξανά, έως και τουλάχιστον το Σάββατο. Αυτό φαίνεται προγνωστικά αυτή τη στιγμή. Από εκεί και πέρα, στην υπόλοιπη χώρα, στη δυτική δηλαδή χώρα, αλλά και στη βόρεια, θα έχουμε αύξηση της θερμοκρασίας, θα ανέβει δηλαδή η θερμοκρασία αρκετά, γεγονός το οποίο θα βοηθήσει στο να ξεραθεί η βλάστηση ακόμη περισσότερο και να είναι εύκολη η έναρξη πυρκαγιών. Το λέω αυτό για να προσέξουμε όλοι μας πάρα πολύ. Είμαστε στο ξεκίνημα του Αυγούστου, σε λίγες ημέρες. Η βλάστηση κουβαλάει στη μνήμη της τις συνθήκες που έχουν επικρατήσει τους προηγούμενους δύο μήνες. Επομένως, είναι εξαιρετικά εύκολη και η ανάφλεξη και η πολύ γρήγορη εξάπλωση των δασικών πυρκαγιών.
0: Κύριε Γιάνναρε, δηλαδή τα περιμένουμε χειρότερα, σαν να λέμε, γιατί από την Κυριακή σταδιακά μπορεί να κοπάζουν οι άνεμοι, αλλά ανεβαίνει κι άλλο η θερμοκρασία. Πάμε σε κάτι που μπορεί να μοιάζει με καύσωνα από ό,τι αντιλαμβανόμαστε.
10: Ναι, υπάρχει αυτή τη στιγμή η τάση, το τονίζω αυτό ότι μιλάμε για τάση, διότι δεν μπορούμε να μιλήσουμε για πρόγνωση από τώρα για την Κυριακή. Υπάρχει η τάση ότι αμέσως μετά την υποχώρηση των βορείων ανέμων, την οποία αναμένουμε σταδιακά από την Κυριακή, να υπάρξει άνοδος σημαντική της θερμοκρασίας. Δεν γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή αν θα είμαστε σε επίπεδα καύσωνα ή όχι, όμως σε κάθε περίπτωση η άνοδος θα είναι σημαντική. Θα βρεθούμε δηλαδή 2 έως 4 βαθμούς πάνω από τις λεγόμενες φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίας, και το στοιχείο αυτό θα έρθει να επιβαρύνει ακόμη περισσότερο το τοπίο σε ό,τι αφορά την τροτότητά του σε δασικές πυρκαγιές. Ο Αύγουστος δυστυχώς είναι παραδοσιακά ένας μήνας κατά τον οποίο η χώρα μας καταγράφει αρκετές καμένες εκτάσεις, αλλά θα πρέπει να προσέξουμε όλοι. Είναι σημαντικό να το τονίσουμε και να το επικοινωνήσουμε αυτό, ότι μπορεί οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες να είναι δύσκολες, μπορεί ο καιρός να βοηθάει τη φωτιά, αλλά από μόνος του ο καιρός δεν οδηγεί σε έναρξη πυρκαγιάς. Δυστυχώς η πλειονότητά τους ξεκινάει από κάποια ανθρώπινη δραστηριότητα. Επομένως, πάρα πολύ μεγάλη προσοχή από όλους, αυτή είναι η έκκληση στην οποία απευθύνω.
0: Και κάτι τελευταίο, κύριε Γιάνναρε. Βλέπουμε και στην Ευρώπη πάλι, Γαλλία, Ισπανία, πύρινη κόλαση στη χώρα μας, κάθε χρόνο τα ίδια. Ενώ δίνονται πολλά χρήματα για προγράμματα, για τεχνολογία. Γιατί αυτά δεν περνάνε ως αποτελέσματα στον κόσμο?
10: Αν έπρεπε να το συνοψίσουμε, θα σας έλεγα ότι έχουμε μάθει τα τελευταία χρόνια να πολεμάμε τη φωτιά καλύτερα. Δεν έχουμε μάθει όμως να την προλαμβάνουμε. Έχετε απόλυτο δίκιο, έχουν δαπανηθεί και ερευνητικά εκατομμύρια ευρώ σε ευρωπαϊκή κλίμακα για την ανάπτυξη συστημάτων, για την ανάπτυξη νέων προηγμένων μέσων δασοπυρόσβεσης. Όλα όμως αυτά φαίνεται ότι δεν φτάνουν αφενός εκεί πέρα όπου πρέπει να φτάσουν, δηλαδή στον άνθρωπο που θα εφαρμόσει αυτή τη γνώση για να μπορέσει να κάνει καταστολή μιας πυρκαγιάς, και αφετέρου δεν εστιάζουν όσο θα έπρεπε στον τομέα της πρόληψης. Να προλάβουμε δηλαδή τις ενάρξεις πυρκαγιών, ώστε αυτές με τις ευνοϊκές συνθήκες που επικρατούν να μην εξελιχθούν σε μια καταστροφή. Αυτό το οποίο δυστυχώς είδαμε στη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη το προηγούμενο χρονικό διάστημα και με τους κάσονες και με τις ακραίες δασικές πυρκαγιές, είναι η νέα κανονικότητα. Και θα θυμίσω σε όλους ότι σε λιγότερο από πριν από ένα χρόνο, το 2025, η Ευρώπη κατέγραψε τη χειρότερη θατυπηρική περίοδο. Η φετινή είναι σε τροχιά να ξεπεράσει τα περσινά ρεκόρ.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
10: Να είστε καλά.
0: Φωτιά ξέσπασε χθες σε διόρροφη κατοικία στο χωριό Καλαφατιώνες εντός του οικισμού. Ευτυχώς η επέμβαση πυροσβεστικής ήταν άμεση και δεν είχαμε τα χειρότερα. Ωστόσο, ο πρόεδρος της κοινότητας, μιλώντας στην ΕΡΤ, ανέφερε ότι υπάρχουν κρουνοί που δεν λειτουργούν στην περιοχή. Μαρίνα Μοσχάτα από την ΕΡΤ Κέρκυρας είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Μαρίνα.
11: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Η φωτιά ξέσπασε χθες λίγο πριν τα μεσάνυχτα μέσα στον οικισμό των Καλαφατιώνων, από τον πρώτο όροφο κατοικίας, όπου ευτυχώς δεν διέμενε κάποιος και έγινε άμεσα αντίληπτη από τους ενίκους του ισογείου. Έσπευσαν στο σημείο 4 οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας με τα πληρώματά τους και οχήματα της πολιτικής προστασίας του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας, με βασικό στόχο ένα, να μην επεκταθεί η φωτιά τόσο στα γειτονικά σπίτια του χωριού και στα όμορα οικόπεδα, βέβαια, που υπήρχε και πάρα πολύ πυκνή βλάστηση. Στο χωριό υπήρξε, όπως μπορούμε να κατανοήσουμε, μεγάλη αναστάτωση με τους κατοίκους να έχουν βγει στον δρόμο, προσπαθώντας να βοηθήσουν όπου και όπως μπορούν να μην εξαπλωθεί η φωτιά. Αυτό ήταν που ενδιέφερε όλο τον κόσμο και φυσικά και την πυροσβεστική υπηρεσία. Στο σημείο βρέθηκε και η αστυνομία για την περίπτωση ανάγκης εκένωσης του οικισμού. Ευτυχώς αυτό δεν χρειάστηκε. Η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο, μετά από μια περίπου ώρα, με τον πρώτο όροφο της κατοικίας να έχει υποστεί σοβαρές ζημιές. Στο μεταξύ, όμως, όπως επισήμανε μιλώντας στην ΕΡΤ, ο πρόεδρος της κοινότητας, ο Σπύρος Μπράτος, στο χωριό δεν λειτουργούν όλοι οι κρουνοί. Εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και για τον λόγο αυτό υπάρχει και ένα εναλλακτικό σχέδιο για την προστασία της περιοχής για τη χρήση δεξαμενών, πηγαδιών και πηγών.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Μαρίνα.
12: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Δεύτερο ημίωρο της εκπομπής Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και πάμε τώρα στη Χαλκιδική και τον Παύλο Σαρόγλου να δούμε άλλη μια περίπτωση όπου ναυαγοσώστες έσωσαν ένα 12χρονο παιδί από πνιγμό. Παύλε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ένα περιστατικό το οποίο έγινε χθες στην περιοχή του Χανιώτη, στην Κασάνδρα της Χαλκιδικής, γύρω στις 11 η ώρα το πρωί, όπου ο 12χρονος τουρίστας από την Σερβία κολυμπούσε κοντά στην ακτή, εξαιτίας όμως και του κυματισμού που υπήρχε. Σε κλάσματα του δευτερολέπτου το παιδί βρέθηκε κάτω από το νερό. Ωστόσο ήταν άμεση και η επέμβαση των γονιών του, που μόλις είδανε το παιδί να μπαίνει κάτω από το νερό, άμεσα έστρεψαν και το έβγαλαν στην ακτή. Ήταν σωτήρια και η επέμβαση των δύο ναυαγοσωστών, οι οποίοι παρακολουθούσαν με τα κιάλια από τους πύργους τους, έσπευσαν άμεσα στο σημείο, παρήχαν τις πρώτες βοήθειες βάσει πρωτοκόλλου, ξεκίνησαν να κάνουν εμφυσίσεις και στη συνέχεια παρήχαν και οξυγόνο και μάλιστα το παιδί άμεσα ανέκτησε τις στήσεις του. Να πούμε ότι στο σημείο έσπευσαν μηχανή ταχείας επέμβασης και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Αρχικά ο 12χρονος διακομίστη στο κέντρο υγείας Κασανδρίας, ακολούθως στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη, όπου και νοσηλεύεται σε καλή κατάσταση, είναι σε σταθερή κατάσταση, είναι καλά στην υγεία του. Ωστόσο, να πούμε ότι δεν είναι το μοναδικό περιστατικό, καθώς στην ίδια περιοχή, στο πολύχρονο Κασάνδρας, πριν από λίγες ημέρες, ναυαγοσώστες έσωσαν από πνιγμό ένα κοριτσάκι 2,5 ετών, το οποίο και εκείνο είχε να συρθεί από τη θαλάσσια περιοχή χωρίς τις ευθύνες.
0: Ευτυχώς λοιπόν πήγαν όλα καλά και για τα δύο παιδιά. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παύλε Σαρόγλου, και να πάμε να δούμε ένα άλλο παιδάκι 6χρονο τι έπαθε στον Βόλο. Καθώς έπαιζε στο πάρκο της Αγίας Εκατερίνης, δέχθηκε επίθεση από σκύλο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο αυτί και να χρειαστεί μάλιστα να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Ελένη Μανώλη είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
2: Καλό μεσημέρι. Να σας πω τα καλά νέα, ότι είναι δηλαδή καλά στην υγεία του και σε 3-4 μέρες θα επιστρέψει στο σπίτι του ο 6χρονος Μάριος, που δέχτηκε επίθεση από αδέσποτο σκύλο στο πάρκο της Αγίας Εκατερίνης στο Βόλο. Το παιδί μεταφέρθηκε ασπευσμένα στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία στην Αθήνα, όπου υποβλήθηκε χθες βράδυ σε πολύ ωρη χειρουργική επέμβαση αποκατάσταση στο αυτάκι του, γιατί 3 εκατοστά τα είχε αφαιρέσει το σκυλί. Τώρα, το θέμα είναι ότι, όπως έλεγε ο παππούς του παιδιού σήμερα στην ΕΡΤ Βόλου, η κατάσταση υγείας του εξελίσσεται ομαλά και η μητέρα του, που είχε δεχτεί και αυτή η επίθεση στην προσπάθειά της να τον σώσει, είναι και εκείνη καλά, μόνο με γρατσουνιές. Το περιστατικό, να υπενθυμίσω απλά ότι σημειώθηκε χθες το πρωί περίπου στις 11.30, όταν ο 6χρονος με τη μητέρα του μαζί, με το αυτοκίνητό τους δηλαδή, πήγαν εκεί στον προαύλιο χώρο για να παίξει το παιδάκι με την μπάλα του, όταν δέχτηκε αυτή την επίθεση από το σκυλί. Σύμφωνα με την περιγραφή της μητέρας και του παππού, ήταν μια ευνηδιαστική, είπαν, επίθεση.
0: Απρόκλητη εντελώς δηλαδή. Σκύλο.
2: Mm-hmm. Εντάξει, μπορεί να πήγε η μπάλα ή να τρόμαξε το ζώο. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι συνέβη. Το θέμα είναι όμως ότι ήταν ένα μη δεσποζόμενο ζώο, mm-hmm, στην οποιαδήποτε περίπτωση, έτσι. Δέχτηκε κίνητα κομματιές και γρατσουνιές. Η παρέμβαση κατοίκου της περιοχής ήταν καθοριστική, ο οποίος άρχισε να φωνάζει προς το σκύλο με αποτέλεσμα το ζώο να απομακρυνθεί, και ύστερα ο ίδιος με το αυτοκίνητό του πήγε πρώτα στο νοσοκομείο του Βόλου, όπου ευτυχώς οι γιατροί έγκαιρα είπαν ότι το παιδί πρέπει να μεταφερθεί για να γίνει αποκατάσταση στο αυτή και πήγε στην Αθήνα. Ο παππούς του ακόμα σήμερα είπε ότι θα κινηθεί νομικά η οικογένεια κατά των υπευθύνων, δηλαδή τόσο του Δήμου Βόλου όσο και κατά φιλοζωικών οργανώσεων, γιατί θεωρούν ότι είναι υπεύθυνες και έχουν ευθύνη για τη διαχείριση του προβλήματος με τα δέσποτα ζώα. Δεν ξέρω τελικά τι θα γίνει.
0: Mm-hmm. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιείται στα Ζωνιανά που αφορά τον έλεγχο δεκάδων πτηνοτροφικών μητρώων. Τους ελέγχους πραγματοποιούν 28 κλιμάκια και συνολικά 56 ελεγκτές που έφτασαν από την Αθήνα, ενώ τους συνοδεύουν σχεδόν 200 αστυνομικοί από ολόκληρη την Κρήτη. Ο Βασίλης Φουντουλάκης θα μας ενημερώσει. Βασίλη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, και ενώ βρισκόμαστε σε μια περίοδο που το Νότιο Ρέθυμνο και η Κρήτη πλήττεται από τις φωνικές πυρκαγιές, όπως εξελίχθηκαν, έχουμε και τη συντονισμένη επιχείρηση που βρίσκεται σε εξέλιξη τα τελευταία 2-24 ώρα των αστυνομικών αρχών εδώ στην Κρήτη, καθώς Εκατοντάδες αστυνομικοί έχουν οργώσει το χωριό Ζωνιανά του Δήμου Μελοποτάμου στα όρινα του Ρεθύμνου, στο πλαίσιο καταγραφών για το κτηνοτροπικό κεφάλαιο που πραγματοποιούν οι αρμόδιοι ελεγκτές. Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες του Air News, οι αστυνομικοί συνοδεύουν τους ελεγκτές, συνολικά 56 ελεγκτές 28 κλιμακίων, όπως είπες και εσύ σωστά, οι οποίοι πραγματοποιούν τις καταγραφές σε πλειάδα μητρών που κατέχουν παραγωγικό κεφάλαιο και λαμβάνουν επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠΕ και άλλων φορέων, και ταυτόχρονα γίνονται αυτοψίες σε δεκάδες σημεία στην ευρύτερη περιοχή. Μάλιστα, σε πολλές περιπτώσεις, αρκεί να πούμε ότι οι ελεγκτές, αλλά και οι αστυνομικές αρχές φυσικά που τους συνοδεύουν, έχουν αντιμετωπίσει τις αντιδράσεις των κατοίκων της περιοχής, ενώ μάλιστα κατά τη διάρκεια των ελέγχων και των καταγραφών, οι αστυνομικές αρχές βρέθηκαν μπροστά σε μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών και συγκεκριμένα έχουν εντοπίσει σε ρίζα ελιά, σε ένα τσουβάλι με πάνω από 2,5 κιλά ακατέργαστης κάναβης, χωρίς ωστόσο να έχει εντοπιστεί ο ιδιοκτήτης της. Όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, πρόκειται για ορφανή ποσότητα ναρκωτικών. Mm-hmm. Οι έλεγχοι και οι καταγραφές συνεχίζονται κανονικά αυτό το δεύτερο 24ωρο και όπως λένε οι πληροφορίες, αναμένεται να συνεχιστούν και να ολοκληρωθούν το προσεχές Σάββατο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Επιβεβαιώθηκε το πρώτο κρούσμα ευλογιάς των εγωπροβάτων στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς σε μια κτηνοτροφική μονάδα 150 ζώων στη Δημοτική Κοινότητα Γέρμα. Ο Μάριος Κωνσταντινίδης είναι τώρα μαζί μας. Καλησπέρα, Μάριε.
4: Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι από την Καστοριά. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται εκ νέου κτηνιατρικές αρχές και ιχνοδρόφοι στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς μετά την επιβεβαίωση κρούσματος ευλογιάς των εγωπροβάτων σε μονάδα στην τοπική κοινότητα Γέρμα, όπως είπε και Σιγέλη. Ήδη από την πρώτη στιγμή έχουν τεθεί σε εφαρμογή όλα τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα και τα έκτακτα μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς του ζωονόσου. Ενώ η αγωνία και η απόγνωση των παραγωγών της περιοχής είναι έκδηλη, όπως όλοι μπορείτε να φανταστείτε. Η κτηνοτροφική μονάδα παριθμεί περί τα 165 εγωπρόβατα, τα οποία σήμερα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, θανατώνονται δυστυχώς σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς με την αρμόδια διεύθυνση κτηνιατρικής έλαβε μέχρι στιγμής όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να περιοριστεί η διασπορά της ζωονόσου. Όπως προείπα, πρόκειται όμως για μια δύσκολη περίοδο, γιατί είναι η περίοδος μεταφοράς των ζωοτροφών αλλά και αναπαραγωγής των ζώων. Όλοι μένουν τώρα παραμένουμε στο σημείο και περιμένουμε να δούμε εάν θα εξελιχθεί αυτό σε κάτι χειρότερο, με τα πρώτα στοιχεία να κάνουν λόγο πως πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα.
0: Ας ελπίσουμε να μην είναι τόσο σοβαρό όσο φαίνεται. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία Κωνσταντινίδη. Από την 1η Αυγούστου ξεκινάει η καταβολή του τελευταίου 14% της κρατικής αρρωγής προς επιχειρήσεις και αγρότες της Θεσσαλίας που επλήγησαν από τις πλημμύρες του Ντάνιελ, όπως ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας με τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδου. Είχε ολοκληρωθεί η ένταξη σχεδόν όλων των δικαιούχων στις αποφάσεις τελικής επιχορήγησης. Ο Γιάννης Γιάτσιος θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Λάρισα. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. 6.136 επιχειρήσεις και 23.354 αγρότες είναι το σύνολο των πληγέντων από τις θεομηνίες του Ντάνιελ και του Ηλίας του Σεπτέμβριου του 2023. Έχουν χορηγηθεί μέχρι στιγμής μέσω της κρατικής αρρωγής, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην περιφέρεια Θεσσαλίας από τον περιφερειάρχη τον κύριο Κουρέταρα και τον υφυπουργό τον κύριο Κατσαφάδο μαζί με τον Γενικό Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών τον κύριο Πέτρο Καμπούρη, 292 εκατομμύρια ευρώ στη Θεσσαλία και το συνολικό ποσό θα φτάσει στα 312 εκατομμύρια ευρώ. Όπως είπες και εσύ, από την 1η Αυγούστου θα αρχίσουν οι διαδικασίες ολοκλήρωση ουσιαστικά για την καταβολή και του τελευταίου 14%. Και στόχος βεβαίως είναι να διεκπεραιώνονται, όπως αναφέρθηκε, περίπου 3.000 έως 4.500 φάκελοι κάθε μήνα μέσω στενής συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας και της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικής Αρρωγής. Αυτό που οφείλουμε να προσθέσουμε, Γκέλη, είναι ότι, όπως είπε ο κ. Κατσαφάδος, από το Σεπτέμβριο η Περιφέρεια Θεσσαλίας θα ενισχυθεί με 40 στελέχη τεχνικής υποστήριξης, τα οποία θα συνδράμουν αποκλειστικά στην ολοκλήρωση των φακέλων κρατικής αρρωγής. Παράλληλα, ο κ. Κατσαφάδος είπε ότι τίθεται σε δημόσια διαβούλευση νέο νομοσχέδιο για την αποκατάσταση των φυσικών καταστροφών, το οποίο προβλέπει την πλήρη ψηφιοποίηση των διαδικασιών έκδοσης αδειών επισκευής, νέα εργαλεία οικονομικής ενίσχυσης για τους πληγέντες από φυσικές καταστροφές, τη δυνατότητα για αποζημίωση σε αποθήκες και τη δημιουργία μητρώου πιστοποιημένων ελεγκτών, προκειμένου να υπάρχει επιτάχυνση στις διαδικασίες με τις αυτοψίες, τόσο για επιχειρήσεις αλλά και αγροτικές εκμετάλλευσεις. Ενώ προωθείται και η δημιουργία ψηφιακού κόμβου κρατικής αρρωγής που θα διασυνδέει όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες με στόχο την ταχύτερη διαχείριση των ενισχύσεων για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών στο μέλλον και τη στήριξη βεβαίως των πληγέντων, είτε πρόκειται για επιχειρήσεις, είτε πρόκειται για αγρότες, είτε πρόκειται για απλούς πολίτες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη Γιάτσκιο. Και από τη Λάρισα να πάμε στα Ιωάννινα και την Αλεξάνδρα Αγγελή, εκεί όπου δεκάδες παραγωγοί λαψίστας είδαν τις καλλιέργειες τους να πλήττονται από τη σοβαρή έλλειψη νερού και τώρα παίρνουν ανάσα μετά από μήνες αναμονής αφού ανοίγει ο δρόμος για την οικονομική ενίσχυσή τους. Αλεξάνδρα, καλό μεσημέρι.
6: Καλησπέρα. Στην τελική ευθεία εισέρχεται η διαδικασία της οικονομικής ενίσχυσης των παραγωγών και της ευρύτερης περιοχής της Λαψίστας, οι οποίοι υπέστησαν σοβαρές απώλειες στις καλλιέργειές τους λόγω των προβλημάτων άδρευσης που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια του 2025. Η κοινή υπουργική απόφαση δημοσιεύθηκε σήμερα στην εφημερίδα της κυβερνήσεως και προβλέπει τη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης ίσων σημασίας της γνωστής ενίσχυσης στους παραγωγούς της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων που επλήγησαν από τη λειψιδρία και την αδυναμία ομαλής άδρευσης των αγροτεμαχιών τους. Το πρόβλημα έχει ξεκινήσει στις αρχές του καλοκαιριού του 2025, όταν επιβλήθηκαν περιορισμοί στη χρήση του νερού εξαιτίας του αυξημένου ρυπατικού φορτίου. Το αποτέλεσμα ήταν πολλές καλλιέργειες να μένουν χωρίς την απαραίτητη ποσότητα νερού, και σε μια ιδιαίτερη κρίσιμη περίοδο για την ανάπτυξή τους, προκαλώντας έτσι μεγάλες μειώσεις στην παραγωγή και σοβαρές οικονομικές απώλειες για τους αγρότες της περιοχής. Η ενίσχυση για τους παραγωγούς της Λαψίστας ξεπερνά συνολικά το 1.800.000 ευρώ και εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα ενισχύσεων συνολικού ύψους έως 24,6 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο αφορά ακόμη παραγωγούς ρυζιού και καλλιεργητές που είχαν πληγεί από τον παγετό του 2021. Να πούμε σε αυτή την περίπτωση ότι οι δικαιούχοι είναι οι γεωργοί που διαθέτουν ποτιστικά αγροτεμάχια και είχαν υποβάλει μια ενιαία αίτηση ενίσχυσης, γνωστή ως δήλωση ΟΣΔΕ για το έτος του 2025. Στις επιλέξιμες περιοχές περιλαμβάνεται και η Ελεούσα και το Πέραμα, καθώς και οι κοινότητες Αγίου Ιωάννου, Αμφιθέας, Άνω και Κάτω Λαψίστας, Ασφάκας, Κανανούλας, Κρύας, Μεταμόρφωσης, Νεοχωρίου, Περιβλέπτου, Πεθαλίου, Πρωτόπαπα και Ροδοτοπίου.
0: Σε ευχαριστούμε.
6: Τα ποσά δεν είναι ενιαία, mm-hmm. αλλά καθορίζονται αναστρέμα και διαφοροποιούνται ανάλογα με το είδος της καλλιέργειας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Ανοίγουμε εδώ μια παρένθεση και πάμε στο Ρέθυνο και την Δέσποινα Κρητικού, εκεί όπου οι ρηπές 125 χιλιόμετρων την ώρα φουντώνουν τη φωτιά με περισσότερους από 220 πυροσβέστες και δασοκομάντος να είναι στη μάχη της πυρόσβεσης. Να δούμε αν έχουμε κάτι νεότερο. Έχουμε δώσει όλα τα στοιχεία ήδη στην αρχή της εκπομπής μας. Δέσποινα Κρητικού, καλό μεσημέρι.
7: Το νεότερο είναι ότι ο Δήμος Αγίου Βασιλείου έχει τεθεί σε κατάσταση έκρηξης mm-hmm. ανάγκης με απόφαση, με κυβερνητική απόφαση, όπως μας μετέφεραν οι αρμόδιοι πριν από λίγο, που βρέθηκαν για να αποχαιρετήσουν στην τελευταία του κατοικία τον 28χρονο πυροσβέστη. 10 χιλιόμετρα ήταν το μέτωπο που ξεκίνησε χθες από την Κρία Βρύση. Τώρα οι αρχές επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους στη δυτική πλευρά και μάλιστα μας ενημερωθήκαμε από την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου ότι έχουν επιστρέψει από τις μοίρες Ηρακλείου στην Αγία Γαλήνη όσοι χθες έφυγαν με το 112. Δεν έχει ξεκινήσει η καταγραφή των ζημιών. Το μόνο που συμβαίνει είναι οι έρευνες της Διεθνούς Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Το μέτωπο είναι βόρεια της Αγίας Παρασκευής. Κάποιες αιστείες διάσπαρτες υπάρχουν σε όλη την περιοχή και νοτιοδυτικά και ανατολικά από την Κρία Βρύση, από το σημείο που άρχισε η πυρκαγιά, που ξεκίνησε η φωτιά. Είναι το μέτωπο αυτό της Αγίας Τριάδας. Mm-hmm. Και πριν από λίγο είχαμε και την εξωδιοκολουθία του 25χρονου πυροσβέστη εδώ στο Δήμο Αμαρίου, ο οποίος έχασε τη ζωή του χθες μαζί με τον 58χρονο συνάδελφό του, όταν εγκλωβίστηκαν με το αυτοκίνητό τους μέσα σε φωτιά από ανέμους και σε μικρή απόσταση από μια δεκάδα πυροσβεστών δεν κατάφερε κανείς, δεν κατάλαβε κανείς τι έγινε και δεν μπόρεσε κανείς να τους βοηθήσει. Ο 25χρονος Παντελής Διαμαντάκης αποχαιρετήθηκε με χειροκροτήματα, παρακαταμένα χειροκροτήματα εκτός του Αγίου Μακαρίου, και στις 5 το απόγευμα θα γίνει εξόδιος ακολουθία για τον 58χρονο πυροσβέστη Μανώλη Στρατηδάκη στο Γερακάρι, πάλι στο Δήμο Αμαρίου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Ο Δήμος Μαρονίας Απών είναι ο δεύτερος οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης της Ροδόπης που αντιδρά με ψήφισμά του στην κατάργηση της δωρεάν διέλευσης από τα διόδια της περιοχής των μόνιμων κατοίκων. Δηλώνει μάλιστα ότι θα στηρίξει κάθε θεσμική πρωτοβουλία προς αυτή την κατεύθυνση. Να πάμε στην Κομωτινή και τον Γιάννη Πετρακόπουλο. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
8: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Το Δημοτικό Συμβούλιο Μαρόνιας Απών υιοθέτησε ομοφόνος το ψήφισμα που κατέθεσε ο επικεφαλής της παράταξης της αντιπολίτευσης Επανεκκίνηση, Δίνος Χαριτόπουλος, ο οποίος τόνισε πως η απόφαση για την κατάργηση της απαλλαγής από την καταβολή διοδίων για τις τοπικές μετακινήσεις για τους μόνιμους κατοίκους, αρχικά για τα επαγγελματικά οχήματα και στη συνέχεια για όλα, έστω και αν έχει ανασταλεί προσωρινά, εν τούτης δημιουργεί σοβαρές οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Δια του ψηφίσματος εκφράζεται η κατηγορηματική αντίθεση του συλλογικού οργάνου στην κατάργηση της απαλλαγής από την καταβολή διοδίων των μόνιμων κατοίκων, καθώς όπως υπογραμμίζεται, πρόκειται για ένα πρόσθετο κόστος στη μετακίνηση των κατοίκων που επιβαρύνει το ίδιο αυξημένο κόστος ζωής, πλήττει την τοπική επιχειρηματικότητα και δημιουργεί αντικίνητρα για επενδύσεις. Ζητείται δε στη μετακίνηση των κατοίκων που επιβαρύνει

0: Γιάννη, τώρα στην Κοζάνη 50 πολίτες προσφεύγουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας με αίτημα την ακύρωση των διαδικασιών κατεδάφισης των 5 πύργων ψήξης και συνοδών εγκαταστάσεων του ατμοηλεκτρικού σταθμού Αγίου Δημήτριου. Η Φωτεινή Γαλογάβρου είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γκέλη, κυρίες και κύριοι. Η απόφαση της ΔΕΗ να προχωρήσει στην κατεδάφιση των 5 εμβληματικών πύργων ψήξης του ατμοηλεκτρικού σταθμού Αγίου Δημητρίου στην Κοζάνη φαίνεται πως δεν θα υλοποιηθεί χωρίς δικαστική μάχη. Το μέλλον ενός από τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβουλα της ελληνικής αλληλεγγύης βιομηχανίας περνά πλέον από το Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο καλείται να αποφασίσει αν θα αναστείλει τις διαδικασίες αποξήλωσης μέχρι να εξεταστεί η υπόθεση της ουσίας. Η Πρωτοβουλία Πολιτών, Ενέργεια, Περιβάλλον, ΣΟΣ κατέθεσε αίτηση ακύρωσης και αναστολής κατά της ΔΕΗ του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων, υποστηρίζοντας ότι η κατεδάφιση θα οδηγήσει στην ουσιαστική απώλεια μιας κρίσιμης ενεργειακής υποδομής, η οποία θα μπορούσε να αποδειχθεί πολύτιμη ως στρατηγική εφεδρεία σε περίοδους ενεργειακής ή γεωπολιτικής κρίσης. Η εξέλιξη αυτή ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην πορεία της απολιθνητοποίησης. Από τη μία βρίσκεται ο σχεδιασμός της ΔΕΗ για την αποξήλωση των παλαιών εγκαταστάσεων και τη μετάβαση στη νέα ενεργειακή εποχή, και από την άλλη οι πολίτες και φορείς υποστηρίζουν ότι η πλήρης κατεδάφιση θα κλείσει οριστικά κάθε δυνατότητα μελλοντικής αξιοποίησης του μεγαλύτερου ολιγνητικού σταθμού που λειτουργήσε ποτέ στην Ελλάδα. Έτσι, μέχρι την έκδοση των πρώτων δικαστικών αποφάσεων, το έργο κατεδάφισης βρίσκεται πλέον υπό τη σκιά της δικαστικής κρίσης, με το Συμβούλιο της Επικρατείας να καλείται να αποφανθεί εάν οι εργασίες θα συνεχιστούν ή θα παγώσουν. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει δημόσια απάντηση της ΔΕΗ επί της συγκεκριμένης δικαστικής προσφυγής. Ωστόσο, η διαδικασία κατεδάφισης εντάσσεται στο σχεδιασμό που εφαρμόζει η επιχείρηση για την απομάκρυση παλαιών αλληλεγγυητικών υποδομών μετά τον τερματισμό της λειτουργίας των μονάδων του σταθμού το Μάιο, αν θυμάσαι καλά, Γκέλη, στο πλαίσιο της μετάβασης σε ένα νέο ενεργειακό μοντέλο και της αξιοποίησης των εκτάσεων για νέες επενδύσεις. Γκέλη.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Φωτίνη. Η άμεση σχέση του αεροδρομίου της Καλαμάτας με τις παραδοσιακές ευρωπαϊκές τουριστικές αγορές παραμένει ιδιαίτερα έντονη, σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας για το πρώτο εξάμηνο του 2026. Πάμε στην Καλαμάτα και τη Μαρία του Μαρά. Καλησπέρα, Μαρία.
2: Καλό μεσημέρι. Στην κορφή, λοιπόν, αυτών των αφήξεων είναι το Ηνωμένο Βασίλειο. Έφτασαν στην Καλαμάτα στο πρώτο εξάμηνο 23.300 επιβάτες, ένα ποσοστό 34% του συνόλου των διεθνών αφήξεων. Σειρά δεύτερη η Γερμανία με 14.500 επιβάτες, 21%, και οι δύο αυτές χώρες είναι συνολικά πάνω από το 50%, 56% της διεθνούς επιβατικής κίνησης του αεροδρομίου. Τώρα, έχουμε πολύ καλά ποσοστά από την Ολλανδία, από την Ελβετία, την Ιταλία και κατόπιν έρχεται η Αυστρία, η Γαλλία, η Πολωνία, η Ουγγαρία και η Νορβηγία. Τα στοιχεία που έδωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας δείχνουν ότι 9 στους 10 επιβάτες που φτάνουν στην Καλαμάτα είναι από ευρωπαϊκές χώρες, κάτι που επιβεβαιώνει ότι η λειτουργία του αεροδρομίου εξακολουθεί να στηρίζεται κυρίως από την ευρωπαϊκή αγορά. Γι' αυτό είπαμε ότι έχει και άμεση σχέση με τις παραδοσιακές ευρωπαϊκές αγορές στο αεροδρόμιο. Παράλληλα, αποτυπώνεται η έντονη εποχικότητα, καθώς η επιβατική κίνηση αυτή που είπαμε σε διεθνές επίπεδο αυξάνει από τον Απρίλιο και κορυφώνεται τον Ιούνιο. Τότε γίνεται και η έναρξη των περισσότερων απευθείας αεροπορικών συνδέσεων από το εξωτερικό. Η εικόνα αυτή αναδεικνύει βεβαίως τη σημασία των παραδοσιακών αγορών για τον τουρισμό της Ελλάδας και της Μεσσηνίας ειδικότερα, και φυσικά την ανάγκη ενίσχυσης της παρουσίας του προορισμού σε νέες αγορές, ώστε να περιοριστεί η εξάρτηση από έναν μικρό αριθμό χωρών, όπως συμβαίνει τώρα με τις ευρωπαϊκές χώρες που προανέφερα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία Τομαρά. Στη Ρόδο τώρα συναντώνται σήμερα οι περιφερειάρχες των 4 νησιωτικών περιφερειών της χώρας, προκειμένου να υπογράψουν μνημόνιο συνεργασίας. Να πάμε στη Ρόδο και τη Μαριέτα Γαβριλιώτη. Καλό μεσημέρι, Μαριέτα.
3: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, οι τρεις δυστυχώς από τους 4 επικεφαλείς νησιωτικών περιφερειών της χώρας συναντήθηκαν σήμερα το πρωί στο Μέγαρο της Περιφέρειας.

0: Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, οικοδεσπότης ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος. Εδώ βρέθηκαν ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτσούρης και Ιωνίων Νήσων Γιάννης Τρεπεκλής. Δεν μπόρεσε λόγω των τραγικών εξελίξεων στην Κρήτη να είναι παρόν ο Περιφερειάρχης της Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης. Είναι μία ακόμα συνάντηση συνεργασίας των νησιωτικών περιφερειαρχών, οι οποίοι αποφάσισαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους προκειμένου να πετύχουν και την χάραξη ευρωπαϊκής νησιωτικής πολιτικής αλλά και εθνικής πολιτικής και να συνεργαστούν ακόμα περισσότερο σε θέματα που προβλήματα μεγάλα των νησιών, όπως είναι η πολιτική προστασία αλλά και η έλλειψη στέγης στις νησιωτικές περιοχές. Σήμερα λοιπόν είχαμε μία ακόμα συνάντηση και την υπογραφή της διακήρυξης της Ρόδου. Η υπόσχεση είναι ότι το επόμενο ραντεβού θα γίνει στην Κρήτη, αφού δεν μπόρεσε ο Σταύρος Αρναουτάκης να είναι παρόν. Ενώ πρέπει να σας πω ότι οι τέσσερις περιφερειάρχες, όπως ήταν ο αρχικός σχεδιασμός, μαζί με τα τρία επιμελητήρια της Δωδεκανήσου, το εμπορικό, το οικονομικό και το τεχνικό, διοργανώνουν σήμερα το απόγευμα στην αίθουσα του επιμελητηρίου εδώ στη Ρόδο ομιλία του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Προέδρου του Eurogroup, του Κυριάκου Πιερακάκη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πάμε τώρα και στην Ιρέα της Γορτινίας και στα Λούτρα, όπου εκεί ξεκινάει η λειτουργία του υδροθεραπευτηρίου, το οποίο τελεί υπό την διοικητική ευθύνη του Δήμου Γορτινίας. Ο Σταύρος Ορμπαλάς είναι μαζί μας. Καλησπέρα, Σταύρο.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, μιλάμε για την Αρκαδία, μιλάμε για τις ιαματικές πηγές των Λουτρών. Είναι θυούχες και με καλή ποιότητα νερών. Ήδη ξεκίνησαν. Αύριο η τελετή αγιασμού θα λειτουργήσουν μέχρι και το φθινόπωρο. 20 καμπίνες με 20 μπανιέρες, εκ των οποίων οι 3 είναι για υδρομασάζ. Ανακαινισμένο το υδροθεραπευτήριο. Λειτουργεί με αυτοεπιταστία του Δήμου. Είναι πιστοποιημένο. Και βέβαια είναι μία από τις παλαιότερες δομές στην ελληνική επικράτεια. Λειτουργεί με βασιλικό διάταγμα από το 1900, παρακαλώ. Τα ιαματικά νερά της Ιρέας, σύμφωνα με ιατρικές μελέτες, ενδείκνυται για πολλά πράγματα, αρθρίτιδες, ρευματισμούς κλπ. Έτσι λοιπόν το υδραπευτήριο θα είναι ανοιχτό αυτό το καλοκαίρι μέχρι και το φθινόπωρο.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Και από την Γορτινία στις Καστανιές του Εύρου, εκεί όπου από σήμερα επιστρέφει η 30η επαιτειακή συνάντηση στον Άρδα, μια νεανική πολιτιστική συνάντηση που εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο σημαντικούς θεσμούς της Βόρειας Ελλάδας, Χρυσούλα Σαμουρίδου. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γέλη. Ναι, όντως, σήμερα έχουμε έναρξη για το φεστιβάλ του Άρδα, Άρδα 2026, στις όχθες του ποταμού στις Καστανιές. Το πρόγραμμα των φετινών εκδηλώσεων του φετινού φεστιβάλ είναι τετραήμερο, ολοκληρώνεται την Κυριακή, δηλαδή 2 Αυγούστου, και έχει πάρα πολλά πράγματα και σε ημερήφιες δράσεις, θέλω να πω. Εντάξει, έχει και τις 19 συναυλίες, 19 σχήματα και καλλιτέχνες που θα εμφανιστούν αυτές τις ημέρες εκεί στις όχθες. Έχουμε τουρνουά, αθλητικές δράσεις, υπασία, βόλτες με κανό στο ποτάμι, βόλτες με αγωνιστικά οχήματα 4x4. Τοξοβολία, γκράφιτι, δρομικούς αγώνες. Είναι πολλές δηλαδή οι επιλογές που έχει κάποιος που θα αποφασίσει να πάει εκεί από νωρίς το πρωί μέχρι και αργά το βράδυ με τις συναυλίες. Τώρα η σημερινή μέρα, η πρώτη, έχει ελεύθερη είσοδο, να πούμε, Γέλη. Mm-hmm. Και θα εμφανιστούν φυσικά και οι πρώτοι καλλιτέχνες στη σκηνή. Έχουμε τώρα για αύριο τις συναυλίες των Κόζα Μόστρα και Ελεονόρας Ζουγανέλη. Το Σάββατο 1η Αυγούστου είναι η Άλκη στην Πρωτοψάλτη με τον Νίκο Πορτοκάλογλου. Την Κυριακή το κλείσιμο θα κάνει ο ράπερ Ρακ και η Ρία Ελληνίδα, ενώ ο επίλογος θα είναι πάρα πολύ φωτεινός και εντυπωσιακός με drone light show, Γέλη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και την Χρυσούλα Σαμουρίδου και κλείνουμε με τη Σαμοθράκη και το 10ο Φεστιβάλ Αφήγησης που ξεκινάει σήμερα, παίρνει τον μπρί. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γκέλ, και από μένα. 10η διοργάνωση λοιπόν φέτος για αυτόν τον ιδιαίτερο θεσμό, που στην ουσία είναι μια γιορτή αφιερωμένη στον προφορικό λόγο, τη μουσική, τη συλλογική μνήμη αλλά και το μεγαλείο της φύσης. 5 μέρες λοιπόν μύθων, μουσικής και παραμυθιών περιμένουν το κοινό στα θέρμα και το ιερό των μεγάλων θεών στην Παλαιόπολη, όπου μονοπάτια, πλατείες και δάση μετατρέπονται σε ένα φυσικό σκηνικό για το φεστιβάλ αφήγησης Σαμοθράκης. Η αφηγήτρια Ροδάνθη Δημητρέση και η εξαίρετη μουσικός Παναγιώτα Τηγανούρια θα συμπράξουν με αφηγήσεις και τραγούδια, ζωντανεύοντας μύθους, παραμύθια και θρύλους του νησιού, της Μικράς Ασίας, των Βαλκανίων και της ευρύτερης περιοχής, καθώς επίσης και παραμύθια από διάφορες χώρες του κόσμου. Η έναρξη πραγματοποιείται απόψε με τον αφηγηματικό περίπατο στο πλατανόδασος του Αϊγιώργη, που περιλαμβάνει ιστορίες, παραμύθια, μύθους και θρύλους για τα ίχνη που άφησε η ιστορία πάνω στους βράχους, για τα δέντρα, αλλά και για τα πλάσματα του δάσους και του ουρανού. Σημείο συνάντησης και αναχώρησης στο γήπεδο της χώρας στις 6 και 4 το απόγευμα. Κέλλη.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Πέννη. Ο καιρός. Θυελώδης βορειάνη με 8 μποφόρ αύριο, τοπικά στα ανατολικά, στο Αιγαίο πιθανώς έως 9 μποφόρ. Προειδοποίηση κάνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Τα γενικά χαρακτηριστικά τώρα του καιρού. Ο καιρός ήταν γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια Αθήνα και την Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ. Στα ανατολικά τοπικά 7 με 8. Στο Αιγαίο πιθανώς μέχρι 9. Θερμοκρασία περίπου ίδια. Στα δυτικά υπηρετικά 37 με 38. Στις Κυκλάδες 30. Στην υπόλοιπη χώρα 32 με 36 βαθμούς. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλη Παπαθανασίου, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη Μάρθα Τσιανάκα, στη τεχνική επιμέλεια ο Κωνσταντίνος Μανουτσάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα με την Ελένη Ιατρού. Καλό απόγευμα, ραντεβού αύριο στη μία. Από Αθήνα και Ερέτρια, έτσι άρχισαν όλα και... Earth News Radio 105,8.
5: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
6: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
5: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
6: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
5: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
9: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
8: Ψαραδέλης.
10: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
12: Θρήνος ανίποτος, παγωμάρα και βουβαμάρα σε όλη τη χώρα για τους τρεις νεκρούς πυροσβέστες, τους τρεις ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στη δύσκολη μάχη με τις φλόγες και τους ανέμους, μια μάχη που συνεχίζεται σε Ρέθινο και Λέσβο, ειδικά στο Ρέθινο, ειδικά στην Κρήτη, και ενώ παραμένει στο κόκκινο σήμερα συναγερμός, ο κίνδυνος και ο φόβος για πολλές περιοχές της χώρας. Φόβος και ανησυχία για τις φλόγες, τις φλόγες όμως εντωμεταξύ και πάλι Μέση Ανατολή, καθώς φουντώνει ξανά ο πόλεμος. Φλόγες και ανησυχίες που δεν μας χαρούν, δεν μας αφήνουν να χαρούμε το καλοκαίρι. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Πέμπτη σήμερα, Πέμπτη 30 Ιουλίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Στην αρχισυνταξία η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου. Στην ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών η Εφη Γεωργοπούλου και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε κατάσταση έκτατης ανάγκης κηρύχθηκε ο Δήμος Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Συνεχίζει τη μάχη με τις αναζωπηρώσεις στην Αγία Παρασκευή. Καθυλωμένα τα νεαρή μέσα λόγω των θελωδών ανεμονία στη ένταση πριν από λίγο στην περιοχή Ασώματος, εστάλει μήνυμα ετοιμότητας από το 112. Τριήμερο τοπικό πένθος μέχρι και την 1η Αυγούστου κήρυξε ο Δήμος Αμαρίου ένδειξη τιμής και ευγνωμοσύνης στους δύο πυροσβέστες που έπεσαν εν ώρα καθήκοντος. Φόρο τιμή στους τρεις πυροσβέστες, απέτυχε ο Πρωθυπουργός στην έναρξη της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου. Η κυβέρνηση στέκεται δίπλα στις οικογένειες των πυροσβεστών, ανέφερε χαρακτηριστικά τον σε την ανάγκη για διαρκούς ενίσχυσης της πολιτικής προστασίας απέναντι σε όλο ένα και πιο ακραίες συνέπειες της κλιματικής κρίσης. Νωρίτερα τον τελευταίο αντίο για τον 25χρονο πυροσβέστη στα Φούρφουρα Ρεθύμνου, στις 5 το απόγευμα η κηδεία του 58χρονου πυροσβέστη στο Γερακάρι Ρεθύμνου. Red Code σε Αττική, Κρήτη, Κυκλάδες, Βόρειο Αιγαίο και περιοχές του Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες των ανθρωποκτονιών για την 38χρονη Βρετανίδα από τη Σκωτία που βρέθηκε δολοφονημένη μέσα σε βαλίτσα σε ακατοίκητο κτίριο στην Κυψέλη. Σύμφωνα με πληροφορίες, άγνωστος έστελε μηνύματα στους γονείς της 38χρονης προσποιούμενος στην ίδια. Και τέλος, οι ελώδεις βοριάδες σήμερα ως 9 Μποφόρ, 34 βαθμοί στην Αττική, 33 στη Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων, αλλά όλα βέβαια έρχονται σε δεύτερο πλάνο όλα τα άλλα. Να ξεκινήσουμε σήμερα το δελτίο μας με τη μεγάλη μάχη με τα πύρινα μέτωπα που μένονται σε διάφορες περιοχές. Μάχη με τις φλόγες στο Ρέθυμνο για δεύτερη μέρα δίνουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής αποξήρας, καθώς δεν μπορούν να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα λόγω ανέμων έως και 10 μποφόρ. Σε εξέλιξη παραμένει η μεγάλη φωτιά στο Ρέθυμνο με διάσπαρτα μέτωπα πολλών και συνεχή μάχη με τις αναζωπηρώσεις. Θα πάμε σε λίγο στην Βαλέρια Δολαψάκη, την απεσταλμένη μας, για να μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες για τη δύσκολη μάχη που δόθηκε τις προηγούμενες ώρες. Μίλησε στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κρήτης, Γιώργος Τσαπάκος.
13: Η εικόνα είναι αρκετά δύσκολη εδώ. Τα εναέρια επιχείρησαν να κάνουν ρήψη το πρωί. Δυστυχώς όμως αυτό δεν ήταν εφικτό από την άποψη ότι έχουμε ισχυρούς ανέμους, οι οποίοι όπως και χτες και σήμερα δεν επέτρεψαν για να κάνουν ρήψη τα εναέρια. Οπότε παλεύουν οι επίγειες δυνάμεις σε πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες από την άποψη ότι η ένταση των ανέμων είναι 7 έως 11 μποφόρ. Οι συνθήκες λοιπόν, οι υδρομετεωρολογικές συνθήκες είναι ιδιαίτερες, οπότε καταλαβαίνετε ότι η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Χθες κάναμε γενό σεισμών, συντεταγμένα δεν είχαμε προβλήματα. Βέβαια αυτό που μας επισκιάζει είναι η απώλεια των δύο συνανθρώπων μας, των δύο προσβεστών στο πεδίο, που επισκίασε όλη την επιχείρηση από την πρώτη στιγμή. Από εκεί και πέρα αυτό που προέχει τώρα είναι η διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής, που για μας είναι το κύριο, και σε δεύτερο χρόνο να δούμε όλα τα υπόλοιπα.
12: Τώρα, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νίκου Παπαευσταθίου, ο Δήμος Αγίου Βασιλείου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προκλήθηκαν από τη δασική πυρκαγιά. Η κήρυξη ισχύει από την ημερομηνία εκδήλωσης πυρκαγιάς και για χρονικό διάστημα 3 μηνών έως και τις 29 Οκτωβρίου του 2026. Αυτό που ζήσαμε χθες ήταν κάτι το πρωτόγνωρο, δήλωσε στο σταθμό μας πριν από λίγο και στον Στέλιο Βαρθέλη και τον Γιώργο Πίκουλα ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Βασιλείου, Αντώνης Τσουρδαλάκης. Για να τον ακούσουμε.
14: Χθες, λόγω των καιρικών συνθηκών, αυτό το οποίο είδαμε ήταν κάτι το πρωτόγνωρο. Ενώ δηλαδή στις άλλες γνωρίζαμε κατά κάποιο τρόπο τη συμπεριφορά της πυρκαγιάς, από πού θα μπει, προς τα πού θα κατευθυνθεί, αν θέλετε και τους χρόνους που θα χρειαστεί, χθες η πυρκαγιά κινήθηκε σε όλες τις κατευθύνσεις, 360 μοίρες. Και αυτό είναι εκείνο το οποίο την έκανε
15: ανεξέλεγκτη
14: και να έχουμε δυστυχώς τα αποτελέσματα αυτά τα οποία είχαμε.
12: Εν τω μεταξύ, η κατάσταση είναι βέβαια βελτιωμένη σε κάποια σημεία, ωστόσο είναι δύσκολες οι συνθήκες σε κάθε περίπτωση. Για παράδειγμα, λένε οι πληροφορίες ότι υπάρχουν συνεχείς αναζωπυρώσεις. Γιατί? Γιατί οι ρηπές του ανέμου που φτάνουν και τα 125 χιλιόμετρα την ώρα φουντώνουν διαρκώς τη φωτιά στο Ρέθυμνο, ενώ στη Μάρχη βρίσκονται πάνω από 220 πυροσβέστες και δάσοκομάντος. Θα πάμε σε λίγο στη Βαλέρια Δολαψάκη. Εν τω μεταξύ, ανίποτη η θλίψη σε όλο το Ρέθυμνο και σε όλη την Ελλάδα βεβαίως, αλλά πόσο μάλλον στο Ρέθυμνο, για τον άδικο χαμό των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους την ώρα που επιχειρούσαν να αντιμετωπίσουν τη μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή της Κρύας Βρύσης νότια του νομού. Σε βαρύ κλίμα, νωρίτερα του τελευταίου αντίο που είπαν συγγενείς και φίλοι στον 25χρονο Παντελή Διαμαντάκη, στον Φουρφουρά Ρεθύμνου. Το απόγευμα, σε λίγες ώρες από τώρα, στις 5 το απόγευμα, και δύο του 58χρονου Μανώλη Στρατιδάκη. Να ακούσουμε τι μετέδωσε από το Ρέθυμνο πριν από λίγο από το Φουρφουρά Ρεθύμνου η Δέσποινα Κρητικού.
15: Όλοι ντυμένοι στα μαύρα ήρθαν να πούν το τελευταίο αντίο στον 25χρονο Παντελή. Όταν ακούστηκε το αιωνία εμνήμη από τον Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου πρόδρομο, λήγησαν ακόμη και οι πιο σκληροί κριτικοί. Έκλαψαν και μετά ακολούθησε ο επικίδιος του διοικητή πόλης Ρεθύμνου, του Δημήτρη Δεριανάκη, που βρισκόταν στο κλιμάκιό του ο Παντελής, που εκπαιδεύτηκε με την ομπρέλα του, παρόλο που βρίσκονταν τον τελευταίο καιρό στο κλιμάκιο της Αγίας Φωτεινής ως εθελοντής πυροσβέστης. Μέλος μιας πολυμελούς οικογένειας με πατέρα ιερέα, ήθελε να γίνει εθελοντής, τελείωσε τις σπουδές του πριν από 2 χρόνια και στη συνέχεια ήρθε στην πατρίδα του για να μπορέσει να ασχοληθεί με αυτό που αγαπούσε περισσότερο, με τον εθελοντισμό στην πυρόσβεση. Τον εκπαίδευσαν οι πυροσβέστες και έμελε να είναι η τελευταία του μέρα η χθεσινή στη μάχη με τις φλόγες κοντά στην Κρύα Βρύση, όταν βρέθηκε νεκρός κοντά στο αυτοκίνητο που εγκλωβίστηκε μέσα στις φλόγες μαζί με τον 58χρονο συνάδελφό του, που πρόκειται να τον αποχαιρετήσει η περιοχή της Κρήτης στις 5 η ώρα το απόγευμα. Εδώ βρίσκονται και επίσημοι, βρίσκεται σύσσωμο το πυροσβεστικό σώμα, όσοι μπόρεσαν να απαλλαγούν για λίγες ώρες και να φύγουν από τα μέτωπα της πυρκαγιάς, που άοκνα συνεχίζουν να εργάζονται προς την κατάσβεση. Είναι η τιμή και η μνήμη προς τον 25χρονο Παντελή, μας έλεγαν φίλοι του, δεν θα σταματήσουν να εργάζονται μέχρι την κατάσβεση της φωτιάς.
12: Βαρύ το κλίμα λοιπόν σε όλη τη χώρα, βαρύ το κλίμα, ιδιαίτερος βαρύ στο Ρέθυμνο για τον άδικο χαμό των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους την ώρα που επιχειρούσαν στα νότια του νομού. Πάμε ευθύς αμέσως στο Ρέθυμνο και στην ανεπεσταλμένη μας, τη Βαλέρια Δολαψάκη, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Δυστυχώς, Βαλέρια, δύο άνθρωποι, δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους την ώρα επικαθήκοντος. Δώσε μας την εικόνα αυτή την ώρα. Έχουν καταφέρει να πετάξουν τα νερά μέσα για να επιχειρήσουν?
16: Δυστυχώς, Γρηγόρη, ακόμη δεν τα έχουν καταφέρει. Οι άνεμοι είναι τέτοιοι που δεν αφήνουν περιθώρια. Και ενώ, όπως είπες ακριβώς, ο κόσμος μάχεται με τις φλόγες, ταυτόχρονα πενθεί για αυτούς τους δύο ανθρώπους. Πολλοί από όσους συναντήσαμε τους γνώριζαν και μιλούσαν για δύο παιδιά, για δύο ανθρώπους έμπειρους στο πεδίο. Αλλά αυτό δείχνει ακριβώς τη μανία της φωτιάς και την ιδιαιτερότητα του πώς κινήθηκε. Μιλάμε για στροβιλισμούς, μιλάμε για μια φωτιά προς πάσα κατεύθυνση. Δεν μπορούσαν ούτε να την ελέγξουν ούτε να καταλάβουν πώς κατευθύνεται από την πρώτη στιγμή. Γι' αυτό και ήταν μαζικές οι εκενώσεις των περιοχών, των χωριών, των κοινοτήτων, και εξελίχθηκε σε ένα μέτωπο χιλιόμετρων. Αυτή την ώρα, ενώ φαινόταν ότι λίγο είχε ηρεμήσει η φωτιά, ωστόσο μας έρχονται και πάλι κάποια 112. Να σας πω, το τελευταίο που λάβαμε ήταν για τις ενότητες, για τις περιοχές Γέφυρα, Μοναστήρι και Λίμνη, να απομακρυνθούν όσοι βρίσκονται εκεί προς Λευκόγια.
12: Αν ακούσαμε καλά, έχουμε... γιατί έκανε κάποιες διακοπές, στα άλλη 112 για τις περιοχές Γέφυρα, Μοναστήρι και Λίμνη Πρέβελης, Βαλέρια.
16: Ναι, και το αμέσως επόμενο ήταν για τις περιοχές Γιανιού γέφυρα, μοναστήρι και λίμνη Πρέβελης ήταν το νέο, το αναθεωρημένο προφανώς, να απομακρυνθούν πάλι προς Λευκόγια.
12: Άρα έχουμε νέο πυρηνικό μέτωπο στον ασώματο αυτή τη φορά, σωστά, του Ρεθύμνου.
16: Ακριβώς, στον ασώματο και φαίνεται και είναι μια περιοχή αρκετά μακριά από το άλλο μέτωπο. Βλέπουμε πως κανείς δεν φυσικάζει άνεμοι, είναι πρωτοφανής, μας το λένε και πολλοί κάτοικοι, που είναι μια περιοχή του Νότιου Ρεθύμνου που έχει βρεθεί αντιμέτωπη συχνά με πυρκαγιές. Ωστόσο αυτό που έζησαν χθες οι άνθρωποι δεν το έχουν ξαναζήσει όπως χαρακτηριστικά μας περιγράφουν. Είναι και μια τουριστική περίοδος, πάρα πολύ περιοχή και περίοδος. Πάρα πολλοί τουρίστες βρίσκονταν εδώ χθες. Έγιναν επιχειρήσεις απομάκρυνσης ατόμων πολύ μεγάλες. Χιλιάδες άτομα απομακρύνθηκαν και από τις οικίες τους και από τα καταλήμματά τους με ασφάλεια. Χρειάστηκε να μείνουν είτε στο κλειστό γυμναστήριο, στο κλειστό γυμναστήριο, είτε σε άλλες υποδομές.
12: Δύσκολες καταστάσεις σε κάθε περίπτωση, Βαλέρια, για όλους τους ανθρώπους, και για τους τουρίστες και για τους ντόπιους.
16: Βέβαια, βέβαια. Υπάρχουν αναφορές για ζημιές σε σπίτια, επιχειρήσεις, ζώα που κάηκαν. Δεν έχει γίνει προφανώς κάποιος επίσημος απολογισμός. Είναι όμως με βάση τις μαρτυρίες των ατόμων εδώ. Το θέμα είναι τώρα αυτό το νέο μέτωπο στον ασώματο.
12: Να αντιμετωπιστεί, ευχόμαστε πολύ γρήγορα. Βαλέρια Δολοψάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Για οτιδήποτε νεότερο προκύψει, θα επικοινωνήσουμε και πάλι στη διάρκεια του δελτίου μας. Λέγαμε και νωρίτερα, ακούσαμε τη Δέσποινα Κρητικού νωρίτερα για το τελευταίο αντίο που είπαν φίλοι και συγγενείς νωρίτερα στον 25χρονο Παντελή Διαμαντάκη στο Ρέθυμνο. Σε λίγες ώρες από τώρα, στις 5, είναι και το τελευταίο αντίο στον άλλο πυροσβέστη που έχασε τη ζωή του, στον 58χρονο Μανώλη Στρατιδάκη. Συντετριμμένος για τις απώλειες, ο πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Νίκος Λαβράνος, ο οποίος μίλησε εδώ στο News 35,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
17: Να εκφράσω τα θερμά μου συλληπιτήρια στις οικογένειες, στους οικείους και στους συναδέλφους, φυσικά των τριών συναδέλφων μας που τόσο άδικα έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, εν ώρα υπηρεσίας και στην προσπάθεια που έκαναν για να διαφυλάξουν τη δημόσια ζωή και περιουσία. Τώρα, όσον αφορά τα αίτια, θα περιμένουμε τα επίσημα πορίσματα από τις αρμόδιες αρχές του Πυροσβεστικού Σώματος και φυσικά τις τοξικολογικές και ιατρικές εξετάσεις για να δούμε τα ακριβή αίτια. Μια συνηθισμένη περίπτωση στις θαλασσικές πυρκαγιές είναι η απότομη εναλλαγή του αέρα και μάλιστα με τις ρηπές του ανέμου που επικρατούσαν στην περιοχή. Και όταν μιλάμε ότι οι ρηπές του ανέμου ξεπερνούσαν τα 110 χιλιόμετρα την ώρα, μιλάμε για μποφόρ 11 έως 12 σύμφωνα με την κλίμακα, την επίσημη κλίμακα μποφόρ. Το θέμα είναι ότι όταν ένας πυροσβέστης επιχειρεί, οι δύο συνάδελφοι συγχωρεμένοι που επιχειρούσαν το συγκεκριμένο όχημα, δεν μπορούν να γνωρίζουν εκείνη τη στιγμή τις μεταβολές ενός αέρα και το τι μπορεί να επικρατεί 100 μέτρα πιο κάτω. Μην ξεχνάμε και το φαινόμενο της κυλίδωσης, δηλαδή, ή τους πυροστρόβιλους που, για παράδειγμα, ενώ έχεις μεταβεί να αντιμετωπίσεις μια πυρκαγιά που φαινομενικά είναι προς τα αριστερά σου, από την αριστερή δηλαδή πλευρά, το φαινόμενο της κυλίδωσης, δηλαδή να εκτοξευθούν σπίθες, στάχτες και να δημιουργήσουν καινούργιες αιστείες πυρκαγιών από τα δεξιά σου, χωρίς εσύ να το γνωρίζεις, μπορούν πάρα πολύ εύκολα να σε εγκλωβίσουν.
12: Τα ειλικρινά συλληπιτήρια για το θάνατο των πυροσβεστών στη μάχη με τις φλόγες εκφράζουν η πολιτιακή και η πολιτική ηγεσία, υπογραμμίζοντας το αίσθημα καθήκοντος και αυτοθυσίας των εργαζομένων στο πυροσβεστικό σώμα. Με μια αναφορά στους πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στη μάχη με τις φλόγες, άνοιξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο, την παρέμβασή τους στο Υπουργικό Συμβούλιο, συνδέοντας τη θυσία τους με την ανάγκη διαρκούς ενίσχυσης της πολιτικής προστασίας απέναντι στις όλο ένα και πιο ακραίες συνέπειες της κλιματικής κρίσης.
18: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Θα ήθελα, ξεκινώντας, να εκφράσω εκ μέρους όλου του Υπουργικού Συμβουλίου την βαθιά μας θλίψη για την απώλεια των δύο πυροσβεστών οι οποίοι έπεσαν στις μάχες με τις φλόγες προσπαθώντας να σώσουν τους συμπολίτες τους και τις περιουσίες τους, όπως βέβαια και του πυροσβέστη μας που απεβίωσε στο Γήθιο. Η πολιτεία τους τιμά, στέκεται δίπλα στο πλευρό των οικογενειών τους και δυναμώνει τις δράσεις της, ώστε η χώρα να θωρακίζεται όλο και πιο αποτελεσματικά απέναντι στην κλιματική κρίση.
12: Στη συνέχεια, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις πρωτοφανείς πυρκαγιές που, όπως είπε, αντιμετωπίζουν χώρες της Δυτικής Ευρώπης.
18: Όπως βλέπετε στην Δυτική Ευρώπη αντιμετωπίζουν η Γαλλία και η Ισπανία πρωτοφανείς πυρκαγιές, μέγα πυρκαγιές. Σε εμάς δυστυχώς δεν είναι άγνωστες. Η ελληνική πολιτεία συνέδρα με τις προσπάθειες της Ισπανίας με την αποστολή για 4 μέρες 2 αεροσκαφών Καναντέρ, τα οποία πια έχουν επιστρέψει στην πατρίδα μας. Και θέλω να υπενθυμίσω, επειδή και στην Ευρώπη αυτή την εποχή γίνεται μια μεγάλη συζήτηση σχετικά με τα πυροσβεστικά μέσα τα οποία διαθέτει συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι η Ελλάδα ήταν αυτή η οποία πριν από κάποια χρόνια πρωταγωνίστησε ώστε να υπάρξει μια συνολική ευρωπαϊκή συμφωνία για να ξανατεθεί σε λειτουργία η γραμμή παραγωγής των αεροσκαφών Καναντέρ. Όλο αυτό έγινε με πρωτοβουλία της Ελλάδος και η Ελλάδα θα είναι η πρώτη η οποία θα παραλάβει καλώς εγώντων το 2028 το πρώτο καινούριο και πλήρως αναβαθμισμένο Καναντέρ, για να ακολουθήσουν στη συνέχεια οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.
12: Επιπλέον, ο Πρωθυπουργός ζήτησε από όλους τη μέγιστη προσοχή, γιατί όπως είπε, έχουμε μπροστά μας ένα δύσκολο μήνα με τις πυρκαγιές.
18: Έχουμε ακόμα μπροστά μας δύσκολες μέρες και έναν παραδοσιακά δύσκολο μήνα. Ο μήνας Αύγουστος. Θέλω πραγματικά να ζητήσω από όλους τους συμπολίτες μας τη μέγιστη προσοχή. Δυστυχώς και σήμερα, ακόμα που μιλάμε, έχουμε πολλές ενάρξεις πυρκαγιών από βαριά αμέλεια. Το νομοθετικό πλαίσιο πια είναι πολύ αυστηρό. Συγχαρητήρια και στις υπηρεσίες και της αστυνομίας και του πυροσβεστικού σώματος, διότι κατά κανόνα συλλαμβάνονται αυτοί οι οποίοι προβαίνουν σε αυτές τις ανέθινες πράξεις. Η πολιτεία θα κάνει αυτό το οποίο πρέπει στο μέτρο των δυνατοτήτων της, όμως ζητούμε και τη συνδρομή όλων των πολιτών, έτσι ώστε να περιορίσουμε όσο το δυνατόν τις αρνητικές συνέπειες από τις πυρκαγιές του φετινού καλοκαιριού.
12: Τώρα, συναγερμό σήμανε νωρίτερα στην Ανατολική Αττική μετά τη φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή του Χάρακα Κερατέας. Η άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων περιόρισε την εξάπλωση της πυρκαγιάς, ενώ οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής έλαβαν προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 για την ασφάλειά τους. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Κώστας Στάμου.
19: Η πυρκαγιά βαίνει προς οριοθέτηση, πλέον η πυρκαγιά είναι οριοθετημένη και όπως βλέπετε αυτή την ώρα οι πυροσβέστες επιχειρούν σε αυτό το λόφο πάνω στον οποίο ξεκίνησε η μεγάλη φωτιά λίγο μετά τις 11.30, κάνοντας τελευταίες ρήψεις νερού ώστε να σβήσουν ακόμη και την τελευταία διάσπαρτη μικρή εστία, καθώς πλέον δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Υπάρχουν κάποιες μικρές εστίες που καπνίζουν, βγάζουν έναν λευκό καπνό. Επιχειρούν φυσικά, παραμένουν στο σημείο και επιχειρούν και σκανάρουν ολόκληρη αυτή τη δασική έκταση. Χαμηλή βλάστηση έκαψε η φωτιά που βλέπετε και εσείς. Ευτυχώς δεν επεκτάθηκε παρά το γεγονός ότι στην περιοχή εδώ στο Χάρακα της Κερατέας πνέουν θυελώδεις άνεμοι, είναι πάρα πολύ ισχυροί άνεμοι. Σε εστιασμό μάλιστα και με τις υψηλές θερμοκρασίες ήταν πολύ δυσμενείς οι συνθήκες. Ωστόσο, υπήρξε πολύ άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων της πυροσβεστικής τόσο των επίγειων, καθώς εδώ επιχείρησαν 95 πυροσβέστες με 27 οχήματα και 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της 1ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και από αέρος, όπου συνέδραμαν 3 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη της πυροσβεστικής που έκαναν συνεχώς ρήψη νερού και κατάφεραν να βάλουν να ερωθήσουν τη φωτιά, η οποία σε λίγη ώρα αναμένεται να τεθεί και υπομερικό έλεγχο. Φυσικά θα παραμείνει αυτή η εικόνα για αρκετή ώρα, καθώς στην περιοχή πλέον θυελώδεις άνεμοι, είναι πάρα πολύ ισχυροί άνεμοι και φυσικά όσο υπάρχουν αυτές οι μικρές εστίες καπνού, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο φωτιάς. Οι πυροσβέστες φυσικά ελέγχουν όλο αυτό το λόφο πάνω από τον οποίο ξεκίνησε η φωτιά, κάνοντας μικρές ρήψεις νερού ώστε να θέσουν άμεσα υπό έλεγχο αυτή τη φωτιά, η οποία ευτυχώς δεν πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις. Είναι πολύ κοντά στη θάλασσα, αλλά το δύσκολο ήταν κυρίως οι θυελώδεις άνεμοι που, όπως μπορείτε να δείτε, πλέουν στην περιοχή.
12: Ευτυχώς πάντως, όπως ακούσαμε το ρεπορτάζ, η κατάσταση φαίνεται να είναι καλή, η εικόνα φαίνεται να είναι καλή από τον Χάρακα, από την φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στην Ανατολική Αττική, στην περιοχή του Χάρακα και Κερατέας, και ευτυχώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις φαίνεται ότι ελέγχουν την κατάσταση. Είχαμε όμως δυστυχώς ένα ακόμα μέτωπο εδώ στην Βιωτία αυτή τη φορά. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο στην περιοχή Στεφάνη του Δήμου Τανάκρας Βιωτίας. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 51 πυροσβέστες με 14 οχήματα και 3 ομάδες πεζοπόρων. Την ίδια στιγμή σηκώθηκαν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Ναι, στη φωτιά συνδράμουν και υδροφόρες από τους δήμους της ευρύτερης περιοχής. Η κατάσταση στα πύρινα μέτωπα παραμένει δύσκολη. Γιατί? Γιατί οι πολύ δυνατοί άνεμοι, τα λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, εξακολουθούν να δυσκεραίνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων και να αυξάνουν τον κίνδυνο νέων αναζωπηρώσεων. Να δούμε τώρα την εξέλιξη του καιρού και την εικόνα που διαμορφώνεται τις επόμενες ώρες. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την μετεωρολόγο μας, την μετεωρολόγο του Ερυθμίου, Νικολέτα Ζιακοπούλου. Νικολέτα, το ενδιαφέρον αυτή την ώρα στρέφεται στην ένταση των ανέμων. Πότε αναμένει να υποχωρήσουν και τι προβλέπουν τα τελευταία μετεωρολογικά δεδομένα? Καλό μεσημέρι.
20: Σωστά, Γρηγόρη, και προτείνω σε όποιον θέλει να μάθει τι ακριβώς συμβαίνει στην Κρήτη να συντονιστεί με το Earth News. Η εικόνα του ρεπορτάζ είναι τόσο δυνατή, διότι πραγματικά οι άνεμοι είναι πάνω από θυελώδεις. Δεν υπάρχουν λέξεις, είναι μανιώδεις. Ζούμε ακραίες καταστάσεις στη χώρα και στο νησί της Κρήτης και στα νότια του Ρεθύμνου. Με ρηπές ανέμου που φτάνουν και τα 125 χιλιόμετρα την ώρα, διαλύονται οι κλίμακες. Οι κλίμακες Μποφόρ διαλύονται όλα αυτά που ξέρουμε για την κλιματολογία του τόπου. Είναι πολύ δύσκολη περιοχή, δυσκολεύονται και τα εναέρια μέσα δυστυχώς. Υπάρχει με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία μία τάση να πέσουμε λίγο όμως κατά ένα μποφόρ κατά τη διάρκεια της νύχτας στην περιοχή και στο νότιο Ρέθυμνο και ίσως άλλο ένα μποφόρ αύριο. Αυτό νομίζω είναι εξαιρετικά σημαντικό και κρίσιμο και ζωτική σημασία. Μήπως και καταφέρουμε να έχουμε μια καλύτερη εικόνα εκεί. Πάντως, γενικώς στη χώρα μας μέχρι και το μεσημέρι του Σαββάτου, κατά διαστήματα μέσα στο Αιγαίο και στις ανατολικές ηπειρωτικές περιοχές, θα έχουμε 8 και 9 μποφόρ. Και η ουσιαστική εξασθένιση θα έρθει από το μεσημέρι του Σαββάτου και μετά με άνοδο της θερμοκρασίας. Μέχρι τότε είναι 48 ώρες που πραγματικά χρήζουν, τι να πω, τεράστιες προσοχής, τελείωσαν οι λέξεις. Mm-hmm. Να είμαστε όλοι σε πλήρη επιφυλακή, διότι οι συνθήκες είναι εξαιρετικά αντίξουες.
12: Βεβαίως, και να ρίξουμε μια ματιά στο χάρτη, ποιες περιοχές βρίσκονται σήμερα στην πορτοκαλί ζώνη?
20: Ο οποίος είναι και δυστυχώς και χειρότερος,
12: χειρότερος
20: για αύριο. Ναι, ναι, διότι πια το πορτοκαλί επεκτείνεται σε όλη τη στερεά Ελλάδα, στην Πελοπόννησο, σε όλο το Αιγαίο, σε κομμάτι της Θράκης, προφανώς και στην Κρήτη. Μιλάμε για πάρα πολλές περιοχές της χώρας που είναι ήδη πληγωμένες και γενικώς ευαίσθητες σε πυρκαγιές. Οπότε θέλει μεγάλη προσοχή, Γρηγόρη.
12: Νικολέτα Ζιακοπούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε ευθύς αμέσως στο Γήθιο, κυρίες και κύριοι, εκεί όπου ένας ακόμα πυροσβέστης έχασε τη ζωή του την ώρα του καθήκοντος κατά τη διάρκεια επιχείρησης για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την Μπέκη Μπρούσαλ, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για έναν άνθρωπο, για έναν πυροσβέστη, ο οποίος κατέρευσε την ώρα που επιχειρούσε στο μέτωπο της φωτιάς. Μπέκη, καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Η ιατροδικαστική εξέταση είναι αυτή που θα δείξει τι ακριβώς έχει γίνει, με τα αίτια δηλαδή που οδήγησαν τον πυροσβέστη στο θάνατο. Μιλάμε για ένα νέο άνθρωπο, 28 ετών, υποδιοικητής της Προσβεστικής Υπηρεσίας Γηθίου, υποπυραγός, ο οποίος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του εχθές κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης στη φωτιά που είχαμε στον Αγερανό Γηθίου. Ο άτυχος αξιωματικός εντοπίστηκε εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς, παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης, εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Και το πόρισμα είναι αυτό που θα δείξει τα αίτια του θανάτου του νέου αυτού ανθρώπου, που να πω ότι ήταν στην υπηρεσία του Γηθίου, αλλά καταγόταν από το Αγρίνιο, Γρηγόρη.
12: Μπέκη Μπρούσαλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πραγματικά κρίμα και για αυτόν τον νέο άνθρωπο που έχασε τη ζωή του στη μάχη με τις φλόγες. Φεύγουμε από το Γήθιο και πάμε τώρα στο Πλωμάρι. Πάμε στη Λέσβο. Πάμε στο Πλωμάρι και στην ανταποκρίτριά μας, τη Δέσποινα Αθανασιάδη. Για τη Δέσποινα, η νύχτα ήταν ιδιαίτερα κρίσιμη και στο Πλωμάρι. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις με τη συνδρομή εθελοντών και κατοίκων έδωσαν μεγάλη μάχη με τις αναζωπηρώσεις που προκαλούσαν οι ισχυροί άνεμοι. Τώρα, ποια είναι η εικόνα αυτή την ώρα?
22: Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Η εικόνα της φωτιάς αυτή τη στιγμή είναι βελτιωμένη και καλύτερη σε σχέση με την χθες, που πραγματικά έγινε μια τιτάνια μάχη με τις φλόγες τόσο των πυροσβεστών όσο και των εθελοντών και των κατοίκων που επιχειρούσαν στην περιοχή. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ενεργά μέτωπα, ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς υπάρχουν ισχυροί άνεμοι και φοβούνται για αναζωπηρώσεις. Αυτή τη στιγμή να σου πω ότι επιχειρούν μόνο επίγειες δυνάμεις και όχι τα εναέρια μέσα λόγω των ισχυρών ανέμων. Μέχρι στιγμή, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, έχουν καεί πάνω από 1000 στρέμματα, κυρίως ελαιοκαλλιέργειες και πευκό δάσος. Στις εγκαταστάσεις που επλήγησαν βρίσκονται και δύο κτηνοτροφικές κτηνάτες, που ωστόσο μέσα δεν είχαν. Προβλήματα αναπνευστικού στο νοσοκομείο Μυτιλίνης μεταφέρθηκε ένας εθελοντής δάσο πυροσβέστη από το Πλωμάρι, ένας πυροσβέστης με κάταγμα στο πόδι και ένας ακόμη πυροσβέστης που χτύπησε τον αυκένα του. Ωστόσο και οι δύο νοσηλεύονται προληπτικά, είναι εκτός κινδύνου.
12: Περαστικά
22: και
12: γρήγορα στους ανθρώπους. Δέσποινα Αθανασιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα στον εισαγγελέα Σύρου οδηγούνται σήμερα οι τέσσερις ηλιθέντες για τη φωτιά που ξέσπασε την Τρίτη στον Χιτά της Πάρου σε χωματερή ανάμεσά τους και ο δήμαρχος του νησιού. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο απεσταλμένη του Ερνιού, Ελένη Μπουγά.
0: Ότι η διερεύνηση των αιτιών στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, όπως είναι γνωστό, έχουν συλληφθεί ο Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, ο εργολάβος του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων και ο οδηγός του απορριμματοφόρου. Τους έχει επιβληθεί ήδη πρόστιμο 8.437,5 ευρώ και αυτή τη στιγμή βρίσκονται στον εισαγγελέα Σύρου για εμπρισμό από ενδεχόμενο δόλο. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν. Να αναφέρουμε και εσύ είπες ότι στο αποκλειστικό φωτογραφικό υλικό φαίνεται λοιπόν το σημείο από το οποίο ξεκίνησε η μεγάλη πυρκαγιά στην Πάρο, ο τεράστιος όγκος των απορριμμάτων και στη συνέχεια η φωτιά που καίει τα απορρίμματα και έχει πάρει διαστάσεις. Ήταν μια μεγάλη φωτιά για την οποία κινητοποιήθηκαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Να σας πω ότι εξετάζεται αν η πυρκαγιά προήλθε από ανάφλεξη ή από εστία καύσης εντός της μάζας των απορριμμάτων. Ήταν μια πυρκαγιά η οποία τέθηκε χθες νωρίς το πρωί υπό έλεγχο με μικρές εστίες για την κατάσβαση των οποίων παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής στο νησί.
12: Τώρα για τις συλλήψεις και τις ευθύνες που αποδίδονται στους τέσσερις ηλιθέντες μίλησε στο ραδιοφωνό μας, στο News Radio 105,8, ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας Πάρου, ο Χάρης Γιουρτζίδης, ο οποίος υποστήριξε ότι η Δημοτική Αρχή δεν έχει αρμοδιότητα για τη λειτουργία του χώρου. Για να τον ακούσουμε.
2: Είναι ο δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος καθαριότητας, ο υπάλληλος του Δήμου του απορριμματοφόρου και ένας υπάλληλος που δουλεύει στο ΦΟΣΔΑ. Αυτό να το διευκρινίζουμε. Ο ΦΟΣΔΑ ανήκει στην περιφέρεια. Δεν ανήκει στο Δήμο Πάρου. Κάποτε ανήκανε η Χιτά στους Δήμους. Μετά τους πήρανε τη διαχείριση και τους δώσανε στην περιφέρεια.
12: Ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος γιατί συνελήφθησαν?
2: Έλατε, ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος συνελήφθησαν διότι η εισαγγελέας Σύρο πιστεύει ότι αποθέθηκαν υλικά τα οποία δεν έπρεπε να μπουν εκεί. Έχουμε πει ότι τα ογκώδια αντικείμενα που παρεζεύουμε από τους δρόμους πάνε σε συγκεκριμένα σημεία που το διαχειρίζονται ή εργολάβοι που έχουμε κάνει την σύμβαση, πλαστικά χαρτιά και ογκώδη. Τα ογκώδη είναι από πλυντήρια μέχρι σαλόνια. Εντάξει. Λοιπόν, το φορτηγό πήγε πάνω στο ΦΟΣΔΑ, άδειασε τα σκουπίδια που είχε και από εκεί και πέρα ξεκίνησε ό,τι ξεκίνησε. Τώρα τι είχε μέσα στα σκουπίδια, δεν σας πω. Δεν ξέρω.
3: Μάλιστα. Άρα, δεν διαφωνεί κανείς ότι η φωτιά ξεκίνησε από τη χωματερή.
2: Ναι.
3: Εσείς λέτε όμως ότι είναι ευθύνη της περιφέρειας και του φορέα διαχείρισης, διότι δεν είναι πλέον αρμοδιότητα του Δήμου. Ο Δήμος τα πετάει και τελειώνει εκεί η ευθύνη του.
2: Έτσι.
23: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
12: Η ώρα είναι 2 και 30 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ερτέκο.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να γυρίσουμε σελίδα. Βεβαίως, παρακολουθούμε τις εξελίξεις με τα πύρινα μέτωπα και ενημερώνουμε διαρκώς τους ακροατές μας σε όλη τη χώρα όπου υπάρχει ανάγκη αυτή τη στιγμή. Πάμε όμως προς το παρόν στην πολιτική επικαιρότητα να επανέλθουμε στη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου. Ακούσαμε νωρίτερα το μήνυμα του Πρωθυπουργού για τις απώλειες των πυροσβεστών και βεβαίως για την κατάσταση με τις πυρκαγιές παντού, εκεί όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και σε άλλα σημαντικά ζητήματα από την οδική ασφάλεια, την οποία χαρακτήρισε ως διαχρονική πρόκληση, αλλά και ως την διαχείριση του νερού. Θέμα για το οποίο επεσήμανε ότι διασφαλίζεται ο δημόσιος χαρακτήρας του νερού, στέλνοντας, όπως είπε, μια ηχηρή απάντηση όσους μιλούσαν για ιδιωτικοποίηση. Θα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανανιάδη. Να ξεκινήσουμε όμως, Νότι, με ένα θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και έχει να κάνει με το Κυπριακό, με τις εξελίξεις και την κινητικότητα των τελευταίων ημερών στο Κυπριακό. Καλό μεσημέρι.
24: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Κυρίες και κύριοι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε εκτός ατζέντας, όπως είπε χαρακτηριστικά, στο Κυπριακό, που παρατηρείται μια έντονη κινητικότητα το τελευταίο διάστημα και με την κάθοδο του Αντώνη Κουντέρες, Γενικού Γραμματέας ΟΗΕ, στο νησί και με την πενταμέρη που προωθείται, δηλαδή πρόσωπος ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, εκπρόσωπος της από τα κατεχόμενα, Υπουργή Εξωτερικών Ελλάδας Τουρκίας και σύμφωνα με πληροφορίες και ο Υφυπουργός Εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας θα δουν αν μπορεί να υπάρξει επανεκκίνηση και σε ποιο πλαίσιο, βέβαια τα δεδομένα από την ελληνική πλευρά είναι γνωστά, δηλαδή η Κύπρος αποφασίζει, η Ελλάδα συμβαρίσταται αφενός, αφετέρου δε το πλαίσιο είναι πάντοτε τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Αλλά πάνω σε μια κινητικότητα έχει το ενδιαφέρον της, πόσο μάλλον που αυτή εκδηλώνεται γρήγορη προς τη λήξη τέλος του έτους λίγη θητεία του Αντωνίου Κουτέρες στις γενικού γραμματέα του ΟΗΕ. Οπότε υπάρχει και η διάθεση να αφήσει κάτι πίσω του σε ένα θέμα που έχει χαρακτηριστεί από πολλούς σχολιαστές ως μια σειρά αλυσιτελών αποδοχιών εδώ και 52 χρόνια.
12: Να ακούσουμε το σχετικό οχητικό την αναφορά του κ. Μητσοτάκη, συνεχίζουμε αμέσως μετά.
1: Είναι μια σημαντική, είναι μια ενδιαφέρουσα κινητικότητα ύστερα από καιρό και μάλιστα με την προοπτική μιας διευρυμένης διάσκεψης υπό την αιγίδα πάντα του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, να σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση σε σχέση με το Κυπριακό. Είναι μια κινητικότητα που δηλώνει ότι, όπως συνέβη και προ κάποιων μηνών όταν η Κύπρος απειλήθηκε, έτσι και τώρα η Ελλάδα και ο Οικουμενικός Ελληνισμός στέκονται δίπλα στην Κύπρο σε όλα τα επίπεδα.
12: Τώρα πάμε νότι και στα όσα είπε ο κύριος Μητσοτάκης για την κατάσταση στους ελληνικούς δρόμους, ένα θέμα που μας ενδιαφέρει άμεσα αφού είναι σε εξέλιξη και η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων για το καλοκαίρι.
24: Ναι, θα έλεγα ότι γενικότερα στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο κεντρική θέση έχουν τα ζητήματα, είχαν τα ζητήματα της καθημερινότητας. Η κατάσταση στους δρόμους είναι ένα από αυτά. Το χαρακτήρισε στίχημα διαρκείας στην εισαγωγή του, παρέμβασε ο Πρωθυπουργός, ότι δεκαετίες υπογράμμισε η χώρα μας ασθενή χαμένη ζωή στην άσφαλτο και πρόκειται για παρεμβάσεις οι οποίες πλέον αποδίδουν μέσα στο καλοκαίρι θα κλιμακωθεί μάλιστα και η καμπάνια «Θα ζήσω» και ένα κύκλο στοχευμένη ενημέρωση των οδηγών σε συνεργασία με τον κράτο ενοικίαση οχημάτων. Το μήνυμα είναι απλό. Απολαμβάνουμε τις διακοπές μας, αλλά επιστρέφουμε ασφαλείς. Και τα λοιπά. Είχαμε ένα σημαντικό θέμα αυτό της διαχείρισης του νερού. Η κυβέρνηση βάζει, θέλει να πάλι ένα οριστικό τέλος σε έναν αδιανόητο, όπως χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός, πολυκερματισμό, δηλαδή μια σημαντική μεταρρύθμιση, ώστε η πολιτεία να αναλάβει την προστασία του πολύτιμου αυτού δημοσίου αγαθού, διασφαλίζοντας, όπως υπογραμμίζει, το δημόσιο χαρακτήρα, στέλνοντας μια εγχειρή απάντηση όσους μιλούσαν για τάχα μου ιδιωτικοποίηση και τάχα εμπορευματοποίηση του νερού. Μάλιστα, με αφορμή αυτό, Γρηγόρη, ο Πρωθυπουργός εξαπέλυσε επίθεση για την αντιπολίτευση. Λυπούμε, είπε, για τη στάση της και το αίτημα αντισυνταγματικότητας που υπέβαλε το Πασόκ είναι μια θλιβερή μικροκομματική προσέγγιση σε ένα πρόβλημα που απαιτεί δραστικές λύσεις. Και μάλιστα για τη διαχείριση του νερού, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι θα υπάρξουν και άλλες σημαντικές ανακοινώσεις εν ώψη της ΔΕΘ.
12: Ωραία.
24: Είχαμε και αναφορές στο Ταμείο Ανάκαμψης.
12: Και να κλείσουμε με αυτό, Νότι.
24: Στην Ταμεία Αυγούστου. 117 έργα και ορόσημα που βρίσκονται στην εξέλιξη θα είναι όλα ολοκληρωμένα όπως έχουν προγραμματιστεί, είπε ο κ. Μητσοτάκης, μέσα στο επόμενο μήνα. Ενώ έκανε και μια αναφορά στη σύσταση Διευθυντικής Επιτροπής για την Πυρηνική Ενέργεια. Δεν αναφέρεται σε τυχόν κατασκευή ή μη πυρηνικών σταθμών, αλλά στην επιστημονική διερεύνηση τη χάραξη ενός οροθετημένου πλαισίου, όπως έχει σχεδιαστεί ώστε η χώρα να μην μείνει ουραγός των διεθνών εκτελεστών.
12: Νότι Ανανιάδησε, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, μεγάλο θέμα αυτό με το νομοσχέδιο για την επέκταση των αρμοδιοτήτων της ΕΙΔΑΠ. Είναι σε εξέλιξη στη συζήτηση το σχετικό νομοσχέδιο για το νερό. Εν μέσω σφοδρών εντέρωσεων από την αντιπολίτευση, πάμε στη Βουλή και στον Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ανδρέα.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από τη Βουλή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, είναι σε εξέλιξη η συζήτηση στην Ολομέλεια του σημαντικού αυτού νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος σχετικά με την επέκταση αρμοδιοτήτων της Εταιρείας Ύβρευσης και Αποχέτευσης Πρωτευούσης και της Εταιρείας Ύβρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης, με σύσσωμη την αντιπολίτευση να έχει βάλει στο στόχαστρό της την κυβέρνηση και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, θεωρώντας ότι με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο ουσιαστικά προωθείται η ιδιωτικοποίηση του νερού.
5: θα πρέπει να σου πω ότι αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η ένσταση, η συζήτηση επί της ένστασης αντισυνταγματικότητας, την οποία έχει καταθέσει σύσσωμη η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας ότι η προτινόμενη ρύθμιση του νομοσχεδίου αντίκειται στο άρθρο 102 του Συντάγματος, το οποίο κατοχυρώνει τη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια των ΟΤΑ και αναγνωρίζει ως τοπικές υποθέσεις εκείνες που συνδέονται με την εξυπηρέτηση των αναγκών της τοπικής κοινωνίας. Την ένσταση στηρίζει όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Περιμένουμε την απάντηση του Υπουργού Περιβάλλοντος Σταύρου Παπασταύρου και να σημειώσω ότι πριν από λίγο, μιλώντας ο Κυριάκος Βελόπουλος επί του νομοσχεδίου, ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, είπε ότι αν πρόκειται να βάλουμε ένα τίτλο στο σημερινό νομοσχέδιο, θα ήταν «Πολίτε όπως είναι επιπλωμένο», ενώ στο ίδιο μήκος κύματος και ο Δημήτρης Νατσιός, ο πρόεδρος της Νίκης, σημείωσε ότι ξεπουλάτε τα πάντα, είστε ανίκανοι να προστατεύσετε την περιουσία της Ελλάδος. Το ίδιο ισχύει και για το νερό, το οποίο πωλείται σε πολλούς νομούς σε Βρετανία, Φιότοδα και χαρίζεται το νερό στα ιδιωτικά συμφέροντα. Πριν από λίγο και η πρόεδρος Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου εξέφρασε την απερίφραστη στήριξή της στην ένσταση αντισυνταγματικότητας του ΠΑΣΟΚ.
12: Αντέλεια,
5: το
12: νομοσχέδιο
5: θα ψηφιστεί αύριο το πρωί, καθώς έχει ζητηθεί υπάρχει έτοιμα νομαστικής ψηφοφορίας από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ.
12: Πολύ ωραία. Περιμένουμε λοιπόν. Αντρέα, σε ευχαριστούμε προς το παρόν. Σε αυτό το νομοσχέδιο αναφέρθηκε η Ρένα Δούρου, η επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, μετά τις συναντήσεις που είχε στην Θεσσαλονίκη με μέλη τριών των νομαρχιακών επιτροπών του ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη. Για να ακούσουμε την κυρία Δούρου.
6: Τούτη τη στιγμή στο Ελληνικό Κοινοβούλιο δίνεται η μάχη ενάντια στο ξεπούλημα του νερού. Και εσείς εδώ στη Θεσσαλονίκη πριν χρόνια τολμήσατε να βροντοφωντάξετε το αυτονόητο, ότι το νερό είναι ανθρώπινο δικαίωμα. Άρα μπήκαμε μπροστά με πολλούς και πολλές συντρόφους και συντρόφισσες, ώστε τα δύσκολα της πατρίδας μας σε λίγο καιρό να είναι παρελθόν.
23: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
12: Η ώρα είναι 2 και 39 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Πάμε στο αστυνομικό δελτίο τώρα. Στην υπόθεση που μας έχει σοκάρει όλους, νέα δεδομένα στην υπόθεση της 38χρονης Βρετανίδας, η σωρός της οποίας είχε εντοπιστεί μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Οι αστυνομικές αρχές, παρά τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, κατάφεραν μέσα σε λίγες ημέρες να προχωρήσουν στην ταυτοποίησή της, ένα κρίσιμο βήμα για την πορεία των ερευνών. Πλέον το τμήμα ανθρωποκτονιών αναζητά απαντήσεις για τις τελευταίες κινήσεις της γυναίκας από την άφηξή της στην Ελλάδα έως τη στιγμή που χάθηκαν τα έχνη της. Για την εξέλιξη της έρευνας και τα επόμενα βήματα των αρχών μίλησε στο News Radio 105,8 στον Βασίλη Αδαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Για να την ακούσουμε.
7: Πραγματικά, παρόλο που υπήρχε εκτεταμένη σύψη στη σωρό, όπως καταλαβαίνετε, λόγω και της μεγάλης θερμοκρασίας και του τρόπου με τον οποίο βρέθηκε η σωρός, η αστυνομική της διεύθυνση εγκληματολογικών ερευνών κατάφεραν από αυτή τη σωρό να πάρουν αποτυπώματα. Μακάρι να μπορούσα να σας εξηγήσω πόσο δύσκολο είναι αυτό όταν βρίσκεται σε μια τέτοια κατάσταση.
12: Καταλαβαίνουμε, καταλαβαίνουμε.
7: Όμως πραγματικά έκαναν τόσο μεγάλη προσπάθεια και τελικά μέσω αυτής της διαδικασίας ουσιαστικά καταφέραμε να ταυτοποιήσουμε αυτή τη γυναίκα. Έχουμε κάποιες σημαντικές μαρτυρίες βέβαια, καθώς η γυναίκα αυτή διέμενε σε ένα φιλικό σπίτι εδώ στην Αττική. Προσπαθούμε βέβαια να ζητήσουμε από ένα σημείο και μετά όπου χάθηκαν τα ίχνη ουσιαστικά και από τους οικείους της εδώ στην χώρα, πού βρισκόταν, πού κινούνταν αυτή η γυναίκα. Και τι συνέβη τελικά, καθώς αν θυμόμαστε όλοι και ο τροδικαστής δεν διαπίστωσε συγκεκριμένη αιτία θανάτου, δεν διαπίστωσε κακώσεις ή άλλου είδους κακοποίηση στη σωρό, ώστε να μπορούμε να γνωρίζουμε και την αιτία θανάτου. Ουσιαστικά δεν έχει προσδιοριστεί.
8: Πιστεύετε ότι είναι μια ιστορία που θα καταφέρει η αστυνομία να την εξιχνιάσει?
7: Μιλώντας χθες με κάποιους αξιωματικούς από το τμήμα ανθρωποκτονιών, θεωρώ ότι και εδώ το συγκεκριμένο τμήμα θα καταφέρει να μας εκπλήξει και πάλι.
12: Να επανέλθουμε στο ζήτημα των πυρκαγιών, κυρίες και κύριοι. Πάμε ευθύς αμέσως στην Πάρο. Έχουμε εξέλιξη. Συνδεόμαστε με την απεσταλμένη του Ερνιού στην Σοφία Ορφανού, γιατί έχουμε αναζωπήρωση του πυρηνού μετόπου. Σοφία.
9: Καλό μεσημέρι. Πριν από λίγα λεπτά, ξέσπασε νέο μέτωπο φωτιάς προς την περιοχή Τρίπιτη. Εκδόθηκε μάλιστα και μήνυμα 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή Άσπρο Χωριό, με κατεύθυνση να κινηθούν προς το Βρυό. Είναι μια πολύ δύσκολη μέρα σήμερα, καθώς οι άνεμοι στο νησί πνέουν με ρηπές που αγγίζουν τα 10 μποφόρ. Μιλάμε για μια ουσιαστικά αναζωπήρωση στο σημείο της μεγάλης πυρκαγιάς. Ωστόσο, στο σημείο ήδη έχουν σπεύσει επίγειε
10: ίδιες δυνάμεις. Αναμένουμε για το αν θα μπορέσουν να προσεγγίσουν τα ενέργεια μέσα για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, ενώ συνδράμουν εθελοντές, καθώς και ο Δήμος Πάρου με δύο υδροφόρες και ένα μηχάνημα έργου. Στην περιοχή έχουν αναπτυχθεί, όπως μαθαίνουμε, αστυνομικές δυνάμεις και δυνάμεις του λιμενικού σώματος για να επέμβουν όπου και εφόσον χρειαστεί. Καθώς υπάρχει για την απομάκρυνση των κατοίκων, υπάρχει ένας κεντρικός δρόμος, ένας επαρχιακός δρόμος. Καταλαβαίνουμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει αυξημένη κίνηση, είναι και ο μοναδικός δρόμος που μπορούν για να διαφύγουν. Υπάρχουν πολύ ισχυροί άνεμοι στην περιοχή. Προσπαθούν και οι δασοκομάντος αλλά και οι δυνάμεις της πυροσβεστικής που βρίσκονται στο νησί να μπορέσουν να σβήσουν άμεσα αυτή τη φωτιά, η οποία και αυτή τη στιγμή σε χαμηλή βλάστηση. Υπάρχουν κάποιες διάσπαρτες οικίες, ωστόσο δίνουν μία μεγάλη μάχη προκειμένου να μην φτάσει η φωτιά προς τα εκεί. Το κακό με τη χαμηλή βλάστηση, ωστόσο, είναι ότι δίνει την όθηση στη φωτιά να κινηθεί πολύ πιο γρήγορα, αλλά και επειδή υπάρχουν κάποια κτήματα εκεί με ελιές, όταν υπάρξει φωτιά, όπως μας έλεγαν, μία ελιά, είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσει να σβήσει. Και με αυτόν τον τρόπο, με τον αέρα, πετάγονται σπίθες σε άλλα σημεία και δημιουργούνται νέες φωτιές. Νέα μέτωπα, να το πούμε.
12: Μιλάμε για μια φωτιά, Σοφία, να θυμίσουμε ο κρατές μας, η οποία ξεκίνησε πότε, τη Δευτέρα?
10: Είχε ξεκινήσει στις 28 Ιουλίου, περίπου στη 1:30 σε χώρα απορριμμάτων. Έχει κατακάψει τεράστια έκταση στο νησί και μάλιστα είχε σβήσει αυτό το μέτωπο στην παραλία Τρυπηδία, εκεί τώρα πάρα πολύ κοντά που είχε ξεσπάσει αυτό το νέο μέτωπο φωτιάς.
12: Και βεβαίως έχουμε και 4 συλλήψεις για αυτή την υπόθεση, έτσι.
10: Σωστά, έχουμε 4 συλλήψεις που αυτή τη στιγμή έχουν οδηγηθεί στα δικαστήρια της Σύρου προκειμένου να ακολουθηθεί η διαδικασία.
12: Σοφία Αρφανούς, ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Βεβαίως, για οτιδήποτε νέο προκύψει, θα επικοινωνήσουμε ξανά και μακάρι να λήξει αυτός άμεσα και πολύ γρήγορα αυτός ο πύρινος εφιάλτης στην Πάρο, που έχουμε νέα αναζωπήρωση δυστυχώς του μετόπου. Τα νέα δεν είναι καλά. Οι άνεμοι είναι πολύ ισχυροί και δημιουργούν προβλήματα όχι μόνο με τις φωτιές, αλλά και σε άλλα επίπεδα. Υπάρχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή σε Super Star Ferry, το οποίο πηγαίνει, Super Star, το οποίο πηγαίνει προς την Άνδρο, δεν μπορεί να προσεγγίσει και επιστρέφει, όπως μαθαίνουμε, σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο λιμάνι της Ραφίνας.
23: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
12: Να αφήσουμε, κυρίες και κύριοι, τα πυρηνικά μέτωπα και να πάμε στη Χαλκιδική. Στιγμές αγωνίας εκτελήθηκαν εκεί όταν ένας 12χρονος κινδύνευσε στη θάλασσα. Η άμεση κινητοποίηση των ναυαγοσωστών αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς με τις πρώτες βοήθειες κατάφεραν να τον επαναφέρουν. Πάμε στη Χαλκιδική, στον Παύλο Σαρόγλου, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις λεπτομέρειες από το περιστατικό αυτό. Παύλο, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Ένα ακόμη περιστατικό στην περιοχή της Κασάνδρας μέσα σε λίγες ημέρες, με αίσιο τέλος. Να πούμε ότι ο 12χρονος είναι καλά στην υγεία του. Το περιστατικό έγινε στην περιοχή του Χανιώτη, Κασάνδρας, χθες λίγο πριν το μεσημέρι, σε 10 η ώρα, όπου ο 12χρονος από την Σερβία, ο οποίος έκανε τις διακοπές του μαζί με τους γονείς του, βρέθηκε στη θάλασσα πολύ κοντά από την ακτή. Ωστόσο, επειδή όμως υπήρχε κυματισμός, βρέθηκε κάτω από το νερό. Αμέσως οι γονείς του, που κατάλαβαν τι ακριβώς συμβαίνει, τον έβγαλαν στην ακτή. Άμεσα έσπευσαν και οι δύο ναυαγοσώστες, όπου παρακολουθούσαν με τα κιάλια. Το παιδί ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Βάσει πρωτοκόλλου, ξεκίνησαν αμέσως οι δύο ναυαγοσώστες εμφυσίσεις και παροχή οξυγόνου, με αποτέλεσμα ο 12χρονος να ανακτήσει γρήγορα τις αισθήσεις του. Στο σημείο να πούμε ότι άμεσα έστρεψαν και μηχανή ταχείας επέμβασης με εθελοντή, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, διακομής αρχικά στο κέντρο υγείας Κασανδρίας και στη συνέχεια στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται, όπως είπαμε, σε καλή κατάσταση, σε σταθερή κατάσταση. Ενώ πριν από λίγες ημέρες, στην ίδια περιοχή, στο Πολύκρονο Κασάνδρας, δύο ναυαγοσώστες έσωσαν από πνιγμό ένα κοριτσάκι 2,5 ετών.
12: Παύλο Σαρόγλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
23: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
12: Να επιστρέψουμε στο χώρο της πολιτικής. Η επόμενη είδηση βεβαίως μας έρχεται από το οικονομικό πεδίο, αλλά έχει να κάνει άμεσα με την δραστηριότητα των κομμάτων και μάλιστα την προεκλογική δραστηριότητα. Στην τελική ευθεία μπαίνει η εφαρμογή του νέου μηχανισμού ελέγχου των προεκλογικών εξαγγελιών των κομμάτων. Οι οικονομικές τους προτάσεις θα περνούν από διαδικασία κοστολόγησης με στόχο να αποτυπώνεται το δημοσιονομικό τους αποτύπωμα μέσω του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου. Για το τι προβλέπει το νέο πλαίσιο και πώς θα εφαρμοστεί, θα μας πει ευθύς αμέσως η Ραλού Εξοπούλου, οικονομική μας συντάκτρια. Ραλού, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι. Και αφού μεσολαβήσει ένα διάστημα περίπου 2 μηνών, όπου τα κόμματα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ερωτήματα προς το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, από τον Νοέμβριο δηλαδή, από 1η-11η, θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τα μέτρα που θα προτείνουν προεκλογικά προκειμένου να κοστολογηθούν. Είναι μια διαδικασία που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στη χώρα μας. Ήδη εφαρμόζεται στο Βέλγιο και στην Ολλανδία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προαιρετικά, όλα τα κόμματα λοιπόν, ανεξαρτήτως αν εκπροσωπούνται στη Βουλή ή όχι, μπορούν να ζητήσουν να αξιολογηθεί ο δημοσιονομικός αντίκτυπος των προγραμμάτων τους. Κατά προτεραιότητα θα εξετάζονται μέτρα με σημαντικό δημοσιονομικό αποτύπωμα, δηλαδή πάνω από 50 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για προτάσεις που σχετίζονται με τη φορολογία εισοδήματος των φυσικών προσώπων, έμεση φορολογία όπως είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, η μισθή του δημοσίου, η μέτρα για την αναπροσαρμογή των συντάξεων. Οι προτάσεις θα πρέπει να υποβληθούν, χρειάζεται μάλλον να το πούμε πιο σωστά, να υποβληθούν 4 μήνες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν ξέρουμε ακριβώς την ημερομηνία αυτή για το 2027, όπως έχει πει και ο Πρωθυπουργός, καθώς το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο χρειάζεται περίπου 3 μήνες για να ολοκληρώσει την αξιολόγηση των προτάσεων αυτών. Τώρα, τα αποτελέσματα δημοσιεύονται μόνο κατόπιν έγκρισης του κόμματος το οποίο το έχει ζητήσει. Και όπως είπαμε, είναι κάτι το οποίο εφαρμόζεται για πρώτη φορά στη χώρα μας. Κάτι το οποίο δεν συμβαίνει, για παράδειγμα, στην Ολλανδία, όπου άρχισε να εφαρμόζεται μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο mm-hmm. και από τη δεκαετία του 80 και μετά, μάλιστα, είναι υποχρεωτικό για τα κόμματα που συμμετέχουν στο Κοινοβούλιο.
12: Ραλού Αλεξοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, εξέλιξη της τελευταίας στιγμής. Είπαμε πριν από λίγο για την έναζο περίοδο που έχουμε στη φωτιά στην Πάρο. Φωτιά όμως εκδηλώθηκε πριν από λίγα λεπτά στην Παλαιόπολη Άνδρου. Το 112 έστειλε μήνυμα στους κατοίκους της Παλαιόπολης να εκενώσουν προς Μπατσί. Η πυρκαγιά και η χαμηλή βλάστηση στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδρομή στην επιχείρηση κατάσβεσης παρέχουν οι δροφόρες του οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης. Τώρα, αφήνουμε τις φωτιές στην Άδρο και στα νησιά και πάμε στις άλλες φωτιές, τις πολιτικές, στην άρση της βουλευτικής τοπικής αυτοδιοίκησης. Τώρα, αφήνουμε τις φωτιές στην Άδρο και στα νησιά και πάμε στις άλλες φωτιές, τις πολιτικές, στην άρση της βουλευτικής ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου, εισηγήθηκε ομόφωνα η Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής.

0: οποίου ξεκαθαρίζει ότι δεν προτίθεται να επικαλεστεί τη βουλευτική του ιδιότητα προκειμένου να αποτρέψει τη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης. Δεν επιθυμώ να χρησιμοποιήσω τη βουλευτική μου ιδιότητα ως μέσο αποφυγής της δικαστικής διερεύνησης. Επαφίεμαι πλήρως στην κρίση της αρμόδιας επιτροπής ως προς το αίτημα άρσης της ασυλίας μου, αναφέρει χαρακτηριστικά στο υπόμνημά του ο κ. Αβραμόπουλος, με τα μέλη της επιτροπής να αποφασίζουν ομόφωνα να εισηγηθούν την άρση της κοινοβουλευτικής του ασυλίας. Στο πολυσέλιδο υπόμνημά του, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος απορρίπτει κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή στην υπόθεση, υποστηρίζοντας ότι ουδέποτε συμμετείχε άμεσα ή έμεσα σε παράνομες ενέργειες που συνδέονται με το Qatar Gate ή με δραστηριότητες υπέρ του Qatar ή άλλης τρίτης χώρας. Παράλληλα, επιχειρεί να δώσει εξηγήσεις για το γεγονός ότι δεν ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση των βελγικών αρχών το 2025 προκειμένου να εξεταστεί ως ύποπτος. Όπως αναφέρει, η επιλογή εκείνη δεν αντακλούσε πρόθεση αποφυγής της δικαιοσύνης, αλλά βασίστηκε στην νομική στρατηγική που του είχαν υποδείξει τότε οι συνήγοροι του. Μάλιστα, παραδέχτηκε ότι εκ των υστέρων θεωρεί πως διαφορετική στάση θα είχε οδηγήσει σε άλλη εξέλιξη της διαδικασίας. Τώρα, εκτιμώ, καταλήγει ο κ. Αβραμόπουλος, ότι αν είχε ανταποκριθεί στην αρχική πρόσκληση του 2025, όπως προσωπικά θα εκτιμούσα, θα είχα ήδη προσέλθει ενώπιον των βελγικών αρχών, θα είχα απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις και θα είχα καταθέσει όλα τα στοιχεία. Η εξέταση της υπόθεσης, η παραπομπή της εισήγησης στην Ολομέλεια θα γίνει μετά τις θερινές διακοπές, μόλις ανοίξει η Βουλή μετά τις θερινές διακοπές. Οπότε η Ολομέλεια θα κληθεί να αποφασίσει επί της εισήγησης Επιτροπής Βιωτολογίας για άρση ασυλίας του βουλευτή Δημήτρη Αβραμόπουλου.
1: Ανδρέα Μαρθιά, σε ευχαριστούμε και πάλι για το ρεπορτάζ. Μένουμε στην πολιτική ατζέντα, γιατί είχαμε νωρίτερα να ευθεί επίθεση από το ΠΑΣΟΚ προς την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή τα κομματικά χρέη προς τις τράπεζες και τις αιχμές που ανταλλάσσονται για τη χρηματοδότηση των πολιτικών σχηματισμών. Πάμε στην Ευγενία Λούζου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ευγενία. Μας ακούει, Ευγενία Λούζου?
2: Καλό μεσημέρι. Η κόντρα ξεκίνησε ύστερα από μια ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, κάνοντας λόγο για συνολικά χρέη ύψους 1,16 δισεκατομμυρίων ευρώ του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, υποστηρίζοντας ότι τα δύο κόμματα δεν χρωστάνε απλώς, αλλά ανήκουν στις τράπεζες, γιατί καμία τράπεζα δεν θα προχωρήσει στην κατάσχεση λογαριασμών. Πρόκειται για θαλασσοδάνεια, ανέφερε το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, τα οποία δεν θα αποπληρωθούν ποτέ την ώρα που τα φανς πληστηριάζουν σπίτια πολιτών. Από την πλευρά του, το ΠΑΣΟΚ Γρηγόρη απάντησε άμεσα με ανακοίνωση, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως είναι προφανές ότι το χρηματοδοτούμενο με αδιευκρίνιστους πόρους κόμμα Τσίπρα έχει επιλέξει διμέτωπο αγώνα, προσπαθώντας να διατηρήσει τον κύριο Μητσοτάκη στην Πρωθυπουργία. Τονίζουν ακόμη από το ΠΑΣΟΚ στην απάντηση πως επί Φόφης Γεννηματά και Νίκου Ανδρουλάκη ρυθμίστηκαν τα χρέη του κόμματος με την καταβολή μεγάλου μέρους της κρατικής επιχορήγησής του κάθε χρόνο. Εμείς επιλέξαμε να ρυθμίσουμε τις οφειλές, λένε από τη Χαριλάο Τρικούπη. Το θέμα είναι να απαντήσετε εσείς ποιοι είναι οι χορηγοί του κόμματός σας.
1: Το εσείς πάει προς την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Εν τω μεταξύ, μένει στην τηλεφωνική γραμμή, γιατί νωρίτερα είχαμε τη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΠΑΣΟΚ με την ηγεσία του κόμματος να εξετάσει τις επόμενες κινήσεις και την πολιτική του στρατηγική. Είχαμε και επίθεση από τον Νίκο Ανδρουλάκη προς την κυβέρνηση. Για να τον ακούσουμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
3: Ακρίβεια λοιπόν παντού. Αυτή την ακρίβεια εμείς την αντιμετωπίζουμε με συγκεκριμένες επιλογές, τις οποίες έχουμε παρουσιάσει πολλές φορές και οι οποίες δεν είναι στον ορίζοντα της κυβέρνησης, διότι πολύ απλά δεν έχει καμία διάθεση να συγκρουστεί με αυτούς που κερδίζουν πολλά εις βάρος των πολλών. Γι' αυτό βλέπουμε να έχει καταρρεύσει η αγοραστική δύναμη του ελληνικού λαού και να είναι σχεδόν στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα εισοδήματα αυξάνουν δυσανάλογα με μικρότερο ρυθμό από ότι η ακρίβεια σε πολλούς τομείς της καθημερινής ζωής.
1: Ευγενία, τώρα να φύγουμε από το ΠΑΣΟΚ και να πάμε στην ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού. Μεγάλα αμποφόρα εκεί, πολλά αμποφόρα, εσωτερικές αναταράξεις με τις χαμηλές δημοσκοπικές επιδόσεις, αλλά και τις αποχωρήσεις στελεχών προκαλούν προβληματισμό στην ηγεσία.
2: Ναι, ακριβώς, Γρηγόρη. Δύο μήνες μετά την ίδρυσή του, το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού φαίνεται πως αντιμετωπίζει εσωτερική κρίση και σημαντική δημοσκοπική κάμψη. Στο εσωτερικό του κόμματος, το εσωτερικό μάλλον του κόμματος, πλήττεται από αποχωρήσεις τελεχών, με τελευταία και πιο ηχηρή του εκπροσώπου τύπου Θανάση Αυγερινού, ο οποίος έκανε λόγο χθες για φυτευτούς συμβουλάτορες των διαδρόμων, και παράλληλα σκιώδες γραφείου τύπου που δημιουργήθηκε εν αγνία του και που δεν συνάδει, όπως είπε, με το συλλογικό.

0: σχηματισμού που ευαγγελίζεται ένα ανεξάρτητο κίνημα πολιτών. Σε κάθε περίπτωση, Γρηγόρη, μαζικές αποχωρήσεις με σοβαρές καταγγελίες για τη λειτουργία του κόμματος δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για δημοσκοπική ανάκαμψη για το κόμμα Καρισιανού, εκτός και αν καλυφθούν με κάποιο πολιτικό λόγο οι ενδογενείς αυτές αδυναμίες και με τις περιοδίες που κάνει το τελευταίο διάστημα. Διάστημα μάλιστα πολύ έντονες η κυρία Καρισιανού.
1: Ευγένεια Λούση, ευχαριστούμε πολύ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Τώρα, να αλλάξουμε θέμα. Οι εικόνες από παραλία των Κουφονησίων που έκαναν το γύρο του διαδικτύου άνοιξαν ξανά τη συζήτηση για τον υπερτουρισμό και τις αντοχές των δημοφιλών νησιωτικών προορισμών. Οι επαγγελματίες του νησιού υποστηρίζουν ότι το συγκεκριμένο βίντεο αποτυπώνει μόνο μια στιγμή μεγάλης επισκεψιμότητας σε ημέρα με ισχυρούς ανέμους, όταν το μεγαλύτερο μέρος των επισκεπτών συγκεντρώθηκε σε συγκεκριμένη παραλία. Ωστόσο, παράλληλα, αναγνωρίζουν ότι τις ώρες αιχμής υπάρχει αυξημένη πίεση στις παραλίες, κυρίως από τις ημερήσιες εκδρομές. Ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών Επιχειρήσεων του νησιού, Κώστας Παπαδόπουλος, μίλησε εδώ στο Earth News Radio και υποστήριξε ότι το συγκεκριμένο στιγμιότυπο δεν αποτυπώνει τη συνολική εικόνα. Όπως είπε, το ζητούμενο είναι η καλύτερη διαχείριση των επισκεπτών.
3: Αυτές οι εικόνες σίγουρα συμβαίνουν μέσα στη full season σε όλους τους τόπους που προτιμάει ο κόσμος. Αλλά είναι για 20 μέρες. Δεν είναι κάτι δηλαδή. Εν τω μεταξύ, αν υπήρχε φαινόμενο υπερτουρισμού, θα φαινόταν και το βράδυ. Δεν θα φαινόταν μόνο.
4: Τη μέρα είναι που έρχονται τα καραβάκια, γιατί είναι δημοφιλής προορισμός και για τις ημερήσιες εκδρομές, τα ημερήσια tour που έρχονται από τα νησιά δίπλα, την Άξο και αλλού.
3: Είναι μια συζήτηση την οποία κάνουμε εδώ και με τις εταιρείες με τα καραβάκια, να δούμε πώς μπορούμε να το διευθετήσουμε αυτό το ζήτημα. Σίγουρα υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι παραπάνω που έρχονται γύρω στα 1000 άτομα την ημέρα, οι οποίοι κάνουν ημερήσια εκδρομή. Από τη στιγμή που το Κουφονήσι έχει αναπτυχθεί σε τέτοιο βαθμό που ήδη έχει κάποιο κόσμο ο οποίος πληρώνει καταλήμματα να μείνει κτλ.
1: Ο επιστημονικός συνεργάτης τώρα του Ινστιτούτου του ΣΕΤΕ, Άρης Οίκου, μιλώντας επίσης στο σταθμό μας, σημείωσε ότι η Ελλάδα δεν βρίσκεται αντιμέτωπη με φαινόμενο υπερτουρισμού αντίστοιχου άλλων χωρών, αλλά με πιέσεις σε συγκεκριμένες περιοχές και περιόδους αιχμής. Για να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα.
5: Υπάρχουν προβλήματα τοπικά και σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα. Συνωστισμού, νομίζω ότι το ξέρουμε όλοι, δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το αρνηθούμε. Από εκεί και πέρα όμως, για να πάμε στον υπερτουρισμό, ένα βασικό χαρακτηριστικό του υπερτουρισμού είναι η αντίδραση των κατοίκων, όπως στη Μαγιόρκα. Αυτό που ξέρουμε από τα στοιχεία που βγάζει κάθε χρόνο η Τράπεζα της Ελλάδος είναι ότι τα έσοδα ανά τουρίστα και ανά ημέρα στους παραθεριστικούς προορισμούς στην Ελλάδα είναι ψηλότερα από ό,τι στις άλλες περιοχές.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα τώρα. Πάμε στην Έλενα Λεβίζου να σύνταξη για να δούμε ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Ξεκινήσαμε, Έλενα, το δελτίο μας με τις φωτιές εδώ, τα πύρινα μέτωπα σε διάφορες περιοχές της χώρας. Να δούμε τι γίνεται με τις φωτιές στην Ευρώπη, στην υπόλοιπη Ευρώπη, σε Γαλλία και Ισπανία κυρίως. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Σε Γαλλία και Ισπανία φαίνεται να υπάρχει μια καλύτερη κατάσταση, μια καλύτερη εικόνα. Στη Γαλλία οι αρχές κάνουν λόγο για μια σχετικά ήρεμη νύχτα, καθώς δεν εξαπλώθηκε περαιτέρω το μέτωπο της Ζηρόντ, ενώ οι ελπίδες υπάρχουν για την εξέλιξη της κατάστασης λόγω των βροχοπτώσεων που αναμένονται σήμερα στην περιοχή αυτή. Επίσης, οι αρχές επέτρεψαν σε περίπου 84.000 ανθρώπους να επιστρέψουν στις εστίες τους από όπου είχαν απομακρυνθεί. Συνολικά είχαν εγκαταλείψει στις εστίες τους 220.000 άνθρωποι, ενώ ο Υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας ανέφερε σήμερα ότι συνολικά έχουν καεί στη χώρα 117.000 εκτάρια φέτος και έχουν ξεσπάσει 14.000 πυρκαγιές από την αρχή βεβαίως του καλοκαιριού. Τώρα στην Ισπανία ο Πρωθυπουργός Σάντσεφ είδε την κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην περιοχή της Μαδρίτης και της Άμπιλα. Ωστόσο το μέτωπο εμένεται στην περιφέρεια της Καστελιών. ενώ ξέσπασαν νέες πυρκαγιές στα βόρειο-δυτικά, στην Ζαμόρα και την Λεόν, από όπου απομακρύνθηκαν τις εστίες τους περίπου 1.000 άνθρωποι. Οι αρχές βρίσκονται σε κάθε περίπτωση σε επιφυλακή λόγω και του κύματος καύσωνα και των συνθήκων που προκαλεί. Μεγάλη φωτιά όμως, πολύ μεγάλη πυρκαγιά, Γρηγόρη, μένεται και στο Σάφολκ της Ανατολικής Αγγλίας. Εκεί μάλιστα υπάρχει και ένας μεγάλος πυρηνικός σταθμός που προς το παρόν δεν απειλείται, δεν υπάρχει πρόβλημα για αυτόν σύμφωνα με τις αρχές και λόγω και της κατεύθυνσης των ανέμων αυτή τη στιγμή. Ωστόσο καίγεται μεγάλη δασική έκταση, έχουν εκενωθεί κατασκηνώσεις και κατοικίες, ενώ υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη πυροσβεστών στην περιοχή αυτή. Σύμφωνα τώρα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη Βρετανία, το 50% της χώρας επίσημα πλέον βρίσκεται σε ξηρασία.
1: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Αθλητικό δελτίο.
1: Μια γρήγορη ματιά τώρα στην αθλητική επικαιρότητα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, ευρωπαϊκή βραδιά απόψη για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό.
7: Ακριβώς, 9 παρατέταρτο μπαίνει πρώτο στη μάχη ο ΠΑΟΚ που δέχεται στην Τούμπα τη Δυναμό Κιέβου. 3-2 έχει κερδίσει στην ουδέτερη Πολωνία, οπότε θέλει απλά μία νίκη για να προκριθεί. Ενώ ο Παναθηναϊκός 9.30 εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο, πάνω από 30.000 στο πλευρό του, θέλει να κερδίσει την ΠΑΚΣ, την έχει κερδίσει 2-1 και στην Ουγγαρία, οπότε και οι δύο να προκριθούν και να μπουν στην μεθαυριανή κλήρωση.
1: Δημήτρη Καϊμά, ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν η Τόνα Δρούτσα, στα διεθνή η Δέσποινα Συριοπούλου, στην ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλου και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να ακούτε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί Αρετή Μπίτα, αφού προηγουμένως η Χρύσα Μπιλάλη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
2: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Ξεκινάμε το δελτίο μας με μια νέα αναζωπήρωση πριν από λίγο στην Πάρο, στην περιοχή Άσπρο Χωριό, κοντά σε διάσπαρτες κατοικίες. Ήγησε το 112 για απομάκρυνση προς Δριό. Συνεχίζεται η άνηση μάχη με τις φλόγες στο νότιο Ρέθυμνο για δεύτερη μέρα με τα πολλαπλά μέτωπα να αναζωπυρώνονται διαρκώς εξαιτίας των θυελωδών ανέμων. Από την Αγία Παρασκευή ως τα Λακούμια, το μεγαλύτερο μέτωπο. Νέο μέτωπο πριν από λίγο ξέσπασε και στο Κουρταλιώτικο Φαράγγι. Νωρίτερα ξέσπασε νέα εστία πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ασώματος Ρεθύμνου, ενώ εστάλει προειδοποιητικό μήνυμα. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας κηρύχθηκε ο Δήμος Αγίου Βασιλείου με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νίκου Παπαευσταθίου. Ενισχύονται διαρκώς οι επίγειες δυνάμεις στη μάχη με τις φλόγες, ενώ καθυλωμένα είναι τα ενάέρια μέσα, καθώς οι ρηπές των ανέμων ξεπερνούν και τα 120 χιλιόμετρα την ώρα. Πολύ καλύτερη κατάσταση στα Γούδρουα Σιτίας με μικρές αναζωπυρώσεις. Υπήρξαν δύο τραυματίες πυροσβέστες που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της Ιεράπετρας. Καλύτερη εικόνα και της πυρκαγιάς που ξέσπασε γύρω στη 1 το μεσημέρι στη Στεφάνη Τανάγρα στη Βιωτία. Τριήμερο τοπικό πένθος μέχρι και την 1η Αυγούστου κήρυξε ο Δήμος Αμαρίου ως ένδειξη τιμής και ευγνωμοσύνης στους δύο πυροσβέστες. Τη βαθιά θλίψη του για το θάνατο των τριών πυροσβεστών εν ώρα καθήκοντος εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η πολιτεία τιμά τη μνήμη του, στηρίζει τις οικογένειές τους και ενισχύει τις δράσεις θωράκισης της χώρας απέναντι στις συνέπειες της κλιματικής κρίσης. Θρήνω στην τοπική κοινωνία του Ρεθύμνου για την απώλεια των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους. Σε κλίμα Οδύνης τελέστηκε η κηδεία για τον 25χρονο Παντελή Διαμαντάκη στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Αμάρι. Την Νέα Δημοκρατία εκπροσώπησε ο βουλευτής Ρεθύμνου Γιάννης Κεφαλογιάννης. Η κηδεία του 58χρονου Μανώλη Στρατιδάκη θα τελεστεί στις 5 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στα περιβόλια Ρεθύμνου. Θα παραστεί ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Στο Ρέθυμνο βρίσκεται και ο πρόεδρος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης για να ποτίσει φόρο τιμής στους δύο πυροσβέστες. Κριτική άσκησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης στην εισήγηση του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο. Οφείλουμε με σεβασμό στη στιγμή και με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην κοινωνία και στους ανθρώπους της πρώτης γραμμής να πούμε καθαρά ότι οι δύσκολες συνθήκες δεν αρκούν ως εξήγηση για όλα, τονίζει μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Η κυβέρνηση μιλά για τιμή, αλλά αντιμετωπίζει τους πυροσβέστες ως αναλώσιμους, σχολίασε το ΚΚΕ. Στα τραγικά λάθη και τις ελλείψεις αυτής της κυβέρνησης στον τομέα της πυρόσβεσης, εμείς θεωρούμε ότι η πυρόσβεση είναι λάθος όρος. Η πρόληψη είναι όρος για να μην υπάρχει απώλεια χρημάτων και ανθρωπίνων ζωών, που είναι το χειρότερο, αναφέρει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Σε επιπλέον 4 συλλήψεις σε Εύβοια, Γήθιο και Κρήτη, προχώρησαν οι αρχές για απόπειρα εμπρισμού από πρόθεση και πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Αδυναμία προσέγγισης αυτή την ώρα του επιβατικού οχηματαγωγού Superstar στο λιμάνι της Άνδρου λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων. Πρόκειται για το δρομολόγιο Ραφίνα Άνδρος, Τίνος, Μύκονος και επιστροφή. Το πλοίο αυτή την ώρα πλέει προς το λιμάνι της Τίνου με 317 επιβάτες. Μάχη με πολλά πύρινα μέτωπα δίνουν σήμερα για δεύτερη μέρα πυροσβέστες στην Ατάλεια της Τουρκίας. Μεγάλη πυρκαγιά μένεται από χθες το απόγευμα στο Σάφολκ, χωρίς ωστόσο να απειλεί το πυρηνικό σταθμό. Η πυροσβεστική του Λονδίνου ανακοίνωσε ότι αντιμετώπισε δεκάδες πυρκαγιές σε εξηρή βλάστηση μέσα σε μόλις 24 ώρες. Σε πλήρη εξέλιξη, οι έρευνες των ανθρωποκτονιών για την 38χρονη Βρετανίδα από τη Σκωτία που βρέθηκε δολοφονημένη μέσα σε βαλίτσα σε ακατοίκητο κτίριο στην Κυψέλη. Σύμφωνα με πληροφορίες, άγνωστος έστελε μηνύματα στους γονείς της 38χρονης προσποιούμενος την ίδια. Τα ακριβή αίτια θανάτου της γυναίκας παραμένουν ακαθόριστα, ενώ αναμένονται οι τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις.
2: Ο καιρός.
8: Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός αύριο, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια ορεινά και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ στα ανατολικά, τοπικά 7 με 8 και στο Αιγαίο πιθανώς έως 9 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις και θερμοκρασία που θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα έρχεται η Αρετή Μπίτα.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
9: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
10: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
9: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Earth News Radio 105,8.

και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε. 3 και 11 πρώτα λεπτά η ώρα είναι η εκπομπή. Σε διάδραση μέχρι τις 4 παρέα. Ξεκινάμε τη σημερινή εκπομπή κάτω από το βάρος μιας ανίποτης τραγωδίας και ενός διαρκούς πύρινου εφιάλτη. Ήδη η σημερινή μέρα έχει καταγραφεί ως μία από τις πιο μαύρες για το πυροσβεστικό σώμα και ολόκληρη τη χώρα. Την απώλεια τριών ανθρώπων της πρώτης γραμμής, τριών πυροσβεστών. Η οδύνη είναι βαθιά. Ο πόλεμος στα μέτωπα αυτή τη στιγμή συνεχίζεται αμήλικτος. Στο Ρέθυμνο έχουμε το μεγάλο μέτωπο για δεύτερη μέρα. Έχουμε νέα αναζωπήρωση στην Πάρο. Έχει χύσει και το 112. Έχουμε νέο μέτωπο στο Ρέθυμνο, σε άλλη περιοχή, στην περιοχή ασώματος Ρεθύμνου, σε χαμηλή βλάστηση, ενώ εστάλει και προειδοποιητικό μήνυμα. Και βέβαια στο Ρέθυμνο το μεγάλο πρόβλημα είναι τα μποφόρ, 10 μποφόρ αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οπότε όπως καταλαβαίνετε τα εναέρια μέσα βρίσκονται μεν σε ετοιμότητα, όμως παρόλα αυτά δεν έχουν καταφέρει να συνδράμουν στην πυρκαγιά λόγω αυτών των ανέμων. Δηλαδή όταν ακούς ότι στο νότιο Ρέθυμνο το πρωί, σήμερα το πρωί, οι ρηπές ανέμου άγγιζαν τα 125 χιλιόμετρα την ώρα, για να καταλάβουμε τι σημαίνει όλο αυτό, σκεφτείτε ένα αυτοκίνητο που τρέχει στην Εθνική Οδό με 125 χιλιόμετρα την ώρα. Τώρα φανταστείτε να βγάζετε ολόκληρο το σώμα σας έξω από το παράθυρο. Αυτή η τρομακτική δύναμη του αέρα που νιώθετε δεν έρχεται από την κίνηση του αυτοκινήτου, είναι από τον άνεμο που χτυπά σταθερά. Εννοείται ότι παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις από τα μέτωπα των πυρκαγιών και θα σας ενημερώνουμε. Μέσα σε όλη αυτή τη μαυρίλα που επικρατεί, λόγω φυσικά των πυρκαγιών, πόσο δε μάλλον της απώλειας ανθρώπινων ζώων, μέσα σε αυτό το γκρίζο του καπνού, σήμερα στην εκπομπή θα πάμε και λίγο κόντρα στο σκοτάδι, στο δεύτερο μέρος. Θα πάμε να εντοπίσουμε λίγο φως, λίγη ελπίδα και μια αισιοδοξία σε ένα άλλο κομμάτι της καθημερινότητάς μας, εκεί όπου το καθήκον δεν μετριέται με ωράρια, αλλά με την ίδια την ανθρώπινη ανάσα. Κυρίες και κύριοι, είναι ο Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση των ήχων μας. Είναι η Βούλα Κουλουσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής. Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Σήμερα 5η, 30 Ιουλίου.

0: πάμε τώρα λοιπόν στην έκτακτη επικαιρότητα, στα πύρινα μέτωπα που δοκιμάζουν τη χώρα. Στο σημείο αυτό, έχουμε αυτή την επιτακτική ανάγκη να καταλάβουμε, θέλουμε να καταλάβουμε τι ακριβώς αντιμετωπίζουμε σήμερα στο πεδίο. Μαζί μας λοιπόν, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, είναι ο κύριος Νίκος Ηλιόπουλος. Είναι αντιπύραρχος, διδάκτορ πυρομετεωρολογίας, δασικών πυρκαγιών και κλιματικής αλλαγής και καθηγητής στην πυροσβεστική αστυνομία. Χαίρετε κύριε Ηλιόπουλε, σας ευχαριστούμε για το χρόνο σας σε μια τόσο κρίσιμη μέρα.
1: Καλησπέρα σας και στους ακροατές. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και θέλω να ξεκινήσω από αυτό, με απλά λόγια. Τι σημαίνει για τη συμπεριφορά μιας φωτιάς όταν λέμε ότι οι ρηπές του ανέμου μπορεί να αγγίζουν και τα 125 χιλιόμετρα την ώρα?
1: Λοιπόν, πριν εξηγήσουμε τα πυρομετεωρολογικά, να εκφράσω κι εγώ τη μεγάλη οδύνη και θλίψη για το χαμό των τριών συναδέλφων μας. Παρ' όλα αυτά συνεχίζουμε στο πεδίο όπως είμαστε υποχρεωμένοι, και αυτό που έχω να πω είναι ότι αυτό που αντιμετωπίζουμε με τον άνεμο και με τις ρηπές των ανέμων είναι ότι αλλάζει η διεύθυνση και η φορά των ανέμων, η ένταση των ανέμων σε λίγα δευτερόλεπτα μέσα. Οπότε όταν αντιμετωπίζουμε, δεν είναι τόσο η μέση τιμή της έντασης των ανέμων, αλλά είναι οι ρηπές, αυτό που λέμε το gust στα αγγλικά. Δηλαδή σημαίνει ότι ο άνεμος αλλάζει και ένταση, αλλά το πιο επικίνδυνο αλλάζει και φορά και διεύθυνση.
0: Άρα είναι και η σφοδρότητα, είναι όμως και η ανακατεύθυνση συνεχώς.
1: Έχει να κάνει με τον εμπλουτισμό της φωτιάς με οξυγόνο και την ας πούμε ότι λυγίζει τις φλόγες προς άκαυτη ζώνη, όσο πιο ισχυρός είναι ο άνεμος, με αποτέλεσμα η πυρκαγιά να ταξιδεύει, αν μπορούμε να το πούμε έτσι δόκιμα, με μεγαλύτερη ταχύτητα.
0: Και οπότε, κύριε Ηλιόπουλε, δηλαδή αυτό ευνοεί και τη μεταφορά σπινθήρων προς πάσα κατεύθυνση?
1: Αυτό έχει να κάνει και με την τοπογραφία. Δηλαδή δεν είναι μόνο η αστάθεια που μπορεί να υπάρχει στο θέμα των ρηπών. Αν η τοπογραφία βοηθάει, όπως είναι κάτω στη νότια Κρήτη, με τους βοριάδες που έχουμε εκεί, που καναλυνίζονται μέσα από τις οροσειρές, τη τοπογραφία της ορεινής κεντρικής Κρήτης και φτάνουν στη νότια πλευρά με στροβίλους, αυτό έχει δημιουργεί αρκετά προβλήματα, γιατί δεν ξέρεις κάθε στιγμή προς τα πού θα κατευθύνει τις φλόγες ο άνεμος.
0: Άρα έχει να κάνει και με το μικροκλίμα, δηλαδή γεωγραφικά, με τον τόπο, με την περιοχή.
1: Ακριβώς, έχει να κάνει με την τοπογραφία και όπου υπάρχουν στενά περάσματα, ο άνεμος επιταχύνεται βγαίνοντας από αυτά τα στενά περάσματα, με αποτέλεσμα ο βοριάς να μπορεί να γίνει βορειοδυτικός, βορειοανατολικός ή καθαρά βοριάς και να αλλάζει ανά δευτερόλεπτο ή ανά μερικά δευτερόλεπτα και ένταση και κατεύθυνση.
0: Και τώρα σε τέτοιες συνθήκες η επιχειρησιακή δυνατότητα των εναέριων μέσων ποια είναι? Ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή στη Νότια Κρήτη δυστυχώς δεν μπορούν να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα. Έχει να κάνει με τα μποφόρ, ότι βρισκόμαστε κοντά στα 10 μποφόρ? Έχει να κάνει με τις ρηπές? Με τι έχει να κάνει?
1: Υπάρχει πάντα αυτό που λέμε ασφάλεια πτήσεων, δηλαδή
0: όριο ασφαλείας.
1: Όριο ασφαλείας. Κάθε ένα αέριο μέσο έχει το δικό του όριο ασφαλείας. Παραδείγματος χάρη, αν ένα αέριο μέσο είναι μεσαίου τύπου ή βαρέως τύπου, πετάει και σε διαφορετικές συνθήκες. Επομένως, ότι αν το όριο ασφαλείας ξεπεραστεί, το αέριο μέσο αδυνατεί να επιχειρήσει. Πολλά εναέρια μέσα αδυνατούν και να απογειωθούν.
0: Ναι, καταλαβαίνουμε.
1: Τώρα, οπότε αυτό παίρνει από τον πύργο ελέγχου τον καιρό, τον άνεμο, τέλος πάντων της περιοχής, και αν είναι μέσα στα πλαίσια απογειώνεται, αν δεν είναι μέσα στα πλαίσια δεν μπορεί να απογειωθεί. Αν απογειωθεί όμως, μπορεί να φτάσει στο σημείο της πυρκαγιάς ή στο σημείο τέλος πάντων που πρέπει να επιχειρήσει, και λόγω αυτών των ρηπών ανέμων και της αστάθειας και των θερμών εναέριων, τα θερμά από τη φωτιά, από την πυρκαγιά, οι θερμές αέριες μάζες κινούνται ανωδικά όπως καταλαβαίνετε. Όλα αυτά δημιουργούν μια αστάθεια στο εναέριο μέσο. που σημαίνει ότι είτε μπορεί να μην μπορεί να επιχειρήσει καθόλου, είτε να επιχειρεί αλλά να μην έχει και εύστοχες βολές.
0: Ναι, και με μεγάλο κίνδυνο φαντάζομαι.
1: Και με μεγάλο κίνδυνο. Οπότε αν προσεγγίζει τα όρια ασφαλείας, τότε ο πιλότος είναι υποχρεωμένος να πάρει την απόφαση να αποχωρήσει.
0: Τώρα, φαντάζομαι με όλα αυτά που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα μόνο και στην Κεντρική Ευρώπη, Κεντρική Νότια Ευρώπη, ζούμε στην εποχή των μέγα πυρκαγιών, των mega fires όπως λέγονται. Αυτός ο παράγοντας, αυτό που ζούμε εμείς σήμερα, είναι ένας από τους παράγοντες που μπορεί να μετατρέψουν μια απλή δασική πυρκαγιά σε ένα ανεξέλεγκτο φαινόμενο?
1: Κοιτάξτε, οι συνθήκες το καλοκαίρι, οι μεσογειακές, τις γνωρίζουμε. Έχουμε μια βλάστηση έφλεκτη, αρκετά έφλεκτη. Έχουμε συνθήκες που δεν έχουμε πάρα πολλές βροχές, παρότι φέτος είχαμε αρκετές αστάθειες και είχαμε αρκετή υγρασία. Αλλά γενικά δεν έχουμε τις βροχές το καλοκαίρι εδώ στις μεσογειακές χώρες. Οπότε, παρόλα αυτά, φέτος είχαμε στην Ελλάδα κάποιες βροχές, οπότε η υγρασία μας ήταν σε καλά επίπεδα. Αυτό που πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες είναι ότι άπαξ και ξεκινήσει μια πυρκαγιά με αρκετό άνεμο και γενικά υγρασίες όχι τόσο υψηλές, η φωτιά αυτή παίρνει γρήγορα διαστάσεις εφόσον βρει μια καύσιμη ύλη η οποία είναι αρκετή για να μπορέσει να την υποστηρίξει. Οπότε πρέπει να έχουν, να προσέχουν πάρα πολύ οι πολίτες, να ακούνε τις αρχές και όταν τελικά ξεσπάσει μια πυρκαγιά, αν χρειαστεί να εκενώσουν, θα πρέπει να εκενώσουν. Αν χρειαστεί να απομακρυνθούν από τα εξοικείες τους, θα πρέπει να απομακρυνθούν, διότι η ζωή είναι πάνω απ' όλα.
0: Οι φωτιές, κύριε Λιόπουλε, εν μέσω κλιματικής κρίσης έτσι, και κλιματικής αλλαγής, που δεν ξέρω πώς μπορεί να έχουν αλλάξει τα δεδομένα της αντιπυρικής περίοδου στη χώρα μας, αλλά έχουν γίνει κατά τη γνώμη σας πιο βίαιες, πιο έντονες, πιο απρόβλεπτες, δεν ξέρω.
1: Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε περισσότερα συμβάντα τα οποία πυρκαγιές ξεσπάνε και δημιουργούν μεγάλα προβλήματα. Αυτό από τη μία έχει να κάνει και με την αύξηση της θερμοκρασίας γενικά που υπάρχει στον πλανήτη, που μειώνει τα επίπεδα υγρασία της καύσιμης ύλης. Από την άλλη, είναι και ένα σημαντικό θέμα ότι βρίσκει μια καύσιμη ύλη η οποία είναι αρκετά μεγάλη σε ποσότητα. Που σημαίνει ότι όταν τα δάση μας δεν τα διαχειριζόμαστε και δεν αφαιρούμε την νεκρή καύσιμη ύλη κάθε χρόνο.
0: Ναι, είναι εκρηκτικό συνδυασμός όλο αυτό.
1: Όταν δηλαδή αυτό, δηλαδή όταν δεν έχουμε αυτό που λέμε απομάκρυνση της νεκρής καύσιμης ύλης και διαχείριση της καύσιμης ύλης, τότε όλο αυτό προσθετικά κάποια χρονιά που θα έχουμε και ισχυρούς ανέμους και θα έχουμε και κάποια έναρξη πυρκαγιάς, όλα αυτά βοηθάνε μια πυρκαγιά μέσα σε ελάχιστο χρόνο να γίνει mega fire.
0: Και θέλω να ρωτήσω και κάτι άλλο. Με βάση αυτά τα νέα δεδομένα που αναφέρεστε και εσείς, τα γνωρίζουμε, τα συζητούσαμε και πέρσι και πρόπερσι, αναρωτιέμαι, οι νέοι πυροσβέστες εκπαιδεύονται διαφορετικά έτσι ώστε να αναγνωρίζουν αυτές τις διαφορετικές ενδεχομένως πια παγίδες των mega fires της πυρομετεωρολογίας στο πεδίο?
1: Οι πυροσβέστες στη σχολή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας έχουμε ένα θεωρητικό, κάνουμε μια θεωρητική εκπαίδευση, δηλαδή δεν έχουμε εργαστήρια. Δεν μπορεί να έχουμε εργαστήρια που να οι πυροσβέστες να...
0: Όχι, αλλά τα δεδομένα επικαιροποιούν κάθε φορά και ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
1: Ακριβώς. Οπότε τα θεωρητικά οι πυροσβέστες εκπαιδεύονται στα νέα δεδομένα πάντα που υπάρχουν και φυσικά η θεωρία με την πράξη, γιατί πριν να αντιμετωπίσουν μια mega fire, σίγουρα αντιμετωπίζουν και πιο μικρές πυρκαγιές, οπότε κατανοούν και τη θεωρία πάνω στην πράξη και φυσικά βλέπουν ότι κάποια πράγματα που τα είχαν μάθει στη θεωρία, πώς αυτά αποτυπώνονται στην πράξη. Η διαφορά ποια είναι, ότι σε μια mega fire ένα λάθος μπορεί να είναι μοιραίο. Σε μια μικρή ένταση πυρκαγιά, ένα λάθος που μπορεί να γίνει, μπορεί να διορθωθεί.
0: Και τώρα αφού σας έχω μαζί μου, λίγο πριν ολοκληρώσουμε, θέλω λίγο, βέβαια το καταλαβαίνω, μπορεί να μην είστε στο γραφείο, να έχετε τα μοντέλα μπροστά, αλλά άραγε τι δείχνουν τα μοντέλα για τις επόμενες ώρες ό,τι αφορά τη χώρα μας, τα πυρομετεωρολογικά.
1: Η αλήθεια είναι ότι εδώ και περίπου 4-5-6 μέρες φαινόταν ότι αυτό το τριήμερο θα ήταν ένα δύσκολο τριήμερο όσον αφορά τους ανέμους. Και πραγματικά τα μοντέλα δείχνανε συνέχεια αυτή την ισχυροποίηση των, ας πούμε, το ετησία που βγήκε στο Αιγαίο, που επηρέαζε την Ανατολική Αττική, την Ανατολική Μεσόγειο, τα νησιά, την Κρήτη. Όλα αυτά φαινόντουσαν εδώ και 5-6 μέρες ότι θα είχαμε ίσως το πιο δύσκολο τριήμερο μέχρι στιγμής, τετραήμερο που είχαμε μέχρι στιγμής το καλοκαίρι. Τα μοντέλα δείχνουν ότι θα έχουμε μια εξασθένιση των ανέμων από το Σάββατο το απόγευμα, ιδίως για την περιοχή της Κρήτης και για τα νησιά, και ενώ από Κυριακή αρχίζει και μειώνεται ακόμα περισσότερο και Δευτέρα ακόμα πιο πολύ ο άνεμος. Οπότε το δύσκολο είναι η σημερινή μέρα, η αυριανή Παρασκευή, και από το Σάββατο τα προγνωστικά μοντέλα δείχνουν ότι θα έχουμε μια, προς το μεσημέρι, προς το απόγευμα, μια εξασθένιση των βορείων ανέμων.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ηλιόπουλε, για όλα όσα μοιραστήκατε μαζί μας.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση, και να είστε καλά, καλή δύναμη σε όλους.
0: Εμείς και να ευχηθούμε τα καλύτερα. Ήταν ο κύριος Νίκος Ηλιόπουλος, κυρίες και κύριοι, αντιπύραρχος, διδάκτορ πυρομετεωρολογίας δασικών πυρκαγιών.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μάχη με τις συνεχείς αναζωπηρώσεις σε Ερέθυμνο και Πάρο. Αλλεπάλληλα μηνύματα από το 112. Νέο μέτωπο στην Άνδρο. Αδυναμία προσέγγισης στο λιμάνι της Άνδρου παρουσίασε το επιβατικό οχηματαγωγό πλοίο Superstar λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούν. Καλύτερη κατάσταση στα Γούδουρα Σιτίας. Υπήρξαν δύο τραυματίες πυροσβέστες που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της Ιεράπετρας. Θρήνο στην τοπική κοινωνία του Ρεθύμνου για την απώλεια των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους. Φόρο τιμής στους τρεις πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στη μάχη με τις φλόγες απέτησε ο Πρωθυπουργός στην έναρξη της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου. Τη θλίψη τους εκφράζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης ασκώντας ταυτόχρονα κριτική στην κυβέρνηση. Διπλή επίθεση με ντρόν σε ελληνικής διαχείρισης δεξαμενόπλαια στη Μαύρη Θάλασσα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

0: 3:35 πλησιάζει η ώρα εκπομπή. Σε διάδραση, δεύτερο μέρος μέχρι τις 4 εδώ. Παρέα θα είμαστε. Πάμε να συναντήσουμε τηλεφωνικά τώρα τον Παντελή Μάνο, γιατί όπως όλα δείχνουν, τα νέα τουλάχιστον από τις διεθνείς τιμές της ενέργειας δεν είναι και τόσο καλά, έτσι όπως κλείνει, ολοκληρώνεται ο Ιούλιος. Γεια σου, Παντελή.
1: Αρετή, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Τελικά έχουμε διακυμάνσεις όμως, και ενώ ξεκίνησαν το πρωί όπως λες και εσύ
0: με άνοδο,
1: ναι, πήγαν μέχρι τα 92, για παράδειγμα, 92 δολάρια το βαρέλι το Brent. Στη συνέχεια όμως τώρα, από το μεσημέρι και μετά, εδώ και περίπου 2 ώρες, έχουν αρχίσει μια αντίστροφη κίνηση πτωτική, με αποτέλεσμα και οι δύο τύποι πετρελαίου, και το αμερικανικό αργό και το Brent, να υποχωρούν, και μάλιστα σε ποσοστό 1%. Δηλαδή έχουμε μια διακύμανση ημερήσια αρκετά σημαντική. Το Brent τώρα υποχωρεί στα 89,37 δολάρια το βαρέλι.
0: Α, πέσαμε και κάτω από 90 δηλαδή.
1: Ναι, τώρα αυτά έχουν συμβεί μέσα σε ένα 2 ώρο περίπου, να φανταστείς. Τις τελευταίες 2 ώρες δηλαδή έχει γίνει αυτή η αντιστροφή της ανωδικής τάσης, μπορούμε να πούμε έτσι, σε πτωτική. Γύρισαν πτωτικά, όπως και το αμερικανικό αργό που κινείται τώρα στα 83,45 δολάρια το βαρέλι.
0: Μεσολάβησε κάτι, 85. Που ίσως εμείς εδώ τώρα με την έκτακτη επικαιρότητα για τις πυρκαγιές και τα λοιπά,
1: Όχι, αλλά ανάλογα τώρα κάποιες πληροφορίες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας, ξέρεις, για το μέτωπο εκεί στη Μέση Ανατολή, ανάλογα με το πώς έρχονται αυτές οι πληροφορίες, αν είναι θετικές ή αρνητικές, έχουμε ανωδικά ή καθοδικά ξεσπάσματα.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό το βλέπουμε τις τελευταίες μέρες συνεχώς. Δηλαδή μόλις αναδροπυρώνονται οι εχθροπραξίες, ανεβαίνουν οι τιμές, μόλις λίγο ηρεμούν τα πράγματα, ξαναπέφτουν πάλι οι τιμές. Αυτό συμβαίνει και σήμερα, και έχουμε και μια ελαφρώς ανωδική κίνηση τώρα στα χρηματιστήρια, στα ευρωπαϊκά, 0,35% υψηλότερα ο DAX 30, 0,73% ο CAC 40 στο Παρίσι, 0,32% ο δείξης στο χρηματιστήριο του Λονδίνου, και εδώ στο ελληνικό χρηματιστήριο ανάλογη ανωδική κίνηση 0,65% για το γενικό δείκτη που είναι τώρα στις 2.555 μονάδες, με χαμηλή όμως συναλλακτική δραστηριότητα. Είναι και καλοκαίρι τώρα. Ο συνολικός τζίρος στο ελληνικό χρηματιστήριο δεν ξεπερνάει τα 150 εκατομμύρια ευρώ αυτή τη στιγμή. Έχουμε επίσης μια σταθερή υψηλή κίνηση στις αποδόσεις των ομολόγων των ευρωπαϊκών χωρών. Διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα παρά τις μικρές μεταβολές που έχουν σήμερα, όμως παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Είναι στο 3,17% η απόδοση των δεκαετών γερμανικών ομολόγων, στο 3,97% η απόδοση των γαλλικών, στο 4% επέστρεψε η απόδοση των δεκαετών ομολόγων της Ιταλίας και είναι στο 3,87% η απόδοση των ελληνικών δεκαετών ομολόγων, και έχουμε μια ισχυρή, θα έλεγα, πτωτική κίνηση για το δολάριο στην αγορά συναλλάγματος. Το ευρώ με το δολάριο είναι στα 1,1470, ήταν για αρκετές μέρες στο 1,14, 1,1390, και τώρα έχει ανέβει λίγο υψηλότερα, πάει προς τα 1,15. Και στα πολύτιμα μέταλλα ο χρυσός κινείται λίγο υψηλότερα, 4.136 δολάρια ναουγιά, 58 δολάρια ναουγιά το ασίμι. Είναι αυτό το τείχος που έχει δημιουργηθεί εκεί ως βάση, δηλαδή ένας τείχος βάση για το χρυσό, τα 4.000 δολάρια. Όταν πάει προς τα κάτω αρχίζει πάλι μια αντιστροφή κίνηση λίγο υψηλότερα. Αυτό συμβαίνει στα πολύτιμα μέταλλα εδώ και σχεδόν ένα δίμηνο.
0: Μάλιστα. Παντελή, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση και θα τα πούμε και αύριο, εννοείται, που ολοκληρώνεται και αυτός ο μήνας. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.

των πυρκαγιών που είναι σε εξέλιξη. Τώρα τα ακούσατε και λίγο νωρίτερα στους τίτλους ειδήσεων. Κυρίως το Ρέθυμνο είναι το μεγάλο πρόβλημα. Έχουμε στην Πάρο αναζωπήρωση. Έχουμε και στην Άνδρο προβλήματα. Ευτυχώς είναι καλύτερη εικόνα στη Σιτία και στη Λέσβο, στο πλωμάρι της Λέσβου. Και βέβαια δεν είναι μόνο εδώ έτσι, η Ισπανία και η Γαλλία ακόμα είναι αντιμέτωπες με τις καταστροφικές αυτές πυρκαγιές. Κάποιοι βέβαια έχουν επιστρέψει στα σπίτια τους, αλλά τα μέτωπα της πυρκαγιάς μένονται, συνεχίζονται. Λίγο καλύτερη εικόνα στην Ισπανία. Στη Γαλλία επίσης όμως είναι υψηλός ακόμα ο κίνδυνος. Έχουμε και μεγάλη πυρκαγιά στο ανατολικό Λονδίνο, εν μέσω ξηρασίας, και μιλάμε για το Λονδίνο. Προσέξτε, Λονδίνο, ξηρασία, μέχρι τώρα δεν πηγαίνανε μαζί. 63 φωτιές σε ένα 24ωρο μόνο στο Λονδίνο. Και στην Τουρκία εννοείται, σε βορρά και νότο τεράστια μέτωπα.

0: τώρα θα μεταφερθούμε μέχρι την Αρεόπολη της Μάνης. Εκεί θα πάμε για να εντοπίσουμε αυτό το λίγο φως που σας έλεγα στην αρχή της εκπομπής, την ελπίδα και αυτή την αισιοδοξία σε ένα άλλο κομμάτι βεβαίως της καθημερινότητάς μας, μέσα σε όλο αυτό, μέσα σε όλη τη μαυρίλα που επικρατεί λόγω των πυρκαγιών. Σήμερα έχω την τιμή, είναι η δεύτερη φορά βεβαίως που τον φιλοξενώ στην εκπομπή, σαφώς ο ίδιος το πιθανότερο να μην το θυμάται. Έναν άνθρωπο λοιπόν φιλοξενώ που κοσμεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας, δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω, και την ίδια στιγμή κάνει τη χώρα μας περήφανη διεθνώς. Μαζί μας είναι ο κύριος Ανάργυρος Μαριόλης, είναι ο διευθυντής του Κέντρου Υγείας Αρεόπολης στη Μάνη, ο οποίος, σας θυμίζω, για όσο το θυμάστε, έχει τιμηθεί και με ένα κορυφαίο βραβείο του καλύτερου οικογενειακού γιατρού στον κόσμο. Αφορμή για τη συζήτηση στάθηκε ένα περιστατικό στην Αρεόπολη. Από εκεί και πέρα όμως είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να δούμε και τα πραγματικά δεδομένα, δηλαδή τι είναι αυτό που συμβαίνει και εκτός Αθηνών. Χαίρετε κύριε Μαριόλη.
1: Καλησπέρα. Καταρχήν να ευχαριστήσω για την τιμητική πρόσκληση. Νομίζω ότι έχω καλό σήμα. Βρίσκομαι σε μια οικία ενός ηλικιωμένου ανθρώπου που ήρθα να εξετάσω φεύγοντας από το κέντρο υγείας. Να σας πω ότι δεν θα μπορούσα να αρνηθώ όταν, όπως και εσείς είπατε, κάποιος καλεί και θέλει κάτι να μάθει από μια μικρή αλλά όμορφη περιοχή, και ειδικά ένας ραδιοφωνικός σταθμός, να αρνηθώ να συμμετέχω.
0: Τώρα η αφορμή για... Ναι, συγγνώμη, σας διακόψα.
1: Το δεύτερο, παρακαλώ, το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι αυτό το θέμα που αναδείχθηκε χθες, εγώ το κάνω 25 χρόνια, κάθε μέρα σχεδόν. Και πραγματικά εξαφνιάστηκα σήμερα το πρωί, βλέποντας και τηλεφωνήματα, αλλά και αυτό που γίνεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δηλαδή, είδα την ενάρτηση αυτού του κυρίου που ήταν παρόν στο περιστατικό να έχει, μου είπανε, 43.000 like στο Facebook. Δεν έκανα κάτι διαφορετικό εγώ. Εγώ όταν έφτασα σε αυτή την περιοχή έπρεπε να ξέρω να κάνω αρκετά πράγματα για να μπορώ να βοηθήσω.
0: Για σας, ίσως είναι αυτή η καθημερινότητά σας, έτσι όπως λειτουργείτε.
1: Στόχος μου ήταν και παραμένει να είμαι ρακένδυτος. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να διεκδικήσουμε λίγο περισσότερο φως.
0: Μα γι' αυτό και εστίασα και στο φως. Για να πούμε και στους ακροατές μας λίγο, έτσι, ποια είναι η αφορμή της συζήτησής μας, δεν θα επικεντρωθούμε σε αυτό. Είναι ένα περιστατικό με μια κυρία, μια κοπέλα, μια τουρίστρια, γλίστρησε, τραυματίστηκε στην Αρεόπολη, αν δεν κάνω λάθος, στο Σπήλαιο Δηρού.
1: Στο Σπήλαιο Δηρού, ναι.
0: Εκεί. Με καλέσανε ασθενοφόρο, δεν υπήρχε.
1: Εκείνη τη στιγμή ήταν το ασθενοφόρο που υπάρχει, και ευτυχώς τα τελευταία χρόνια έχω οδηγούς, έχει φύγει και έχει να διανύσει μια απόσταση 2 ώρων. Η κυρία αυτή θα περίμενε εκεί αρκετό χρονικό διάστημα. Έχω φροντίσει από την ημέρα που βρέθηκα σε αυτόν τον τόπο, από το 2010, να οδηγώ και επίσημα ασθενοφόρο σε επίγουσες καταστάσεις, το οποίο μπορεί να γίνεται σχεδόν, ειδικά τους καλοκαιρινούς, κάθε μέρα.
0: Κάθε μέρα λόγω και της επισκεψιμότητας βεβαίως της περιοχής. Άρα τι κάνατε, μπήκατε, πήρατε το ασθενοφόρο και πήγατε, γιατί είδατε ότι οι χρόνοι δεν βγαίνουν και θα αργούσε πολύ να φτάσει.
1: Έχουν γίνει διακομιδές από τον Ομιλούντα μέχρι και στην Αθήνα, όπου χρειάζεται. Αλλά εγώ το θεωρώ φυσιολογικό, δεν με απασχολεί αν είμαι γιατρός και αν θα οδηγήσω το ασθενοφόρο. Ούτως ή άλλως η μοναξιά φιλοτεχνείται στη γλάστρα. Αν αυτό το έχεις διβιώσει από μικρός, νομίζω δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Άρα σε μια περιοχή τέτοια, όπως η πανέμορφη Αρεόπολη, η Μάνη ή ένα άλλο μέρος της περιφέρειας της χώρας, ναι, χρειάζεται να γίνει κάτι τέτοιο, γιατί απλά υπάρχει ένας άνθρωπος που βρίσκεται σε κίνδυνο. Αυτό δεν έχει να κάνει με το... Εσείς το βλέπετε ως κάτι εκτός των αμυγών ιατρικών σας καθηκόντων.
1: Εγώ να σας πω ότι γαλουχήθηκα εδώ στη Μάνη και ξαναείδα μπροστά από όλους αυτούς τους ανθρώπους που επισκέπτονται αυτή τη μικρή υγειονομική μονάδα, ότι έννοιες και λέξεις όπως η δημοκρατία, η ελευθερία, η σκέψη, η ανθεκτικότητα αν θέλετε, η αγάπη, η αλληλεγγύη, αλλά και η ανθρωπιά ουδέποτε γεωμετρήθηκαν, ειδικά στα απομακρυσμένα χωριά. Όλες θεωρώ, ξυπνώντας και ζώντας καθημερινά με όλους αυτούς τους ανθρώπους, ψάχνουν μια πρωτοκαθεδρία στον ήλιο. Αυτό κάνω κάθε μέρα, δεν κάνω κάτι διαφορετικό. Και δεν, νομίζω δεν χρειάζεται να αναδεικνύουμε τέτοια γεγονότα. Αυτό που πρέπει να αναδείξουμε είναι πώς μπορούμε να διαμορφώσουμε ένα νέο κόσμο.
0: Και επειδή μιλάτε εσείς τώρα.
1: Συγγνώμη που μιλάω έτσι, συγχωρέστε με, αλλά έτσι νιώθω. Δεν μπορώ να πω να μην είμαι ειλικρινής.
0: Μα γι' αυτό και κάνουμε αυτή την κουβέντα, γιατί αυτή η κουβέντα είναι λίγο. Είναι φως στην ψυχή μας, ειδικά μια τέτοια μέρα. Και θέλω να ρωτήσω, εσείς είστε αυτός ο άνθρωπος κυρίως και μετά γιατρός που σκέφτεστε έτσι, πράτετε έτσι. Αναρωτιέμαι και ως διευθυντής του Κέντρου Υγείας Αρεόπολης, η ομάδα σας εκεί στο Κέντρο Υγείας, δηλαδή και εκείνοι έχουν εμπνευστεί από όλα αυτά που κάνετε εσείς, είναι κάτι τυπικό?
1: Θεωρώ ότι ο άνθρωπος είναι η Ιθάκη σε όλα τα ταξίδια. Και πάλι να ευχαριστώ που επικοινωνώ εκτός Λακωνίας, εκτός Μάνης. Έχοντας τον άνθρωπο στο κέντρο, από τότε που άρχισα να βλέπω την ιατρική ως λειτουργήμα, νομίζω ότι τη βλέπω ακόμη. Και αυτό είναι και που με κρατάει και ο κόσμος τρυφερά στην αγκαλιά του.
0: Εγώ ξέρετε τι καταλαβαίνω, ότι δεν είναι μόνο ως λειτουργήμα, είναι και μια καθημερινή μάχη παύλα λειτουργήμα.
1: Ψάχνω τα πλήστρα της συνέχειας, καθημερινά. Στόχος πάντα βέβαια είναι οι ευάλωτοι, είναι οι μετανάστες, οι αυτοί που αποκαλούνται αναξιοπαθούντες. Το κόστος στα νοικοκυριά είναι πολύ μεγάλο. Ήρθα για μικρό χρονικό διάστημα, αλλά είδα ότι κάθε μέρα που περνούσε και έβλεπα την αυγή να περιμένει ακόμα εκεί που την είχα αφήσει, ερχόμενος από ένα μεγάλο αστικό κέντρο όπως είναι η Αθήνα. Βέβαια η συνήθεια είναι για μένα μια βιομηχανία. Αυτό προσπαθώ να αλλάξω εδώ σε αυτόν τον τόπο.
0: Μα αυτή θα ήταν και η επόμενη ερώτηση, ότι τι είναι αυτό που σας κρατά δεμένο εκεί με την περιοχή, ενώ θα μπορούσε να τα
1: κάθε μέρα όλο και περισσότερους πολίτες, ανθρώπους και ασθενείς. Ξέρετε για ποιο λόγο?
0: Γιατί
1: με μεταμορφώνουν καθημερινά σε καλύτερο άνθρωπο.
0: Άρα αυτό, εδώ δεν νιώθετε ότι δίνετε μόνο, ότι παίρνετε κιόλας.
1: Τώρα πλέον έχουμε, ξέρετε, εγώ δεν έθεσα ποτέ την αριθμική συνιστώση στον ασθενή, στον πολίτη και στον νόσημο. Δεν έχω πάρει από έναν άνθρωπο μια δραχμή. Προσπάθησα αυτά τα λιγοστά που έχω, αν μπορούσα να βοηθήσω. Συγγνώμη που μιλάω έτσι, αλλά πρέπει κάποια στιγμή να τα λέμε κι αυτό. Εγώ γαλουχήθηκα στις καλημέρες αυτών των ανθρώπων και έχω υποσχεθεί στη ζωή μου ότι θα τιμώ τη συνέχεια μέσα από αυτή την εξύψωση των ανθρώπων. Καταλάβατε. Μιλάω συχνά για τη λέξη και αναφέρομαι στη λέξη άνθρωπος. Με έχουν κάνει καλύτερο άνθρωπο και γι' αυτό τους ευχαριστώ. Εγώ πρέπει να τους ευχαριστώ, όχι αυτοί που βλέπω χιλιάδες μηνύματα να γράφουν οι άνθρωποι. Είναι συγκινητικό, αλλά και όλα αυτά τα βραβεία που αναφέρετε κι εσείς, όλα αυτά είναι σαν τις παιδικές ασθένειες. Πρέπει να τα περάσεις για να νοσοποιηθείς. Εγώ είμαι τυχερός πολύ που μπορώ και εξετάζω καθημερινά, να πηγαίνω να βλέπω ανθρώπους που έχουν μεγάλη ανάγκη, γιατί αυτοί κάνουν καλό σε μένα. Με κάνουν καλύτερο άνθρωπο, θα το πω αρκετές φορές.
0: Τώρα εκεί η περιοχή γνωρίζει τα τελευταία χρόνια και μεγάλη τουριστική ανάπτυξη, έχει μεγάλη επισκεψιμότητα, αυξάνεται το πληθυσμός, έτσι που πρέπει να καλυφθεί τους καλοκαιρινούς μήνες. Τι είναι αυτό που εσείς καλείστε να αντιμετωπίσετε λόγω αυτής της κίνησης τους τουριστικής συχνότερα σε ό,τι αφορά κατηγορίες περιστατικών? Και το δεύτερο που θέλω να ρωτήσω, γιατί μαζί με την τουριστική πίεση το έχουμε συναντήσει και σε άλλα μέρη, τι αφορά κατηγορίες περιστατικών. Και το δεύτερο που θέλω να ρωτήσω, γιατί μαζί με την τουριστική πίεση το έχουμε συναντήσει και σε άλλα μέρη της χώρας, έρχονται και τα θέματα ελλείψεων σε υποδομές.

0: σχέση έχουν όλα αυτά με το ερώτημά σας? Έχουν απόλυτη σχέση, γιατί ο εραστής της πρωτοβάθμιας φροντίδας, όταν αποφασίζει να προσφέρει υπηρεσίες υγείας χωρίς την αριθμική συνιστόσα, οφείλει κατά τη γνώμη μου να είναι αιώνιος, να είναι όμοιος, αλλά και συναρμολογημένος με το άπειρο. Οι ανάγκες είναι τεράστιες. Δεν μπορεί κανένα κράτος να φιλοτεχνήσει ή να σκεφτεί με βάση τη γεωγραφική κατανομή και τις ιδιαιτερότητες που έχει, με βάση τα επικαιροποιημένα ΦΕΚ που ψηφίζονται ή βγαίνουν με υπουργικές αποφάσεις.
1: Μάλιστα, κύριε Μαριόλη. Σας παρακαλώ πάρα πολύ να βάλουμε λίγο μια ανατελεία, γιατί πρέπει να μεταφερθώ σε ένα μέτωπο πυρκαγιάς. Πάμε να συναντήσω την κυρία Χρυσούλα Σιγάλα, είναι η κοινοτάρχης της Παλαιόπολης Άνδρου.
2: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Χαίρετε, θέλω να μας πείτε λίγο τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Νωρίτερα είχαμε
2: την
1: εκένωση.
2: Είναι ανεξέλεγκτη φωτιά λόγω αέρα. Δεν μπορούν να έρθουν από δυνάμεις από τον αέρα. Δεν μπορούν να έρθουν. 15 μποφόρ λέει εδώ. Λυπάμαι πάρα πολύ για το χωριό μου, γιατί ήταν καταπράσινο. Ήταν της Άνδρου το καμάρι μας. Αλλά.
1: Δηλαδή η φωτιά έχει περάσει πάνω από την Παλαιόπολη. Από πού ξεκίνησε?
2: Ναι, είμαστε όλοι καταγγελία που κάνει το χωριό, η ΔΕΗ. Λοιπόν, ναι.
1: Αυτή τη στιγμή, η φωτιά έχει, το καταλαβαίνουμε, η φωτιά έχει περάσει στην Παλαιόπολη, έχει περάσει μέσα στην Παλαιόπολη.
2: Να ακουστούμε, πέρσι θα συγκαλύψανε.
1: Θέλω παρακαλώ πάρα πολύ λίγο να μιλάω με εσάς, κυρία Σιγάλα, παρακαλώ, γιατί δεν είναι και καλό για το ραδιόφωνο. Δεν ακούγεται τίποτα, πολύ απλά. Η φωτιά έχει περάσει στην Παλαιόπολη μέσα.
2: Λοιπόν, είναι σε δύσκολη κατάσταση είμαστε, γι' αυτό αυτή την ώρα δεν μπορούμε να μιλήσουμε και με λογική.
1: Έχει εκενωθεί η Παλαιόπολη.
2: Όχι, δεν έχει εκενωθεί. Είναι γιατί πάει εδώ ένα θεατρικό το χωριό μας και πάει κάτω η φωτιά. Τώρα θα έχει πιάσει μια πλαγιά μεγάλη. Ένας που το βλέπει δηλαδή ψηλά, τη βλέπει η φωτιά που τρέχει κάτω. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα.
1: Πάει προς τα πού δηλαδή?
2: Προς τον πάτο. Προς τη θάλασσα και προς το δίπλα δικισμό που λέει κόλυμπος. Αν προλάβουμε και αυτόν και σώσουμε.
1: Εναέρια δεν πετά.
2: Περίγυρα έχουν καεί. Τώρα τι θα γίνει, περισσότερο δεν μπορούμε να σας πούμε τώρα. Δεν μπορούμε να τα βάλουμε και με τα καιρικά φαινόμενα, αλλά οι άνθρωποι δυστυχώς. Δεν προβλέπουμε κάποια τέτοια πράγματα.
1: Εναέριες δυνάμεις υπάρχουν, ναι.
2: Ναι, δρόμοι, τίποτα.
1: Εναέριες δυνάμεις υπάρχουν, ναι. Παρακαλώ, με ακούτε λίγο? Ναι, πραγματικά καταλαβαίνω όλο αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση όταν ειδικά την βλέπεις να εξελίσσεται μπροστά σου, απέναντι σε μανία της φύσης. Επιστρέφω λίγο στον κύριο Μαριόλη να τον ευχαριστήσω πολύ για την κουβέντα αυτή που είχαμε, το Διευθυντή του Κέντρου Υγείας Αρεόπολης.
0: Κύριε Μαριόλη, εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
1: Σας ευχαριστώ πραγματικά πολύ και εύχομαι κάποια στιγμή να σας γνωρίσω και από κοντά. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Και εσείς, γεια σας.
0: Ευχαριστώ πολύ.

0: Λοιπόν, και για να πάμε λίγο πριν κλείσουμε, να πάμε μέχρι την Κρήτη, πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Γιώργο Τσαπάκο. Είναι ο αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας Κρήτη. Να μας δώσει την εικόνα αυτή τη στιγμή, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί. Το κύριε Τσαπάκο, τα νωρίτερα τα ξέρουμε. Είναι σε εξέλιξη όλο το μέτωπο. Έχουμε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Αυτή τη στιγμή, πώς είναι η κατάσταση?
1: Παραμένει η κατάσταση, παραμένει. Καλό μεσημέρι και εσάς και στους ακροατές μας. Η κατάσταση παραμένει δυστυχώς δύσκολη. Επιχειρούν οι επίγειες. Περιμένουμε να ενισχυθούν περαιτέρω οι επίγειες δυνάμεις. Τα εναέρια δεν μπορούν να κάνουν ρήψεις λόγω των καιρικών συνθηκών. Οπότε η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά δύσκολη.
0: Τώρα μιλάμε για ένα μέτωπο ή για δύο μέτωπα μεγάλα?
1: Μιλάμε για δύο μέτωπα μεγάλα, με το δεύτερο στο Κουρταγιώτικο Φαράγγι.
0: Είναι προς την Πρέβελη.
1: Κοντά στη Μονή Πρέβελη, ναι, εκεί κάναμε γεννώσεις εκ νέου και από θάλασσα και από παιδιά. Και τα πράγματα και εκεί είναι παρόμοια με το νότιο ρέθυμα, με την Τριόπετρα, που και εκεί επιχειρούν δυνάμεις αρκετές.
0: Έχουν ενισχυθεί επίγειες δυνάμεις λόγω και του ότι τα εναέρια δεν μπορούν να πετάξουν?
1: Έχουν ενισχυθεί και ό,τι βεβαίως ότι θα ενισχυθούν και περαιτέρω. Η αλήθεια είναι ότι γίνονται υπεράνθρωπες προσπάθειες σε όλα τα επίπεδα. Το θέμα είναι ότι δεν έχουμε σύμμαχο τον καιρό. Οι συνδίκες είναι αντίξεις και αυτό δημιουργεί πολλαπλά προβλήματα.
0: Σας λένε οι μετεωρολόγοι ότι για το πώς πρόκειται να πάει αυτό με τον καιρό, δηλαδή να πέσουν λίγο οι άνεμοι, έχετε κάποια ενημέρωση από τη μετεωρολογική?
1: Δυστυχώς, η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι ο καιρός αυτός θα κρατήσει μέχρι το Σάββατο.
0: Υπάρχει επεγκλωβισμός ατόμων από την παραλία στην Πρέβελη?
1: Σαφώς και υπάρχει. Έγινε με το λιμενικό και θα συνεχίσει να γίνει ό,τι πρέπει για να μην κινδυνεύσει κάποιος.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τσαπάκο. Εννοείται θα είμαστε και εμείς σε συνεχή επικοινωνία για να ενημερώνουμε τον κόσμο. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Γιώργος Τσαπάκος, αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας Κρήτης. Και εννοείται το βλέμμα μας είναι στραμμένο σε αυτόν τον πύρινο εφιάλτη που ζει η χώρα σήμερα με πολλαπλά μέτωπα, κυρίαρχο βεβαίως αυτό του Ρεθύμνου, Ανατολικό Ρέθυμνο, και το δεύτερο εκεί κοντά στη Μονή Πρέβελης. Από τον Θάνο Τσιμέκα, κυρίες και κύριοι, που ήταν στον ήχο μας, Βούλο Κολυσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, Αρετίμπητα ήταν στο μικρόφωνο. Δίνουμε σκυτάλη σε πολύ λίγο στη Χρύσα Μπιλάλη για το δελτίο ειδήσεων του σταθμού και αμέσως μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Μάχη με τις συνεχείς αναζωπηρώσεις σε Ρέθυπνο και Πάρο. Αλλεπάλληλα μηνύματα από το 112, νέο μέτωπο ξέσπασε στην Άνδρο. Νέο μήνυμα μέσω του 112 εξέδωσε στις 3:11 η πολιτική προστασία λόγω της πυρκαγιάς που εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη στην Πάρο. Οι αρχές καλούν όσους βρίσκονται στην περιοχή Καμάρι να απομακρυνθούν προς την Αλική, ενώ πριν από λίγο νέο μέτωπο ξέσπασε στην περιοχή Δαμάλια. Νωρίτερα, μήνυμα μέσω του 112 καλούσε τους κατοίκους στην περιοχή Άσπρο Χωριό για απομάκρυνση προς Δριό. Νέο μέτωπο στην Άνδρο, μήνυμα εστάλλε από το 112 καλώντας όσους βρίσκονται στην περιοχή της Παλαιόπολης να εκενώσουν προς Μπατσί. Αδυναμία προσέγγισης στο λιμάνι της Άνδρου παρουσίασε το επιβατικό οχηματογωγό πλοίο Superstar λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούν στην περιοχή. Συνεχίζεται η άνηση μάχη με τις φλόγες στο νότιο Ρέθυμνο με τα πολλαπλά μέτωπα να αναζωπηρώνεται διαρκώς εξαιτίας των θυελωδών ανέμων. Από την Αγία Παρασκευή έως τα Λακούμια, το μεγαλύτερο μέτωπο. Νέο μέτωπο στο Κουρταλιώτικο Φαράγγι, ενώ νωρίτερα ξέσπασε νέα εστία πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ασώματος Ρεθύμνου, ενώ εστάλει και προειδοποιητικό μήνυμα. Σε άμεση ετοιμότητα είναι πλωτά και ναυαγοσωστικό στη θαλάσσια περιοχή της Πρέβελης προς παροχή συνδρομής. Επιπλέον στην περιοχή μεταβαίνουν 2 ιδιωτικά σκάφη και ένα σκάφος της δύναμης Frontex. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας κηρύχθηκε ο Δήμος Αγίου Βασιλείου. Τριήμερο τοπικό πένθος μέχρι και την 1η Αυγούστου κήρυξε ο Δήμος Σαμαρίου ως ένδειξη τιμής και ευγνωμοσύνης στους 2 πυροσβέστες. Τη βαθιά θλίψη του για το θάνατο των 3 πυροσβεστών εν ώρα καθήκοντος εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η πολιτεία τιμά τη μνήμη του, στηρίζει τις οικογένειές τους και ενισχύει τις δράσεις θωράκισης της χώρας απέναντι στις συνέπειες της κλιματικής κρίσης. Θρήνω στην τοπική κοινωνία του Ρεθύμνου για την απώλεια των 2 πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους. Σε κλίμα οδύνης τελέστηκε κηδεία για τον 25χρονο Παντελή Διαμαντάκη στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Αμάρι. Τη Νέα Δημοκρατία εκπροσώπησε ο βουλευτής Ρεθύμνου Γιάννης Κεφαλογιάννης. Η κηδεία του 58χρονου Μανώλη Στρατιδάκη θα τελεστεί στις 5 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στα περιβόλια Ρεθύμνου. Θα παραστεί ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Στο Ρέθυμνο βρίσκεται και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης για να αποτίσει φοροτιμή στους 2 πυροσβέστες. Κριτική άσκησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης στην εισήγηση του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο. Οφείλουμε με σεβασμό στη στιγμή και με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην κοινωνία και στους ανθρώπους της πρώτης γραμμής να πούμε καθαρά ότι οι δύσκολες συνθήκες δεν αρκούν ως εξήγηση για όλα, τονίζει μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Η κυβέρνηση μιλά για τιμή, αλλά αντιμετωπίζει τους πυροσβέστες ως αναλώσιμους, σχολίασε το ΚΚΕ. Στα τραγικά λάθη και τις ελλείψεις αυτής της κυβέρνησης στον τομέα της πυρόσβεσης, εμείς θεωρούμε ότι η πυρόσβεση είναι λάθος όρος. Η πρόληψη είναι ο όρος για να μην υπάρχει απώλεια χρημάτων και ανθρωπίνων ζωών, που είναι το χειρότερο, αναφέρει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Σε επιπλέον 4 συλλήψεις, Εύβοια, Εγίθιο και Κρήτη, προχώρησαν οι αρχές για απόπειρα εμπρησμού από πρόθεση και πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι 3 συλληφθέντες για τη φωτιά στο μπάντμιντον με την κατηγορία του εμπρησμού, καθώς εκτελέστηκε το ένταλμα σύλληψης σε βάρος τους και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες του ανθρωποκτονιών για την 38χρονη Βρετανίδα από τη Σκωτία που βρέθηκε δολοφονημένη μέσα σε βαλίτσα σε ακατοίκητο κτίριο στην Κυψέλη. Σύμφωνα με πληροφορίες, άγνωστος έστελνε μηνύματα στους γονείς της 38χρονης προσποιούμενος την ίδια. Τα ακριβή αίτια θανάτου της γυναίκας παραμένουν ακαθόριστα, ενώ αναμένονται οι τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός αύριο με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια ορεινά και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά τοπικά 7 με 8 και στο Αιγαίο πιθανώς έως 9 μποφόρ. Από 24 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα κοντά σας ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο, πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.

0: Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambia una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta, ti vede, ha paura, ed imbracciata l'artiglieria, non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci d'inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi il fucile, dentro alla bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.
1: Πόσο χάρηκα σήμερα για τα δύο πρώτα μηνύματα από την Πέννη και τον Γιώργο που είπαν το όνομα αυτού που παρουσίασα ήδη με ένα τραγούδι του και σε αυτόν που είναι αφιερωμένο το πρόγραμμα. Πάντα έχω έτσι κάποιους συνδυασμούς όταν παρουσιάζω μεγάλους Ευρωπαίους τραγουδοποιούς, πώς το κοινό εκεί έξω που έχει μάθει στα αγγλικά τραγούδια λανθασμένα και δεν έχει καταλάβει πόσο σπουδαία είναι οι καλλιτέχνες στην Ευρώπη, όχι μόνο αυτοί που είναι για τη χορευτική μουσική αλλά και οι υπόλοιποι, και ευτυχώς που έρχονται μηνύματα που διαψεύδουν αυτή τη σκέψη μου. Φαμπρίτσιο Νταντρέ θεωρείται από τους περισσότερους Ιταλούς όχι απλά ένας μεγάλος τραγουδοποιός αλλά ο σημαντικότερος ποιητής του ιταλικού τραγουδιού μετά τον πόλεμο. Έχει μια αντίστοιχη θέση ότι είναι, ας πούμε, ο Μπρασάνς στη Γαλλία, ο Ντίλαν στις Ηνωμένες Πολιτείες ή ο Μικρούτσικος και ο Σαββόπουλος στη χώρα μας. Τι ακούσαμε πρώτα-πρώτα, γιατί πρέπει πρώτα να σας λέω τι είναι τα τραγούδια αυτά, τα οποία είναι άγνωστα στη χώρα μας, τα περισσότερα, όχι όμως εντελώς, υπάρχουν ακροατές που τα ξέρουν, αλλά να καταλάβουν και οι άλλοι τι σημαίνει αυτή η σπουδαία υπόθεση των τραγουδοποιών στην Ιταλία που τόσο έχει επηρεάσει και τους Έλληνες τραγουδοποιούς μετά το 70. Ο πόλεμος του Πιέρο ήταν ο τίτλος του τραγουδιού. Είναι ένα κορυφαίο αντιπολεμικό τραγούδι, ίσως το κορυφαίο που γράφηκε ποτέ στην Ιταλία. Δεν μιλάει για στρατηγούς ή ιδεολογίες, απλά δείχνει δύο νέους στρατιώτες που διστάζουν να σκοτώσουν ο ένας τον άλλον και τελικά πεθαίνουν εξαιτίας αυτής της ανθρώπινης στιγμής. Αυτό περιγράφει στο τραγούδι που ακούσαμε ο Φαμπρίτσιο Νταντρέ. Το τραγούδι αυτό έγινε σύμβολο του ρινιστικού κινήματος και διδάσκεται ακόμη και στα ιταλικά σχολεία. Πάμε σε ένα άλλο από τα υπέροχα, μοναδικά τραγούδια του Φαμπρίτσιο Ντάντρε. Via del Campo. Ύμνος στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Αυτός είναι ένας δρόμος στην παλιά Γένοβα, γεμάτος φτώχεια και πορνεία. Ο Φαμπρίτσιο Ντάντρε γράφει ότι ακόμη και μέσα στη δυστυχία γεννιούνται λουλούδια. Ένα από τα ωραιότερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ για τους απόκληρους,

καλοκαίρι του 2026 και όπως γράφει ο Θεόφιλος είναι αφιερώματα που ταιριάζουν ιδανικά και βέβαια έχουμε και πάρα πολλούς Ιταλούς τουρίστες που ίσως κάποιοι από αυτούς θα ακούσουν τον αγαπημένο τους τραγουδοποιό. Τα μηνύματα θα τα στείλετε στο Earth News Radio, στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες, επίσης στο Instagram, το email και το X από τις 4 στις 5. Ο Γιάννης Πετρίδης σήμερα παρουσιάζει τον σπουδαίο Φαμπρίτζιο Ντάντρε. Ο Ψαράς, άλλο ένα σπουδαίο τραγούδι. Μια μικρή βιβλική παραβολή. Ένας ψαράς δίνει ψωμί και κρασί σε έναν καταζητούμενο δολοφόνο χωρίς να τον κρίνει. Το τραγούδι μιλάει για τη συγχώρεση και την άνευ όρων αγάπη. Υπάρχει μια ζωντανή ερμηνεία του κομματιού που είναι κλασική στην Ιταλία από τους Πρεμιάτα Φωνερία Μαρκόνη.

Ο Φαμπρίτσιο Νταντρέ γεννήθηκε το Φεβρουάριο του 40 και έφυγε από κοντά μας τον Ιανουάριο του 1999. 40 χρόνια καριέρα. Απίθανα άλμπουμ, τα οποία είναι άλμπουμ με περιεχόμενο και με θεματικά, θα έλεγα. Λογοτεχνία, ποίηση, πολιτική διαμαρτυρία. Είναι ένας από τους μεγαλύτερους. Θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι. Πρώτα από τον ίδιο, La Canzone di Marinella. Είναι το τραγούδι που τον έκανε γνωστό, βασικά νομίζω. Βασισμένο σε μια πραγματική δολοφονία μιας νεαρής γυναίκας, μετατρέπει ένα τραγικό γεγονός σε λυρικό παραμύθι. Όταν το τραγούδισε η Μίνα, έγινε επιτυχία και καθιέρωσε τον Φαμπρίτσιο Νταντρέ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μάχη με τις συνεχείς αναζωπηρώσεις σε Ρέθυμνο Πάρο. Αλλεπάλληλα τα μηνύματα από το 112. Νέο μέτωπο στην Άνδρο, φωτιά και στο βαθύ Καλύμνου. Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής σε Αγία Παρασκευή και Ασώματο στο Ρέθυμνο, με τα ενέργεια μέσα να δυσκολεύονται να επιχειρήσουν λόγω των ανέμων που αγγίζουν τα 10 μποφόρ. Νέο 112, εκενώνονται περιοχές Γέφυρα, Μοναστήρι, Λίμνη Πρέβελης, Αμμούδι, Δαμνώνη και Λευκόγια. Απεγκλωβίστηκαν 50 άτομα από την Πρέβελη και μεταφέρονται στην Αγία Γαλήνη Ρεθύμνου. Θρήνω στην τοπική κοινωνία του Ρεθύμνου για την απώλεια των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους. Φόρο τιμής στους τρεις πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στη μάχη με τις φλόγες, απέτησε ο Πρωθυπουργός στην έναρξη της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου. Τη θλίψη τους εκφράζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ασκώντας ταυτόχρονα κριτική στην κυβέρνηση. Εκλογές την άνοιξη του 2027, ο χρόνος δουλεύει υπέρ μας, καθώς αναδεικνύεται η γύμνια των αντιπάλων μας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός στο τέλος του Υπουργικού Συμβουλίου. Διπλή επίθεση με ντρόν σε ελληνικής διαχείρισης δεξαμενόπλαια στη Μαύρη Θάλασσα. Απολογήθηκε ο κρατούμενος που φέρεται ότι έδωσε εντολή για την σχεδιαζόμενη επίθεση με χειροβομβίδα κατά του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Έχεις Ερτέκο.
3: Έχω Ερτέκο.
2: Έχει Live Radio.
3: Έχω Podcasts.
2: Έχει On Demand.
3: Έχεις Ερτέκο.
2: Έχω Music Mixes.
3: Έχει Music Mixes.
2: Έχω μουσικά σύνολα.
3: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο erteco.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Συνεχίζω τώρα με ένα από τα πιο προσωπικά του τραγούδια, «Amico Fragile». Γράφτηκε έπειτα από μία βραδιά, καθώς έτσι σκέφτηκε την υποκρισία της αστικής τάξης. Είναι ένας σκληρός απολογισμός για τη μοναξιά, την κοινωνική έτσι προσποίηση και την ευαισθησία του ίδιου του δημιουργού.

Δυστυχώς αυτός ο μοναδικός Φαμπρίτζιο Δάντρε δεν έχει την απήχηση που θα έπρεπε να έχει σε μια χώρα που της αρέσει αυτή η μουσική. Γιατί οι Έλληνες τραγουδοποίοι τον ξέρουν όλοι οι Έλληνες και έχουν επηρεαστεί από αυτόν, αλλά το ελληνικό κοινό δεν ξέρει ποιος είναι ο Φαμπρίτζιο Δάντρε, εκτός βέβαια από μερικές περιπτώσεις. Κάποιοι που έχουν σπουδάσει στην Ιταλία ή κάποιοι που ψάχνονται. Γιατί αυτό το άλμπουμ του 84, εμείς το παίζαμε τότε, είχαμε σκεφτεί να το, παίξουμε, να το βάλουμε στα καλύτερα, λέμε τώρα θα βάλουμε ένα ιταλικό άλμπουμ στα καλύτερα, σε εκείνη την εποχή ποιος θα το προσέξει. Είναι ένα άλμπουμ που άλλαξε την ιταλική μουσική. Το έβγαλε το 1984. Γραμμένο στην γενοβέζικη διάλεκτο, με ούτι, μπουζούκι, μεσογειακά όργανα, άνοιξε το δρόμο για τη world music. Ο δίσκος θεωρείται αριστούργημα και επηρέασε πάρα πολλούς καλλιτέχνες και εκτός Ιταλίας. Όχι μόνο Ιταλούς. Από αυτό το άλμπουμ ακούμε ένα τραγούδι.

γράφετε διάφορα ονόματα Ελλήνων τραγουδοποιών. Δεν θέλω να τα αναφέρω, όχι για κάποιον άλλο λόγο, αλλά είναι σίγουρο ότι όλοι αυτοί που αγαπάτε, και οι πιο πρόσφατοι και οι πιο παλιοί, έχουν ακούσει το Φαμπρίτσιο Νταντρέ και θυμίζουν τραγούδια τους, μέρη από τραγούδια του Φαμπρίτσιο Νταντρέ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο ιδιαίτερο σημερινό αφιέρωμα, όπως είναι τα περισσότερα της Πέμπτης, για την απήχηση που έχει από ό,τι βλέπω και για εκείνους που δεν το ξέρουν. Πάμε σε ένα άλμπουμ του 1981 και αυτό είναι σπουδαίο άλμπουμ και έγινε γνωστό με το, σαν το άλμπουμ «Ο Ινδιάνος», παρόλο που δεν είναι αυτός ο τίτλος του άλμπουμ. Ο Φαμπρίτσιο Νταντρέ εδώ λοιπόν έχει στο εξώφυλλο έναν ηθαγενή Αμερικανό, που είναι φωτογραφία από κάποιον σπουδαίο πίνακα. Το άλμπουμ αυτό, αλλά και το τραγούδι που θα ακούσουμε, μιλάει για τη σφαγή των αυτόχθονων Αμερικανών που πήγαν οι και τους καθάρισαν όλους τους Ινδιάνους. Η ιστορία φυγείται τη σφαγή μέσα από τα μάτια ενός παιδιού. Δείχνει ότι ο Φαμπρίτσιο Νταντρέ μπορούσε να μετατρέπει την ιστορία, μια ιστορία που είχε συμβεί, σε καθολικό ανθρώπινο δράμα.

Και τώρα θα ακούσουμε, τι να πρωτακούσει κανείς από μια φοβερή δισκογραφία και φοβερά άλμπουμ που έχει ηχογραφήσει. Η ανθολογία του Spoon River είναι μια συλλογή ποιημάτων σε ελεύθερο στίχο του Αμερικανού συγγραφέα Edgar Lee Masters. Βασισμένο σε αυτή την ανθολογία, το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι ιδανικό για το τέλος μιας ζωής. Αφηγείται την ιστορία ενός μουσικού που προτίμησε την ελευθερία από την επιτυχία. Για πάρα πολλούς Ιταλούς είναι το ρότερο τραγούδι του, γιατί συνοψίζει όλη την φιλοσοφία του Φαμπρίζιο Ταντρέ. Αξίζει να ζεις σύμφωνα με την ψυχή σου και όχι σύμφωνα με τις προσδοκίες των άλλων. Το 1971 το έγραψε.

Θα ολοκληρώσω με το Rimini, όχι από το περίφημο άλμπουμ του 1978, αλλά σε μία ζωντανή ερμηνεία, Fabrizio D'Antre, in concerto με τους Πρεμιάτα Φωνερία Μαρκόνη.

0: Gli occhi secchi, guarda verso il mare, per lei figlia di pirati, penso che sia normale. Teresa parla poco, ha labbra screpolate, mi indica un amore perso a Rimini d'estate. Lei dice bruciata in piazza dalla Santa Inquisizione, forse perduto a Cuba nella rivoluzione, o nel porto di New York nella caccia alle streghe, oppure in nessun posto ma nessuno le crede.
1: Είναι τόσο μεγάλη η επίδραση του Φαμπρίζιο Ντάντρε στην Ιταλία, όχι μόνο στη μουσική. Ο αντίκτυπος είναι τόσο μεγάλος των τραγουδιών αυτών, ώστε πολλοί δημόσιοι χώροι, όπως δρόμοι, πλατείες και σχολεία στην Ιταλία, έχουν πάρει το όνομα του Φαμπρίζιο Ντάντρε. Θα συνεχίσουμε αύριο με την επικαιρότητα, όποια και αν είναι αυτή, το σήμερα. Οι Ιταλοί δεν έχουν σήμερα τέτοιους τραγουδοποιούς, όπως και εμείς δεν έχουμε πια νεότερη γενιά. Άλλα τραγούδια ακούγονται. Από τους νεότερους, δεν εννοώ αυτούς που είναι από 30 και πάνω ή 40, τους καλλιτέχνες αυτούς, οι τελευταίοι που υπήρξαν εδώ. Ποιοι είναι οι καινούργοι, 25 ετών ανάλογοι, στην Ελλάδα, για πέστε μου, που να έχουν επιρροή και επίδραση. Λοιπόν, ο Θάνος Τζιμέκας στον ήχο, δίπλα μου Δημήτρης Ζουγκρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.

0: Lei è figlia di droghieri, penso che sia normale. Porta una lametta al collo.
1: E ora in appende. Earth News Radio. Ecaton pende come 8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Μάχη με τις συνεχείς αναζωπυρώσεις σε Ρέθμνο, Πάρο και Πλωμάρι Λέσβου. Αλλεπάλληλα μηνύματα από το 112, Νέα Μέτωπα, σε Άνδρο και Κάλυμνο. Ενισχύονται οι δυνάμεις στην Πάρο. Μήνυμα του 112 καλεί όσους βρίσκονται στην περιοχή Καμάρι να απομακρυνθούν προς την Αλική, ενώ νέο μέτωπο ξέσπασε στην περιοχή Δαμάλια. Νωρίτερα, μήνυμα μέσω του 112 καλούσε τους κατοίκους στην περιοχή Άσπρο Χωριό για απομάκρυνση προς Δριό. Νέο μέτωπο στην Άνδρο, μήνυμα εστάλλε από το 112 καλώντας όσους βρίσκονται στην περιοχή Κόλυμπος να απομακρυνθούν μέσω επαρχιακής οδού Άνδρου Γαβρίου προς τη χώρα της Άνδρου, ενώ νωρίτερα υπήρξε εκένωση της περιοχής της Παλαιόπολης προς Μπατσί. Συνεχίζεται η άνηση μάχη με τις φλόγες στο νότιο Ρέθυμνο, με τα πολλαπλά μέτωπα να αναζωπυρώνονται διαρκώς εξαιτίας των θυελωδών ανέμων. Από την Αγία Παρασκευή έως τα Λακούμια, το μεγαλύτερο μέτωπο, νέο μέτωπο στο κουρταλιώτικο Φαράγγι, νωρίτερα ξέσπασε νέα αιστεία πυρκαγιάς σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ασώματος Ρεθύμνου, ενώ εστάλει και προειδοποιητικό μήνυμα. Εκενώνονται οι περιοχές Γέφυρα, Μοναστήρι, Λίμνη Πρέβελη, Σαμούδι, Δαμνώνη και Λευκόγια, ενώ απεγκλωβίστηκαν 51 άτομα από την Πρέβελη και μεταφέρθηκαν στην Αγία Γαλήνη Ρεθύμνου. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας κηρύχθηκε ο Δήμος Αγίου Βασιλείου. Τριήμερο τοπικό πένθος μέχρι και την 1η Αυγούστου κήρυξε ο Δήμος Αμαρίου ως ένδειξη τιμής και ευγνωμοσύνης στους δύο πυροσβέστες. Τη βαθιά θλίψη του για το θάνατο των τριών πυροσβεστών εν ώρα καθήκοντος εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η πολιτεία τιμά τη μνήμη του, στηρίζει τις οικογένειές τους και ενισχύει τις δράσεις θωράκισης της χώρας απέναντι στις συνέπειες της κλιματικής κρίσης. Θρήνω στην τοπική κοινωνία του Ρεθύμνου για την απώλεια των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους. Σε κλίμα Οδύνης τελέστηκε η κηδεία για τον 25χρονο Παντελή Διαμαντάκη στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Αμάρι. Η κηδεία του 58χρονου Μανώλη Στρατιδάκη τελείται αυτή την ώρα στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στα περιβόλια Ρεθύμνου. Κριτική άσκησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης στην εισήγηση του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο. Πολιτικά μηνύματα έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη λήξη του τελευταίου για την τρέχουσα περίοδο Υπουργικού Συμβουλίου, καθώς το επόμενο θα πραγματοποιηθεί στο τέλος Αυγούστου, σημειώνοντας ότι οι εκλογές θα λάβουν χώρα την άνοιξη του 2027. Μάλιστα, δήλωσε ότι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης η κυβέρνηση θα ξεδιπλώσει τους πρώτους άξονες σχετικά με το τι θέλει να κάνει μέχρι το 2030. Ο χρόνος δουλεύει υπέρ μας. Αναδεικνύεται η γύμνια των πολιτικών αντιπάλων μας, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης. Προφυλακίστηκε και ο 35χρονος για τη σχεδιαζόμενη επίθεση με χειροβομβίδα κατά του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες έχουν προκαλέσει ισχυροί άνεμοι που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, στο Αιγαίο επικρατούν θυελώδεις βόρειοι άνεμοι έντασης 8 και τοπικά 9 μποφόρ. Από τη Ραφίνα δεν θα εκτελεστεί το δρομολόγιο του Θεολόγου στις 5.30 για Άνδρο, Τίνο και Μύκονο. Προβλήματα καταγράφονται και στο λιμάνι του Λαβρίου, όπου δεν θα πραγματοποιηθούν τα προγραμματισμένα απογευματινά δρομολόγια για Κύθνο των πλοίων Μαρμάρι Εξπρες, Μακεδόν και Ιωνής. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατατόπους λιμεναρχεία πριν από τη μετάβασή τους στα λιμάνια. Το πλοίο Superstar δεν μπόρεσε να δέσει ούτε στην Τίνο μετά την Άνδρο και δεν συνεχίζει για Μύκονο όπως ήταν προγραμματισμένο δρομολόγιο. Επιστρέφει στο λιμάνι Λαβρίου μαζί με τους 317 επιβάτες που ξεκίνησαν από Ραφίνα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός αύριο με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια ορεινά και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο ή βόρειο-ανατολική 4 με 6 μποφόρ, ανατολικά τοπικά 7 με 8 και στο Αιγαίο πιθανώς έως 9 μποφόρ. Από 24 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας αμέσως τώρα η Έλενα Καραγιάννη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα αστέρι.
4: Μπράβο.
3: Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
3: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
5: Πεντάστερο.
6: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.

0: σας, καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα σε όλους. Μένουμε εδώ και συνεχίζουμε, Earth News Radio 105,8 ακούτε, το πρώτο ραδιόφωνο στην ενημέρωση. Και ταυτόχρονα πάνω μας τώρα έχει συνδεθεί η φωνή της Ελλάδας στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Μέχρι τις 6 θα είμαστε παρέα εδώ, εννοείται ζωντανά από το ραδιοθάλαμο της ΕΡΤ, εδώ του ΕΡΤ News Radio στην Αγία Παρασκευή. Ήθελα να πω κάτι άλλο και το πήγα εκεί. Λοιπόν, ζωντανά μένουμε εδώ, Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Σας καλωσορίζω σε αυτό το επίσης δύσκολο απόγευμα, όπως και χθες, έτσι και σήμερα. Η καρδιά μας έχει πάει στην κούλουρη, καθώς μέχρι και το Σάββατο η Μετεωρολογική Υπηρεσία λέει πως θα έχουμε πράγματι αυτούς τους θυελώδεις ανέμους. Οι θυελώδεις άνεμοι, εκτός όλων των άλλων που δημιουργούν με τις συνεχείς αναζωπηρώσεις νέες εστίες ή αναζωπηρώνουν στην κυριολεξία τις παλιές, τα σημεία τα επικίνδυνα και τα δύσκολα που ξέρετε και έχετε ακούσει από νωρίς το πρωί αλλά και μετά το μεσημέρι. Οι οποίοι λοιπόν άνεμοι έχουν δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα και στον απόπλου αρκετών πλοίων, όπως εν προκειμένου για το Superstar ο λόγος. Πάμε λοιπόν να συναντήσουμε τη συνάδελφό μου Χαρά Γιαννοπούλου που είναι στη γραμμή και θα μας εξηγήσει τι γίνεται. Γεια σου Χαρά, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Το πρόβλημα στο συγκεκριμένο πλοίο είναι στον κατάπλου, καθώς δεν έχει μπορέσει να δέσει σε κανένα από τα δύο, στα συνολικά τρία λιμάνια που ήταν προγραμματισμένο να φτάσει. Ξεκίνησε στις 8:40 το πρωί από το λιμάνι της Ραφίνας με σκοπό να δέσει σε Άνδρο, Τίνο, Μύκονο. Ωστόσο, μια μισή ώρα μετά, γιατί είναι σύντομα από τη Ραφίνα το ταξίδι μέχρι την Άνδρο, ο καπετάνιος δεν μπόρεσε να προσεγγίσει στο λιμάνι, με αποτέλεσμα να συνεχίσει το δρομολόγιο προς το επόμενο νησί που ήταν η Τίνο. Πριν από περίπου 2 ώρες δεν κατάφερε ούτε εκεί να δέσει το πλοίο και συνεχίζει για το λιμάνι του Λαβρίου πια και όχι της Μυκόνου που αποτελούσε τον τελευταίο σταθμό, καθώς είναι πολύ δύσκολες οι καιρικές συνθήκες. Πνέουν βοριάδες που φτάνουν μέχρι και τα 9 μποφόρ, με αποτέλεσμα να πάρθει αυτή η απόφαση και η επιστροφή προς το Λαβρίο μαζί με τους 317 επιβάτες, οι οποίοι προφανώς, αν όχι όλοι περισσότεροι, επιβιβάστηκαν το πρωί με σκοπό να ξεκινήσουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές σήμερα σε Άνδρο, Τίνο, Μύκονο. Ωστόσο, ο καιρός δεν βοηθάει. Είναι πολύ δύσκολες οι καιρικές συνθήκες και όχι μόνο ανοιχτά, μεσοπέλαγα, αλλά όπως είπαμε και στη στεριά, στα λιμάνια που το πλοίο δεν μπορεί να δέσει. Ναι.
0: Και είναι απορίας άξιο Χαρά, επίτρεψέ μου, γιατί απέπλεψε το πλοίο, γιατί ξέρω καλά από άτομα που ταξίδευαν από τον Πειραιά ότι έμαθαν ότι από τη Ραφίνα είχε απαγορευτεί ο απόπλους μετά τις 7:30 περίπου το πρωί. Οπότε είναι απορίας άξιο γιατί ελήφθη η απόφαση να αποπλέψει το πλοίο αρχικά.
1: Σε κάποιες περιπτώσεις δεν γνωρίζω τι συνέβη στο συγκεκριμένο πλοίο με τον καπετάνιο του Superstar. Σε κάποιες περιπτώσεις όμως, ενώ εκδίδεται απαγορευτικό, υπάρχει επισήμανση ότι με την ευθύνη του καπετάνιου και εφόσον ενημερώσει φυσικά τις αρμόδιες αρχές, μπορεί να κάνει το ταξίδι, γιατί ισχύουν και επιτόπου συγκεκριμένες, κατά τόπους μάλλον, συγκεκριμένες διαφορετικές καιρικές συνθήκες. Σε κάθε περίπτωση εδώ όμως, τα μποφόρα είναι πολλά, είναι 8 έως και 9 μποφόρ. Αυτή η ενημέρωση ήταν το πρωί στις 10. Ήταν και πριν από περίπου 15 λεπτά που έστειλε νέα ενημέρωση το Υπουργείο Ναυτιλίας.
0: Και είναι επίσημο λοιπόν ότι επιστρέφει στο λιμάνι του Λαβρίου και οι 317, είπες, 317 επιβάτες. Ναι. Να δούμε τώρα τι θα γίνει με τα εισιτήρια, με την διαμονή που έχουν κανονίσει οι άνθρωποι αυτοί στα τρία νησιά που πήγαιναν.
1: Και με τους επιβάτες που πηγαίνει τώρα, ξέρεις, είναι τα δρομολόγια είναι κυκλικά. Το πλοίο αυτό θα έπρεπε να γυρίσει να παραλάβει
0: να πάρει, άλλους επιβάτες. Να πάρει κι άλλους.
1: Μάλιστα. Πάλι από τη Ραφίνα. Τώρα είναι ένα ντόμινο εδώ. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Ίσως με τη συνδρομή άλλου πλοίου. Σε κάθε περίπτωση να φτάσει πρώτα και να δέσει με ασφάλεια στο λιμάνι του Λαβρίου είναι το πρώτο ζητούμενο.
0: Το κυριότερο, το πρώτο μέλημα. Έχεις δίκιο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χαρά Γιαννοπούλου. Η Χαρά Γιαννοπούλου, λοιπόν, η ρεπόρτερ μας, αμέσως μας έδωσε την είδηση σχετικά με το Superstar, το φέρι αυτό, το μεγάλο άλλο πλοίο που απέπλευσε το πρωί στις 9 παρα 20 από το λιμάνι της Σαραφίνας για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και επί ώρες, όπως καταλαβαίνετε, μέχρι και πριν από λίγη ώρα δεν κατάφερε να δέσει, όπως λέμε, σε κανένα από τα προαναφερθέντα λιμάνια. Επομένως δεν συνέχισε για τη Μύκονο που ήταν το αρχικό σχέδιο και είχαμε μάθει και εμείς, αλλά επιστρέφει πίσω στο λιμάνι του Λαβρίου. Αυτά λοιπόν με τους ανέμους. Όσο για τα συμβατικά πλοία ή αυτά που θα έφευγαν, θα αναχωρούσαν από το λιμάνι του Πειραιά το πρωί, γνωρίζω ότι παρά τα 8 και 9 μποφόρ, πάντως απαγορευτικό δεν υπήρξε και έγιναν με αρκετές καθυστερήσεις και δυσκολίες στο να δέσουν στα λιμάνια, είτε να γίνει μια σχετική στάση στα λιμάνια που είχε κανονιστεί, κατάφεραν να φτάσουν στους προορισμούς από όσο γνωρίζω εγώ. Έλληνα Καραγιάννη, λοιπόν, είπαμε στο μικρόφωνο, Θάνος Τσιμέκα στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής, Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλειά της, όλοι εμείς εδώ, Air News Radio 105,8, μείνετε συντονισμένοι για να μπορέσετε να ενημερώνεστε ανά πάσα ώρα και στιγμή, είτε για τα μέτωπα των πυρκαγιών, που είναι βέβαια το πρώτο και το κύριο, είτε για οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη. Και μία από τις εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, είναι μία φωτιά που έχει εκδηλωθεί μεταξύ άλλων δυστυχώς στο βαθύ της Καλύμνου. Πάμε στην Καλύμνο, πάμε να συναντήσουμε τον Δήμαρχο Καλυμνίων, τον κύριο Γιάννη Μαστροκούκο, που είναι στη γραμμή μας. Δήμαρχε, καλησπέρα από την Αθήνα.
2: Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα.
0: Σας ακούω ήρεμο και ψύχρεμο. Είναι μεγάλη φωτιά, έχει οριοθετηθεί, πού βρισκόμαστε?
2: Το πρώτο που πρέπει να είναι κανείς να είναι ψύχρεμος, ήρεμος, για να μπορεί και να κάνει δουλειά. Mm-hmm. Όντως ξεκίνησε μια μεγάλη εστία από μια περιοχή που λέγεται Βουτσάνη, την περιοχή του Βαθύ. Βλέπω όμως και διαφορετικές εστίες σε άλλα σημεία. Οπότε το μέτωπο είναι μεγάλο.
0: Α, είναι μεγάλο.
2: Βουνά, ναι, είναι μεγάλο. Ναι. Σε διαφορετικά σημεία. Τα βουνά τα δικά μας είναι γεμάτα φρύγανα, θυμάρι, χοινοπόδι και όλα αυτά τα οποία είναι στεγνά τώρα και πολύ έφλεκτα. Εν τω μεταξύ, στην ανατολική πλευρά, νότιο-ανατολική πλευρά του νησιού, που και η φωτιά βρίσκεται σε μια απόσταση όχι και τόσο μακριά, υπάρχουν στη σειρά αρκετά σημαντικές εγκαταστάσεις πετρελοειδών. Έχουμε την Αργό ΑΕ Καλυμνιακών Συμφερόντων, που είναι τεράστιες εγκαταστάσεις. Έχουμε επίσης την Κάτρις ΑΕ, επίσης μεγάλες εγκαταστάσεις. Και δίπλα είναι η μονάδα, μια πολύ μεγάλη μονάδα με υγρά αέριο. Και πιο πίσω και πιο πέρα είναι όλα τα υπόλοιπα. Έχει ΚΤΕΟ, έχει ΔΕΗ, έχει βιολογικό. Έχει άσχετα πράγματα.
0: Έχει λοιπόν αρκετές μονάδες με ιδιαίτερο αντικείμενο και μπορεί να είναι επομένως να αποβούν έφλεκτες. Φαντάζομαι λοιπόν ότι όλη η προσπάθεια θα εντοπιστεί εκεί, Δήμαρχε.
2: Αφήνουμε τα σενάρια αυτά, τα σενάρια. Τώρα έχει έρθει ελικόπτερο από τη Ρόδο με νέα άτομα και μαζί με το εθελοντικό πυροσβεστικό κλιμάκιο της σταθμού της Καλύμνου επιχειρούν στα βουνά.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα το σημαντικό για μας και οι επιστολές οι οποίες έχω στείλει είναι παρακαλώ πάρα πολύ, δεν μπορεί η Καλύμνος, ένα νησί των 18.000 ανθρώπων, να επαφιέται στον εθελοντισμό. Έχουμε ένα πυροσβεστικό σταθμό εθελοντές. Και ζητάω, έχω είναι η τέταρτη επιστολή που στέλνω, να αναβαθμιστεί, να γίνει ένα πυροσβεστικό κλιμάκιο, γιατί υπάρχουν τόσο σημαντικά πράγματα στο νησί που δεν είναι σωστό να μας αφήσουν στο έλεος του Θεού και της Παναγίας καμιά μέρα εδώ να σκοτωθούμε.
0: Ναι, σας καταλαβαίνω. Δηλαδή θέλετε να πείτε ότι έχετε ζητήσει, και όχι μόνο τώρα, γενικώς με επιστολές έχετε ζητήσει μια πιο μόνιμη κατάσταση, να υπάρχει πατεφυλάκιο μόνιμο.
2: Ακριβώς, να υπάρχουν επαγγελματίες, πυροσβέστες, με ένα πυροσβεστικό κλιμάκιο που να μπορεί να ανταπεξέρχεται κανείς σε οτιδήποτε συμβεί.
0: Ναι. Και αυτό ας ακουστεί, γιατί Δήμαρχέ μου, δεν είναι, λέω ας ακουστεί αυτό που λέτε, γιατί είναι μια δυστυχώς άσχημη συγκυρία, αλλά πρέπει να ακουστεί, γιατί πρέπει να συμβαίνει σε πολλά σημεία και της νησιωτικής χώρας και της υπηρετικής, ότι χρειάζονται αυτή τη μόνιμη φύλαξη και εποπτεία, ώστε όταν συμβαίνει το παραμικρό να επεμβαίνουν αμέσως και να το σταματούν.
2: Μα σας λέω, είμαστε 18.000, είμαστε ένα νησί το οποίο είναι πολύ πυκνοκατοικημένο, για να σας πω, σας λέω ότι είμαστε 18, εσείς καταλαβαίνετε.
0: Το καλοκαίρι δεν πίστευα ότι είσαστε τόσοι πολλοί, να σας πω την αλήθεια.
2: Το καλοκαίρι είμαστε υπερδιπλάσιοι,
0: βέβαια,
2: λόγω του τουρισμού,
0: του τουρισμού.
2: Και έχουμε αρκετούς ξένους, οι οποίοι έρχονται από το Μάρτι και φεύγουν τον Νοέμβριο, λόγω της αναρρίχησης. Και είναι, ας πούμε, κέντρο προσέλευσης σε παγκόσμιο επίπεδο. μπορώ να πω είναι αυτό το κέντρο των ανεχειδικών πεδίων του νησιού.
0: Να ρωτήσω κάτι ακόμα. Τι απαντήσεις έχετε λάβει? Έχετε λάβει καμία απάντηση? Προφανώς από το αποτέλεσμα οι απαντήσεις είναι αρνητικές. Αλλά σας έχουν δώσει κάποια εξήγηση?
2: Θα εξεταστεί. Η τελευταία επιστολή που πήρα.
0: Πότε ήταν αυτή?
2: Η τελευταία επιστολή που πήρα ήταν πριν 2 μέρες. Ότι είναι ένα θέμα το οποίο θα μπει στο συνολικό προγραμματισμό περί προσλήψεων και αναβαθμίσεων των εθελοντικών σταθμών σε κλιμάκια.
0: Μάλιστα. Φαντάζομαι δεν σας έχει ικανοποιήσει αυτή η απάντηση.
2: Όχι, τι, δεν είναι.
0: Κάθε άλλο. Ναι.
2: Εντάξει.
0: Ναι.
2: Εντάξει.
0: Λοιπόν, Δήμαρχέ μου, σας ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση που μας δώσατε. Ελπίζω να ελέγξετε γρήγορα τη φωτιά.
2: Ελπίζω να πάνε όλα καλά.
0: Ναι, από την καρδιά μας το λέμε. Ο Δήμαρχος Καλυμνίων, λοιπόν, ο κύριος Γιάννης Μαστροκούκος, κυρίες και κύριοι, ήταν μαζί μας και μας εξήγησε τι ακριβώς συμβαίνει στην περιοχή Βαθύ της Καλύμνου. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση, διαβάζω και εγώ από την ανακοίνωση του Πυροσβεστικού Σώματος. Επιχειρούν 8 πυροσβέστες, 3 οχήματα, εθελοντές, συνδρομή από υδροφόρες και τώρα έχει σηκωθεί και από την Ρόδο, όπως μας είπε ο Δήμαρχος, ένα εναέριο μέσο με 9 επιβάτες πλήρωμα, με 9 πυροσβέστες πλήρωμα, για να μπορέσει να οριοθετήσει και να ελέγξει τη φωτιά, η οποία είναι μεγάλου μετόπου, μας είπε, και δεν μας αρέσει καθόλου αυτό που μας είπε. Εννοώ, δεν μας κάνει καθόλου ήσυχους. Στο μεταξύ, έχουμε αναζωπυρώσεις, όπως σας είπα και στην αρχή, και στο πλωμάρι της Λέσβου από χθες και στα αρκετά σημεία του Ρεθύμνου από το μεσημέρι και μετά, έτσι και αλλιώς, είχαμε και αυτή την καινούργια φωτιά στον ασώματο και σε αρκετές περιοχές στο ήδη κατακαμένο νομό Ρεθύμνη, κοντά στην Μονή Πρέβελης. Σκεφτόμουν, ακούγοντας τους συναδέλφους που μετέδιδαν το ρεπορτάζ από τα διάφορα σημεία, όποιος έχει επισκεφτεί 1, 2 και 3 φορές όχι μόνο το νομό Ρεθύμνης αλλά και όλη την Κρήτη, γιατί θέλει πολύ χρόνο και πολύ έτσι άνεση να έχεις για να επισκεφτείς όλα αυτά τα υπέροχα σημεία. Πάντως, ο νομός Ρεθύμνης και τα μέρη που ανέφεραν οι συνάδελφοι, με πρώτο και καλύτερο βέβαια το κομμάτι εκεί της Πρέβελης και το ποτάμι, είναι διαμάντι. Είναι ένα από τα ωραιότερα κομμάτια της Ελλάδας, μην πω και της Ευρωπαϊκής Υπήρου. Μην πω και παραπέρα, αλλά τέλος πάντων σταματώ εδώ. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι μεγάλη καταστροφή έχει γίνει. Αλλά πριν από όλα αυτά και πέρα από όλα αυτά, εκεί που πραγματικά σιγούμε, εκεί που πραγματικά ανατριχιάζουμε, συγκινούμαστε και υποκλινόμαστε στο έργο και το ιερό καθήκον, είναι το γεγονός ότι σήμερα έχασε τη ζωή του, τον συνόδευσαν στην τελευταία του κατοικία ένας 25χρονος πυροσβέστης. Αυτή την ώρα που μιλάμε το ίδιο συμβαίνει στο αμάρι του Ρεθύμνου με τον άλλο, τον 57χρονο πυροσβέστη, και έχουμε βέβαια και τον νεότατο αξιωματικό του πυροσβεστικού σώματος, ο οποίος έχασε τη ζωή του από παθολογικά αίτια, αλλά φανταστείτε τι άγχος, τι στρες πιθανότατα βίωσε ώστε να 27 χρονών άνθρωπος να χαθεί και αυτός. Λοιπόν, σταματώ εδώ, πάμε σε ένα τραγούδι. Έχουμε και άλλη γραμμή? Ποια γραμμή έχουμε, Βούλα μου? Ωραία, δεν πειράζει, συνεχίζουμε να στείλω τις καλησπέρες πρώτα απ' όλα σε όλους τους φίλους που μας ακούν. Αν έχετε στείλει μηνύματα θα τα δώσω πολύ λίγο στο Viber. Έχουμε και την κανονική ροή της εκπομπής, είναι τα θέματα που τρέχουν εξίσου σοβαρά που είχαμε από χθες κανονίσει να τα δούμε. Οπότε δεν καθυστερώ άλλο και πάω κατευθείαν τώρα στην κυρία Ντίνα Σωτηριάδη. Η κυρία Σωτηριάδη, κυρίες και κύριοι, είναι κάτοικος Κυψέλης. Νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Θα μας μιλήσει η ίδια τώρα, είναι μέλος και της επιτροπής εκεί των κατοίκων που προσπαθούν να δουν τι θα γίνει με τα σπίτια τους. Κυρία Σωτηριάδη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα και σας ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε πολύ και είναι και η υποχρέωσή μας, γιατί εκτός από ρογμές μαθαίνουμε ότι υπάρχουν και κάποια νερά, να βλίζουν νερά σε υπόγεια πολυκατοικιών, κυρία Σωτηριάδη.
3: Για τα οποία κανείς ακόμα βέβαια δεν έχει πάρει την ευθύνη. Και ψάχνουν οι άνθρωποι να δουν τι γίνεται με τις πισίνες που έχουν εμφανιστεί στα υπόγειά τους. Ναι, η αλήθεια είναι πως πέρα από τις ρογμές και τις διάφορες καθυζήσεις που έχουν γίνει, υπάρχουν και πλέον αρκετές αναφορές για πολυκατοικίες οι οποίες είτε είναι εντός της ζώνης επιρροής του έργου, άμεσα δηλαδή πάνω στη γραμμή, είτε και σε άσχετα σημεία της περιοχής, δηλαδή που δεν περνάει ακριβώς από εκεί η γραμμή, που ξαφνικά από το Μάρτι και μετά έχουν εμφανίσει νερό στα υπόγεια. Και όχι απλά νερό, κάνουν αντλήσεις και το νερό την απέσως επόμενη μέρα εμφανίζεται ξανά Υπάρχουν τρεις τουλάχιστον πολυκατοικίες που έχουν πολύ σοβαρό πρόβλημα αυτή τη στιγμή με τα νερά. Και αυτό συμβαίνει εδώ και ένα τρίμηνο. Υπάρχουν δηλαδή νερά στα υπόγεια.
0: Το περιγράφουν οι συγκάτοικοι και συμπολίτες σας σαν σεισμός που δεν σταματάει. Συνεχώς αναβλύζει νερό και υπάρχουν αυτές οι ρογμές που είναι ανησυχητικές. Μου έλεγε και μια συνάδελφός μας εδώ, η Βάσια Τζανακάρη, που κατοικεί και αυτή και σας γνωρίζει, έχει και αυτή σπίτι στην Κυψέλη. Μου έλεγε ακριβώς αυτό, ότι έρχονται κλιμάκια και απλά πιστοποιούν την καθίζηση ή το βαθμό της καθίζησης και το είδος. Δεν μπορούν να σας βεβαιώσουν για τίποτα άλλο. Τι περιμένετε τώρα, κυρία Σωτηριάδη?
3: Όντως, σωστά, και η κυρία Τζανακάρη συμμετέχει στην πρωτοβουλία και είναι εδώ κάτοικος στην περιοχή και η ίδια και η δικιά της πολυκατοικία είναι και σε δρόμο και σε κτίριο που έχει ζημιές. Κοιτάξτε να δείτε, χθες έγινε ένα, κατά τη γνώμη μου, πολύ αποκαλυπτικό δημοτικό συμβούλιο, παρουσία της Ελληνικό Μετρό. Δυστυχώς από το Υπουργείο αρνήθηκαν να παραστούν στο συγκεκριμένο δημοτικό συμβούλιο, παρότι είχε καλεστεί ο κύριος Ταχιάος. Το ίδιο και από την ΑΒΑΚ, στην κοινοπραξία, δεν ήρθε κάποιος. Ωστόσο, υπήρξαν εκεί και οι τεχνικοί σύμβουλοι από την πλευρά των κατοίκων που θα αναλάβουν και όλας να επιβλέπουν και να συνδράμουν στις πραγματογνωμοσύνες που θα γίνουν τις αμέσως επόμενες μέρες. Όπως επίσης και ο κύριος Καρίδης, ο καθηγητής
0: του Μετσοβίου,
3: ο οποίος πραγματικά με αυτά που είπε και έδωσε το πραγματικό εύρος του προβλήματος, γιατί ξέρετε και από την πλευρά του έργου θεωρούμε ότι υπάρχει μια τάση να εμφανίζεται όσο δεν είναι και κάτι σοβαρό αυτές οι ρογμές. Ωστόσο, όπως και ο κ. Καρίδης είπε και ο κ. Καλιαμπάκος, που επίσης είναι καθηγητής στο ΜΕΠ στους μεταλλιολόγους και δέχτηκε να είναι ο ένας εκ των δύο τεχνικών συμβούλων από την πλευρά μας, δεν γνωρίζουμε αυτό το φαινόμενο, αν είναι σε εξέλιξη. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι γίνεται με το έδαφος και αν αυτό συνεχίζει να εξελίσσεται. Πολλοί κάτοικοι έχουν διαπιστώσει ότι οι ρογμές δεν είναι κάτι που εμφανίστηκε μία μέρα και σταμάτησε. Υπάρχουν και εξελισσόμενες.
0: Ναι, αυτό είναι ακόμα πιο επικίνδυνο, πιο ανησυχητικό. Επιτρέψτε μου να βάλουμε στη γραμμή και στην κουβέντα και τον κύριο Πάρη Χαρλάφτη, τον αντιδήμαρχο των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων. Κύριε Χαρλάφτη, γεια σας, γεια και σε εσάς.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Έχουμε την κυρία Αντίνα Σωτηριάδη στη γραμμή, όπως καταλαβαίνετε. Εδώ και μέρες θέλαμε να ασχοληθούμε με το θέμα και λόγω των πυρκαγιών το πήγαμε λίγο πίσω, αλλά το πρόβλημα παραμένει. Έγινε χτες λοιπόν δημοτικό συμβούλιο με παρουσία κατοίκων και άλλων φορέων. Θα θέλαμε να ακούσουμε και από εσάς. Ναι.
4: Όπως ξέρετε, ο Δήμαρχος, ο Χάρης ο Δούκας, προστατήκησε την υπόθεση με την Κυψέλη, οπότε από την αρχή έχουμε έρθει σε επαφή με τους κατοίκους και τους έχουν προσφέρει και θεσμική στήριξη που έχουν ζητήσει, αλλά και έχει γίνει και παρέμβαση στην εισαγγελία, οπότε έχει ξεκινήσει η διαδικασία εκεί. Τώρα, στην χθεσινή συνεδρίαση, εμείς είχαμε καλέσει και από το Υπουργείο Μεταφορών, αλλά δεν παρέστη κανένας.
0: Ναι, μας το είπε η κυρία Σωτηριάδη, ναι, δεν ήρθαν.
4: Ήταν από την Αττικό Μετρό, όπου παρέδωσαν τις δικές τους πρωτοβουλίες και ό,τι έχουν κανονίσει. Οπότε και στο τέλος πήραμε και μια απόφαση εμείς ως Δημοτικό Συμβούλιο να συνεχίσουμε να στηρίξουμε την πρωτοβουλία των κατοίκων και να προσφέρουμε πλέον και στήριξη νομική και σε τεχνικό επίπεδο.
0: Και νομική οπωσδήποτε θα χρειαστεί. Οι κάτοικοι, έχετε, κυρία Σωτηριάδη, ακολουθήσει τις νομικές μεθόδους με εξώδικο κτλ., έτσι δεν είναι?
3: Ναι, πλέον εκπροσωπούμαστε και από δικηγόρο τον κύριο Καμπαγιάννη, όπως είπε και ο κύριος Χαρλάφτης, και με τη στήριξη πλέον επίσημα με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Και να πω ότι κατά τη δική μας γνώμη,
0: ναι,
3: ήταν και κάπως απογοητευτική η στάση της Ελληνικό Μετρό, με την έννοια ότι η αλήθεια είναι πως εμείς δεν θεωρούμε ότι από την πλευρά τους εχθές πήραμε απαντήσεις.
0: Ναι.
3: Και εδώ και πάρα πολύ καιρό ζητάμε στοιχεία, έχει σταλεί και ένα εξώδικο από κάποιους κατοίκους, ζητάμε στοιχεία για τις μετρήσεις και τις μελέτες που είχαν γίνει πριν ξεκινήσει το έργο. έργο και ό,τι έχει γίνει από τη στιγμή που σταμάτησε και μετά, αυτά τα στοιχεία δεν τα έχουμε πάρει, με τη δικαιολογία ότι είναι πάρα πολύ σύνθετα και δεν μπορούμε να τα διαβάσουμε εμείς, έτσι να τα δούμε πιο αποσπασματικά. Τώρα έχουμε και τεχνικούς συμβούλους πλέον και πραγματογνώμονες δικούς μας, οπότε ευελπιστούμε και με τη συνδρομή και την αρρωγή του Δήμου ότι θα καταφέρουμε να πάρουμε πλέον αυτές τις μελέτες. Και φυσικά δεν έχει απαντηθεί επαρκώς σε κανέναν, ούτε στους κατοίκους που έχουν και έτσι το ένομο συμφέρον και πλήττονται άμεσα, αλλά και γενικώς δημόσια, το γιατί συνέβη αυτό. Ναι. Το γιατί συνέβη αυτό σε ένα τόσο μεγάλο έργο, ίσως το μεγαλύτερο έργο αυτή τη στιγμή που έχουμε, σε ένα από τα μεγαλύτερα, δεν έχει απαντηθεί. Ναι. Ούτε χθες απαντήθηκε.
0: Ούτε το γιατί, ούτε το. Γιατί αν βρεθεί και απαντηθεί βέβαια η αιτία, υποτίθεται ότι θα διορθωθεί και θα έχετε και ένα αποτέλεσμα. Γιατί πρόκειται για τις περιουσίες σας και για την επιβίωσή σας, κύριε Σωτηριάδη. Το αφήνουμε εδώ για ανοιχτό βέβαια το θέμα. Ευχαριστώ και εσάς και τον κύριο Χαρλάφτη. Για να δούμε, θα είμαστε σε επικοινωνία σας παρακαλώ πολύ, να δούμε πώς θα προχωρήσει, πώς θα βοηθηθείτε κι εσείς και θα υπάρξει μια ικανοποιητική εξέλιξη. Ευχαριστώ και τους δύο.
3: Και εγώ. Συνέχεια.
0: Γεια σας επίσης. Γεια σας. Θα πάμε σε τίτλους στις και μισή, κυρίες και κύριοι, και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μάχες με νέα πύρινα μέτωπα σε Ρέθυμνο, Πάρο, Άνδρο και Κάλυμνο. Συνεχίσει οι αναζωπυρώσεις σε αλλεπάλληλα τα 112 για εκενώσεις οικισμών. Μένεται για δεύτερη μέρα η πυρκαγιά στο Ρέθυμνο, πολλαπλά τα μέτωπα, 50 άτομα απεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσεις από την Πρέβελη και μεταφέρθηκαν στην Αγία Γαλήνη Ρεθύμνου. Μετεμποδίων οι ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες λόγω των ισχυρών ανέμων. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατατόπους λιμεναρχεία πριν από τη μετάβασή τους στα λιμάνια. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Αττική, Κρήτη, Δυτική Ελλάδα, νησιά Βορείου Αιγαίου, Κυκλάδες, Εύρο, Πελοπόννησο και Στερεά Ελλάδα. Φόρο τιμής από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στους τρεις πυροσβέστες που έπεσαν εν ώρα καθήκοντος. Η Ελλάδα θωρακίζεται απέναντι στην κλιματική κρίση, τόνισε στο Υπουργικό Συμβούλιο. Τη θλίψη τους εκφράζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ασκώντας ταυτόχρονα κριτική στην κυβέρνηση. Σε κλίμα Οδύνης, οι κηδείες των δύο πυροσβεστών στο Ρέθυμνο. Μήνυμα έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στους υπουργούς του. Εκλογές την άνοιξη του 2027. Ο χρόνος δουλεύει υπέρ μας. Στη Μεγάλη Βρετανία κλιμακώνεται η επιχείρηση αντιμετώπισης της μεγάλης πυρκαγιάς που μένεται από χθες στην κομιτεία Suffolk σε απόσταση περίπου 6,5 χιλιόμετρων από τον πυρηνικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής. Στη φυλακή ο κρατούμενος που φέρεται ότι έδωσε εντολή για τη σχεδιαζόμενη επίθεση με χειροβομβίδα. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάντα. Στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής έχουμε περάσει. Να στείλω πάρα πολλές καλησπέρες σε όλους τους φίλους που έχουν στείλει τα μηνύματά τους. Σταμάτη, ασχολείσαι πολύ με το θέμα της Κυψέλης και βλέπω ότι το κάνεις και με έναν τρόπο πολύ επαγγελματικό και με ενσυναίσθηση. Αναφέρεσαι σε κακοτεχνίες, αναφέρεσαι στο τι γίνεται σε άλλες περιπτώσεις και σε άλλες χώρες, όταν δηλαδή σημειώνονται τέτοια περιστατικά, σταματάει το έργο και επανεξετάζεται. Και άλλα πολλά, σε ευχαριστώ πολύ. Ο Αλέξανδρος μας έλεγε για νωρίτερα ότι το πρόβλημα δεν είναι ο άνεμος, που λέγαμε εμείς γενικότερα για τις φωτιές και για τα υπόλοιπα. Ο Μιχάλης, καλησπέρα και καλό απόγευμα, ευχαριστώ πολύ. Λυπάμαι, λέει, για αυτούς που έχασαν τη ζωή τους πάνω στο καθήκον. Και ποιος δεν λυπάται, Μιχάλη, πραγματικά πονάει η ψυχή μας. Και ο Γιάννης που λέει καλό απογευματόβραδο Πέμπτης. Πράγματι λοιπόν είμαστε στην Πέμπτη, είμαστε στις 30 Ιουλίου, είμαστε στην εκπομπή «Μένουμε εδώ», Earth News Radio 105,8 ακούτε. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, νωρίτερα ο Θάνος Σιμέκας και τώρα η Μαρίλια Γεροντίδη. Η Βούλα Κουλισοπούλου και όλοι εσείς είμαστε εδώ μαζί και στο Voice of Greece, στην Φωνή της Ελλάδας που είναι συνδεδεμένη μαζί μας. Και τώρα σας έχω μία μικρή αλλά πολύ ωραία έκπληξη. Λόγω της τεχνικής εδώ προετοιμασίας και λόγω της μεγάλης απόστασης και της διαφοράς ώρας, προσπαθήσαμε να το κάνουμε έτσι και δεν πρόλαβα να σας το προλογίσω. Οπότε θα πάμε κατευθείαν στην Ιαπωνία, κυρίες και κύριοι, για να συναντήσουμε έναν καθηγητή Ιάπωνα αλλά και φιλέλληνα, ο οποίος αγαπά τόσο πολύ προφανώς και την Ελλάδα και την ελληνική γλώσσα. Είναι επίκουρος καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Σουτζίτσου της Οκαγιάμα της Ιαπωνίας και καταλαβαίνετε ότι εκτός του ότι θα σας τον παρουσιάσω ευθύς αμέσως, θα μας δώσει και την εικόνα από τους φοβερούς σεισμούς που είχαμε εκεί. Μαζί μας λοιπόν είναι ο κύριος Φοκούντα Κοσούκε. Καλησπέρα σας από την Αθήνα.
1: Καλησπέρα σας από την Ιαπωνία, ιδιαίτερα από την Οκαγιάμα, ναι, μ' ακούτε?
0: Πολύ καλά σας ακούμε, πολύ καλά και μπορείτε να μιλήσετε, μην ανησυχείτε καθόλου. Σας κάναμε τόσα πολλά τεστ που τώρα όμως είστε στον αέρα, σας ακούει όλη η Ελλάδα και όλος ο κόσμος μέσω της Φωνής της Ελλάδας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κοσούκε. Σας ανακάλυψε η Βούλα Κουλισοπούλου, η Βούλα η συνάδελφος, γιατί θέλαμε πρώτα απ' όλα να μάθουμε τι συμβαίνει εκεί με τους μεγάλους σεισμούς. Συνεχώς οι νεκροί αυξάνονται και έχουμε και πολλούς αγνοούμενους. Είναι έτσι?
1: Ναι, ακριβώς, ναι, αλήθεια. Προχθές και αυτές έγιναν αρκετοί ισχυροί σεισμοί στο νόμο Κουμαμότο και στο δήμο Κουμαμότο στο νησί Κιούσιου της Ιαπωνίας. Ευτυχώς ή δυστυχώς δεν μπορώ να πω, αλλά εγώ μένω μακριά από το κέντρο του σεισμού. Γι' αυτό κατευθείαν εγώ δεν ξέρω καλά για το σεισμό. Γι' αυτό και εγώ μπάδευσα τις πληροφορίες από τη τηλεόραση και επίσης από τα νέα στις εφημερίδες.
0: Πείτε μας, ναι, παρακαλώ.
1: Και ο κύριος σεισμός ήταν πάρα πολύ μεγάλος. Ναι. 7,1 σύντο είναι ένας ιαπωνικός βαθμός για το σεισμό. Ήταν πάρα πολύ μεγάλο και μέχρι τη σήμερα είχε επιβεβαιωθεί ότι ο σεισμός είχε προκαλέσει τουλάχιστον 14 νεκρούς δυστυχώς και επίσης 7 αγνοούμενους δυστυχώς. Μέχρι εδώ είναι καθαρό.
0: Το θέμα είναι, έχετε βοήθεια από το κράτος, κύριε Κοσούκε? Βοηθάει το κράτος τους πολίτες? Έχουν τη δυνατότητα τα νοσοκομεία να βοηθήσουν τους τραυματίες?
1: Άκουσα ότι ναι. Ναι, ο σεισμός προκάλεσε σοβαρές ζημίες σε κτηρίες, σε δρόμους και άλλες υποδομίες. Αλλά οι διασώστες, για παράδειγμα αστυνομία και εθνική άμυνα σαν στρατό στην Ιαπωνία, σαν το στρατό στην Ιαπωνία, ξεκολουθούν ακόμη να εργάζονται στις πληγήσεις προχωλές και οι αρχές προειδοποιούν τον κόσμο να είναι προσεκτικός, επειδή είναι πιθανό να σημειωθούν και άλλοι ισχυροί μετασεισμοί τις επόμενες ημέρες. Ακόμη συνεχίζεται δυστυχώς. Ναι, αλλά το κράτος βοηθάει πάρα πολύ. Επίσης και φυσικά αστυνομίες και διασώτες στον νόμο αυτό.
0: Ναι. Όμως γενικά η χώρα είναι σεισμογενής, το γνωρίζουμε αυτό, αλλά το πρόβλημα είναι στη συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί τα κτίρια δεν άντεξαν. Ξέρουμε ότι πάρα πολλά κτίρια έχουν αντισεισμική κατασκευή. Υπήρχε κάποιο τι ακούσατε εσείς, γιατί είχαμε τελικά και νεκρούς και αγνοούμενους?
1: Ναι, τουλάχιστον μπορούμε να πούμε ότι δηλαδή ο σεισμός εκείνος ήταν τόσο μεγάλος, πρώτα απ' όλα, τόσο μεγάλος, και επίσης το κεντρικό ζήτημα, και μεγάλη ζημία, κεντρική ζημία ήταν για το μολ, ένα κεντρικό μολ.
0: Το εμπορικό κέντρο, το μολ, πολύ ωραία το λέτε,
1: Και δεν είμαι ειδικός για το κτίριο φυσικά.
0: Δεν ζητάμε αυτό. Ζητάμε αν τα μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν κάτι περισσότερο για το εμπορικό κέντρο. Αν δηλαδή έχουν βρεθεί και άλλοι άνθρωποι, υπάρχουν ακόμα αγνοούμενοι.
1: Άκουσα ότι ακόμη υπάρχουν, αλλά πρώτα απ' όλα στην πρώτη στιγμή οι υπάλληλοι βοήθησαν να φεύγουν οι πελαστές. Άκουσα ότι περίπου 200 άτομα να φύγουν αμέσως από το κτίριο. Αυτή η βοήθεια ήταν πάρα πολύ σημαντική, γι' αυτό πολλοί άνθρωποι μπόρεσαν να φύγουν από το κτίριο πριν να γίνει πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Τώρα θα σας ρωτήσω και κάτι άλλο, κύριε Κοσούκη, γιατί όσο σας ακούω πραγματικά εντυπωσιάζομαι με τα ελληνικά σας. Από πού μάθατε ελληνικά?
1: Τι να σας πω. Πρώτα απ' όλα στη Ιαπωνία έμαθα ιαπωνικά. Φυσικά, αλλά τότε, πριν από το κορονοϊό, φυσικά, τότε δεν υπήρχαν τόσο πολλές, παράδειγμα, YouTube, CD, DVD. Αυτό πρώτα απ' όλα στη Ιαπωνία έμαθα ελληνικά για να διαβάζω βιβλία. Και μετά ήρθα και πήγα στην Ελλάδα, ιδιαίτερα στη Θεσσαλονίκη, και έκανα εξακίσεις για την ομιλία, κανονική ομιλία.
0: Μάλιστα. Στη Θεσσαλονίκη, εδώ δηλαδή, ήρθατε και μάθατε τα ελληνικά σας. Γενικά εκεί εργάζεστε στο Πανεπιστήμιο Σουτζίτσου, από ό,τι μάθαμε. Είστε νέος άνθρωπος, έχετε και ένα μικρό παιδί, έχετε φτιάξει οικογένεια. Πώς είναι η καθημερινότητά σας, η ζωή σας εκεί?
1: Τώρα να σας πω την αλήθεια, τώρα είναι πρώτο έτος για το επίκουρο καθηγητή. Γι' αυτό ακριβώς τσαπροπάτωλα λέω. Τσαπροπάτωλα δίνω μαθήματα και δίνω εξετάσεις στους φοιτητές. Πώ συγκεντρώνομαι ακριβώς στις δουλειές στο πανεπιστήμιο.
0: Μόνο αυτό. Έχετε Έλληνες φοιτητές?
1: Δυστυχώς όχι. Η Οκαϊάμα δεν είναι τόσο μεγάλη πόλη και πώς να το πω, δεν υπάρχουν τόσο πολλές ξένοι. Εντάξει, οι ξένοι μένουν, παράδειγμα, στο Κιώτο, στο Τόκιο, στη Όσακα.
0: Σε πιο γνωστές μεγάλες πόλεις. Μια και σας έχουμε στη γραμμή, τώρα το πηγαίνω λίγο αλλού. Δεν τα είχαμε συνεννοηθεί, δεν πειράζει, είναι μια ελεύθερη κουβέντα, ελεύθερη συζήτηση. Παρακολουθήσατε καθόλου την ταινία Οδύσσια του Νόλαν?
1: Να σας πω την αλήθεια, στην Ιαπωνία τουλάχιστον γύρω μου όχι.
0: Όχι, δεν έχει έρθει ακόμα. Δεν προβάλλεται στους κινηματογράφους.
1: Όχι, αλλά όμως οι συνάδελφοι Αμερικανοί, Αγγλοί μιλάνε συχνά για αυτό το θέμα. Ο κύριος Φουκούντα, πώς νομίζετε για αυτό το θέμα,
0: σας ρωτάνε επειδή ξέρουν.
1: Οι ξένοι ενδιαφέρονται για αυτό το θέμα.
0: Ενδιαφέρονται γιατί ξέρουν ότι εσείς, ξέρω εγώ, επειδή έχετε επισκεφτεί την Ελλάδα, επειδή μιλάτε ελληνικά, επειδή μελετάτε γενικά την Ελλάδα, και από ό,τι μου έλεγε και η Βούλα και τον ποντιακό ελληνισμό, Επομένως, ναι, ναι, σας ρωτάνε. Και τι, πρέπει βέβαια να δείτε την ταινία, αλλά γιατί άραγε σας ρωτάνε, αναρωτιέμαι. Γιατί σας ρωτούν, τι θέλουν να μάθουν από εσάς.
1: Από αυτή την ταινία.
0: Ναι, ναι, σχετικά με την Οδύσσια, ναι.
1: Ναι, γενικά όπως φαντάζεστε, επίσης και στη Ιαπωνία, η αρχαία Ελλάδα είναι πάρα πολύ δημοφιλής, πάρα πολύ. Πολλοί Ιαπωνές, περισσότεροι Ιαπωνές μαθαίνουν, όχι περισσότεροι, αλλά πολλοί Ιαπωνές μαθαίνουν αρχαία ελληνικά, πρώτα απ' όλα. Και μετά γνωρίζουν τα νέα ελληνικά. Η κατάσταση είναι έτσι στη Ιαπωνία. Γενικά, αυτό πολλοί Ιαπωνές ξέρουν την προοκή της Οδυσσίας και πώς να το πω, εντάξει.
0: Ναι, και παρακολουθούν.
1: Μερικοί περιμένουν, τη καινούργια Οδυσσία από την καινούργια τέχνη, κινηματογραφική.
0: Α, μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρον. Εμείς πάντως χαρήκαμε που σας ακούσαμε, που φτάσαμε τόσο μακριά για να σας βρούμε, κύριε Φοκούντα Κοσούκε. Και γενικότερα στέλνουμε τους χαιρετισμούς μας και όλη μας την αγάπη. Ελπίζω να περάσει γρήγορα το πρόβλημα με τους σεισμούς. Εμείς εδώ έχουμε πυρκαγιές, αλλά γνωρίζουμε και από σεισμούς, όπως ξέρετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Στέλνω την καλησπέρα μου.
1: Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά, κύριε Κοσούκε. Να είστε καλά.
1: Ναι, ναι.
0: Χαιρετώ. Λοιπόν, ήταν ο κ. Φοκούντα Κοσούκε, ο επίκουρος καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Σουτζίτσου της Οκαγιάμα της Ιαπωνίας. Μιλάμε τώρα για μια πολύ μακρινή πόλη και μακρινή χώρα έτσι κι αλλιώς. Η κατάσταση εκεί με τους σεισμούς, δηλαδή αν δεν είχαμε τις πυρκαγιές, θα το μελετούσαμε πάρα πολύ το φαινόμενο και φαντάζομαι ότι και οι Έλληνες καθηγητές μας, ο κ. Λέκας, ο κ. Καρίδης, οι σεισμολόγοι μας, ασφαλώς και θα ήθελα να μελετήσουν το φαινόμενο, γιατί όπως σας είπα, ενώ είναι μια σεισμογενής χώρα, το ξέρουν αυτό, είχαμε αυτό το φαινόμενο του να έχουμε και νεκρούς και τραυματίες και αγνοωμένους. Και από τους σεισμούς στις πυρκαγιές, κυρίες και κύριοι, καθώς μένεται η φωτιά στο Ρέθυμνο, από ό,τι τώρα εκ νέου μαθαίνω, υπάρχει ένα μπαράζ μηνυμάτων από το 112 και στην Κρήτη, αλλά και στην Άνδρο και στην Πάρο και στην Κάλυμνο. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ είναι σε πλήρη ετοιμότητα για τους πυρόπληκτους και είναι και τους εγκαυματίες σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, και τα πράγματα εξακολουθούν να είναι δύσκολα. Δυστυχώς, ας πούμε για το Ρέθυμνο, να σας πω ότι για την πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβελης, δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ παραμένουν σε ετοιμότητα στο σημείο. Έχει παραλυφθεί ένας 79χρονος με ελαφρά εγκάβματα που διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου. Στην Άνδρο είναι τρία ασθενοφόρα σε ετοιμότητα, με το πλήρωμα ενός εκ των ασθενοφόρων να συνδράμει στον ασφαλή απεγκλωβισμό δύο ηλικιωμένων από την οικία τους. Στην Κάλυμνο, δύο ασθενοφόρα, δεν έχει υπάρξει όμως αναφορά περιστατικού, το ίδιο και στην Πάρο. Αυτά από τις δύσκολες ώρες που περνάει η Ελλάδα μας, που περνάει η χώρα μας, σε αυτό εδώ το απόγευμα της 30 Ιουλίου.

0: Έτσι κι αλλιώς δεν έχουμε τη δυνατότητα να ακούμε τα μουσικά θέματα και τα τραγούδια μας και τις μουσικές μας όπως συνήθως κάνουμε ενδιάμεσα στα θέματα, γιατί όπως καταλαβαίνετε η κατάσταση γενικότερα παραμένει έκτακτη. Μίλησα νωρίτερα για τα πληρώματα του ΕΚΑΒ, αλλά τώρα θέλω να μιλήσω για τους εθελοντές και να συγκεκριμένα μέσα από τα χείλη του κυρίου Μιχαήλ Καπετανάκη, που είναι ο πρόεδρος της εθελοντικής οργάνωσης 1 της πολιτικής προστασίας του νομού Ρεθύμνης. Καλησπέρα κύριε Καπετανάκη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και στον ακροατέ.
0: Γεια σα, να είστε καλά.
1: Όσο καλή μπορεί να είναι.
0: Πραγματικά, όταν και σήμερα είναι η κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη, δύο πυροσβέστες, δύο συμπολίτες σας και συμπολίτες μας, συνάνθρωποι μας, είναι η κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη.

0: του ασφαλούς, αλλά είναι δύσκολες οι συνθήκες, κύριε Καπετανάκη.
1: Οι συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες που επικρατούν. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο ασώπαντο, στο νέο μέτωπο, το οποίο ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι, νωρίτερα το μεσημέρι.
0: Ναι, στον ασώματο, έτσι, στον ασώματο.
1: Το ασώματο είναι στη μοναστήρι του Πρέβελη, έχει ανάμεσα το μοναστήρι ανάμεσα στη φωτιά και κατευθύνεται προς το φοινικό δάσος
0: του Βα...
1: το Πρέβελη, κάτω.
0: Στην Πρέβελη.
1: Το Πρέβελη.
0: Ναι.
1: Αυτό
0: δεν είναι καλό που μας λέτε. Είναι αρνητική εξέλιξη το να πηγαίνει προς το φοινικό δάσος.
1: Στο παρόν δεν έχει πει ακόμα εκεί, αλλά τι να σας πω, χωρίς ελικόπτερα δεν γίνεται δουλειά.
0: Και δεν μπορούν με τίποτα να πετάξουν γιατί οι άνεμοι εξακολουθούν να πνέουν θυελώδεις, κύριε Καπετανάκη.
1: Αυτή τη στιγμή εδώ που είμαστε, αν μπορούσατε να βλέπατε αυτό που αυτή τη στιγμή ζούμε εμείς, γιατί αυτή τη στιγμή μπήκα στο αυτοκίνητο για να σας μιλήσω.
0: Ναι.
1: Το αυτοκίνητο καρκουνάει ολόκληρο, φορτωμένο που είναι. Τι να σας πω, μιλάμε για ριπές 10 από φόρου, δεν ξέρω, μπορεί να είναι παραπάνω.
0: Και μάλιστα σε χιλιόμετρα, νομίζω ότι φτάνουν τα 120-125 χιλιόμετρα, διάβαζα αυτές οι ριπές.
1: Ναι, κάποιες μετρήσεις που έχουν κάνει περίπου μέχρι τα 125 χιλιόμετρα οι ριπές. Και προσπαθούμε μέσα σε αυτό να επιχειρήσουμε, να μην χτυπήσουμε, να μην εγκλωβιστούμε. Δυστυχώς χθες εκεί που επιχειρούσαν τα παλικάρια, επιχειρούσαμε και εμείς, περίπου στα 700 μέτρα απόσταση ήμασταν. Εκείνη τη στιγμή που έγινε το ατύχημα με τα παλικάρια, παραλίγο να έχουμε και εμείς ένα ατύχημα, γιατί είχε μια πολύ κριτική εξέλιξη την πυρκαγιά. Και κινδυνεύσαμε, φανταστείτε, το αυτοκίνητό μας καλύφθηκε από τις φλόγες και τελευταία στιγμή τρονάμε να ζαλίσουμε μαζί με άλλο ένα πυροδοστικό. Ένα αγροτικό της πυροδοστικής αιτίας. Δυστυχώς τα παιδιά δεν τα κατάφεραν, ζωήθηκαν με τα αποτελέσματα τα γνωστά.
0: Μ' αρέσει που τα λέτε με σχετική ψυχραιμία, αλλά και εμείς δεν το πιστεύουμε αυτό που ακούμε, γιατί άλλο είναι να το ακούς και να το μαθαίνεις από μακριά και να το διαβάζεις σε είδηση και άλλο είναι να το ζεις. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι είναι...
1: Ναι. Αυτές τις στιγμές ναι. Για μας, πραγματικά, σε τόσες φωτιές που έχουμε πάει, που έχουμε επιχειρήσει τόσα μέτωπα, τόσες δυσκολίες που έχουμε περάσει, πραγματικά ήταν μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Πολύ δύσκολη κατάσταση και στο άκουσμα του θανάτου των δύο παιδιών ήταν ακόμα πιο σοκαριστικό, αλλά δυστυχώς όμως έχουμε ένα εχθρό μπροστά μας, τη φωτιά, η οποία πρέπει πάση θυσία να συνεχίσουμε να επιχειρούμε με κάθε μέσο, με κάθε τρόπο, φυσικά με ασφάλεια, με γνώμονα την ασφάλεια και τη σωματική μας ακεραιότητα. Δύσκολο να ξέρετε όλο αυτό.
0: Το καταλαβαίνω και αν το δικό μας ηθικό εκάμφθη χθες και είχαμε όλοι κατασοκαριστεί, πόσο μάλλον το δικό σας. Αλλά βλέπω ότι έχετε όλοι ανασκουμποθεί και συνεχίζετε σήμερα ηρωικά. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Από άποψη μέσων, χρειάζεστε κάτι άλλο? Υπάρχει κάτι άλλο που θα μπορούσε να σας βοηθήσει, μια και ακούγεστε εδώ από το δημόσιο ραδιόφωνο?
1: Κοιτάξτε να δείτε, κάθε βοήθεια δεκτή. Σίγουρα χρειαζόμαστε βοήθεια, εθελοντές είμαστε. Αυτό που κάνουμε το αγαπάμε, το κάνουμε με νεράκι, το κάνουμε με πάθος και το κάνουμε εθελοντικά, χωρίς να περιμένουμε κάποια ανιδιοτέλεια, θα έλεγα.
0: Ναι.
1: Φυσικά κάθε προσφορά είναι δεκτή. Αν κάποιος θέλει να μας βοηθήσει, μπορεί να έρθει σε επικοινωνία μαζί μας. Οι ανάγκες είναι πάρα πολλές, από εξοπλισμό, από μάσκες, από διάφορα υλικά ή μάνικες, πετρέλαια. Έχουμε και πάρα πολλές ανάγκες, τις οποίες τις περισσότερες, όταν δεν έχουμε φωτιές, τις καλύπτουμε από την τσέπη μας. Τώρα που είναι οι φωτιές, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που βλέπουν ότι χρειάζεται και μας βοηθάνε λίγο παραπάνω.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καπετανάκη. Ευχαριστώ και που κρατήσατε λίγο χρόνο για μας για να μας ενημερώσετε και μπήκατε στο αυτοκίνητο και σας ακούμε καθαρά, γιατί αν ήσασταν έξω δεν θα σας ακούγαμε με τις ρηπές του ανέμου. Εύχομαι να συνεχίσετε με ασφάλεια και με προσήλωση αυτό το δύσκολο έργο που κάνετε. Είμαστε στο πλευρό σας. Σας χαιρετώ, κύριε Καπετανάκη. Καλή συνέχεια. Τι να πεις εδώ, παιδιά, δηλαδή χάνονται και οι ευχές και η δυναμική των ευχών και η ψυχραιμία. Ο πρόεδρος λοιπόν των εθελοντών της εθελοντικής οργάνωσης 1 από την πολιτική προστασία του νομού Ρεθύμνης, όλες μαζί οι δυνάμεις, όλα τα εργαλεία, δηλαδή έμψυχα και άψυχα και υλικά, έχουν πέσει στη μάχη. Από ό,τι βλέπω λοιπόν, είχαμε απεγκλωβισμό 50 ατόμων από τη θαλάσσια περιοχή της Πρέβελης. Σας είπα ότι

αν δεν ξέρετε τι το η περιοχή, βάλτε το λίγο να το δείτε στο χάρτη. Μιλάμε για ένα, όχι διαμάντι, όχι τι Μπαλί και τι εξωτικός παράδεισος, είναι το κάτι άλλο, ειδικά η περιοχή της Πρέβελης, και επομένως έχει γίνει ο απεγκλωβισμός από θαλάσσης με τη βοήθεια του σκάφους του λιμενικού σώματος και με τη συνδρομή, από ό,τι μαθαίνω, 2 ιδιωτικών σκαφών, κυρίες και κύριοι. Οι διασωθέντες μεταφέρονται με πλοίο του λιμενικού στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης, όπου αναμένεται να αποβιβαστούν με ασφάλεια. Αυτό έγινε νωρίτερα, οπότε μάλλον έχει ολοκληρωθεί αυτή η επιχείρηση. Και ο εθελοντής μας είπε, ο άνθρωπος, ότι βρίσκεται ακριβώς στην περιοχή του ασωμάτου. Η φωτιά τη βλέπει μπροστά του την καινούρια, από το καινούριο μέτωπο στο Ρέθυμνο, στον ομό Ρεθύμνης. Είναι εκεί, πηγαίνει προς το μοναστήρι της Πρέβελης, προς το Φοινικό Δάσος. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Σας χαιρετώ για σήμερα, για τώρα. Ακολουθεί φυσικά το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά ο Ανδρέας Παπασταματίου. Όλοι οι συνάδελφοι του σταθμού, όλοι οι δημοσιογράφοι, παραγωγοί και τεχνικοί είμαστε στις επάλξεις για την ενημέρωσή σας και θα τα πούμε αύριο. Καλώς εχόντων των πραγμάτων. Ας ελπίσουμε με πολύ καλύτερα νέα. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Μάχη με τη συνεχή σε ένα ζωπηρώσει σε Ρέθυμνο και Πάρο. Αλλεπάλληλα μηνύματα από το 112. Νέα μέτωπα σε Άνδρο και Κάλυμνο. Μήνυμα ετοιμότητας μέσω του 112 εστάλει στους κατοίκους Καλύμνου λόγω δασικής πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή Βαθύ. Ενισχυμένες επιχειρούν οι δυνάμεις στην Πάρο. Εστάλει 112 για εκένωση των περιοχών Άσπρο Χωριό, Καμάρι και Αγκαϊτιδιά. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα σε χαμηλή βλάστηση στην Παλαιόπολη της Άνδρου. Έκκληση μέσω του 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή Κόλυμπος να απομακρυνθούν μέσω επαρχιακής οδού Άνδρου Γαβρίου προς τη χώρα της Άνδρου, ενώ νωρίτερα υπήρξε εκένωση της περιοχής της Παλαιόπολης προς Μπατσί. Σε εξέλιξη βρίσκεται το νέο πύρινο μέτωπο στην περιοχή Ασώματος Ρεθύμνου, ενώ μένεται μεγάλη φωτιά στο Δήμο Αγίου Βασιλείου. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύονται συνεχώς, καθώς οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης. Παράλληλα, διαδοχικά μηνύματα του 112 καλούν κατοίκους και επισκέπτες να απομακρυνθούν από περιοχές που απειλούνται. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε επιχείρηση απεγκλωβισμού 51 ατόμων από τη θαλάσσια περιοχή της Πρέβελης στο Ρέθυμνο και μεταφορά τους στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης εξαιτίας της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή Ασώματος. Στη θαλάσσια περιοχή παραμένουν ένα ναυαγοσωστικό σκάφος του λιμενικού και δύο ιδιωτικά σκάφη, ενώ στο σημείο μεταβαίνει και σκάφος της δύναμης Frontex. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας κηρύχθηκε ο Δήμος Αγίου Βασιλείου. Τριήμερο τοπικό πένθος μέχρι και την 1η Αυγούστου κήρυξε ο Δήμος Αμαρίους ως ένδειξη τιμής και ευγνωμοσύνης στους δύο πυροσβέστες. Τη βαθιά θλίψη του για το θάνατο των τριών πυροσβεστών εν ώρα καθήκοντος εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η πολιτεία τιμά τη μνήμη του, στηρίζει τις οικογένειές τους και ενισχύει τις δράσεις θωράκισης της χώρας απέναντι στις συνέπειες της κλιματικής κρίσης. Τη θλίψη τους εκφράζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ασκώντας ταυτόχρονα κριτική στην κυβέρνηση. Σε κλίμα Οδύνης τελέστηκε κηδεία για τον 25χρονο Παντελή Διαμαντάκη στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Αμάρι. Η κηδεία του 58χρονου Μανώλη Στρατιδάκη τελείται αυτή την ώρα στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στα περιβόλια Ρεθύμνου. Πολιτικά μηνύματα έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη λήξη του τελευταίου για την τρέχουσα περίοδο Υπουργικού Συμβουλίου, καθώς το επόμενο θα πραγματοποιηθεί στο τέλος Αυγούστου, σημειώνοντας ότι οι εκλογές θα λάβουν χώρα την άνοιξη του 27. Μάλιστα, δήλωσε ότι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης η κυβέρνηση θα ξεδιπλώσει τους πρώτους άξονες σχετικά με το τι θέλει να κάνει μέχρι το 2030. Ο χρόνος δουλεύει υπέρ μας. Αναδεικνύεται η γύμνια των πολιτικών αντιπάλων μας, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Μητσοτάκης. Προφυλακίστηκε και ο 35χρονος για τη σχεδιαζόμενη επίθεση με χειροβομβίδα κατά του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Μετά εμποδίων οι ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες λόγω των ισχυρών ανέμων εντάσεως μέχρι και 9 μποφόρ. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατατόπους λιμεναρχεία πριν από τη μετάβασή του στα λιμάνια. Την υποστήριξή της στην πρόθεση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουντέρες να συγκαλέσει νέο γύρο διευρυμένων συναντήσεων για το Κυπριακό εξέφρασε η Βρετανική κυβέρνηση. Εκπρόσωπος του Βρετανικού Υπουργείου Εξωτερικών απαντώντας σε ερώτημα του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης του Γενικού Γραμματέα στην Κύπρο, ανέφερε ότι το Λονδίνο χαιρετεί στην πρόθεσή του να συγκαλέσει ένα νέο γύρο διευρυμένων συναντήσεων για το Κυπριακό μόλις δημιουργηθούν οι αναγκαίες προϋποθέσεις.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια ορεινά και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνίγουν βόρειο, βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά τοπικά 7 με 8 και στο Αιγαίο πιθανώς έως 9 μποφόρ. Από 24 έως 33 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
0: Earth News Radio 105,8.
8: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
9: Απολύτως σχετικό.
8: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
9: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
8: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
9: Δηλαδή,
8: άκουσε να δεις.

σας απόγευμα, καλώς ήρθατε και καλώς σας βρίσκουμε. And heaven alone can take your love from me. Είσαι το πεπρωμένο μου, τραγουδάει ο Πολάνκα. Τραγουδιστής φυσικά, τραγουδοποιός, ηθοποιός, αλλά και στιχουργός ενίοτε. Ξέρετε ότι τους αγγλικούς στίχους της επιτυχίας του Frank Sinatra, το My Way, το περίφημο, τους έχει γράψει ο Πολάνκα. Έχει γράψει και τη μεγάλη επιτυχία του Tom Jones, εκείνο το περίφημο She's a Lady.

προμένο βέβαια φυγή να δυνατόν, ή όπως κάναμε πλάκα κάποτε εμείς στα αμφιθέατρα της Νομικής, το πετρωμένο φαγή να δυνατόν λέγαμε.

μας άρεσε πολύ να παραφράζουμε τα αρχαία ρητά. Είχα διαβάσει, αυτό είναι πραγματικό, σε γραμμένο στο αμφιθέατρο εκεί στη Σόλωνος, είχα διαβάσει το περίφημο «Όξι να γκέλιν της γονεύση, ότι τι δεκιμόμεθα της κίνων χρήμαση τρεφόμενη». Γιατί εδώ που τα λέμε, η πραγματικότητα και η ζωή μερικές φορές χρειάζονται να τα πειράξεις λιγάκι, να τα δεις με ένα μάτι, πώς να το πω, λιγότερο ρεαλιστικό, για να μπορέσεις να σηκώσεις και το βάρος τους. Πολλές φορές είναι ασήκωτη η πραγματικότητα, και αν λιγάκι την πειράξεις, τη χαλάσεις, την διακομωδήσεις, σου δίνει έτσι μια πρόσκαιρη ανακούφιση. Γι' αυτό είχαμε βάλει και την ανάρτηση χθες, ότι το απολύτως σχετικό θα αποκαλύψει τις πραγματικές αιτίες που έχουμε καύσωνα. Δεν τα καταφέραμε χθες λόγω της επικαιρότητας, που δυστυχώς δεν είναι βελτιωμένη και σήμερα, αλλά επειδή ήρθαν και κάποια μηνύματα, θεωρώντας φίλες και φίλοι ότι ήταν κάποια, ξέρετε, έρευνα που εμείς αποκλειστικά, δεν ήταν αυτό, θα σας εξηγήσω. Θα σας εξηγήσω, αφού πω πρώτα ότι η Μαρίλια Γεροντίδη χειρίζεται την Πολιοδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, ότι η μουσική μου συνεπιμελήτρια η Μαριάτζελα Μεταλινού είναι και στο τηλεφωνικό κέντρο για να σας μιλήσει αν θελήσετε και αν χρειαστεί, ότι η Βούλα Κουλισοπούλου και βέβαια η Μαρία Σφιερόερα έχουν τη δημοσιογραφική παραγωγή και επιμέλεια της εκπομπής, παραμένει γενικών καθηκόντων και στο μικρόφωνο ο Ανδρέας Παπασταματίου. Παραμένουν και οι μέθοδοι επικοινωνίας για όσους και όσες όμως δεν είναι εξοικειωμένες ή δεν μας ακούν και πολύ συχνά. 2-10-60-09-604 και 2-10-60-09-605, δύο τηλεφωνικές γραμμές στην διάθεσή σας. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα στο Viber, πληκτρολογείτε, και δεν έχετε ήδη τη διεύθυνσή μας, πληκτρολογείτε Earth News, αφήνετε ένα κενό, Radio, δύο λέξεις δηλαδή, και στέλνετε τα μηνύματά σας. Αν τώρα θέλετε να χρησιμοποιήσετε το Messenger, δεν έχετε παρά να μπείτε στη σελίδα της εκπομπής στο Facebook, που έχει τον πρωτότυπο τίτλο «Απολύτως σχετικό» με ελληνικούς χαρακτήρες, και μπαίνοντας στη σελίδα μπορείτε να στείλετε μηνύματα με τον Messenger. Να εξηγηθώ με τα περικάψωνος, ή μάλλον πριν εξηγηθώ για τα περικάψωνος και ποιος φταίει τελικά, γιατί μπορεί να είναι μια, ας το πούμε, σατυρική προσέγγιση, αλλά αναδεικνύει ένα άλλο πολύ μεγάλο πρόβλημα. Να θυμηθούμε ότι σήμερα, που είναι 5η 30 Ιουλίου του Σωτηρίου έτους 2026, έχουμε μια διεθνή ημέρα πολύ σημαντική. Είναι η Διεθνής ημέρα φιλίας.

0: είναι μια πολύ ξεχωριστή σχέση, γιατί είναι μια σχέση επιλογής που μπορεί να έχει πιο αλτρουιστικά χαρακτηριστικά ακόμη και από την σχέση ενός ζευγαριού. Και οι φιλίες που αντέχουν στο χρόνο είναι αναντικατάστατες. Εγώ και εσύ μαζί. Ας ελπίσουμε ότι για πολλούς και πολλές από εσάς και η σχέση με την εκπομπή, παρότι είναι ετεροβαρής, έχει ένα φιλικό, ας το πούμε έτσι, υπόβαθρο. Και τώρα η μεγάλη αποκάλυψη. Εδώ και πολύ καιρό, το έχω επισημάνει, διαβάζοντας διάφορα sites ενημερωτικά διαφορετικού περιεχομένου, μπαίνω πολύ συχνά ας πούμε σε αθλητικά sites γιατί μου αρέσουν οι μπάλες και άλλα σπορ, κυρίως όμως το ποδόσφαιρο, για να βλέπω ειδήσεις. Πολλές φορές μπαίνω και σε κάποια που είναι, ασχολούνται αποκλειστικά με την αγαπημένη μου ομάδα. Λοιπόν, τις τελευταίες ημέρες που γίνεται και ό,τι γίνεται στην επικαιρότητα, σαν να παράγεινε. Δηλαδή, μπαίνω να δω μια είδηση, τώρα θα κάνουμε άλλη μεταγραφή ΑΕΚ, ας πούμε, στα ΧΑΦ. Βλέπω μια-δυο ειδησούλες που αναφέρονται στον προπονητή μας και αμέσως από κάτω. Η ΤΑΔΕ έβαλε μπικίνι, πήγε στην παραλία και ανέβασε τη θερμοκρασία. Εντάξει, πάω παρακάτω, δεν τα ανοίγω αυτά, δεν χαρίζω κλικ αυτά σε καμία περίπτωση. Εκεί που βλέπω κάτι άλλο, ο παίκτης μας αν έχει τραυματιστεί τι θα κάνει, η Δίνα με τόπλες εμφάνισης στο τάδε μέρος ανέβασε την θερμοκρασία. Λέω εντάξει ρε παιδί μου, μετά από λίγο αφού κουραστώ να πέφτω στην τάδε και τη Δίνα που φοράνε μαγιό και πηγαίνουν όπου πηγαίνουν, κάνω εδώ μια σύντομη διακοπή γιατί βλέπω μεγάλη αναζωπήρωση εξέλιξη. Πάμε στη Σοφία Ορφανού στο Earth News.
1: Και 10 από 4 έχουν ρηχτεί στη μάχη από την πρώτη στιγμή. Υπάρχει μια πληροφορία που μας μεταφέρουν εθελοντές μέσα από την Πυρκαγιά ότι ζητήθηκε προληπτική εκένωση ενός μοναστηριού που βρίσκεται στο σημείο και στο οποίο μένουν μάλιστα κάποιες καλόγριες. Αναμένουμε κι εμείς να το επιβεβαιώσουμε το συγκεκριμένη πληροφορία. Μεταβαίνει μάλιστα και ο συγκεκριμένος εθελοντής εκεί. Βλέπετε εδώ αυτοί οι πυκνοί καπνοί, οι οποίοι είναι ανάμεσα σε σπίτια. Δεν μας επιτρέπουν και μας να προσεγγίσουμε για λόγους ασφαλείας, καθώς είναι τόσο δυνατή η άνεμη. Αυτή η χαμηλή βλάστηση οθεί τη φωτιά στο να κινείται πολύ γρήγορα και μάλιστα δεν μπορούν πολλές φορές να τη θέσουν υπό έλεγχο ή να την διαχειριστούν, καθώς τους ξεφεύγει πάρα πολύ γρήγορα. Η άνεμη είναι πάρα πολύ ισχυρή. Είναι τα σπίτια τα οποία προσπαθούν να σώσουν τις περιουσίες. Προσπαθούν από την πρώτη στιγμή, αδαματία. Είναι μια εξαιρετικά δύσκολη μέρα για τον νησί. Είναι υψηλός κίνδυνος επίπεδου 4 για σήμερα το νησί λόγω των ισχυρών ανέμων. Αυτή η πυκνή, αυτό το πυκνό σύννεφο δεν επιτρέπει αυτή τη στιγμή στα ενέργεια μέσα προκειμένου να επιχειρήσουν.
2: Και αυτό που προέχει σε κάθε περίπτωση η Σοφία.
0: Και ακούτε βέβαια τις ρηπές του ανέμου που ακόμα και στις τηλεπικοινωνίες δημιουργούν πολύ μεγάλο πρόβλημα. Θα πάμε σε οποιοδήποτε μέρος χρειαστεί και έχουμε εξέλιξη καθ' όλη τη διάρκεια, όχι μόνο της εκπομπής, όλου του προγράμματος, δεν το συζητάμε αυτό. Σας έλεγα λοιπόν ότι αφού απογοητευτώ γιατί πιο πολλές ειδήσεις για το ποια φόρεσε μπικίνι, ποια είναι τόπλες, ποια βάζει ολόσωμο και ανεβάζει πάντα τη θερμοκρασία, αυτό είναι μια εποδός σε κάθε τέτοια είδηση. Λάσε, ας μπω σε κάνα ενημερωτικό, πολιτικό και τα λοιπά, να βρούμε και θέματα για την εκπομπή. Διαβάζω λοιπόν για την πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, του κυρίου Αντώνιου Γκουτέρες, ο οποίος εξήγηλε μια διευρυμένη συνάντηση με τη μορφή 5-1 για το Κυπριακό. 5-1 σημαίνει ελληνοκυπριακή πλευρά, τουρκοκυπριακή, Ελλάδα ως εγγύητρια δύναμη, Τουρκία ως εγγύητρια δύναμη, Ηνωμένο Βασίλειο ως εγγύητρια δύναμη και Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Και αφού το διαβάζω, λέω για να δω άλλες εξελίξεις, να δω τι γίνεται στα στενά του Ορμούς, όμως πριν πάει στο ίδιο site, έτσι, πριν φτάσω στα στενά του Ορμούς, μια άλλη κυρία έχει βάλει το μπικίνι όχι για να πάει στην παραλία, για να κάνει γιόγκα. Και ανεβάζει και αυτή τη θερμοκρασία. Το γράφει, δεν το λέω εγώ. Αυτή μάλιστα την περίπτωση με το μπικίνι και τη γιόγκα πρέπει την τελευταία εβδομάδα να το συναντώ από 2 με 3 φορές σε καμιά δεκαριά διαφορετικά ενημερωτικά, προσέξτε, sites. ανεβάζει μία τη θερμοκρασία, την ανεβάζει η άλλη, κάνει γιόγκα η άλλη και ανεβάζει τη θερμοκρασία. Ο καύσωνας του μυαλού, γιατί στο καίει το μυαλό, δεν υπάρχει περίπτωση. Κάποτε ήταν κάποιες εφημερίδες που ντρέπομαι το λέω, αλλά τις λέγαμε φυλάδες. Ήξερες όμως ότι για να δεις την τάδε, όχι με τα μπικίνι, με τα τόπλες, γιατί οι κυρίες αυτές φωτογραφίζονται μόνες τους. Δεν είναι όπως παλιά που έπρεπε να πάνε οι παπαράτσι να κλέψουν μια τέτοια φωτογραφία και το όχι. Τώρα σου λέει θα πάω να κάνω μπάνιο, θα βγάλω και πέντε φωτογραφίες από εδώ, από εκεί, στην ξαπλώστρα, θα τις ανεβάσω και ανάμεσα στο Κυπριακό. Τι γίνεται με τα στενά του Ορμούς και που καίγεται ο τόπος, θα δω και τις κυρίες λέει που ανεβάζουν τη θερμοκρασία. Μετά καίγεται το μυαλό σου κάποια στιγμή, λες ρε παιδί μου, θα ενημερωθώ, δεν ξέρω, θα βγω στο δρόμο, αλλά και εκεί μπορεί να δεις κάποιον και να σου πει, έλα να δεις το κινητό, γιατί η τάδε ανέβασε πάλι τη θερμοκρασία. Μετά μου λέτε για καύσωνα τι να κάνω. Και επειδή ρωτάγατε για αυτή την ιστορία, λέει, μα ο κύριος Δημήτρης Κυριαζίδης, ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, δεν είχε αποπεμφθεί από τη Νέα Δημοκρατία που είχε κάνει μια σεξιστική επίθεση στην κυρία Κωνσταντοπούλου? Ναι. Μετά από κάτι μήνες επανήλθε και για κάποιο λόγο που εγώ δεν μπορούσα να καταλάβω, θέλησε σε ομιλία του στη Βουλή να εξηγήσει ότι τότε που της είχε πει της κυρίας Κωνσταντοπούλου πήγαινε να κάνεις κανένα παιδί, δεν ήταν, λέει, τέτοιο επίθεση, ευχή ήτανε. Και τα έκανε χειρότερα. Όταν λέμε 10 φορές χειρότερα, δηλαδή εξεμάνησαν βουλευτές και βουλεύτριες της Νέας Δημοκρατίας, του κόμματός του, φυσικά η αντιπολίτευση, με αποτέλεσμα ο πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Κακλαμάνης, να τον παραπέμψει στην Επιτροπή Διοντολογίας, η οποία θα αποφανθεί για τα περαιτέρω.

Επειδή συχνά στο δημόσιο λόγο και διάλογο μιλάμε για λαϊκισμό, δεν λέμε είστε λαϊκιστή σε τέτοια. Σαν σήμερα, το 1797, είχαμε την επανάσταση των Ποπολάρων στη Ζάκυνθο. Οι Ποπολάροι, οι λαϊκοί, οι λαϊκιστές θα λέγαμε σήμερα, και είναι τη Χρυσή Βίβλο και τα Εμβλήματα των Ευγενών στην πλατεία του Αγίου Μάρκου κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών για την κατάλυση της ενετοκρατίας. Και είδαν, λέει, μια χτίδα, έτσι, μια ηλιαχτίδα προς την ελευθερία και την κυριαρχία του λαού, οι Ποπολάροι. Μα τότε δεν το ξέραν αυτό το «είστε λαϊκιστέ» και τους το λέγανε οι άλλοι που ήταν και με τους ενετούς, αλλά δεν ήταν όπως σήμερα. Μια που είπα για ηλιαχτίδα, σαν σήμερα 30 Ιουλίου δηλαδή του 1936 στο Letchworth της Λουιζιάννα γεννιέται ένας σπουδαίος blues κιθαρίστας, μάλλον κιθαρίστας, τραγουδιστής και τραγουδοποιός του blues, δεν ήταν, ο περίφημος Buddy Guy. Το ίτνο Sunshine δεν είναι δικό του, αλλά το έχει πει πολύ ωραία με την Tracy Chapman, και είπαμε έτσι να το μοιραστούμε, να μας φτιάξει λίγο τη διάθεση. Μήπως φύγει λίγο το blue από το blues και από το καθημερινό, το blue το μελαγχολικό δηλαδή. Γιατί όπου και να κοιτάξεις θα δεις δύσκολα και δυσάρεστα. Βέβαια ανάμεσα θα δεις και κάποιες κυρίες που με μπικίνι κάνουν οτιδήποτε, μαγειρεύουν, χορεύουν, κοιμούνται, δεν ξέρω τι άλλο κάνουν, και ανεβάζουν τη θερμοκρασία όπως λέμε. Αλλά το θέμα είναι ότι ζούμε αυτές τις δύσκολες ημέρες με τις πυρκαγιές. Έχω και ένα καλό νέο, αύριο θα το δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Στον Επικούριο Απόλλωνα, στην Ηλία, έγινε μια πολύ ωραία εκδήλωση, στην οποία τραγούδησε ο Μανώλης Μητσιάς και μεταξύ άλλων τραγούδησε το περίφημο αυτό τραγούδι ο Γιάννης Σοφωνιάς. Γιατί εκεί, όπως σε μια διευκρινιστική του ανακοίνωση είχε εξηγήσει ο γιος του Μάνου Χατζηδάκη, το πρόβλημα δεν ήταν, λέει, με τον Μανώλη Μητσιά, αλλά με την εταιρεία παραγωγής που διοργάνωνε τη συναυλία, και δεν απαγορεύω στο Μανώλη Μητσιά να το τραγουδήσει, και ο Μανώλης Μητσιάς το τραγούδησε. Άλλωστε εκεί κοντά που το τραγούδησε είναι και ο τόπος που γεννήθηκε η ιστορία με αφορμή την οποία ο Γκάτσος έγραψε το συγκεκριμένο τραγούδι.

Για να δούμε, γιατί μετά και λόγω της επικαιρότητας μπορεί να... Όχι μπορεί, θα στριμωχτούμε οπωσδήποτε, δεν το συζητάμε αυτό. Να δω έτσι πολύ γρήγορα κάποια από τα μηνύματά σας. Γεια σου Κώστα. Τι γίνεται με τα πυρηνικά? Άστο τώρα τα πυρηνικά, Κώστα, μα τα δούμε κάποια άλλη στιγμή. Εδώ έχουμε μεγάλο θέμα, καίγονται πάρα πολλά μέρη, έχουμε πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα. Θα τα βρούμε και αυτά να τα συζητήσουμε όλα. Τι λέει η Λεωνόρ? Στα ενημερωτικά sites και όχι μόνο της Ελλάδας ασχολούνται, λέει, με τις μπίρκιν, τα λαστιχάκια και τα σμόκιν του Χάλαντ, η κοινωνική ζήλια σε όλο της το μεγαλείο. Σκέψου, λέει, να φορούσε και μπικίνιο ψηλό, θα είχε σπάσει τα θερμόμετρα. Ναι, το θέμα δεν είναι ότι είναι η τάδε κυρία που βάζει μπικίνι για να κάνει γιόγκα, αυτό δεν το καταλαβαίνω, αλλά δικό της θέμα, γιατί όμως να το δω εγώ. Είναι ότι ακόμα υπάρχει αυτή η μεροληψία. Δεν λένε ότι ο τάδε ο Χάλαντ, ας πούμε, που είναι πολύ ικανό, να βάλει και αυτό στο μπικίνι, να κάνει, ξέρω εγώ, ασκήσεις στο γήπεδο και να ανεβάσει και αυτό στη θερμοκρασία. Είναι όμως, ξέρετε, αυτό που έλεγα, ότι εκείνες και οι φυλάδες ή κάποιες πιο κίτρινες, ας πούμε, εφημερίδες είχαν μια σελίδα που είχαν μια φωτογραφία περίεργη, νομίζω και στα λεγόμενα ταμπλόιτς υπάρχει η τρίτη ή ένατη σελίδα που έχει κάποια τολμηρή, αλλά στην δομή που έχουν τα sites, και όταν μπαίνεις εσύ να δεις αθλητικά και πρέπει να δεις όλες αυτές ή τις κυρίες ή τους κυρίους που ανεβάζουν τη θερμοκρασία και που ό,τι και να κάνουν, ειδικά όταν είναι ελαφροντιμένοι ή καθόλου ή ελαφροντιμένες, πρέπει να τραβήξουν και μια φωτογραφία για να τη δουν οι υπόλοιποι. Όλο αυτό το πράγμα δημιουργεί μια αισθητική και μια αντίληψη. Α, και τώρα που λέγαμε για τα αθλητικά sites, άλλο ένα από αυτά τα... Θα ήταν γελία αν δεν ήταν φρικτά περιστατικά. Στη Θεσσαλονίκη ένας 26χρονος επτέθηκε σε έναν άνθρωπο ο οποίος πήγαινε πεζός και φόραγε μια φανέλα που είχε τα χρώματα μιας ομάδας, και για κάποιο λόγο συγκεκριμένος παρεξηγήθηκε, κατέβηκε κάτω και τον πλάκωσε στο ξύλο. Νομίζω ότι θα έπρεπε να υπάρχει στις ποινές για αυτά τα αδικήματα, γενικώς θα πρέπει τη βία να αρχίσουμε να την αντιμετωπίζουμε λίγο πιο αυστηρά, νομίζω θα έπρεπε να υπάρχει ένας πολλαπλασιαστής. Δεν είναι δυνατόν, επειδή κάποιος θέλει να φορέσει τη φανέλα της ομάδας του, ξέρω εγώ, οτιδήποτε, αυτό να είναι πηγή κινδύνου. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται πραγματικά, δυστυχώς γίνεται βέβαια, αυτό είναι το θέμα. Το άλλο ενδιαφέρον, θα μπορούσε να πει κανείς, θέμα, αν δεν είχε μια βάση ακατανόητου, είναι όλο αυτό που γίνεται με τη βενζίνη και το πετρέλαιο. Βλέπω το Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων, δεν κάνω λάθος,

λίγο από ό,τι καταλαβαίνω θα έχουμε κάποια κεντρική ενημέρωση για τις εξελίξεις που αφορούν τα πύρινα μέτωπα και τις πυρκαγιές. Μόλις συνδεθούμε θα σας ενημερώσουμε αμέσως. Πιθανότατο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος θα δώσει το στίγμα και τις εξελίξεις της ημέρας σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο έχουμε βέβαια και τίτλους ειδήσεων. Ό,τι προηγηθεί από τα δύο, να αποκτήσουμε μια επαφή με την επικαιρότητα που είναι πάρα πολύ δύσκολη όσον αφορά φυσικά τις πυρκαγιές και όλα τα σχετικά. Έβλεπα εδώ στο ημερολόγιο μας, που δεν είναι μόνο μουσικό, ότι σαν σήμερα γεννήθηκε η εξαιρετική Άννα Παναγιωτοπούλου, που δεν είναι βέβαια μαζί μας, για να μας διευκρινίσει ότι είναι άλλο το κουτσομπολιό και αυτά που λέγαμε εμείς με τις φωτογραφίες που ανεβάζουν τη θερμοκρασία, και άλλο είναι η ενημέρωση. Ελεύθερο θέατρο, ελεύθερη σκηνή, μεγάλη διαδρομή Άννα Παναγιωτοπούλου.

0: Είναι κάθε μια στιγμή που θα λύσω τα μυστήριά τους. Για πήγε κι άπλωσε τα ρούχα στην ταράτσα. Όλα.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μάχες με νέα πυρήνα μέτωπα σε Ρέθυμνο, Πάρο, Άνδρο και Κάλυμνο. Συνεχίσει ένα ζωπηρό αλλεπάλληλα τα 112 για εκενώσεις οικισμών. Μένεται για δεύτερη ημέρα η πυρκαγιά στο Ρέθυμνο με πολλαπλά μέτωπα. 51 άτομα απεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσης από την Πρέβελη και μεταφέρθηκαν στην Αγία Γαλήνη Ρεθύμνου. Φόρο τιμής από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στους τρεις πυροσβέστες που έπεσαν εν ώρα καθήκοντος. Η Ελλάδα θωρακίζεται απέναντι στην κλιματική κρίση, τόνισε στο Υπουργικό Συμβούλιο. Τη θλίψη τους εκφράζουν στα κόμματα της αντιπολίτευσης, ασκώντας ταυτόχρονα κριτική στην κυβέρνηση. Ψηφίζεται στη Βουλή το νομοσχέδιο για το νερό με την αντιπολίτευση να ασκεί σκληρή κριτική στην κυβέρνηση και να την κατηγορεί για σχέδιο ιδιωτικοποίηση. Απορρίφθηκε η ένσταση αντισυνταγματικότητας του ΠΑΣΟΚ. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι τέσσερις συλληφθέντες για τη φωτιά στο Χιτά της Πάρου. Δεν απαγγέλθηκαν κατηγορίες. Μεγάλη πυρκαγιά στο βόρειο τμήμα της Πορτογαλίας. Επιχειρούν 800 πυροσβέστες. Ξηρασίας, Ιταλία και Ελβετία. Σε συναγερμό οι Ιταλικές αρχές για τη στάθμη των υδάτων στη λεκάνη του Πάδου. Σε καθεστώς ξηρασίας το 50% της Αγγλίας. Σε συνθήκες σοβαρής λειψιδρίας και ιουαλία. Με τα εμποδίων οι ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες λόγω των ισχυρών ανέμων. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατατόπους λιμεναρχεία πριν από τη μετάβασή τους στα λιμάνια. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, 33 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.

Αλήθεια. Συνέχεια με Ελίν Άντερσον. Έφυγε μια τέτοια μέρα το 15 στο Νάσβιλ του Τενεσί. Μια ξεχωριστή παρουσία στην country. Όταν πέρασε στο country pop, όπως το τραγούδι που ακούμε, ότι τη λέει η Ελίν Άντερσον, ποτέ λέει δεν σου υποσχέθηκα ένα κήπο με τριαντάφυλλα. Αυτή ήταν η πρώτη και μεγαλύτερη επιτυχία της και πάντρεψε μετά country και pop και γνώρισε πραγματικά διεθνή επιτυχία. Ήταν πολύ γνωστή για τις συναυλιακές της επιδόσεις στις αίθουσες των μεγαλύτερων καζίνων του κόσμου. Το δικό σας κομμάτι για να δω, αυτό το έχω καλύψει από πριν. Ο Γιάννης με πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες από το μουσικό ημερολόγιο, μεταξύ αυτών η γέννηση του Τζέφρι Χάμον, τον Τζέθρο Ταλ, σαν σήμερα το 1946 παρακαλώ. Ο Αλέξανδρος, δεν ξέρω λέει για τα κορίτσια που αναφέρεις, αυτά που έλεγα στα sites που βάζουν μπικίνι ή δεν βάζουν κάτι ή βγάζουν κάτι και ανεβάζουν τη θερμοκρασία, αλλά θα παραφράσω λέει το ρητό της νύχτας, site χωρίς γυμνά κορίτσια, εκκλησία χωρίς καμπάνα. Δεν ξέρω βρε Αλέξανδρε, ναι, καταλαβαίνω και πώς το λες και περιπεκτικά. Δεν μου αρέσουν οι περιορισμοί ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την έκφραση και την ενημέρωση, αλλά μήπως θα έπρεπε να μαζέψουμε μερικά πράγματα. Δηλαδή αν θες να κάνεις ένα site που θα βλέπουμε τα κορίτσια που ανεβάζουν τη θερμοκρασία, κάντο για να ξέρω κι εγώ αν θέλω να μπω ή δεν θέλω να μπω. Αυτό να μου το ρίχνεις ανάμεσα στο μπεχταρά τάδε και στο τι θα κάνουν σήμερα οι ομάδες μας στην Ευρώπη ή ανάμεσα στην εξελίξη για το Κυπριακό ή που καίγεται ο τόπος και θα πρέπει να δω εγώ γιατί έβαλε μπικίνι να κάνει γιόγκα. Δεν ξέρω. Κάτι θα πρέπει να κάνουμε όμως. Κάπου θα πρέπει να βάλουμε κάποια όρια. Τι λέει ο Μιχάλης, ναι σωστό, μια βροχή λέει θα μας σώσει, πολλές βροχές θέλουμε Μιχάλη μου δυστυχώς, μήπως λέει και σταματήσει ο αέρας, πολύ σωστό, επίσης, καλύτερα να ζεσθενόμαστε, καλύτερα να λέμε ουφ ουφ ουφ από αυτό το πράγμα, το γνωστό αφήγημα λέει για τις πρωτοφανείς καιρικές συνθήκες που κρύβει τις ευθύνες κυβέρνησης που δεν προσλαμβάνει επαρκές προσωπικό για τις φωτιές, κοίταξε Σπύρο. Νομίζω ότι θέλει ένα διαχωρισμό. Να μιλήσουμε για ευθύνες, κανένα πρόβλημα, και για τις προσλήψεις και για το αν έχουν αντιμετωπιστεί σωστά οι εποχικοί δασοπυροσβέστες γιατί έβγαλαν και ανακοίνωση διαμαρτυρίας. Αλλά μην το πάμε μέχρι του σημείου ότι αν προσλάβουμε 10.000 δασοπυροσβέστες οι φωτιές θα είναι ελέγξιμες και δεν θα έχουμε κανένα θέμα. Γιατί υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα. Οι συνθήκες που τις δημιουργούν είναι τέτοιες που όντως πολλές φορές 15 αεροπλάνα αντί για 5 να έχεις, 105 παραπάνω πυροσβέστες να έχεις, δεν μαζεύεται αυτό το πράγμα. Γιατί όσο παρηγοριόμαστε ότι αυτοί που είδες αφού δεν προσλάβανε, να, αυτό να το δούμε το κομμάτι, δεν λέω να το βγάλουμε στην άκρη, αλλά θα χάσουμε τη μεγάλη εικόνα. Που είναι ότι δημιουργούμε εμείς οι ίδιοι συνθήκες στον πλανήτη και δεις στη Μεσόγειο που ό,τι και να κάνουμε θα τις πληρώσουμε πανάκριβα. Τι λέει ο Βασίλης, τι πιο διαβρωτικό λέει για μια κοινωνία, να υπάρχουν φυλάδες ή να διαφημίζεται ένα μέσον και να κάνει κυβερνητική προπαγάνδα. Κάτσε ρε Βασίλη, περίμενε Βασίλη. Σε όλες τις χώρες λέει υπάρχουν φυλάδες, αλλά αυτά που γίνονται στην Ελλάδα δεν γίνονται αλλού, για αυτά να ασχολείστε. Νομίζω ότι είναι πολύ μονοσήμαντη Βασίλη η προσέγγισή σου, γιατί όταν δημιουργείς ένα κοινό με χίδιν αισθητική, με έναν χυλό αντιλήψεων και αξιών, μετά και η προπαγάνδα πιάνει αλλιώς και τα λοιπά. Έτσι, αυτή είναι η δική μου εικόνα, εσύ ξέρεις καλύτερα. Η Βίκη, το δελτίο ειδήσεων λέει των ιδιωτικών καναλιών είναι κατά βάση το αστυνομικό δελτίο πολλές φορές ούτε καν της ημέρας. Πώς μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε. Και τα Βίκη μου, γιατί λες και για τα αθλητικά, είναι πολύ σωστές οι παρατηρήσεις σου. Αλλά
αυτό που είπα εγώ είναι ένα φαινόμενο ακόμα πιο κάτω. Δεν λέω ότι είναι πιο σημαντικό, επειδή εμένα μου χτυπάει. Είναι ακόμα όμως πιο κάτω. Ότι όλος αυτός ο αχταρμάς δουλεύει για όλα αυτά τα φαινόμενα που πολύ ωραία επισημαίνεις κι εσύ. Ο Πέτρος, σε ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Πέτρο. Δεν τα λέω τα καλά σου λόγια, αλλά σε ευχαριστώ γιατί βοηθάνε. Α, 100.000 λέει δασοπυροσβέστες θα πληρώσει ο Σπύρος, λέει ο Κωνσταντίνος, εννοεί το Σπύρο τον ακροατή. Μάλιστα.

0: πριν αρχίσει το μάτς, συγγνώμη Κωνσταντίνε, δεν θέλω να υπερασπιστώ το Σπύρο, μπορεί να το κάνει μόνος του φυσικά, αλλά το τραβάς και εσύ στο άλλο άκρο. Γιατί η επιλογή ποιες δαπάνες θα επιλέξουμε να ενισχύσουμε και ποιες όχι, όταν δηλαδή συμμετέχει σε ένα δάνειο στην Ουκρανία που είναι κάτι δις και που έχει γίνει πάρα πολύ. Δεν λέω ότι δεν έπρεπε, αλλά μην το τεντώνεις κι εσύ ότι αν θα τα πληρώσει, δικά μας λεφτά είναι όλα αυτά, τα διαχειρίζεται η κυβέρνηση κάθε φορά, το πολιτικό σύστημα, και ο καθένας μπορεί να έχει αντίληψη για το πού πρέπει να πάνε τα περισσότερα και πού να πάνε τα λιγότερα. Τα αφήνω τώρα όλα αυτά, γιατί έχω και τον Δημήτρη Καϊμά, έχει κατέβει στο γήπεδο, είναι έτοιμος να σκοράρει και δεν μπορώ εγώ να τον φρενάρω κάθε φορά. Γεια σου Δημήτρη.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Εγώ θα ξεκινήσω με την, όχι ακριβώς με την ΑΕΚ, με ένα παίχτη της ΑΕΚ, τον Γιάννη Γιόνσον, θυμάσαι αυτό το πολύ καλό εξάρι, ας πούμε,
1: που βοήθησε την ΑΕΚ.
0: Μπράβο, ο οποίος μπορεί να έφυγε από την ομάδα, μπορεί να πήγε στην Άρχους, που είναι νομίζω και η γενέτειρά του εκεί η ομάδα αυτή, αλλά η Άρχους, αυτή η ομαδάρα, έκανε τη μεγάλη ανατροπή χθες και απέκλεισε τη Λεχ Πόζναν και έκανε δώρο στην ΑΕΚ, χωρίς να κάνει ΑΕΚ τίποτα, να συμμετάσχει στο γκρουπ των ισχυρών τώρα στις κληρώσεις για το Champions League. Πώς δηλαδή ένας παίχτης που τον ήθελε πια, σου δίνει ένα δώρο που δεν μπορούσες να κάνεις τίποτα γι' αυτό. Ήταν πάντως ένα παιχνίδι συγκλονιστικό, γιατί νομίζω η Άρχους είχε χάσει με πόσο, 4-1
1: στο πρώτο. Αλλά είναι στο καλοκαίρι, είναι περίεργο.
0: Είναι περίεργο, γιατί είναι ακόμα μέχρι να μπουν και οι παίκτες και οι ομάδες και αυτά. Έγινε λοιπόν η μεγάλη ανατροπή.
1: Πόσο περίεργα ήταν τα πράγματα για την εθνική ομάδα Under-18. Εθνική ομάδα μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Είναι ευρωπαϊκό ευρωμπάσκετ.
0: Ναι.
1: Παίξε πριν από λίγο με τους Ισπανούς.
0: Μάλιστα.
1: Είμαστε μπροστά 29 πόντους και χάσαμε για 3.
0: Μάλιστα.
1: Στο τέλος, τελευταίο δεκάλεπτο, δεν μπήκαν μέσα τα παιδιά και ιτήθηκαν. Αν κέρδιζαν τους Ισπανούς.
0: Δεν μπήκαν, το λες σε εισαγωγικά.
1: Όταν είσαι 29 πόντους μπροστά, για να χάσεις με συν 3, δηλαδή με 32 πόντους, όχι όλο το παιχνίδι ολοκληρώ, σε ένα δεκάλεπτο, έτσι. Είναι σαν να μην μπήκαν μέσα. Έτσι. Μάλιστα. Ήταν μεγάλη ευκαιρία, γιατί θα ήταν τετράδα, σίγουρα τετράδα, δηλαδή μισό βήμα από το μετάλλιο. Αλλά έτσι είναι ο αθλητισμός, έτσι. Πρέπει να είσαι προσεκτικός.
0: Μάλιστα. Να σου πω, αγαπητέ Δημήτρη, επειδή βλέπω ότι σε πολύ λίγο, μάλλον σε δευτερόλεπτα, θα έχουμε ενημέρωση
1: λοιπόν,
0: για την εξέλιξη.
1: 9 παρατέταρτο ο ΠΑΟΚ υποδέχει την Δυναμό Κιέβου.
0: Μάλιστα.
1: Και 9:30 ο Παναθηναϊκός εδώ στο ΆΚΑ την Πάξη.
0: Ποιος έχει δυσκολότητα, δεν σε κόβω ακόμα μέχρι να συνδεθούμε.
1: Ωραία, όποτε είναι, μου λες.
0: Μπράβο, έχουμε πει τα βασικά.
1: Και οι δύο έχουν κερδίσει.
0: Μάλιστα.
1: Και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός. Και για τους δύο μάλλον.
0: Πάμε στο αρχηγείο του πυροσβεστικού σώματος, Δημήτρη Καϊμά. Σε ευχαριστούμε, κύριος Βασίλης Βαθρακογιάννης.
2: Χθες ήταν μια δύσκολη μέρα για το
0: σχεδιασμό και επικοινωνία του πυροσβεστικού σώματος.
2: Χάθηκαν στο βωμό του καθήκοντος 3 συνάδελφοι πυροσβέστες. Ο εποχικός πυροσβέστης Διαμαντάκης Παντελής και ο πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης Στρατιδάκης στην πυρκαγιά του Ρεθύμνου, αλλά και ο ανθυποπυραγός Λεμοδέτης Κωνσταντίνος στην πυρκαγιά του Γηθίου. Σύσσωμη, η φυσική και πολιτική ηγεσία του πυροσβεστικού σώματος εκφράζουν για μία ακόμη φορά τα ειλικρινή και βαθύτατα συλληπιτήρια στις οικογένειες και στους οικείους τους. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν από χθες σε πολλαπλά μέτωπα και δίνουν νυχθημερών μάχες για αντιμετώπιση της πύρινης λέλαπας. Ειδικότερα χθες και σήμερα, κυρίως σε ΠΑΡ, Τρίκαλα, Μεσσηνία, Βιωτία, Γήθιο, Κάλυμνο, Άνδρο, Νάξο, Λέσβο, Ρέθυμνο, Σιτία, αλλά και Ηράκλειο Κρήτης. Η ισχυρή άνεμη και η έντονη καπνή δημιουργούν συνθήκες μηδενικής ορατότητας και αναταράξης, καθιστώντας ιδιαίτερα δυσχερή έως και αδύνατη τη ρήψη νερού, ειδικά σε ΠΑΡ και Κρήτη. Σε αυτές τις περιπτώσεις μάλιστα έχει καταγραφεί ταχύτητα ανέμων που ξεπέρασε τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Τις επόμενες ώρες όλα τα μέτωπα θα ενισχυθούν με επιπλέον δυνάμεις. Αυτή τη στιγμή στο νησί της Πάρου συνεχίζουν και επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέρειες δυνάμεις. Στις πυρκαγιές στην Κρία Βρύση και στον Ασώματο Ρεθύμνο επιχειρούν 296 πυροσβέστες με 15 ομάδες δασοκομάντος και 66 οχήματα. Στο Ρέθυμνο χρειάστηκε να εκδοθούν 16 μηνύματα από το 112 για την ασφαλή και έγκυρη απομάκρυση όσων βρίσκονται στις περιοχές αυτές. Είναι αυτονόητο ότι η ιδιαιτερότητα του νησιωτικού συμπλέγματος της χώρας μας δημιουργεί δυσκολίες στην άμεση μετάβαση και ανάπτυξη των δυνάμεων. Παρ' όλα αυτά, κινητοποιήθηκαν δυνάμεις από Αττική, Δυτική Ελλάδα, Θεσσαλονίκη και όχι μόνο, και μετέβησαν στα πεδία των επιχειρήσεων. Οι υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος ανά την επικράτεια έχουν τεθεί και παραμένουν σε γενική επιφυλακή, ομοίως και όλες οι δυνάμεις της πολιτικής προστασίας. Τονίζουμε ότι τα κατατόπους κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού πραγματοποιούν συνεχείς περιπολίες σε όλη την επικράτεια. Στο έργο της κατάσβεσης δίπλα μας συνδράμουν αδιάλειπτα όλοι οι συναρμόδιοι φορείς της πολιτικής προστασίας, οι δασικές υπηρεσίες, οι περιφέρειες και οι δήμοι, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, η Ελληνική Αστυνομία, το Λιμενικό Σώμα, το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, αλλά και εθελοντές του πυροσβεστικού σώματος και των εθελοντικών ομάδων πολιτικής προστασίας. Βρισκόμαστε στην καρδιά της αντιπυρικής περίοδου. Οι θυελώδεις άνεμοι που επικρατούν σε κάθε περίπτωση ευνοούν την επέκταση των πυρκαγιών. Για αύριο προβλέπεται στις περισσότερες περιοχές της χώρας πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένονται ακόμη δυσκολότερες συνθήκες. Κάθε πυρκαγιά που ξεκινά εξελίσσεται πολύ γρήγορα, παίρνει μεγάλες διαστάσεις και είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί. Απευθύνουμε ισχυρή σύσταση για την αποφυγή ενεργειών που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πυρκαγιά. Για οτιδήποτε νεότερο θα ακολουθήσει επόμενη ενημέρωση.
0: Είχαμε συνδεθεί με το αρχηγείο του πυροσβεστικού σώματος. Ακούσαμε τον κύριο Βασίλη Βαθρακογιάννη, τον εκπρόσωπο τύπου του πυροσβεστικού σώματος. Έδωσε μια εικόνα. Παρακολουθούμε και διευθυντές στρατηγικού σχεδιασμού. Εντάξει, το... Ναι, και επικοινωνίας, κυρία Σφύρο. Εντάξει, δεν αφήσαμε τίποτα από τις ιδιότητες του κύριου Βαθρακογιάννη, αλλά το βασικό είναι ότι και ως εκπρόσωπος τύπου μας έδωσε ολοκληρωμένη την εικόνα. Παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις και φυσικά θα σας ενημερώνουμε.

0: Ήταν μια τέτοια μέρα, 30 Ιουλίου του 1958, εκεί στο Bexley Heath στην Αγγλία γεννήθηκε η Βρετανίδα τραγουδίστρια, τραγουδοποιός, μουσικός, χορεύτρια, η Kate Bush. Το τραγούδι που ακούμε είναι η πρώτη της μεγάλη επιτυχία, το Wuthering Heights, ανεμοδαρμένα ύψη δηλαδή. Αν απορείτε γιατί καλά ο στίχος θα το δικαιολογεί, γιατί διάλεξε αυτό το τίτλο, γιατί Kate Bush έχει γενέθλια την ίδια μέρα που γεννήθηκε η Emily Brontë, που έγραψε τα ανεμοδαρμένα ύψη, οπότε προφανώς από μικρή είχε συνδέσει έτσι τη διαδρομή και την ύπαρξή της με την Αγγλίδα συγγραφέα και διάλεξε αυτό το τραγούδι δικό της στα 19 κιόλας. Βρέθηκε στην κορυφή του πίνακα επιτυχιών. Σας έλεγα νωρίτερα κάποια γνωμικά και κυρίως έτσι από αρχαίες ρήσεις και τα λοιπά. Για να δούμε τώρα κάτι απολύτως σχετικό που αποτέλεσε και τον τίτλο ενός άρθρου που μας έδωσε την αφορμή να μιλήσουμε με τον καλεσμένο μας. Τον οικειών ημών εμπιμπραμένων ημείς άδεται. Εδώ και το ημών και το ημείς είναι με ύψιλον. Θα εξηγήσω γιατί παίζει ένα ρόλο. Αφού πω πρώτα, γιατί ξέρω ότι έχουμε ακροατές και ακροάτριες πολύ ψηλού επίπεδου και λεπτολόγους, ότι υπάρχει μια ολόκληρη κουβέντα αν είναι εμπιπραμένων ή εμπιμπραμένων και τα λοιπά, αν και το ρήμα είναι πίμπριμι, οπότε δεν υπάρχει θέμα, αλλά θα το βρείτε, υπάρχουν διάλογοι σε chat rooms και τα λοιπά γύρω από το πώς πρέπει να λέμε τη συγκεκριμένη μετοχή. Τι λέει όμως ο τίτλος? Ότι ενώ τα σπίτια σας καίγονται, εσείς τραγουδάτε. Αν το ύψιλον, το ημών ήταν ήττα, θα ήταν την ώρα που τα σπίτια μας καίγονται, εσείς ή εμείς, αν το ημείς. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Γιατί έχει να κάνει με την ευθύνη που αναλαμβάνουμε. Είναι τα σπίτια σας, τα σπίτια μας, το αποδίδουν στο Θουκυδίδη αυτό. Δεν υπάρχει στα καταγεγραμμένα έργα του. Είναι από ένα μύθο του Εσώπου. Έκανα όλη αυτή τη διαδρομή για να φτάσω στην ουσία. Στην ουσία όμως δεν θα φτάσω εγώ, αλλά θα μας οδηγήσει ο κύριος Γιάννης Φίλης, ακαδημαϊκός, ο πρώην πρίτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης, που έγραψε και αυτό το άρθρο που μας έδωσε την αφορμή να τον παρακαλέσουμε να μοιραστεί τις σκέψεις του μαζί μας. Κύριε Φίλη, κύριε Πρίτανη, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα, κύριε Παπασταματίου. Χαίρετε στους ακροατές σας.
0: Συγγνώμη για όλη αυτή τη μεγάλη διαδρομή που έκανα γύρω-γύρω από το δάσος για να σας καλωσορίσω.
1: Αλλά ήταν πολύ ωραία.
0: Ήταν σχετικά ζητήματα, νομίζω, από τα ανεμοδαρμένα ύψη και τους ανέμους και τις δρυπές μέχρι το Θουκυδίδη και το... Ναι. Πάντως αυτή η ρίση που από τον Έσωπο έχει προέλθει. Έβλεπε κάποιος που ψινόντουσαν τα σαλιγκάρια και σφυρίζανε και πήγε και τους είπε το Βοσκόπουλο, νομίζω, εδώ ναι, καίγονται τα σπίτια σας και εσείς τραγουδάτε. Ναι. Αλλά μετά λέει ο Δημοσθένης το χρησιμοποίησε για τους Αθηναίους, όταν αντί να ασχολούνται με τις σοβαρές υποθέσεις ήταν στα γλέντια και τα πανηγύρια. Εσείς όμως το χρησιμοποίησατε πολύ εύστοχα για ένα γεγονός που είναι απολύτως σχετικό με τις εξελίξεις και πυρκαγιές, ότι φυσικά η κατάσβεση, αλλά αν δεν κάνουμε κάποια βασικά πράγματα πριν, όλο αυτό το σενάριο θα παίζουμε. Μας το εξηγείτε αυτό?
1: Βεβαίως. Αρχικά το βασικό σενάριο ονομάζεται κλιματική κρίση.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή η υπερβολική αύξηση της θερμοκρασίας στην ατμόσφαιρα και στα υπόλοιπα μέρη του πλανήτη, στους ωκεανούς και στο έδαφος, και η οποία βοηθάει βεβαίως στις πυρκαγιές, αλλά αυτό είναι μόνο μία μικρή πλευρά του ζητήματος, πάρα πολύ μικρή πλευρά. Ναι. Υπάρχουν πάρα πολλές πλευρές στο ζήτημα. Για παράδειγμα, με τους καύσωνες τους πρόσφατους, λόγω κλιματικής αλλαγής, περίπου 10.000 Ευρωπαίοι τον Ιούνιο μόνο έχασαν τη ζωή τους. Να μην μιλήσω για τις οικονομικές επιπτώσεις με την τελείως στενή έννοια, οι οποίες ανέρχονται πάντα σε δισεκατομμύρια ευρώ λόγω των μεγάλων καταστροφών. Mm-hmm. Το ζήτημα είναι το εξής. Πέφτει πολύ βροχή το χειμώνα λόγω της κλιματικής κρίσης. Έρχεται ξηρασία την άνοιξη, δημιουργείται τεράστια ποσότητα βιομάζας, έρχεται ένας καύσωνας στο καλοκαίρι, κάποιος αμελής ή κάποιος σκοπίμος ανάβει μια φωτιά, και η φωτιά πλέον εξαπλώνεται εκτός ελέγχου.
0: Και δεν μαζεύεται με τίποτα.
1: Ακριβώς. Και το ζήτημα είναι ότι δεν την προκαλεί τη φωτιά με την τελείως στενή έννοια η κλιματική κρίση. Πλέον εξαπλώνεται εκτός ελέγχου.

0: Όχι εν μία ανοιχτή,
1: γιατί
0: όχι
1: αυτό,
0: αύριο.
1: Γιατί βλέπω ότι ακόμη και για την απολιγνητοποίηση που λέγαμε πάνω από το Λεμαΐδα και αυτά, τώρα κλαίνε οι άνθρωποι εκεί. Έγινε, λέει, απότομα. Δεν έπρεπε να γίνει έτσι.
0: Συμφωνώ ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι οικονομικές και οι κοινωνικές καταστάσεις της κάθε περιοχής. Αλλά ο στόχος, ο μακροχρόνιος, είναι η κατάργηση. Όμως βλέπουμε ότι οι πολιτικές σχεδόν όλων των χωρών, ναι, των περισσότερων για να είμαι ειλικρινής, χωρών είναι ακριβώς αντίθετες. Δηλαδή, το έχουμε ακούσει όλοι πλέον αυτό το αμερικάνικο drill, baby drill, κάντε εξορίξεις και κάντε εξορίξεις, ενώ έχει αποδειχθεί μέσα από πολύ σοβαρές μελέτες, με πολύ σοβαρά μαθηματικά μοντέλα, ναι, ότι εάν θέλουμε το 2050 να έχουμε φτάσει όπως διατείνονται τα περισσότερα κράτη σε μηδενικές εκπομπές,
1: ναι,
0: ή τουλάχιστον μηδενικές εκπομπές καθαρού άνθρακα, όπως λέγονται, να μην μπαίνω σε τεχνικές λεπτομέρειες,
1: ναι, ναι,
0: θα πρέπει να μην γίνει καμία, τονίζω τη φράση, καμία νέα εξόριξη. Οι υπάρχουσες πετρελαιοπηγές επαρκούν. Για να βαδίσουμε ομαλά στην πλήρη κατάργηση των ορυκτών καυσίμων. Όμως βλέπουμε ακριβώς το αντίθετο. Τη στιγμή την ίδια που οι ηγέτες μας πηγαίνουν στις συναντήσεις του ΟΗΕ, στις λεγόμενες COP,
1: ναι,
0: κλαίνε και θρυνούν για την κατάσταση, κλαίνε ναι, να πάρουμε μέτρα, αλλά το κάνουν ακριβώς το αντίθετο. Και αυτό δυστυχώς είναι αυτό που λέει ο τίτλος αυτός, τον οποίο πολύ εύστοχα εξηγήσατε προηγουμένως.
1: Των οικείων ημών εμπιμπραμένων ημείς άδεται. Εγώ θα το έβαζα, ναι, με ήττα. Όταν τα σπίτια μας καίγονται, ναι, γιατί ναι, δεν ναι, είναι τα σαλιγκάρια εδώ που κάνουν την, ναι, ιστορία, το κάνουμε, αυτό αφορά τη δική μας πρωτοβουλία. Να ρωτήσω όμως κάτι, κύριε φίλη, κύριε Πρυτανή. Αυτό, εμείς ακούμε τις κυβερνήσεις που λένε πάμε ηλιακή ενέργεια, πάμε ολική, πάμε τέτοια, μήπως δηλαδή δεν μπορούμε να πάμε πιο γρήγορα σε αυτή την αλλαγή μοντέλου? Γιατί βλέπουμε ότι δεν περνάνε, λέει, πέντε πλοία, να το πετρέλαιο πάνω, περνάω εγώ από το βενζινάδικο, παθαίνω ένα εγκεφαλικό. Πώς, δηλαδή, μήπως και οι πολιτικές ηγεσίες θέλουν και αυτές, αλλά προσκρούν στην πραγματικότητα?
0: Όχι, η πραγματικότητα δεν είναι ακριβώς αυτή. Οι ανανεώσιμες πηγές, οι οποίες είναι μία πλευρά του ζητήματος της αντιμετώπισης κλιματικής αλλαγής,
1: ναι,
0: επαρκούν και μπορούν να επιταχυνθούν. Εκείνο που είναι το ζήτημα είναι ότι, όπως σας είπα και θα το επαναλάβω, έστω και αν γίνομαι βαρετός, ότι δεν χρειαζόμαστε νέες εξορίξεις. Βεβαίως οι τιμές ανεβαίνουν, διότι αυτές οι διακυμάνσεις δεν είναι αντικειμενικής φύσης, είναι υποκειμενικής φύσης. Είναι τα χρηματιστήρια.
1: Ναι, χρηματιστήριο.
0: Ενέργεια.
1: Σου λέει, θέλω, ναι, τόσα, ναι, βαρέλια, άμα δεν έχω, ναι, κάτσα το πουλήσω έτσι. Ναι, αυτό πια με, ναι, την, ναι, ενέργεια. Δηλαδή, ναι, αν γινόταν είχαμε μια παγκόσμια απόφαση ότι η ενέργεια θα διατίθεται μέσα από ένα κεντρικό παγκόσμιο σχεδιασμό και δεν πουλιέται, θα λύναμε το θέμα, μπορεί να σταματούσαν και οι πόλεμοι, έχω μια εντύπωση.
0: Πιθανόν,
1: αλλά ποιος θα πάρει αυτή, ποιος θα πάρει την απόφαση και ποιος θα την, ναι, επιβάλλει, γιατί,
0: βεβαίως,
1: δεν αρκούν οι αποφάσεις.
0: Εδώ βλέπετε ότι έχουμε ηγέτες οι οποίοι είναι επιοικώς άσχετοι. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών λέει ότι η κλιματική κρίση είναι η μεγαλύτερη απάτη που έχει ποτέ καταγραφεί στην ανθρωπότητα.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα τι να πεις αυτό.
1: Μήπως ξέρει πιο καλά από εμάς. Αν και εσείς, επειδή είστε το αντικειμένο, ίσως ξέρετε λίγο καλύτερα, αλλά όλο αυτό δηλαδή είναι μια ιστορία από βουλημικούς ανθρώπους με το κέρδος που,
0: βεβαίως,
1: δεν τους αφορά, αν σε 10-20 χρόνια δεν μπορούμε πια, ξέρω εγώ.
0: Βεβαίως. Και επιτρέψτε.
1: Και να σας ευχαριστήσω και συγγνώμη που σας τρίμωξα, αλλά ξέρετε, οι εξελίξεις, τα ρεπορτάζ μας χάλασαν λίγο το προγραμματισμό. Πείτε μου αυτόν τι να κρατήσουμε.
0: Ναι, ο Άπτον Σίνκλερ, ένας σπουδαίος Αμερικανός δημοσιογράφος και συγγραφέας, είχε πει το εξής. Αυτό ήταν κάπου εκεί στα μέσα του 20ου αιώνα, ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να κάνεις κάποιον να κατανοήσει κάτι όταν οι αποδοχές του, οι μηνιαίες, ο μισθός του εξαρτάται από το να μην το καταλαβαίνει αυτό το πράγμα. Και μπορώ να το γενικεύσω.

0: αυτό του Σινκλέρ, ως ότι όχι μόνο ο μισθός του, αλλά και η εξουσία του, η αίσθηση ανωτερότητας, οι απολαβές του, οι ηγετικές, γιατί μην κοροϊδευόμαστε, ο άλλος θέλει να γίνει ηγέτης γιατί έχει ένα σωρό προνόμια. Επομένως, δεν θα το καταλάβουν αυτό το πράγμα. Η πλειοψηφία, υπάρχουν πολλοί που το καταλαβαίνουν, υπάρχουν ηγέτες που το καταλαβαίνουν και παίρνουν μέτρα.
1: Ας ελπίσουμε ότι κάποιοι από τους ακροατές και τις ακροάτριες που σας άκουσαν και το καταλάβανε θα είναι οι αυριανοί ηγέτες και ηγέτιδες, μήπως δούμε άσπρη μέρα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε φίλε, κύριε
0: Πλητίνη.
1: Ευχαριστώ. Γεια σας. Ολοκληρώσαμε τη διαδρομή μας. Ζαχαρία, Μιχάλη, που σου άρεσε η Kate Bush, φίλες και φίλοι, ό,τι δεν προλάβαμε. Αύριο θα τα πούμε λίγο μετά τις 6. Ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Πριν παραδώσουμε στην Ευρυδίκη Χάντσιου για το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, να σας θυμίσω ότι στην πρώτη θέση του πίνακα επιτυχιών το 1966 βρέθηκαν οι The Trunks με αυτό το τραγούδι Wild Thing. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8.
1: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φυλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φυλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
2: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι 5η 30 Ιουλίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρος Ερέτης, στα Διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου Θάνος Τσιμέκας, επεξεργασία ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Αρής, στο μικρόφωνο η Ευρυδίκη Χαντζιού. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Χωρίς τέλος ο φιάλτης στο Ρέθυμνο με την ανεξέλεκτη πυρκαγιάννη, η μάχη με τις φλόγες, την ώρα που τα εναέρια μέσα δυνατούν να συνδράμουν εξαιτίας των ισχυρότατων ανέμων. Νέα μέτωπο κοντά στο κουρταλιώτικο φαραγγί και απεγκλωβισμοί διαθαλάσσης. Πανελλήνια συγκίνηση για τους δύο πυροσβέστες που έπεσαν στο καθήκον φόρος τιμής από τον Πρωθυπουργό και τα υπόλοιπα κόμματα. Κριτική από την αντιπολίτευση για τους κυβερνητικούς χειρισμούς. Μάχη με τις αναζωπηρώσεις και επιπλέον εκενός οικισμών στην Πάρο. Νέες πυρκαγιές, Άνδρο και Κάλυμνο σε όλη την Νότια Ελλάδα. Ταξιδεύει ο καπνός από τις φωτιές. Οι θυελλώδεις άνεμοι θα συνεχιστούν για 2,24 αναλυτικά η πρόγνωση από την μετεωρολόγο μας Νικολέτα Γιακοπούλου. Στον εισαγγελέα οι 4 συλληφθέντες για την πυρκαγιά της Πάρου, ανάμεσά τους και ο δήμαρχος για τη φωτιά στη Χωματερή. Όλοι αφέθηκαν ελεύθεροι. Ακόμα 4 συλλήψεις για εμβρισμό σε Ευαγίθιο και Κρήτη. Κλίμακωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και επέκτασή της στη Μεσόγειο με το χτύπημα στην Αίγυπτο. Σε ανωδική πορεία οι τιμές των καυσίμων. Οι μεγάλες αλλαγές στη διαχείριση των υδάτων για να μπει τέλος στη λειψιδρία. Οι προβλέψεις του νομοσχεδίου που συζητείται στη Βουλή. Δομική μεταρρύθμιση το χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός. Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Σε κλειό πυρκαγιών η Ευρώπη. Μάχη με τις φλόγες. Σε Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία και Ηνωμένο Βασίλειο καίγεται και η Τουρκία. Χωρίς τέλος ο πύρινος εφιάλτης στην Κρήτη, η μεγάλη φωτιά στο Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου μένεται ανεξέλεγκτη ενώ έχει ξεσπάσει και νέα εστία στον ασώματο που πνέουν θυελλώδεις άνεμοι, νέα επικίνδυνη αναζωπήρωση στην Πάρο ενώ πυρκαγιά μένεται και στην Άνδρο και την Κάλυμνο. Πριν από λίγο είχαμε και ενημέρωση από τον εκπρόσωπο τύπου του πυροσβεστικού σώματος Ελλάδας Βασίλειο Βαρθακογιάννη να ακούσουμε όσα είπε για τις πυρκαγιές.
3: Οι πυροσβεστικές θέσεις και σήμερα, κυρίως σε Πάρο, Τρίκαλα, Μεσσηνία, Βιωτία, Γήθιο, Κάλυμνο, Άνδρο, Νάξο, Λέσβο, Ρέθυμνο, Σιτία, αλλά και Ηράκλειο Κρήτης. Οι ισχυροί άνεμοι και οι έντονοι καπνοί δημιουργούν συνθήκες μηδενικής ορατότητας και αναταράξης, καθιστώντας ιδιαίτερα δυσχερή έως και αδύνατη τη ρήψη νερού, ειδικά σε Πάρο και Κρήτη. Σε αυτές τις περιπτώσεις, μάλιστα, έχει καταγραφεί ταχύτητα ανέμων που ξεπέρασε τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Τις επόμενες ώρες όλα τα μέτωπα θα ενισχυθούν με επιπλέον δυνάμεις. Αυτή τη στιγμή στο νησί της Πάρου συνεχίζουν και επιχειρούν ισχυρές επήγειες και εναέρειες δυνάμεις. Στις πυρκαγιές στην Κρία Βρύση και στον ασώματο Ρεθύμνου επιχειρούν 296 πυροσβέστες με 15 ομάδες δασοκομάντος και 66 οχήματα. Στο Ρέθυμνο χρειάστηκε να εκδοθούν 16 μηνύματα από το 112 για την ασφαλή και έγκυρη απομάκρυση όσων βρίσκονται στις περιοχές αυτές. Είναι αυτονόητο ότι η ιδιαιτερότητα του νησιωτικού συμπλέγματος της χώρας μας δημιουργεί δυσκολίες στην άμεση μετάβαση και ανάπτυξη των δυνάμεων. Παρ' όλα αυτά, κινητοποιήθηκαν δυνάμεις από Αττική, Δυτική Ελλάδα, Θεσσαλονίκη και όχι μόνο, και μετέβησαν στα πεδία των επιχειρήσεων, τα κατατόπους κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού πραγματοποιούν συνεχείς περιπολίες σε όλη την επικράτεια. Στο έργο της κατάσβεσης δίπλα μας συνδράμουν αδιάλειπτα όλοι οι συναρμόδιοι φορείς της πολιτικής προστασίας, οι δασικές υπηρεσίες, οι περιφέρειες και οι δήμοι, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, η Ελληνική Αστυνομία, το Λιμενικό Σώμα, το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, αλλά και εθελοντές του Πυροσβεστικού Σώματος και των εθελοντικών ομάδων πολιτικής προστασίας.
2: Λοιπόν, εμείς ακούσαμε τον κύριο Βασίλη Βαρτακογιαννάκη, Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Πυροσβεστικού Σώματος. Τώρα, παρά την τεράστια κινητοποίηση των επίγειων δυνάμεων της πυροσβεστικής, συνεπικουρουμένων από δασοκομάντους και θελοντές, η φωτιά συνεχίζει το καταστροφικό της έργο, αφού τα ενέργεια μέσα είναι καθυλωμένα λόγω των θηλωδών ανέμων. Θυσία στις φλόγες οι δύο πυροσβέστες που έπεσαν στο καθήκον, βυθίζοντας την Κρήτη στο πένθος. Να ακούσουμε την Βαλέρια Δαλαψάκη.
4: Ήταν αλλεπάλληλα τα 112 σε όλη την περιοχή εδώ. Είναι το μέτωπο που απασχολεί από εχθές. Η Αγία Παρασκευή είναι δυτικά του μετώπου, έτσι όπως είχε ξεσπάσει χθες στην Κρυαβρύση. Ανησύχησε πολύ. Οι άνεμοι ήταν ο μεγαλύτερος εχθρός. Ούτε σήμερα κατάφεραν να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα. Προσπάθησαν με το πρώτο φως του ηλίου, ωστόσο δεν τα κατάφεραν, παρότι ήρθαν και ενισχύσεις από την Αθήνα το πρωί με το καράβι. Δύσβατα είναι όλα αυτά τα σημεία στα οποία χρειάστηκε να επιχειρήσουν οι πυροσβέστες. Τα ελαιόδεντρα δεν καίγονται εύκολα, όμως ήταν τέτοια η μανία της φωτιάς που πράγματι πολλά έχουν καεί. Αυτό όμως που κινητοποίησε τη φωτιά, που την έκανε να τρέξει χιλιόμετρα, ήταν η χαμηλή βλάστηση, η οποία φυσικά υπήρχε και χαμηλή υγρασία, είχε ξεραθεί, οπότε βοήθησε στο να εξελιχθεί η φωτιά με τέτοιο τρόπο να ταξιδέψει χιλιόμετρα και φυσικά με αυτούς τους ανέμους που δεν έχουν κατεύθυνση, είναι από και προς πάσα κατεύθυνση. Αυτό που ζούμε εδώ είναι ένα συνεχόμενο σαν ανεμοστρόβιλος. Υπήρξαν κάτοικοι που έμειναν για να σώσουν ό,τι μπορούσαν, οι περισσότεροι όμως απομακρύνθηκαν. Μιλάμε για μια επιχείρηση απεγκλωβισμού και απομάκρυνσης πολύ δύσκολη. Χιλιάδες κάτοικοι και φυσικά πάρα πολλοί τουρίστες. Είναι μια περιοχή τουριστική, πολύ γνωστή και φυσικά είμαστε και στο πικ της σεζόν, οπότε ήταν χιλιάδες οι άνθρωποι που χρειάστηκε να φύγουν. Μαθαίνουμε ότι στην Αγία Γαλήνη, εκεί ήταν η αρχή του μετόπου, ξεκινούν να επιστρέφουν δειλά-δειλά κάποιοι κάτοικοι. Εδώ βέβαια που βρισκόμαστε ακόμα είναι έρημο το χωριό, βλέπουμε όμως είναι όλοι σε επιφυλακή, παρότι φαίνεται ότι το μέτωπο δεν είναι, υπάρχει κάποια ενεργή φωτιά.
2: Στον απεγκλωβισμό περίπου 50 ατόμων από την παραλία Πρέβλη στο νότιο Ρέθυμνο προχώρησαν, σας πούμε, λιμενικές αρχές, καθώς η πυρκαγιά απομένεται στην περιοχή και ο πυκνός καπνός κατέστησαν δύσκολη την διαφυγή από την στεριά. Σε λίγο θα μιλήσουμε και με την Ευτυχία Πενταράκη. Την έχουμε? Ωραία, πολύ ωραία. Πάμε στην Ευτυχία Πενταράκη. Ευτυχία, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα. Είχαμε πάλι σήμερα με τη συνδρομή του λιμενικού απεγκλωβισμό 50 ατόμων από την παραλία την Πρέβελη. Είχαν πάει σε αυτό το πολύ όμορφο μέρος οι άνθρωποι για να απολαύσουν την ομορφιά της φύσης και δυστυχώς εγκλωβίστηκαν. Ήταν οι φλόγες από την επάνω μεριά και δεν μπορούσαν να, δεν υπήρχε πρόσβαση για να φύγουν, διαφυγή μάλλον από στεριά, οπότε ο μόνος δρόμος ήταν η θάλασσα, η μόνη έξοδος που μπορούσαν να έχουν. Σε συνθήκες σύελας πραγματικά, δύο σκάφη του λιμενικού, ένα περιπολικό και ένα ναυαγοσωστικό έσπευσαν στην περιοχή. Με τη βοήθεια τουριστικών σκαφών απομακρύνθηκαν οι 50 επιβάτες που είχαν βγει στην παραλία, είχαν μπει μες στο νερό και περίμεναν αυτή τη βοήθεια από την θάλασσα. Τους απομάκρυναν λοιπόν με ασφάλεια, τους μετέφεραν στην Αγία Γαλήνη. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία. 8 μποφόρευρη δίκη βοριάς επικρατούσε και επικρατεί στην περιοχή, που έκανε έτσι πολύ δύσκολη και τη μετεπιβίβασή τους εν πλώ από τα φουσκωτά και τα τουριστικά σκάφη που τους μετέφεραν στον ναυαγοσωστικό και στο περιπολικό του λιμενικού σώματος. Όλα πήγαν καλά, βγήκαν με ασφάλεια στην Αγία Γαλήνη και φυσικά το λιμενικό παραμένει σε ετοιμότητα προκειμένου να συνδράμει όπου χρειαστεί.
2: Λοιπόν, να ευχαριστήσω την Ευτυχία Πενταράκη. Να μείνουμε στην Κρήτη, καθώς σε κλίμα βαθιάς θλίψης το νησί αποχαιρέτησε τους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στη μάχη με τις φλόγες στο Ρέθυμνο. Τριήμερο τοπικό πένθος μέχρι και την 1η Αυγούστου κήρυξε ο Δήμος Αμαρίου, ένδειξη τιμής και ευγνωμοσύνης. Να ακούσουμε την Δέσποινα Κρητικού.
6: Ολοκληρώθηκε η νεκρόσιμος ακολουθία στον ιερό ναό της Θεοτόκου εδώ στο Γερακάρι, χωροστατούντος του Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου πρόδρομου, και οδηγείται στην τελευταία του κατοικία ο 58χρονος πυροσβέστης Μανώλης Στρατιδάκης. Τραγικές φιγούρες στα αδέρφια του και η μητέρα του και οι συνεργάτες του από το κλιμάκιο της Αγίας Φωτεινής, όπου δούλευαν μαζί για πολλά χρόνια και κυρίως για πολλά καλοκαίρια. Να πούμε ότι στον Ιερό Ναό παρευρέθηκε ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, με τον δεύτερο, τον Νίκο Ανδρουλάκη, να εκφράζει τα θερμά του συλληπιτήρια στις οικογένειες και του Μανώλη Στρατιδάκη και του Παντελή Διαμαντάκη και σε όλο το πυροσβεστικό σώμα, διότι να θυμίσουμε ότι οι δύο πυροσβέστες σκοτώθηκαν στη μάχη με τις φλόγες, θυσίασαν τη ζωή τους για τον φυσικό πλημμύριο.
2: Λοιπόν, με ενημερώνουν ότι έχουμε τον συνάδελφο τον Γιώργο Παπαδάκη. Καλησπέρα, ο οποίος βρίσκεται στο μέτωπο της φωτιάς στον ασώματο. Είσαι εκεί, το λέω με την έννοια ότι αλλάζατε και εσείς θέσεις ανάλογα με το που κινείται η φωτιά.
7: Ναι. Είναι Βρυδίκη το χωριό ασώματος. Από που ξεκίνησε η καινούργια πυρκαγιά. Γιατί δεν πρέπει να συνδέουμε τη θεσινή πυρκαγιά που συνεχίστηκε και σήμερα.
2: Άρα, μιλάμε για νέο μέτωπο.
7: Μιλάμε για ένα καινούργιο μέτωπο, μια καινούργια αστεία φωτιά, με παρόμοια χαρακτηριστικά, η οποία ξεκίνησε δίπλα στο χωριό ασώματος, δίπλα στην έξοδο του κρουταλιώτικου παραγκιού, ακολούθησε την ροή του ποταμού όσο και αν είναι οξύμορο. Οι φλόγες ακολούθησαν τη ροή, την κήτη του ποταμού, και μέσα σε ελάχιστο χρόνο βρέθηκαν στην παραλία της Πρέβελης, στη γνωστή παραλία με τους φοίνικες, στη γραφική παραλία με τα φοινικόδευρα, στην οποία εκβάλλει το ποτάμι, ο κρουταλιώτης ποταμός. Χρειάστηκε να υπάρξει επέμβαση από σκάφη του λιμενικού και ιδιωτικά σκάφη υπό τον συντονισμό του λιμενικού, για να απομακρυνθούν τουλάχιστον 50 αλλουόμενοι που είχαν εγκλωβιστεί στην παραλία και οι οποίοι κινδύνευαν όχι από τις φλόγες αλλά από τον καπνό. Πολύ πυκνός ο καπνός, δυσκόλεψε.
2: Και ήταν και πολύ δύσκολη αυτή η επιχείρηση η απομάκρυνση με τα κύματα.
7: Ακριβώς, ναι. Γιατί έχουμε ισχυρούς ανέμους στη τάξη των 7-8 μποφόρ. Χέρι πιέους ανέμους στη τάξη των 11 μποφόρ. Δεν μπορεί να πετάξει ένα αέριο μέσα, δεν μπορεί να γίνει κατάσταση από αέρα. Είναι η ίδια εικόνα με την πυρκαγιά χθες. Το Αμάρι, η μάχη δίδεται από τα πεζοπόρα τμήματα.
2: Για να καταλάβουμε ναι, λίγο στο χάρτη, ο ασώματος είναι πιο βόρεια από την Αγία Γαλήνη, τη Μονή της Πρέβελης.
7: Είναι βορειότερα της Μονής της Πρέβελης.
2: Μάλιστα.
7: Είναι σε μια ευθεία νοητή γραμμή γύρω στα 7 χιλιόμετρα, ίσως και λίγο λιγότερο. Ο Κρουταλιώτης ποταμός ξεκινάει δίπλα από την έξοδο του Παραγκιού που είναι δίπλα στο χωριό ασώματος και εκβάλλει στην Πρέβελη. Και έρχεται και από το σημείο που είναι δηλαδή το μοναστήρι, η ιστορική μόνη της Πρέβελης, του Πρέβελη κανονικά, και εκβάλλει στο Φοινικό δάσος. Εκεί στην παραλία υπήρχαν πολλοί κόσμος, αλλά οι περισσότεροι απομακρύνθηκαν. Μόλις ήχησε το 112, οι περισσότεροι πήραν τα αυτοκίνητά τους και έφυγαν προς τον Πλακιά. Εκλοβίστηκαν ωστόσο τουλάχιστον 50 άτομα, γι' αυτό χρειάστηκε η επέμβαση του λιμενικού με τα σκάφη παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες, γιατί είναι πολύ δύσκολο. Είναι δύσκολο να προσεγγίσει ένα σκάφος στη μια παραλία η οποία δέχεται ρηπιαίους ανέμους της τάξης των 120 χιλιόμετρων την ώρα. Παρ' όλα αυτά, ο απεγκλωβισμός εξελίχθηκε επιτυχώς, δεν υπήρξε κίνδυνος για κανέναν. Θα κινδύνευαν οι άνθρωποι να δηλητηριαστούν κυριολεκτικά από τον πυκνό καπνό, ο οποίος ερχόταν μέσα από το φαράγγι και εξέβαλε εκεί που εκβάλλει το ποτάμι. Και εδώ έχουν καταστραφεί περιουσίες. Η φωτιά δεν έχει τεθεί ακόμη υπό έλεγχο. Σωστά είπες, δεν έχει πέσει ακόμα η νύχτα. Κοντεύει όμως το σκοτάδι. Πάλι το βάρος θα του επιφερθεί με επίγειες δυνάμεις που, όπως συνέβη και χθες με την χθεσινή πυρκαγιά, επικεντρώνουν στο να μην υπάρξει πρόβλημα με οικισμούς. Να μην μπουν δηλαδή οι φλόγες μέσα σε χωριά. Αυτό σε ένα μεγάλο βαθμό επιτεύχθηκε στην πυρκαγιά την χθεσινή στο Αμάρι χθες και σήμερα, γιατί τυπικά δεν έχει τεθεί ακόμη το πλήρη έλεγχο.
2: Και όσον αφορά με συγχωρείς τον ασώματο και για το μέτωπο που μιλάμε, πόσο μακριά από οικισμούς είναι
7: το μέτωπο αυτό? Κοίταξε, ο ασώματος σε Ευρυδίκη είναι μόλις ένα χιλιόμετρο και λιγότερο από το σημείο που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Mm-hmm. Κινδύνευσε και το χωριό Κεραμέ που το πλησίασαν οι φλόγες πάλι κοντά στο χιλιόμετρο. Mm-hmm. Το θέμα είναι ότι μέχρι να πάμε να φτάσουμε στο μοναστήρι και στην παραλία υπάρχουν διάσπαρτες βίλες ή αγροτικές εξοχικές κατοικίες που δεν έχουμε εικόνα αν κάποιες από αυτές έχουν πληγεί ή έχουν καεί ολοσχερός. Ναι. Δεν υπάρχει εικόνα αυτή τη στιγμή. Δεν μπορούν οι πυροσβέστες λένε να μας και δεν μπορούν να διακρίνουν αυτό το μικρό καπνό. Το βέβαιο είναι ότι έχει καταστραφεί και πάλι χιλιάδες ελαιόδεντρα. Μάλιστα. Είναι μια τρομακτική ζημιά για την περιοχή.
2: Γιώργο μου, σε ευχαριστώ. Πρέπει να πάμε να δούμε και άλλο μέτωπο της σωτιάς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν χρειαστεί θα επικοινωνήσουμε και πάλι. Να πάμε λοιπόν τώρα στη Λέζο, στη μεγάλη φωτιά εκεί. Έχουν πλησιάσει είχαν τουλάχιστον πλησιάσει επικίνδυνα στα πρώτα σπίτια του Πλωμαρίου. Πάμε στην Δήμητρα Λαχωρή να δούμε παραμένει αυτή η εικόνα. Τι έχει αλλάξει. Δήμητρα, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Έχει αλλάξει αυτή η εικόνα, mm-hmm. γιατί οι επίγειες δυνάμεις έδωσαν ολονύχτια μάχη προκειμένου να περιορίσουν τις αιστείες της φωτιάς. Θα σας έλεγα ότι εάν μπορούσατε να δείτε την εικόνα χτες το βράδυ, θα βλέπατε παντού μικρές φωτιές, ήταν οι ελιές που καιγόταν. Εκεί δούλευαν οι πυροσβέστες της με τα αλυσοπρίωνά τους προκειμένου να κόψουν τα δέντρα αυτά και στη συνέχεια να προχωρήσουν στην κατάσβεσή τους. Το ανάγλυφο του εδάφους δεν τους βοηθούσε ιδιαίτερα, διότι πρόκειται για ένα λόφο ο οποίος έχει πάρα πολλές αναβαθμίδες, δεν έχει καθόλου αγροτικό οδικό δίκτυο, συνεπώς δεν μπορούν να αναπτυχθούν τα πυροσβεστικά οχήματα προκειμένου να προχωρήσουν στην κατάσβεση. Επίσης η δρόμη είναι πάρα πολύ στενή. Εδώ ουσιαστικό ρόλο έπαιξαν τα αυτοκίνητα των εθελοντικών ομάδων με τις δεξαμενές που είχαν πάνω, που πολλές φορές έκαναν τον ανεφοδιασμό των πυροσβεστικών οχημάτων.
2: Αυτή νομίζω η συνεισφορά ήταν εξαιρετικά και νομίζω
8: ήταν εξαιρετικά
2: μεγάλη και αξίζει ακριβώς. Να το υπογραμμίσουμε πως ο κόσμος ίσως ξέρει έχει και επαφή με τη γη και με όλα αυτά, αυτές τις τις δυνατότητες που τους παρέχουν να μπορέσουν να βοηθήσουν σε αυτή την περίπτωση, mm-hmm. και ήταν πολύ σημαντική συνεισφορά τους από ό,τι μαθαίνουμε.
8: Γι' αυτό πρέπει να αναπτυχθεί Ευρυδίκη ένα δίκτυο εθελοντών τοπικής αυτοδιοίκησης, γιατί ποιοι γνωρίζουν καλύτερα το μέρος τους, τη γεωμορφολογία του εδάφους εκεί που διαμένουν, είναι και οι αγρότες και οι χτινοτρόφοι, οι οποίοι mm-hmm. με την κατάλληλη εκπαίδευση θα μπορούσαν να συνεισφέρουν τα μέγιστα στο πρώτο λεπτό που θα εκδηλωνόταν η φωτιά, μέχρι ότου κινητοποιηθούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις αλλά και τα ενέργεια μέσα. Τώρα, κάηκαν δύο σταυλικές εγκαταστάσεις. Η μία, να φανταστείτε ότι ακόμα καπνίζει. Πριν από λίγο ήταν εκεί πυροσβεστικό όχημα και έριχνε νερό προκειμένου να σβήσει και τις τελευταίες εστίες που κάπνιζαν. Πριν από λίγο είχαμε μία αναζωπήρωση. Σβήστηκε, θα έλεγα, τη γενέση της. Τρεις πυροσβέστες τραυματίστηκαν, ένας εθελοντής πυροσβέστης του εθελοντικού πυροσβεστικού κλιμακίου Πλωμαρίου από αναπνευστικά, είναι στο νοσοκομείο, ένας άλλος τραυματίστηκε από κάταγμα στο λαιμό γιατί έπεσε ένα πεύκο την ώρα που βρισκόταν εκεί κοντά και τον τραυμάτισε, και ένας άλλος πυροσβέστης από, με δύο κατάγματα στα πόδια. Ο ένας εξ αυτών χειρουργήθηκε. Ευτυχώς δεν είχαμε απώλειες σπίτια. Πλησίασε κάποια στιγμή η φωτιά χτες το βράδυ στην αυλή ενός σπιτιού δύο φορές. Έγκυψε κυριολεκτικά την αυλή, αλλά όλες οι δυνάμεις έπεσαν εκεί και τελικά μπόρεσαν και γλίτωσαν το σπίτι. Σήμερα ένα αέρια μέσα δεν πέταξαν από το πρωί. Έτσι,
2: ήταν
8: λοιπόν,
2: αδυνατόν τελικά. Ναι, ήταν στις επίγειες δυνάμεις. Ναι.
8: Στις επίγειες δυνάμεις, Ευρυδίκη.
2: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και να πάμε τώρα στην Παρό με νέα φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στην περιοχή Άσπρο Χωριό. Λόγω της φωτιάς εστάληκε μήνυμα 112 στους κατοίκους. Πάμε στη Σοφία Ρουφανού να μας δώσει την εικόνα τώρα. Σοφία, καλησπέρα.
9: Καλησπέρα, Ευρυδίκη. Και αυτή τη στιγμή η πυρκαγιά εδώ στο νησί της Πάρου είναι σε εξέλιξη. Παρακολουθούμε τις επιχειρήσεις από τα ενέργεια μέσα για την κατάσβεση της φωτιάς. Επιχειρούν μέσα σε πυκνούς καπνούς και μια αποπνικτική ατμόσφαιρα με στάχτη. Και οι πυροσβέστες, οι επίγειες δυνάμεις και οι εθελοντές που βρίσκονται διασκορπισμένοι μέσα στην χαμηλή αυτή βλάστηση όπου έχει παραδοθεί στις φλόγες. Μέσα σε αυτή την έκταση υπάρχουν και διάσπαρτες οικίες, τις οποίες προσπαθούν να σώσουν οι πυροσβέστες και οι εθελοντές. Συνεχώς από τον αέρα ξεσπούν νέα μέτωπα και γίνονται αναζωπηρώσεις. Παρ' όλα αυτά, μέχρι στιγμής προσπαθούν να την ελέγξουν τη φωτιά, να την κατευθύνουν ουσιαστικά για να μην κινείται δίπλα ακριβώς από σπίτια. Νωρίτερα είχαμε και δύο μηνύματα 112 για τους κατοίκους από το Άσπρο Χωριό να μετακινηθούν, αλλά και από την περιοχή από το Καμάρι, από το Άσπρο Χωριό να μετακινηθούν προς το Δυρειό, ενώ από το Καμάρι προς την Αλική. Είναι μια πραγματικά δεύτερη, ουσιαστικά είναι μια δεύτερη φωτιά που ξέσπασε μετά τη μεγάλη της στις 28 Ιουλίου στο νησί. Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια. Εκεί που είχαμε εφησυχαστεί και το μεσημέρι έφυγαν αρκετές δυνάμεις της πυροσβεστικής για να μεταβούν στο Ρέθυμνο και να επιχειρήσουν, ξέσπασε αυτή η νέα αναζωπήρωση, όπου αυτή τη στιγμή παραμένει σε εξέλιξη. Προσπαθούν να την οριοθετήσουν ή τουλάχιστον να τη διαχειριστούν μέχρι να πέσει το φως της ημέρας, καθώς σε λίγη ώρα θα σταματήσουν και οι ρήψεις από τα ενέργεια μέσα. Είδαμε και προχθές το πρώτο φωτιά που είχε ξεσπάσει, ότι μέσα στη νύχτα, μόλις σταμάτησαν τα ενέργεια, δυστυχώς οι φωτιά πήραν εξέλιγκτες διαστάσεις.
2: Σοφία μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, να πάμε στον καλό συνάδελφο, τον Γιώργο τον Κοβό, που βρίσκεται στην πολιτική προστασία, να μας δώσει τα νεότερα. Και είχαμε και προβλήματα στην ακτοπλοεία με ένα πλοίο που δεν κατάφερε να πιάσει λιμάνι, όπως ενημερώνομαι. Γιώργο, καλησπέρα.
10: Καλησπέρα, Βιβίκη. Έχουμε δύο επιπλέον πυρκαγιές που κρίνονται ως σημαντικές, ως πιο σοβαρές πυρκαγιές, που αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη. Η μία είναι στην Άνδρο και η άλλη είναι στο νησί της Καλύμνου. Συγκεκριμένα στην Άνδρο ξεκίνησε η πυρκαγιά περίπου στις 2.30 το μεσημέρι. Αμέσως κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται εκεί 5 οχήματα με 12 πυροσβέστες και ένα ελικόπτερο. Ενώ γύρω στις 2.30 το μεσημέρι δόθηκε μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση όσο βρίσκονται στην περιοχή της Παλαιόπολης της Άνδρο.
2: Παλαιόπολη,
10: ναι, ναι, είναι ουσιαστικά στο κέντρο του νησιού. Τους προέτρεπε λοιπόν το μήνυμα να κινηθούν με κατεύθυνση προς τον Πατσί. Σημειώνουμε ότι η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ ψηλό κίνδυνο δήλωση πυρκαγιάς, είναι κατηγορία 4, ενώ οι άνεμοι είναι περίπου στα 7 μποφόρ. Ίδια κατάσταση περίπου και στην Κάλυμνο. Γύρω στις 3:20 ξεκίνησε η πυρκαγιά. 15 πυροσβέστες και μια ομάδα της 11ης ΑΜΟΔΕ Ρόδου έχει μεταβεί στο νησί με ελικόπτερο του πυροσβεστικού σώματος και 3 επιπλέον οχήματα. Ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί ακόμη 2 ελικόπτερα. Επίσης έχει προγραμματιστεί ευνηδίκη να μεταβούν αυτοπλοϊκώς από ΚΟ 4 πυροσβέστες με 2 επιπλέον οχήματα. Στις 5 περίπου, 5 παρα 3 λεπτά εκδόθηκε ενημερωτικό μήνυμα για την ενημέρωση όσο βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς, ούτως ώστε να είναι σε ετοιμότητα. Τώρα όσον αφορά στους ανέμους που επικρατούν στα νησιά, να σου πω ότι είναι χαρακτηριστικό ότι πλοίο που ξεκίνησε από την Ραφίνα με προορισμό Άνδρο Τίνο Μύκονο, στην Άνδρο δεν κατάφερε να πιάσει λιμάνι, στην Τίνο επίσης δεν κατάφερε να πιάσει λιμάνι και με τους 317 επιβάτες που είχε πάνω του επέστρεψε τελικά στο Λαύριο και περιμένουν να δουν πότε θα μπορέσει να ξαναξεκινήσει.
2: Μάλιστα. Γιώργο, σε ευχαριστούμε για την άμεση ενημέρωση. Τώρα και στην πολιτική επικαιρότητα όμως να πούμε το θέμα των πυρκαγιών. Μονοπολίτη δημόσια συζήτηση με μια αναφορά στους πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στην μάχη με τις φλόγες άνοιξε την συνεδρίαση ο Κυριάκος Μητσοτάκης του Υπουργικού Συμβουλίου, συνδέοντας τη θυσία τους με την ανάγκη διαρκούς ενίσχυσης της πολιτικής προστασίας απέναντι στις ολοένα και πιο ακραίες συνέπειες της κλιματικής κρίσης.
11: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Θα ήθελα, ξεκινώντας, να εκφράσω εκ μέρους όλου του Υπουργικού Συμβουλίου την βαθιά μας θλίψη για την απώλεια των δύο πυροσβεστών οι οποίοι έπεσαν στις μάχες με τις φλόγες προσπαθώντας να σώσουν τους συμπολίτες τους και τις περιουσίες τους, όπως βέβαια και του πυροσβέστη μας που απεβίωσε στο Γήθιο. Η πολιτεία τους τιμά, στέκεται δίπλα στο πλευρό των οικογενειών τους και δυναμώνει τις δράσεις της, ώστε η χώρα να θωρακίζεται όλο και πιο αποτελεσματικά απέναντι στην κλιματική κρίση.
2: Ο Πρωθυπουργός έκανε και ιδιαίτερη αναφορά στις πρωτοφανείς πυρκαγιές που αντιμετωπίζουν χώρες της Δυτικής Ευρώπης.
11: Όπως βλέπετε, στην Δυτική Ευρώπη αντιμετωπίζουν η Γαλλία και η Ισπανία πρωτοφανείς πυρκαγιές, μέγα πυρκαγιές. Σε εμάς δυστυχώς δεν είναι άγνωστες. Η ελληνική πολιτεία συνέδρα με τις προσπάθειες της Ισπανίας με την αποστολή για 4 μέρες 2 αεροσκαφών Καναντέρ, τα οποία πια έχουν επιστρέψει στην πατρίδα μας. Και θέλω να υπενθυμίσω, επειδή και στην Ευρώπη αυτή την εποχή γίνεται μια μεγάλη συζήτηση σχετικά με τα πυροσβεστικά μέσα τα οποία διαθέτει συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι η Ελλάδα ήταν αυτή η οποία πριν από κάποια χρόνια πρωταγωνίστησε ώστε να υπάρξει μια συνολική ευρωπαϊκή συμφωνία για να ξανατεθεί σε λειτουργία η γραμμή παραγωγής των αεροσκαφών Καναντέρ. Όλο αυτό έγινε με πρωτοβουλία της Ελλάδος και η Ελλάδα θα είναι η πρώτη η οποία θα παραλάβει, καλώς εγώντων, το 2028 το πρώτο καινούργιο και πλήρως αναβαθμισμένο Καναντέρ, για να ακολουθήσουν στη συνέχεια οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.
2: Τέλος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε από όλους τη μέγιστη προσοχή, γιατί, όπως είπε, έχουμε μπροστά μας ένα δύσκολο μήνα με τις φωτιές.
11: Έχουμε ακόμα μπροστά μας δύσκολες μέρες και έναν παραδοσιακά δύσκολο μήνα. Ο μήνας Αύγουστος. Θέλω πραγματικά να ζητήσω από όλους τους συμπολίτες μας τη μέγιστη προσοχή. Δυστυχώς και σήμερα, ακόμα που μιλάμε, έχουμε πολλές ενάρξεις πυρκαγιών από βαριά αμέλεια. Το νομοθετικό πλαίσιο πια είναι πολύ αυστηρό. Συγχαρητήρια και στις υπηρεσίες και της αστυνομίας και του πυροσβεστικού σώματος, διότι κατά κανόνα συλλαμβάνονται αυτοί οι οποίοι προβαίνουν σε αυτές τις ανέθινες πράξεις. Η πολιτεία θα κάνει αυτό το οποίο πρέπει στο μέτρο των δυνατοτήτων της, όμως ζητούμε και τη συνδρομή όλων των πολιτών, έτσι ώστε να περιορίσουμε όσο το δυνατόν τις αρνητικές συνέπειες από τις πυρκαγιές του φετινού καλοκαιριού.
2: Τραγικά λάθη και λήψη στον τομέα της πυρόσβεσης καταλογίζουν στην κυβέρνηση με αφορμή τον τραγικό χαμό των πυροσβεστών, τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Πάμε στην πολιτική μας συντάκτρια, την Ευγενία Λούζου. Ευγενία, καλησπέρα.
12: Καλησπέρα, Ευρυδίκη. Να πούμε καταρχάς ότι από το ΠΑΣΟΚ τονίζουν ότι η πολιτική προστασία δεν αξιολογείται από το ύψος των δαπανών ή της κινητοποίησης την ώρα της φωτιάς. Αξιολογείται από το αν περιορίζονται έγκαιρα τα μέτωπα, αν προστατεύονται οι οικισμοί, αν δήμοι και περιφέρειες έχουν σχέδιο και αν οι εθελοντές πυροσβέστες είναι ασφαλισμένοι. Και βεβαίως αν οι άνδρες και γυναίκες που επιχειρούν στο πεδίο έχουν τη μέγιστη δυνατή προστασία, καθώς η αυταπάρνησή τους χρησιμοποιείται από την κυβέρνηση για να καλύψει τα κενά του συστήματος.
2: Τώρα, στον άδικο χαμό των τριών συνανθρώπων μας πυροσβεστών αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Τον ακούμε.
13: Στην προσπάθειά τους να προστατεύσουν ζωές και φυσικό πλούτο, έχασαν τη ζωή τους. Απευθύνομαι στις οικογένειές τους και στο πυροσβεστικό σώμα και εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια.
2: Ευγενία, λόγω σε σένα, γιατί είχαμε και τον κύριο Βελόπουλο που έκανε λόγο.
12: Βεβαίως. Ο οποίος έκανε λόγο για τραγικά λάθη, για υποστελέχωση και για τις ελλείψεις αυτής της κυβέρνησης στον τομέα της πυρόσβεσης. Η πυρόσβεση, είπε ο κύριος Βελόπουλος, είναι λάθος όρος. Η πρόληψη είναι όρος για να μην υπάρχουν απώλειες ανθρώπων.
2: Στο θέμα να πω, αναφέρθηκε και ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Μελίδης, να τους ακούσουμε.
14: Οι ευθύνες όμως των κυβερνώντων είναι πριν την τραγωδία. Στον σωστό σχεδιασμό, στην πρόληψη, στην εκπαίδευση, στα κατάλληλα μέσα και στην επαρκή στελέχωση των πυροσβεστών. Εκεί κρίνεται η κυβέρνηση, όχι στο εμπόριο ευαισθησίας.
15: Η πρόληψη είναι ο όρος για να μην υπάρχει η πυρόσβεση και η απώλεια χρημάτων και ανθρωπίνων ζώων, το χειρότερο.
2: Λοιπόν, Ευγενία, να δούμε και τις αντιδράσεις των άλλων κομμάτων.
12: Ως Ευρυδίκη, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος σχολιάζει πως αντί ο κ. Μητσοτάκης να απολογηθεί για τις τεράστιες ελλείψεις στο πυροσβεστικό προσωπικό και μέσα πυρόσβεσης και για την απουσία ουσιαστικών μέτρων πρόληψης, έπαιξε και πάλι την κασέτα της κλιματικής κρίσης και της ατομικής ευθύνης. κατακρύβριστα λόγια αναφέρουν από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος περί τιμής στους πυροσβέστες που χάθηκαν δεν αρκούν διότι τους αντιμετωπίζει η κυβέρνηση ως αναλώσιμους.
2: Να ακούσουμε τους κυρίους Νατσιό και την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου.
16: Πριν από 2 χρόνια αποκαλούσε τους εποχικούς πυροσβέστες εισβολής επειδή διαμαρτυρήθηκαν για την απόλυσή τους. Οι ανακοινώσεις σας μιλάνε για την κυβέρνηση, λοιπόν περισσεύουν.
17: Δεν είναι ζητήματα κλιματικής κρίσης, είναι ζητήματα ελλημάτων και ελλείμματα στην πολιτική προστασία, στα θέματα του εξοπλισμού.
2: Ακραίες καιρικές συνθήκες λοιπόν και σήμερα και κυρίως στην Νότια Κρήτη. Μιλάμε για 8 με 9 αποφόροι. Πέσανε μόνο 125 χιλιόμετρων την ώρα στο Ρέθυμνο. Πάμε όμως στην κυρία Νικολέτα Διακοπούλη, την μετεωρολόγο μας, που έχει βέβαια καλύτερη εικόνα. Να δούμε τι ακριβώς περιμένουμε μέχρι, μας λέγατε και τις προηγούμενες μέρες, κυρία Διακοπούλου, μέχρι και το Σάββατο.
18: Ναι, έτσι είναι τα στοιχεία. Αυτό είναι το χρονικό παράθυρο και ο ορίζοντας ελπίδας είναι ουσιαστικά για εξασθένιση από το Σάββατο το μεσημέρι και μετά. Όμως μέχρι τότε θα υπάρξουν κάποιες διαφοροποιήσεις. Θέλατε να τα δούμε μαζί και να πούμε το εξής. Καταρχάς, αυτό που βιώνει η Κρήτη είναι πραγματικά σαν δυστοπία, διότι εκεί οι συνθήκες είναι σχεδόν εξωπραγματικές ανεμολογικά. Για ξηρά καταγράφουμε 126 χιλιόμετρα την ώρα και κάπου είδα ότι υπήρχε μια μαρτυρία ότι αυτό θύμιζε τυφώνα. Μα πραγματικά τέτοιες ταχύτητες συναντάμε σε επικίνδυνα φαινόμενα μεγάλης κλίμακας πάνω από 120 χιλιόμετρα την ώρα και όμως καταγράφηκαν στο νησί της Κρήτης και εκεί ιδιαίτερα στα νότια του Ρεθύμνου.
2: Πώς εξηγείτε εσείς, κυρία Ζιακοπούλου, αυτό το τυφώνα φωτιών, επιτρέψτε μου τον ώρα.
18: Ναι, θα έλεγα το εξής. Είναι η περιοχή επιρρεπεί σε τέτοιες καταστάσεις, αλλά κάποιες
2: είναι
18: φορές
2: και η γεωγραφία της περιοχής.
18: Ναι, διότι όταν ο βοριάς φτάνει στα βόρεια του νησιού, ούτως ή άλλως στη Ελώδης, δηλαδή μετά στα 8 και 9 μποφόρ, όταν εξαναγκάζεται ουσιαστικά μηχανικά να κατέβει το ανάγλυφο και να κατέβει τους ορεινούς όγκους και να φτάσει στη Νότια Κρήτη, εκεί πραγματικά επειδή καναλίζεται και επειδή συμπιέζεται, γίνεται εξαιρετικά ταχύς, θερμός και ξηρός και όπως άκουσα και στο ρεπορτάζ, αλλοπρόσαλλος, δηλαδή αλληλεπιδρά με τις χαράδρες και αλλάζει και συνεχώς διεύθυνση. Ήταν τόσο δυνατές οι εικόνες του ρεπορτάζ και του Earth News που πραγματικά δείχναν τις πολύ δυσμενείς συνθήκες που είχαμε στην Κρήτη και που έχουμε. Αν και υπάρχει αυτό που σας είπα, μια διαφοροποίηση με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, ίσως εξασθενήσουμε κατά ένα μποφόρ κατά τη διάρκεια της νύχτας και αύριο. Θα μου πείτε, είναι σημαντικό.
2: Αυτό.
18: Είναι σημαντικό ακόμα και αυτό. Ίσως εάν παίξει ρόλο στο να βοηθήσουν τα εναέρια μέσα. Αυτό θα το αποφασίζουν βέβαια επιχειρησιακά.
2: Αν έστω και ότι αυτή η πτώση του 1 με 2 μποφόρ δώσει τη δυνατότητα στα εναέρια μέσα να επιχειρήσουν και να μην κρίνεται η έκβαση της κατάστασης μόνο από τις επίγειες δυνάμεις.
18: Βέβαια, αυτό θα είναι σωτήρια και κομβική σημασία, διότι ούτως ή άλλως και η αυριανή μέρα συνολικά για τη χώρα παραμένει η μέρα θύελλα στο Αιγαίο με 8 και 9 μποφόρ.
2: Κατηγορία 4 ο κίνδυνος.
18: Βέβαια, και κατηγορία 4 πολύ ψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Πια θα έλεγα είναι και χειρότερος ο χάρτης ο αυριανός από το σημερινό.
2: Δηλαδή,
18: έχουμε πορτοκαλί σε όλη σχεδόν την Πελοπόννησο, σε όλη τη στερεά Ελλάδα και πάνω στον Εύρο, σε όλο το Αιγαίο, στην Αττική, στην Κρήτη φυσικά. Μιλάμε για πολύ μεγάλο μέρος της χώρας και βλέπουμε και από σήμερα πώς μας ενοχλεί και μας δυσχεραίνει και η διασπορά των δυνάμεων όταν έχουμε και πολλαπλά μέτωπα.
2: Βεβαίως. Στις περιοχές που μας είπατε ότι θα έχουμε υψηλό κίνδυνο στο χρώμα πορτοκαλί, θα έχουμε και εκεί υψηλής έντασης ανέμους.
18: Ναι, θα συνδυάζονται και σε κάποιες περιοχές και υψηλές θερμοκρασίες, κυρίως βέβαια αυτά στη Δυτική Ελλάδα, εδώ σε εμάς είναι λίγο καλύτερα θερμοκρασιακά τα πράγματα, αλλά με 8 και 9 μποφόρ και λίγο χαμηλότερη θερμοκρασία να έχουμε δεν παίζει και πολύ ρόλο, διότι πραγματικά η άνεμη ευθύνη είναι σαρωτική. Άρα περιμένουμε μέχρι και το μεσημέρι του Σαββάτου, δείχνουμε ατομική ευθύνη, να μην ξεκινούν τουλάχιστον φωτιές από αμέλεια. Είναι κρίμα, θυσιάζεται κόσμος για εμάς, οι πυροσβέστες μας πραγματικά μέσα στη μάχη με τις φλόγες. Οπότε τουλάχιστον εμείς να προσέχουμε στο έπακρο να περάσει αυτή η πολύ επικίνδυνη περίοδος.
2: Λοιπόν, εμείς θα σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την εικόνα που μας δώσατε και τι θα περιμένουμε αύριο. Το ίδιο ακριβώς επισήμανε και ο κ. Βασίλης Βαρθακογιάννης, ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Πυροσβεστικού Σώματος για αύριο, πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε.
3: Βρισκόμαστε στην καρδιά της αντιπυρικής περίοδου. Οι θυελλώδεις άνεμοι που επικρατούν σε κάθε περίπτωση ευνοούν την επέκταση των πυρκαγιών. Για αύριο προβλέπεται στις περισσότερες περιοχές της χώρας πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένονται ακόμη δυσκολότερες συνθήκες. Κάθε πυρκαγιά που ξεκινά εξελίσσεται πολύ γρήγορα, παίρνει μεγάλες διαστάσεις και είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί. Απευθύνουμε ισχυρή σύσταση για την αποφυγή ενεργειών που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πυρκαγιά.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Συνεχίζεται η άνοδος των τιμών του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Οι υψηλές διατηρούνται ακόμα οι τιμές στην εγχώρια αγορά. Το Σαββατοκύριακο, που θα ενσωματωθεί έκπτωση των 10 λεπτών στο ντιζέλ, αναμένεται να διαμορφωθεί κάτω η τιμή από τα 2 ευρώ. Πάμε όμως στην Πηνελόπη Μητρούλη, που έχει σαφέστερη και καλύτερη και πληρέστερη εικόνα. Πηνελόπη, καλησπέρα.
19: Καλησπέρα, Ευρυδίκη, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Να ξεκινήσουμε όπως πάντα με τις διεθνείς τιμές. Mm-hmm. Το Brent αυτή την ώρα είναι στα 89,2 δολάρια το βαρέλι, με πτώση 1,68%. Νωρίτερα, πριν από περίπου μισή ώρα, ήταν στα 90 δολάρια. Ενώ το αργό της Αμερικής είναι στα 83,6, με πτώση 0,96%. Υπάρχει μια αστάθεια στις αγορές. Μια αστάθεια η οποία αντικρίζεται και στο φυσικό αέριο, το οποίο σήμερα επίσης είχε πτώση 58,26 ευρώ ανά μεγαβατόρα, με πτώση 3,8%. Όλα αυτά βεβαίως, η αστάθεια αυτή μεταφέρεται, όπως έχουμε πει, στην εγχώρια αγορά. Το ντίζελ κίνησης πωλείται σε όλους τους νομούς της χώρας πάνω από 2 ευρώ. Η μέση τιμή του είναι στο 2,054 και είναι πάνω από την αμόλυβδη, η οποία πωλείται στο 2,022. Όπως είπες και εσύ όμως, αναμένουμε ότι από το Σαββατοκύριακο, όταν θα ενσωματωθεί και η επιδότηση που προσφέρει η κυβέρνηση, και είναι 10 λεπτά το λίτρο για τον ντίζελ κίνησης, θα υπάρχει μια σταθεροποίηση των τιμών, αν και όλα εξαρτώνται από το τι θα συμβεί στις διεθνείς αγορές. Δηλαδή, αν δούμε να ανεβαίνουν κι άλλο οι τιμές του πετρελαίου διεθνώς, ενδεχομένως να απορροφηθεί πάρα πολύ γρήγορα και αυτή η επιδότηση, όπως συνέβη και με την έκπτωση που προσφέρουν τα δηληστήρια, που είναι 5 ευρώ το λίτρο, 5 λεπτά το λίτρο για το ντίζελ και 10 λεπτά το λίτρο για την βενζίνη. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ρεύμα, να πούμε...
2: Πριν το ρεύμα, απλά να υπενθυμίσω, αν θυμάσαι και εσύ, πριν ξεκινήσει η επιχείρηση στο Ιράν, μιλάγαμε για 70 ευρώ, έτσι δεν είναι, και όχι,
19: ναι,
2: 90 και 100.
19: 70, ναι, και πολύ λιγότερα, δηλαδή 70, 68, 65, ναι, ακριβώς. Ναι, ναι.
2: Και μιλούσαν και για 50 κάποιοι τότε, για, ναι, να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε.
19: Ναι. Οι προοπτικές τότε ήταν να πάει χαμηλότερα η τιμή του πετρελαίου.
2: Ωραία,
19: βέβαια, μέσα στη διάρκεια αυτών των 4 μηνών που διαρκεί η κρίση, είδαμε την τιμή του Brent να φτάνει και στα 120 δολάρια το βαρέλι. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τα 90 είναι ένα αποδεκτό επίπεδο. Είναι ένα επίπεδο το οποίο οδηγεί τις τιμές προς τα πάνω. Και ακόμα περισσότερο σε ό,τι αφορά τον ντίζελ, νομίζω το είπαμε και χθες, το γεγονός ότι έχουν πληγεί πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Ρωσίας έχει σαν αποτέλεσμα να έχει περιορίσει τις εξαγωγές της ντίζελ και έτσι να υπάρχει έλλειψη στην ευρωπαϊκή αγορά. Γι' αυτό και ανεβαίνουν οι τιμές, γι' αυτό και είναι υψηλές οι τιμές του ντίζελ. Τώρα, να πάω στο ρεύμα, να πω ότι οι αέριδες των τελευταίων ημερών έχουν συγκρατήσει σχετικά τις τιμές, γιατί είναι αυξημένη η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό μείγμα. Έτσι, η μέση τιμή του Ιουλίου διαμορφώνεται στα 109,95, σχεδόν 110 ευρώ ανά μεγαβατόρα, έναντι 93 ευρώ ανά μεγαβατόρα τον Ιούνιο, αν και είχαμε δει ότι πήγε και πολύ υψηλότερα τις προηγούμενες ημέρες. Έτσι, αναμένουμε επίσης το Σάββατο, που είναι πρώτη ο μήνας, να ανακοινωθεί και από τις εταιρείες προμήθειας το νέο τιμολόγιο του Αυγούστου. Κάποιοι μιλούν για αύξηση, κάποιοι άλλοι πάλι λένε ότι οι εταιρείες προμήθειας θα συγκρατήσουν την τιμή, ακριβώς για να μην επιδράσουν στον πληθωρισμό.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πενελόπη. Τώρα, να πάμε στο Ιράν. Ένα ισχυρό κύμα αεροπορικών επιδρομών εναντίον του ολοκλήρωσαν σήμερα τα ξημερώματα Ροελλάδους οι δυνάμεις της κεντρικής διοίκησης των ΗΠΑ κατά του Ιράν, ως απάντηση στις απόπειρες πυραυλικών επιθέσεων κατά Αμερικανικών δυνάμεων στην Μέση Ανατολή, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΜΤΚΟΝ. Και ο Δημήτρης Παναγιώτης είναι εδώ κοντά μου στο στούντιο. Καλησπέρα, Δημήτρη. Και έχουμε και την Αίγυπτο να καταγράφει στρατιωτικό πλήγμα πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν.
20: Χτες έγινε αυτό στην Αίγυπτο. Να πούμε τώρα ότι Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση τη σχετική της Αμερικανικής Κεντρικής Στρατιωτικής Διοίκησης, αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν δεκάδες στόχους των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν, μεταξύ των οποίων κέντρα στρατιωτικής διοίκησης, εγκαταστάσεις πυράβλων και μη επανδρομένα ορεοσκαφών, παράκτιες εγκαταστάσεις επιτήρησης και άμυνας, καθώς και ναυτικές υποδομές. Η CENTCOM τόνισε ότι στόχος των επιχειρήσεων είναι η περαιτέρω μείωση των απειλών, που σύμφωνα με την Αμερική προέρχονται από το Ιράν και τις συμμαχικές του οργανώσεις κατά των Αμερικανικών δυνάμεων, της εμπορικής ναυσιπλοείας και των χωρών του Περσικού κόλπου. Σύμφωνα με την Αμερικανική διοίκηση, οι δυνάμεις των φρουρών της Επανάστασης εκτόξευσαν πολλαπλούς βαλιστικούς πυράβλους από το Ιράν σε μια απόπειρα ευνηδιαστικής επίθεσης κατά Αμερικανικών δυνάμεων που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή. Να κλείσω, Ευρυδίκη, λέγοντας ότι περισσότεροι από 50.000 Αμερικανοί στρατιωτικοί βρίσκονται αυτή τη στιγμή ανεπτυγμένοι στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με την ανακοίνωση, με τις Αμερικανικές δυνάμεις να παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα.
2: Θα τα πούμε σε λίγο. Σε ευχαριστώ προς το παρόν, γιατί έχουμε και άλλες ειδήσεις από την διεθνή επικαιρότητα. Επιστροφή και πάλι στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα και τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Ο Πρωθυπουργός, εκεί εκτός από τις αναφορές του στις πυρκαγιές, έδειξε αρκετά ακόμα σημαντικά ζητήματα, από το Κυπριακό και τις εξελίξεις μετά την επίσκεψη Γκουτέρες στο νησί μέχρι και την οδική ασφάλεια. Ο Νότης Ανανιάδης έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τώρα λεπτομέρειες. Καλησπέρα, Νότη.
21: Καλησπέρα, Ευρυδίκη. Αν ξεκινήσουμε από το Κυπριακό, αν θέλεις, η αναφορά του Πρωθυπουργού στο γεγονός ότι μετά από 13 χρόνια ο Αντώνιος Γκουτέρες, Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, επιστρέφει στην Κύπρο, σηματοδοτεί προφανώς και μια κινητικότητα, πόσο μάλλον που υπό την γίδα του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, σχεδιάζεται η πραγματοποίηση μιας πενταμερούς διάσκεψης για το Κυπριακό. Πενταμερής είναι η Κυπριακή Δημοκρατία, η Τουρκοκυπριακή Διοίκηση, η Υπουργή Εξωτερικών των δύο από τις τρεις εγγυήτριες δυνάμεις της Ελλάδος και της Τουρκίας, αλλά και του Υπουργού Εξωτερικών της τρίτης εγγυήτριας δυνάμεις. Θυμίζω ότι αυτό το απερχιωμένο και ξεπερασμένο σύστημα κρατάει ήδη από τις συμφωνίες της Ζυρίχης. Το ενδιαφέρον στην όλη υπόθεση, Ευρυδίκη, είναι ότι στο τέλος του έτους λύγει η θητεία του κ. Γκουτέρες, τη θέση του Γενικού Γραμματέα ΟΗΕ, δεν αναμένεται να ανανεωθεί. Και εδώ υπάρχουν δύο προσεγγίσεις. Μία ότι θα ήθελε για την ιστεροφημία του να μείνει.
2: Κάτι θετικό,
21: Κάτι θετικό. Μπορεί να υπάρξει. Απ' την άλλη, ίσως δεν θα ήθελε και ένα ναυάγιο. Κανείς δεν έχει ξεχάσει το κράτο Μοντανάκη παλιότερα το σχέδιο Ανάν. Σε κάθε περίπτωση, 52 χρόνια μετά την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο, η όλη υπόθεση, η πολιτική λύση του προβλήματος μένει μετέωρη. Από εκεί και έπειτα, ερχόμενοι στα απολύτως εσωτερικά ζητήματα καθημερινότητας που κυριάρχησαν στην ατζέντα του Υπουργικού, δεν θα αναφερθώ στη διαχείριση του νερού, διότι ενημερώθηκα ότι θα έχουμε ξεχωριστό ρεπορτάζ.
2: Αμέσως μετά, όμως,
21: ναι. Υπάρχει ένα στίχημα διαρκείας σε επιδικρατείας η χώρα μας θερμινή χαμένη ζωή στον άσφαλτο, είπε χαρακτηριστικά σήμερα, μιλώντας στο Υπουργικό Συμβούλιο εισαγωγικά ο Κυριακός Μητσοτάκης. Πρόκειται για παρεμβάσεις που πλέον αποδίδουν, υποστήριξε ο Πρωθυπουργός, και μέσα στο καλοκαίρι μας ενημέρωσε και με κοθερήμερες και τους υπουργούς του φυσικά, όταν κλιμακωθεί η καμπάνια «Θα ζήσω». Ένας κύκλος στοχευμένης ενημέρωσης οδηγών σε συνεργασία με τον κλάδο ενοικίας οχημάτων, το μήνυμα είναι ένα, Ευρωδίκη. Να απολαμβάνουμε τις διακοπές μας, αλλά να επιστρέφουμε και ασφαλείς. Ένα άλλο θέμα, σημαντικό βεβαίως, είναι η ολοκλήρωση 117 έργων. Την 31 Αυγούστου ολοκληρώνει το Ταμείο Ανάκαμψης. 117 έργα και ορόσημα, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, στα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου βρίσκονται εξέλιξη. Όλα, όπως είπε χαρακτηριστικά, θα ολοκληρωθούν, όπως έχει προγραμματιστεί, μέσα στο μήνα και στον επόμενο μήνα. Και επίσης υπήρξε μια ξεχωριστή αναφορά για σύσταση τη σύσταση Διευθυντικής Επιτροπής για την Πυρηνική Ενέργεια. Πρόσεχε όμως εδώ να μην υπάρχει παραμηνία. Δεν αναφέρθηκε ο κ. Μητσοτάκης στην τυχόν κατασκευή ή μη πυρηνικών σταθμών. Απλώς ανοίγει η κουβέντα, είναι μια προσπάθεια έγκαιρης επιστημονικής διερεύνησης και χάραξης ενός, όπως το χαρακτήρισε, οριοθετημένου πλαισίου, ούτως ώστε η χώρα να μην μείνει ουραγός.
2: Έχει αναφερθεί και στο παρελθόν, στο σύντομο παρελθόν, ο Πρωθυπουργός αυτό.
21: Βεβαίως.
2: Ναι.
21: Αν θέλεις, οι ιδιοληψίες των 30 και 40 ετών που κυριάρχησαν το πολιτικό σκηνικό, όχι στην πυρηνική ενέργεια, όχι, ευχαριστώ, έχουν ξεπεραστεί. Οι φόβοι πάντοτε υπάρχουν, η αγωνία για την ασφάλεια πάντα υπάρχει, αλλά και η τεχνολογική πρόοδος είναι αλματώδης. Δεν μπορούμε να μην βλέπουμε την πραγματικότητα, δεν μπορούμε να μην αναγνωρίζουμε ότι η εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα πρέπει να φτάσει, φτάνει, ορατό είναι, σε ένα τέλος. Υπάρχουν εναλλακτικές πηγές, η ΑΠΕ, υπάρχει όμως και η πυρηνική ενέργεια, η οποία πρέπει να εξεταστεί. Αυτή είναι η φιλοσοφία της πρότασης, θα έλεγα, του Πρωθυπουργού Ευρυδίκη.
2: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δομική μεταρρύθμιση χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός το νομοσχέδιο για το νερό, η συζήτηση του οποίου συνεχίζεται στη Βουλή εξαιτίας και των πολλών ομιλητών. Η διασφάλιση της επάρκειας και της ποιότητας του νερού στα νέα δεδομένα της κλιματικής κρίσης είναι τα βασικά σημεία της νέας φιλοσοφίας. Στη διαχείριση των υδάτων, πάμε στον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη Ανδρέα Μαραθιά για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Ανδρέα.
1: Καλησπέρα, Εμπριβίχη, καλησπέρα και στα ακροατές μας. Σε υψηλούς τόνους συνεχίζεται μέχρι αυτή την ώρα η συζήτηση στην Ολομέλεια επί του νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με την επέκταση αρμοδιοτήτων της εταιρείας συμβρέψεως και αποκετεύσεως πρωτευούσης και της εταιρείας σύμβρευσης και αποκέτευσης Θεσσαλονίκης. Η ονομαστική της πορεία επί της αρχής και επί των επίμαχων άθλων του νομοσχεδίου που ζήτησε το ΠΑΣΟΚ θα διεξαχθεί αύριο στις 10 το πρωί, καθώς στον κατάλογο των ομιλητών έχουν εγγραφεί 57 βουλευτές και η συζήτηση αναμένεται να ολοκληρωθεί μετά τα μεσάνυχτα. Το νομοσχέδιο υπερψηφίζει μόνο η Νέα Δημοκρατία και καταψηφίζει σύσσωμη αντιπολίτευση, η οποία θεωρεί ότι προμολογούνται μέσα από τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου η ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης του νερού. Νωρίτερα, μάλιστα, η Ολομέλεια απέριψε την ένσταση αντισυνταγματικότητας που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ και στήριξε σύσσωμη αντιπολίτευση, σύμφωνα με την οποία το νομοσχέδιο αντίκειται στο άρθρο 102 του Συντάγματος, το οποίο κατοχυρώνει τη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και αναγνωρίζει ως τοπικές υποχρεώσεις εκείνες που συνδέονται με την εξυπηρέτηση των αναγκών της τοπικής κοινωνίας. Κανένα ζήτημα αντισυνταγματικότητας δεν τίθεται στο νομοσχεδίο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που συζητείται σήμερα στην Ολομέλεια, τόνισε ο αρμόδιος Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, απαντώντας στη σχετική ένσταση του ΠΑΣΟΚ. Και όπως είπε ο ίδιος, η συνταγματικότητα του νομοσχεδίου προκύπτει και από την ομολογία του ΣΤΕ, του Συμβουλίου της Επικρατείας, και με βάση την αναλυτική έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής. Με αφορμή, μάλιστα, την αίσθηση, το γεγονός ότι η ένσταση κατατέθηκε από το ΠΑΣΟΚ, άσκησε ευρυμία κριτική στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι το ΠΑΣΟΚ κάποτε αυτοπροσδιοριζόταν ως κίνημα αλλαγής και προοδευτισμού. Έχει εξελιχθεί σε ένα κόμμα πιστοπρόμησης, στασιμότητας, αδράνειας και άρνησης σε όλα. Λίγες, μάλιστα, μέρες πριν δηλώσετε παρόν στη συνταγματική αναθεώρηση, αλλά ουσιαστικά επιλέξατε το απόν από τις εξελίξεις και τις προκλήσεις του αύριο, είπε χαρακτηριστικά. Θα σημειώσουμε ότι στην Ολομέλεια μίλησαν ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, λέγοντας ότι αν πρόκειται να βάλουμε ένα τίτλο στο σημερινό νομοσχέδιο θα ήταν πολίτη όπως είναι επιπλωμένο με χιλιάδες αναμνήσεις φορτωμένο, επικαλούμενο στο γνωστό λαϊκό άσμα. Και από την πλευρά του ο Δημήτρης Ιννατιός, ο πρόεδρος της Νίκης, υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση ξεπουλά τα πάντα, είστε ανίκανοι να προστατεύσετε την περιουσία της Ελλάδος και το ίδιο ισχύει και για το νερό που το χαρίζεται στα ιδιωτικά συμφέροντα που μπήκαν ως μέτοχοι στην ΕΙΒΑΠ.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα Μαραθιά. Να ακούσουμε εμείς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, ο οποίος απάντησε και στις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για τις συγχωνεύσεις δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυσης από ΕΙΔΑΠ και ΕΙΑΦ.
4: Προχωράμε μπροστά, αλλάζουμε ριζικά το μοντέλο διαχείρισης του νερού, όπως επιβάλλει και η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο ΟΗΕ και όπως επιβάλλει η κοινή λογική. Όσοι υπερασπίζεστε το κατακαιρματισμένο μοντέλο των 735 οργανισμών, πρέπει να απαντήσετε στους δημότες της Ιθονίας και της Βόλβης που έχει μπει εισαγγελέας για την ποιότητα του νερού. Για τις περιοχές αυτές, οι βόθροι συνδέθηκαν με τα δίκτυα ίδρευσης. Πίνουν νερό που έχει κολοβακτηρίδια. Θα κάνουμε κάτι γι' αυτό.
2: Για την ίδρευση μίλησε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο.
22: Ταυτόχρονα θέλω να το ξαναπώ, διασφαλίζεται ο δημόσιος χαρακτήρας του νερού, στέλνοντας και ένα ηχηρό μήνυμα, μια ηχηρή απάντηση απέναντι σε αυτούς οι οποίοι μιλούσαν τάχα για ιδιωτικοποίηση, τάχα για εμπορευματοποίησή του, κατεπολεμώντας επίσης τις διαρροές, την άσκοπη σπατάλη και ενισχύοντας την τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι μια πολύ σημαντική μεταρρύθμιση. Θα έλεγα ότι είναι το πρώτο βήμα μιας πολύ σημαντικής μεταρρύθμισης για το ζήτημα της διαχείρισης του νερού στην πατρίδα μας.
23: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Πάμε τώρα στην κοινή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου και των Κύκλων Πολιτικής του ΠΑΣΟΚ. Στην ατζέντα της συνεδρίασης κυριάρχησε η προετοιμασία του κόμματος και οι θέσεις εν ώψη της ΔΕΦ. Με τον Νίκο Ανδρουλάκη να επιτίθεται στην κυβέρνηση για τη διαχείριση της ακρίβειας, ενώ μένεται η αντιπαράθεση της Χαριλαίου Τρικούπη με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Πάμε πάλι στην Ευγενία Αλούζου να μας δώσει το ρεπορτάζ και γι' αυτό. Ευγενία, καλησπέρα και πάλι.
5: Καλησπέρα και πάλι, Ευρυδίκη. Να πούμε ότι η κόντρα ξεκίνησε ύστερα από μία ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, κάνοντας λόγο για συνολικά χρέη ύψους 1,16 δισεκατομμυρίων ευρώ του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, υποστηρίζοντας ότι τα δύο κόμματα δεν χρωστάνε απλώς, ανήκουν στις τράπεζες, διότι καμία τράπεζα δεν θα προχωρήσει σε κατάσχεση λογαριασμών και στα θαλασσοδάνεια τα οποία έχουν πάρει και που δεν πρόκειται ποτέ να αποπληρωθούν την ώρα που πληστηριάζονται σπίτια πολιτών από τα φαντς. Από την πλευρά του το ΠΑΣΟΚ απάντησε άμεσα με ανακοίνωση, σημειώνοντας χαρακτηριστικά, Ευρυδίκη, πως είναι προφανές ότι το χρηματοδοτούμενο με αδιευκρίνιστους πόρους κόμμα Τσίπρα έχει επιλέξει δημέτωπο αγώνα, προσπαθώντας να διατηρήσει τον κύριο Μητσοτάκη στην Πρωθυπουργία. Τονίζεται ακόμα από τη Χαριλάου Τρικούπη, Ευρυδίκη, στην απάντηση του ΠΑΣΟΚ, πως επιφόφης γεννηματά και Νίκο Ανδρουλάκη ρυθμίστηκαν τα χρέη του κόμματος με την καταβολή μεγάλου μέρους της κρατικής επιχορήγησης, το οποίο παίρνει το κόμμα κάθε χρόνο. Εμείς επιλέξαμε, αναφέρουν από το ΠΑΣΟΚ, να ρυθμίσουμε τις οφειλές παρά να χρωστάμε στους ολιγάρχες. Και καταληκτικά αναφέρουν πως η χώρα έχει ανάγκη έναν συνεπή πρωθυπουργό και όχι μπροστινό συμφερόντων πολιτικό χορηγό του κυρίου Μητσοτάκη.
2: Λοιπόν, Ευγενία, να ακούσουμε το αντίστοιχο απόσπασμα Ανδρουλάκη κατά Αλέξη Τσίπρα και επανερχόμαστε.
6: Το τελευταίο διάστημα βλέπουμε να υπάρχουν και άλλες δυνάμεις που θεωρούν ότι είναι το νέο. Νέο είναι ότι δεν έχει κριθεί. Κρίθηκαν με τα γνωστά αποτελέσματα.
2: Λοιπόν, Ευγενία, να πάμε τώρα στο κόμμα της κυρίας Καριστιανός. Συνεχίζονται εκεί οι αναταράξεις για τις αποχωρήσεις τελεχών και τις χαμηλές δημοσκοπικές επιδόσεις.
5: Δεν διάγει και τις καλύτερες μέρες στο νεότευκτο κόμμα Ευρυδίκη, καθώς δύο μήνες μετά την ίδρυσή του, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού φαίνεται πως αντιμετωπίζει εσωτερική κρίση και σημαντική δημοσκοπική κάμψη. Στο εσωτερικό του κόμματος πλήττεται από αποχωρήσεις τελεχών, με τελευταία και χειρή αυτή του εκπροσώπου τύπου Θανάση Αυγερινού, ο οποίος έκανε λόγο για συμβουλάτορες των διαδρόμων, και παράλληλο σκιώδες γραφείο τύπου που δημιουργήθηκε εν αγνία του και που δεν συνάδει, όπως είπε, με τον συλλογικό σχηματισμό που ευαγγελίζεται έναν εξάρτητο κίνημα πολιτών. Σε κάθε περίπτωση, Ευρυδίκη, οι μαζικές αποχωρήσεις με σοβαρές καταγγελίες για τη λειτουργία του κόμματος δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για δημοσκοπική ανάκαμψη για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, εκτός και αν καλυφθούν με κάποιο πολιτικό λόγο οι ενδογενείς αυτές αδυναμίες του κόμματος.
2: Ευρυδίκη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πάλι στο διεθνή χώρο, δραματική είναι η κατάσταση με τις φωτιές στην Ευρώπη, καθώς Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και Τουρκία τώρα αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλες πυρκαγιές, Δημήτρη Φαναριώτη.
20: Ακριβώς, Ευρυδίκη, να ξεκινήσουμε από την Ισπανία, όπου χιλιάδες κάτοικοι που είχαν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους λόγω των μεγάλων δασικών πυρκαγιών επέστρεψαν στα σπίτια τους. Την ώρα που στη Γαλλία οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τη μάχη με τις φλόγες υπό συνθήκες έντονου καύσωνα. Οι αρχές στην Ισπανία λοιπόν ήραν τις τελευταίες εντολές εκένωσης στην επαρχία Άβυλα και σε δύο ακόμη κοινότητες κοντά στη Μαδρίτη. Για αρκετούς κατοίκους η επιστροφή σήμαινε ανακούφιση, καθώς βρήκαν τα σπίτια τους ανέπαφα. Στη Γαλλία, στην επαρχία Άβυλα και σε δύο ακόμη κοινότητες κοντά στη Μαδρίτη, για αρκετούς κατοίκους η επιστροφή σήμαινε ανακούφιση, καθώς βρήκαν τα σπίτια τους ανέπαφα. Στη Γαλλία τώρα, η περιοχή Ζιρόντ κατέγραψε δεύτερη συνεχόμενη ήρεμη νύχτα.

0: περισσότερα από 1.250 στρέμματα δασικής έκτασης, χωρίς να αναφερθούν θύματα ή ζημιές σε κατοικίες.
1: Άρα αλλάζει η εικόνα που είχαμε χτες, ότι στη Γαλλία πάνε καλύτερα τα πράγματα, ενώ η Ισπανία είχε...
0: Ναι, σβήνει ένα μέτωπο και ξεκινάει ένα άλλο, ναι. Ακριβώς. Ναι. Οι δύο γειτονικές χώρες τώρα, η Ισπανία και η Γαλλία, βιώνουν μια από τις πλέον καταστροφικές περιόδους δασικών πυρκαγιών των τελευταίων δεκαετιών. Οι φωτιές έχουν αποτεφρώσει τεράστιες εκτάσεις γη και έχουν οδηγήσει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους στην εκένωση των κατοικιών τους. Είναι χαρακτηριστικό ευρυδίκαιο ότι στην Ισπανία έχουν γίνει στάχτη περίπου 2 εκατομμύρια στρέμματα και σχεδόν 1 εκατομμύριο στη Γαλλία. Να πάμε στη Βρετανία τώρα, που κλιμακώνεται η επιχείρηση αντιμετώπισης της μεγάλης πυρκαγιάς που μένεται από το απόγευμα της Τετάρτης, χτες δηλαδή, στο Dunwich Heath, στην κομιτεία Suffolk, και έχει θέσει σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής στις Βρετανικές δυνάμεις, καθώς το πύρινο μέτωπο εξελίσσεται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη επιχείρηση. Κατά τη διάρκεια της νύχτας απομακρύνθηκαν προληπτικά εκατοντάδες πολίτες, ενώ εκκαινώθηκαν περίπου 200 τροχόσπιτα από το παραθεριστικό πάρκο Cliff House Holiday Park. Οι αρχές επισημαίνουν ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερα δυναμική κατάσταση, η οποία παρακολουθείται συνεχώς. Στην Πορτογαλία τώρα μένεται μεγάλη πυρκαγιά στο βόρειο τμήμα της χώρας, όπου επιχειρούν περίπου 800 πυροσβέστες για να την αντιμετωπίσουν σε μια περιοχή με χαμηλή βλάστηση. Η βασική δυσκολία σήμερα σχετίζεται με τις συνθήκες ορατότητας Ευρυδίκη, που περιπλέκουν την ενεργοποίηση εναέριων μέσων. Η πυρκαγιά που ξέσπασε την Τρίτη στο Βαλπάσος και ξαπλώθηκε στη συνέχεια στον γειτονικό Δήμο Μιραντέλα, προκάλεσε τον τραυματισμό 5 ανθρώπων, μεταξύ τους 3 πυροσβέστες και ένας χωροφύλακας, ενώ στην άλλη πλευρά των συνόρων μεγάλη πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σήμερα στο Φερμοσέλ, στη δυτική Ισπανία, σε μικρή απόσταση από τη Μεθόριο με την Πορτογαλία. Να κλείσουμε με την Τουρκία, όπου η μάχη με τις φλόγες συνεχίζεται και σήμερα στην Τουρκία, σε τουριστικές περιοχές, στο νότιο τμήμα της χώρας, γύρω από την Ατάλεια και κατά μήκος της Κιανής Ακτής, της αποκαλούμενης τουρκικής ριβιέρας, στα παράλια της Μεσογείου. Να πούμε ότι οι συνθήκες που επικρατούν στην Τουρκία είναι σχεδόν ίδιες με αυτές που επικρατούν στην Ελλάδα. Δηλαδή, πολύ ισχυρή άνεμη και ζέστη. Και σύμφωνα με τον Τούρκο Υπουργό Γεωργίας, αρμόδιο για τα δάση, ομάδες διάσωσης επενέβησαν σε 115 πυρκαγιές από χθες σε όλη τη χώρα, οι οποίες ευνοήθηκαν από τους ισχυρούς ανέμους και 110 από αυτές τέθηκαν υπό πλήρη έλεγχο Ευρυδίκη.
1: Και μάλιστα χθες διάβαζα ότι οι καπνοί από τα μέτωπα της Τουρκίας έφτασαν Λέσβο, Χίο και τις Κυκλάδες και κάποια σε μια στην Κρήτη.
0: Και, ναι, και όχι μόνο αυτό, και ναι. Από τις πυρκαγιές στη Γαλλία και στην Ισπανία έχουν μεταφερθεί στην Ευρώπη. Είναι τραγική κατάσταση, πρωτόγνωρη.
1: Ακριβώς. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες του ανθρωποκτονιών για την εξυχνίαση του εγκλήματος σε βάρος της 38χρονης Elizabeth Jane Ross από τη Σκωτία, στην οποία διαπιστώθηκε ότι ανήκει η σωρός της γυναίκας που είχε βρεθεί από έναν άστεγο σε βαλίτσα σε εγκαταλειμμένο κτίριο στην Οδό Ελπίδων. Τα αποτυπώματά της δεν έβγαζαν αποτελέσματα στην εγχώρια βάση δεδομένων της αστυνομίας, περάστηκαν στη βάση της Ιντερπόλ, μέσω της οποίας ήρθε η απάντηση από τις ΗΠΑ πως πρόκειται για την 38χρονη γυναίκα υπήκο Ηνωμένου Βασιλείου. Πλέον, το τμήμα ανθρωποκτονιών αναζητά απαντήσεις για τις τελευταίες κινήσεις της γυναίκας από την αφήξή της στην Ελλάδα έως τη στιγμή που χάθηκαν τα ίχνη της. Για την εξέλιξη της έρευνας και τα επόμενα βήματα των αρχών μίλησε στο Ethnos Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου η εκπρόσωπος τύπου της Ελένης Κωνσταντίνα Δημοκλείδου.
2: Πραγματικά, παρόλο που υπήρχε εκτεταμένη σύψη στη σωρό, όπως καταλαβαίνετε, λόγω και της μεγάλης θερμοκρασίας και του τρόπου με τον οποίο βρέθηκε η σωρός, οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών κατάφεραν από αυτή τη σωρό να πάρουν αποτυπώματα. Μακάρι να μπορούσα να σας εξηγήσω πόσο δύσκολο είναι αυτό όταν βρίσκεται σε μια τέτοια κατάσταση.
0: Καταλαβαίνουμε, καταλαβαίνουμε.
2: Όμως πραγματικά έκαναν τόσο μεγάλη προσπάθεια και τελικά μέσω αυτής της διαδικασίας ουσιαστικά καταφέραμε να ταυτοποιήσουμε αυτή τη γυναίκα. Έχουμε κάποιες σημαντικές μαρτυρίες βέβαια, καθώς η γυναίκα αυτή διέμενε σε ένα φιλικό σπίτι εδώ στην Αττική. Προσπαθούμε βέβαια να ζητήσουμε από ένα σημείο και μετά όπου χάθηκαν τα ίχνη ουσιαστικά και από τους οικείους της εδώ στην χώρα, πού βρισκόταν, πού κινούνταν αυτή η γυναίκα. Και τι συνέβη τελικά, καθώς αν θυμόμαστε όλοι και ο τροδικαστής δεν διαπίστωσε συγκεκριμένη αιτία θανάτου, δεν διαπίστωσε κακώσεις ή άλλου είδους κακοποίηση στη σωρό, ώστε να μπορούμε να γνωρίζουμε και την αιτία θανάτου. Ουσιαστικά δεν έχει προσδιοριστεί.
0: Πιστεύετε ότι είναι μια ιστορία που θα καταφέρει η αστυνομία να την εξιχνιάσει?
2: Μιλώντας χθες με κάποιους αξιωματικούς από το τμήμα ανθρωποκτονιών, θεωρώ ότι και εδώ το συγκεκριμένο τμήμα.

0: Είμαι, θα καταφέρει να μας εκπλήξει και πάλι. Αθλητικό δελτίο.
1: Να περάσουμε λοιπόν στην αθλητική επικαιρότητα. Ευρωπαϊκή βραδιά για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό. ΠΑΟΚ υποδέχεται την Δύναμο Κιέβου στις 9 παρατέταρτο και με την νίκη του στον πρώτο αγώνα είναι το φαβορί για μία θέση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Πάμε στον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. 9 παρατέταρτο είναι ο συγκεκριμένος αγώνας, ο αγώνας της Τούμπας. Ο Δικέφαλος έχει κερδίσει 3-2 στην ουδέτερη Πολωνία και τώρα το αρκεί. Και να μην μηδέν, αλλά θέλει την νίκη για να φέρει και βαθμούς για τη χώρα αλλά και για την ομάδα του. Τώρα ο Παναθηναϊκός στις 9:30 υποδέχει την Ουγγρική Πάξη και οι Πράσινοι είχαν κερδίσει 2-1 εκτός έδρας, οπότε εκεί
3: τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, κακοποίηση ζώντιο και τα αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
4: Ακούτε Eraspor.
5: Λοιπόν, η ώρα είναι ακριβώς 8. Υπενθυμίζουμε σε 45 λεπτά. Στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Δυναμό Κιέβου. Έχουμε την ενδεκάδα εδώ και αρκετή ώρα. Μας τη μετέδωσε ο Γιάννης Βοητσίδης. Είναι ήδη ενδεκάδα μετά το 14ο λεπτό του πρώτου αγώνος, δηλαδή μετά την εμφάνιση του Τάισον στο γήπεδο, αφού ο Τάχα Άλλη τραυματίστηκε και ήταν ο άτυχος της προηγούμενης αγωνιστικής. Πάμε τώρα λίγο να ρίξουμε μια ματιά πώς βλέπει ένας έμπειρος συνάδελφος αυτή την υπόθεση με την UEFA και την FIFA. Και όταν το συζητούσαμε χθες, δεν γνωρίζαμε τις εξελίξεις σήμερα. Να όμως που οι εξελίξεις ήρθαν και μας φέρουν μπροστά σε ένα αδιέξοδο. Και θα καλησπέρισω τον Άκη Παναγιωτόπουλο, ο οποίος με την ηρεμία εκτός της καθημερινότητας μπορεί να βάλει την πινελιά του. Έχει δει τόσα και τόσα. Πώς βλέπει τα νέα δεδομένα τον πόλεμο πλέον, έτσι? Άκη, καλό βράδυ.
6: Χαίρετε, να είστε καλά. Χαιρετώ και το τεχνικό προσωπικό και την Ειρήνη Παπαζήση, την παλαιά συνάδελφο που ακόμα σε ετοιμάσει συνεργασία σου, Δημήτρη Μαρισιώβα. Λοιπόν, αυτά τα οποία είχαμε πει τις τελευταίες φορές και είχαμε εστιάσει για το παγκόσμιο κύπελο και δεν ασχοληθήκαμε ποιος το πήρε και αν το πήρε δικαίως κτλ. Είναι αυτή τη στιγμή το παν για το ποδόσφαιρο. Όπως γνωρίζουμε, οι περισσότεροι, η συντριπτική πλειοψηφία των φίλων που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, τα έβαλαν με τον πρόεδρο της FIFA, τον κύριο Γιάννη Ινφαντίνο, Ιταλός με ελβετική υπηκότητα. Δεν ξέρω αν έχει παίξει ποδόσφαιρο άνθρωπος. Προφανώς
5: όχι,
6: είναι μόνο.
5: Όχι, όχι. Ναι. Δεν έχει παίξει.
6: Είναι ένας από τους γιάπης, από τους τεχνικούς, αν θέλετε, ανθρώπους που βλέπουν υπό άλλο πρίσμα μέσα στον καπιταλισμό που ζούμε τα τελευταία χρόνια το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, νομίζω ότι θα πρέπει να εστιάσουμε καταρχάς γιατί γίνεται αυτή τη στιγμή ό,τι γίνεται. Νομίζω ότι επειδή κάποια στιγμή σπουδάσαμε για κάποια μαθήματα διπλωματίας, ότι έχει να κάνει με την κριτική αυτή στον Ινφαντίνο. Ο Ινφαντίνο δημιουργεί ένα άλλο θέμα, ώστε να φύγει από την επικαιρότητα το ζήτημα που έχει δημιουργηθεί και με τις κριτικές, κακές κριτικές που έχει ο ίδιος, και πιθανώς να πιστεύει ότι μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου, που λήγει η προθεσμία που έδωσε στις Ομοσπονδίες, να καταφέρει κάποια στιγμή να το κερδίσει. Θα πούμε τι ακριβώς είναι αυτό το οποίο θέλει να κερδίσει. Αλλά όπως και να είναι, η πρώτη του φεκιά έχει πέσει και δεν ξέρουμε στο μέλλον πώς θα εξελιχθεί. Λοιπόν, είχαμε μια ευνηδιαστική πρόταση, ξαφνική πρόταση από μεριάς Ινφαντίνο και μόνο. Δεν ενημέρωσε, δεν ενημέρωσε τους 8 αντιπροέδρους της FIFA, δεν ενημέρωσε ούτε την UEFA, την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, και μόνος του δημιούργησε στο μυαλό του μια νέα εμπορική θυγατρική εταιρεία στην Παγκόσμια Ομοσπονδία, τη FIFA, την οποία την ονόμασε και FFE, δηλαδή FIFA Forward Enterprise, για να συγκεντρώσει συγκεκριμένη εταιρεία, θα πούμε, όλες τις εμπορικές δραστηριότητες FIFA. Δηλαδή, θα ενταχθούν εκεί και οι εμπορικές άδειες και τα τηλεοπτικά δικαιώματα και οι χορηγίες και τα εισιτήρια. Mm-hmm. Και λέει ότι όλο αυτό θα το κάνει για την καλύτερη αξιοποίηση των μεγάλων διοργανώσεων. Βλέπει παγκόσμιο κύπελλο, έτσι. Σύμφωνα με την πρόταση του Ινφαντίνου, η αξία της νέας εταιρείας εκτιμάται περί τα 20 δις δολάρια. Και η FIFA, αυτό το οποίο συζητά αυτή τη στιγμή, είναι να πωλήσει το 20% σε εξωτερικούς επενδυτές, διατηρώντας η ίδια την πλειοψηφία. Να πούμε ότι αυτό όλο σήκωσε οργή και σφοδρή αντιπαράθεση. Όλοι άρχισαν πλέον επισήμως, μετά από αυτά που είδαμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Αμερικής, μιλούν επισήμως πλέον για την ιδιωτικοποίηση του ποδοσφαίρου και των εμπορικών δικαιωμάτων που υπάρχουν, ναι, σε όλες τις διοργανώσεις. Από την άλλη, εμείς οι παλιότεροι θα πρέπει να πούμε ότι το ποδόσφαιρο είναι το άθλημα του λαού. Αυτό σημαίνει ότι ποδόσφαιρο παίζουν όλοι, εμπόριο δεν μπορούν να κάνουν όλοι. Αφού το 20% το διεκδικεί μια εταιρεία που λέγεται FanDream Internal και ανήκει στον γαμπρό του Τραμπ, τον κύριο Τζόσουα Κούστνερ.
5: Αυτός είναι που επενδύει και στην Αλβανική Ριβιέρα, όχι?
6: Ακριβώς το ίδιο.
5: Αμα.
6: Ακριβώς το.
5: Επηρεάστηκε πριν το Ινφαντίνο από την παρουσία του στην Αμερική μεγάλο χρονικό διάστημα και πήρε τις ιδέες από εκεί, είναι φανερό αυτό.
6: Προφανώς έχουν γίνει ιδιαίτερες συζητήσεις, επιχειρηματικές συζητήσεις, και εφόσον πήγε στη Μέκα του καπιταλισμού,
5: βέβαια,
6: επηρεάστηκε.
5: Όμως λοιπόν, φαίνεται ότι η Αγγλία, που δεν ήξερα πως συζητούσαμε εκτός ότι έχει γυναίκα πρόεδρο, ναι, η Αγγλική Ομοσπονδία, η Γερμανική Ομοσπονδία, η Ιταλική δεν, γιατί έχει τα προβλήματά της με την Εθνική Ιταλίας, αντιδρά.
6: Όχι μόνο αντιδρά, αντιδρά και σφόδρα, και μάλιστα είναι άκρως αντίθετη. Η Ντέμπι Χιούιτ, η οποία ανέλαβε τον Ιανουάριο του 2022, είναι η πρώτη γυναίκα πρόεδρος στην Αγγλική Ομοσπονδία στα 157 χρόνια του ποδοσφαίρου εκεί.
5: Όντως.
6: Λοιπόν, αυτή θύμωσε πάρα πολύ και λέει, δεν με ενημέρωσες εμένα προσωπικά, δεν ενημέρωσες και κανέναν από τους άλλους 7.
5: Αντιπρόεδρος, τώρα, ναι.
6: Αντιπρόεδρος της UEFA.
5: Της FIFA.
6: Της FIFA, ναι. Να πούμε ότι η αντιπρόεδρε αυτή είναι από τις 6 υπηρετικές ποδοσφαιρικές συνομοσπονδίες του κόσμου.
5: Σωστό.
6: Με την UEFA, με την Ευρώπη δηλαδή, να έχει 3. Ο πρώτος αντιπρόεδρος, που λέγεται Senior Vice President, είναι ο Σέιχης Σαλμάν Μπιν Ιμπραχήμ Αλχαλίφα, mm-hmm, εκπροσωπεί τον Μπαχρέιν και την Ασία. Η αντιπρόεδρε της Ευρώπης είναι ο Τσέφεριν, ο πρόεδρος της UEFA, εκπροσωπεί τη Σλοβενία, ο Σαντόρ Τσάνι της Ουγγαρίας και η Ντέμπι Χιούιτ.
5: Της Αγγλίας.
6: Ακριβώς. Από τις άλλες υπήρους είναι ο Αλεχάντρο Ντομίνγκες Παραγουάη για την Νότια Αμερική, ο Βίκτορ Μονταλιάν από τον Καναδά εκπροσωπεί
5: για τη Βόρεια, ναι, κεντρική και Βόρεια, Κονκακάφ, ναι.
6: Και την Καραϊβική, την Νότια Αφρική την εκπροσωπεί ο Πατρίς Μοτσέπε και την Αφρική γενικότερα. Και ερχόμαστε τώρα, μια χώρα που λέγεται Βανουάτο, εκπροσωπεί την Οκεανία με τον κύριο Λάμπερτ Μάτλοκ.
5: Όμως ο Ινφαντίνο, Άκη Παναγιωτοπουλέ, έχει μαζί του όλους τους φτωχούς. Γι' αυτό και απείλησε ότι εάν δεν κάνετε δεκτό το σχέδιό μου, κόβεται η χρηματοδότηση. Αυτό είναι απειλή, ευθεία απειλή.
6: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή από τις 4 ώρα Ελλάδος διαδικτυακά μιλούν όλοι με την UEFA. Όλοι είναι οργισμένοι, κυρίως οι Ευρωπαίοι που εκπροσωπούν και κάποιες μεγάλες χώρες όπως την Ισπανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Αγγλία, είναι δυσαρεστημένοι. Από την άλλη, ο Ινφαντίνο, όπως λες και εσύ, κουνάει το χαρτί ότι υπάρχουν και μικρές ομοσπονδίες,
5: βέβαια,
6: οι οποίες δεν εκπροσωπούνται στο παγκόσμιο κύπελλο και θα ήθελαν να πάρουν κάποιο από τα 20 έως 40 εκατομμύρια τα οποία σκέφτεται να μοιράσει. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ο τύπος είναι φοβερός. Το προχωράει και προς τα πέρα και άλλο δηλαδή, και λέει ότι θα δημιουργήσει ένα σύστημα εμπορικής αλληλεγγύης προς τις μικρές ομάδες και ότι θα τις βοηθήσει πέραν του τι θα αποφασίσουν σήμερα ή μεθαύριο οι ομοσπονδίες. Δηλαδή σκέφτεται να τους δώσει λεφτά από πριν, ώστε όταν θα πάνε να ψηφίσουν να είναι με το μέρος τους. Άλλωστε έχει διαδώσει ο τύπος ότι είτε είναι ψήφος από μια μεγάλη χώρα, είτε είναι ψήφος από μια μικρή χώρα, όλες αποτιμούνται το ίδιο.
5: Ναι, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Μία ψήφος του Βανουάτου είναι ίδια με τη Γερμανία, π.χ. Ερώτηση, μήπως ο άνθρωπος χτυπάει την πόρτα της εξόδου, έχει πιστεί από τον Τραμπ αυτό που διεδόθηκε, ακούσαμε ότι θέλει να τον βάλει γενικό γραμματέα του ΟΗΕ και κάνει μια γενναία έξοδο.
6: Επειδή ο Τραμπ λειτουργεί ως επιχειρηματίας,
5: εννοείται.
6: Αυτό το ξέρουμε. Αν δεν δώσει πρώτα, δεν πρόκειται να πάρει μια θέση.
5: Ναι.
6: Δεν πρόκειται να πάρει θέση.
5: Από την άλλη όμως, ναι, για συνέχισε.
6: Από την άλλη, περιμένουμε εντός της προσεχούς ώρας το ανακοινωθέν αυτών των 55 ομοσπονδιών.
5: Το διαβάσαμε, κύριε Άκη, το διαβάσαμε πριν από λίγο.
6: Προδεκαλέπτου που μπήκα δεν το βρήκα.
5: Α, το διαβάσαμε ότι μποϊκοτάζ, ότι αν προχωρήσεις δεν υπάρχει Ευρώπη στο παγκόσμιο του 30. Γεια σας.
6: Δεν είπα, όχι, σκεφτόντουσαν και διάφορα άλλα θέματα αντίδρασης, γιατί υπάρχουν και οι σύλλογοι, υπάρχουν και οι ποδοσφαιριστές, υπάρχουν και οι λίγες.
5: Ναι, απλώς να πούμε ότι εγώ νομίζω, για να κλείσουμε με το σχόλιο σου, νομίζω ότι έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για τον Ινφαντίνο, καθώς η ΔΟΕ, όπως είχαμε πει στο παγκόσμιο κυπελό, άνοιξε φάκελο για την υπόθεση της κόκκινης κάρτας του Μπαλογάν, η οποία ακυρώθηκε και απαγορεύονται οι πολιτικές παρεμβάσεις στο ποδόσφαιρο και στο καταστατικό της FIFA. Και εδώ έχουμε μια πρωτοφανή κατάσταση με έναν πολιτικό παράγοντα όπως είναι ο πρόεδρος της Αμερικής, ο οποίος παραδέχτηκε ότι τηλεφώνησε και ζήτησε να μην ισχύσει και μάλιστα έχει εξηγήσει ότι δεν είναι και κόκκινη κάρτα. Τέλος πάντων.
6: Λοιπόν, για τις καταιγιστικές αυτές εξελίξεις θέλω να πω ότι οι λίγες, δηλαδή κάθε διοργάνωση της Ισπανίας, Γερμανίας, Αγγλίας, Γαλλίας, της Ιταλίας, η Σεριά δηλαδή, έχουν καταθέσει επίσημη καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για αντιμονοπωλιακές αρχές, στις αντιμονοπωλιακές αρχές, και κατηγορούν τη FIFA για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης. Μάλιστα λένε ότι δεν μπορεί να λειτουργεί σαν ομάδα, σαν ομοσπονδία η οποία έχει τους κανόνες, τους χειρίζεται τους κανόνες και εκτός αυτού λειτουργεί και ως εμπορική εταιρεία πάνω σε αυτούς τους κανόνες, ο οποίος αλλάζει κατά πούληση ορισμένες φορές.
5: Άρα λοιπόν, έχεις κάτι να περιμένεις.
6: Ακόμα. Ναι. Η νομική υπηρεσία της ΕΦΑ, βασιζόμενη σε πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που λέει ότι οι κανόνες της UEFA, της FIFA πρέπει να είναι διαφανείς, αντικειμενικοί και αναλογικοί, έχει πάρει τέτοια απόφαση που το νέο καλεντάρι που σκέφτεται και έχει στο μυαλό του για θεσμούς, για ποδοσφαιρικές συναντήσεις, για ομίλους κτλ. Ο κύριος Ινφαντίνο δεν μπορεί να περάσει. Αν η Ευρώπη αποφασίσει, λοιπόν, αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηλαδή αποφασίζει κατά της FIFA, τότε η ίδια η FIFA ή θα αναγκαστεί να μειώσει τους αγώνες που διοργανώνει, παραδείγματος χάρη στο παγκόσμιο κύπελο ομάδων.
5: Συλλόγων, ναι.
6: Ναι, ή να πάρει έγκριση από τις εγχώριες λίγες.
5: Λίγες. Είναι η δαμόκλειος πάθη. Δεν σου δίνουμε άδεια, δεν μπορείς να παίξεις.
6: Και έχουμε φτάσει σε μια μεγάλη κόντρα. Δεν ξέρω μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου πόσους μπορεί να δελεάσει με τα χρήματα ο Ινφαντίνο. Αλλά σίγουρα υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας της UEFA και της Παγκόσμιας της FIFA. Και αυτό δεν ξέρουμε πώς μπορεί να εξελιχθεί. Το ζήτημα είναι ότι διαμαρτύρονται πλέον και οι ποδοσφαιριστές που λένε ότι δεν έχουν χρόνο προκειμένου να ηρεμήσουν και να αναλάβουν δυνάμεις και ότι πλέον η FIFA τους βλέπει σαν εμπορικές μηχανές που παράγουν χρήμα. Αυτές είναι οι δηλώσεις που έχουν γίνει από ποδοσφαιριστές. Και έχουμε τέλος τους παίκτες της Εθνικής Αγγλίας που λένε ότι εμείς δεν είμαστε από τη φύση μας και από το επάγγελμά μας αυτοί οι οποίοι θα μιλήσουμε πολιτικά, αλλά το γεγονός ότι αρχίζουν και μπαίνουν μέσα διάφορες εταιρείες οι οποίες έχουν σχέση με πολιτικά πρόσωπα, βλέπε Τραμπ και Κούσνερ, θα αναγκαστούμε να πάρουμε θέση και θα είναι αρνητική.
5: Και πριν σε αποχαιρετήσω, θα διαβάσω την τελευταία παράγραφο της ανακοίνωσης των 55 Ομοσπονδιών της Ευρώπης.
6: Να την ακούσω και εγώ.
5: Υπάρχουν πράγματα που είναι πολύ σημαντικά για να πουληθούν. Το παγκόσμιο κύπελλο ανήκει στο ποδόσφαιρο. Πάντα ανήκει και πάντα θα ανήκει. Και όσο η Ευρώπη έχει φωνή, δεν θα είναι ποτέ προς πώληση. Οπότε,
6: ναι, αλλά και αυτοί έχουν βάλει το λιθαράκι.
5: Έτερον εκάτερον, εντάξει. τώρα εμείς τώρα είναι με την Κάμιλο, έτσι. Καταπίνουμε τώρα την Κάμιλο. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό.
6: Να κλείσω με ναι, κάτι
5: ναι.
6: άλλο
5: ναι, ναι.
6: που για μένα είναι εντυπωσιακό. Όταν η Manchester United ανέβασε πολύ τις τιμές των εισιτηρίων, υπήρξε μια ομάδα φίλων, φανατικών φίλων της Manchester United που αποφάσισαν να αποχωρήσουν και ίδρυσαν την United Manchester, μια ποδοσφαιρική ομάδα η οποία παίζει στο αεροτεχνικό και πηγαίνουν εκεί κάθε φορά και παρακολουθούν ποδόσφαιρο. Είναι ευχαριστημένοι. Σιγά σιγά πρέπει εμείς οι μεγαλύτεροι να αρχίσουμε να προσανατολιζόμαστε σε κάτι τέτοιες λύσεις προκειμένου να περνάμε καλά τα απογεύματα και τα βραδάκια.
5: Ωραία, ετοίμασε, ανέλαβε την ομάδα και έρχομαι τερματοφύλακας. Καλό καλοκαίρι, ευχαριστώ Άκη.
6: Επίσης να έχετε καλά, καλές διακοπές σε όλους σας.
5: Λοιπόν, αναλύσαμε με τον έμπειρο συνάδελφο, ο οποίος βλέπει τα πράγματα πλέον όχι με την ένταση της καθημερινότητας, τον Άκη Παναγιωτόπουλο, τι συμβαίνει με την UEFA και τη FIFA και θα δούμε κάθε λεπτό, κάθε ώρα πώς θα εξελίσσεται αυτή πλέον η μάχη. Έχουμε τη ρογμή, έχουμε ουσιαστικά το σχίσμα και θα δούμε κάποιος θα την πληρώσει. Ποιος θα την πληρώσει, ο Ινφαντίνο, ο Τσέφεριν και οι δύο. Συνήθως όταν υπάρχει κόντρα δύο, έχουμε και οι δύο μένουν στο παρασκήνιο. Μένουν δηλαδή εκτός νυμφώνος. Όπως συνέβη και με τους Μπλάτερ και Πλατίνη προαιρετών, βρέθηκαν και οι δύο εκτός νυμφώνος. Λοιπόν, η ώρα είναι 8 και 4, φίλες και φίλοι. Να υπενθυμίσω λίγο τη σύνδεση του ΠΑΟΚ, ο οποίος παίζει πρώτο σε λίγο, δεν υπάρχει έκπληξη. Μας τη μετέφερε ο Γιάννης Βοητσίδης, ο οποίος είναι στην Τουμπά, με τον κύριο Λύση να κάνει την πρώτη του συμμετοχή στο γήπεδο του ΠΑΟΚ. Έκανε την πούτο την προηγούμενη εβδομάδα, εκτός έδρας. Λοιπόν, ο Παβλέγκα είναι κάτω από τα goalpost. Ο Κένι είναι ο Άγγλος, είναι δεξιά. Ο Γκόμες, ο Τζόναθαν Γκόμες, ο Μεξικανός με αμερικανικό διαβατήριο, είναι αριστερά. Μιχαηλίδης και Χατζηδιάκος, οι δύο στόπερ. Σάντα Μαρία ο Γάλλος μαζί με τον Χρήστο Ζαφίρη, εσωτερική μέση. Κωνσταντέλιας στο 10. Μύθου, σέντερ φορ. Και στα άκρα ο Ζίβκοβιτς με τον Τάισον. Θυμίζουμε, ο Ταχάλη ήταν ο άτυχος, καθώς δεν ξέρουμε πότε θα επανέλθει μετά τον τραυματισμό του την προηγούμενη Πέμπτη. Νομίζω ότι σε ένα μικροσάλεπτο θα έχουμε και τη σύνθεση του Παναθηναϊκού. Συνήθως μοιράζονται μία ώρα πριν από την καθιερωμένη έναρξη του αγώνα, μοιράζονται συνθέσεις στους δημοσιογράφους. Οπότε να δώσουμε και τη σύνθεση της Δυναμού Κιέβου. Ο Σούρκης θα είναι κατά τον goalpost. Μιχάβκο και Σιτς στα δύο άκρα. Και Τζιόρα που σας προανέφερα και Τιαρέ, οι δύο στόπερ. Ο Μπράσγκο είναι στο 6, Λόβνικ και Μπουγιάλσκι είναι λίγο πιο μπροστά του. Βασικός προθυμένος είναι ο Μάτβι, πάνω Μαρέγκο, πολύ καλός ποδοσφαιριστής αυτός, μαζί με τους Ρεντούσκο και Βολόση. Διετής είναι ένας Πολωνός για τον οποίο ο ΠΑΟΚ άφησε κάποιες διαρροές ότι δεν είναι και ο καλύτερος για αυτή την περίσταση. Θα το δούμε αυτό λίγο αργότερα.

0: Πάμε να δούμε τα αποτελέσματα πώς διαμορφώνονται. Η Μακάμπι συνεχίζει και προηγείται 1-0 τη ΕΦΗ Τυρασπόλ. Εύκολο πρόγραμμα, διότι την είχε νικήσει και εκτός έδρας στο Τυρασπόλ, στην πρωτεύουσα της περίεργης αυτής περιοχής, της Υπερδνηστερίας, μια ζώνη λίγων τετραγωνικών χιλιόμετρων που χωρίζει τη Μολδαβία με τα σύνορα της Ρωσίας. Η προρωσική διοίκηση είναι αυτή η περιοχή. Εκεί είναι η Σερίφ, έχουν αγωνιστεί παίκτες Έλληνες όπως ο Αθανασιάδης, νυν τερματοφύλακας του Ηρακλή, ο Κολοβός που είχε σκοράρει μάλιστα και μέσα στο Μπερναμπέο, ο γιος του Αποστολάκη, ο οποίος τώρα είναι στη Λάρισα. Άρα φέτος η Σερίφ δεν είναι στην ίδια κατάσταση που ήταν στο παρελθόν. Μίτιλαντ Μπεσίκτας πριν από 20 λεπτά χωρίς γκολ, το ίδιο και στο δύσκολο μάτς της Πάφου με την κροατική Χάιντουκ. Οι Κροάτες είχαν νικήσει 2-0 στο πρώτο μάτς και το έτερο μάτς Χράντε Κράλοβε Τρόμψο 0-0. 1-1 ισοφαρίζει η Στεάουα Βουκουρεστίου στη Λετωνία. Άουντα Στεάουα 1-1. Πρώτο μάτς 3-2 είχε χάσει η ρουμανική ομάδα στο γήπεδό της, άρα θέλει και άλλο γκολ. Στο Γιάπλονετς παίρνει προβάδισμα πρόκρισης η τσεχική ομάδα 2-0 επί της κροατικής Βαραζδίν. Παραμένει το 1-0 Ζήρα Πάιντε. Παραμένει επίσης το ίδιο σκορ στη Φιλανδία Ήλβες στη Αρνάν. 2-0 Ίντερ Τούρκου την Μπασάκ Σεχίρ. Για να δούμε το σκορ του πρώτου αγώνος προς τα 1-1. Άρα σαφές προβάδισμα για τους Φιλανδούς, οι οποίοι και αυτοί έχουν αναβαθμίσει το ποδόσφαιρό τους. Στην Εστονία 1-1 η Κάλιο με τη Σέλμπουρ. Παρά το γεγονός ότι οι Εστονοί αγωνίζονται με παίκτη λιγότερο, ισοφάρισαν. Νόα με τη Ζύμπρου στο 2-0 η αρμενική ομάδα, καλύτερη ομάδα, θα περάσει. Σκορ πρώτο αγώνος 1-1 στο Κισινάο, στην πρωτεύουσα της Μολδαβίας. Η έτερη αρμενική ομάδα, η Πιούνικ, παραμένει στο 0-0 με την σαφώς καλύτερη Ντέμπρετσένη, την Ουγγρική. Και η μίχρονο Λεβάντια Γκέντεμποργκ 0-0. Πρώτο μάτς οι Εστονοί είχαν νικήσει. Ενώ στο Μόσταρ τη γενέτειρα του σπουδαίου Ντούσαν Μπάκεβιτς, του ωραίου αυτού τύπου και προπονητή. 0-0 η Βελέζ απέναντι στη Σλοβακία Ντουνάισκα Σρέντα. Στην Ουγγαρία η Γκιόρη, η πρωταθλήτρια Ουγγαρία, η οποία αποκλείστηκε στον πρώτο γύρο από την Ισλανδική Βίκιγκουργκ, είναι στο 0-0 με την Μπίσεν, την ομάδα από το Λουξεμβούργο. Δυναμό Μίνσκ Νεύσκι Μπακού 0-1. Λιθουανία χωρίς γκολ και στα Φερόε χωρίς γκολ η Μάδεργουελ με την Τόρσβαν. Ενώ οι Νορβηγοί τη Μπραν προηγούνται 1-0 επί της Κλούς. Και τέλος η Νόρτζελαντ έχει πάρει την προβάδισμα 2-0 επί της Σουηδικής Γκάις. Ενώ στη Μολδαβία η Πέτρο Κουμπ 2-0 την Μπόρας Μπανιαλούκα, μια ομάδα που πέρυσι βρήκε απέναντί του ο Παναθηναϊκός και μου φαίνεται και ο ΠΑΟΚ. Λοιπόν, έλεγα να πάω μια βόλτα στη Θεσσαλονίκη να πω χρόνια πολλά. Δεν μπορούμε να τον βρούμε. Θα τον βρούμε όμως, το πούμε χρόνια πολλά. Οπότε πάμε στο Γιάννη Παπαγεωργίου. Δεν θα του πούμε χρόνια πολλά, αλλά θα το απαιτήσουμε να μας δώσει τη σύνδεση της ομάδος.
1: Καλησπέρα Δημήτρη Μαλισιώβα, καλησπέρα και στους φίλους και τις φίλες της Ερασπόρ από το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Μία ώρα και 10 λεπτά περίπου πριν να έχουμε την έναρξη της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με την Πάξη. Έχουμε την σύνθεση που θα ξεκινήσει ο Παναθηναϊκός το παιχνίδι. Ο Νίστρουπ λοιπόν με τον Πένια κάτω από τα δοκάρια, στην άμυνα από δεξιά προς τα αριστερά Τσάμπρας, Ντεφράι, Τουμπά και Κυριακόπουλος. Βλέπουμε το ίδιο αμυντικό δίδυμο, οι στόπερ παραμένουν ίδιοι. Υπήρχαν κάποιες πληροφορίες ότι ίσως μπορεί να ξεκινήσει ο Φαν Τρόκελεν, τελικά επιλέγει την δοκιμασμένη συνταγή ο Νίστρουπ. Στα αμυντικά χαφ θα είναι η Τσέριν και Καμαρά, ο Γιάκουζιτς στον χώρο του κέντρου, στα φτερά της επίθεσης Ζαρουρί και Αντίνο, προωθημένος ο Ανδρέας Τετέι. Στον πάγκο η Τσάβες, Κότσαρης, Κάτρης, ο Λάβδας, ο Φαντρόγκελεν, ο Τσιριβέγια, ο Παντελίδης, ο Κοντούρης, ο Ταμπόρδα, ο Πελίστρη, ο Μπινιάρης και ο Ράστοντερ.
0: Ωραία. Γιάννη, ευχαριστώ πολύ. Θα επανέλθουμε αργότερα να μας δώσει και άλλα στοιχεία. Ευχαριστώ τον Γιάννη Παπαγιουργιού και πάμε τώρα στη Θεσσαλονίκη, όχι όμως στην Τούμπα, αλλά πάμε να πούμε χρόνια πολλά στον κύριο Χατζηπαντελή με αφορμή και τα νέα του Ηρακλείου. Λοιπόν, χρόνια πολλά, Θοδωρή.
2: Ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλή επιτυχία στις ελληνικές ομάδες σήμερα και στον ΠΑΟΚ και στον Παναθηναϊκό που παίζουν. Ο Ηρακλής δίνει φιλικά παιχνίδια, όπως ξέρεις,
0: ναι, ναι.
2: Στην Ιταλία. Επέστρεψε και στη μεγάλη κατηγορία. Εσύ θυμάσαι και τα παλιά καλά χρόνια.
0: Εγώ και ο Τέλης Μπατάκης, θα θυμάται, ναι.
2: Εσύ, εγώ και ο Τέλης Μπατάκης. Λοιπόν, και η πρώτη έπαιξε τα δύο πρώτα φιλικά παιχνίδια. Μια ήττα 2-0, μια ισοπαλία 1-1. Με την Πάρμα είναι το τρίτο φιλικό παιχνίδι που θα δώσει την Κυριακή. Σιγά σιγά αρχίζει και κτίζει κάποια εντεκάδα, δηλαδή βάζει πράγματα στην εντεκάδα ο προπονητής του Ηρακλή, που είναι και Ιταλός, γι' αυτό άλλωστε και έκλεισε και 4 σπουδαία φιλικά παιχνίδια. Είναι με πολύ καλές ομάδες και νομίζω ότι αυτά θα βοηθήσουν και τον Ηρακλή να φτιάξει ένα καλό κορμό εν ώψη του πρωταθλήματος. Βέβαια, να πούμε ότι από τις 5 μεταγραφές που έκανε ο Ηρακλής μέχρι τώρα, οι 4 έπαιξαν στο φιλικό παιχνίδι που έγινε το δεύτερο. Τώρα στο τρίτο μπορεί να παίξει και ο Ίβι Λόπεθ, ίσως ο κορυφαίος παίκτης που πήρε φέτος μέχρι τώρα.
0: Ο Ισπανός,
2: Ναι, ακριβώς, ο Ισπανός. Στην μεταγραφική περίοδο είναι βέβαια, δεν ξέρουμε ακόμα αν θα τον χρησιμοποιήσει, γιατί είναι αλήθεια ότι πρέπει να δούνε και οι γυμναστές αν αντέχει, πώς είναι η φυσική του κατάσταση και όλα αυτά, για να μην έχει τραυματισμούς και τον αφήσει πίσω. Κατά τα άλλα, 6 μεταγραφές έχει μέχρι τώρα ο Ηρακλής, τρέχει δηλαδή από τη στιγμή που έφυγαν Μπασινάς και Αμανατίδης. Υπήρξε βέβαια και η γνωστή κόντρα, ναι, θα ξέρεις και εσύ, μεταξύ, ναι, των δύο, και του Κόντι που απάντησε βεβαίως. Εντάξει, τώρα να μην στεκόμαστε τέτοια θέματα. Η ουσία είναι ότι ο Ηρακλής προχωράει, κάνει μεταγραφές. Τουλάχιστον άλλοι 4, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, ναι, παίκτες, θα έρθουν στην ομάδα του Ηρακλή, ο οποίος θα επιστρέψει για το τρίτο στάδιο της προετοιμασίας, αλλά δεν θα μπει στο καφτατζόγλιο, του οποίου ο Χορτοτάπητας αντικαθίσταται όλος, ολοσχερός, καθώς με τα μπαλώματα οι άνθρωποι του Καφτατζογλού είδαν ότι δεν γίνεται τίποτα. Τον αντικαθιστούν λοιπόν και πρέπει να είναι έτοιμος 5 με 6 Σεπτεμβρίου, στην τρίτη αγωνιστική που θα παίξει για πρώτη φορά εντός έδρας ο Ηρακλής. Τις δύο πρώτες εκτός έδρας θα δώσει τα παιχνίδια, το ζήτησε, ναι, ο Ηρακλής, γιατί δεν θα ήταν έτοιμο το Καφτατζόγλιο. Και βέβαια θα δώσει και τον αγώνα κυπέλου σε άλλο γήπεδο,
0: όντως,
2: εάν είναι γηπεδούχος. Που θα γίνει νωρίτερα. Κατά τα άλλα, αυτά. Δεν υπάρχει δηλαδή σήμερα κάποια μεταγραφή.
0: Δεν θέλω να σε κουράσω. Ημέρα γιορτή σήμερα. Χρόνια πολλά, φίλε μου. Καλό, καλό καλοκαίρι.
2: Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού σε όλους. Να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, από τον Σίφη Βοτζάκη, τον διευθυντή της Ερασπορ και όλους τους συναδέλφους, χρόνια πολλά στον Θοδωρή Χατσιπαντελή, τον συνάδελφο από τη Θεσσαλονίκη που μας είπε τα του Ηρακλή. Τώρα να πω για τον Άρη, επειδή με ρώτησε και φίλος. Και έχουμε ώρα να πούμε τι συμβαίνει με το φιλικό του Άρη Μόντσα Άρης. Διανύουμε το 60 λεπτό. Μόντσα Άρης 0-2. Νωρίς είπαμε στο 6 λεπτό ο Καβεντέρε έκανε το 0-1 σε τέτα-τέτ. Ενώ λίγο αργότερα στο 33 ο Ούρος Ράσιτς πέτυχε το 2-0, το οποίο είναι σκορ. Μέχρι στιγμής ο Άρης ξεκίνησε με τη βασική ενδεκάδα του, είναι καλύτερος και το τεστ του μέχρι στιγμής δείχνει να είναι θετικό. Και πώς τα κατάφερα τώρα, είπα για τον Ηρακλή, είπα για τον Άρη και κλείνω με τον ΠΑΟΚ, ο οποίος σε 17 λεπτά, 15 και 3, ναι, σε 18 λεπτά αρχίζει το παιχνίδι του. Γιάννη, δώσ' μας νεότερα στοιχεία.
3: Ναι, να πούμε λοιπόν καλησπέρα και πάλι από το γήπεδο της Τούμπας. Με την Τούμπα η οποία σιγά σιγά γεμίζει, δεν θα είναι ασφυκτικά γεμάτη με βάση αυτή την εικόνα που έχω, 17-18 λεπτά πριν από την έναρξη. Είπαμε, είναι δύσκολη περίοδος για να γεμίζουν τα γήπεδα, γιατί πολλοίς κόσμος λείπει διακοπές. Σίγουρα όμως θα έχει χιλιάδες φιλάθλους, μπορώ να πω θα έχει τουλάχιστον 20.000 φιλάθλους. Προφανώς και από αυτούς που έχουν πάρει εισιτήρια διαρκείας, είπαμε περίπου 14.200 εισιτήρια διαρκείας, ενδεχομένως και αρκετοί να έχουν πάρει διαρκείας, αλλά να μην είναι στο σημερινό παιχνίδι, γιατί βρίσκονται μακριά από τη Θεσσαλονίκη σε διακοπές. Θα έχει πολύ κόσμο, υπάρχει ωραία ζεστή ατμόσφαιρα, βοηθά φυσικά και το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα, ο ΠΑΟΚ, ο οποίος νίκησε 3-2 στο Λούμπλιν της Πολωνίας την περασμένη Πέμπτη. Η νίκη αυτή του δίνει προβάδισμα. του δίνει αυτοπεποίθηση, αλλά η πρόκριση σίγουρα δεν θα είναι εύκολη υπόθεση. Χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Να πούμε λοιπόν και πάλι τη σύνθεση του ΠΑΟΚ για όσους δεν άκουσαν νωρίτερα για τον ΠΑΟΚ. Κατά κάποιο τρόπο ο Λύση εφαρμόζει το ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει, δεν πείραξε την ομάδα που κέρδισε, είπαμε με εξαίρεση βέβαια την αναγκαστική αλλαγή που έγινε και στα πρώτα λεπτά του αγώνα στο Λούμπλιν, δηλαδή όταν τραυματίστηκε ο Τάχα Άλι μπήκε ο Τάισον στη θέση του στην ενδεκάδα. Κατά τα άλλα δεν υπάρχουν αλλαγές. Ο ΠΑΟΚ με τον Μπαμβλένκα στην εστία, με Κένι Χατζηδιάκο, Μιχαηλίδη και Γκόμες στην άμυνα, με Σάντα Μαρία και Ζαφίρη στα χαφ, με Ζίφκοβιτς, Κωνσταντέλια και Τάισον μεσοεπιθετικά και με τον νεαρό το Μύθου στην κορυφή της επίθεσης. Στον πάκο του ΠΑΟΚ οι δύο τερματοφύλακες, ο Τσιφτσής και ο Μοναστηρλής, και από εκεί και πέρα ο Καμαρά, ο Ελουστόντο, ο Πέλκας, ο Γερεμέγεφ, ο Μπάμπα, ο Θημιάνης, ο Μπέρδος, Χατσίδης, Λίρατζης και Μπαταούλας. Ο ΠΑΟΚ που έχει αρκετές απουσίες, ο Μεϊτέ και ο Ντεσπότοφ δεν έχουν μπει από το ξεκίνημα της προετοιμασίας κανονικά στο πρόγραμμα της ομάδας, κουβαλούν τους τραυματισμούς από την περασμένη πολύ επιβαρημένη για τον ΠΑΟΚ χρονιά, έτσι και με αρκετούς τραυματισμούς. Από εκεί και πέρα και ο Σορετήρε, ο οποίος επέστρεψε από τον δανεισμό του και αυτός είναι τραυματίας, και βέβαια ο Τάχα Άλι που ήταν άτυχος γιατί λίγες μέρες μετά την έλευσή του στη Θεσσαλονίκη, την απόκτησή του από τον ΠΑΟΚ, μπήκε στην αρχική ενδεκάδα, τον εμπιστεύτηκε ο Αλέσιο Λύση στο παιχνίδι της Πολωνίας, ωστόσο πολύ γρήγορα τραυματίστηκε, χτύπησε στον ώμο, έτσι λοιπόν σίγουρα θα χρειαστεί κάποιες εβδομάδες ακόμη για να είναι έτοιμο πόλεμος. Από εκεί και πέρα βέβαια να πούμε και για τους Ουκρανούς, ο Σούρκης στην εστία, ο νεοαποκτηθής ο Σιτ δεξιά στην άμυνα, πράγμα που σημαίνει ότι ο Κετζιόρα πηγαίνει στη θέση που τον είδαμε περισσότερο στον ΠΑΟΚ, τη θέση του δεξιού στόπερ, γιατί στον ΠΑΟΚ τον είχαμε δει στην αρχή όταν πρωτοήρθε και στη θέση του δεξιού μπακ. Ο Κετζιόρα θα παίξει σήμερα στόπερ μαζί με τον Διαρέ, ο Μιχάφκο αριστερά στην άμυνα, Μπράσκο και Λόνφικ οι δύο μέση, ο Βολόζιν δεξιά στην επίθεση, ο Ρεντούσκο αριστερά, ο Μπουγιάλσκι στον άξονα με τον Πονομαρένκο, το μεγάλο ταλέντο της Ουκρανικής ομάδας, 20 ετών, ένα παιδί για το οποίο βέβαια πολλά καλά λέγονται και έχει ακουστεί έτσι και το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων για την απόκτησή του. Σίγουρα ο ΠΑΟΚ πρέπει να τον προσέξει ιδιαίτερα, έκανε η ειδική αναφορά και ο Λύση στις δηλώσεις του
0: χθες.
3: Όταν ρωτήθηκε για τον Κωνσταντέλια, είπε ότι είναι φανταστικός, χαιρόμαστε που τον έχουμε κλπ. Αλλά είπε ότι και οι Ουκρανοί έχουν αξιόλογους νέους παίκτες, όπως ο Πονομαρένκο, ο οποίος θα χρειαστεί πολύ μεγάλη προσοχή. Διαιτητής ο Πολωνός ο Σίλβεστρακ. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, να πούμε έτσι ναι, γενικά για τον ΠΑΟΚ, ότι είναι και σε εξέλιξη οι μεταγραφές. Έχει γίνει ένας πρώτος κύκλος μεταγραφών με το Χατζηδιάκο, με τον Ελουστόντο, με τον Τάχα Άλι, οι οποίοι έχουν έρθει, έχουν ξεκινήσει την ομάδα, ο Σάντα Μαρία που πέτυχε και το τρίτο γκολ στο παιχνίδι της περασμένης Πέμπτης. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλοι παίκτες που ενδιαφέρουν, και για δεξιό μπακ με τον Γάλλο τον Μπίγκελ Μπρεσί να είναι ένας πολύ σημαντικός στόχος. Ο ΠΑΟΚ που ψάχνει και σεντερφόρ, ψάχνει και χαφ και βέβαια ψάχνει και αριστερό μπακ.
0: Αλλά έχει χρόνο φίλε Γιάννη όλο τον Αύγουστο. Οπότε σε ευχαριστώ πολύ. Εντάξει, πάρε την ανάσα σου.
3: Δεν κλείνει από τον Ιούλιο τις μεταγραφές. Θα τα πούμε σε λίγο. 13 λεπτά αρχίζει το μεγάλο παιχνίδι.
0: Ευχαριστώ πολύ τον Γιάννη Βοητσίδη. Φίλες και φίλοι, Ερασπόρ 101,8. Τελειώνουν κάποια παιχνίδια στο Europa και στο Conference και ένα στα προκριματικά του Champions, με την πρόκληση για τη Μακάμπι να είναι πολύ κοντά. Ο Άρης, είπαμε, προηγείται πάντα 2-0 της Μόντσα στην Ιταλία. Να δούμε αν έχει αλλάξει κάτι. Όχι, δεν έχει αλλάξει κάτι. Διανύουμε το 61 λεπτό. Μόντσα Άρης 2-0 για τον Άρη, με δύο γκολ του Καντεβέρ, του Σεντερφόρ και του Χαφ του πανύψηλου Ούρος Ράσιτς, η ομάδα του Γρηγορίου προηγείται 2-0. Θα δούμε και σε λίγο τι κάνει και το πού είναι το παιχνίδι του Ατρόμητου με τον Άρη Λεμεσού. Ένα ακόμη φιλικό παιχνίδι. Πάμε τραγουδάκι, πάμε ερχόμαστε, μη φύγει κανείς, αφού σε 12 λεπτά αρχίζει το πρώτο μάτς. Έχουμε και τις συνθέσεις του Παναθηναϊκού με την Πάξη, που μας μετέφερε ο Γιάννης Παπαγιώργιου. Ο Παναθηναϊκός αρχίζει 9.30, δηλαδή σε μία ώρα, ενώ ο ΠΑΟΚ αρχίζει σε 12 λεπτά.

Η ώρα είναι 9:20, φίλες και φίλοι, Ερασπόρα 101,8, 30 Ιουλίου 2026, μία ακόμη μέρα για να ολοκληρωθεί και ο Ιούλιος, ημέρα των ελληνικών ομάδων. Σε λίγα λεπτά στην Τούμπα αρχίζει ο αγών του ΠΑΟΚ με την Δύναμο Κιέβου, πρώτο ματς 3-2 για τους Θεσσαλονικείς. 9:30 ο Παναθηναϊκός απέναντι στην Ουγγρική ΠΑΚΣ, πρώτο ματς 2-1 για τον Παναθηναϊκό. Να υπενθυμίσουμε τη σύνθεση του Δανού Νίστρουπ, ο οποίος και αυτός πρώτη φορά θα καθίσει στον πάγκο στην Ελλάδα. Έκανε ντεμπούτο την προηγούμενη Πέμπτη στην Ουγγρική Πόλη. Απέναντι λοιπόν στους Ούγγρους, οι οποίοι νίκησαν 4-1 την Φέρεντσβάρος πριν από 4 μέρες. Κάτω από τα γκολπόστ ο Ισπανός Πένια, στα άκρα ο Τσάπρας μαζί με τον Κυριακόπουλο από την άλλη πλευρά. Ο Ντεφράι με τον Τουμπά δεν αλλάζει τα στόπερ, ενώ το ρεπορτάζ έλεγε, κατέγραφαν οι συνάδελφοι, ότι μπορεί να παίξει ο Ολλανδός Φαν Ντρόκελεν. Παραμένει λοιπόν το δίδυμο Ντεφράι Τουμπά, όπως και στην Ουγγαρία. Στα χαπ, Καμαρά στο 6, Τσέριν στο 8, Γιάκουσιτς στο 10. Στα άκρα, ο Αντίνο από τη μία, ο Ζαρόρι από την άλλη. Και ο Τετέι στην επίθεση. Στον πάγκο, ο Τσάβες, ο Κοτσάρης, οι δύο τερματοφύλακες. Κάτρης, Τσίρι, Βέγια, Παντελίδης, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Πελίστρι, Μπινιάρης, Φαντρόκελ, Λάβδας και Ραστόντερ.

0: Να ρίξουμε και μια ματιά στα μάτς τα προκριματικά. Παραμένει το 1-0 Μακάμπι Τελ Αβίβ Σερίφ Τιράσπολ. Έχουν κρυφτεί τα πάντα αυτό το πρώτο μάτς. Οι Ισραηλοί στο ουδέτερο γήπεδο 5-0 είχαν νικήσει τους Μολδαβούς από την περιοχή εκεί της Υπερνηστερίας. Στη Δανία Μίτιλαντ Μπεσίκτας 0-0 λίγο πριν το πρώτο μέρος. Το ίδιο και στην Κύπρο Πάφος Χάιντουκ. Όμως η Χάιντουκ έχει το 2-0 του πρώτου αγώνος. Στη Τσεχία 1-1 μεταξύ Χράντεκ και Τρόμσο. Στο Conference Άουντα Στεάουα, πάμε για την ιστορική πρόκριση των Λετωνών. Θα αποκλείσουν την Στεάουα Βουκουρεστίου 2 μήνες μετά το τέλος της συνεργασίας με τον Χαραλάμπου, τον Ηλία Χαραλάμπου, ο οποίος πλέον είναι στον Λεβαδιακό. Η Στεάουα είναι απέναντι στον αποκλεισμό από μια λετωνική ομάδα. Έχασε και στο γήπεδό της και τώρα ητάται 2-1, 11 λεπτά πριν το τέλος, δεν την γλιτώνει η Στεάουα Βουκουρεστίου. Γιάπλωνες Βαραζίν 2-0 είναι με ένα γκολ παραπάνω η Τσέχη. Ζήρα Πάιντε 1-1 στο 83. Ήλβες Τιαρνάν 1-0 για τους Φιλανδούς. Ιντερ Τούρκου Μπασάκ Σεχίρ 2-0 και αυτή είναι κοντά στην πρόκριση. Κάλιου Σέλμπουρν από το 0-1 το έκανε 2-1 η εσθονική ομάδα. Στην Αρμενία μείωσαν οι Μολδαβοί Νόα Ζίμπρου 2-1. Πιούνικ Ντέμπρετσεν 0-0. Λεβάντια Γκέντεμπορκ 0-0 μόλις έχει αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο. Και στο Μόσταρ, στη γενέτερα του σπουδαίου του Σαμπάγεβιτς, στο Μόσταρ Βελές Ντουνάισκα Ρέντα 0-2 και εδώ οι Σλοβάκοι θα πάρουν την πρόκριση. Στην Ουγγαρία Γκιόρ Μπίσεν 0-1, τραγική η πρωταθλήτρια Ουγγαρίας, αποκλείστηκε στον πρώτο γύρο από την Ισλανδική Βίκιγκουρ και τώρα χάνει από την ομάδα από το Λουξεμβούργο. Και Δύναμο Μίνσκ Νεύσκι Μπακού 0-1 και στη Λιθουανία 1-1 μόλις σοφάρισαν οι Γεωργιανοί της Ζαλγκίρης, Ζαλγκίρης Δύναμο 1-1. Στα Φερόε η Motherwell παίρνει σαφές προβάδισμα στον πρώτο ημίχρονο 0-2 επί της Torsdan. Μπραν Κλουζ 1-1 λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημίχρονου. Νόρτζελαντ Γκάις 3-0 για τους Δανούς, ενώ στο παιχνίδι της Πέτρο Κούπα από τη Μολδαβία απέναντι στη Βοσνιακή Μπόρατς πάντα το 2-0 για τους Μολδαβούς. Άρχισε και τα παιχνίδια Βαλέτα Ρακόβ στην ομάδα που αγωνίζεται ο Στράτος Βάρνας λοιπόν. Και στην Ουαλία, The New Sense Flora, χωρίς γκολ, Μπέιταρ, ΑΕΚ Λάρνακος το ίδιο. Και στην Βόρεια Ιρλανδία, η Κροατική Ριέκα είναι στο 0-0 με την Ντέρι το φαβορί. Αυτά είναι λοιπόν τα παιχνίδια μέχρι στιγμής. Από τα SMS βλέπω εδώ το φίλο 261 να προβλέπεται. Ο Παναθηναϊκός θα νικήσει 2-1 και ο ΠΑΟΚ επίσης 2-1. Για να δούμε, μην ξεχνάτε ότι είναι τα δεύτερα παιχνίδια που σημαίνει έχουμε πάρα πολύ τακτική, διότι σημαίνει πρόκριση, οπότε μπορεί να μην δούμε όσα γκολ περιμένουμε, να δούμε λιγότερα γκολ καθώς προέχει πρόκριση για τις ομάδες. Δεν υπάρχουν εκτός έδρας γκολ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν θα έχουμε μάλλον τα γκολ της πρώτης αναμέτρησης, θα έχουμε λιγότερα γκολ. Νομίζω εγώ, αυτή είναι η άποψή μου. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο και παρατηρούντας και από τα υπόλοιπα αποτελέσματα. Θυμίζω για όσους ήρθατε τώρα στην συχνότητα της δημόσιας αθλητικής συχνότητας, η είδηση της ημέρας αφορά το σχίσμα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο με την UEFA να διατρανώνει την αντίθεσή της με επίσημη ανακοίνωση για τις 55 ομοσπονδίες μέλη της UEFA στην Ευρώπη, πως δεν πρόκειται ποτέ να δώσει το πράσινο φως για την κίνηση του Ινφαντίνο να πουλήσει, να μετοχοποιήσει τη διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου και να ανοίξει την αγορά στους επενδυτές. Θα δούμε λοιπόν πού θα καταλήξει αυτή η κόντρα. Η ώρα είναι παρά 2 λεπτά πριν πάμε στην ώρα έναρξη του αγώνος. Μια πάσα γρήγορα στο Γιάννη Κωνσταράκη, να επανέλθουμε και να δώσουμε το μικρόφωνο στην Τούμπα.
1: Έρα Σπορ 101,8.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
2: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
3: Πεντάστερο.
4: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Θρητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
6: Όπα, παιδιά, γαλαρά.
7: Ο Δίας σε καλεί.
8: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ακούτε Era Sport.
0: Να καλησπέρισουμε και τον φίλο του Διονύση Λιβέρη, ο οποίος είναι έτοιμος να πάει προς το ΆΚΑ να δει τον Παναθηναϊκό με τον ιό. Και εμείς δίνουμε το μικρόφωνο στην Τούμπα, στον συνάδελφο Γιάννη Βοητσίδη. Τα είπαμε δύο φορές νωρίτερα. Τώρα είναι η ώρα για την μετάδοση του αγώνα. Καλή μετάδοση, Γιάννη.
10: Ευχαριστώ πολύ. Ώρα να παίξουμε ποδόσφαιρο και βέβαια πριν ξεκινήσω να πω και εγώ ραδιοφωνικά τα χρόνια πολλά μου στο Θόδωρο Χατζηπαντελή που τον άκουσα νωρίτερα να δίνει το ρεπορτάζ του Ηρακλή. Ένας αγαπημένος συνάδελφος, ο οποίος μάλιστα μας κέρασε και σήμερα στη δουλειά. Δεν μπορώ να πω, δεν έχουμε παράπονο. Πάντα αγαπητός ο Θόδωρος.
0: Άρα έτσι, να περιμένω λοιπόν... τα γλυκά να έρθουν ταχυδρομικά στην Αθήνα.
10: Τα γλυκά παγώθηκαν ήδη, δεν έχει τίποτα. Τα τελευταία τα έφαγα εγώ να. Το αποκαλύπτω έτσι τώρα πριν φύγω για το γήπεδο από την R3. Λοιπόν, να πούμε ότι όλα είναι έτοιμα για αυτό το μεγάλο παιχνίδι. Η ρεβάνς του 2-3 με το οποίο ο ΠΑΟΚ νίκησε στο Λούμπλιν στην Πολωνία την περασμένη Πέμπτη. Η νίκη αυτή δίνει προβάδισμα στον ΠΑΟΚ, αλλά φυσικά δεν είναι απλή υπόθεση η ρεβάνς απέναντι σε μια ομάδα που έχει τα προβλήματά της, βέβαια, όπως όλες οι ουκρανικές ομάδες, γενικά όπως όλος ο ουκρανικός λαός τα τελευταία χρόνια. Από εκεί και πέρα βέβαια η Δυναμό Κιέβου είναι πάντα μια ομάδα που πρέπει να τη σέβεσαι, έτσι, με μεγάλη ιστορία και με βαριά φανέλα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος βέβαια έχει αυτό το προβάδισμα από το πρώτο παιχνίδι, θα πρέπει να είναι λίγο πιο προσεκτικός στην άμυνα σε σύγκριση με τον πρώτο αγώνα. Επιθετικά τα πήγε πάρα πολύ καλά με τα γκολ που πέτυχε, με τον Κωνσταντέλια, με τον Ζαφίρι, με τον Σάντα Μαρία. Στην σέντρα είναι οι Ουκρανοί. Να θυμίσω τη σύνθεση του ΠΑΟΚ με τον Παυλένκα στην εστία, με Κένι, Χατζηδιάκο, Μιχαηλίδη και Γκόμες στην άμυνα, Ζαφίρι, Σάντα Μαρία στα χαφ, Ζίφκοβιτς, Κωνσταντέλια, Τάισον μεσοεπιθετικά, με το Μύθου στην κορυφή της επίθεσης, Μοναστηρλής, Τσιφτσής, Καμαρά, Ελουστόντο, Πέλκας, Γερεμέγεφ, Μπάμπα, Θημιάνης, Μπέρδος, Χατσίδης, Λίρατζης και Μπαταούλας είναι οι παίκτες στον πάγκο για τον Αλέσιο Λύση, που έλεγε χθες ότι ανυπομονούσε να ζήσει την εμπειρία του πρώτου αγώνα στην Τούμπα. Τη ζει λοιπόν αυτή την εμπειρία σε μια Τούμπα που δεν είναι κατάμεστη. Υπάρχουν όμως, θα έλεγα, περίπου 20.000 φύλαθλοι. Η μόνη κερκίδα που φαίνεται σχεδόν άδεια είναι η θύρα 8, εκεί όπου συνήθως βρίσκονται οι φιλοξενούμενοι οπαδοί. Δεν ήρθαν φύλαθλοι της Δυναμό Κιέβου, είναι σχεδόν άδεια αυτή η κερκίδα. Από εκεί και πέρα οι υπόλοιπες κερκίδες είναι, κάποιες είναι κατάμεστες και κάποιες βέβαια έχουν ορισμένα άδεια καθίσματα. Η Δυναμό Κιέβου βγήκε στην επίθεση στο ξεκίνημα και κέρδισε ένα κόρνερ, το οποίο ετοιμάζεται να εκτελέσει ο αρχηγός της ομάδας, ο Βιτάλι Μπουγιάλσκι, και βέβαια συναγερμός στα καρέ του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να είναι προσεκτικός. Στο πρώτο παιχνίδι δέχτηκε γκολ πολύ νωρίς, πρέπει λοιπόν να προσέξει. Τώρα έχουμε τις οδηγίες από τον διαιτητή, τον Silverstruck, στους παίκτες, έτσι, για τα μαρκαρίσματα, τις κοκορομαχίες που ήθιστε να γίνονται πριν από τις εκτελέσεις corner, foul κλπ. Ο διαιτητής τα λέει εκεί με κάποιους ποδοσφαιριστές. Συναγερμός λοιπόν στα καρέ του ΠΑΟΚ στο δεύτερο πλέον λεπτό του αγώνα, με αυτό το κόρνερ το οποίο ετοιμάζεται να εκτελέσει ο Μπουγιάλσκι. Ο Παυλένκα απομακρύνει με γροθιές, η μπάλα παραμένει σε πόδια παικτών της Δυναμό Κιέβου και τώρα πηγαίνει πίσω στον τερματοφύλακα τον Σούρκης, ο οποίος με ένα βολέ ψάχνει να βρει κάποιον συμπαίκτη του. Η μπάλα είναι στο χώρο του κέντρου, εκεί όπου ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να κάνει κάτι με τον Σάντα Μαρία. Ο Σάντα Μαρία από τα καινούργια πρόσωπα στην ενδεκάδα του ΠΑΟΚ. Και τώρα η Δυναμό Κιέβου θα βγει και πάλι σε μια επίθεση προσπαθώντας να βρει κάποιους επιθετικούς της ή κάποιες δυνατές μονομαχίες στο χώρο του κέντρου στο ξεκίνημα του αγώνα. Η μπάλα καταλήγει πλάγιο out αφού δεν μπόρεσε ο Βολόσιν να την κοντρολάρει πάνω στην γραμμή του πλαγίου out. Βγήκε έξω. Η μπάλα είναι λοιπόν σε παίκτες του ΠΑΟΚ, στον Μιχαηλίδη, στον Σάντα Μαρία. Ο Ζαφίρης παίζει λίγο πιο μπροστά από τον Σάντα Μαρία. Ο Μιχαηλίδης και πάλι τώρα με το καλό αριστερό του πόδι ψάχνει να βρει, ήταν δυνατή η πάσα, πρόλαβε όμως ο Κένι από τη δεξιά πλευρά. Χατζηδιάκος, Κένι, πιέζουν ψηλά οι φιλοξενούμενοι. Ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να βγει σε μια επίθεση με το Μύθου, πέφτει κάτω, διαμαρτυρίες από την κερκίδα, παίζεται λέει ο Πολωνός διαιτητής. Ο ΠΑΟΚ όντως για αυτό το διαιτητή σε κάποιες περιπτώσεις που είχε παιχνίδια με τον συγκεκριμένο εξέφρασε τα παράπονά του, και σε παιχνίδι της Super League με τον Παναθηναϊκό την περασμένη σεζόν, αλλά και παλιότερα σε έναν αγώνα με την Άιντραχτ Φραγκφούρτης, και έγινε κάποια συζήτηση για το ότι είναι ένας Πολωνός διαιτητής εκεί όπου εδρεύει πλέον η Δυναμό Κιέβου. Στην Πολωνία είναι πλέον η έδρα της και ότι εν πάση περιπτώσει θα μπορούσε να υπάρχει μια άλλη επιλογή. Θα δούμε λοιπόν, ελπίζουμε να μην χρειαστεί να γίνει καμία συζήτηση για τον Πολωνό τον Σίλβεστρακ, ο οποίος τώρα δίνει το φάουλ στον ΠΑΟΚ πλέον στο τέταρτο λεπτό του αγώνα. Ένας ΠΑΟΚ λοιπόν ο οποίος έχει το 3-2 από το πρώτο παιχνίδι, αλλά θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικός. Αυτό το μήνυμα έστειλε και ο Αλέσιο Λύση τις τελευταίες μέρες στους παίκτες του, και ο Λεωμάτος, ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας, ο οποίος έκανε μια ομιλία στους παίκτες στο ξεκίνημα της εβδομάδας και ζήτησε επαγρύπνηση στο μέγιστο βαθμό. Η μπάλα είναι στον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης ψάχνει να βρει κάποιο συμπαίκτη, του πιέζουν ψηλά η Ουκρανή, η μπάλα καταλήγει πλάγιο out για τον ΠΑΟΚ με τον Γκόμεζ. Ο Γκόμεζ ο οποίος παραμένει στην αρχική ενδεκάδα, παρότι υπήρχε και μία συζήτηση μήπως έμπαινε ο Μπάμπα. Ο Μπάμπα δεν έπαιξε στο πρώτο παιχνίδι γιατί λίγες μέρες νωρίτερα είχε ενσωματωθεί στην προετοιμασία μετά τη συμμετοχή του στο Μουντιάλ με την εθνική ομάδα της Γκάνας. Ως ανέτοιμος δεν είχε παίξει. Από εκεί και πέρα βέβαια είδαμε ότι τελικά παραμένει ο Τζόναθαν Γκόμες στην αρχική ενδεκάδα και ο Μπάμπα βρίσκεται στον πάγκο, ενδεχομένως να αγωνιστεί κάποια στιγμή στη διάρκεια του αγώνα. Τώρα έχουμε ένα φάουλ για τον ΠΑΟΚ στο κέντρο του γηπέδου, στον άξονα. Φάουλ λοιπόν στο πέμπτο λεπτό της αναμέτρησης, που θα δώσει την ευκαιρία στον δικέφαλο να πιέσει το φάουλ το οποίο θα εκτελέσει ο Αντρίγια Ζίφκοβιτς με το αριστερό του πόδι. Προωθούνται και οι στόπερ του ΠΑΟΚ, ο Μιχαηλίδης, ο Χατζηδιάκος, μόνο ο Γκόμεζ έχει μείνει κάπως πίσω. Από εκεί και πέρα όλοι είναι στην περιοχή της Δυναμό Κιέβου, εκτελείται το φάουλ και ο ΠΑΟΚ κερδίζει το πρώτο του κόρνερ στο παιχνίδι. Στο έκτο λεπτό λοιπόν της αναμέτρησης, μετά το φάουλ έρχεται και το κόρνερ για τον ΠΑΟΚ, το οποίο θα εκτελέσει και πάλι ο Αντρίγια Ζίφκοβιτς. Πηγαίνει στη δεξιά πλευρά όπως επιτίθεται ο ΠΑΟΚ, εκεί στην πλευρά, στο σημείο του κόρνερ, όπου είναι, για να δώσω και την εικόνα, η θύρα 4α. Ο Ζίφκοβιτς δεν κάνει σέντρα, αλλάζει με τον Κωνσταντέλια. Τώρα η σέντρα από τον Ζίφκοβιτς, η κεφαλιά, η μπάλα στα χέρια του τερματοφύλακα του Σούρκης, μετά από μια γυριστή δύσκολη κεφαλιά από τον Χατζηδιάκο. Δεν ανησύχησε ο goalkeeper της Δυναμό Κιέβου, μπλόκαρε με ευκολία την μπάλα μετά από αυτή τη σέντρα που έγινε σε δεύτερο χρόνο από τον Ζίφκοβιτς, αφού αρχικά ο Ζίφκοβιτς συνεργάστηκε με τον Κωνσταντέλια. Ο Κωνσταντέλιας, για τον οποίο βέβαια και μετά το πρώτο παιχνίδι έγινε πολλή συζήτηση. Για να δούμε όμως τώρα την Δυναμό Κιέβου που βρίσκεται επικίνδυνα στην επίθεση. Γίνεται ένα σουτ και η μπάλα καταλήγει out. Ήταν μια επικίνδυνη κατάσταση για τον ΠΑΟΚ με το σουτ που έγινε από τον Βολόσιν. Ο Βολόσιν είναι ο δεξιός επιθετικός της ουκρανικής ομάδας. Έγινε αυτό το σουτ, η μπάλα κατέληξε out και βέβαια εδώ η άμυνα του ΠΑΟΚ έδειξε να βρίσκεται σε κάποια ανισορροπία. Έμειναν αρκετοί παίκτες της Δυναμό Κιέβου ελεύθεροι. Από τον Βολόσιν έγινε η προσπάθεια, η μπάλα τελικά κατέληξε out. Εδώ κάπου η αριστερή πλευρά της άμυνας του ΠΑΟΚ φάνηκε να μην είναι τόσο καλά οργανωμένη. Ο Βολόσιν έδωσε στον Πονομαρένκο και ο Πονομαρένκο έκανε το σουτ, έστειλε την μπάλα να περάσει out στο 7ο. Ενωμένοι ο Βολόσιν έδωσε στον

0: αριστερή του πλευρά που θα εκτελέσει ο Τζόναθαν Γκόμες. Και να δούμε, θα ψάξει να βρει τον Μύθου, τον Τάισον. Ο Τάισον ψάχνει τον Μύθου. Η μπάλα είναι, για να δω, φάουλ κερδίζει ο ΠΑΟΚ με τον Τάισον. Άφησε για λίγο ο διαιτητής, ενδεχομένως μήπως υπήρχε πλεονέκτημα. Κέρδισε όμως αυτό το φάουλ ο Τάισον από την αριστερή πλευρά, εκεί όπου αγωνίζεται ο αϊθαλής Βραζιλιάνος του ΠΑΟΚ. Έχει πατήσει πλέον τα 39 του χρόνια ο Τάισον, ο οποίος θα εκτελέσει τώρα και το φάουλ. Για να δούμε, τελικά πηγαίνει κοντά στην μπάλα και ο Ζίφκοβιτς, ή θα εκτελέσει λοιπόν ο Τάισον με το δεξί ή ο Ζίφκοβιτς με το αριστερό. Έχουν προωθηθεί και σχεδόν όλοι οι παίκτες του ΠΑΟΚ, και πάλι δύο στόπερ, ο Μιχαηλίδης, ο Χατζηδιάκος. Για να δούμε, τελικά ο Ζίφκοβιτς εκτελεί με το αριστερό. Δεν είναι τόσο καλή εκτέλεση, με ευκολία απομακρύνουν οι αμυντικοί της Δυναμό Κιέβου, και στη συνέχεια υπάρχει και ένα φάουλ το οποίο δόθηκε υπέρ της Ουκρανικής ομάδας, που ακολούθησε αυτή την εκτέλεση του φάουλ με τον Αντρίγια Ζίφκοβιτς από τα αριστερά. Πάντως ο ΠΑΟΚ μπορούμε να πούμε ότι, ενώ βρισκόμαστε πλέον στο 10ο λεπτό του αγώνα, ότι ο ΠΑΟΚ μετά τα πρώτα 3-4 λεπτά κέρδισε μέτρα στον αγωνιστικό χώρο, κέρδισε κόρνερ, κέρδισε κάποια φάουλ, δεν έχει κάνει κάποια ευκαιρία. Θα λέγαμε η καλύτερη στιγμή ήταν μέχρι τώρα η περίπτωση εκείνη που σας είπαμε στο 7ο λεπτό, με το σούτ που έγινε, η μπάλα κατέληξε κατέληξε out μετά το σούτ του Πονομαρένκο, και τώρα η μπάλα είναι για την Δυναμό Κιέβου στο κέντρο του γηπέδου. Ο Μπουγιάλσκι είναι αυτός που βγάζει δεξιά, γίνεται μια σέντρα, ο Μύθου έχει γυρίσει και στη συνέχεια την μπάλα την κερδίζει ο Τάισον. Ο Τάισον αλλάζει με το Σανταμαρία. Σανταμαρία βρίσκει ωραία, τελικά δεν τον βρήκε, δεν πρόλαβε ο Τάισον. Η μπάλα είναι πλάγιο out για την Δυναμό Κιέβου. Είπαμε η καλύτερη στιγμή μέχρι τώρα, το δεξιό σουτ του Πονομαρένκο πέρασε λίγο έξω από το δεξί δοκάρι του ΠΑΟΚ. Αυτή ήταν η καλύτερη στιγμή μέχρι τώρα στο παιχνίδι. Δεν μπορούμε να πούμε η κλασική ευκαιρία, αλλά ήταν μια αξιόλογη έτσι, φάση για την Ουκρανική ομάδα, η οποία εκμεταλλεύτηκε ένα κενό εκεί στην άμυνα του ΠΑΟΚ. Από το ύψος μεγάλης περιοχής έγινε το σούτ από τον Πονομαρένκο και η μπάλα πέρασε out. Ήταν η καλύτερη στιγμή σε αυτά τα πρώτα
1: Γιάννη,
0: 11 λεπτά του αγώνα.
1: Πάρε μια ανάσα, απλώς να πω ότι η Πάφος έκανε το 50%, πέτυχε γκολ 1-0 προηγείται της Χάιντουκ ημίχρονο. Θυμίζουμε ότι είχε χάσει 2-0 στο Σπλίτ πριν από μια εβδομάδα, μάτς που μας ενδιαφέρει, ενώ έχουμε παράταση στο μάτς Ήλβες Τιαρνάν. Συνεχίζει Γιάννη.
0: Λοιπόν, εδώ στην Τούμπα πλέον είμαστε στο 12ο λεπτό του αγώνα. ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου πάντα στο 0-0. Η ρεβάνς του 2-3 με το οποίο ο Δικέφαλος νίκησε στο πρώτο παιχνίδι στο Λούμπλιν στην Πολωνία. Να υπενθυμίσω ότι εφόσον τα καταφέρει ο Δικέφαλος, θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Άντερλεχτ Χάμαρμπι. Ο πρώτος αγώνας στη Σουηδία έληξε με 1-1. Θα περιμένουμε βέβαια και αυτό το παιχνίδι να δούμε αργότερα πώς θα εξελιχθεί, αλλά βέβαια για τον ΠΑΟΚ το σημαντικό είναι να πάρει πρώτα αυτό στην πρόκριση και από εκεί και πέρα να δει ποιος θα είναι ο αντίπαλός του στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Αν θα είναι οι Βέλγοι ή οι Σουηδοί, το πιο πιθανό σενάριο να είναι η Άντερλεχτ, αλλά ποτέ κανείς δεν ξέρει, η ισοπαλία του πρώτου αγώνα αφήνει τα πάντα ανοιχτά. Το παιχνίδι εδώ στο γήπεδο της Τούμπας συνεχίζεται χωρίς κάτι το ιδιαίτερο στο κέντρο του γηπέδου, κάποιες μάχες ανάμεσα στους παίκτες των δύο ομάδων, το 0-0 παραμένει, η μπάλα πηγαίνει τώρα πίσω σε ένα σημείο στην άμυνα της Δυναμό, όπου ελέγχει ο Κετζιόρα, βέβαια χρόνια ο Κετζιόρα στον ΠΑΟΚ, με μια αθόρυβη αξιόλογη προσφορά στην ομάδα. Τώρα είναι offside, στη συνέχεια γίνεται και ένα φάουλ, έχει προηγηθεί όμως το offside, το οποίο καταλογίζει ο Πολωνός βοηθός διαιτητή. Ο Κετζιόρα, ο οποίος στο πρώτο παιχνίδι αγωνίστηκε ως δεξιός αμυντικός, σήμερα αγωνίζεται ως δεξιός στόπερ, εκεί όπου τον είχαμε δει κατά κανόνα να αγωνίζεται στη θητεία του στον ΠΑΟΚ.
1: Και εμπλέκεται στη φάση που τραυματίστηκε ο Σομαλός με το σωδικό διαβατήριο. Τα χάλι.
0: Λες για το πρώτο παιχνίδι.
1: Ναι, βέβαια, εμπλέκεται σε αυτή τη φάση.
0: Εντάξει, δεν μπορεί να πει κανείς τίποτα.

0: τίποτα κακό στον ΠΑΟΚ για τον Κετζιόρα. Είχε μια πολύ σοβαρή παρουσία. Δεν ήταν ο παίκτης που έκανε τη διαφορά, αλλά ήταν θετικός παίκτης. Έδωσε τη βοήθειά του. Κάποια στιγμή έκρινε και ο ΠΑΟΚ ότι ίσως ήταν καλύτερο να ψάξει κάτι άλλο. Τον ζήτησε και η Δυναμό Κιέβου. Άλλωστε, ο ΠΑΟΚ από την Δυναμό Κιέβου τον είχε αποκτήσει.
1: Με μπαμπά Μιρτσέα Λουτσέσκου τότε.
0: Ναι, τον είχε πάρει αρχικά ως δανεικό και μάλιστα όταν τον πρωτοπήρε, τον πήρε ως δεξιό μπακ. Και στη συνέχεια, όταν ξαναγύρισε ο Κετζιόρα, αγωνίστηκε ως δεξιός στόπερ, εκεί βέβαια όπου τον είδαμε να παίζει για κάποια χρόνια ως δίδυμο, περισσότερο με τον Μιχαηλίδη βέβαια, αν μιλήσουμε για την περασμένη σεζόν. Ο Κετζιόρα που σήμερα αγωνίζεται στο κέντρο της άμυνας. Για να δούμε τώρα, ο Ζίβκοβιτς ψάχνει το Μύθου, δεν ήταν καλό το κοντρόλ, κρατάει όμως ο Μύθου, η μπάλα παραμένει στην περιοχή της Δυναμό Κιέβου, χάνει ο Τάισον όμως και στη συνέχεια η μπάλα απομακρύνεται από τον Κετζιόρα. Εδώ ο ΠΑΟ καπήλησε, κάπου έχασε το κοντρόλ αρχικά ο Μύθου και στη συνέχεια τον έκλεισαν οι αντίπαλοι αμυντικοί. Γενικά όμως ο ΠΑΟΚ φαίνεται ότι στα τελευταία 10 λεπτά πλέον, έχουμε μπει στο 15ο λεπτό του αγώνα, στα τελευταία περίπου 10 λεπτά έχει μια καλύτερη εικόνα στον αγωνιστικό χώρο, έστω και αν η καλύτερη φάση που μπορούμε να καταγράψουμε είναι η φάση του 7ου λεπτού με το shoot out του Πονομαρένκο. Ο Πονομαρένκο, ο οποίος αγωνίζεται, θα έλεγα, ως center four, αλλά πολλές φορές βλέπουμε ότι και ο Μπουγιάλσκι παίζει δίπλα του, δηλαδή αμυντικά οι Ουκρανοί κάνουν αυτό που κάνει και ο ΠΑΟΚ, δηλαδή αμήνονται με ένα 4-4-2, γιατί και το δεκάρι τους, ο Μπουγιάλσκι στη συγκεκριμένη περίπτωση, αγωνίζεται, ξεκινάει στην την άμυνα της ομάδας μαζί με το center four τον Πονομαρένκο. Αυτό που κάνει ο ΠΑΟΚ, για παράδειγμα, με την πίεση από το Μύθου και τον Κωνσταντέλια όταν ξεκινά την επίθεση η αντίπαλη ομάδα. Τώρα έχουμε ένα φάουλ που κερδίζει ο ΠΑΟΚ στο κέντρο του γηπέδου με τον Σάντα Μαρία. Ο Μπατίστ Σάντα Μαρία κέρδισε αυτό το φάουλ, κάποιες έτσι υποδείξεις, κάποιες παρατηρήσεις από τον Πολωνό διαιτητή. Το παιχνίδι συνεχίζεται μετά από αυτό το μαρκάρισμα, το δυνατό πραγματικά που έγινε από τον Μπράσκο στον Σάντα Μαρία. Ένα φάουλ που ενδεχομένως, αν γινόταν αργότερα στο παιχνίδι, να είχε και μια κίτρινη κάρτα ως επακόλουθο, αλλά εν πάση περιπτώσει στα πρώτα λεπτά των αγώνων οι διαιτητές αποφεύγουν να δείχνουν με ευκολία την κίτρινη κάρτα. Το παιχνίδι το οποίο συνεχίζεται με το αποτέλεσμα πάντα στο 0-0 σε αυτήν την μετάδοση από την Έρα Σπορ, από το γήπεδο της Τούμπας, από τη Θεσσαλονίκη, μια Τούμπα στην οποία βρίσκονται περίπου 20.000 θεατές αυτή τη στιγμή. Η Δυναμό Κιέβου σε μια επίθεση, η μπάλα καταλήγει πλάγιο out για τον ΠΑΟΚ που εκτελείται γρήγορα από τον Τζότζο Κένι. Ο Κένι αλλάζει με τον Χατζηδιάκο, ο Ζαφίρης ο οποίος βγάζει πίσω για τον Παυλένκα και ο Παυλένκα αργά, χωρίς ο ΠΑΟΚ να βιάζεται, δεν έχει κάποιο λόγο να ρισκάρει, δίνει στον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης για τον Γκόμες, ανεβαίνει ο Γκόμες, κερδίζει αρκετά μέτρα μέσα στο γήπεδο ο Γκόμες, κρατάει την μπάλα, τώρα κλείνεται από δύο αντιπάλους και γυρίζει στον Τάισον. Τάισον, ο οποίος δεν συνεργάζεται καλά με τον Κωνσταντέλια, κερδίζουν οι Ουκρανοί την μπάλα και βγαίνουν τώρα σε μια επίθεση με τον Ρεντούσκο. Η επίθεση λοιπόν για την Δυναμό Κιέβου από τα αριστερά. Ψάχνουν κάποιο φάουλ, δεν το δίνει ο διαιτητής και ο ΠΑΟΚ έχει την ευκαιρία να βγει στο επιθετικό transition γρήγορα με τον Ζίβκοβιτς. Δεν κράτησε όμως την μπάλα ο Σέρβος, αρχηγός του ΠΑΟΚ, και η μπάλα είναι και πάλι για τους φιλοξενούμενους. Το παιχνίδι βρίσκεται στο 17ο λεπτό του, το 0-0 παραμένει εδώ στο γήπεδο της Τούμπας. Δεύτερος προκριματικός γύρος του Europa League, η ρεβάνς του 2-3 με το οποίο ο ΠΑΟΚ νίκησε στο Λούμπλιν στην Πολωνία στο πρώτο παιχνίδι. Ο Κετζιόρα, που πρέπει βέβαια να τον συνηθίσουμε ως αντίπαλο. Αυτά είναι τα παιχνίδια της τύχης μετά από κάποια χρόνια στον ΠΑΟΚ. Με το που πήγε στην Δυναμό Κιέβου, η κλήρωση έβγαλε τελικά ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου. Ή βέβαια, για να δούμε τώρα η επίθεση για τους φιλοξενούμενους. Βγαίνει ο Παυλένκα και μπλοκάρει. Δεν έβγαλε απευθείας ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου. έβγαλε τον νικητή του ζευγαριού με την Universitate Cluj. Εν πάση περιπτώσει, οι Ουκρανοί ήταν αυτοί που προκρίθηκαν στη διαδικασία των πέναλτι και τελικά πολύ γρήγορα ο Κετζιόρα, μπορούμε να πούμε, Ιούνιο έφυγε από τον ΠΑΟΚ, τον Ιούλιο βρέθηκε να αντιμετωπίζει την πρώην ομάδα του.
2: Μια ανάσα, έτσι. Γιάννη, να δώσω δύο αποτελέσματα στο φιλικό παιχνίδι. Ο Άρης νίκησε 3-1 στην Ιταλία τη Μόντσα με 3 γκολ του Ράσιτς, του Καντεβέρε και του Ντεμπασίρου, ενώ η ΑΕΚ Λάρνακας άνοιξε το σκορ εκτός έδρας με την Μπεϊτάρ σε ουδέτερο έδαφος, καθώς οι Κύπροι είχαν χάσει το πρώτο μάτς με 1-0. Τώρα έχουν σκοράρει αυτοί και έχουν σοφαρίσει το σκορ του πρώτου αγώνου. Συνεχίζεις.
0: Ναι, να πάρουμε, γιατί η Δυναμό Κιέβου κέρδισε ένα κόρνερ, έκανε μια κάπως επικίνδυνη επίθεση από τη δεξιά πλευρά της άμυνας του ΠΑΟΚ, κέρδισε το δεύτερο της κόρνερ στο παιχνίδι, ένα κόρνερ που ετοιμάζεται να εκτελέσει και πάλι ο Βιτάλι Μπουγιάλσκι, ο αρχηγός της Δυναμό, όπως εκτέλεσε και το πρώτο κόρνερ, παρότι ήταν στην αριστερή πλευρά όπως επιτίθεται η ομάδα του τώρα στη δεξιά. Προφανώς αυτός είναι που αναλαμβάνει τις εκτελέσεις του κόρνερ ανεξαρτήτως της πλευράς την οποία τα κερδίζει η ομάδα του. Πέρασε ανεκμετάλλευτο αυτό το κόρνερ. Έτσι λοιπόν, με όλα αυτά πλέον βρισκόμαστε στο 19ο λεπτό του αγώνα, σε μια Τούμπα όπου μπορούμε να πούμε δεν είναι κατάμεστο το γήπεδο, είναι περίπου 20.000 οι φίλαθλοι, δεν είναι και ασφυκτική η ζέστη, ήταν κάτι που απασχολούσε πάρα πολύ τους Ουκρανούς, γι' αυτό μάλιστα ήρθαν από προχθές στη Θεσσαλονίκη για να μπορέσουν να εγκλιματιστούν καλύτερα. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή είναι στους 29 βαθμούς, η αίσθηση είναι στους 30, εν πάση περιπτώσει δεν είναι ανυπόφορες οι καιρικές συνθήκες, αν σκεφτούμε ότι βρισκόμαστε στον Ιούλιο. Ούτε υπάρχει αέρας, γιατί σε κάποια σημεία της Ελλάδας πνέουν και δυνατοί άνεμοι, τουλάχιστον εδώ δεν υπάρχει κάποιος δυνατός αέρας που θα μπορούσε να επηρεάσει τις κινήσεις των ποδοσφαιριστών, τις συνεργασίες με την μπάλα και όλα τα σχετικά. Η επίθεση τώρα που ξεκινά για τους φιλοξενούμενους με τον Μπράσκο από τον άξονα, η μπάλα πηγαίνει στη συνέχεια στο Βολόσιν, το δεξιό επιθετικό. Βολόσιν ψάχνει κάποιο συμπαίκτη του, ο Ζαφίρης είναι αυτός ο οποίος κερδίζει και δίνει στον Τάισον. Ο Τάισον αλλάζει με τον Γκόμες, Ζαφίρης, Γκόμες και πάλι ο Γκόμες, ο οποίος βγάζει στο Μιχαηλίδη και κερδίζει ο Αμερικανός με μεξικανικό διαβατήριο αυτό το φάουλ έξω από την περιοχή του ΠΑΟΚ. Έτσι λοιπόν θα πάρει μια ανάσα η άμυνα του ΠΑΟΚ, γιατί εδώ ασκήθηκε ψηλά πίεση από τους φιλοξενούμενους. Ο Γκόμες κράτησε την μπάλα και τελικά κέρδισε το φάουλ, με την μπάλα να είναι τώρα στα πόδια του Γύρη Παυλένκα, του τερματοφύλακα του δικεφάλου. Θα ήταν παράληψή μου αν δεν έλεγα ότι πριν, λίγο πριν από το ξεκίνημα του αγώνα, είχαμε και μια συγκινητική στιγμή όταν άνθρωποι του ΠΑΟΚ, ανάμεσά τους και ο Λέο Μάτος, ο τεχνικός διευθυντής, πήγαν μπροστά από τη θύρα 4. Εκεί υπάρχει ένα πανό με το όνομα της Άννας Μαρίας Πανταζόνη, της άτυχης ποδοσφαιρίστριας του ΠΑΟΚ, η οποία έφυγε τόσο άδοξα, τόσο άδικα, τόσο πρόωρα σε ηλικία 15 ετών σε τροχαίο δυστύχημα. Έτσι λοιπόν πήγαν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ και άφησαν εκεί στεφάνια στο πανό στη θύρα 4 που αναφέρει Άννα Μαρία αναπαύσου εν ειρήνη, σε μια συγκινητική στιγμή πριν από το ξεκίνημα του αγώνα. Συνέχεια τώρα στη μετάδοση, πλέον είμαστε στο 22ο λεπτό με το 0-0 να παραμένει εδώ στο γήπεδο της Τούμπας, με την μπάλα να είναι στον Ανέστη Μύθου, ωστόσο έχει προηγηθεί το φάουλ σε βάρος του Κωνσταντέλια, δόθηκε αυτό το φάουλ. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, που ήταν βέβαια το κεντρικό πρόσωπο, ο μεγάλος πρωταγωνιστής την περασμένη Πέμπτη στη νίκη του δικεφάλου με 3-2 στο Λούμπλιν της Πολωνίας. Μέχρι στιγμής δεν έχει φανεί ο Κωνσταντέλιας, αλλά ο Κωνσταντέλιας μπορεί να φανεί μία στιγμή μέσα στο παιχνίδι, εκεί που δεν τον βλέπεις και πάρα πολύ, να φανεί και να κάνει μία ενέργεια από αυτές τις μαγικές ενέργειες που κάνει, και βέβαια να βάλει τη σφραγίδα του στο παιχνίδι. στο προηγούμενο παιχνίδι, πέτυχε και το ένα γκολ, αλλά αυτό που όλοι θυμόμαστε περισσότερο είναι εκείνη η μαγική πάσα που έκανε στο Τζότζο Κένι στο ξεκίνημα της φάσης, από την οποία τελικά προέκυψε το δεύτερο γκολ του ΠΑΟΚ, το γκολ το οποίο πέτυχε ο Ζαφίρης. Ελπίζουμε να δούμε κάποια ανάλογη στιγμή ποδοσφαιρικής μαγείας από τον Γιάννη Κωνσταντέλια στη συνέχεια του αγώνα, γιατί ο Βολιώτης μεσοεπιθετικός σήμερα μέχρι στιγμής δεν έχει φανεί, είναι αλήθεια, ιδιαίτερα. Τώρα γίνεται και ένα λάθος από τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Βγαίνει η Δυναμό Κιέβου σε μια επίθεση με τον Μπουγιάλσκι, από τα δεξιά γίνεται η σέντρα, η μπάλα καταλήγει out από τη σέντρα αυτή του αρχηγού της Δυναμό Κιέβου, του παίκτη που αγωνίζεται ως δεκάρι, αλλά πολλές φορές τον βλέπουμε να πηγαίνει δεξιά-αριστερά να βοηθά την προσπάθεια της ομάδας του στις δύο πτέρυγες. Τώρα ήταν στη δεξιά πλευρά και κατά κάποιο τρόπο βοήθησε την προσπάθεια που έκανε από εκεί ο Βολόσιν, ήταν κοντά και ο Πονομαρένκο. Στο παιχνίδι μπορούμε να πούμε μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν έντονες συγκινήσεις, ούτε υπάρχει και κάποια μεγάλη φάση, έτσι. Η καλύτερη στιγμή ήταν στο 7ο λεπτό, το shoot-out του Πονομαρένκο από το ύψος της μεγάλης περιοχής. Η μπάλα πέρασε περίπου ένα μέτρο έξω από το δεξί κάθετο δοκάρι της εστίας του Παυλένκα. Ήταν μια καλή στιγμή για την Δυναμό Κιέβου. Κατά τα άλλα δεν έχουμε οτιδήποτε ιδιαίτερο, έτσι, μια πολύ έντονη συγκίνηση για τους φιλάθλους. Ούτε είναι αλήθεια από πλευράς ΠΑΟΚ έχει γίνει κάτι, κάποια ευκαιρία. Ο ΠΑΟΚ είναι ακίνδυνος μέχρι τώρα και θα πρέπει βέβαια και αυτό σιγά σιγά επιθετικά να ανεβάσει στροφές και να δημιουργήσει κάποιες προϋποθέσεις. Δεν μπορεί να καθίσει πάνω στο 3-2 του πρώτου αγώνα και το 0-0 στη λογική ότι εντάξει βολεύει και το 0-0, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις. Ο ΠΑΟΚ είναι αλήθεια ότι μέχρι στιγμής, ενώ είμαστε στο 25ο λεπτό, δεν έχει δημιουργήσει οποιαδήποτε αξιόλογη ευκαιρία. Θα πρέπει λοιπόν και αυτός να γίνει λίγο πιο απαιτητικός από το παιχνίδι, λίγο πιο πιεστικός ενδεχομένως, να κάνει κάποια πράγματα που είδαμε να τα κάνει πολύ καλά στον πρώτο αγώνα, πετυχαίνοντας 3 γκολ, έτσι, και παίρνοντας αυτή τη νίκη με 3-2 που του δίνει το προβάδισμα για την πρόκριση. Το 0-0 λοιπόν εδώ στην Τούμπα παραμένει. Θυμίζω ότι εφόσον τα καταφέρει ο Δικέφαλος, θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Anderlecht Hammarby, που αρχίζει σε λίγο νομίζω αυτό το παιχνίδι. Ο πρώτος αγώνας στη Σουηδία έληξε με 1-1. Με αργό ρυθμό τώρα ξεκινάει και πάλι ο ΠΑΟΚ την επίθεσή του, Παυλένκα, Μιχαηλίδης. Ο ΠΑΟΚ περιμένει και επιθετικά πράγματα από τον Μιχαηλίδη, δεδομένης της ποιότητας του Μιχαηλίδη με το αριστερό του πόδι της πολύ καλής του πάσας. Τώρα έγινε ένα λάθος όμως, το οποίο το διορθώνει με τάκλιν ο Μιχαηλίδης. Η Δυναμό Κιέβου κερδίζει ένα φάουλ από τα δεξιά, όπως επιτίθεται. Διαμαρτύρεται ο Λύση λέγοντας ότι σε αυτή την περίπτωση η μπάλα κόντραρε και σε παίκτη της Δυναμό Κιέβου. Εν πάση περιπτώσει, ο βοηθός ήταν κοντά, το πλάγιο out είναι για τους φιλοξενούμενους και θα εκτελεστεί από τον Σιτς. Δυνατά εκτελείται, η μπάλα παραμένει και πάλι, όχι, τελικά την αφήνει να καταλήξει πλάγιο out, και πάλι λοιπόν το πλάγιο out για την Δυναμό Κιέβου, θα εκτελεστεί και πάλι από τον δεξιό μπακ των Σιτς, νεοαποκτηθής. Η μπάλα μένει μέσα στη μεγάλη περιοχή, τελικά βγαίνει ο Παυλένκα και μπλοκάρει στο 27ο λεπτό του αγώνα. Σε ένα αγώνα που είναι αλήθεια δεν έχει τόσο έντονες συγκινήσεις όσο στο πρώτο παιχνίδι, που είδαμε 5 γκολ, είδαμε πολύ καλές φάσεις, είχαμε δοκάρια, ευκαιρίες. Τώρα έχουμε δει λίγα πράγματα. Τώρα ο Τάισον δεν καταφέρει να αποφύγει έναν αντίπαλό του. Η μπάλα πηγαίνει και πάλι στους φιλοξενούμενους, στο Βολόσιν, και στη συνέχεια γυρίζει πίσω στην Ουκρανική άμυνα, εκεί όπου βρίσκονται ο Τιαρέ, ο Κετζιόρα και στη συνέχεια ο Μιχάβκο. Αλλάζουν την μπάλα λοιπόν οι παίκτες στην Δυναμό Κιέβου. Δεν είναι καλή η πάσα του Κετζιόρα. Ο Τάισον, ο οποίος έχει χώρο, πλησιάζει τη μεγάλη περιοχή, δεν είναι καλή όμως η σέντρα του Τάισον. Έψαχνε το Ζίφκοβιτς, ήταν λίγο μακριά ο Ζίφκοβιτς. Χειροκροτά ο Ζίφκοβιτς τον Ντάισον για την σκέψη του. Δεν ήταν καλή όμως η εκτέλεση από το Βραζιλιάνο. Θέλησε να δώσει την μπάσα στο Ζίφκοβιτς. Αν τον έβρισκε το Ζίφκοβιτς, έμπαινε απειλητικά. Είχε πλησιάσει στη μικρή περιοχή ο Ζίφκοβιτς. Θα μπορούσε και με μια κεφαλιά ενδεχομένως να απειλήσει. Τελικά όμως η μπάλα κατέληξε out από αυτή την προσπάθεια των παικτών του ΠΑΟΚ. Δεν μπόρεσε να βρει ο Ζίφκοβιτς, ο Τάισον, το Ζίφκοβιτς και η μπάλα κατέληξε out. Το 0-0 λοιπόν παραμένει στο 28ο λεπτό πλέον του αγώνα. Η μπάλα είναι στα πόδια του Χρήστου Ζαφίρη. Ζαφίρης αλλάζει με τον Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλιας θα δώσει και πάλι στο Ζαφίρη ή θα κρατήσει. Κωνσταντέλιας ταλαιπωρεί τους αντιπάλους του, δίνει πίσω στο Ζαφίρη, δεν βρήκε κάποιο διάδρομο για να μπει στη μεγάλη περιοχή. Ο Κωνσταντέλιας τώρα δεν είναι καλή η σέντρα του Κωνσταντέλια. Ζαφίρης πιέζει, κρατάνε οι παίκτες Δυναμό Κιέβου και προσπαθούν στη συνέχεια να βγουν στην επίθεση. Πολύ δυνατός ο Πονομαρένκο, αποφεύγει τρεις παίκτες του ΠΑΟΚ. Θορυκτό πραγματικά ο σπουδαίος νεαρός, η μπάλα μέσα στην περιοχή του ΠΑΟΚ από την προσπάθεια του Πονομαρένκο, η κεφαλιά και η μπάλα στα χέρια του Παυλένκα. Εδώ πραγματικά έκανε μια εντυπωσιακή προσπάθεια ο Πονομαρένκο. Έγινε η σέντρα από την δεξιά πλευρά από τον Βολόσιν, η κεφαλιά όμως από την άλλη πλευρά που έγινε από τον Ρεντούσκο κατέληξε χωρίς να ανησυχήσει ο Παυλένκα, κατέληξε στα χέρια του τερματοφύλακα του δικεφάλου. Πάντως εδώ πραγματικά έδειξε ο Πονομαρένκο ότι είναι ένας πάρα πολύ επικίνδυνος παίκτης. Από αυτόν ξεκίνησε η προσπάθεια. Στη συνέχεια ήταν πολύ αδύναμη η κεφαλιά, δεν ανησύχησε καθόλου ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ. 30 λεπτό, 30 λεπτά αγώνα, παραμένει το 0-0. Τώρα η σέντρα για το Μύθου, δεν προλαβαίνει ο Μύθου τη σέντρα του Κένι από τα δεξιά, κερδίζει το πλάγιο out. Ο ΠΑΟΚ όμως που θα εκτελέσει, για να δούμε. Ο Τάισον λέει ότι σταματάει, δεν εκτελεί και θα έχουμε και το cooling break κατά κάποιο τρόπο ή διάλειμμα ενυδάτωσης. Ναι, είναι αλήθεια.
2: Μη λες τέτοια, θα πάρει τηλέφωνο Ιφαντίνο. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Πάρε την ανάσα σου.
0: Ας κάνουμε και εμείς ένα διάλειμμα να ενυδατωθούμε. Έτσι.
2: Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. 0-0 σε ένα μέτριο παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ σε 14 λεπτά αρχίζει και ο αγώνα του Παναθηναϊκού. Είπα νωρίτερα ότι μην περιμένετε πολλά γκολ. Είναι δεύτερο παιχνίδι. Κοιτούν όλοι την πρόκριση και την τακτική. Για να δούμε, μέχρι στιγμής ο ΠΑΟΚ δεν έχει φάση. Πάμε τώρα να δούμε την ενδεκάδα του Παναθηναϊκού. Εντάχει, να καλησπέρισω τον συνάδελφο. Ποιος είναι ο Γιάννης ή ο Χρήστος? Ελάτε, παιδιά.
3: Χρήστος και ο Γιάννης, και δύο εδώ είμαστε. Δημήτρη, καλησπέρα σε εσένα, καλησπέρα και στους φίλους μας. Ένα μάτς που μαζεύει αρκετό κόσμο στο Ολυμπιακό της Αθήνας. Υπάρχουν μεγάλες ώρες απ' έξω, γιατί μόνο από δύο κεντρικές θύρες μπορεί να περάσει ο κόσμος και γίνεται εξονυχιστικός έλεγχος. Αυτή την ώρα είναι περίπου 15.000 θεατές μέσα στο ΆΚΑ. Υπάρχει πολλής κόσμος απ' έξω, λογικά θα περάσουμε τις 25.000. Σε ένα μάτς όπου δεν έχουμε εκπλήξεις, είναι λίγο πολύ η ενδεκάδα που περιμέναμε. Ο Νίστρουπ επιλέγει ακριβώς τους ίδιους 11 που ξεκίνησαν το παιχνίδι με την Μπάξη στην Ουγγαρία την περασμένη εβδομάδα. Είχαμε μια υποψία μήπως βάλει τον Φαν Τρόγκελεν, τελικά επέλεξε να μην χαλάσει το δίδυμο που θεωρεί ότι πήγε καλά στο καλό επιθετικό παιχνίδι των Ούγγρων. Είχε λύσεις τον Ντουμπά μαζί με τον Ντεφράι. Οπότε βλέπουμε τον Παναθηναϊκό να παίζει με Ινιάκη Πένια κάτω από τα δοκάρια, ο Τσάπρας δεξιά, ο Κυριακόπλος αριστερά, κεντρικό αμυντικό δίδυμο του Μπάντεβ Φράι στην άμυνα, στην τριπλέτα των Χαφ. Αμυντικό χαφ ο Καμαρά, οχτάρι ο Τσέριν, πιο επιθετικό χαφ ο Γιάγκουσιτς. Αριστερά, αριστερός ακραίος ο Αντίνο, δεξής ο Ζαρουρίς, σέντερφορ ο Τετέι. Ζάβες, Κότσαρης, οι δύο τερματοφύλακες. Κάτρις, Τσιριβέγια, Παντελίδης, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Πελίστρη, Μπινιάρης, Φαντρόγκελεν, Λάβδας και Ραστόντερ. Οι παίχτες που είναι στον πάγκο, πιθανές εναλλακτικές, αν και εφόσον κρίνει ο προπονητής ότι πρέπει να αλλάξει κάτι. Από πλευράς Πάκτσι έχουμε τον Κόβατς κάτω από τα δοκάρια, τριπλέτα στο κέντρο της άμυνας, με Ζέκα, Ζαμπό και Βάς στη μεσαία γραμμή, Λάπου, Πέπε, Γουίντεκερ και Γκίτνι. Πιο μπροστά ο Χόρβαθ με τον Πέτρο και σεντερφόρ ο Σάλαϊ. Όλοι οι παίχτες που είναι καλή επιθετικά, είναι στη διάθεση. Πήγε μια αμφιβολία για τον Σάλαϊ, ο οποίος τραυματίστηκε. στην πρεμιέρα στο 4-2 επί της Φαρασβόρου, αλλά τον βλέπουμε σήμερα στην εκεί δεκάδα. Η Πάξη έρχεται να τα ρισκάρει όλα, να παίξει επιθετικά, υποθέτουμε. Ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει να ελέγξει τον ρυθμό και με τη σειρά του, αν βρει τον τρόπο για ένα και παραπάνω γκολ να ηρεμήσει.
2: Πολύ ωραία.
3: Πρέπει να τα αξιοποιήσει.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Έχουμε επανέναρξη του αγώνα στην Τούμπα. Θα έρθουμε σε εσά σε λίγο. Ο Παναθηναϊκός με το 2-1 υπέρ του είναι το φαβορί, όπως και ο ΠΑΟΚ με το 3-2 υπέρ του σε ένα πρώτο 30 λεπτό, το οποίο δεν θα το θυμάται κανείς. Γιάννης Βοητσίδης, μετάδοση Τούμπα.
0: Και πάλι στην Τούμπα, όντως βρισκόμαστε πλέον στο 33ο λεπτό του αγώνα. Είχαμε αυτή τη δίλεπτη διακοπή για να δροσιστούν οι παίκτες, άλλωστε τέλος Ιουλίου είμαστε, υπάρχει ζέστη, δεν είναι αφόρητη ζέστη, το θερμόμετρο είναι στους 29 βαθμούς, αλλά εν πάση περιπτώσει χρήσιμο είναι και να πιούν και λίγο νερό οι παίκτες. Ελπίζουμε και οι παίκτες του ΠΑΟΚ να έχουν επιστρέψει πιο δυνατοί, πιο αποφασιστικοί στον αγωνιστικό χώρο, γιατί είναι αλήθεια, στο πρώτο ημίωρο ήταν προβληματική η εικόνα του ΠΑΟΚ. Έτσι, όταν παίζει στο γήπεδό σου με την όθηση των φιλάθλων, την όθηση που σου δίνει η νίκη από το πρώτο παιχνίδι και δεν έχεις κάνει ούτε μία αξιόλογη ευκαιρία, σίγουρα καλείσαι να ανεβάσεις την απόδοσή σου. Για να δούμε τώρα, ο Κένι αλλάζει με τον Ζίφκοβιτς. Κένι, Ζίφκοβιτς, η μπάλα έξω από την περιοχή, το σουτ από τον Ζίφκοβιτς, είναι χλιαρό το σουτ από τον Σέρβο, η μπάλα καταλήγει στα χέρια του τερματοφύλακα του Σούρκης. Εν πάση περιπτώσει, είδαμε όμως μια αξιόλογη συνεργασία των παικτών του ΠΑΟΚ μετά από αυτό το διάλειμμα των δύο λεπτών. Ο Ζίφκοβιτς είναι από τους πιο ορεξάτους, τους πιο δραστήριους παίκτες του ΠΑΟΚ. Ο Κωνσταντέλιας δεν έχει φανεί μέχρι τώρα καθόλου. Ο Μύθου δεν έχει φανεί καθόλου. Ο Τάισον δεν έχει φανεί καθόλου. Γενικά, ο ΠΑΟΚ δεν έχει ικανοποιήσει με την απόδοσή του. Ελπίζουμε βέβαια να ανεβάσει την απόδοσή του στη συνέχεια. Γιατί
2: το θέμα, Γιάννη, το είναι να μην δεχτεί πρώτος γκολ και αγχωθεί, γιατί το ελέγχει το παιχνίδι, είναι ένα μάτι τακτικής. Αν σκοράρει πρώτος, νομίζω όλα θα κυλήσουν ομαλά.
0: Ναι, απλά δεν πρέπει να επαναπαυτεί στο 3-2 του πρώτου αγώνα. Θα πρέπει να κυνηγήσει τον γκολ και μέχρι τώρα, με τον τρόπο που παίζει, δεν δημιουργεί προϋποθέσεις για να απειλήσει τον αντίπαλο. Έτσι, το ότι δεν έχουμε καταγράψει ούτε μία αξιόλογη ευκαιρία από πλευράς ΠΑΟΚ σε αυτά τα πρώτα λεπτά, νομίζω ότι κάτι λέει. Και τώρα έχουμε την κίτρινη κάρτα, την οποία βλέπει ο Χατζηδιάκος για ένα φάουλ που κάνει στο κέντρο του γηπέδου. Το φάουλ, λοιπόν, η πρώτη κίτρινη κάρτα στο σημερινό παιχνίδι. Διαμαρτύρεται ο Χατζηδιάκος, λέει ότι δεν έγινε και κάτι το ιδιαίτερο. Εν πάση περιπτώσει, ο Παντελής Χατζηδιάκος, που είχε δει κίτρινη και στο πρώτο παιχνίδι, από ό,τι θυμάμαι, θα πρέπει να είναι πολύ πιο προσεκτικός στη συνέχεια και όταν έχει να αντιμετωπίσει και τον Πονομαρένκο σε κάποιες περιπτώσεις. Εδώ νομίζω ότι δικαιολογημένα, γιατί και με το πόδι αλλά και λίγο με το χέρι βρήκε τον αντίπαλο ο Χατζηδιάκος. Το παιχνίδι τώρα συνεχίζεται, αμήνονται οι παίκτες του ΠΑΟΚ, απομακρύνουν την μπάλα. Η μπάλα που παραμένει όμως σε πόδια παικτών της Δυναμό Κιέβου είναι από τη δεξιά πλευρά, όπως επιτίθεται η Δυναμό. Ο Σίχς κάνει τη σέντρα, η μπάλα πηγαίνει τώρα από την αριστερή πλευρά και πάλι οι φιλοξενούμενοι είναι στο προσκήνιο. Ο ΠΑΟΚ σε θέση άμυνας, ο ΠΑΟΚ ο οποίος αγωνίζεται με άσπρα σορτσάκια. Το σούτ είναι δυνατό, είναι πολύ άστοχο όμως αυτό το σουτ που γίνεται, πολύ φιλόδοξο θα έλεγα το σουτ, πολλά μέτρα έξω από την μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ, δεν ανησύχησε ο Παβλένκα. Για να δώσουμε και την εικόνα έτσι σε όσους μας ακούν, άσπρα σορτσάκια και ασπρόμαυρες ριγέ φανέλες για τον ΠΑΟΚ, μπλε φανέλες για την Δυναμό Κιέβου με δύο ρίγες στην φανέλα, μπλε τα σορτσάκια, αυτή είναι εικόνα των παικτών. Από εκεί και πέρα τώρα ο Παβλένκα δίνει συνέχεια στο παιχνίδι, ψάχνει το Μύθου, είπαμε δεν έχει φανεί ιδιαίτερα, και ο Ανέστης Μύθου τώρα κερδίζει μια κεφαλιά ο ΠΑΟΚ, ωστόσο η μπάλα καταλήγει στον goalkeeper της Δυναμό Κιέβου. Το 0-0 παραμένει στο 37ο λεπτό του αγώνα, η επίθεση από τα δεξιά για τους φιλοξενούμενους, η μπάλα πηγαίνει στα πόδια του Μιχαηλίδη, Μιχαηλίδης αλλάζει με τον Χατζηδιάκο και πάλι Μιχαηλίδης αριστερό στόπερ ο Μιχαηλίδης, δεξιό ο Χατζηδιάκος. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίο έχει θεαματικές αλλαγές στις θέσεις των στόπερ από την περασμένη σεζόν. Αν σκεφτούμε ότι δεν έμεινε ο Κετζιόρα, δεν έμεινε ο Λόβρεν, δεν έμεινε και ο Βολιάκο. Για να δούμε τώρα, ο Κένι από τα δεξιά κάνει τη σέντρα, γίνεται η κόντρα τελικά, κάνει μια προσπάθεια ο Κωνσταντέλιας, παραχωρεί το πλάγιο out. Το πλάγιο out είναι για την Δυναμό Κιέβου στο 38ο λεπτό του αγώνα, ναι, εδώ στο γήπεδο της Τούμπας.
2: Γιάννη, να πω απλώς ότι η ΑΕΚ Λάρνακος δέχτηκε γκολ 1-1, Μπέιταρ ΑΕΚ είναι ημίχρονο, οι Κύπροι είχαν χάσει 1-0 στον πρώτο τους αγώνα, παραμένει το Πάφος με τη Χάιντουκ το 1-0, η Πάφος έλεγε δεύτερο γκολ. Ενώ δεν υπάρχει κάτι άλλο ενδιαφέρον που μας αφορά όσον αφορά το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο Παναθηναϊκός αρχίζει σε 6 λεπτά, ΠΑΟΚ Δυναμό 0-0, σε ακούμε.
0: Λοιπόν, εδώ στο γήπεδο της Τούμπας στη Θεσσαλονίκη είμαστε στο 38ο λεπτό του αγώνα, 0-0 ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου, η ρεβάνς του 2-3 με το οποίο ο δικέφαλος νίκησε στο πρώτο παιχνίδι στο Λούμπλιν της Πολωνίας την περασμένη Πέμπτη. Ο ΠΑΟΚ που έχει το προβάδισμα, αλλά καλείται να ανεβάσει την απόδοσή του, γιατί μέχρι τώρα δεν έχει δημιουργήσει ευκαιρίες, ακόμη και σε κάποια σημεία που έχει την κατοχή μπάλας. Αυτή η κατοχή μπάλας δεν μετατρέπεται σε φάσεις, δεν μετατρέπεται σε έντονη πίεση. Γενικά ο ΠΑΟΚ μέχρι τώρα είναι ακίνδυνος και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να ανεβάσει την απόδοσή του. Δεν ανταποκρίνεται στην ποιότητα των παικτών του ΠΑΟΚ το να μην έχει δημιουργήσει ούτε μία ευκαιρία σε 38-39 λεπτά αγώνα. Άντε δύο λιγότερα αν βάλουμε και το διάλειμμα το οποίο έγινε λίγο νωρίτερα. Για τον ΠΑΟΚ, ναι μεν αμυντικά δεν υπάρχουν μεγάλα προβλήματα. Μία φορά κινδύνεψε με το shoot-out του Πονομαρένκο στο 7ο λεπτό. Ωστόσο και επιθετικά δεν υπάρχουν και κίνδυνοι που δημιουργούνται για τους Ουκρανούς. Τώρα ο Μιχαηλίδης με το ωραίο αριστερό του πόδι βρίσκει θαυμάσια το Μύθου μέσα στην περιοχή. Κλείνεται ο Μύθου, έχει όμως επιλογές. Τελικά δεν είναι καλή όμως η πάσα που κάνει με προορισμό τον Κωνσταντέλια, ο οποίος τη χάνει στη συνέχεια παραλίγο να την κλέψει από τον goalkeeper τον Σούρκης, η μπάλα στα χέρια του τερματοφύλακα της Δυναμό Κιέβου. Εδώ ήταν από το πόδι του Μιχαηλίδη, το είπαμε και νωρίτερα, ο ΠΑΟΚ δεν περιμένει μόνο αμυντικά από το Μιχαηλίδη, από την ποιότητα του Μιχαηλίδη περιμένει και επιθετικά, και αυτή η φάση, δεν μπορούμε να πούμε ευκαιρία, δημιουργήθηκε. Για να δούμε τώρα, ο Μύθου είναι έξω από τη μεγάλη περιοχή, πέφτει κάτω και είναι offside. Όμως υπήρχαν και κάποιες διαμαρτυρίες, φάουλ έγινε, δεν έγινε, αφού υπήρχε offside, άρα δεν είχε και νόημα να το δούμε περαιτέρω. Η μπάλα είναι στον τερματοφύλακα της Δυναμό Κιέβου, τον Σούρκης, με το 0-0 να παραμένει στο 40ο λεπτό του αγώνα. Σε ένα παιχνίδι όπου μέχρι τώρα δεν έχουμε δει σπουδαία πράγματα, ούτε από την Δυναμό Κιέβου που είναι πίσω στο σκορ το συνολικό, άρα και αυτή νομίζω ότι έχει την υποχρέωση να ρισκάρει, να πιέσει περισσότερο, το πηγαίνει συντηρητικά. Θα έλεγα ότι είναι ένα παιχνίδι τακτικής και από τους δύο τους προπονητές.
2: Λοιπόν, Γιάννη, έτσι, πριν σου πάρω το μικρόφωνο γιατί έχουμε διαφημιστικό, να δούμε την πρώτη έκπληξη. Οι Φιλάνδοι της Ίντερ Τούρκου πετούν έξω την τουρκική Μπασάκ σε χείρ 2-0 τελικό.
0: Να κρατήσω λίγο, Δημήτρη, γιατί έχουμε μια ωραία επίθεση για τον ΠΑΟΚ με τον Γκένι από τα δεξιά. Ήταν η προσπάθεια του Ζαφίρη αρχικά. Στη συνέχεια ο ΠΑΟΚ κέρδισε το πλάγιο out στο 41ο λεπτό του αγώνα. Ο ΠΑΟΚ προσπαθεί λίγο να ανεβάσει την απόδοσή του. Να δούμε τώρα αν ο Ζίφκοβιτς θα κερδίσει κάτι. Όχι, τελικά κερδίζουν την μπάλα οι παίκτες της Δυναμό. Δημήτρη, άμα θέλεις, μπορείς να πάρεις το μικρόφωνο.
2: Λοιπόν, απομένουν 5 λεπτά συν τις καθυστερήσεις, συν πριν 7 λεπτά, φίλες και φίλοι, στην Τούμπα 0-0 μέχρι στιγμής, 3-2 ο αγώνα του πρώτου γύρου. Λίγο αρχίζει ο Παναθηναϊκός, πάμε σε ένα μίνι διαφημιστικό και επανερχόμαστε, μην φύγει κανείς, Ερασπορ 101,8.
4: Ερασπορ 101,8.
5: Καλημέρα! Τι ζέστη είναι αυτή! Κι αργούν και οι διακοπές! Καλημέρα! Τι ζέστη είναι αυτή! Κι αργούν και οι διακοπές! Καλημέρα! Τι ζέστη είναι αυτή! Και αργούν και διακοπές. Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Stoiximan Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Μας τώρα, πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
7: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
6: Και για μέσα στο σπίτι?
7: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
9: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
8: Ψαραδέλης.
10: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
11: Ακούτε, Ερασπορ.
2: Σωστά ακούσατε στη δημόσια αθλητική ραδιοφωνία, φίλες και φίλοι. Η ώρα είναι 9 και εμείς δίνουμε το λόγο στο Ολυμπιακό Στάδιο για τα πρώτα στοιχεία του αγώνα. Ενώ αργότερα θα πάμε και στην Τούμπα που ολοκληρώνεται το πρώτο ημίχρονο. Συνάδελφοι.
3: Μάς που ξεκίνησε πριν από λίγα δευτερόλεπτα, 40 για την ακρίβεια, 0-0, σκορ νίκης για τον Παναθηναϊκό στο πρώτο μάτς με 2-1, κοντά στην πρόκριση οι πράσινοι, αλλά έχουν ακόμα 90 λεπτά αγώνα μπροστά τους για να αυγατήσουν αυτή τη διαφορά και να πάνε με μεγαλύτερη ασφάλεια. Τώρα στην επίθεση με τον Γιάκουσης που κινείται στα γετόρδιος, έχει δύο επιλογές. Πασάρει την μπάλα λίγο πιο πλάκι δεξιά, Ζαρουρή κόντρα, δεύτερη κόντρα και τελικά έχουμε out η μπάλα σε αυτή την πρώτη επικίνδυνη επίθεση του Παναθηναϊκού. Κατέληξε εκτός εστίας χωρίς να βγει η μεγάλη φάση. Ο Παναθηναϊκός παίζει ντυμένος στα πράσινα. Η επάξη με τα λευκά είναι ομάδες που έχουν τα ίδια χρώματα. Στις εκθέσεις περισσότεροι από 25.000 οπαδοί. Ανάμεσά τους είναι ο Kings Kagwa, ο νεαποκτηθής κατά τα φαινόμενα παίχτης από την Χαπόελ Μπερσεβά. Είναι εδώ για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του. Και ενώ η επάξη βγαίνει τώρα στην επίθεση με τον Τσάπρα να ελέγχει τη φάση και να κερδίζει το πλάγιο out. Στις εκθέσεις είναι και ο Μαλτίνι, ο σύμβουλος του Γιάννη Αλαφούζου σε θέματα οργανωτικά και τεχνικού επίπεδου, για να παρακολουθήσει από κοντά το παιχνίδι από τις σπάνιες εμφανίσεις που κάνει. 0-0 στο δεύτερο.
2: Ωραία.
3: Λεπτό. Πάμε Τούμπα.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχετε ανοιχτό μικρόφωνο. Πάμε στην Τούμπα να συνδεθούμε με τον Γιάννη Βοητσίδη για την ολοκλήρωση του πρώτου μικρόνου. Γιάννη.
0: Ναι, στην Τούμπα είμαστε στο 45ο λεπτό. Περιμένουμε να δούμε και τις καθυστερήσεις. Θα έχουμε σίγουρα, γιατί έγινε και το διάλειμμα ενυδάτωσης. Θα έχουμε κάποιες καθυστερήσεις. Ο Ζίβκοβιτς τώρα από τη δεξιά πλευρά. Ωραία η προσπάθεια του Σέρβου. Η κεφαλιά συνέχεια από τον Κωνσταντέλια. Η μπάλα απομακρύνεται. Παραμένει όμως σε παίκτες του ΠΑΟΚ. Ο Τζόναθαν Γκόμες, ενώ έχει πέσει κάτω ο Τάισον. Κωνσταντέλια στο σουτ και γκολ. Το γκολ λοιπόν για τον ΠΑΟΚ από τον Κωνσταντέλια. Αυτό που λέγαμε δεν έχει φανεί πολύ, αλλά μπορεί να φανεί μία στιγμή και αυτή τη στιγμή να κάνει τη διαφορά. Μπαίνοντας λοιπόν στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, ο Κωνσταντέλιας μετά από την προσπάθεια του ΠΑΟΚ από την αριστερή πλευρά, έπεσε ο Τάισον, κράτησε ο Γκόμες, ο Κωνσταντέλιας κέρδισε, βρέθηκε λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή, ζήγησε την μπάλα με το δεξί του πόδι, την έστειλε σε ένα σημείο όπου ο Σούρκης έπεσε, αλλά δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είχε ανεβάσει την απόδοσή του μετά το 30 λεπτό, μετά από το διάλειμμα ενυδάτωσης, και μάλιστα πριν από 2-3 λεπτά περίπου είδαμε και ένα σουτ του Τάισον που έστειλε την μπάλα στα χέρια, βέβαια μπλόκαρε ο Σούρκης εδώ από την προσπάθεια του Ζίβκοβιτς. Ο ΠΑΟΚ πίεσε ψηλά στην αρχή, έπεσε ο Τάισον κάπου εκεί, υπήρχε μια μηχανία, τραυματίστηκαν και ένας αντίπαλος, και ο Κωνσταντέλιας που βρήκε την μπάλα στο δεξί του πόδι την έστειλε στα δίκτυα. Το 1-0 λοιπόν για τον ΠΑΟΚ. Ό,τι καλύτερο, χωρίς να έχει δημιουργήσει κάποια μεγάλη ευκαιρία, αλλά είπαμε, έχει παίκτες με ποιότητα, και αν μιλάμε για ποιότητα, βέβαια Ο πρώτος που μπορούμε να σκεφτούμε είναι ο Κωνσταντέλιας, ο μικρός μάγος του ΠΑΟΚ, αυτός ο σπουδαίος, ο Βολιώτης μεσοεπιθετικός. Έτσι λοιπόν ο ΠΑΟΚ με τον Κωνσταντέλια άνοιξε το σκορ, συνολικό σκορ 4-2, συνυπολογίζοντας και το πρώτο παιχνίδι. Ό,τι καλύτερο για τον ΠΑΟΚ, να απογοητεύσει και τους Ουκρανούς έτσι με τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν, ο οποίος φτάνει στο στόχο του έχοντας την άνοδο στα τελευταία λεπτά, σίγουρα μια καλύτερη εικόνα, δεν είχε δημιουργήσει τη μεγάλη ευκαιρία, να όμως που μπόρεσε να πετύχει τον γκολ στο ξεκίνημα των καθυστερήσεων. Και τώρα έχουμε το σφύριγμα της λήξης από τον διαιτητή. Με τη σέντρα αυτή του Ζίφκοβιτς η μπάλα πήγε στον Γκόμες, έδωσε αυτό στον Κωνσταντέλια. Το 1-0 είναι το σκορ για το πρώτο ημίχρονο. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων ο ΠΑΟΚ λοιπόν κάνει ένα πολύ μεγάλο βήμα για την πρόκριση. Αυτά από την Τούμπα για το πρώτο ημίχρονο. 1-0 με τον γκολ του Κωνσταντέλια. Θα τα πούμε σε περίπου 15 λεπτά.
2: Με τον γκολ ποίημα του καλύτερου Έλληνα ποδοσφαιριστή, του Γιάννη Κωνσταντέλια, στο καλύτερο σημείο, ο ΠΑΟΚ παίρνει προβάδισμα και για την πρόκριση. Εμείς θα συνδεθούμε με το Ολυμπιακό Στάδιο. Οι συνάδελφοι Γιάννης Παπαγεωργίου και Χρήστος Κοντός είναι στη μετάδοση του αγώνα. Εγώ κάνω την αλλαγή και σας παραδίδω στα χέρια του έμπειρου Άκη Δημακού. Καλή μετάδοση, συνάδελφοι.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
12: Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Καλησπέρα και στον Άκη Δημακό. Να πούμε ότι ο Δημήτρης Σιωστούπης είναι μαζί μας στην...
3: Παναγιώτης,
12: το άλλαξε το όνομα. Είναι μαζί μας και φροντίζει για να φτάνει ο ήχος στα αυτιά σας με την καλύτερη ποιότητα. Είμαστε στο έκτο λεπτό της αναμέτρησης στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. 0-0 ο Παναθηναϊκός, παλιά του Τσέρν για τον Αντίνο. Θα γυρίσει αυτός η κόντρα. Ευνοεί του Σούγκρου, οι οποίοι θα απομακρύνουν να φύγει μπάλα μακριά, ψάχνοντας τον Σάλα εκεί που βγαίνει ο αρχηγός του Τριφυλιού. Ο Ντεφράι και γυρίζει ψύχρεμα προς τον τερματοφύλακα του, τον Πένια, για να πάρει ο τριαντάφυλλος Τσάπρας τώρα από δεξιά. Ο Τσάπρας θα περάσει τον χώρο του κέντρου, προσπαθεί και βρίσκει τον Τετέι. Ένα τράβηγμα, άφησε πλεονέκτημα ο διαιτητής, θα γυρίσει πίσω τη φάση. Φάουλ που κερδίζει ο Ανδρέας Τετέι, ο επιθετικός του Τρεφιλιού.
3: Μαρκ Νέγκτεγκαλ, Ολλανδός ο διαιτητής, παραλείψα να το πούμε προηγουμένως, όταν είπαμε τις θέσεις των δύο ομάδων.
12: 7ο λεπτό, 0-0 Παναθηναϊκός Πάξη. Οι πράσινοι έχουν επικρατήσει πριν από 7 βράδια στην Πολυπάξ της Ουγγαρίας με 2-1. Έρχονται με αυτό το προβάδισμα. Θέλουν να το διατηρήσουν και να πάρουν την πρόκριση στην επόμενη φάση του Conference League, στον τρίτο προκριματικό γύρο, εκεί που τους περιμένει η ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948. Γιάνκουσιτς γυρίζει τον Καμαρά στον χώρο του κέντρου, αυτός αλλάζει το παιχνίδι για τον Κυριακόπουλο, είναι μπροστά του Αντίνος, αυτόν θα δώσει την μπάλα. Κάνει κίνηση, ωραία στην μπάλα. Για να δούμε αυτή την προσπάθεια των παικτών του Παναθηναϊκού, θα γυρίσει τελικά η μπάλα μπροστά πίσω και πάλι στον Αντίνο. Θα γυρίσει εκεί που έψαξε τον Γιάνκουσιτς, κόβουν προς στιγμήν η αμυντική της ουγγρικής ομάδας, όμως θα βγουν ευνοημένοι από την κόντρα, θα προσπαθήσουν να βγάλουν μια κόντρα επίθεση γρήγορα, πανακτούν προβάδισμα και κατοχή οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Καμαρά θα κάνει την προσποίηση, ο Καμαρά γυρίζει μπροστά πίσω στον Τουμπά. Τουμπά ακόμα πιο πίσω στον τερματοφύλακα τον Πένια, πάει να τον πιέσει ο Σάλαη. Αυτό θα δώσει τον Καμαρά που έχει λίγο χώρο τώρα μπροστά του. Κάνει λάθος επιλογή όμως. Προσπάθησε να βρει τον Γιάνκουσιτς. Πολλά τα φάλτσα, η μπάλα περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου. Πλάγιο από αριστερά για την Πάξη.
3: Είναι φανερό ότι ο Παναθηναϊκός θέλει να πάρει την μπάλα στα πόδια του. Θέλει να παίξει ποδόσφαιρο κυριαρχίας. Μέχρι τώρα έχει κάνει μια-δυο καλές επιθέσεις, χωρίς όμως να βγάλει την κλασική φάση. Θέλει όμως και προσοχή στην άμυνα για επιθέσεις, και αυτή που κάνει τώρα η Πάξη από τα αριστερά με τη σέντρα να κοντράρει και να έχουμε έτσι το πρώτο κόρνερ του αγώνα από τα αριστερά, όπως εκδηλώνουν επίθεση Ούγκρι. Στο 1 το λεπτό 0-0. Θυμίζουμε, σκορ νίκησε το Παναθηναϊκό 2-1 στην Πάξη στην Ουγγαρία την περασμένη εβδομάδα, ημέρα Πέμπτη. Σήμερα ο αγώνας ρεβάνς. Η ομάδα που θα επικρατήσει από αυτό το ζευγάρι θα αντιμετωπίσει την ερχόμενη εβδομάδα την ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948. Ένα το λεπτό, κόρνερ για την Πάξη, εκτελεσμένο από τα αριστερά με τον Λάπου να ετοιμάζεται να σερβίρει με το δεξί. Στο πρώτο δοκάρι μια κεφαλιά προς τα πίσω, ο Πένια και ενώ έχει σηκωθεί η σημαία.
12: Όχι κόρνερ, δεν με δυσκολία.
3: Δείχνει κόρνερ. γιατί ο διαιτητής κάτι σφύριξε, αλλά η σημαία του βοηθού έδειξε το κόρνερ. Ήταν μια κεφαλιά προς τα πίσω, με φάλτσα δεν ρισκάρε ο Πένια και πέταξε την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Υπήρχε μια αμφιβολία αν τη βρήκε, αν είχε περάσει όλη το δοκάρι ή όχι. Ο βοηθός που ενήλικε τη φάση τον κοίταξε ο διαιτητής, έδειξε κόρνερ, οπότε έχουμε μια μίνι πολιορκία σε αυτό το λεπτό με τις δύο απανωτές εκτελέσεις κόρνερ από την Πάξη. Κεφαλιά, λίγο πάμε τα δοκάρια, πρώτη σημαντική ευκαιρία στο παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός, το είδαμε και στο πρώτο μάτς, έχει γενικά ένα θέμα με την μπάλα ψηλά, δεν κυριαρχεί εκεί πέρα. Και είδαμε τώρα ότι στην πρώτη φορά που μπήκε η μπάλα μέσα στην περιοχή με τις εκτελέσεις κόρνερ, δύο φορές οι Ούγγροι πήραν την κεφαλιά. Ο Πάπινο, αυτός που πήρε την κεφαλιά στην δεύτερη εκτέλεση κόρνερ και έστειλε την μπάλα να περάσει πολύ κοντά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι, στην καλύτερη ευκαιρία μέχρι στιγμής στο παιχνίδι. Και ο Παναθηναϊκός βγαίνει στην κόντρα, επίθεση σε ανοιχτό γήπεδο. Κακή μπαλιά από τα δεξιά προς τον Αντίνο, μαζεύουν με την βοήθεια του Ζαρουρί η πράσινη, ελέγχει ο Καμαρά. Θα πασάρει την μπάλα λίγο πιο πλάγια αριστερά για τον Κυριακόπουλο, αυτός για τον Τσέρν. Με φάουλ παίρνουν την μπάλα οι Ούγγροι από τα πόδια του Σλοβαίνου. Οι Ούγγροι που είναι κυριολεκτικά Ούγγροι, το έχουμε πει, το ξέρετε, αν τυχόν δεν γνωρίζετε, υπάρχει μια ομάδα που κατ' επιλογή της στηρίζεται μόνο σε Ούγγρους ποδοσφαιριστές. Δεν έχει κανέναν ξένο από τότε που ανέβηκε στην πρώτη κατηγορία της Ουγγαρίας. Δεν έχει κανέναν ξένο στο δυναμικό της, ούτε προπονητή, ούτε γυμναστή, ούτε φυσιοθεραπευτή, ούτε ποδοσφαιριστή, τίποτα. Είναι μόνο Ούγγροι που την απαρτίζουν σε όλα τα επίπεδα.
12: Και η πρώτη κίτρινη κάρτα που βγαίνει από το τσεπάκι του Ολλανδού διαιτητή της αναμέτρησης, γι' αυτό το σκληρό μαρκάρισμα του Λάπου πάνω στον τριανταφύλλο Τσάπρα. Στο πήγε να πάρει την μπάλα ο Τσάπρας ακριβώς στην γραμμή του πλάγιου, στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Έρχεται πολύ δυνατά ο Λάπου να του κάνει ένα μαρκάρισμα. Ο Ολλανδός διαιτητής βγάζει την πρώτη κίτρινη κάρτα από το τσεπάκι του στο 11ο λεπτό. Παναθηναϊκός Πάξη στο 0-0. Ο Τουμπά κρατάει την μπάλα παρακινδυνευμένα, αυτά που κάνει μέσα στην περιοχή. Τελικά θα προσπαθήσει να τη βγάλει, όχι, θα κάνει το λάθος. Δεν υπάρχει φάουλ. Έχει φτάσει κοντά στις 30.000 κόσμου, πρέπει να έχουμε, Χρήστο.
3: Ναι, είναι τόσο περίπου, ναι.
12: Στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας.
3: Είναι σχεδόν γεμάτο το καταδιάζομαι. Υπάρχει μόνο μία εξέδρα, περίπου 2.000 θέσεις που είναι άδειες ακριβώς κάτω από τον χώρο που στο πάνω διάζουμε φιλοξενούνται, καμιά εκατοστή από ό,τι μπορώ να δω, γιατί δεν έχουμε τη δυνατότητα, οπαδοί της Πάξη. Τα υπόλοιπα σημεία του γηπέδου είναι σχεδόν γεμάτα, με εξαίρεση κάποιες θέσεις, κυρίως στο κέντρο του γηπέδου, από την απέναντι πλευρά. Όλα τα άλλα είναι γεμάτα.
12: Οι παίκτες της Πάξη προσπαθούν στο χώρο του κέντρου με τον Χόρβατ. Θα γυρίζει μπρος τα πίσω, έγινε το λάθος, θα κλέψει ο Τσάπρας. Καλή κίνηση ο Ζαρουρί, ο Τσάπρας κρατάει την μπάλα, θα γυρίσει για τον Γιάκουσιτς. Γιάκουσιτς στον Καμαρά. Καμαρά με σιγουριά προς τον τερματοφύλακά του, ακούει και τα χειροκροτήματα. Ο μεσοαμυντικός της ομάδας του Τριφυλιού.
13: Γιάννη και Χρήστο, θα σας διακόψω λίγο να πούμε ένα αποτέλεσμα που ενδιαφέρει τον ΠΑΟΚ, καθώς θα είναι και ο επόμενος αντίπαλος αν ο ΠΑΟΚ τελικά καταφέρει να αποκριθεί. Η Χάμαρβιλ προηγείται μέσα στο Βέλγιο επί της Άντελεχτ με 1-0, ενώ οι δύο Κυπριακές, η Πάφος θέλουν ένα ακόμα γκολ, κερδίζει 1-0 τη Χάιντουκ Σπλιτ, ενώ η ΑΕΚ Λάρνακας πέτυχε και δεύτερο τέρμα στο 54ο λεπτό. Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ, ΑΕΚ Λάρνακας είναι στο 1-2. Πάμε και πάλι στο ΑΚΑ.
12: 13 λεπτά παιχνιδιού στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Παναθηναϊκός Πάξη στο 0-0. Ένα γέμισμα. Ο Τετέι θα βγει κερδισμένος από αυτή την μονομαχία. Θα κερδίσει και το φάουλ. Σωστά, ο Ολλανδός.
3: Ναι, μαρκαρισματάκια πολλά και συνεχόμενα φάουλ για να μην βρει ρυθμό Παναθηναϊκός.
12: Πρέπει
3: να το ελέγξει λίγο με τις κάρτες αυτό ο διαιτητής. Γιατί αν συνεχιστεί αυτό, σε κάθε φορά που Παναθηναϊκού να βρίσκεται και ένα κάτω, δεν θα δούμε μπάλα.
12: Συνέχεια στο παιχνίδι με το φάουλ που εκτελέστηκε προς τα πίσω στον Τουμπά για τον Κυριακόπουλο. Από αριστερά Κυριακόπουλος για τον Τσέριν και πάλι Κυριακόπουλος. Αυτός θα γυρίσει προς τα πίσω στον Τουμπά και ακόμα πιο πίσω η μπάλα στον τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού. Τον Πένια που με ένα γέμισμα θα ψάξει τον Ζαρουρί. Ο Ζαρουρί θα χάσει την μονομαχία. Έρχεται, είναι πεισματάρης. Θα πάρει μια κόντρα. Ο Τσάπρας παλεύει. Χάνει Σάλαϊ. Θα γυρίσει για τον Λάπου από αριστερά. Επικίνδυνα βγαίνουν τώρα. Η Ούγγριλα που κρατάει την μπάλα μπροστά του είναι ο τριαντάφυλλος Τσάπρας. Θα βάλει την προβολή, θα κερδίσει μια κόντρα. Θα έρθει να καθαρίσει την φάση ο Καμαρά, να διώξει όπως να φύγει μπάλα από την άμυνά του, εκεί που θα μαζέψει ο αρχηγός, ο Σάμπο. Ο οποίος ένα γέμισμα εκεί που δεν υπάρχει κανείς Ούγγρος, βγαίνει μαζεύει την μπάλα με τα πόδια. Ο Πένια που περιμένει τώρα την κίνηση των συμπαικτών του. Στο 14-0-0 Παναθηναϊκός Απάξι, δεύτερος προκριματικός γύρος του Conference League, είναι ο αγώνας Revanse. Την περασμένη εβδομάδα, περασμένη Πέμπτη, πράσινη επικράτησαν με 2-1 στην Ουγγαρία και έχουν προβάδισμα πρόκρισης. Αυτό μένει να φανεί βέβαια απόψε εδώ στον αγωνιστικό χώρο. Ντεφράι θα γυρίσει και πάλι για τον Πένια. Αυτός θα ψάξει με ένα βολέ τον Τετέι. Ένα μαρκάρισμα νωρίτερα από τον Αντρέα Τετέι. Σφυρίζει φάουλ ο Ολλανδός διαιτητής της αναμέτρησης. Φάουλ στον χώρο του κέντρου που έχει μείνει για να το εκτελέσει ο αρχηγός. Τη σπάξει ο Λούπου. Η μπάλα μπροστά δεξιά. Θα βγουν και πάλι γρήγορα οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Δεν αφήνουν χώρους.
3: Έχει χάσει το ρυθμό του παιχνίδι. Ναι. Ξεκίνησε ανοιχτά και από τις δύο ομάδες με τον Παναθηναϊκό να επιδιώκει να πάρει την μπάλα στα πόδια του και να είναι πιεστικός. Έχει ανεβάσει τις γραμμές της υπάξη. Χωρίς να παίρνει βέβαια μεγάλα ρίσκα. Νωρίς είναι ακόμα. Έχει μπροστά της πάρα πολύ χρόνο για να προσπαθήσει να ανταποδώσει τον γκολ που χωρίζει τις δύο ομάδες από το πρώτο παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός, ενώ φάνηκε στην αρχή ότι θέλει να μπει επιθετικά, βλέποντας την επιθετικότητα των Ούγγρων, έχει κάνει λίγα μέτρα πίσω. Μαζεύεται λίγο στην άμυνα για να δώσει την ευκαιρία. Υπήρξε ένας κίνδυνος εκεί με τις δύο απανοτές εκτέλεσης κόρνερ που και στις δύο περιπτώσεις οι αμυντικοί του Παναθηναϊκού χάσαν τις κεφαλιές. Στην πρώτη ο Πένια έδιωξε κόρνερ και στη δεύτερη έγινε μια κεφαλιά από τον Μπαπ που ξύρισε το οριζόντιο δοκάρι. Ενώ τώρα ο Παναθηναϊκός βγαίνει μπροστά, θα προλάβει ο Αντίνο. Έχει χώρο, στρώνει για τον Τετέι. Κακή πάσα. Κακή πάσα, αγχωμένη και βιαστική από τον Αντίνο που κάνει μια πολύ ωραία κούρσα στην πλάτη των αμυντικών. Ξεπετάχτηκε και πρόλαβε την μπάλα. Διεβόλυσε την άμυνα της Ουγγρικής ομάδας και έκανε την πάσα προς τον Τετέι. Τώρα και πάλι ο Παναθηναϊκός μπροστά. Και πάλι σέντρα για τον Τετέι. Μπαίνει στη βάση και ο Ζαρουρί. Κόντρα που η μπάλα φέρνει και πάλι τον Παναθηναϊκό σε επικύρη θέση, μιας και στο μακρινό rebound κερδίζει ο Καμαρά. Πιέζουν οι πράσινοι με τον Ντεφράι να πασάρει λίγο πιο δίπλα. Τσάπρας, μια σέντρα πάλι για τον Τεντέι. Το ψάχνουνε, δεν μπορούν να τον βρουν όμως. Μακρινό rebound και πάλι από τον Τουμπαίνι, ένα χρονικό σημείο που θα πιέσει ο Παναθηναϊκός, αλλά εκεί με την ανάσα του Σάλαϊ να είναι πολύ απειλητική. Ο Τουμπά γυρίζει την μπάλα το κέντρο πίσω στα πόδια του Πένια, πάλι από τα πλάγια. Επιλέγει ο Παναθηναϊκός πολύ το παιχνίδι από τα πλάγια μέχρι στιγμής, κυρίως με τον Αντίνο που έχει πάρει αρκετές πάσες. Μόνο μία προσπάθεια έκανε τον ανάξονα με εκείνη εκεί την πολύ ωραία ατομική ενέργεια από τον Γιάνκουσιτς που έσπασε την πάσα στο Ζαρουλί. Αυτός δεν έκανε όμως την κατάλληλη επιλογή. Ο Παναθηναϊκός βγαίνει μπροστά. Πάει να βγει και βγαίνει τελικά πρώτος στην μπάλα του Μπα που παίρνει τα μέτρα και ξεδιπλώνεται γρήγορα μπροστά με τον Ζαρουλί να κάνει την γρήγορη πάσα για τον Γιάνκουσιτς. Σεντράρει αυτός, δεν περνάει μπάλα. Μαζεύει το rebound ο Ζαρουρί, κρατάει, προσπίτω θα σεντράρει, κάνει μια κοφτή τρίπλα, ξαναδίνει στο Γιάνκουσιτς. Σηκώνει την μπάλα ψηλά, μια κεφαλιά από τον Τζέριν προς τα πίσω σε χώρο που υπάρχουν μόνο Ούγγροι παίχτες στο ημικύκλιο της περιοχής. Μακρινή απομάκρυση, βγαίνει σαν λίμπερο ο Πένια, μαζεύει και περνάει την μπάλα για τον Ζαρουρί.
12: Ο Ζαρουρί από δεξιά στην επίθεση του Παναθηναϊκού θα γυρίσει μπροστά πίσω στο χώρο του κέντρου στον Καμαρά. Καμαρά θα παίξει με τον Τζέριν και πάλι ο Καμαρά. Τα δύο αμυντικά χαφ του Παναθηναϊκού συνεργάζονται εδώ. Τσέριν, Ζαρουρί με τη μία θα παίξει την μπάλα για τον Γιάνκουσιτς. Τσάπρας και πάλι στον Γιάνκουσιτς. Ωραία θα παίξει ο Ζαρουρί για τον Τσάπρα. Το γύρισμα, η μπάλα κοντράρει. Είναι out τελικά. Διπλή κόντρα. Ωραία ενέργεια όμως. Αυτό το τριγωνάκι που έπαιξαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού με Ζαρουρί, Γιάνκουσιτς και Τσάπρα. Μπάλα κοντράρει. Θα βρει τελευταία πάνω στον Τσάπρα και θα περάσει out στο 18. Το 0-0 παραμένει Παναθηναϊκός Πάξι με τον τερματοφύλακα τον Ούγκρον, τον Κόβαρτσικ να είναι έτοιμος να δώσει αυτό το ελεύθερο. Παναθηναϊκός μέχρι στιγμής έχει την κατοχή, δεν έχει αφήσει εκτός από το στημένο εκείνο το corner και την κεφαλιά που πέρασε λίγο πάνω από το δοκάρι του Πένια, δεν έχει
3: μπορεί
12: αφήσει.
3: Μπορεί να το βρει και λίγο ανεπαίσθητα,
12: ναι,
3: για να το ξύρισε.
12: Να το ξύρισε, ναι. Για να δούμε και πάλι. Ο Τσέριν θα παλέψει. Απομακρύνει ο Σάμπο. Μονομαχίες στο χώρο του κέντρου ανάμεσα στον Καμαρά και τον Πίτο. Θα βγει κερδισμένος ο Ούγκρος. Το επικίνδυνα τώρα φεύγουν. Ένα σούτ. Η μπάλα περνάει χωρίς να ανησυχήσει ο Πένια. Ένα σούτ από το ύψος της περιοχής και από δεξιά, που έγινε από τον Πίτο. Ο Πίτο πρέπει να είναι ο ποδοσφαιριστής που έχει κάνει αυτό το σούτ για την ομάδα της Πάξη.
3: Πέτο. Έχει τον τουνό από πάνω, οπότε είναι Πέτο.
12: Πέτο. Για να δούμε και πάλι οι Ούγγροι που θα κάνουν άλλο ένα σούτ επικίνδυνα. Η μπάλα κοντράρει και όλα είναι κόρνερ.
3: Έχει δείξει δόντια η Πάξη. Μέχρι στιγμής, ναι, σε επίπεδο τελικών προσπαθειών, έχει και περισσότερες και πολύ πιο επικίνδυνες από τον ανεμικό Παναθηναϊκό στο τελευταίο κομμάτι των επιθέσεων του. Είναι καλός μέχρι τη μεγάλη περιοχή. Εκεί όμως δεν βρίσκει τρόπο να συνδυαστεί για να βρεθεί σε θέση βολής.
12: Εδώ ανενόχλητος έμεινε ο ποδοσφαιριστής της Πάξη. Ο Πέτο που θα κάνει το σουτ, την μπάλα κοντράρει. Ο ίδιος πάει να εκτελέσει το κόρνερ. Από δεξιά, όπως κάνουν επίθεση οι Ούγγροι, στο 20 λεπτό, στο πρώτο δοκάρι, νέα κεφαλιά. Επέμβαση από τον Πένια, εντυπωσιακά θα απομακρύνει σε κόρνερ.
3: Πάλι χάσαν την κεφαλιά στον αέρα. Έχει πρόβλημα πάνω από την Μέκος εκεί.
12: Αυτό είναι το τέταρτο κόρνερ που θα εκτελέσει τώρα η Πάξη. Άλλη μια λοιπόν ευκαιρία.
3: Είναι 2-2. Δηλαδή το ένα έφερε το δεύτερο αμέσως.
12: Σωστό. Εντυπωσιακή επέμβαση από τον Πένια. Νέο κόρνερ στο πρώτο δοκάρι. Θα βγει να κόψει εκεί ο τριαντάφυλλος Τσάπρας. Οι Ούγγροι επιμένουν, νέα σέντρα από τον Πέτο. Θα κοντράρει, η κατοχή όμως παραμένει σε ουγγρικά πόδια. Στο 21ο λεπτό έχουμε μπει. Πάσα που θα γίνει από τον Πέτο. Θα χαθεί εδώ και υπάρχουν και προϋποθέσεις αντεπίθεση για τον Παναθηναϊκό. Με τον Γιάκουση την αφήνει στον Αντίνο. Αντίνο από αριστερά, έπεσαν τρεις παίχτες πάνω του. Θα απομακρύνουν σε πλάγιο. Πλάγιο για τον Παναθηναϊκό από αριστερά. Σε ένα παιχνίδι που η Πάξη στα τελευταία 2-3 λεπτά πήρε κάποια μέτρα στον αγωνιστικό χώρο, έγινε και απειλητική στην αιστεία του Τριφυλιού κυρίως.
3: Έχει τρεις πολύ καλές τελικές προσπάθειες. Μην σου πω και τέσσερις, γιατί ακόμα και αυτή η ανάποδη κεφαλιά που έκανε στο πρώτο κόρνερ ανάγκασε τον Πέγια να κάνει δύσκολη επέμβαση. Και ο Παναθηναϊκός βγαίνει μπροστά με τον Γιάκουση. Σε επιχείρη πάλι την κάτι πάσα. Δεν περνάει όμως. Είναι καλά. Αντιδρούν καλά οι Ούγγροι σε αυτές τις κάθετες προσπάθειες των παιχνιδιών του Παναθηναϊκού για να βρουν τον Ντετέι, ο οποίος ήταν αρκετά απομονωμένος με τους υπόλοιπους παίκτες. Τον ψάχνουν αλλά δεν τον βρίσκουν. Καμάρα τώρα για τον Παναθηναϊκό. Από πλάγια αριστερά ο Κυριακόπουλος θα προσπαθήσει να φέρει την μπάλα κοντά στην αντίπαλη περιοχή. Κάνει το κάτι παραπάνω. Χάνει, ξανακερδίζει, πασάρι στον Καμαρά, στον άξονα. Θα αλλάξει μπάλα και πάλι πλάγια αριστερά για τον Αντίνο. Ο Αργεντινός σκόρερ του δεύτερου τέρματος στο πρώτο παιχνίδι στην Ουγγαρία. Θα χάσει την μπάλα και τώρα θα βγουν σε ανοιχτό γήπεδο στην κόντρα 2-4-5 με 5 οι παίχτες της Πάξη. Φρενάρουν όμως το ρυθμό γιατί υπάρχει καλό αμυντικό transition από τον Παναθηναϊκό. Η κατοχή όμως και πάλι για την ουγγρική ομάδα, η οποία θυμίζω έχει τις καλύτερες ευκαιρίες στο παιχνίδι μέχρι στιγμής, το 22 και όταν το μάτς είναι στο 0-0. Η σέντρα από τα αριστερά περνάει μπάλα από όλους, φτάνει εκτός περιοχής, το σουτ έξω. Άλλη μια τελική προσπάθεια. Αν δούμε στατιστικά το παιχνίδι, είναι 0 με πολλά μέχρι στιγμής, έτσι. Δεν υπάρχει κραυγαλαία ευκαιρία γιατί ακόμα και αυτή η επέμβαση στην κεφαλιά που έστειλε την μπάλα έξω ο Πένια ήταν ελεγχόμενη φάση. Θα έλεγα ότι πιο καλή στιγμή για τους Ούγγρους ήταν η κεφαλιά που ξύρισε το δοκάρι στο δεύτερο κόρνερ που κέρδισαν με την κεφαλιά του Παπ. Παναθηναϊκός δεν έχει βρει ρυθμό επιθετικά. Δεν έχει ασφάλεια στην άμυνα. Χάνει κεφαλιές, είναι καμπανάκια αυτά. Δείχνει ότι μέχρι στιγμής τα πράγματα δεν πάνε τόσο καλά. Δεν το έχει πληγώσει, δεν το έχει πληρώσει αυτό μέχρι τώρα. Αλλά θέλει μεγάλη προσοχή. Γιατί είπαμε είναι μια επιθετική ομάδα για να Αντίνο.
12: Για να δούμε τώρα.
3: Μπροστά.
12: Ο Αντίνο μέσα στην περιοχή θα σουτάρει μπάλα λίγο πάνω από το δοκάρι της Πάξη, λίγο πάνω από το δοκάρι του Κόβαρτσικ από θέση μέσα αριστερά.
3: Πιάνει πρώτη μεγάλη φάση του Παναθηναϊκού.
12: Ένα δυνατό σου το Αντίνο, η μπάλα περνάει ένα μέτρο πάνω από το δοκάρι της εστίας της Πάξη. Πρώτη καλή στιγμή για τον Παναθηναϊκό στο παιχνίδι στο 23ο λεπτό της αναμέτρησης, εδώ που βρήκε χώρο ο Παναθηναϊκός. Ο Αντίνο πάτησε περιοχή, έκανε το σουτ από δύσκολη ομολογουμένως γωνία. Η μπάλα περνάει πάνω από τα δοκάρια του Κόβαρτσικ.
13: Λοιπόν, Χρήστο και Γιάννη, να πούμε ότι ξεκίνησε εκ το δεύτερο μέχρονο στην Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ προηγείται με 1-0 με το εξαιρετικό γκολ του Κωνσταντέλια. Ο Γιάννης Βοητσίδης έχει ανοιχτό μικρόφωνο και όποτε κρίνει μπορεί να παρεύει και να μας διακόψει. Πάμε πάλι στο ΑΚΑ.
12: Όπου έχουν κερδίσει άλλο ένα κόρνερ.
3: Το πέμπτο
12: οι Ούγγροι, ενώ υπάρχουν. Βλέπω είναι ο Κυριακόπουλος πεσμένος στο χορτάρι και είναι και ποδοσφαιριστής της Πάξη στο χώρο του κέντρου. Τώρα πήγε ο Ολλανδός να δει τι ακριβώς.
0: Κωνσταντέλιας, περνάει όποιον βρίσκει μπροστά του και πετυχαίνει τον γκολ. Μαγικό γκολ, απίστευτο τι κάνει αυτό το παιδί. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν φτάνει στο 2-0 στο 48. Πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του και με το δεξί πόδι από το ύψος μεγάλης περιοχής πέτυχε το 2-0. Ο ΠΑΟΚ αγκαλιάζει την πρόκριση, την είχε αγκαλιάσει και από πριν, αλλά καταλαβαίνει κανείς ότι και μετά από αυτό και με το 3-2 του πρώτου αγώνα τα πράγματα φαίνονται πολύ απλά για τον ΠΑΟΚ. Ό,τι και να πούμε, αξίζει κανείς να το δει αυτό το γκολ. Ο ίστρος του Κωνσταντέλια, το μεγάλο ταλέντο του, πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του σε μια κάθετη εφόρμηση, σαν να χόρευε, σαν να έκανε σλάλομ στο χιόνι, κάτι απίστευτο. Πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του, έφτασε στην περιοχή και εντάξει, καταλαβαίνει κανείς, τα χειροκροτήματα είναι δικαιολογημένα, οι αγκαλιές από τους πάντες μέσα στο γήπεδο και ο Τάισον του έκανε μια σφιχτή αγκαλιά. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας λοιπόν, ο οποίος πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του και με το δεξί, όπως και στο πρώτο γκολ που πέτυχε με το δεξί πόδι, και τώρα με το δεξί έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνία της εστίας της Δυναμό Κιέβου, όπως έκανε και στο πρώτο ημίχρονο 2-0 με τον Γιάννη Κωνσταντέλια.
12: Να πάρω λίγο το μικρόφωνο για αυτό το κόρνερ που θα εκτελεστεί τώρα από τους Ούγγρους από δεξιά και πάλι με τον Χόρφαθ στο πρώτο δοκάρι αυτή τη στιγμή. Αυτή τη φορά θα βγει, θα καθαρίσει την φάση ο 30χρονος Τσάμπρας τώρα από τους Ούγγρους από δεξιά και πάλι

0: Διευκρίνηση έχει 70-30. Θεωρητικά δηλαδή είναι η ομάδα που έχει την μπάλα στα πόδια της, αλλά τις φάσεις, τις καλές στιγμές, τα πολλά κόρνερ και την πίεση τα έχει υπάρξει.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι τα αδέλφια μας οι Κύπροι στη Σπάφο καταφέρανε και πετύχανε με τη λήξη δεύτερο τέρμα και έτσι έχουν πάει τον αγώνα με τη Χάιντουκ στην παράταση. Πάπος Χάιντουκ Σπλίτ είναι στο 2-0. Ενώ για το παιχνίδι που ενδιαφέρει και τον ΠΑΟΚ, Άντερλεχτ Χάμαρμπι στο 25 λεπτό είναι στο 0-1. Πάμε πάλι στο ΆΚΑ.
0: Πάμε στο ΆΚΑ με τον Παναθηναϊκό να ρισκάρει λίγο παίζοντας build-up στο ύψος της περιοχής. Τελικά με κόντρα θα βγει πιο μπροστά η πάσα για τον Τετέι που έχει χώρο μπροστά του. Κάνει την πάσα για τον Αντίνο. Σαν οργάνωτη άμυνα. Αντίνο στρώνει, σουτάρει. Γκόκι! Έξω. Γλύφει το δοκάρι. Την βρίσκει ο τερματοφύλακας. Λίγο έξω από το δοκάρι. Πετάχτηκε από το γήπεδο για γκολ. Φάνηκε να πηγαίνει μέσα η μπάλα. Αλλά με εντυπωσιακό τρόπο ο Κόβατζικ πετάχτηκε, βρήκε την μπάλα πέφτοντας με τα ακροδάχτυλα. Την έστειλε να γλύψει το δεξί δοκάρι και να τη στείλει κόρνερ στην πολύ μεγάλη ευκαιρία, την καλύτερη του αγώνα μέχρι στιγμής και για τον Παναθηναϊκό και γενικότερα στο παιχνίδι. Με το σούτ του Αντίνο μετά την πάσα του Τετέι, ο Παναθηναϊκός φλερτάρει με τον κόλ, δεν το παίρνει λόγω της πολύ μεγάλης επέμβασης, δύσκολης επέμβασης οριακής από τον Κόβασικ. Εκτελείται με πάσα, θα γίνει τώρα η σέντρα. Θα μπει στην φάση μια καραμπόλα όπως η μπάλα να φύγει μακριά. Δεν μπόρεσε και ο Τετέινο Τουμπά σηκώνει τα χέρια και ζητάει κράτημα. Να δούμε αν θα βγάλει ο Παναθηναϊκός την άμυνα στην κοντραεπίθεση της Πάξη που φεύγει με καλές προϋποθέσεις μπροστά σε μια γρήγορη ομάδα. Υπάρχει καλή αμυντική αντίδραση όμως εκεί από τον οπισθοχωρημένο Αντίνο που έχετε καλύψει τον Κυριακόπουλο ο οποίος είχε περάσει μπροστά για την εκτέλεση του κόρνερ. Η φάση όπου ζητάει κάτι του Μπα δεν ελέγχεται, δεν υπάρχει προφανέστατα λόγος κατά την εκτίμηση του διαιτητή να. Δεν υπάρχει και βάρ βέβαια, να ξέρετε. Παρότι έχει εδώ την δυνατότητα ο Παναθηναϊκός να χρησιμοποιήσει, η απόφαση θα είναι να μην έχει βάρ σε αυτή τη φάση του κόμφερες. Επιθετικό το φάουλ που στηρίζεται τώρα στον Τετέι με αυτή την προβολή που έκανε και τη διεκδίκηση στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο Ολλανδός ο διαιτητής και να είχε πάρει μπάλα ο Παναθηναϊκός και έβγαινε σε καλές προϋποθέσεις 2-2 σε ανοιχτό γήπεδο, σφυρίζει, φέρνει την μπάλα πίσω και την δίνει στην Πάξη υποδεικνύοντας επιθετικό φάουλ του στράικερ του Παναθηναϊκού. Βαθύ γέμισμα από τους σύγκρους, σε ένα χώρο όπου εκεί θα έρθει και θα κερδίσει την μπάλα ο κορυφαίος παίκτης του Παναθηναϊκού μέχρι στιγμής, ο Αντίνο, ο Σμούρας. Θα χάσει όμως πάνω στο βηματισμό το κοντρόλ και θα παραχωρήσει ένα πλάγιο out για τους σύγκρους μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής από τα δεξιά στο 29 και ενώ το μάτς είναι στο 0-0, δύο λεπτά νωρίτερα η ευκαιρία του Αντίνο, το σουτ πέστη την μπάλα λίγο έξω, ήταν η καλύτερη φάση του αγώνα και του Παναθηναϊκού βεβαίως.
2: Και έδωσε για την ευκαιρία στους φίλους του Παναθηναϊκού, στους περίπου 30.000 φίλους του Παναθηναϊκού στο Ολυμπιακό Στάδιο να ξεσηκωθούν. Πένια θα παίξει για τον Ζαρουρί, αυτός θα γυρίσει παρακινδυνευμένα για τον Ντεφράη. Τσάπρας για τον Γιάνκουσιτς, αυτός άνοιξε λίγο το κοντρόλ, η μπάλα περνά εκτός αγωνιστικού χώρου πλάγιο ακριβώς μπροστά στον πάγκο. Τζέικοπ Νίστρουπ του Δανού τεχνικού του Παναθηναϊκού, πλάγιο που κερδίζουν οι Ούγγροι με τον Ζίκη να το εκτελεί. Η μάχη του Ντεφράη θα βγάλει κερδισμένους τους Ούγγρους. Τελικά υπάρχει υπόδειξη offside σε αυτό το πέρασμα που προσπάθησαν να κάνουν στον Σάλαϊ οι παίκτες της Πάξη. Πάει να εκτελέσει πλάγιο Τσάπρας, αλλά το δείχνει ο διαιτητής ότι έχει σηκωθεί το σημαίακι ότι υπάρχει offside. Ο Καμαρά θα αφήσει την μπάλα για τον Τσάπρα, αυτός θα εκτελέσει το offside. Ψάχνει τον Τετέι, θα πάρει αυτός την κεφαλιά, είναι μακριά ο Ζαρουρί, θα τρέξει όμως να πιέσει όπως απομακρύνουν οι Ούγγροι. Εκεί που ο Ντεφράη παλεύει θα κερδίσει το πλάγιο, πλάγιο από δεξιά όπως κάνει επίθεση σε αυτό το πρώτο ημίχρονο Παναθηναϊκός. Το 30 λεπτό ακριβώς εκτελέστηκε, Ζαρουρί γυρίζει την κεφαλιά, έπαιξε εδώ το 1-2 με τον Τσέριν. Ο Ζαρουρί θα γυρίσει για τον Τσέριν έξω από την περιοχή, προσπάθησε να σουτάρει αυτός. Μπάλα κοντράρει, οι Ούγγροι θα βγουν με τον Σαλάι κερδισμένοι. Θα γυρίσει μπάλα μπροστά πίσω στον Λάπου. Σαλάι και πάλι προσπαθεί να αλλάξει το παιχνίδι εκεί που αντιλαμβάνεται τι παναγίνει ο Κυριακόπουλος και βγαίνει πανέξυπνα από αριστερά. Θα κλέψει την μπάλα. Κυριακόπουλος με προϋποθέσεις τώρα για τον Παναθηναϊκό. Βγάζει την σέντρα ψάχνοντας τον Τετέι. Είναι λίγο πιο δυνατή όμως αυτή από όσο θα έπρεπε. Ή αν θέλετε είναι λίγο πιο ψηλά. Πάει η μπάλα λίγο πιο ψηλά.
0: Και θα ήταν και offside.
2: Από τον Ανδρέα Τετέι. Ναι, δεν σηκώνει σημαίακι πάντως ο βοηθός.
0: Εντάξει, γιατί η μπάλα βγήκε έξω για αυτούς, αλλά νομίζω. Δεν υπάρχει βέβαια χρήση VAR. Νομίζω ότι αν πήγαινε σε παίκτη Παναθηναϊκού θα το σήκωνε. Γιατί όπως είμαστε στην ευθεία τον είδα εκτεθειμένο. Δεν ξέρω αν είδα εγώ λάθος.

0: Αλλά τουλάχιστον αυτό μου φάνηκε.
1: Όχι, έχεις δει πολύ σωστά, Χρήστο, πάρα πολύ σωστά.
2: Είπαμε πάντως, Άκη, φίλες και φίλοι της Ερασπορτ, δεν υπάρχει VAR σε αυτήν την φάση του Conference League.
1: Γιάννη, δεν υπάρχει VAR, αλλά το έμπειρο μάτι του Χρήστου Κοντού το έπιασε χωρίς καμία βοήθεια.
2: Οι Ούγγροι θα κάνουν την επίθεση. Το σουτ πέφτει ο Πένια στην γωνία του, μπλοκάρει την μπάλα. Άλλη μια καλή στιγμή, άλλη μια τελική προσπάθεια για την Πάξη που έφυγε ταχύτατα στην κόντρα επίθεση. Το σουτ που έγινε, πέφτει ο Πένια στην γωνία του και μπλοκάρει την μπάλα. Και πάλι χάνουν οι παίκτες του Τριφυλλιού. Στο χώρο του κέντρου παλεύει εκεί ο Αντίνο. Γυρίζουν προς το χώρο του κέντρου.
0: 7-5 για τους Ούγγρους τελικές προσπάθειες
2: μέχρι στιγμής, με την καλύτερη ευκαιρία όμως να είναι αυτή του Αντίνο μέχρι τώρα στην αναμέτρηση. Θα κλέψει ο Ζαρουρί πολύ ωραία την μπάλα, θα γυρίσει προς τα πίσω, κρατάει ο Γιάκουζιτς εντός αγωνιστικού χώρου, δέχεται ένα μαρκάρισμα, θα πάρει το φάουλ, με κοντά ο Ολλανδός διαιτητής, ποιος θα σφυρίξει την παράβαση. Ο Τσάπρας έχει μείνει για να το εκτελέσει. Στο 33ο λεπτό έχουμε φτάσει. 0-0 πάντα. Το Τριφύλλι απέναντι στην Πάξη. Τετέι θα πάρει την κεφαλιά. Προσπάθησε ο Ζαρούρη να συγκρατήσει την παρατό αγωνιστικού χώρου. Δεν θα τα καταφέρει. Πλάγιο.
1: Λοιπόν, πάμε μια βόλτα στην Τούμπα, γιατί ο Πάουκ έχει κερδίσει ένα φάουλ έξω από την περιοχή.
3: Ναι, να πάρουμε στην Τούμπα. 57ο λεπτό. ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου 2-0. Και βέβαια, συνυπολογίζοντας το 2-3 του πρώτου αγώνα, ο ΠΑΟΚ έχει αγκαλιάσει την πρόκριση με αυτό το συνολικό 5-2. Με μεγάλο, με απόλυτο πρωταγωνιστή το Γιάννη Κωνσταντέλια. Για να δούμε τώρα αυτό το φάουλ που κέρδισε περίπου 12-13 μέτρα έξω από την μεγάλη περιοχή ο Παντελής Χατζηδιάκος. Η μπάλα είναι σε ένα σημείο που ενδεχομένως να εκτελέσει ο Ζίφκοβιτς με τα αριστερό ή και ο Μιχαηλίδης. Το σουτ από το Μιχαηλίδη, η μπάλα πηγαίνει στο τείχος, επιμένουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Στη συνέχεια όμως έχουμε offside. Νωρίτερα ο ΠΑΟΚ απείλησε με το σουτ του Ζίφκοβιτς που έστειλε την μπάλα να περάσει μόλις out στο 55ο λεπτό. Από πλευράς Δυναμό Κιέβου τίποτε το ιδιαίτερο, πέρα από ένα σουτ του Πονομαρέγκο που όμως δεν ανησύχησε ιδιαίτερα τον Παυλέγκο. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν με την μαγεία του Κωνσταντέλια, με τον ίστρο, με το ταλέντο του Κωνσταντέλια, αυτός είναι που κάνει τη διαφορά σήμερα ανάμεσα στις δύο ομάδες. Με τα δύο γκολ που έχει πετύχει λοιπόν ο Κωνσταντέλιας στο 45ο λεπτό και στο 48ο, προηγείται με 2-0 και βέβαια μπορεί ίσως σιγά σιγά να σκέφτεται και το τι γίνεται στο Άντερλεχτ Χάμαρμπι, ποιος θα είναι ο αντίπαλός του την επόμενη Πέμπτη εδώ στο γήπεδο της Τούμπας. Βέβαια είμαστε στο 58, δεν χρειάζεται καμία υπεροψία από πλευράς ΠΑΟΚ.
1: Λοιπόν,
3: είναι
1: Γιάννη,
3: όμως
1: απλά
3: αυτή η εικόνα του αγώνα.
1: Το Άντερλεχτ Χάμαρμπι παραμένει στο 0-1. Η Πάφος έχει πετύχει και τρίτο τέρμα με τη Χάιντουκ και πάμε μέχρι το ΆΚΑ.
0: Εδώ άσφαιρο παιχνίδι 0-0. Δεν έχουμε γκολ. 35 λεπτά έχουμε παίξει μέχρι τώρα. Παναθηναϊκός έχει μια μεγάλη πρωτοβουλία κινήσεων. Έβγαλε πριν από λίγο ο σκηνοθέτης μια στατιστική κάρτα που λέει ότι σε αυτά τα 35 λεπτά έχει παιχθεί καθαρός χρόνος περίπου 20 λεπτών. Τα 13 και κάτι για τον Παναθηναϊκό και τα 6 για την Πάξη. Ο οποίος όμως έχει περισσότερες τελικές προσπάθειες από τον Παναθηναϊκό. 2-3 από αυτές ήταν εξαιρετικές. Η μεγαλύτερη όμως φάση του παιχνιδιού είναι το σουτ του Αντίνο που έστειλε την μπάλα στην δεξιά γωνία. Χρειάστηκε εκεί να επέμβει ο τερματοφύλακας και να βγάλει την μπάλα κόρνερ. Εδώ έχουμε τη φάση μέσα στην περιοχή. Προσοχή, γκολ! Υπάρξει το βάζει. Κόλλησε η άμυνα του Παναθηναϊκού. Δεν απομάκρυνε, σαν να σταματήσαν περιμένοντας κάτι. Το σουτ έγινε μέσα από το ύψος της περιοχής, μάλλον από τον Πέτο που έμεινε αμαρκάριστος. Εδώ ζητάνε φάουλ παίκτη του Παναθηναϊκού. Κολλάει ο Καμαρά, ο Πέτο σουτάρει κεραυνός. Λίγο πιο έξω από το σημείο του πέναλτι, την μπάλα στα δίκτυα. Δεν βλέπει φάουλ ο διαιτητής στο μαρκάρισμα και νομίζω δεν ήταν. Δεν υπάρχει και βάρο, οπότε ό,τι είδε αυτό έγινε. Διαμαρτύρεται πάρα πολύ έντονα ο Ντεφράι λέγοντας και ο Τσέριν και πολλοί παίκτες. Και
2: για μαρκάρισμα πάνω στο Τζάπρα, έτσι.
0: Ναι, ότι υπήρξε φάουλ. Εκεί ο διαιτητής όμως άφησε τη φάση να συνεχιστεί. Ο βοηθός δεν σήκωσε τη σημαία. Φάουλ. Βάρ δεν υπάρχει και να την ξαναδούμε τη φάση. Αν τη δείξει ο σκηνοθέτης εδώ, θα μπορέσουμε να την δούμε λίγο πιο καθαρά. Πάντως αυτή τη στιγμή έχουμε το σκορ του πρώτου αγώνα να ισοφαρίζεται.
2: Πάει με τον αγώνα πάνω στο κεφάλι, ναι, του Τσάπρα, νομίζω.
0: Ο Καμαρά όμως κάνει μετά το, ναι, λάθος που δεν πάει δυνατά στη φάση. Για να την ξαναδούμε εδώ. Εντάξει. Ναι, στο κατέβασμα, ναι, το σπρώχνει. Στην αρχή με το που πηδάει ψηλά, σαν να κάνει λίγο σκαμνάκι. Μετά ο Καμαρά χάνει τη φάση, πάει πάρα πολύ χαλαρά στην διεκδίκηση, νομίζοντας ότι γιατί σας φύριξε φάουλ. Σαν σταμάτησε αυτό που σας είπα. Και όπως ήρθε ο Πετώ, του στρώθηκε, πάρε βάλε. Την αξταδίχτια ο Πανθάκος σε μπελάδες.
2: 1-0. 1-0 λοιπόν μπροστά υπάρξει. Και τώρα ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να ψάξει το γκολ, γιατί πλέον τα πάντα είναι ανοιχτά. Υπάρξει, έχει σοβαρίσει το σκορ του πρώτου αγώνα. Δεν υπάρχει εκτός έδρας γκολ, έχει καταργηθεί. Οπότε είμαστε όλα 2-2 συνολικό σκορ στις δύο αναμετρήσεις.
3: Να πάρω για λίγο στην Τούμπα. Η εκτέλεση ενός φάουλ από τον Μπουγιάλσκι, μια σύγχυση στην περιοχή του ΠΑΟΚ, δοκάρι, παραμένει το 0-0, ενώ ο ΠΑΟΚ στάθηκε κάπως τυχερός. Είχαμε την προσπάθεια, αν είδα καλά, από το Λόμβικ, τον μέσο της Δυναμό Κιέβου. Έγινε μια ψιλοκρεμαστή κεφαλιά, η μπάλα χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι της εστίας του ΠΑΟΚ και απομακρύνθηκε, ενώ στη συνέχεια είχαμε.
2: Γιάννη, να πάρουμε για λίγο το, ναι, μικρόφωνο, γιατί έχει κερδίσει ένα κόρνερ ο Παναθηναϊκός από αριστερά, όπως κάνει επίθεση σε αυτό το πρώτο ημίχρονο στο 38. Ενώ θυμίζω από το 35 οι Ούγγροι έχουν ανοίξει το σκορ με τον Πέτο. Προηγούνται με ένα 0. Ζαρουρί στην εκτέλεση. Στο δεύτερο δοκάρι με πολλά φάλτσα η μπάλα θα περάσει. Από την άλλη μεριά απευθείας out. Καμία ανησυχία για τον τέρματοφύλακα των Ούγγρων, τον Κόβαρτσικ. Έλα, Γιάννη.
3: Είχαμε αυτό το δοκάρι, βλέποντας το replay, διεκδίκησαν ο Λόμβικ και ο Μιχαηλίδης. Μπορεί και από τον ώμο του Μιχαηλίδη μπάλα να πήγε στο δοκάρι. Εν πάση περιπτώσει, η ουσία είναι ότι παραμένει το 2-0. Έχουμε το corner για την Δυναμό Κιέβου που ψάχνει ένα γκολ για να πάρει κάποιες ελπίδες να ξαναμπεί τροποντινά στο παιχνίδι. Δεν το έχει αυτό το γκολ η Δυναμό Κιέβου. Γενικά ο ΠΑΟΚ δεν έχει απειληθεί ιδιαίτερα και τώρα η μπάλα καταλήγει out. Έγινε ένα πολύ άτσαλο μακρινό σουτ από πλευράς της Δυναμό και το 2-0 παραμένει. Ο ΠΑΟΚ με τον Κωνσταντέλια πρωταγωνιστή, με τα δύο γκολ του Βολιώτη, προηγείται στο 62ο λεπτό με 2-0 και καταλαβαίνει κανείς ότι έχει αγκαλιάσει την πρόκριση με αυτό το συνολικό 5-2 με το οποίο προηγείται, συνυπολογίζοντας και το 3-2 του αγώνα στο Λούμπλιν στην Πολωνία την περασμένη Πέμπτη. Έτσι λοιπόν ο ΠΑΟΚ πραγματικά μπορεί να νιώθει πάρα πολύ καλά με αυτό το 2-0, παρότι δεν εντυπωσίασε στο πρώτο ημίχρονο, αλλά από ένα σημείο και μετά ανέβασε την απόδοσή του. Χωρίς να κάνει τη μεγάλη ευκαιρία, πέτυχε τον γκολ στην εκπνοή του πρώτου ημίχρονου, στα πρώτα δευτερόλεπτα των καθυστερήσεων με τον Κωνσταντέλια. Και φυσικά ότι θα θυμόμαστε περισσότερο από αυτό το μάτς, αν και είμαστε ακόμη νωρίς, έτσι μπορεί να δούμε και άλλα πολλά, είναι αυτό το δεύτερο γκολ το απίστευτο του Κωνσταντέλια. Το
2: 2-0 ευκαιρία στο Ολυμπιακό Στάδιο για τον Παναθηναϊκό με ένα σούτ από τα 30-35 μέτρα από τον Κυριακόπουλο. Αναγκάζει τον Κόβαρτσικ σε εντυπωσιακή επέμβαση. Τώρα η μπάλα θα γυρίσει προς τα πίσω. Κόβαρτσικ θα πέσει, θα την μπλοκάρει μετά από κόντρα η μπάλα στα χέρια του Ούγκρου τερματοφύλακα. Στο 40 λεπτό ο Παναθηναϊκός πάξει 0-1. Από το 35 ο Πέτο έχει βάλει μπροστά τους Ούγκρους στην αναμέτρηση. Η απομάκρυνση από τον Τσέριν ψάχνοντας τον Τετέι μπροστά, όπως έξω από την περιοχή του θα βγει ο Κόβαρτσικ πρώτου επιθετικού του Παναθηναϊκού, θα απομακρύνει σε πλάγιο Τσάπρα στην εκτέλεση από δεξιά στον Καμαρά. Ο Καμαρά θα γυρίσει μπροστά πίσω, Ζαρουρί εκτός, ακόμα πιο πίσω στον Τουμπά. Τουμπά έχει δίπλα τον Κυριακόπουλο και θα του δώσει την μπάλα από αριστερά με χώρο. Τώρα ο Κυριακόπουλος κρατάει την μπάλα, κάνει τις προσποιήσεις, γυρίζει στον Τσέριν για τον Αντίνο. Ζητάει την μπάλα ο Κυριακόπουλος. Ο Αντίνο θα κρατήσει, θα γυρίσει και πάλι στον Ζαρουρί. Ο Τσάπρας τώρα από δεξιά. Έχουν κλείσει καλά σε μια διπλή ζώνη άμυνας οι παίκτες της Πάξη. Τουμπά, Κυριακόπουλος κάνει μια προσποίηση, προσπάθησε να βρει τον Αντίνο, βγαίνει με προβολή και κόβει εκεί την μπάλα.
0: Ο Μανθάκος δεν έχει καλές επιλογές στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα, στα τελευταία μέτρα, τα 16 εκεί στην περιοχή. Ενώ φτάνει καλά και με κάποιες προθέσεις τώρα με τον Αντίνο να χορεύει λίγο την άμυνα της Πάξη. Δεν έχει στήριγμα, κάνει φάουλ στην προσπάθεια να επανακτήσει τον έλεγχο της φάσης. Ενώ φτάνει κοντά στην περιοχή, λες ότι αυτός που έχει την μπάλα έχει δύο-τρεις καθαρές επιλογές, θα πάρει τη χειρότερη. Μέχρι στιγμής, με συνέπεια, αυτή η πολύ μεγάλη επιθετικότητα που έχει σε επίπεδα 70-30 κατοχή του αγώνα, τα εξ goals, παρότι έχει δεχθεί goal, παραμένουν υπέρ του 0-39 με 0,28, δεν μπορεί να κεφαλοποιήσει αυτή την περιοχή και να κάνει πολύ καθαρές ευκαιρίες.
2: Ουσιαστικά μία έχει μόνο.
0: Και του Κυριακόπουλου ήταν δύσκολη φάση. Αλλά είναι και οι δύο μεσούς εκτός περιοχής. Μέσα στην περιοχή, μέσα στο κουτί, δεν υπάρχει καθαρό μυαλό για να γίνει η καλή τελική πάσα. Όπως τώρα πάλι γίνεται η πάσα ψηλά από τον Καμαρά, που στο πρώτο μάτς ήταν ο πιο εύστοχος παίχτης σε μεταβιβάσεις με ποσοστό 93%. Τώρα έχει κάνει 4-5 βία στα λάθη σε εύκολες μπαλιές. Πουλάει την μπάλα και την πασάρει στον αντίπαλο. Ο Παναθηναϊκός έχει μια αρκετά νέα ομάδα. Δηλαδή, αν σκεφτούμε ότι από όλους αυτούς που αγωνίζονται, ο μόνος που παίζει παραπάνω από ένα χρόνο στον Παναθηναϊκό είναι ο Τσέριν. Όλοι οι άλλοι που βλέπετε μέσα στην ενδεκάδα είναι περσινοί από την αρχή της περίοδου, κάποιοι λίγοι, κάποιοι άλλοι τρεις τον Γενάρη και άλλοι τέσσερις τώρα, στη μεταγραφική περίοδο του καλοκαιριού. Είναι δηλαδή μια αρκετά νέα ομάδα με νέο προπονητή. Αυτό το πληρώνει σε συνοχή, ομοιογένεια και αυτοματισμούς.
2: Για να δούμε και πάλι τους Ούγκρους μέσα στην περιοχή. Θα μπερδευτεί, θα χάσει την μπάλα. Εκεί ο Χόρβατς ήτανε. Η μπάλα από τον Πένια θα πάει στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος ψάχνει και βρίσκει τον Αντίνο. Ένα μαρκάρισμα, θα κερδίσει το φάουλ. Κοντά στην φάση ο Ολλανδός. Μάρκαρ εκεί, τράβηξε ουσιαστικά ο Βάς τον Αργεντινό μέσω επιθετικό του Παναθηναϊκού. Το φάουλ που έχει μείνει για να το εκτελέσει ο Κυριακόπουλος το 43ο λεπτό. Κυριακόπουλος με κοντινή πάσα για τον Καμαρά και πάλι Κυριακόπουλος πιο πίσω στον τερματοφύλακα του, τον Πένια. Πένια θα παίξει με τον αρχηγό του, τον Ντεφράι. Ντεφράι για τον Τσάπρα στο δεξιάκρο της άμυνας του Παναθηναϊκού. Η πάσα μπρος τον Γιάνκουσιτς, βγαίνουν και κόβουν με προβολή σε πλάγιο. Πλάγιο ακριβώς στο χώρο του κέντρου τώρα για τον Παναθηναϊκό. Με τον τριαντάφυλλο Τσάπρα να έχει πάει για να το εκτελέσει. Τσάπρα θα ψάξει και θα βρει τον Ζαρουρί. Και πάλι στον Τσάπρα. Ένα γέμισμα για τον Αντρέα Τετέι, ο οποίος θα κερδίσει ένα ακόμα πλάγιο. Αυτή τη φορά όμως ακόμα πιο κοντά στην περιοχή. Κόβαρτσικ του τερματοφύλακα της Πάξη. Ζαρουρί για τον Τσάπρα. Τσάπρα θα παίξει για τον Γιάνκουσιτς. Γιάνκουσιτς από δεξιά έχασε την μπάλα. Παλεύει ο Κροάτης. Θα επανακτήσει κατοχή για τον Τσάπρα. Τσάπρα σηκώνει το κεφάλι. Ένα σουτ που θα γίνει από τον Τσέρινο. Τσάπρα θα πάρει και πάλι την μπάλα. Νέο σουτ. Γιάνκουσιτς. Γκολ! Ένα-ένα. Γκολάρα από τον Κροάτη. Ο οποίος την κίνηση κάνει τον πλασέ. Η μπάλα πάει στο αριστερό γάμα του Κόβαρτσικ, που δεν μπορεί να αντιδράσει, και με αυτόν τον τρόπο ο Αντριάνο Γιάνκουσιτς ισοφαρίζει σε 1-1 για τον Παναθηναϊκό. Γκολζογραφιά, έτσι. Γκολζογραφιά από τον Γιάνκουσιτς που τον πανηγυρίζει έξαλλα. Εξάλλικοι πανηγυρισμοί από τους φίλους του Παναθηναϊκού και στον πάγκο του Τριφυλιού. Όλοι μπήκαν μέσα στο γήπεδο. Γκολζογραφιά, γκολάρα από τον Κροάτη που φέρνει το παιχνίδι στα ίσια και δίνει και πάλι προβάδισμα στο Τριφύλλι στο 45ο λεπτό της αναμέτρησης. Νομίζω είναι το καλύτερο σημείο.
0: Ναι, ναι, ήταν που ισοφαρίζει ο Παναθηναϊκός. Κρίσιμο σημείο. Ένα λεπτό πριν πάμε στα αποδυτήρια, μπαίνει αυτό το γκολ. Υπέροχο γκολ. Άκουσα και τον Γιάννη προηγουμένως να λέει για δύο υπέροχα γκολ του Κωνσταντέλια. Βάλα και άλλο ένα τώρα στην εξίσωση του Γιάνκουσιτς από τις δύο ελληνικές ομάδες μέχρι στιγμή. Εμείς έχουμε δει τρία υπέροχα γκολ. Το χρειαζόταν ο Παναθηναϊκός και αρχίσει να αγχώνεται. Υπάρχει μια καλή ομάδα. Επιμένω ότι κόντρα σε αυτή την απαξίωση που έχουμε, πολλοί να πιστεύουν ότι επειδή δεν έχει ομάδα εκατομμυρίων και μπλα μπλα μπλα, ξεχνάμε ότι είναι μια ομάδα εκπρόσωπος της Ουγγρικής Σχολής Ποδοσφαίρου που έχει γεννήσει παιχταράδες και παιχταράδες διαχρονικά. Δεν μπορεί να υποτιμάς μια ομάδα που τα τελευταία χρόνια είναι δεύτερη, τρίτη στην Ουγγαρία. Θέλει προσοχή και το είδαμε αυτό, πως με το πολύ όμορφο γκολ από τον Μπέτο πήρε το γκολ, πόσο άγχος τον Παναθηναϊκό, αλλά πως οι πράσινοι απαντήσαν με ένα καταπληκτικό γκολ. Και ενώ τώρα είναι στην επίθεση με τον Αντίνο να γυρνάει κοντράρι μπάλα, κρατάει ο Αντίνο την πίεση, δεν υπάρχει εκεί φάουλ από τον Αντίνο που κρατάει την κατοχή. Είναι νομίζω ο καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού σήμερα, ασχετά αν την δόξα την παίρνει ο Γιάνκουσιτς με το υπέροχο γκολ που πετυχαίνει. Παναθηναϊκός πιέζει, ψάχνει το δεύτερο γκολ, έχει το momentum, έχει την ψυχολογία πια, ηρέμησαν οι παίκτες. Βέβαια έχει σκορ πρόκριση, αλλά παραλαμβάνω ότι είναι στην κόψη του ξεραφή το μάτς, δεν είναι τίποτα. που να έχει κρυθεί μέχρι στιγμής. Υπάρχει μια επικίνδυνη ομάδα και το δείχνει και τώρα που βγαίνει γρήγορα σαν εκ του γήπεδου με το σκόρ τον Πέτο να ψάχνει στήριγμα. Κάνει την κάθε την παλιά. Θα βγει μπροστά από τον Ζάλαη και θα κόψει εκεί με γρήγορη παρέμβαση. Ο Κουμπά παρακολουθώντας ένα πλάγιο ότι σε μια δύσκολη επίθεση από πλευράς των Ούγγρων το δείχνουν. Μας το έχουν πει με κάθε τρόπο ότι είναι μια ομάδα με πολύ επιθετικό ταλέντο. Αν δεν πάει πιο ψηλά είναι γιατί κάνει λάθη στην άμυνα. Δεν τα έχει κάνει σήμερα, τα έχει αποφύγει. Αλλά γενικά είναι μια ομάδα ευάλωτη στο αμυντικό παιχνίδι. Τώρα θα έχουμε δεύτερη κάρτα μετά την πρώτη που πήρε ο Λάπου. Διορθώθηκε, είχε βγάλει αριστερή UEFA την είχε πάρει ο Σάλαϊ. Ο Λάπου τελικά την πήρε. Τώρα έρχεται ο αρχηγός, ο Σάμπο, να πάρει την κίτρινη κάρτα για ένα σκληρό μαρκάρισμα κατευθείαν πάνω στο στήθος του Τετέι που επιχειρούσε τον τριπλάρι και να βγει με πλεονέκτημα μπροστά. Η φάση αυτή στο δεύτερο από τα δύο λεπτά των καθυστερήσεων θα γίνει προφανώς μια επίθεση από πλευράς Παναθηναϊκού με την εκτέλεση από τον Τεφράι και λογικά θα τελειώσει το παιχνίδι. Ο Τεφράι σημαδεύει τον Τετέι. Ο Σάμπο παίρνει την κεφαλιά, η μπάλα μένει κοντά
3: στην περιοχή. Να πάρω στην Τούμπα γιατί απειλεί η Δυναμό Κιέβου και μάλιστα η μπάλα χτυπά στο δοκάρι, δεύτερο δοκάρι για την Δυναμό Κιέβου με το σου του Μπράσκο. Έπεσε ο Παυλένκα, δεν μπόρεσε να αποκρούσει. Η μπάλα πήγε στο δεξί κάθετο δοκάρι και στη συνέχεια απομακρύνθηκε. Παραμένει λοιπόν το 2-0, θα πούμε στη συνέχεια περισσότερο βέβαια, περισσότερα και με το ημίχρονο στο Ολυμπιακό Στάδιο. 2-0 ο ΠΑΟΚ με τα γκολ του Κωνσταντέλια, 2 δοκάρια η Δυναμό Κιέβου. Ο ΠΑΟΚ πάντως είναι αγκαλιά με την πρόκριση στο 72ο λεπτό. Μπορείτε να συνεχίσετε.
2: Αποτέλεσμα ημιχρόνου στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Άκη, φίλες και φίλοι της ΕΡΑΣΠΟΡ, 1-1. Ο Παναθηναϊκός με τον γκολ του Γιάνκουσιτς στο 45ο λεπτό, λίγο πριν την ανάπαυλα.
1: Το χρώσταγε από τον πρώτο μάτσο αυτό το γκολ, έτσι.
2: Το χρώσταγε γιατί είχε τεράστια ευκαιρία. Να κάνει μάλιστα το παιχνίδι 0-3 σε εκείνο το σημείο.
0: Και να κλείνει την ποτέ δεν κλείνει κάτι. Στον αθλητισμό είδαμε σήμερα την εθνική μας παιδιά στο μπάσκετ να προηγείται 29 πόντους και να χάνει το παιχνίδι από την Ισπανία. Δεν πήγε τετράδα στο ευρωπαϊκό έχοντας πάρει 29 πόντους προβάδισμα, 22 στο ημίχρονο. Και όμως έμεινε έξω. Ποτέ δεν είναι άλλες μεγάλη κουβέντα στον αθλητισμό.
2: Σωστό.
0: Τα πάντα μπορεί να γίνουν. Απλά ο Παναθηναϊκός είναι καλύτερη ομάδα, πιο ακριβή ομάδα. Προφανέστατα πιο ποιοτική ομάδα από την υπάρξει, όμως αυτοί έχουν ένα πλεονέκτημα. Είναι ομάδα με τον ίδιο προπονητή πολλά χρόνια, είναι ομοιογενής ομάδα, έχει κορμό βασικό, έχει αρχή στο παιχνίδι της. Αν είχε αποφύγει κάποια φτηνά λάθη, δηλαδή θυμηθείτε το πρώτο παιχνίδι, ένα αυτογκόλ ήταν το πρώτο γκολ του Παναθηναϊκού και μια λάθος κόντρα που γι' αυτό δεν βγήκε ο ψάι το Αντίνο το δεύτερο, γλίτωσε τα άχαστα και δέχτηκε δύο γκολ από δικά της την αλάθη. Αυτά αν είχε αποφύγει θα ήταν πολύ καλύτερη ομάδα. Είναι όμως μια ομάδα με επιθετικό ταλέντο και πρέπει να το προσέξει πάρα πολύ αυτό ο Παναθηναϊκός. Σκόρ ημιχρόνου 1-1 εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας μπροστά σε περίπου 26-27.000 θεατές, μπορεί να είναι και λίγο παραπάνω. Μικρόφωνο και πάλι στην Τούμπα για να ακούσουμε από τον Γιάννη Βοητσίδη πώς εξελίσσεται εκεί η μάχη του ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου που πλησιάζει σε ένα καλό φινάλε για την ελληνική ομάδα. Γιάννη.
3: Ναι, βέβαια, πέσαμε πάνω στο διάλειμμα ενυδάτωσης. Έτσι λοιπόν θα έχουμε μια διακοπή. Ευκαιρία όμως να δώσουμε κάποια πράγματα που δεν μπορέσαμε να τα δώσουμε νωρίτερα. Όπως για παράδειγμα την πρώτη αλλαγή που έκανε ο ΠΑΟΚ με το Χατσίδη στο 61ο λεπτό. Μπήκε στη θέση του Τάισον. Ο Βραζιλιάνος καταχειροκροτήθηκε. Βλέπω ετοιμάζονται και άλλες αλλαγές. Ο Καμαρά θα περάσει σε λίγο στο παιχνίδι. Ο Γερεμέγεφ νομίζω και αυτός ετοιμάζεται όπως μπορώ να δω. Ο Μπάμπα ετοιμάζεται, λογικό είναι βέβαια ο Αλέσιο Λύση να κάνει και αυτό τις αλλαγές του, να δώσει ανάση σε κάποιους παίκτες, να βάλει σιγά σιγά και άλλους παίκτες στην εξίσωση, γιατί είπαμε η ενδεκάδα που κατέβηκε σήμερα είναι η ίδια ενδεκάδα που κατέβηκε την περασμένη Πέμπτη, με εξαίρεση βέβαια τον Τάισον που μπήκε στη θέση του τραυματία Τάχα Άλλη. Θέλει να βάλει λοιπόν και άλλους παίκτες στην εξίσωση, όπως είδαμε το Χατσίδη να μπαίνει πριν από λίγο. Θα δούμε τον Καμαρά, τον Γερεμέγεφ, ο Μπάμπα που βέβαια είναι μια ποιοτική επιλογή, είναι ο βασικός αριστερός μπακ, απλά λόγω της παρουσίας του στο Μουντιάλ μπήκε καθυστερημένα στην προετοιμασία και παίζει ο Γκόμες σε αυτά τα πρώτα παιχνίδια. Για τον ΠΑΟΚ πάντως είναι σημαντικό αυτό το θετικό ξεκίνημα και με τη νίκη στο Λούμπλιν στην Πολωνία την περασμένη Πέμπτη με 3-2 και με αυτό το 2-0 με το οποίο προηγείται με μεγάλο πρωταγωνισμό. Το σπουδαίο Γιάννη Κωνσταντέλια, δύο όμορφα γκόλ, ειδικά το δεύτερο. δεύτερο. Και το πρώτο ήταν όμορφο από την άποψη ότι πήρε την μπάλα ο Κωνσταντέλιας, τη ζήγησε, την έστειλε εκεί που έπρεπε για να σκοράρει. Στο δεύτερο όμως είχαμε και το σλάλομ του Κωνσταντέλια που πέρασε τρεις αντιπάλους, τους απέφυγε και στη συνέχεια κάθοντας, κάνοντας αυτή την κάθετη εφόρμηση, έστειλε και την μπάλα στα δίχτυα της εστίας της Δυναμό Κιέβου. Ο Κωνσταντέλιας θα έλεγα είναι ο παίκτης ο οποίος κάνει τη διαφορά μέχρι στιγμής. Η μπάλα τώρα είναι και πάλι σε παίκτες του ΠΑΟΚ έξω από τη μεγάλη περιοχή. Τελικά δεν προλαβαίνει ο Ζαφίρης και θα βγει η Δυναμό Κιέβου στην επίθεση. Οι Ουκρανοί που μπορούμε να πούμε ότι είναι και άτυχοι, αν σκεφτούμε ότι είχαν δύο δοκάρια στα τελευταία λεπτά. Ένα δοκάρι, το αυτοδοκάρι του Μιχαηλίδη στο 61ο λεπτό και στο 71ο λεπτό το σούτ του Μπράσκο. Και τώρα θα γίνουν τρεις αλλαγές για τον ΠΑΟΚ. Είπαμε ο Καμαρά ετοιμάζεται να περάσει τον αγώνα, θα πάρει τη θέση του Ζαφίρη. Θα περάσει στον αγώνα και ο Ελουστόντο, θα πάρει τη θέση του Χατζηδιάκου. Χειροκροτήματα και για τους παίκτες που μπαίνουν και για αυτούς που βγαίνουν και βέβαια και ο Μπάμπα, ο οποίος θα μπει στη θέση ποιου, του Ζίφκοβιτς. Για να δούμε, ναι, ο Ζίφκοβιτς βγαίνει. Άρα λοιπόν θα δούμε τον Μπάμπα να παίζει στην επίθεση, να παίζει με τον Γκόμες να παραμένει στο αριστερό άκρο της άμυνας. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχοντας ουσιαστικά εξασφαλίσει την πρόκριση, μπορεί να σκέφτεται και λίγο και τον αγώνα της επόμενης Πέμπτης εδώ στο γήπεδο της Τούμπας με τη Χάμαρμπη ή με την Άντερλεχτ. Θα δούμε ποια ομάδα.
1: Οπότε Γιάννη, ο Κωνσταντέλιας είναι αρχηγός τώρα, ε?
3: Ο Κωνσταντέλιας, ναι, είχε ο Ζίφκοβιτς το περιβραχιόνιο. Για να δούμε τώρα, γιατί ο Χατσίδης απειλεί μέσα στην μεγάλη περιοχή το περιβραχιόνιο. Για να πω την αλήθεια, δεν πρόσεξα
1: ο
3: λογικά.
1: Ο Κωνσταντέλιας.
3: Ο Κωνσταντέλιας, ναι, εντάξει. Γιατί προσπαθούσα να δω τους παίκτες που μπαίνουν, που βγαίνουν, για να μην χάσω καμία αλλαγή. Επομένως, ναι, ο Κωνσταντέλιας. Άλλωστε, εντάξει, τόσα χρόνια είναι στην ομάδα. Ο ΠΑΟΚ, που είναι και σημαντικό αυτό, πρέπει να το αναφέρουμε. Δηλαδή, είδαμε να παίζουν παιδιά από τις ακαδημίες του, ο Μιχαηλίδης, ο Ζαφίρης, ο Μύθου, ο Κωνσταντέλιας. Έτσι καταλαβαίνει, μπήκε και ο Χατσίδης μέσα, καταλαβαίνει κανείς ότι είναι και αυτό σημαντικό βέβαια. Και κάποια παιδιά τα οποία έχουν φύγει από τον ΠΑΟΚ.
1: Πριν λίγες μέρες η προϊόν της ακαδημίας του ΠΑΟΚ, ο Τζιόλης πήγε στην Άρνα, στην
3: αυτό Άρσενα, ναι, με πρόλαβες, ναι. Αυτό ακριβώς, ναι, και το Τζιόλη, το Κουλιεράκι που ετοιμάζεται για τη Ρώμα. Έτσι. Είναι πραγματικά απίστευτο αυτό που γίνεται στις ακαδημίες
1: και
3: του ΠΑΟΚ.
1: Πόσο τυχερή είναι αυτή η γενιά που μπορεί να παρακολουθεί live το Κωνσταντέλια με την ασώμα πριφανέλα στην Τούμπα, έτσι.
3: Εντάξει, οπωσδήποτε είμαστε τυχεροί, όπως ήταν τυχεροί και όσοι είδαν τη μεγάλη ομάδα του ΠΑΟΚ τη δεκαετία του 70, που σε αυτό το γήπεδο έβλεπαν τον Γιώργο Κούδα και όλους τους μεγάλους εκείνης της ομάδας. Για να δούμε τώρα το φάουλ που έχει κερδίσει ο ΠΑΟΚ λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή της Δυναμό Κιέβου, 78 λεπτό του αγώνα. Ο Κωνσταντέλιας ετοιμάζεται να το εκτελέσει, θα κάνει σέντρα, ίσως θα προσπαθήσει να το στείλει και απευθείας. Για να δούμε, Κωνσταντέλιας η σέντρα, η μπάλα απομακρύνεται αρχικά, μένει όμως μέσα στην μεγάλη περιοχή της Δυναμό Κιέβου, εκεί επικρατεί ένα κομφούζιο, τελικά διώχνουν οι φιλοξενούμενοι και ψάχνουν να βγουν και στο επιθετικό transition. Αυτός όμως που γυρίζει γρήγορα, ο πάντα αποτελεσματικός Τζότζο Κένι, ο οποίος κέρδισε την μονομαχία. Και ο ΠΑΟΚ βέβαια στο 71ο λεπτό βλέπει το χρόνο να κυλάει υπέρ του με το συνολικό 5-2, 2-0 σήμερα, 3-2 η νίκη του ΠΑΟΚ στο Λούμπλιν στην Πολωνία και φυσικά μεγάλος πρωταγωνιστής γενικά σε αυτά τα δύο παιχνίδια ο Κωνσταντέλιας, δύο γκολ σήμερα, ένα γκολ την περασμένη Πέμπτη και πέρα βέβαια από εκείνο το μαγικό που έκανε πριν από το δεύτερο γκολ του Ζαφίρη. Ο Καμαρά τώρα έχει την μπάλα και ψάχνει μια αντεπίθεση, δίνει την μπάλα στο Μύθου, η σέντρα μέσα στην περιοχή, ο Μπάμπα που παίζει πλέον ως επιθετικός, το σούτ, γίνονται κάποιες κόντρες, η μπάλα απομακρύνεται, ο ΠΑΟΚ που ψάχνει και το τρίτο γκολ σε ένα παιχνίδι που έχει πάρει γρήγορο ρυθμό, γιατί βέβαια και η Δυναμό Κιέβου δεν έχει κάτι άλλο να χάσει, ψάχνει ένα γκολ τον γκολ της τιμής, τον γκολ που θα της δώσει κάποιες αμυδρές ελπίδες. Εν πάση περιπτώσει, βλέπουμε ένα πολύ ανοιχτό παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο, μετά τον γκολ που πέτυχε το δεύτερο ο Κωνσταντέλιας στο 48. Έχει κάνει και η Δυναμό Κιέβου τις αλλαγές της. Νωρίτερα μπήκε και ο σπουδαίος Γιαρμολένκο, ένας ποδοσφαιριστής έτσι με μεγάλη ιστορία στο ουκρανικό ποδόσφαιρο. Μπήκε και ο Σαπαρένκο. Γίνονται αλλαγές και από τις δύο ομάδες.
1: Λοιπόν, Γιάννη, να πούμε ότι στο Βέλγιο, στο ημίχρονο, η Χάμαρμπρι προηγείται με 0-1 επί της Άντερλεχτ. Οι κυπριακές ομάδες θα έχουν πάει καλά. Στις καθυστερήσεις κατάφερε η ΑΕΚ Λάρνακας να πετύχει τρίτο τέρμα, να κάνει τον Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ ΑΕΚ Λάρνακας 2-3 και να πάει το μάτς στην παράταση. Ενώ η Πάφος προηγείται με 3-0 στην παράταση και αν μείνει έτσι προκρίνεται. Γιάννη, ο λόγος πάλι σε σένα.
3: Σίγουρα πλέον με τον ΠΑΟΚ να έχει αγκαλιάσει την πρόκριση, μπορούν όλοι στην Τούμπα. Φαντάζομαι λίγο και από τον πάγκο του ΠΑΟΚ και από τη διοίκηση θα βλέπουν πλέον και τι γίνεται σε αυτό το Άντερλεχτ Χάμαρμπι, γιατί είναι πολύ κοντά τα παιχνίδια. Έτσι, σε μία εβδομάδα ο ΠΑΟΚ έχει αγώνα εδώ στην Τούμπα με τους Βέλγους ή με τους Σουηδούς. Για να δούμε. Τώρα όμως ο Μύθου είναι στην επίθεση. Ο Ανέστης Μύθου κάνει λάθος, όμως δεν καλή η πάσα του για τον Μπάμπα που παίζει, είπαμε, σε μία καινούρια θέση. Αυτή του αριστερού επιθετικού μετά την αλλαγή που βγήκε ο Ζίφκοβιτς, όπως νωρίτερα είχε βγει και ο Τάισον. Ο ΠΑΟΚ που παίζει με το Χατσίδι δεξιά και τον Μπάμπα αριστερά στην επίθεση. Επίθεση για την Δυναμό Κιέβου, η μπάλα έξω από την μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ, 82ο πλέον λεπτό του αγώνα. Ο δικέφαλος προηγείται με 2-0 και τώρα η μπάλα καταλήγει σε ένα σημείο όπου ο Παυλένκα δεν έχει λόγο να βιάζεται. Τώρα θα πιάσει την μπάλα με τα χέρια του και θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι, σε ένα παιχνίδι όπου βέβαια και οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ πλέον το διασκεδάζουν, έχοντας χάσει ο φίλαθλος του ΠΑΟΚ το όποιο άγχος μπορεί να υπήρχε νωρίτερα. Πλέον τα πράγματα είναι ξεκάθαρο, μόνο αν θελήσει να αυτοκτονήσει ο ΠΑΟΚ θα έχουμε αλλαγή των δεδομένων, με αυτό το συνολικό 5-2 με το οποίο ο ΠΑΟΚ προηγείται αυτή τη στιγμή, συνυπολογίζοντας έτσι και το πρώτο παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ με τον Καμαρά τώρα να δίνει στον αρχηγό του ΠΑΟΚ, τον Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλιας πίσω, ο Κωνσταντέλιας που ώρες μας κάνει να μην πιστεύουμε αυτά που βλέπουμε μέσα στο γήπεδο, έτσι, τις εμπνεύσεις του και όλη αυτή την ωραία φιλοσοφία του για το ποδόσφαιρο. Ένα παιδί που δείχνει να απολαμβάνει το ποδόσφαιρο, να χαίρεται το ποδόσφαιρο. Τώρα θα γίνει και η αλλαγή, θα βγει ο Κωνσταντέλιας για να έχουμε το standing ovation εδώ στην Τούμπα, θα μπει ο Πέλκας. Ακούτε τι γίνεται, έτσι, να αφήσω κι εγώ να ακούσετε αυτό το χειροκρότημα, το ζεστό από περίπου 20.000 φιλάθλους για αυτό το σπουδαίο ταλέντο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ο Κωνσταντέλιας δίνει τη θέση του και το περιβραχιόνιο του αρχηγού στον Πέλκα. Και αυτός προϊόν βέβαια πολλά χρόνια πριν των ακαδημιών του ΠΑΟΚ. Είπαμε, είναι σημαντικό ότι πολλοί παίκτες που αγωνίστηκαν, που αγωνίζονται σήμερα, κάποιοι βγήκαν, κάποια μπήκαν αλλαγή, είναι προϊόντα των ακαδημιών του ΠΑΟΚ. Και από πίσω βέβαια, αν δούμε και στον πάγκο, υπάρχει και ο γκολκίπερ ο Μοναστηρλής, υπάρχει και ο Μπέρδος, ο Μπαταούλας, και αυτός ένας στόπερ, ένα πολύ μεγάλο ταλέντο. Καταλαβαίνει κανείς λοιπόν, είναι σημαντικό το ότι συνεχίζεται αυτή η παραγωγική διαδικασία από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ με παιδιά που αγωνίζονται στην ομάδα και είπαμε κάποια παιδιά που κάνουν μεγάλη καριέρα στο εξωτερικό. Να δούμε αν θα επιστρέψει και ένα άλλο προϊόν των ακαδημιών του ΠΑΟΚ, ο Γιαννούλης, που και αυτός αγωνίστηκε στον ΠΑΟΚ για κάποια χρόνια, τώρα νίκη στην Augsburg. Εδώ και καιρό γίνονται κάποιες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο ομάδες. Το 2-0 παραμένει, νομίζω είναι τυπική διαδικασία αυτά τα τελευταία λεπτά, αν και ο ΠΑΟΚ νομίζω επίσης ότι θα το ψάξει το τρίτο γκολ, έτσι, να βάλει το κερασάκι στην τούρτα. Ο Χατσίδης είναι αυτός που τώρα χάνει την μπάλα, στη συνέχεια την κερδίζει ο Πέλκας και κερδίζει και το φάουλ στο 85ο πλέον λεπτό του αγώνα, με το σκορ στο 2-0, με τα δύο γκολ του Κωνσταντέλια να κάνουν τη διαφορά. Θυμίζω βέβαια ότι η Δυναμό Κιέβου είχε δύο δοκάρια, ένα στο 61ο λεπτό αυτοδοκάρι, μπορούμε να πούμε, μετά από μια εκτέλεση φάουλ. Η μπάλα χτύπησε στον ώμο του Μιχαηλίδη και πήγε στο οριζόντιο δοκάρι. Και στο 71ο λεπτό, με το δυνατό σουτ του Μπράσκο που τράνταξε το κάθετο δοκάρι της εστίας του ΠΑΟΚ. Το φάουλ που θα εκτελέσει ο Πέλκας, ο παίκτης που το κέρδισε. Πολλοί παίκτες βέβαια μέσα στην μεγάλη περιοχή της Δυναμό Κιέβου. Γίνεται η σέντρα από τον Μπέλκα, η κεφαλιά από τον Μπάμπα. Δεν τη βρίσκει καλά ο Μπάμπα την κεφαλιά και η μπάλα καταλήγει out. Το 86ο πλέον λεπτό του αγώνα εδώ στο γήπεδο της Τούμπας. Ο ΠΑΟΚ περιμένει πλέον τον αντίπαλό του στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Αν θα είναι η Άντερλεχτ ή η Χάμαρμπι. Η Χάμαρμπι προηγείται αυτή τη στιγμή, αλλά βέβαια η Άντερλεχτ θα διεκδικήσει τις ελπίδες της παίζοντας και εντός έδρας στη συνέχεια αυτού του αγώνα. Γίνονται και κάποιες αλλαγές από την ουκρανική ομάδα. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν έχει κάνει ένα ιδανικό ξεκίνημα στη σεζόν, ένα ιδανικό ξεκίνημα στην Ευρώπη.
1: Μια ανατελεία, σε παρακαλώ Γιάννη, και τέταρτο γκολ η Πάφος σε δύο λεπτά πριν ολοκληρωθεί και μια ανάσα από την επόμενη φάση, μια πολύ μεγάλη ανατροπή με την Χάιντουκ. Γιάννη.
3: Λοιπόν, λέγαμε ότι ο ΠΑΟΚ κάνει ιδανικό ξεκίνημα στη σεζόν με αυτές τις δύο νίκες απέναντι στην Δυναμό Κιέβου, την εκτός έδρας νίκη αρχικά στην Πολωνία, την νίκη η οποία έρχεται έτσι, είναι μπροστά για τον ΠΑΟΚ σε λίγα λεπτά όταν θα ολοκληρωθεί ο αγώνας. Ιδανικό ξεκίνημα στη σεζόν και από εκεί και πέρα βέβαια για τον, και για τον Αλέσιο Λύση. Νομίζω είναι σημαντικό το ότι στο πρώτο του παιχνίδι στην Τούμπα το έλεγε χθες ότι ανυπομονούσε να ζήσει την ατμόσφαιρα της Τούμπας, τη ζει την ατμόσφαιρα της Τούμπας και βέβαια με τον καλύτερο τρόπο σε ένα παιχνίδι που εξελίσσεται ευνοϊκά για την ομάδα του με αυτό το 2-0 με το οποίο προηγεί το ΠΑΟΚ. Τώρα ο Χατσίδης, ο οποίος μπαίνει στη μεγάλη περιοχή, κάνει μια σέντρα, γίνεται η κόντρα, απομακρύνουν οι παίκτες της Δυναμό Κιέβου.
1: Ωραία, άλλο τελεία από την Τούμπα. Εμείς πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό για να επιστρέψουμε με το ολοκλήρωση του αγώνα στην Τούμπα και το δεύτερο ημίχρονο του Παναθηναϊκού.
4: Ερασπορ 101,8.
5: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
6: Ψαραδέλης.
7: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
8: Χθες έκατσα να δω Premier.
9: City United.
8: Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
9: Με δουλεύεις?
8: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
9: Δεν είδα κάτι στα social.
8: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
9: Πόσταρες κάτι?
8: Εννοείται πόσταρα. Social.
10: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
12: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
13: Ψαραδέλης.
7: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
14: Ακούτε Era Sport.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πάμε στο ΑΚΑ, εκεί που ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο του Παναθηναϊκού. Και στον αέρα είναι πάντα και ο Γιάννης Βοητσίδης για οτιδήποτε υπάρξει στην Τούμπα. Γιάννης Παγιοργίου και Χρήστος Κοντός.
15: Στο Ολυμπιακό Στάδιο ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο εδώ και 20 δευτερόλεπτα. Παναθηναϊκός πάξει 1-1. Έτσι ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος με την ομάδα της Πάξη να ανοίγει το σκορ, να προηγείται στο 35ο λεπτό με ένα δυνατό σούτ από τον Πέτο μέσα από την περιοχή στην ολιγορία εκεί της άμυνας του Παναθηναϊκού, ενώ ζήτησαν φάουλ για μαρκάρισμα πάνω στον Τσάπρα. Σαν να σταμάτησε ο Καμαρά, έρχεται ο Πέτο, ο οποίος με ένα δυνατό σούτ νικάει τον Πένια. Με αυτόν τον τρόπο άνοιξε το σκορ η Πάξη, έρχεται όμως 10 λεπτά αργότερα στο 45, στην εκπνοή δηλαδή του πρώτου ημιχρόνου, ο Γιάνκουσιτς με ένα γκολ ζωγραφιά με το αριστερό, ένα πλασέ, η μπάλα στο αριστερό γάμα της εστίας του Κόβαρτσικ, του τερματοφύλακα της Πάξη. Με αυτόν τον τρόπο ο Παναθηναϊκός σοφάρισε και επανέκτησε το προβάδισμα πρόκρισης στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Πρώτο κόρνερ για τον Παναθηναϊκό από αριστερά, κόρνερ που θα κερδίσει Ο Τετέι, ενώ να πούμε ότι έχουμε και την πρώτη αλλαγή που έχουν κάνει οι Ούγγροι. Έχει περάσει στον αγωνιστικό χώρο ο Λέρζερ στην θέση του Λάπου. Αυτή ήταν η πρώτη κίνηση που έκανε.
0: Και κίτρινη.
15: Ναι, είχε δεχτεί και κίτρινη κάρτα. Ο Μπόγναρ, ο προπονητής της Πάξη, εκτελεί. Ο Ζαρουρί, κεφαλιά από τον Τουμπάι, μπάλα και πάλι στον Ζαρουρί. Νέα σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Ο Αντίνο το σουτ, πλασέ, μεγάλη ευκαιρία από τον Τεφράι, χαμένη από το ύψος της μικρής περιοχής. Έβαλε την προβολή από μέχρι να πάρουν στη γραμμή οι παίκτες της Ουκρικής ομάδας. Ένα φάουλ τώρα.
0: Τεράστια φάση.
15: Τεράστια φάση με τον Ολλανδό να βάζει την προβολή πάνω στην γραμμή. Απομακρύνουν οι Ούγγροι. Έκανε το γύρισμα ο Γιάκουσιτς. Προβολή από το ύψος της μικρής περιοχής.
0: Πάνω στη γραμμή ακριβώς κολλημένος. Φύλακας εστίας του κατάφερε και απομάκρυνε. Ήταν η ευκαιρία του Παναθηναϊκού να πετύχει ένα δεύτερο γκολ και να αγκαλιάσει με τα δύο χέρια πλέον την πρόκριση. Γιατί θα τον χώριζαν πλέον δύο γκολ από την Πάξη.
15: Και νομίζω,
0: ένα από το πρώτο παιχνίδι και ένα τώρα.
15: Σωστό, και νομίζω έχει μια καλή ευκαιρία τώρα με το αριστερό του Γιάκουσιτς. Είναι το φάουλ ένα μέτρο έξω από την συμβολή των γραμμών της μεγάλης περιοχής και από δεξιά. Αντριάνο Γιάκουσιτς με το αριστερό. Σφυρίζει ο διαιτητής. Γιάκουσιτς παρακοντράρει στο τείχος. Νέο σουτ που θα γίνει από τον Ζαρουρί. Μπάλα περνάει μακριά. Στο 48 ο Παναθηναϊκός μπαίνει με επιθετική διάθεση. Χρήστος αυτό το δεύτερο μήνυμα.
0: Η μπάλα πάει μέσα και όπως πέφτει με το μυρό ακριβώς πάνω στη γραμμή τη βρίσκει ο Σάμπο εκεί. Το πιθανότερο είναι με την πρόσκληση να πάει μπάλα μέσα.
15: Ναι.
0: Πήγε έξω όμως. Και αυτό που λέμε, άμα δεν θέλει να μπει μπάλα, δεν θέλει.
15: Εντάξει, αυτό γίνεται στο ποδόσφαιρο. Όλα μπαίνουν και όλα χάνονται. Τετέι για τον Γιάκουσιτς. Ο Γιάκουσιτς περνάει την μπάλα, δεν υπάρχει φάουλ. Ο Ολλανδός διαιτητής απομακρύνουν και προσπαθούν να βγάλουν και μια κόντρα εκεί. Οι παίκτες της Πάξη. Το γέμισμα που θα γίνει όμως θα φτάσει απευθείας στο γέμισμα από τον Χόρβαθ. Θα φτάσει απευθείας στον Πένια, τον τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού Τεφράι και πάλι στον Πένια.
1: Λοιπόν, να πάρω λίγο το μικρόφωνο του ΆΚΑ να πω ότι η Άντερλεχτ ισοφαρίζει στο ξεκίνημα του δεύτερου μηχρόνου τη Χάμαρμπη και έτσι ο αγώνας είναι στο 1-1. Τελείωσε η Πάφος, προκρίθηκε στην επόμενη φάση 4-0 τη Χάιντουκ και πάμε για τα τελευταία δύο περίπου λεπτά στην Τούμπα στον ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου και το πολύ σύντομο σχόλιο του Γιάννη Βοητσίδη.
3: Όντως είμαστε πλέον στα τελευταία 3 λεπτά, 5 λεπτά καθυστερήσεων έδειξε ο τέταρτος διαιτητής. Είμαστε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου λοιπόν 2-0. Μια πρόκριση που έρχεται τελικά εύκολα για τον ΠΑΟΚ. Αν σκεφτούμε ότι πήρε την νίκη 3-2 στο πρώτο παιχνίδι, από το 48 που πέτυχε ο Κωνσταντέλιας το 2-0 και με το συνολικό σκορ πλέον στο 5-2, τα πράγματα απλοποιήθηκαν. Ναι, μεν η Δυναμό Κιέβου πίεσε για κάποιο γκολ, είχε δύο δοκάρια, αλλά ο ΠΑΟΚ τελικά με σχετική άνεση και δίκαια.
0: Για να δούμε τον Παναθηναϊκό που βγαίνει μπροστά. Τετέι σουτάρει στον τερματοφύλακα. Καλή ευκαιρία. Ο Παναθηναϊκός έχει τις καλύτερες φάσεις στο παιχνίδι. Μπορεί αριθμητικά στο πρώτο μέρος να ήταν περισσότερες στιγμές που απείλησε, ειδικά στην αρχή. Ήταν μονόπαντες οι ευκαιρίες για την Πάξη, χωρίς όμως να είναι κάποια κλασική. Ο Παναθηναϊκός έχει χάσει μια πολύ μεγάλη με τον Αντίνο. Έβαλε το υπέροχο με τον Γιάκουσιτς. Έχασε μια καταπληκτική με τον Τεφράι όταν η μπάλα πήγαινε μέσα και πάνω στη γραμμή την απομάκρυνε ο αρχηγός ο Σάμπο. Και τώρα σε ένα τετατέτ που το τελείωσε αγχωμένα και απομακρύνει η απόσταση. Ο Τετέι δεν μπήκε πιο βαθιά ενώ είχε τη δυνατότητα με ένα ακόμα βήμα να περάσει την προβολή του Σάμπο και να βρεθεί σε ένα πολύ πιο καθαρό τετατέτ. Σούταρε ακριβώς εκεί που περίμενε την μπάλα ο τερματοφύλακας της Ουγγρικής ομάδας για να κρατήσει έτσι το σκορ στα επίπεδα του 1-1 και να κρατήσει και την ομάδα του πιο δυνατά μέσα στο παιχνίδι. 1-1 εδώ, στο 51 πάμε και πάλι Τούμπα που εκεί το παιχνίδι τελειώνει σιγά σιγά.
3: Στην Τούμπα όπου πριν από λίγο ο Σαπαρένκο έκανε ένα σούτ μέσα από τη μεγάλη περιοχή, μπλόκαρε με άνεση ο Παβλένκα. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν με αυτό το συνολικό 5-2 περνά στην επόμενη φάση, στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Θα περιμένει κάποια λεπτά αγώνα ή δεν ξέρω αν θα πάει και στην παράταση η αναμέτρηση ανάμεσα στην Άντερλεκτ και στη Χάμαρμπη, γιατί αυτή τη στιγμή είναι ισορροπημένα τα πράγματα. Θα περιμένει λοιπόν να δει ποιος θα είναι ο αντίπαλός του τις επόμενες δύο εβδομάδες. το επόμενο παιχνίδι, το πρώτο είναι στην Τούμπα σε μία εβδομάδα εδώ σε αυτό το γήπεδο, για έναν ΠΑΟΚ ο οποίος μπορεί να νιώθει καλά με αυτό το θετικό του ξεκίνημα στη σεζόν και βέβαια καθώς περιμένει και κάποια μεταγραφική ενίσχυση, τα πράγματα θα φαίνονται όλο ένα και καλύτερα και βέβαια και για κάποιους παίκτες οι οποίοι σιγά σιγά θα μπουν στην ομάδα, παράδειγμα ο Μπάμπα που λόγω Μουντιάλ μπήκε καθυστερημένα, κάποιοι που έχουν τραυματισμούς και όλα τα σχετικά. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν με άνεση και με μεγάλο πρωταγωνιστή, το σπουδαίο Γιάννη Κωνσταντέλια, φτάνει σήμερα στη νίκη με 2-0 και στην πρόκριση. Θυμίζω σε 3 αγωνιστικά λεπτά μέσα πέτυχε τα 2 γκολ ο Κωνσταντέλιας που έκαναν τη διαφορά στο παιχνίδι. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Γιάννης Κωνσταντέλιας με πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίκτυα της Δυναμό, πέτυχε το 1-0 μετά από πάσα του Γκόμες, και το σπουδαίο δεύτερο γκολ στο 48 λεπτό με τον Κωνσταντέλια με το σλάλομ που έκανε, πέρασε 3 αντιπάλους και έστειλε την μπάλα στα δίκτυα. Η λήξη του αγώνα, ένα ζεστό χειροκρότημα από περίπου 20.000 φιλάθλους του ΠΑΟΚ για την ομάδα η οποία προκρίθηκε με σχετική άνεση και δίκαια στην επόμενη φάση. 2-0 λοιπόν με μεγάλο πρωταγωνιστή το Γιάννη Κωνσταντέλια, τίποτε περισσότερο γιατί είναι και ο αγώνας του Παναθηναϊκού σε εξέλιξη. Καλό βράδυ από μένα και καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Καλό βράδυ Γιάννη. Πάμε στο ΆΚΑ, στο Γιάννη Παπαγεωργίου και στο Χρήστο Κοντό.
15: Στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, 53 λεπτά παιχνιδιού. ΆΚΑ, φίλες και φίλοι της Ελλάς, Μπορ Παναθηναϊκός, ΠΑΞΗ 1-1. Αυτό το σκορ δίνει προβάδισμα πρόκριση στον Παναθηναϊκό. Ένας Παναθηναϊκός που πριν από 7 βράδια στην πόλη ΠΑΞΗ της Ουγγαρίας επικράτησε με 2-1. Ο Παναθηναϊκός θέλει όμως να πάει άνετα το απόψινό βράδυ. Πρέπει να πετύχει και άλλο γκολ και
0: να κάνει το 2-2. Να κάνει το 2-2, να πάρουμε και ποντάκια πια στο κυνήγι τζέκα τη θέση.
15: Σωστά.
0: Κερδισμένοι θα βγουν όλοι με μια νίκη.
15: Σωστά, σωστά. Αφού έκανε το 2-2 και ο ΠΑΟΚ, να κάνει το 2-2 και ο Παναθηναϊκός. Η παίκτες του Τρυφυλιού με τον Ζάρουρι να γεμίζει στα τυφλά εκεί που υπάρχουν μόνο Ούγγροι. Πάσα για τον Σαλάι θα περάσει στα χέρια του Πένια Κυριακόπουλος. Τσέριν στο χώρο άμυνας του Παναθηναϊκού. Αντίνο με τη μία θα βρει τον Τετέ. Για να δούμε. Τετέ κρατάει την μπάλα, κοντρολάρει, σηκώνει και το κεφάλι του. Ανεβαίνουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Ο Τετέ θα γυρίσει για τον Γιάνκουσιτς. Γιάνκουσιτς θα δώσει την μπάλα στον Τσάπρα. Από εκεί στον Ζαρουρί. Μια σέντρα στο δεύτερο δοκάρι ψάχνοντας τον Αντίνο. Αυτός προσπάθησε.
0: Είναι εκτός κλίματος ο Ζαρουρί σήμερα. Ναι. Δεν είναι σε καλή μέρα.
15: Δεν είναι καλός.
0: Ενώ βρέθηκε σε κάποιες περιπτώσεις με καλές προϋποθέσεις να σουτάρει, να σεντράρει, να πασάρει, πάντα πήρε τη λάθος επιλογή. Πάντα έκανε το κάτι που δεν περίμενες. Θα περίμενες κάτι πιο γλυκό, το έκανε πιο αγχωσμένος, πιο βιαστικά. Πετώντας την μπάλα πολύ πιο μακριά από εκεί που περίμενε ο συμπαίκτης.
15: Και όπως είπες, ο Αντίνο μέχρι στιγμής είναι ο κορυφαίος. Για να δούμε τον Τετέι. Θα κοντρολάρει την μπάλα. Κάνει την τρίπλα. Ο Τετέι τελευταία στιγμή θα χάσει το κοντρόλ για να περάσει και να βγει ουσιαστικά.
0: Πάει για το δεύτερο γκολ. Φαίνεται ότι ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή πατάει καλύτερα. Έχει ηρεμήσει. Τον έβγαλε από το βαθύ άγχος.
15: Αυτή η ισοφάνιση νομίζω. Ήρθε και στο κατάλληλο σημείο.
0: Και ψάχνει το δεύτερο γκολ για να ηρεμήσει για πολύ περισσότερο.
15: Τσέριν κρατάει την μπάλα από αριστερά. Τσέριν θα παίξει τον Αντίνο. Αυτός βάζει την προβολή. Ένα μαρκάρισμα. Δεν υπάρχει φάουλ. Λέει ο Ολλανδός. Τώρα θα σφυρίξει φάουλ υπέρ της ΠΑΞΗ. Δεν έδωσε νωρίτερα το μαρκάρισμα, την προβολή. Ενώ είναι πεσμένος ο Γιάνκουσιτς. Δεν έχει κάτι το σοβαρό. Θα σηκωθεί ο σκόρερ της ομάδας του Τρυφυλλιού με αυτό το πανέμορφο γκολ στο 45ο λεπτό της αναμέτρησης που έφερε το παιχνίδι στα ίσια. Φάουλ για την ΠΑΞΗ. Δίνει την ευκαιρία να ανέβουν αρκετά ψηλά οι Ούγγροι, καθώς σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο του δεύτερου ημιχρόνου ο Παναθηναϊκός δεν άφησε κανένα περιθώριο.
0: Ξεκάθαρο φάουλ το μεταξύ, το δείχνει στο σκηνοθέτης βέβαια. Δηλαδή είναι ο ορισμός του φάουλ. Δεν χρειάζεται βάρκα να το δώσει.
15: Ναι.
0: Π.χ. ας πούμε αυτή η φάση ήταν στην περιοχή. Δεν ήταν πέναλτι.
15: Σωστό. Μία σέντρα από αριστερά που προσπάθησε να βγάλει ο Σάμπο. Η μπάλα θα κοντράρει. Πλάγιο για την ΠΑΞΗ που εκτελέστηκε. Η Ούγκρη και πάλι από αριστερά. Για να δούμε αυτή την προσπάθεια. Έχουν κλείσει καλά στην άμυνα τους οι παίκτες του Τζέικοπ Νίστρουπ, οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Αυτό αναγκάζει τους Ούγγρους να γυρίσουν την μπάλα προς τα πίσω, καθώς δεν βρίσκουν διαδρόμους μπρος στην περιοχή.
0: Έχουν πολλή ώρα να απειλήσουν. Δεν συζητάμε για δεύτερο μήκρο που δεν έχουν κάνει υποψία. Φάσαρα και στο πρώτο μέρος μετά τον γκολ, νάδα. Δεν έχουν βγει απειλητικά.
15: Σωστό. Και κυρίως το δεύτερο ημίχρονο σε καμία περίπτωση δεν έχουν, δεν τους έχει αφήσει, θα έλεγα, ο Παναθηναϊκός να δημιουργήσουν καταστάσεις.
0: Αυτό το καθορίζει το κέντρο. Άμα τα χάφσου πιέζουν σωστά και εμποδίζουν το καλό passing game του αντιπάλου, δεν έχει την ευκαιρία να βάλει την μπάλα στην αντιπάλου περιοχή.
15: Για να δούμε εδώ επικίνδυνα υπάρξει το γύρισμα. Ευκαιρία. Θα γίνει το γκολ. 2-1 στο 57 και πάλι ο Λιγοριά.
0: Από λάθος του Τουμπά. Κραυγαλαίο λάθος του Τουμπά.
15: Ο Γκιόρφ είναι ο παίκτης που σκοράρει. 2-1 υπάρξει στο 57 στην πρώτη ευκαιρία ουσιαστικά που δημιουργεί στο δεύτερο ημίχρονο. Μια ολιγορία, ένα λάθος του Τουμπά φέρνει τον Γκιόρφη με πλασέ, ανενόχλητος, λίγο πίσω από την μικρή περιοχή και από δεξιά να πλασάρει, να νικήσει τον Πένια. Με αυτόν τον τρόπο
1: πρέπει να είναι χέρι, παιδιά, στην απομάκρυνση του Μπά, όπως πάνε να την τσιμπήσει από πάνω, πρέπει να βρίσκει στο χέρι.
0: Πεντακάθαρο χέρι.
1: Έτσι.
0: Έχεις δίκιο. Δεν το είδαμε εμείς σε live εκτέλεση. Γι' αυτό διαμαρτύρει τον Ντεφράι. Διώχνει ο Τουμπά και με το χέρι σηκωμένο, δηλαδή δεν συζητάμε αν υπήρχε VAR, δεν θα μέτραγε ποτέ αυτό το γκολ. Πιθανότατα μπορεί να μην μέτραγε ούτε το πρώτο γκολ της Πάξη. Έχει ο Παναθηναϊκός διάφορα θέματα με την UEFA και τις διαιτησίες τα τελευταία χρόνια. Έχει γκρινιάξει πολύ και σήμερα εδώ ο Ολλανδός κάνει, ειδικά σε αυτή τη φάση, εμείς δεν είδαμε από κοντά. Το replay όμως είναι διαφωτιστικό. Από την τηλεοπτική μετάδοση φαίνεται πεντακάθαρο χέρι, όχι απλά στο χέρι ψηλά σηκωμένο στο ύψος του ώμου να βρίσκει την μπάλα και να την κρατάει στην κατοχή των παιχτών της Πάξη και να βάζει καινούργια δεδομένα στο παιχνίδι. Με το άγχος πάλι να μεταφέρεται στην πλευρά του Παναθηναϊκού σε μια στιγμή που φάνηκε να ελέγχει το ρυθμό, να ελέγχει το παιχνίδι και το μάτς θα είναι πολύ πιο κοντά στο 2-1 παρά σε αυτό το ανεπάνταχο 1-2 όπως εξελίχθηκε στην πρώτη επικίνδυνη επίθεση της Πάξη. Παραλαμβάνω όμως με κραυγαλαία αυλεψία διαιτητή και βοηθού που δεν είδαν αυτή την περίπτωση χεριού στο διώξιμο της μπάλας του Τουμπά, ο οποίος πήγε να διώξει, αντί να στην παραπλάγια την έστειλε στον άξονα, του έγινε η προβολή, αλλά με το χέρι δεν άρχισε την μπάλα ο επιτιθέμενος. Τώρα είναι ο Τετέι στο ύψος της περιοχής. Θέλει να πασάρει λίγο πιο πλάγια αριστερά για τον Αντίνο. Δεν περνάει πάσα. Τουμπά θα χάσει τη μονομαχία. Θα κρατήσει η Πάξη την κατοχή της μπάλας. Ο Τουμπά κυνηγάει, δεν είναι γρήγορος όμως. Θα γίνει σέντρα μες στην περιοχή. Προλαβαίνει με δυσκολία και απομακρύνει ο Ντεφράι. Βοηθάει ο Τσάπρας να φύγει μπάλα πιο μακριά. Επανήλθε τώρα το μαύρο σύννεφο πάνω από τον ουρανό του Άκα. Επανήλθε αυτή η αγχωτική προσέγγιση από τους παίκτες του αγώνα. Το βλέπεις ότι είναι λίγο αγχωμένοι. Λογικό είναι. Εντάξει, πριν και ένας εκνευρισμός που εκδηλώθηκε με τις διαμαρτυρίες κυρίως του Ντεφράι στο διαιτητή. Αλλά δεν πέρασε, δεν υπάρχει VAR. Αυτό είναι το δύσκολο σε αυτή την διοργάνωση. Με κέρδισε το Παναθηναϊκό σε αυτή την αντεπίθεση ένα κόρνερ από τα δεξιά που ξεσηκώνει τον κόσμο στο 60.
15: Ενώ έχει σηκώσει Πελίστρη και Βαλτρόκελ, θα κάνει την πρώτη εμφάνιση και ο Βαλτρόκελ.
0: Θα πάρει θέση του Ντουμπά. Σίγουρα ο Πελίστρη του Ζαρουρί.
15: Του Ζαρουρί, νομίζω, που το είπαμε ότι ήταν εκτός κλίματος.
0: Αμάν και οι δύο, δηλαδή είναι φως φανάρι. Ποιοι πρέπει να βγουν, δεν νομίζω ότι θα γίνει κάτι διαφορετικό.
15: Θα γίνουν οι αλλαγές πριν από την εκτέλεση του κόρνερ. Ο Ζαρουρί λοιπόν περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου για να περάσει στην θέση του Φακού το Πελίστρη και θα βγει και ο Τουμπά για να περάσει ο Βαλτρόκελε στην πρώτη του επίσημη εμφάνιση με την φανέλα του Παναθηναϊκού στο 61ο λεπτό. Ακούτε και τα χειροκροτήματα για τον Ολλανδό που θα περάσει στην θέση του Τουμπά και θα είναι το κεντρικό αμυντικό δίδυμο με τον συμπατριώτη του τον Ντεφράι. Κόρνερ από δεξιά για τον Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκός που είναι με 2-1 πίσω στο σκόρ. Ουσιαστικά η Πάξη έχει σοβαρέσει το σκόρ του πρώτου αγώνα. Στο πρώτο δοκάρι εκτελέστηκε το κόρνερ από μακρύνουν όπως οι Ούγγροι. Γιάνκουσιτς, ωραία ενέργεια από δεξιά, κρατάει την μπάλα, κάνει τις προσποιήσεις. Πάει προς την γραμμή, θα γυρίσει μπροστά πίσω. Πελίστρη, Καμαρά, Το γέμισμα μπρος στην περιοχή, παίρνει κεφαλιά ο Τετέ, η νέα κεφαλιά από τον Ντεφράι. Φαρντρόκεραν θα παλέψει, απομακρύνουν όπως Τσέριν. Το σούτ, οι κόντρες, ευνοημένοι θα βγουν οι Ουγγροί. Βγαίνει να καλύψει γρήγορα όμως, να μην αφήσει προϋποθέσεις αντεπίθεσης ο Τσέριν. Θα γίνει το μαρκάρισμα και το φάουλ στο 62. Χρήστο, όπως έλεγες και νωρίτερα, σκιές και πάλι πάνω από το ΆΚΑ με αυτό το προβάδισμα της ΠΑΞΗ, έτσι.
0: Ναι, ναι, είναι ξεκάθαρο ότι ο Παναθηναϊκός έχει κυνηγεί στο άγχος του. Εκεί που φάνηκε την ισορροπία του παιχνιδιού ήταν ένα κακό ξεκίνημα. Δηλαδή, η εικόνα των πρώτων λεπτών του αγώνα δείχνει ότι η ΠΑΞΗ ήρθε εδώ αποφασισμένη να πουλήσει ακριβά το μάρι της. Εκεί που βρήκε ο Παναθηναϊκός ρυθμό και άρχισε να πιέζει και να απειλεί, δέχτηκε κόντρα σε εκείνη τη στιγμή στη ροή του αγώνα. Το γκολ έγινε το 0-1. Το απάντησε, το ισοφάρισε γρήγορα με το υπέροχο γκολ του Γιάνκουσης και εκεί που βγήκε ορεξάτος και αεράτος στο δεύτερο ημίχρονο να πετύχει ένα ακόμα γκολ. Χάνει μια τεράστια ευκαιρία εκεί με τον Ντεφράι πάνω στη γραμμή. Έδειξε ο άλλος αρχηγός, ο αρχηγός της ΠΑΞΗ, Ζάμπο, πάνω στη γραμμή. Ακολούθησε το λίγο μακρινό, βέβαια αλήθεια είναι, τέτα τέτ του Τετέ, που θα μπορούσε να μπει πιο βαθιά και να τελειώσει πιο άνετα τη φάση. Απομάκρυνε το σούτ του τερματοφύλακας και στην πρώτη επίσκεψη στα καρέ του Παναθηναϊκού από την ΠΑΞΗ στο δεύτερο ημίχρονο, μετά από κραυγαλαία βλεψία διαιτητή και βοηθού, η μπάλα έμεινε στην κατοχή των Ούγγρων με φανερό χέρι του παίκτη που βγήκε να κοντράρει. Μπήκε το δεύτερο γκολ για την ΠΑΞΗ που έχει φέρει το σκορ στα επίπεδα του πρώτου αγώνα και τα αφήνει όλα στην κόψη του ξηραφιού. Με κέρδος για τον Παναθηναϊκό ότι αυτά τα υπόλοιπα λεπτά, όσα και αν είναι, είτε στην κανονική διάρκεια είτε στην αν χρειαστεί παράταση, τα παίζει μπροστά στο δικό του κοινό, αλλά και με την ΠΑΞΗ να έχει αυτή την άγνοια κινδύνου, αυτό το γρήγορο τέμπο στο παιχνίδι των αντεπιθέσεων που τις έχει αποφέρει με τη συνδρομή του διαιτητή, γιατί υπάρχουν σκιές και στο πρώτο γκολ σε ένα μαρκάρισμα που έγινε πάνω στον Τσάπρα. Το δεύτερο όμως είναι κραυγαλαίο, δεν το συζητάμε. Το πρώτο είναι συζητήσιμο, το δεύτερο είναι κραυγαλαίο. Υπάρχουν αυτές οι διαιτητικές σκιές που έχουν δώσει και ένα σημαντικό πλεονέκτημα στην ιδρυτική ομάδα. Ο Κυριακόπουλος για τον Παναθηναϊκό τώρα στο 64. Η πάσα πλάγια αριστερά στον Αντίνο. Ο Αντίνο πάει στο ένας με έναν, κερδίζει την πρώτη κόντρα. Μπαίνει και σεντράρει. Δεν φτάνει μπάλα στην άλλη πλευρά για τον Πελίστρη. Έρχεται όμως και διεκδικεί και κερδίζει μπάλα ο Παναθηναϊκός με τον Τσάπρα εκτός περιοχής. Να αλλάζει με τον Γιάνκουσιτς. Δεν σεντράρει. Πασάρει στον άξονα, στον Καμαρά που περνάει στον Φαντρόγκελεν. Ο Ολλανδός πιο πλάγι αριστερά για τον Κυριακόπουλο. Ένα διάσημο που ο Παναθηναϊκός αρχίζει και πάλι να κερδίζει μέτρα στον αγωνιστικό χώρο. Τσέριν. Η μπάλα στον Αντίνο, γρήγορα πάσα μπροστά για τον Κυριακόπουλο, σέντρα, περνάει από όλους η μπάλα, φάουλ από τον Καμαρά στην διεκδίκηση, σταματάει η επίθεση την ώρα που ετοιμαζόταν να κάνει τον πάσιμο. Ο Αντίνος σφύριγμα σωστό αυτή τη φορά από τον διαιτητή, υπήρχε παρέμβαση αντικανονική από τον Γάλλο χαφ του Παναθηναϊκού. Έτσι στο 65 το μάτς το 1-2-1 ο Παναθηναϊκός με τον γκολ του Γιάνκουτση στο 44, 2 για την ΠΑΞΗ με σκόρ τον Πέτο στο 35 και τον Γιώφρη στο 57.
15: Στο 65ο λεπτό η ΠΑΞΗ είναι μπροστά, επικίνδυνα σάλα, ένα μαρκάρισμα από τον Φαντρόγκελεν, δεν υπάρχει κάτι, λέει ο Ολλανδός, συνεχίζεται το παιχνίδι. Ο Γιάνκουσιτς έκανε τις προσπίσεις, μαρκάρισμα και φάουλ που θα κερδίσει, δυνατά μαρκαρίσματα, δυνατές μονομαχίες στην αναμέτρηση, ενώ ετοιμάζει τρίτη κίνηση τώρα με τον Ρας Τόντερ ο Νίστρουπ εκτός αγωνιστικού χώρου, ο Αντίνο που ήταν εκ των κορυφαίων του τρεφιλιού στην αναμέτρηση με πολλά τρεξίματα.
0: Θα το πάει 4-4-2 μου φαίνεται.
15: Α, όχι, είναι... Δεν βγαίνει.
0: Όχι, μένει ο Αντίνο.
15: Μένει ο Αντίνο. Τον είδα πήγε προς τον πάγκο. Ο Γιάνκουσιτς βγαίνει εκτός αγωνιστικού χώρου.
0: 4-4-2 πάντως.
15: Ναι.
0: Για τα παίξει με δύο παίχτες μέσα στην περιοχή. Δίπλα ο ένας τον άλλον. Όχι ο ένας πίσω από τον άλλον, από ό,τι φαίνεται και από τη διάταξη. Ο Ραστόντερ δίπλα στον Τετέ. Ένα καθαρό 4-4-2. Δεν ξέρω αν σε αυτό το σχήμα θα πρέπει να μπει κάποιος παίχτης με λίγο καλύτερη πάσα. Για να δούμε τον Ραστόντερ στην πρώτη επαφή με την μπάλα που κερδίζει ένα κόρνερ. Στην κάθετη από τον Τσέριν. Φωνάζει ο Σκοπιανός. Με ελβετικό διαβατήριο βέβαια, εκεί γεννήθηκε στην Ελβετία και μεγάλωσε. Ελβετός είναι στην ουσία. Ρίζες από τη Βόρεια Μακεδονία έχει απλά, από την οικογένειά του. δεν έχει ζήσει εκεί, ούτε έχει παίξει εκεί. Κερδίζει αυτό το πρώτο κόρνερ στο 67. Είμαστε. Θα γίνει εκτέλεση από τα αριστερά στο πρώτο δοκάρι. Απομακρύνει παίχτες της Πάξη. Μακρινό rebound και στρώσιμο της μπάλας και πάλι στον Τσέριν που σηκώνει ψηλά την μπάλα. Μια πρώτη κεφαλιά. Δεν υπάρχει συνέχεια στη φάση. Μπάλα περνά μακριά εκτός αγωνιστικού χώρου. Out για την ομάδα της Πάξη στο 67. Παναθηναϊκός Πάξη 1-2.
15: Μπροστά οι Ούγγροι που έχουν ισοβαρέσει, για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, το σκορ του πρώτου αγώνα. Αν ολοκληρωθεί έτσι η αναμέτρηση, τότε θα οδηγηθούμε σε ημίωρη παράταση. Ο Παναθηναϊκός φαντάζομαι θέλει να τελειώσει την αναμέτρηση πριν πάει στην παράταση. Πένια για τον Ντεφράη. Ντεφράη πιέζεται από τον Σαλάι, απομακρύνει την μπάλα, παλεύει ο Τετέ εκεί, διώχνουν οι Ούγγροι σε πλάγιο. Πλάγιο τα Σιπένια για τον Ντεφράη.

0: την μπάλα, κάνει κίνηση ο Καμαρά. Καμαρά περνάει ωραία για τον Λατίνο. Για να δούμε το Παναθηναϊκό με προϋποθέσεις. Μαρκάρισμα. Θα έχουμε κίτρινη κάρτα. Βέβαια, γιατί είναι τράβηγμα. Κίτρινη κάρτα στον Χόρβατ. Είναι ο τρίτος παίκτης της Πάξη που κιτρινίζεται από τον Ολλανδό, τον Νακταγκάλ, τον Ολλανδό διετή της αναμέτρησης. Το 68, Κυριακόπουλος θα εκτελέσει προς τα πίσω. Φαντρόκελεν για τον Ντεφράι, δύο Ολλανδοί εδώ. Κεντρική αμυντικό για αμυντική του Παναθηναϊκού. Άλλαξαν την μπάλα. Φαντρόκελεν, Κυριακόπουλος, Τσέριν. Και πάλι στον Κυριακόπουλο. Ακόμα πιο πίσω στον Φαντρόκελεν και αυτό στον Πένια που είναι έξω από την περιοχή του σαν λίμπερο. Έτσι όπως παίζει ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού. Αυτό είναι το στυλ παιχνιδιού του. Αυτό ήθελε και ο Νίστρομ για την θέση του τερματοφύλακα. Πλάγιο που θα κερδίσει ο Ραστόντερ. Το εκτελεί αμέσως για τον Αντίνο. Από αριστερά, για να δούμε τον Αντίνο τώρα. Ο Αργεντίνος κάνει τις προσποιήσεις. Πατάει η περιοχή. Αντίνο γυρίζει για τον Ραστόντερ που δεν κατάλαβε όμως την πρόθεση του συμπαίκτη του. Έμεινε λίγο πιο πίσω. Ο Αντίνο θα πιέσει. Θα παραχωρήσει το out από αυτήν την προβολή που θα βάλει στην απομάκρυνση του ΒΑΣ. Στο 69, Άκη φίλες και φίλοι της Ερασπόρ, στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, περίπου 30.000 φίλοι του Παναθηναϊκού παρακολουθούν τον αγώνα ρεβάνς ανάμεσα στο Τριφύλι και τους Ούγκρους της Πάξη. Αντίνο και πάλι προσπάθησε να περάσει για τον Ραστόντερ, έκοψαν οι Ούγκροι που θα ψάξουν και πάλι με μακρινά γεμίσματα και με γιόμες ουσιαστικά ψάχνουν τον Σαλάι. Εύκολα και πάλι η άμυνα του Παναθηναϊκού. Φαντρόκελεν βλέπει την κίνηση του Τετέι. Έρχεται και ο Πελίστρη που είναι γρήγορος. Πρώτου Πελίστρη θα απομακρύνει ο Σαμπό. Εκτός του Παναθηναϊκού έχουν και πάλι κατοχή με τον Καμαρά. Ωραία ενέργεια στο χώρο του κέντρου. Θα ελευθερώσει τον Τσάπρα που έχει χώρο από δεξιά. Είναι κοντά του και ο Πελίστρη. Τσάπρα θα δώσει τον Πελίστρη. Φακούν τον Πελίστρη από δεξιά στην επίθεση για τον Παναθηναϊκό. Θα κλειστεί, θα γυρίσει και πάλι λίγο πιο πίσω στον Καμαρά. Κυριακόπουλος, ένα γέμισμα μπρος στην περιοχή. Εκεί δεν υπάρχει κανείς. Θα τρέξει να διεκδικήσει ο Τσάπρας, ο οποίος θα βάλει την προβολή πλάγιο για την Πάξη ακριβώς δίπλα στο σημείακι του κόρνερ, στον χώρο άμυνας της ουγγρικής ομάδας. Και ενώ μπαίνουμε, Χρήστο, φίλες και φίλοι, στο τελευταίο 20 λεπτό πλέον.
1: Έχουμε ήδη μπει εδώ και 15 δευτερόλεπτα. Είμαστε στο 1-2. Παναθηναϊκός 1-2. Έχει γυρίσει τούμπα το παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός, όπως και στο πρώτο μάτς, σπατάλησε 2-3 πολύ καλές ευκαιρίες να πετύχει ένα παραπάνω γκολ και να είναι πολύ πιο ήρεμος τώρα. Και έχει βρεθεί εκτεθειμένος από τα δικά του αλλά και τα διαιτητικά λάθη. Έγινε κραυγαλαίο λάθος στο δεύτερο γκολ της Πάξη. Ένα χέρι που κράτησε την κατοχή στην προσπάθεια να διώξει τον τούμπα μέσα από την περιοχή. Στην προβολή που έκανε ο παίκτης της Πάξη, βρήκε την μπάλα με το χέρι και την κράτησε στην κατοχή της υπηρικής ομάδας. Δεν υπάρχει VAR όμως. Αν υπήρχε, δεν υπήρχε καμία συζήτηση για το άνθρωπο να μιλήσει τον γκολ. Ενώ διαμαρτύρες και αμφιβολίες υπάρχουν και στο πρώτο γκολ της ουγγρικής ομάδας. Ενώ ο Κυριακόπουλος τώρα σε ντράρι, περνάει μπάλα από όλους. Θα διώξουν οι Ούγγροι. Με ψυχραιμία δεν μπήκε κανείς μέσα στην φάση να διεκδικήσει. Ο Μανώλης αρχίζει και βγάζει και σημάδια κούρασης, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχει τρέξει πολύ περισσότερο από τους Ούγγρους. Τα επίπεδα κατοχής το δείχνουν αυτό. Οι πολλές πάσεις που έχει κάνει είναι υπερδιπλάσιες από αυτές που έχουν επιχειρήσει οι Ούγγροι, οι οποίοι στο δεύτερο ημίχρονο ουσιαστικά μια φορά πάτησαν την περιοχή και είναι η φορά που ευστοχίστηκε ο Παναθηναϊκός. Στο αντίστοιχο διάστημα είχε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία πάνω στη γραμμή. Απομάκρυνε ο Σάμπο το σουτ, το πλασέ από τη μικρή περιοχή σε ένα μελέ που έγινε στην καρδιά της άμυνας των Ούγκρων από τον Ντεφράι. Και στη συνέχεια είχε μια καλή φάση με τον Τετέι. Δεν είχε κάτι άλλο έτσι πιο εντυπωσιακό, αλλά γενικά δείχνει μια καλύτερη εικόνα. Και ενώ τώρα η ουγγρική ομάδα ετοιμάζεται να κάνει τρεις μαζεμένες αλλαγές, βλέπω να μπαίνει στο παιχνίδι ο Τότ και βγαίνει ο σκόρερ του πρώτου τέρματος ο Πετό. Θα μπει ο Γιούρκιτς και βγαίνει ο σκόρερ του δεύτερου γκολ. Αλλάζει τους δύο σκόρερ του, δηλαδή ο Γκιόφρι. Αποχωρεί και μπαίνει και ο Μπούντε, ο πρώτος σκόρερ της Πάξη πέρυσι, 39 χρονών και σκόρερ της ουγγρικής ομάδας στο πρώτο παιχνίδι. Αυτές είναι οι τρεις αλλαγές που κάνει στο 73

0: προπονητής της Πάξη, η οποία πλέον με ένα γκολ παίρνει τροχιά πρόκρισης. Με ένα γκολ ακόμα. Αν δεν μπει άλλο γκολ, πάμε παράταση. Αν σκοράρει ο Παναθηναϊκός, παίρνει αυτό την πρόκριση. Έτσι, είναι όλα στην κόψη του ξηραφιού ο Παναθηναϊκός, με την επιπολαιότητα που σπατάλησε τις ευκαιρίες στο πρώτο παιχνίδι. Έκανε τη ζωή του δύσκολη, δέχτηκε δύο γκολ. Το ένα 100% από κραυγαλαίο αμυντικό λάθος του διαιτητικό λάθος, συγγνώμη, δεν είδε τη φάση ούτε ο βοηθός του διαιτητής στο χέρι που έφερε την κατοχή για την ομάδα της Πάξη, η οποία τώρα είναι σε θέση άμυνας. Ο Παναθηναϊκός βγαίνει μπροστά με τον Καμαρά να πασάρει στον Τσέριν, πιο πλάγια αριστερά για τον Κυριακόπουλο, παλιά για τον Αντίνο. 4-4-2 για τον Παναθηναϊκό με δύο στράικερ μέσα στην περιοχή, αλλά η μπάλα δεν βγαίνει. Τώρα θα γίνει η προσπάθεια από τον Κυριακόπουλο από τα αριστερά μετά την πάσα του Τσέριν. Ο Παναθηναϊκός δεν σηκώνει την μπάλα ψηλά, παρότι έχει δύο υψηλόσιμους παίκτες μέσα στην περιοχή. Επιμένει περισσότερο με συνδυαστικό ποδόσφαιρο. Πελίστρι, Ραστόντερ, την μπάλα λίγο πιο πίσω. Πελίστρι διευολίζει την άμυνα. Σοντράρι, κοντράρεται. Κατοχή για τον Παναθηναϊκό. Στρώσιμο της μπάλας για τον Τσέριν. Άνοιγμα τον Κυριακόπουλο. Έχει χώρο, σουτάρει έξω. Μια ακόμη τελική προσπάθεια, απλά και μόνο για να γεμίσει τη στατιστική του Παναθηναϊκού, γιατί η τελική επιλογή από τον Κυριακόπουλο ήταν καλή. Έπρεπε να σουτάρει, δεν εκτέλεσε σωστά όμως. Ήταν ένα κακό, αγχωμένο σουτ που έστειλε την μπάλα περίπου μισό μέτρο έξω από το δεξί δοκάρι της εστίας της Πάξη, αλλά χωρίς να ανησυχήσει ιδιαίτερα τον τερματοφύλακα της. Είχε φανερή πορεία εκτός εστίας η προσπάθεια από τον διεθνή αριστερό μπακ του Παναθηναϊκού.
1: Στο 75ο λεπτό μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο τέταρτο της αναμέτρησης. Παναθηναϊκός Πάξη 1-2. Ακριβώς δηλαδή το σκορ του πρώτου αγώνα. Πριν από 7 βράδια είχε κερδίσει ο Παναθηναϊκός.
2: Ετοιμάζεται και ο Τσιριβέγια, παιδιά, έτσι δεν του δίνει οδηγίες.
1: Ναι, διπλή αλλαγή ετοιμάζει ο
0: Εγώ δεν καταλαβαίνω, συγγνώμη που μπαίνω, αλλά δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα χαφ στον Παναθηναϊκό να γλυκάνει λίγο το παιχνίδι του.
2: Σωστό, ενώ δεν έχει βοηθήσει η είσοδος του δεύτερου φόρου να παίζει με δύο μπροστά.
0: Ναι, μα κάποιος πρέπει να περάσει την μπάλα στους φόρους για να γίνουν επικίνδυνοι.
1: Και ο Τσιριβέγια και ο Ταμπόρδα θα περάσουν στον αγωνιστικό χώρο. Βγαίνει ο Τσέριν για να περάσει ο Τσιριβέγια στην αναμέτρηση. Και θα βγει ο Αντίνο για να περάσει ο συμπατριώτης του, ο Ταμπόρδα. Ο Αντίνο, λέγαμε ότι με πολλά τρεξίματα, πολλές μονομαχίες, από τους καλύτερους του Παναθηναϊκού. Ακούτε τα χειροκροτήματα των φίλων του Παναθηναϊκού για τον Βιθέντε Ταμπόρδα. Καμαρά στο 76, Καμαρά στο χώρο του κέντρου κάνει τις προσποιήσεις, περνάει στον Τσιριβέγια αυτό, στον Ταμπόρδα, πρώτη επαφή με την μπάλα. Καμαρά ζητάει ο Φαντρόγκελεν μπροστά πίσω. Ο Καμαρά θα παίξει με τον Τσάπρα και πάλι Καμαρά, Τσιριβέγια, αλλάζουν πολλές φορές την μπάλα παίκτες του Παναθηναϊκού. Τσιριβέγια και πάλι θα παίξει για τον Ταμπόρδα, για να δούμε κατά μέτωπο τον Ταμπόρδα. Έψαξε τον Τετέι, δεν είναι καλή πάσα, θα έρθει να βάλει την προβολή ο Τσιριβέγια, θα κερδίσει την μπάλα για τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Τσιριβέγια στο χώρο του κέντρου, Κυριακόπουλος από αριστερά, Κυριακόπουλος για τον Τετέι, ποιος είναι μακριά από την περιοχή από αριστερά, θα πάρει την μπάλα, δέχεται ένα μαρκάρισμα, είναι δυνατός, θα κρατήσει, θα προσπαθήσει να γυρίσει για τον Κυριακόπουλο, η προβολή πλάγιο στο ύψος της περιοχής του Κόβαρτσικ, πλάγιο που εκτελέστηκε γρήγορα. Ραστόντερ κρατάει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου και θα κερδίσει και το κόρτερ στο 77 για τον Παναθηναϊκό. Διαμαρτυρήθηκε εδώ ο αρχηγός της Πάξη ότι έχει περάσει εκτός η μπάλα πριν κοντρολάρει ο Ραστόντερ. Όμως ο Ολλανδός ρέφερ είναι κοντά. Κόρνερ για τον Παναθηναϊκό με τον Τσιριβέγια από αριστερά, το εκτελεί στην καρδιά της περιοχής, προσπάθησε ο Ντεφράι να πάρει την κεφαλιά. Επιμένουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού με τον Πελίστρι να γυρίζει. Εύκολη δουλειά για τον Κόβαρτσικ, τερματοφύλακας της Πάξη, μπλοκάρει σταθερά την μπάλα και περιμένοντας τους συμπαίκτες του να ανέβουν προς το κέντρο. Τώρα θα εκτελέσει το βολέ και που ο Ντεφράι θα πάρει την κεφαλιά. Ο Ταμπόρδα πεισματάρης, νέα κεφαλιά. Φαντρόκελεν προσπάθησε να βρει τον Ραστόντερ, χάθηκε η μπάλα για τους πράσινους, ένα γέμισμα μπροστά, θα έρθει να καθαρίσει ο αρχηγός Τριφυλλιού. Ο Ντεφράι θα γυρίσει προς τον τερματοφύλακα του, τον Πένια, αυτός ψάχνει τον Ραστόντερ, ένα μαρκάρισμα, δεν υπάρχει φάουλ, πλάγιο για την Πάξη, ακριβώς μπροστά στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Από δεξιά, όπως κάνει επίθεση, σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο η ουγγρική ομάδα που έχει το προβάδισμα. Στο 78-2-1. Λαμβάνω, αν τελειώσει έτσι η αναμέτρηση, τότε θα πάμε σε ημίωρη παράταση. Παναθηναϊκός, οι παίκτες του Παναθηναϊκού και ο Νίστρο φαντάζομαι ότι θέλουν να καθαρίσουν το παιχνίδι πριν πάει στην ημίωρη παράταση. Ωραία, ο Καμαρά θα ελευθερώσει τον Τσάπρα από δεξιά. Αυτός κατεβάζει και έχει αρκετό χώρο μπροστά του. Θα παίξει κοντινή πάση στο χώρο του κέντρου για τον Τσιριβέγια. Τσιριβέγια Πελίστρη. Πελίστρη και πάλι στον Τσιριβέγια. Κλείνουν τώρα τους χώρους οι παίκτες της Πάξη. Τσιριβέγια προς τα πίσω στον αρχηγό του, τον Ντεφράι. Ντεφράι για τον Κυριακόπουλο. Από αριστερά τώρα στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Κυριακόπουλος θα ψάξει τον Τετέ. Για να δούμε αυτή η προσπάθεια του Αντρέα Τετέ. Ποιος σε κοντρολάρει. Προσπάθησε να γυρίσει την μπάλα. Θα κερδίσει την κόντρα. Εδώ τυχερός ο Τετέ. Πελίστρη έξω από την περιοχή προσποίησης. Ανοίγει το κοντρόλ. Δεν είναι καλή επιλογή. Από τον Φακούντο Πελίστρη.
0: Ο Ταμπόρδε ήταν. Για να κάνει το κάτι παραπάνω. Εδώ χρειάζεται λίγο να γίνει πιο απλός ο Παναθηναϊκός το παιχνίδι του, γιατί στριφογυρίζει την μπάλα μες στην περιοχή, ψάχνει να βρει μια καλή τελική πάσα. Δεν την έχει καταφέρει μέχρι τώρα. Έχει πίεση, έχει κατοχή, είναι γύρω-γύρω, δεν έχει κινδυνεύσει, δεν υπάρχει φάση που να έχει μπει μες στην περιοχή του πέρα από τον γκολ η Πάστρη στο δεύτερο ημίχρονο. Αλλά πρέπει ο Παναθηναϊκός να βρει τρόπο να πετάξει την μπάλα στα δίχτυα, να δημιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις. Σαν και αυτή που επιχειρείται τώρα με την πάσα από τον Τσάπρα. Από τον Δραστόντερ προς τον Τετέ. Μακρινό ριμπάουτ και πάλι από τον Ελβετό που κερδίζει ένα πλάγιο. Πιέζει ο Παναθηναϊκός. Κρατάει την πίεση στην άμυνα των Ούγκρων. Αλλά δεν μπορεί να κάνει κλασικές ευκαιρίες. Είχε ένα σουτ του Κυριακόπουλου. Ένα σουτ λίγο νωρίτερα που έστειλε από τον Πελίστρη κατευθείαν την μπάλα που περιμένει ο τερματοφύλακας. Μια πίεση τώρα με τον Ταμπόρδα εκτός περιοχής. Ταμπόρδα ψάχνει να βρει που θα δώσει την μπάλα. Επιλέγει τον Κυριακόπουλο που σηκώνει την μπάλα. Δεν περνάει. Μακρινό rebound από την άλλη πλευρά. Σε ένα χώρο που κινείται και πάλι επικίνδυνο ο Παναθηναϊκός. Με τον Πελίστρη να βρίσκει την ευκαιρία να κρατήσει την μπάλα στην κατοχή του Παναθηναϊκού. Τα μπόρδα η κάθετη δεν περνάει. Η μπάλα κοντράρει και καταλήγει στα χέρια του τερματοφύλακα της Πάξη, του Κόβατσιτς, ο οποίος μπλοκάρει εύκολα όλα αυτά. Και ενώ έχουμε μπει στο 81ο λεπτό της αναμέτρησης, Παναθηναϊκός 1, Πάξη 2, ισοπαλία με goal average συνολικό 3-3, είναι το ίδιο σκορ με το πρώτο παιχνίδι. Μέχρι στιγμής έχουμε ακόμα περίπου 10 λεπτά στις καθυστερήσεις και την Πάξη να κερδίζει ένα φάουλ από την αντικανονική ενέργεια του Φαντροκέντρου.
1: Ένα φάουλ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής και από δεξιά, όπως κάνουν επίθεση οι Ούγγροι. Αυτό δίνει την ευκαιρία να ανέβουν λίγο έξω από την περιοχή του Πένια. Αρκετοί παίκτες της Πάξης θα εκτελεστεί. Θα διώξει ο Τετέ, ένα νέο γέμισμα με γροθιές από μακρύνει ο Πένια, εκεί που θα τρέξει για να πάρει κατοχή ο Κταμπόρδα που είναι πεισματάρης. Και υπάρχουν και προϋποθέσεις για τον Παναθηναϊκό με τον Πελίστρη να κρατάει. Ο Πελίστρη θα φύγει ταχύτατα από αριστερά. Ανεβαίνει και ο Ραστόντερ, ανεβαίνει και ο Τετέι. Πελίστρη κρατάει την μπάλα έξω από την περιοχή. Θα δώσει τώρα στο Τετέι ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Ο Ανδρέας Τετέι προσπάθησε αντί να τελειώσει εκεί τη φάση να ψάξει, να βρει πάσα. Έψαξε τον Ραστόντερ. Η μπάλα περνάει εδώ από αυτήν την υπερπροσπάθεια που κάνει ο Πελίστρη. Ουσιαστικά ο Ανδρέας Τετέι δεν έχει καθαρό μυαλό και σπαταλάει αυτήν την πολύ καλή ενέργεια που έκανε ο Φακούντο Πελίστρη, έτσι Χρήστο?
0: Ναι, δεν είναι κακή η πάσα του Τετέ, είναι κακή η αντίδραση του Ραστόντερ. Δεν είναι δύσκολη η πάσα του, ο Ραστόντερ έχει τη δυνατότητα να κοντρολάρει και να βρει φάτσα με τον γκολ. Αργεί όμως να βάλει το πόδι, δεν συγκρατεί την μπάλα, περνάει. Σε αυτή τη φάση που έκανε καταπληκτική ενέργεια ο Πελίστρη, τους πέρασε όλους. Πήρε την μπάλα από την περιοχή, την πήγε, την βάλτσε μέχρι την άλλη, τρίπλαρε δύο. Έδωσε στον Τετέι. Καλή η πάσα του Τετέι. Εγώ δεν νομίζω ότι ήταν λάθος, Γιάννη.
2: Ναι, ναι, γιατί είναι κλεισμένος έτσι. Δεν μπορεί να σουτάρει εύκολα.
0: Είναι καλή η πάσα του. Είναι λάθος του Ραστόντερ. Δεν βάζει καλά το κορμί του. Δεν πάει με αποφασιστικότητα. Είναι και αυτός άπειρος σε ευρωπαϊκό παιχνίδι. Για τον Τετέι ουσιαστικά τώρα υπάρχει μια ευρωπαϊκή εμπειρία. Λίγο από πέρυσι. Ο Ραστόντερ πρώτη φορά παίζει σε διεθνές επίπεδο. Η Τούν ήταν ομάδα μέχρι πέρυσι Β' Εθνικής. Άσχετα αν πήρε το πρωτάθλημα στην Ελβετία, ο Παναθηναϊκός πατάει περιοχή με τον Ταμπόρδα. Κρατάει την μπάλα ο Καμαρά. Τα Μπόρδα. Για να δούμε τι θα κάνει ο Αργεντινός. Στρώνει την μπάλα. Θα πάει η μπάλα πιο πλάγια αριστερά για τον Κυριακόπουλο. Κάνει μια κοφτή τρίπλα με το δεξί. Δεν περνάει σέντρα. Πιέζει ο Παναθηναϊκός. Είναι φανερά καλύτερη ομάδα από την Πάξη. Αλλά είναι επιπόλαιος. Είναι επιπόλαιος και το έχει πληρώσει αυτό. Τον έχει αδικήσει την Διαιτησία. Να το πούμε αυτό, δεν είναι ντροπή να το πεις, ότι ειδικά στη φάση του δεύτερου γκολ έχει τεράστιο λάθος. Να, ο Τετέι μέσα στην περιοχή, το στρώσμα της μπάλας, το σουτ, με τα πόδια διώχνει στο σουτ του Ραστόντερ, ο τερματοφύλακας, πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να κάνει το 2-2, τετατέτο Ραστόντερ, σουτάρει στην έξοδο πάνω, ο τερματοφύλακας διώχνει τα πόδια, πιέζει πολύ ο Παναθηναϊκός, το momentum είναι πράσινο αυτή τη στιγμή, ο Παναθηναϊκός παίζει με την αίσθηση ότι δεν θέλει να πάει το παιχνίδι στην παράταση. Είναι μέσα στην περιοχή το στρώσμα της μπάλας από τον Βελίστρη. Σεντράρει, κοντράρεται, κόρνερ από τα δεξιά. Ο Παναθηναϊκός που ξεκίνησε με 0-5 στα κόρνερ είναι τώρα μπροστά με ή 6 ή 7-5. Νομίζω 6-5.
2: Τα Μπόρδα και Βελίστρη έχουν δώσει επιθετική πνοή στον Παναθηναϊκό.
0: Μεγάλη πνοή, μεγάλη πνοή. Είπαμε Άκη ότι θέλει ένα παίκτη να γλυκάνει το παιχνίδι στο κέντρο. Και τα Μπόρδα το έχει αυτό. Το έχει αυτό. Τα Μπόρδα.
1: Ο Μπαλόρ παίρνει τώρα στην αναμέτρηση. Η αλλαγή αυτή είναι για τον Μπόγκναρ. Για να δούμε το κόρτερ για τον Παναθηναϊκό. Από δεξιά τώρα στο 84ο λεπτό της αναμέτρησης. Η εκτέλεση για τον Παναθηναϊκό σε αυτό το κόρνερ από δεξιά με τον...
0: Θα παίξει με παίχτη λιγότερο τιμωρία με τους νέους κανονισμούς. Γιατί άρχισε να κάνει την αλλαγή.
1: Οπότε παίζει με παίχτη λιγότερο.
0: Για ένα λεπτό.
1: Για ένα λεπτό, νέοι κανονισμοί. Τσάπρας. Τα Μπόρδα από αριστερά. Ένα νέο γέμισμα προς την περιοχή. Ο Ντεφράη, ευκαιρία. 2-2. Ραστόντερ. Στο 85. Ο Παναθηναϊκός φέρνει το παιχνίδι στα ίσια. Και αυτό είναι σκορ πρόκρισης. Το γέμισμα που έγινε από τον Ταμπόρδα προς την περιοχή, πήρε την κεφαλιά ο Ντεφράη, ο Ραστόντερ με ένα δυνατό σουτ δεν αφήνει κανένα περιθώριο στον Κόβαρτσικ και με αυτόν τον τρόπο το Τριφύλι φέρνει το παιχνίδι στα ίσια. Παναθηναϊκός Πάξη 2-2 και ο Παναθηναϊκός είναι και πάλι αφεντικό σε ό,τι έχει να κάνει με την πρόκριση στην επόμενη φάση.
0: Το ήθελε ο Παναθηναϊκός, το ψάχνε, το λέγαμε. Ότι πιέζει, ότι δεν θέλει να πάει το παιχνίδι στην παράταση. Έχει την εικόνα της καλύτερης ομάδας. Είχε τις ευκαιρίες. Δεν τις αξιοποίησε. Τώρα με τον Ραστόντερ κερδίζει δύο πράγματα. Γκολ πρόκρισης στο 85, αλλά και έναν παίχτη που τον βάζει στην έκδοση. Βάζει τον γκολ ένας καινούριος παίχτης. Ψυχολογία, ηθικό. Ραστόντερ λοιπόν τον γκολ. Εκμεταλλεύεται ο Παναθηναϊκός αυτό το νέο κανονισμό. Για ένα λεπτό έπαιξε με παίχτη παραπάνω. Λόγω του
2: όπως το Πόλο, εκμεταλλεύτηκε τον παίχτη παραπάνω.
0: Ναι, ναι, ναι. Έτσι ακριβώς. Για ένα λεπτό ήτανε. Αλλά να από αυτό το ένα λεπτό στερεί από την Πάξη έναν παίχτη που θα μπορούσε ενδεχομένως στην άμυνα να αλλάξει λίγο τις ισορροπίες. Τιμωρείται ο παίχτης που δεν έβγαινε, καθυστέρησε, έκανε ότι αυτό έκανε το εκείνο και με τους κανονισμούς ο διαιτητής δείχνει ένα λεπτό καθυστέρηση, δηλαδή ένα λεπτό τιμωρία. Βγήκε ο παίχτης, αλλά ο αντικαταστάτης θα μπαινε μετά από ένα λεπτό. Σε αυτό το λεπτό μπαίνει το γκολ και ο Παναθηναϊκός φέρνει το παιχνίδι εκεί που το θέλει, σε σκορ πρόκρισης, αλλά χωρίς ακόμα να εκκριθεί τίποτα. Έχουμε ακόμα μπροστά μας σχεδόν 10 λεπτά και το μάτς είναι στο γκολ.
1: Για να δούμε τώρα Στόντερ το σκόρερ που παίρνει την μπάλα, αλλάζει με τον Τσιριβέγια. Η μπάλα στον Τσάπρα, αυτός μπροστά πει στον Τσιριβέγια. Ωραία, θα περάσει για τον Καμαρά στον χώρο του κέντρου. Στο 87-2-2 ο Παναθηναϊκός Πάξη. Για να δούμε και πάλι τον Ταμπόρδα κατά μέτωπο. Θα περάσει για τον Τετέι τελευταία στιγμή. Θα του βάλει την προβολή και θα απομακρύνει σε κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Η προβολή που έγινε από τον Βάς. Κόρνερ από αριστερά για τον Παναθηναϊκό. Τώρα πάει και πάλι ο Τσιριβέγια. Αργά αργά όρθιος ο Νίστρουπ, όρθιοι και οι συνεργάτες του δίνουν συνεχώς οδηγίες στους παίκτες του Παναθηναϊκού. Σίγουρα θέλει και την νίκη. Το Τριφύλι να έχει δύο νίκες αυτά, δύο παιχνίδια με τους Ούγκρους. Τσιριβέγια θα εκτελέσει το πρώτο δοκάρι. Σηκώνεται ο Ντεφράη να πάρει την κεφαλιά. Δεν απομακρύνουν καλά οι παίκτες. Πάξη, μπάλα θα φτάσει στον Καμαρά έξω από την περιοχή. Καμαρά από τα πόδια του Τσάπρα η μπάλα στον Πένια. Ο Πένια με ένα γέμισμα θα ψάξει τον Ταμπόρδα. Σηκώνεται αυτός να πάρει την κεφαλιά. Δεν θα βγει κερδισμένος αυτή τη μονομαχία. Η κατοχή για τους Σούγκρους που θα ψάξουν μπροστά τον επιθετικό τους, τον Μπόντε. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού θα κόψουν για προϋποθέσεις τώρα με τον Τετέι. Από δεξιά τα Τετέι κάνει την προσποίηση. Θα κρατήσει την μπάλα, θα κερδίσει και δύο κόντρες. Προσπάθησε να περάσει για τον Πελίστρη. Οι Ούγγροι έκοψαν προς στιγμήν, όμως έρχεται ο Τσάπρας να κάνει το φάουλ. Σε αυτήν την διεκδίκηση της μπάλας, το φάουλ που έγινε από τον τριαντάφυλλο Τσάπρα. Στο 89 πλέον. Παναθηναϊκός πάξει 2-2. Επαναλαμβάνω. Το γκολ του Ραστόντερ έχει δώσει και πάλι σκορ πρόκρισης στο τριφύλι. Ο Κόβαρτσικ, ο τερματοφύλακας, σπάξει έξω από την περιοχή του για να δώσει συνέχεια με αυτή την εκτέλεση, με αυτό το φάουλ. Ψάξε μπροστά κάποιον επιθετικό του, ένα διώξιμο στα τυφλά από τους παίκτες του Παναθηναϊκού, εκεί που ο Τετέι θα πλασάρει για να κερδίσει χρόνο περισσότερο, καθώς ήταν εκτεθειμένος χωλαίνοντας ο Τετέι. Θα γυρίσει προς το κέντρο. Περιμένουμε να δούμε σε λίγο και τα λεπτά που θα δείξει.
2: Γιάννη, είναι από τους φίλους του ΠΑΟΚ να πούμε ότι η Άντελεκτ έχει κάνει την ανατροπή. Προηγείται με 2-1 τη Χάμαρμπρι και αν το κρατήσει θα είναι η επόμενη αντίπαλος του ΠΑΟΚ.
1: Οπότε φαίνεται ότι πάει στις Βρυξέλλες. Ο ΠΑΟΚ εδώ απομακρύνουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού και υπάρχουν προϋποθέσεις στα μπόρτα για τον Καμαρά. 3-3 θα έφευγαν εδώ. Έκανε την λάθος επιλογή ο Καμαρά. Προσπάθησε να γυρίσει μπρος τον Τσιριβέγια. Χάθηκε μπάλα για τους παίκτες του Παναθηναϊκού από δεξιά. Οι Ούγγροι θέλει προσοχή σε αυτές τις τελευταίες φάσεις. Στην άμυνα του Παναθηναϊκού βγαίνει ο Πένια εδώ. Μετά από κόντρα θα ευνοηθεί, θα μπλοκάρει την μπάλα. Χειροκροτήματα από τους περίπου 30.000 φίλους του Τριφυλιού. 90 λεπτό της αναμέτρησης στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Περιμένουμε να δούμε και τον έξτρα χρόνο που θα δείξει ο Έρουιν Μπλανκ, ο τέταρτος διαιτητής Ολλανδός. Και αυτός φυσικά Ραστόντερ για τον Ταμπόρδα. Ο κάνει κίνηση ο Ραστόντερ. Ο Ταμπόρδα κρατάει την μπάλα. Πάει προς την περιοχή. Σηκώνει το κεφάλι του. Θα βρει τον Τσάπρα που έχει πολύ χώρο. Ακούγεται τα χειροκροτήματα για αυτήν την ενέργειά του. Οπιθέτε Ταμπόρδα. Τσάπρας μπροστά πίσω στον Τσιριβέγια. Τσιριβέγια κρατάει την μπάλα. Γυρίζει στο κέντρο για τον Καμαρά. Και πάλι Τσιριβέγια στον τερματοφύλακα του τον Πένια. Ηρεμούν το παιχνίδι οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Λάθος τεράστια από τον Πένια. Και προϋποθέσεις ευτυχώς δεν το εκμεταλλεύονται οι παίκτες της Πάξη. 4 λεπτά θα είναι ο έξτρα χρόνος που έχουν αρχίσει να μετρούν αντίστροφα από τώρα. Ο Παναθηναϊκός είναι σε θέση άμυνας. Οι Ούγγροι είναι λογικό τώρα. Θα τα παίξουν όλα για όλα για να πετύχουν ένα γκολ και να οδηγήσουν το παιχνίδι στην παράταση. Απομακρύνει όπως όπως ο Κυριακόπουλος. Τα μπόρδα κατεβάζει την μπάλα μετά την κεφαλιά. Πάσα του Ραστόντερ. Τα μπόρδα κρατάει. Γυρίζει προς τα πίσω στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος Τσιριβέγια. Τσιριβέγια σηκώνει το κεφάλι του. Ψάχνει τον Ραστόντερ. Κάνει πολύ ωραία κίνηση ο Βόρειο Μακεδόνας επιθετικός. Ραστόντερ από αριστερά. Θα προσπαθήσει και θα πατήσει περιοχή. Σηκώνει το κεφάλι του. Κάνει τις προσποιήσεις. Κάνει τώρα την πάσα προς τα έξω. Τσάπρας με χώρο. Θα κάνει το σουτ. Συρτώει μπάλα λίγο out. Ευκαιρία εδώ για τον Παναθηναϊκό που χάνεται μπαίνοντας σιγά σιγά στο... συμπληρώνοντας σιγά σιγά το πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων.
2: Ο Παναθηναϊκός Γιάννη έχασε την ευκαιρία. Η Άντελεκτ όμως δεν την έχασε. Πέτυχε και τρίτο τέρμα, 3-1 στο 90. Οπότε πολύ δύσκολα ο ΠΑΟΚ θα αποφύγει στο να πάει στις Βρυξέλλες όπως και εσύ νωρίτερα.
1: Πλάγιο out για τον Παναθηναϊκό. Από αριστερά έξυπνάει, βάλει το κορμί του ο Ταμπόρδα για να κερδίσει το πλάγιο, να κερδίσει και πολύτιμα δευτερόλεπτα. Ο Κυριακόπουλος πάει για την εκτέλεση. Μετράει ο Ολλανδός διαιτητής, το δείχνει χαρακτηριστικά. Η εκτέλεση για τον Ραστόντερ, ο οποίος είναι δυνατός, πατάει περιοχή. Από αριστερά, Ραστόντερ προσπάθησε να γυρίσει και πάλι. Θα κοντράρουν οι παίκτες Πάξη που απομακρύνουν όπως όπως. Τσιριβέγια έξω από την περιοχή. Κυριακόπουλος θα πάρει την κατοχή τώρα. Περνάει για τον Ταμπόρδα, για τον Πελίστρη που έχει έρθει από αριστερά. Πελίστρη κρατάει την μπάλα, γυρίζει στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος τώρα στον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα κρατάει. Πάρα πολλές πάσες για να κερδίσουν χρόνο οι παίκτες του Παναθηναϊκού μας στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Ταμπόρδα κρατάει την μπάλα, πιέζεται ο Ταμπόρδα. Θα γυρίσει προς τον Καμαρά και αυτός τερματοφύλακα του τον Πένια. Πένια με ένα γέμισμα θα ψάξει τον Τετέι. Είναι αρκετά κουρασμένος ο Ανδρέας Τετέι από τα τρεξίματα, από τις μονομαχίες που έχει δώσει με τους αμυντικούς της Πάξη. Είμαστε πλέον στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Καμαρά θα κόψει τα μπόρδα για τον Ραστόντερ. Κάνει κίνηση ο Τετέι. Σε αυτόν θα δώσει την μπάλα. Φεύγει από δεξιά ο Τετέι. Για να δούμε αυτή την επίθεση των παικτών του Παναθηναϊκού. Τετέι κρατάει. Θα κάνει την σέντρα. Συρτή. Δεν είναι καλή επιλογή. Πολύ μακριά ο Ραστόντερ. Θα μπλοκάρει ο Κόβαρτσικ που γρήγορα θα δώσει συνέχεια για το, με αυτό το ελεύθερο για τον Μπόντε, ο οποίος θα κερδίσει το φάουλ. Ένα φάουλ που θα δώσει την ευκαιρία τώρα στους παίκτες της Πάξη να ανέβουν μπρος στην περιοχή του Πένια. Μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής έχουν ανέβει σχεδόν όλοι οι Ούγγροι. Λίγο έξω από την περιοχή του Ινάκη Πένια, του τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού, και έχει μείνει για την εκτέλεση ο Μπαλόγκ. Για να δούμε. Στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων εκτελείται η μπάλα από μακρύν ο Τσιριβέγια. Όπως να φύγει η μπάλα, Βάς δεν επιχειρεί γέμισμα. Η μπάλα θα φτάσει στον αρχηγό τον Σάμπο. Ένα γέμισμα βγαίνει. Καθαρίζω Πένια, ακούτε τα χειροκροτήματα από τους φίλους του Παναθηναϊκού. Ο Πένια μπλοκάρει, θα πέσει και στο χορτάρι, πηγαίνοντας σιγά σιγά για την συμπλήρωση και των τεσσάρων λεπτών. Θα εκτελέσει το βολέο Πένια, ψάχνοντας τον Ραστόντερ μπροστά. Απομακρύνουν όπως οι Ούγγροι. Ο Ραστόντερ είναι φρέσκος, έχει δυνάμεις, θα κερδίσει την μπάλα. Θα χάσει όμως και πάλι από τους παίκτες της Πάξη. Τελευταίο σφύριγμα από τον Ολλανδό διαιτητή. Παναθηναϊκός Πάξη 2-2. Ο Παναθηναϊκός στην επόμενη φάση του Conference League, στον τρίτο προκριματικό, εκεί που θα βρει μπροστά του την ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948.
2: Παρακαλώ και τους δύο άνω τελεία. Πάμε σύντομο διαφημιστικό και επιστρέφουμε για το σχόλιο σας.
3: Ερασπορ 101,8.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
4: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
5: Πεντάστερο.
6: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
7: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Και αργούν και διακοπές.
8: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Στοίχημαν Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα. Πού βρήκαν τόσο παλιό?
5: Ψαραδέλης.
6: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
3: Ακούτε Era Sport.
2: Λοιπόν, ΠΑΟ Κάντερλεθ και Παναθηναϊκός ΤΣΣΚΑ 1948 είναι η επόμενη φάση για τις δύο ελληνικές ομάδες. Πάμε και πάλι στο ΆΚΑ, στο Γιάννη Παπαγκυριού και στο Χρήστο Κοντό.
1: Στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας πολλά χειροκροτήματα από τους περίπου 30.000 φίλους του Τριφυλιού για τον Παναθηναϊκό που παίρνει την πρόκριση στην επόμενη φάση του Conference League. 2-2 τελικό αποτέλεσμα. Παναθηναϊκός, είναι αλήθεια, Χρήστο, έπαιξε με την φωτιά έτσι, αλλά σε ένα παιχνίδι που ήταν κυρίαρχος, είχε την κατοχή, έδωσε περιθώρια κυρίως με αμυντικά λάθη, αλλά και με κάποιες αυλεψίες από τον Ολλανδό διαιτητή, έδωσε την δυνατότητα στην Πάξη να διεκδικήσει την, όχι την πρόκριση, αλλά να διεκδικήσει, να στείλει το παιχνίδι στην παράταση, να διεκδικήσει εκεί την πρόκριση. Με δύο πανέμορφα γκολ, το ένα του Γιάνκουσιτ που ισοφάρισε στην εκπνοή του πρώτου μικρόνου στο 45, το γκολ του Πετώ από το 35ο λεπτό. Ο Παναθηναϊκός σοφάρισε σε 1-1. Σύννεφα άρχισαν να μαζεύονται στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, όταν στην πρώτη ευκαιρία, την πρώτη φορά που πάτησε περιοχή στο δεύτερο ημίχρονο, η Πάξη, ο Γκιουρφή, στο 57 έδωσε προβάδισμα στους Ούγγρους. Ο Παναθηναϊκός όμως σε εκείνο το σημείο ήταν ψύχρεμος. Οι αλλαγές που έκανε ο Νίστρουπ με τον Πελίστρη και τον Ταπόρδα
0: βοήθησαν και τώρα στον Τερ.
1: Και τώρα στον Τερ, βέβαια.
0: Και το σύστημα 4-4-2. Και ο νέος κανονισμός που τιμώρησε την Πάξη για την καθυστερημένη αλλαγή που δεν έβγαινε ο παίχτης ένα λεπτάκι. Έξω εσύ περίμενε να μπει ο καινούριος. Σε αυτό το λεπτό ο Παναθηναϊκός είχε ένα παίχτη παραπάνω και το αξιοποίησε.
1: Με παίχτη παραπάνω ο φουνταριστός Ραστότερ κατάφερε να ισοφαρίσει σε 2-2 και με αυτόν τον τρόπο ο Παναθηναϊκός να σκέφτεται ήδη την επόμενη αντίπαλό του την ερχόμενη Τετάρτη. Άκη, φίλες και φίλες της Ερασμόρ, στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας στις 9.30 ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί στο πρώτο παιχνίδι για την τρίτη προκριματική φάση του Conference League την ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948.
0: Θα μπορούσε να τα έχει κάνει όλα πιο εύκολα αν είχε λίγο πιο καθαρό μυαλό στην επίθεση, γιατί σπατάλησε πάλι 2-3 ευκαιρίες από αυτές που λέμε ότι μια μεγάλη ομάδα πρέπει να τις βάζει. Γιατί έπεσε θύμα δύο κακών διαιτητικών αποφάσεων. Μία από αυτές εξόφθαλμη, όπως φάνηκε από το replay, δεν
10: είναι.
0: Η πρώτη, ναι, το συζητάς λίγο πόσο πολύ έσπρωξε το δυναμόμετρο του Βαρούχα και όλα τα σχετικά. Αλλά και από τα αμυντικά του λάθη, τα επιπόλαια στην άμυνα που στην αρχή έφεραν μια αναστάτωση και έναν εκνευρισμό και ένα άγχος. Είχε όμως τον τρόπο να απαντήσει στις δυσκολίες που γέννησε το διπλό προβάδισμα της Πάξης στο 0-1 και στο 1-2. Βρήκε γκολ παρθενικά από τον Γιάνκουσιτς και από τον Ραστότερ, τα πρώτα γκολ στην Ευρώπη και στην ομάδα γενικότερα και για τους δύο. Οπότε, σε συνδυασμό με την εικόνα του πρώτου αγώνα, που είχε χάσει πάρα πολλές ευκαιρίες, θα μπορούσε να γυρίσει με ένα πολύ πιο άνετο σκορ. Και με την εικόνα του τωρινού αγώνα, παρότι προηγήθηκε δύο φορές η Πάξη, νομίζω ότι πέρασε η καλύτερη ομάδα.
1: Ναι, αυτό αποτυπώνεται από τα δύο παιχνίδια. Η καλύτερη ομάδα περνάει στην επόμενη φάση. Πολλά χειροκροτήματα και από τους περίπου 100 Ούγγρους που βρέθηκαν εδώ στο πέταλο στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, μπρος στους ποδοσφαιριστές της ομάδας τους για την προσπάθεια που έκαναν απέναντι στον Παναθηναϊκό, που έτσι κι αλλιώς είναι πιο βαρύ ευρωπαϊκό όνομα σε σχέση με τους Ούγγρους. Τίποτα άλλο, Άκη, φίλ.
0: Να πούμε έτσι μια ανεπίσημη στατιστική απεικόνιση του αγώνα, όχι από την επίσημη υπηρεσία της UEFA. Ο Παναθηναϊκός είχε 6 goals, 1.59 η Πάξη 0.38 και όμως βάλανε από 2 goals με τριπλάσιες κλασικές ευκαιρίες για τον Παναθηναϊκό. 71% κατοχή μπάλας ο Παναθηναϊκός, 29% η Πάξη. 28 οι τελικές προσπάθειες, όταν ξεκινήσει με 0.5 πήγε στο 28, έγινε το γήπεδο. Οι 8 από αυτές το στόχο για τον Παναθηναϊκό, οι 4 για την Πάξη. Τα κόρτερ από 0.5 έληξαν 8.5 υπέρ του Παναθηναϊκού. Όλοι αυτοί οι αριθμοί δείχνουν μια καταλυτική υπεροχή του Παναθηναϊκού σε όλους τους στατιστικούς τομείς και στη γενικότερη αντιμετώπιση του αγώνα. Αλλά είπαμε, προδόθηκε από την αστοχία του στην επίθεση. Είχε δημιουργήσει όχι πολλές, αλλά 2-3 περιπτώσεις. Ήταν πολύ εύκολο να τις τελειώσει και να ρεμίσει. Πληγώθηκε από την αγχωτική αντίδρασή του σε γρήγορες επιθέσεις, Πάξη, ειδικά στο ξεκίνημα του αγώνα, αλλά και στο δεύτερο ημίχρονο και από τα διαιτητικά λάθη, ειδικά το δεύτερο εξοφθαλμό.
1: Τίποτα άλλο, νομίζω, Άκη, φίλες και φίλοι της Ερασπόρ, από τον καλό συνάδελφο της ελληνικής ραδιοφωνίας, τον Παναγιώτη Στουπή, από τον Χρήστο Κοντό και από τον Γιάννη Παπαγεωργίου, ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Αργότερα με το ρεπορτάζ και τις δηλώσεις από τον Νίστρουπ και τους πρωταγωνιστές, τους παίκτες του Παναθηναϊκού.
2: Απλά για να ακούσετε κι εσείς, γιατί είστε και φίλοι του ποδοσφαίρου, στο 70 η Μπενφίκα κερδίζει 3-0 τη Σενγκάλεν με 3 τέρματα του Παυλίδη. Αυτά λοιπόν από τον αγώνα του Παναθηναϊκού. Θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ προκρίθηκε και αυτός, θα παίξει με την Άντερλεχτ. 6-8 είναι το πρώτο παιχνίδι, 13-8 είναι το δεύτερο. Τα κατάφερε και η Πάφος, πολύ μεγάλη ανατροπή η Πάφος, είχε χάσει 2-0 στην Κροατία από τη Χάιντουκ, κατάφερε στην παράταση και κέρδισε με 4-0. Δεν τα κατάφερε όμως η ΑΕΚ Λάρνακας, η οποία κατάφερε να πάει στα πέναλτι εκτός έδρας με την Μπετάρ Ιερουσαλήμ, αλλά ιτήθηκε με 4-3 στην διαδικασία των πέναλτι.

0: Λοιπόν, αυτό το οποίο σας είπα για τον Παυλίδη, μας έστειλε μόλις τώρα και ο φίλος ο Αλέξανδρος. Ο Παυλίδης λέει κάνει όργια στην Μπενφίκα, 3 γκολάκια. Λοιπόν, ο φίλος ρωτάει για τον Γιάγκουσιτς. Εντάξει, έβαλε γκολάρα ο Γιάγκουσιτς. Ήταν αυτό που την είχε καταφέρει και στο πρώτο παιχνίδι. Εντάξει, θέλει χρόνο ο Γιάγκουσιτς. Δεν είναι ότι μπήκε μέσα. Νέο παιδί είναι. Θέλει χρόνο συμμετοχής, θέλει ρυθμό, θέλει εμπιστοσύνη, έτσι ώστε να μπορέσει και αυτός να δείξει όλα αυτά τα οποία καλά λόγια τον συνοδεύουν. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός με την ψυχή στο στόμα κατάφερε να το κάνει ντέρμπι 2-2 με την Πάξη, όμως το ζητούμενο ήταν η πρόκριση και αυτό έγινε. Πάμε στον Πέτρο Μαυρογεννίδη να μας δώσει το σχόλιο του για τον Παναθηναϊκό και αν έχει βέβαια δίκαιο καθόλου από τον ΠΑΟΚ. Καλησπέρα, Πέτρο.
1: Καλησπέρα και καλησπέρα, φίλες και φίλοι. Πάντως την ώρα, μόλις η ΕΠΟ εξέδωσε μια ανακοίνωση που εκφράζει τα θερμά της συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό για τις προκρίσεις τους στην επόμενη προγραμματική φάση του UEFA Europa League και του UEFA Conference League αντίστοιχα. Οι επιτυχίες των δύο ομάδων ενισχύουν τη θέση της χώρας μας στην κατάταξη της UEFA και κυρίως την αισιοδοξία ότι η φετινή αγωνιστική περίοδος μπορεί να αποτελέσει μία από τις πιο επιτυχημένες για το ελληνικό ποδόσφαιρο στις διεθνείς διασυλλογικές διοργανώσεις, καταλήγει η ανακοίνωση της ΕΠΟ. Και όπως είπες, ο Παναθηναϊκός πήγε να τα κάνει, έκανε τα εύκολα δύσκολα στην πραγματικότητα. Ξέρεις, έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η πάξη. Είναι μια ομάδα που έχει μόνο Ούγγρους ποδοσφαιριστές. Δεν ξέρω πια το 2026 πόσες ομάδες μπορούν να το κάνουν αυτό το πράγμα. Δηλαδή, Μπιλμπάου είναι μια ομάδα, μια κατηγορία τέτοια.
0: Εντάξει, Μπιλμπάου μόνο Βάσκους, αλλά είναι και διαφορά το, και το επίπεδο των ποδοσφαιριστών.
1: Ναι, και τη δεξαμενή από τους οποίους έχουν διαλέξει παίχτες. Μην το ξεχνάμε και αυτό. Είναι πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση. Συμφωνώ 100%. Είναι λίγο διαφορετικά πράγματα τη Μπιλμπάου με την Πάξη.
0: Ξέρεις, κάτι τέτοιο είχε προσπαθήσει και η επόμενη αντίπαλος του Παναθηναϊκού. Το 1948 το κάνει, αν θυμάμαι καλά, το 1921 ή το 1922 και βέβαια δεν του βγήκε.
1: Ναι, δεν γίνεται, ρε παιδί μου. Όταν βλέπεις και τον ανταγωνισμό να είναι έτσι σε τέτοια κατάσταση που πηγαίνουν και παίρνουν παίχτες από οποιαδήποτε γωνιά της γης, καταλαβαίνεις ότι δεν είναι εύκολο να ακολουθήσεις ένα δικό σου μοντέλο και ένα δικό σου μοτίβο, ας πούμε, πολύ τόσο διαφορετικό από το παγκοσμιοποίηση του ποδοσφαίρου. Παρεπτόντως γίνεται χαμός, να πω ότι πριν από λίγο υπάρχει πληροφορία ότι και η CONCACAF αντιτίθεται μετά την UEFA σε αυτό που σκοπεύει να κάνει ο Ινφαντίνο. Ας το σημειώσουμε και αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι εξέλιξη που βγήκε πριν από καμιά ωρίτσα, καθώς ήταν σε εξέλιξη τα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων.
0: Πετρό, και τέταρτο ο Παυλίδη στον αγώνα της Μπενφίκα με τη Σέγκαλα.
1: Το επόμενο που θα έλεγα ήταν αυτό, ναι.
0: Λοιπόν, άρα, βάλε άνω τελεία, γιατί μας έχει ζητήσει ο Μπάμπης ο Παπάζογλου να βγει κάποια είδηση. Θα έχει, Μπάμπη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Περιμένουμε την ανακοίνωση της λίστας του Ολυμπιακού στην Ευρώπη. Έχουμε πει από το πρωί ότι είναι μεγάλο πρόβλημα, γιατί είναι 17 εξένοι, είναι 22 πλέον στον Ολυμπιακό, αυτή τη στιγμή μάλλον στον Ολυμπιακό. Εντάξει, περιμένουμε ότι θα είναι έξω Σιπιόνι, λογικά, και Κλέιτον που έρχονται από τραυματισμό. Είχα πει το πρωί, χωρίς να έχει παίξει κάπου, όχι όμως ότι ξέρω, αλλά με τη λογική περισσότερο, ότι ίσως θα είχαμε και να μείνει εκτός του Ορτέγκα, όχι ο Μπακ, ο γκολκίπερ, ο νέος υποκριτής, με την έννοια ότι δεν έχει παίξει καθόλου με την ομάδα, θα πήγαινε ο Ολυμπιακός με τον Πόποβιτς για αυτά τα δύο παιχνίδια. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι όντως θα μείνει εκτός για τα δύο μάτς με την Νάιμέγγεν, τρεις, και περιμένουμε άλλους δύο, γιατί έρχεται ο Έσσα από τραυματισμό και είναι δύσκολο να προλάβει το παιχνίδι το πρώτο με την Νάιμέγγεν, αλλά ο Κέιβο να προλάβει το δεύτερο. Είναι ο Αντρέ Λουίζ που είναι υπομεταγραφή, αλλά νομίζω θα είναι έξω. Ένας επιθετικός, τουλάχιστον ένας επιθετικός, νομίζω θα είναι έξω ο Ταρέμι από την λίστα. Κάμε γελιόμαστε, και ο Ταρέμι και ο Γιάννης δεν είναι σίγουροι στον Ολυμπιακό, το έχω πει εδώ και καιρό. Αλλά τουλάχιστον ένας από τους δύο νομίζω θα είναι εκτός. Υπάρχει και ένα σενάριο να μείνουν και οι δύο, αλλά το βλέπω λίγο, ξέρεις, πολύ extreme να μείνουν και οι δύο.
0: Πάντως, να πάει δηλαδή με έναν επιθετικό.
2: Η νέα εξέλιξη είναι ότι μένει εκτός ο Ορτέγκα, ο goalkeeper. Γι' αυτό ζήτησα να βγω. Ωραία. Θα περιμένουμε τότε, δεν ξέρω αν θα γίνει, γιατί έχει μέχρι τη μία η ώρα Ολυμπιακός δικαιώτη την δηλώσει.
0: Καλά έκανε, Μπάμπη, οπότε αλλά οτιδήποτε εδώ είμαστε.
2: Είναι δύσκολες, ξέρετε, οι αποφάσεις. Υπολογίζω τα πάντα. Εδώ να σημειώσω κάτι. Όποια και αν είναι η λίστα, ο Ολυμπιακός μέχρι τελευταία μπορεί να κάνει δύο αλλαγές.
0: Mm-hmm. Ωραία.
2: Δηλαδή μπορεί να αφήσει, ξέρω εγώ, τη Χίλιο να αφήνει έξω τον Έσσε, να τον δει ότι είναι καλά, ότι μπορεί να παίξει, να τον βάλει Δευτέρα. Λέω ένα παράδειγμα έτσι. Mm-hmm. Άντε να είστε καλά, παιδιά, καλή συνέχεια. Καλό βράδυ.
0: Να σε καλά, Μπάμπη μου. Πέτρο, δεν ακούω, μάλλον δεν σε άκουγε ο Μπάμπης.
1: Ναι, δεν άκουγε, μάλλον δεν πειράζει.
0: Πάμε στα δικά μας τώρα, γιατί σε αυτά που
1: λέγαμε. Όχι, ήθελα να πω ότι ο ΠΑΟΚ σε ένα παιχνίδι ύπνου, ξέρεις, που κούρασε ο ένας τον άλλον, στην πραγματικότητα κατάφερε με την κλάση του Κωνσταντέλια να καθαρίσει το παιχνίδι σχετικά εύκολα. Η Δυνάμο δεν είναι πάρα πολύ κακή ομάδα όπως την έχουμε στο μυαλό μας, με τα 5 γκολ που έφυγε από τον ΠΑΟΚ και τα δύο που έβαλε μόλις. Αλλά ο ΠΑΟΚ κατάφερε σε ένα παιχνίδι, έτσι ξέρεις, την τζάκωσε στον ύπνο που λέμε, σε καθυστέρηση πρώτο μικρόνου τελείωσε ουσιαστικά το θέμα πρόκληση και το καθάρισε με δεύτερο γκολ ο Κωνσταντέλιας. Ο Παναθηναϊκός από την άλλη όντως πήγε να κάνει τα εύκολα δύσκολα. Θεωρώ ότι αν κάτι στραβό γινόταν για τον Παναθηναϊκό σήμερα θα οφειλόταν συνδυαστικά και στα δύο παιχνίδια. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός εμφάνισε πάλι αυτή την πληγή του να δημιουργεί ευκαιρίες και να μην κάνει γκολ.
0: Ειδικά στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου.
1: Περισσότερο στο πρώτο παιχνίδι και περισσότερο βέβαια στο ξεκίνημα του δεύτερου 45 λεπτού σήμερα στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Υπάρχει μια ομάδα η οποία και αυτή ξέρει, προσπαθεί, έχει μια ικανότητα από ό,τι φάνηκε σε αυτά τα δύο παιχνίδια να βρίσκει αδυναμίες και να τις εκμεταλλεύεται. Αυτό έκανε. Βέβαια πρέπει να σημειώσουμε δύο πράγματα έτσι. Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι ο Τετέι πρέπει να έπαιζε κανένα μισάωρο με πρόβλημα τραυματισμού. Δεν μπορούσε. Δηλαδή, εκεί που ολοκλήρωσε τις μεταγραφές του, τις αλλαγές του Παναθηναϊκός αμέσως μετά, το μισάωρο στην υπερβολή, αλλά ένα 20 λεπτό σίγουρα, αμέσως μετά φάνηκε ότι είχε ένα τραυματάκι κάπου πίσω, ζητούσε το γιατρό, επίμονα, κούτσενε, είδε ότι δεν συμμετείχε πάρα πολύ στις φάσεις. Προσπαθούσε πάρα πολύ έντονα να δώσει πάσα κατά βάση και όχι να τελειώσει. Αυτό το θεωρώ δηλαδή δεδομένο και στο κρατήσουμε αυτό υπόψη μας εν όψη των αναμετρήσεων που έρχονται του Παναθηναϊκού. Γιατί κάθε Πέμπτη ο Παναθηναϊκός πλέον θα έχει παιχνίδι, όπως και ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι, ο Παναθηναϊκός θυμίζω ότι θα παίξει 5 Αυγούστου στο ΑΚΑ, άλλαξε ημερομηνία και 11 Αυγούστου στην Βουλγαρία, έτσι.
1: Ναι, και επειδή δεν προβλέπεται ο Τέσσερις να είναι έτοιμος ή κάτι τέτοιο, φαντάζομαι πρέπει να το δουν λίγο στον Παναθηναϊκό πώς θα είναι, αν θα τους βγάλει πρόβλημα τραυματισμού. Και επίσης πρέπει να πω για την ανεκδίκητη διαιτητική ομάδα. Τρία από τα γκολ τα οποία σημειώθηκαν σήμερα από τα τέσσερα δεν θα πρέπει να μετρήσουμε. Μόνο του Γιάνγκουστ το γκολ ήταν κανονικό. Έχω την εντύπωση ούτε τον γκολ πέτυχε ο Παναθηναϊκός στο 2-2.
0: Ήταν χέρι, λες.
1: Βέβαια, βρίσκεται στο χέρι. Όπως και στο άλλο που βρίσκεται χέρι ξεκάθαρα στο τάκλιν, είναι γνωστό πια ο κανονισμός είναι ξεκάθαρος. Ότι αν υπάρχει χέρι, δεν υπάρχει ακούσιο δηλαδή σε φάση που πετυχαίνει γκολ μια ομάδα, προφανώς να ακυρωθεί. Και στο προηγούμενο, στο αμέσως προηγούμενο, μάλλον υπάρχει φάουλ πάνω στον Τσάπρα, γιατί βάζει το χέρι πάνω στο σβέρκο του Έλληνα δεξιού μπακ του Παναθηναϊκού. Ξέρω λοιπόν ότι 3-4 γκολ δεν θα έπρεπε να μετρήσουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει αφήνοντας τώρα αυτά στην άκρη, και επειδή αν το αφήσουμε αυτό στην άκρη και δούμε τι Παναθηναϊκό θα περιμένουμε στην χρονιά που έρχεται, ο Παναθηναϊκός προφανώς θα είναι βελτιωμένος όταν θα του έρθουν όλοι οι παίχτες οι οποίοι είναι, θα είναι στη διάθεση του Νίστρουπ. Να πω ότι ο Ντεφράι πράγματι ξεχωρίζει σαν την είδαμε στο Γάλα, δηλαδή παρά το όχι και τόσο περασμένο της ηλικίας του, αλλά δεν είναι και νέος πια. 34, αν θυμάμαι καλά, φαίνεται ότι είναι πραγματικά πάρα πολύ έμπειρος. Δηλαδή, υπήρξε στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο που ακολούθησε ποδοσφαιριστή μέχρι το πλάγιο. Πίεσε κι άλλο ένα ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού, νομίζω ο Γιάκου Σιτζίδαν, και κατάφεραν και πήραν την μπάλα πέρσι του Παναθηναϊκού. Θεωρώ και με τον άλλο τον Λαδόν, τον Φαντρόκελεν, θα δέσουν αρκετά καλά. Ότι από αυτό το κομμάτι, δηλαδή, ο Παναθηναϊκός έχει πετύχει σε δύο σεντερβάκ, έχοντας τον Τουμπά εκεί έτοιμο στα πιτς και το γεγονός ότι μπαίνει ο Τσιριβέγγι για παράδειγμα αλλαγή. Μ' αρέσει εμένα να βλέπω που τον Τζέρνι βασικό στον Παναθηναϊκό, τον θεωρώ πάρα πολύ καλό παίχτη. Και μου έκανε και λίγο εντύπωση, να σου πω την αλήθεια, τα προηγούμενα χρόνια που δεν έπαιζε βασικό σε σχέση με την πρώτη χρονιά που ήρθε στον Παναθηναϊκό.
0: Εντάξει, εμένα μου κάνει το αντίστροφο εντύπωση.
1: Τι?
0: Πού ξεκινάει βασικό στον Παναθηναϊκό.
1: Ναι. Ναι, εντάξει.
0: Τέλος πάντων, ναι, εντάξει, ανάλογα πώς θα
1: αντιλαμβάνω. Ωραίο πράγμα, ναι. Και αυτό μόνο που πρέπει να διορθώσει πάνω θα να γίνει λίγο πιο εύστοχο στις τελικές προσπάθειες που κάνει. Δημιουργεί, είναι η αλήθεια.
0: Και πρόβλημα και ψηλά στα κόνες αστημένα, στην άμυνα.
1: Ναι, αυτό φάνηκε όντως. Νομίζω ότι, κοίταξε, εγώ θεωρώ ότι ο Τετέι δεν ήταν σε καλή μέρα ανεξάρτητα από τον τραυματισμό, γιατί και αυτός γυρίζει πίσω να δίνει βοήθειες κλπ. Και όλοι οι υπόλοιποι δεν είναι και το πρωτομπόι που λέμε από πλευράς ποδοσφαιριστών. Όμως είναι και αυτό στο πλαίσιο που σου έλεγα λίγο νωρίτερα, ότι αυτή η πάξη έχει δουλέψει πάρα πολύ καλά σε στιμένα. Φάνηκε δηλαδή ότι όταν κέρδιζαν κάποιο κόρνερ ή κάποιο φάουλ μεταξύ κέντρου και μεγάλη περιοχή που έκλεβαν και 2-3 μέτρα για να την πάνε την μπάλα πιο μπροστά, φάνηκε ότι είχαν δουλέψει πάρα πολύ συστημένες μπάλες. Αλλά τέλος καλό, όλα καλά για τον Παναθηναϊκό. Συνεχίζει, βαθμουλάκια μαζεύει και η Ελλάδα σε αυτό το διάστημα. Είπαμε ότι ο στόχος της 10ης θέσης είναι κάτι παραπάνω από εφικτό στην εφετινή χρονιά. Με δεδομένο ότι θα έχουμε ομάδες που θα παίξουν στην League Phase σίγουρα, έτσι, κάποιες σίγουρα, μάλλον και ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ θα μπουν τελευταία στιγμή έστω. Μάλλον όχι τελευταία στιγμή, με κόπο και με υδρότα θα μπουν στις League Phase ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Μακάρι ο ΠΑΟΚ, Europa, ο Παναθηναϊκός Conference και άλλες ομάδες να μπουν εκεί. Και όχι, γιατί όχι, να μην πάει η Europa με έναν αποκλεισμό που χρειάζεται να κάνει και με το γεγονός ότι ενισχύεται όλο και περισσότερο. Θεωρώ ότι πραγματικά φέτος είναι πιο εφικτή από ποτέ η 10η θέση. Θα αρχίσει να κοιτάμε λίγο όλο και ψηλότερα. Και να σημειώσω ότι αν κάνουμε καλή συγκομιδή φέτος, θα περάσει στις πενταετίες οι οποίες προσμετρούνται, θα φύγει μια πάρα πολύ κακή χρονιά, η πρώτη που έχουμε και τρέχει.
0: Από τις χειρότερες, αν που θυμάμαι.
1: Ναι, που ήταν χειρότερη πραγματικά και δεν είχαμε μαζέψει σχεδόν τίποτα. Θα φύγει αυτή, θα προσθεθεί η επόμενη σύντηφετμή, οπότε νομίζω ότι θα είμαστε πάρα πολύ καλά σε ό,τι αφορά το να αυξάνουμε όλο και περισσότερο τις ομάδες μας στην Ευρώπη και κυρίως να προχωράνε όλο και περισσότερο, να μην χρειάζεται να δίνουν δηλαδή πολύ νωρίς προκριματικούς γύρους.
0: Ωραία. Έγινε, Πέτρο μου, σε ευχαριστώ. Μεγάλο βράδυ.
1: Γεια σας.

0: Η Μπενφίκα πέτυχε και πέμπτο γκολ απέναντι σε Γκάλεν και η είδηση δεν είναι αυτή, είναι ότι το πέμπτο γκολ δεν το πέτυχε ο Παυλίδης, έτσι που έχει πετύχει τα προηγούμενα τέσσερα. Λοιπόν, πάμε στον Γιώργο Τραπεζανίδη να μας κάνει το δικό του σχόλιο για την πρόκριση του ΠΑΟΚ, την εύκολη πρόκριση του ΠΑΟΚ και τις δύο γκολάρες του Κωνσταντέλια. Γεια σου Γιώργο μου.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα εκεί. Καλό βράδυ σε όλους. Ναι, πέρα από την αγχωτική πρόκριση του Παναθηναϊκού, σε αντίθεση μάλλον με αυτό, ο ΠΑΟΚ φρόντισε μέσω Κωνσταντέλια ξεκάθαρα να διώξει οποιασδήποτε γκρίζες ζώνες υπήρχαν με ένα γκολ σε κατάλληλη στιγμή, δηλαδή πριν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο, όσο ήταν το 0-0, και ήταν ένα γκολ που δημιούργησε ο ίδιος. Δηλαδή, από μια φάση που δεν έδειχνε κάτι, ο Κωνσταντέλιας με την κλάση που έχει βαλθεί κόσμο πάλι να τρελάνει, κι άλλους δηλαδή, γιατί έχει ξεκινήσει τη χρονιά εντυπωσιακά, έκανε το 1-0 σε εκείνο το σημείο και με την έναρξη του Δευτέρου ουσιαστικά έλυσε οριστικά την όποια αμφισβήτηση με δεύτερο δικό του γκολ και με μια προσπάθεια που πάλι θα είναι μέσα σε, όταν γίνει κάποια στιγμή ένα νέο βίντεο με τα highlights του, αυτό το δεύτερο γκολ πάλι έχει μέσα αυτή την σπουδαία, τη μεγάλη κλάση του ποδοσφαιριστή.
0: Απλά για τους φίλους που δεν το έχουν δει, να πω ότι ξεκινάει την προσπάθειά του 4-5 μέτρα μετά την γραμμή της σέντρας, έτσι.
1: Ακριβώς, από μια πάσα του Μιχαηλίδη, πέρασε δύο αντιπάλους και εκτέλεσε, γιατί και αυτό είναι ένα κομμάτι πλέον. Ο Κωνσταντέλιας έχει στα δύο παιχνίδια με την Δυνάμο Κιέβου, έχει 3 γκολ και 1 assist, δηλαδή συμμετοχή στα 4 από τα 5 γκολ. Φαίνεται να εδραιώνει έτσι μια ηγετική παρουσία. Είμαστε ακόμη στην αρχή της σεζόν βεβαίως, αλλά εντάξει, τα προσόντα του νομίζω δεν έχουν, δηλαδή δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση για το τι μπορεί να καταφέρει. Και έτσι λοιπόν μέσα στους ανθρώπους που έχουν εντυπωσιαστεί ήδη και πολλαπλασιάζονται ήταν και ο προπονητής της Δυνάμου μετά το παιχνίδι, ο Γκορ Κότσιουκ, που δήλωσε ότι τη διαφορά την έκανε ο Κωνσταντέλιας. Εμείς δεν έχουμε παίκτη αυτού του επίπεδου σαν τον Κωνσταντέλια, είπε χαρακτηριστικά ο Κότσιουκ στην συνέντευξη τύπου. Πέρασε ο ΠΑΟΚ, περιμένει την Άντρελεκτ πλέον.
0: Με την ανατροπή με τη Χάμαρ, γιατί τη γυμνέστηκε.
1: Ναι, με 3 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο οι Βέλγοι. Από το 0-1. Την επόμενη Πέμπτη, πρώτο παιχνίδι στην Τούμπα. Μεσολαβεί κλήρωση τη Δευτέρα, όπως είναι γνωστό, για τις τρεις διοργανώσεις, για τη συνέχεια, δηλαδή για τι θα γίνει μετά. Αν ο ΠΑΟΚ συνεχίσει το Europa League, θα τον ενδιαφέρει ο αντίπαλος στο Europa, ή αν θα είναι το Conference, αυτό θα φανεί. Είναι, φυσικά δεν θα πω κάτι καινούριο, ότι αυτή την εποχή, σε αυτή τη χρονική περίοδο, δεν μετρούν τόσο κάποια αγωνιστικά στοιχεία που παρουσιάζουν οι ομάδες. Είναι πολύ νωρίς ακόμη. Υπάρχουν παίκτες και ειδικά και στον ΠΑΟΚ που περιμένει να προσθέσει το ρόστερ του και άλλους παίκτες. Μετράει η πρόκριση αυτή μέσα στο κατά καλό καιρό που δίνει και την ευρωπαϊκή προοπτική σε ολόκληρη τη σεζόν. Και αυτό το κατάφερε τώρα σε πρώτη φάση και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός. Το κατάφεραν και οι δύο ομάδες. Και από εκεί και πέρα. Βέβαια, απέναντι σε μια ομάδα, η Δυνάμο Κιέβου δεν έχει πολύ μεγάλη σχέση με το παρελθόν. Έχει περάσει πολλά, έχει προβλήματα. Δεν πάβει όμως να είναι ένας υπολογίσιμος πάντα αντίπαλος. Ο ΠΑΟΚ ξεπέρασε αυτό το εμπόδιο και περιμένει την συνέχεια. Ο επόμενος αντίπαλος, η Άντερλεκτ, είναι μια περίπτωση, δεν είναι ακριβώς αντίστοιχη της Δυνάμο Κιέβου, ενώ δηλαδή μια ομάδα με ένδοξο ευρωπαϊκό παρελθόν, αλλά ήταν τέταρτη στο τελευταίο πρωτάθλημα στο Βέλγιο, βερσινή σεζόν, που το κατέκτησε εκεί η Club Brugge με παίκτη τότε τον Χρήστο Τζιόλι. Η Άντερλεχτ δεν προκαλεί φόβο, νομίζω. Ακόμη και στους αγώνες με την Χάμαρμπι, αυτά τα δύο παιχνίδια, κατάφερε βέβαια να αξιοποιήσει την έδρα. Ήταν σήμερα βασικός και ο Μπιανκόν που έπαιξε μια τριετία στον Ολυμπιακό, ήταν στην άμυνα, έπαιξε όλο το παιχνίδι. Είναι μια ομάδα που έχει 3 ευρωπαϊκά τρόπαια, αλλά στις δεκαετίες του 70 και του 80 έχει 34 πρωταθλήματα Βελγίου, αλλά σίγουρα είναι μια ομάδα που μπορεί ο ΠΑΟΚ να την αντιμετωπίσει, να βάλει τις βάσεις στο πρώτο παιχνίδι. Εδώ αλλάζουν λίγο καταστάσεις, δηλαδή είναι το πρώτο παιχνίδι εντός, σε αντίθεση με ό,τι έγινε απέναντι στην Δυνάμο Κιέβου. Και
0: θυμίζουμε 6-8 στην Τούμπα,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Την Πέμπτη.
0: Την Πέμπτη που έρχεται, ναι.
1: Ναι, και την επόμενη Πέμπτη μετά, τη μεθεπόμενη δηλαδή όπως είμαστε τώρα, είναι η ρεβάνς στις Βρυξέλλες για να μπορέσει ο ΠΑΟΚ να περάσει και τον τρίτο προγραμματικό γύρο και να πάει στα play-offs του Europa League. που είναι μια διοργάνωση που έχει και πολύ καλές συμμετοχές από πλευράς ομάδων. Έχει μια προοπτική σαφώς καλύτερη του conference σε ό,τι έχει να κάνει με τις ομάδες που μετέχουν. Έτσι και τον βαθμό δυσκολίας, όχι. Mm-hmm.
0: Και το άλλο, σαν Γιώργο, διοργάνωση. Θα εκμεταλλευτώ έτσι την παρουσία σου εδώ στην εκπομπή να σε ρωτήσω τι γεύση σου αφήνει η Ολύση έτσι στα πρώτα βήματα γραφής.
1: Νομίζω ότι κάνει μια κανονική, δηλαδή διαχειρίζεται πολύ καλά τις ενδεκάδες που έχουν παρουσιαστεί, αν εξαιρέσουμε με κάποια ζητήματα που έχει να κάνει λίγο είχε. Στο πρώτο παιχνίδι είχα να κάνουν με το κέντρο της άμυνας, σήμερα χρησιμοποίησε ξανά τον Χατζηδιάκο στο κέντρο, στόπερ. Υπάρχει και ο Ισπανός Ελουστόντο που μπήκε σαν αλλαγή. Νομίζω ότι γίνεται μια πολύ καλή έτσι, διαχείριση του υλικού που έχει αυτή τη στιγμή στη διάθεσή του. Δείχνει μια σοβαρότητα. Επίσης το γεγονός ότι οι παίκτες, και αυτό είναι ένα στοιχείο που πάντα μετράει, βλέπουμε τους παίκτες να πηγαίνουν μαζί του, να πανηγυρίζουν μαζί του τα γκόλ. Ο Κωνσταντέλιας, δηλαδή, έχει αυτή τη στιγμή τον ηγέτη της ομάδας στην καλύτερη ψυχολογική κατάσταση όπως φαίνεται. Και όλο αυτό δηλαδή γιατί ένας προπονητής σχετικά άγνωστος, όταν γίνει πρώτα αποδεκτός από τους ίδιους τους ποδοσφαιριστές του, όλο αυτό βοηθάει στο να προχωρήσει η κατάσταση. Βέβαια και ο ίδιος και οι δηλώσεις του επίσης, θέλω να πω, και αυτό έχει σημασία, είναι πολύ ρεαλιστικές. Είπε στη συνέντευξη τύπου μετά το παιχνίδι ότι υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να βελτιωθούν στην ομάδα. Ο δρόμος είναι μακρύς για την καλύτερη δυνατή απόδοση. Και Άκη, πρέπει να ξαναπούμε ότι και ο Λύση, όπως και οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ που δημιούργησαν πάλι εντυπωσιακή ατμόσφαιρα 30 Ιουλίου στην Τούμπα, περιμένουν και μεταγραφική ενίσχυση. Δηλαδή περιμένουν τις επόμενες κινήσεις που θα κάνουν την ομάδα ακόμη πιο δυνατή. Γιατί είπαμε ότι σε αυτό το χρονικό σημείο σίγουρα υπάρχουν αγωνιστικές αδυναμίες, σίγουρα υπάρχουν κάποια ζητήματα, αλλά το να ξεκινήσει μια ομάδα με καλά αποτελέσματα που βοηθούν και αυτά στο να προχωρήσει μετά, είναι η καλύτερη δυνατή αρχή για τον ΠΑΟΚ, όπως έγινε με αυτές τις δύο νίκες απέναντι στην Δυνάμο Κιέβο και με συνολικό σκορ 5-2.
0: Ωραία. Γιώργο, μου σε ευχαριστούμε. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.

Λοιπόν, εδώ ο φίλος ο Μάκης λέει απαράδεκτος ο Νίστρουπ με την πολύ μέτρια πάξη βάζει δύο καθαρά αμυντικά χάφλες και παίζει με την Μπαρσελόνα. Εκτός λέει το ότι στείνει αμυντικά την ομάδα με κατώτερο αντίπαλο, ανεβάζει ψυχολογικά την πάξη, χωρίς ότι την υπερυπολογίζει. Όχι, ο Νίστρουπ ξεκίνησε λίγο πιο επιθετικά. Είδε όμως τους Ούγκρους να βγαίνουν μπροστά, οπότε αναγκαστικά γύρισε λίγο πιο πίσω. Και μετά έπρεπε να κάνει διαχείριση όσον αφορά. Ναι, δεν δικαιολογείται λέει, η αμυντική προσέγγιση. Σαν προπονητής, βλέπω λέει, να βγάζει Ιανουάριο και στην αλλαγή του Ράστερ αντί για να βγάλει Τσέριν, η Καμαρά βγάζει τον Γιάγουσιτς. Μάλιστα, αυτά είναι η γνώμη του Μάκη, ο οποίος έχει έρθει το μήνυμα. Αλέξανδρος λέει και τέταρτο γκολ Παυλίδης με πέναλτι. Ναι, Αλέξανδρε, το είπαμε. Κουβεντιάζαμε και πριν με τον Πέτρο για τη βαθμολογία του ΣΕΦΑ και τους πολύτιμους βαθμούς που πήραμε για τη μάχη την 10η θέση. Η αλήθεια είναι ότι δεν τα πήγαμε τόσο καλά σήμερα παρότι τις προκρίσεις, γιατί πήρανε πολύτιμους βαθμούς από νίκες των εκπροσώπων τους και η Τσεχία και η Τουρκία και η Πολωνία. Εμείς ανεβήκαμε στους 41-112 βαθμούς, 200 πήραμε από την νίκη του ΠΑΟΚ επί της Δυναμό Κιέβου, ο Παναθηναϊκός προσέφερε μόλις 100 βαθμούς με την ισοπαλία με την Πάξη. Απλά για να σας πω λίγο πως έχει η βαθμολογία της UEFA. Εμείς είμαστε στην 12η θέση με 41-112 που συνεχίζουν ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Σόφι, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός. Η Πολωνία έχει 42-8-25 που συνεχίζουν πάλι 5 ομάδες, Λεχ, Πόζαν, Γκόρνικ, Γιαγκελόνια, Ράγκοβ και Κατοβίτσε. Νομίζω ότι η Πολωνία είναι εφικτός στόχος. Πολύ πιο δύσκολη είναι η Τσεχία με 43-4-25 που συνεχίζει Σλάβια Πράγα, Σπάρτα Πράγα, Βιτόρια Πλζέν, Χράντετς, Κράλοβς και Γιάμπλονετς. Αλλά αυτοί οι περίπου 1.300 πόντοι είναι αρκετοί. Νομίζω ότι η Τουρκία είναι άπιαστη στην αντιθέση με 47-175 με τη Γαλατά, τη Φενέρη, την Τραμπζονσπορ, την Μπεσίκτας και την Μπασακεσχίρ να συνεχίζουν στα ευρωπαϊκά τους παιχνίδια.

Λοιπόν, ο φίλος ο Κοσμάς ρωτάει γιατί ο Παναθηναϊκός δεν θα παίξει Πέμπτη και θα παίξει Τετάρτη και Τρίτη αντίστοιχα. Λοιπόν, αυτό γίνεται για τον εξής λόγο, ότι η έτερη ομάδα της Σόφιας, η ΤΣΕΣΕΚΑ, έχει να δώσει αγώνα ρεβάνς στην βουλγαρική πρωτεύουσα, στη Σόφια. Συνεπώς η UEFA έπρεπε να αλλάξει την ημέρα τέλεση του αγώνα για να μην υπάρχουν κοντινές ημερομηνίες δύο αγώνων στην ίδια πόλη. Και ταυτόχρονα, για να μην υπάρξει μεγάλη απόσταση ανάμεσα στα δύο παιχνίδια, αναγκαστικά άλλαξε και το παιχνίδι στο ΆΚΑ. Έτσι, ο Παναθηναϊκός θα παίξει με την ομάδα της Βουλγαρίας Τετάρτη 5 Αυγούστου στις 9.30 στο ΆΚΑ, ενώ ο επαναληπτικός είναι Τρίτη 11 Αυγούστου, 6 βράδια μετά, σε ώρα που θα ανακοινωθεί από την UEFA. Αύριο δεν έχει βγει ακόμα η ώρα. Λοιπόν, ο φίλος ο Ηλίας, όταν λέει πολύ κακός ο Παναθηναϊκός, πρωταγωνιστής είναι ο προπονητής του Παναθηναϊκού και εφόσον έφυγε ο Μπενίτε 12, λέει και 10, αυτός ο Δόδανος θα φύγει 12 παρα 5, είναι προσωπική του γνώμη, καλό ξημέρωμα, πολύ καλός ο ΠΑΟΚ και εύχομαι σε όλες τις ελληνικές ομάδες να περάσουν στους ομίλους, λέει ο Ηλίας. Ηλία μου, δώσε χρόνο να δουλέψουν, δώσε χρόνο να δείξουν αυτό το οποίο έχουν στο μυαλό τους και να μπορέσουν να γίνει πράξη και στον αγωνιστικό χώρο. Πάμε να δούμε τώρα τα ποσά τα οποία κυνηγάει ο Παναθηναϊκός μετά την πορεία του στα προκριματικά του Conference League. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν, μετά το πρώτο εμπόδιο για τα προκριματικά του Conference League απέναντι στην Bucks, έχει άλλα δύο με στόχο να αγωνίζεται στη League Phase. Σε κάθε προκριματικό γύρο που θα αγωνιστεί ο Παναθηναϊκός θα βάλει σε ταμεία του από 175.000 ευρώ. Με λίγα λόγια, μέσα στιγμή έχει παίξει δύο παιχνίδια, έτσι οπότε εισπράττει 350.000 ευρώ. Μετά παίρνει στο τρίτο προγραμματικό γύρο, σε αυτόν το οποίο θα αγωνιστεί, θα λάβει μπόνους 550.000 ευρώ, ενώ στα play-offs θα λάβει μπόνους 750.000 ευρώ. Αν ο Παναθηναϊκός τώρα καταφέρει να αποκριθεί στη League Phase του Conference League, τότε θα λάβει εγγυημένα 3.170.000 ευρώ και θα προστίθονται σε κάθε νίκη 400.000 ευρώ και σε κάθε ισοπαλία το 133.000 ευρώ. Αυτά είναι τα λεφτά τα οποία ο Παναθηναϊκός προσδοκά να διεκδικήσει όσο μπορεί περισσότερα από το ευρωπαϊκό του ταξίδι.

Λοιπόν, για να ανακεφαλαιώσουμε, ο ΠΑΟΚ κέρδισε με 2-0 Δυναμο Κιέβου, με 2 νίκες προκρίθηκε στην επόμενη φάση. 6-8 η Τούμπα υποδέχεται την Άντερλεχτ, 13-8 στις Βρυξέλλες θα προσπαθήσει να πάρει την πρόκριση. Ο Παναθηναϊκός ισοπαλία με την Πάξη 2-2, η νίκη όμως στο πρώτο παιχνίδι του δίνει την πρόκριση. Ο Παναθηναϊκός 5 Αυγούστου στο ΆΚΑ στις 9.30, 11 Αυγούστου στην Βουλγαρία, ημέρα Τρίτη, θα διεκδικήσει την πρόκριση. Από την Κύπρο τα κατάφερε πάρα πολύ καλά και η Πάφος, η οποία έκανε την πολύ μεγάλη ανατροπή επί της Χάιντουκ. Είχε χάσει 2-0 στην Κροατία, κέρδισε 4-0 στην παράταση, ενώ πολύ καλά τα πήγε και το Ελληνόπουλο Παυλίδης με 4 γκολ στην Κροατία, κέρδισε 4-0 στην παράταση.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 12. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Με τρεις νίκες και μία ισοπαλία σε τέσσερα μάτς πέρασαν χθες ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός στον τρίτο προκριματικό του Europa και του Conference League, με τον δικέφαλο του Βορρά να επικρατεί με 2-0, της Δυνάμο Κιέβο στην Τούμπα ντουμπλάροντας τις νίκες του και τους πράσινους να παραχωρούν ισοπαλία 2-2 στην Πάξη στο ΟΑΚΑ. Μαγεία Κωνσταντέλια στη Θεσσαλονίκη, με τον 23χρονο άσο του ΠΑΟΚ να σκοράρει δύο φορές και να δίνει την νίκη πρόκριση στην ομάδα του, ενώ στο ΆΚΑ η Πάξη μπήκε δύο φορές μπροστά στο σκορ με τον Πέτο και τον Γκέρφη, ωστόσο άλλες δύο ισοφάρισε ο Παναθηναϊκός με τον Γιάγκουσιτς και τον Ραστόντερ. Κόντρα στην Άντερλεχτ, ο ΠΑΟΚ στον τρίτο προκριματικό, με πρώτο παιχνίδι την ερχόμενη Πέμπτη στην Τούμπα, και κόντρα στην ΤΣΕΣΚΑ 1948 Παναθηναϊκός την Τετάρτη στο ΟΑΚΑ. Μένουμε στον Παναθηναϊκό, καθώς στην Αθήνα είναι από χθες ο Kings Kagwa.

0: για να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στο Τριφύλι. Ο 27χρονος διεθνής μέσος από τη Ζάμπια, αφού περάσει από ιατρικές εξετάσεις και εργομετρικά τεστ, θα βάλει την υπογραφή του σε τετραετές συμβόλαιο με αποδοχές 1 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο. «Θέλω να είμαι έτοιμος στο πρώτο παιχνίδι του πρωταθλήματος», ανέφερε σε δηλώσεις του ο Σίριλ Ντεσέρς. Και με τη βούλα από χθες τον Ολυμπιακό, 21χρονος μεσοεπιθετικός Γκουστάβο Σα, την ώρα που πλησιάζει στον Πειραιά και ο 24χρονος μαροκινός αριστερός αμυντικός Άνας Σαλάχ Εντίν, με αγορά από τη Ρώμα και συμβόλαιο έως το 2030. 29.000 εισιτήρια έχουν ήδη προμηθευθεί οι φίλοι του Ολυμπιακού για το παιχνίδι της Τρίτης με την Ναϊμέχεν. «Αισθάνομαι πως είμαι κάποιους μήνες εδώ. Η παρουσία του Νίκολιτς έπαιξε σημαντικό ρόλο στην απόφασή μου», δήλωσε ο Λόβρο Μάγερ αναφερόμενο στην προσαρμογή του στην ΑΕΚ. Με σκόρερς τον Ράτσιτς, τον Καντεβέρε και τον Μπασίρου, ο Άρης νίκησε με 3-1 τη Μόντσα στο τελευταίο του επιταλικού εδάφους φιλικό και σήμερα επαναπατρίζεται, ενώ ο Ατρόμητος με τον Χάρη Τσιγκάρα να σημειώνει το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης, οδήγησε στη νίκη την ομάδα του με 1-0 επί του Άρη Λεμεσού στο πρώτο του φιλικό επί πολωνικού εδάφους. Απόψε στις 8 το βράδυ παίζουν στην Ολλανδία The Hague Αστέρας Ακτόρ. Το μπάσκετ οδυνηρή ήταν, καθώς προηγήθηκε με συν 29 χθες για την Εθνική των Εφήβων με 69-66 από την Ισπανία στο Τρεντίνο σε προημιτελικό για το Eurobasket κάτω των 18. Έτσι το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα πλέον θα διεκδικήσει το Σάββατο την 5η θέση που οδηγεί στο παγκόσμιο κύπελο κάτω των 19 κόντρα στο Ισραήλ. Την απόκτηση του Σιλβέν Φρανσίσκο για 3 χρόνια ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Ο ΠΑΟΚ γνωστοποίησε την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Νίκο Περσίδη έως το 2028. Τέλος ο 45χρονος Αντώνης Φώτσης συνεχίζει απτόητο στην πορεία του στα παρκέ συνοχίζοντας στον Ολυμπιακό για έναν ακόμα χρόνο. Από σήμερα έως τις 16 Αυγούστου διεξάγεται στο Παρίσι το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου με 5 αγωνίσματα, κολύμβηση, κολύμβηση ανοιχτής θαλάσσης, συγχρονισμένη κολύμβηση, καταδύσεις και καταδύσεις από ύψος με την συμμετοχή 38 Ελλήνων αθλητών και αθλητριών και καθημερινές μεταδόσεις από την ΕΡΤ 2 Sport. Και σε άλλα νέα από το εξωτερικό, συνολικά 51 παιχνίδια έγιναν χθες σε Europa και Conference League. Στο Europa, Anderlecht Hammarby 3-1, Τσέσκα Σόφια Σκάραμπακ 0-0 ο κανονικός αγώνας και παράταση και 5-4 στα πέναλτι, Midland Besiktas 0-2, Πάφος Χάιντουκ Σπλίτ 2-0 ο κανονικός αγώνας και 4-0 στην παράταση, Φερεντσβάρος Τβέντε 2-2 και Μπενφίκα Σενγκάλεν 5-0 με 4 γκολ για τους αητούς από τον Παυλίδη. Και για το Conference, Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ ΑΕΚ Λάρνακας 2-3 ο κανονικός αγώνας και παράταση και 4-3 στα πέναλτι, Άγιαξ Βοϊβοντίνα 4-1 και Λούντογκόρετς Χάπολ Τελ Αβίβ 2-2. Υπέγραψε στην Ντόρτμουντ το Καρέτσας και απομένει ανακοίνωση. Στην Κωνσταντινούπολη ο Κωνσταντής Τζολάκης για να υπογράψει παρουσία του Ατζούν Ιλιτζαλή το συμβόλαιό του στη Χαλ. Όπως ανέφερε ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, η Ρώμα έφτασε σε πλήρη συμφωνία με την Βόλσμπουργκ για να αποκτήσει τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη έναντι 15 εκατομμυρίων ευρώ. Ο πρόεδρος της FIFA Γιάννη Ινφαντίνο χαρακτήρισε την πρόταση για την πώληση μεριδίων του παγκοσμίου κυπέλου ως πρόταση και όχι ως υποχρέωση. Τέλος, η Ρεάλ Μαδρίτη συμφώνησε με τον Ρόδρυ, με τον Ισπανό μέσο, να δίνει τα χέρια με τη Βασίλισσα για συμβόλαιο έως το 2030. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Ο Δημήτρης Καϊμάς μαζί σας στις ερχόμενες 2 ώρες.
1: Era Sport 101,8. Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport, με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με sport, μπάλα παντού, extra sport, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. We'll be right back. Έρα σπορ παντού. Yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Yeah. Ακούτε Έρα σπορ.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε. Είναι ξημερώματα Παρασκευής πλέον, 31 Ιουλίου, 12 και 4. Ήταν η δεύτερη ευρωπαϊκή βραδιά. Η προηγούμενη ήταν την προηγούμενη Πέμπτη. Με τον ΠΑΟΚ, μάλλον με τον Κωνσταντέλια, να κερδίζει 2-0 την Δυναμό και να παίρνει την πρόκριση για την επόμενη φάση. Και από την άλλη ο Παναθηναϊκός ίδρωσε, αχώθηκε, αλλά στο τέλος προκρίθηκε και αυτό είναι αυτό που μετράει. Διαβάζω ήδη τα μηνύματα και έχουν πέσει 322 κιλά γκρίνιας. Σε αυτές τις ημέρες, είναι τις ημέρες όχι τις Πέμπτες, ενώ του Αυγούστου και του Ιουλίου, που θέλεις απλά να πάρεις την πρόκριση. Δεν παίζεις μάλλον για να παίξεις μπαλά, να παίξεις ποδόσφαιρο, παίζεις για να κερδίσεις, παίζεις για να προκριθείς. Και αυτό είναι το βασικό. Δεν θέλω έτσι να πω ότι όλα είναι καλά, αλλά αυτό είναι το βασικότερο. Τέτοιες ημέρες είναι να παίρνεις τα αποτελέσματα που θέλεις και να πάρεις την πρόκριση για την επόμενη φάση. Όταν θα είσαι στο League Face, κάνεις να θυμάται αν στις 30 Ιουλίου προκρίθηκες με το ζόρι κόντρα στην Πάξη. Αν δεν έχεις προκριθεί, στα φέστα θα ήταν, ξεκινούσε η χρονιά πάρα πολύ tragic, που έλεγε και μία ψυχή. Αλλά εδώ είναι απλά να πάρεις την πρόκριση και μετά να δουλέψεις για να βελτιωθείς. Αν βλέπαμε οποιαδήποτε ομάδα να πετάει τέλος Ιουλίου, μέσα Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, αυτό θα ήταν ύποπτο, και όχι μία ομάδα να μην μπορεί να παίξει τόσο καλό όσο θέλουν οι οπαδοί. Δεν ήταν και τραγικός. Είδαμε και παίκτες που προσπάθησαν και έδειξαν ότι θα βοηθήσουν. Οι νέοι παίκτες σε ένα βαθμό το πάλεψαν. Ο επιθετικός βεβαίως έτσι έβγαλε τα μισά λεφτά από την μεταγραφή του, καθώς έδωσε την πρόκριση και έδωσε βαθιά ανάσα για τους πράσινους. Μην ξεχάσω Παφάρα, Πάφος, έτσι, 4-0 τη Χάιντουκ, μεγάλη πρόκριση. Αλλά πάμε εδώ στα δικά μας. Έτσι, ο Ραστόντερ έδειξε ότι είναι ένας καλός επιθετικός και θα βοηθήσει την ομάδα, και με τον γκολ που πέτυχε, αλλά είχε συμμετοχή στα λίγα λεπτά που έπαιξε και βοήθησε τον Παναθηναϊκό. Ενώ ο Κωνσταντέλιας ή Ντέλιας, όπως το λένε έτσι οι φίλοι του ΠΑΟΚ, ο μικρός μάγος, για μια ακόμη φορά, για ένα ακόμη παιχνίδι, έδειξε ότι είναι μεγάλη παιχτούρα και είναι τυχερή έτσι στον ΠΑΟΚ που μένει Θεσσαλονίκη και δεν αγωνίζεται σε κάποιο άλλο πρωτάθλημα, που θα μπορούσε να παίζει νομίζω σχεδόν όπου θέλει. Για να δούμε όμως πρώτα πώς ο Κωνσταντέλιας και η παρέα του κέρδισαν 2-0 και μετά πόσο Παναθηναϊκός πήρε το 2-2 που του δώσε την πρόκριση.
1: Κωνσταντέλια στο σουτ και γκολ. Το γκολ λοιπόν για τον ΠΑΟΚ από τον Κωνσταντέλια. Μετά από την προσπάθεια του ΠΑΟΚ από την αριστερή πλευρά, έπεσε ο Τάισον, κράτησε ο Γκόμες. Ο Κωνσταντέλιας κέρδισε, ζήγησε την μπάλα, την έστειλε σε ένα σημείο όπου ο Σούρκης δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Κωνσταντέλιας περνάει όποιον βρίσκει μπροστά του και πετυχαίνει τον γκολ. ΠΑΟΚ λοιπόν φτάνει στο 2-0 στο 48.
2: Εδώ έχουμε τη φάση μέσα στην περιοχή, προσοχή, γκολ! Υπάρξει, το βάζει. Ο Πέτος σουτάρει κεραυνός, λίγο πιο έξω από το σημείο του, πέναλτι, την μπάλα στα δίχτυα.
3: Ένα σουτ που θα γίνει από τον Τσέρινο. Τσάπρας θα πάρει και πάρει την μπάλα. Νέο σουτ, Γιάνκουσιτς, γκολ! 1-1 από τον Κροάτη, ο οποίος στη κίνηση κάνει το πλασέ, η μπάλα πάει στο αριστερό γάμα του Κόβαρτσικ, που δεν μπορεί να αντιδράσει. Και με αυτόν τον τρόπο ο Αντριάνο Γιάνκουσιτς ισοφαρίζει σε 1-1 για τον Παναθηναϊκό. Στο 45ο λεπτό της αναμέτρησης. Υπάρξει το γύρισμα, ευκαιρία, γκολ. 2-1 στο 57. Ο Γκιόρφ είναι ο παίκτης που σκοράρει. Τα μπόρδα από αριστερά, ένα νέο γέμισμα προς την περιοχή. Ο Τεφράη, ευκαιρία, 2-2. Σκορ πρόκρισης.
0: Α, Από την άλλη έχουμε τις φωτιές που μένονται στη μισή Ελλάδα. Στην Κρήτη γίνεται ένας μικρός χαμός από χτες το μεσημέρι. Έτσι είναι δεύτερο δύσκολο βράδυ για το Ρέθυμνο. Με το δάσος στην Πρέβελη να έχει καεί σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Ακόμα και στην Πάρο πιέσε φωτιά, έτσι. Όταν μου είπαν πιέσε φωτιά, τι να κάψει την Πάρο, και όμως και εκεί υπάρχει φωτιά, αναζωπήρωση σήμερα, στη Μυτιλίνη, στην Κάλυμνο, στην Άδρο, είναι πολλές υποροχές και αύριο πάλι θα είναι πολύ δύσκολα. Από την Αττική, Πελοπόννησο, πάλι Κρήτη, αρκετά νησιά, είναι πάλι άνεμοι, θα είναι τουλάχιστον 7-8 και σε κάποια σημεία και 9 αποφόρου, οπότε καταλαβαίνουμε και αύριο θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Ναι, μεν δροσιά, έτσι, λιγότερη ζέστη, αλλά έχουμε δει ότι όταν υπάρχουν έτσι μελτέμια, τότε είναι κάτι παραπάνω από σίγουρο θα υπάρχει φωτιά. Και μάλιστα διάβασα μία εκπρόσωπος, θα το βρω, απλά δεν έχω το όνομά της τώρα, από την Ευρωπαϊκή Ένωση Επιστήμονας, όχι πολιτικό προσωπικό, έδωσε, θεωρεί ότι οι πρώτες μέρες του Αυγούστου θα είναι πάρα πολύ επικίνδυνες για πυρκαγιές σε όλη την Νότια Ελλάδα, την Νότια Ευρώπη, και επισήμανε ότι και για την Ελλάδα, γιατί μέχρι τώρα δεν είχαμε και ζέστη, αλλά κεντρική Ευρώπη, και μάλιστα κάποιοι το μεταφράσαν ότι θα καεί όλη η Ευρώπη, στην υπερβόλη βέβαια την δημοσιογραφική, αλλά μακάρι έτσι να μην βγει αληθινή.

Ο ΠΑΟΚ θα παίξει κόντρα στην Άντερλεχτ την ερχόμενη Πέμπτη. Θα είναι στην Τούμπα το παιχνίδι. Εντάξει, η Άντερλεχτ είναι μία από τις μεγαλύτερες ομάδες στην Ευρώπη, τουλάχιστον από τις γνωστές. Δεν είπα τεράστιο μέγεθος, αλλά ονοματάρα, δεκαετία 80 και 90 και λίγο 2000 ήταν αρκετά καλή ομάδα. Τώρα δεν είναι στα πολύ καλά της. Δεν σημαίνει ότι θα είναι κάποια εύκολη υπόθεση. Ίσως όμως να είναι και πιο εύκολη από την Δυναμό Κιέβου. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ αυτό που έχει δείξει ότι θα μπορεί να πάρει την πρόκριση κόντρα στη Βελγική Άντερλεχτ.

Στο μεταξύ, μια μεγάλη παιχτούρα που ονομάζεται Παυλίδης, ο Βαγγέλης Παυλίδης, έπαιξε 63 λεπτά. Η Μπενφίκα κέρδισε 5-0 τη Σενγκάλεν και αυτή η μεγάλη παιχτούρα πέτυχε 4 γκολ. Και νομίζω ότι αύριο το πρωί κάποια παιδιά από την Βαρκελόνη θα ξαναπάρουν τηλέφωνο, θα στείλουν mail, πότε θα έρθεις. Και θα είναι νομίζω δίκαιο. Και πριν από 5-6 χρόνια, Σερ Αλέξανδρε, αν λέγαμε ότι ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ θα πάρουν τον Παυλίδη, θα λέγαμε ως αστείο παδί αυτών ομάδων, έλα μωρέ, εντάξει, και έσκησε Παυλίδης. Που τον είχαμε εδώ, αλλά θα λέγαμε και έσκησε Παυλίδης. Και τώρα δεν υπάρχει, τώρα στα 39 του μπορεί να παίξει σε κάποιες από αυτές τις ομάδες, αλλά όχι αυτά τα χρόνια που είναι στα μεγάλα του ντουζένια. Νομίζω η Μπενφίκα θα βάλει μια πενηντάρα μες στο νερό. Πιστεύω, ας είναι εντάξει, 100 η ρήτρα, αλλά δεν νομίζω τόσα πολλά. Αλλά μια πενηντάρα νομίζω οι Πορτογάλοι θα τις πράξουν, θα πανηγυρίζουν και θα λένε ευχαριστούμε πάρα πολύ, μεγάλε Παυλίδα ρε.

Είπαμε για την αντίπαλο του ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός θα παίξει με την ΤΣΕΣΕΚΑ 1948. Ένας νορμάλ Παναθηναϊκός νομίζω θα πάρει άλλη μία πρόκριση και εκεί που θα είναι τα δύσκολα μετά στα play-off, τα σχετικά δύσκολα, να δούμε ποια ομάδα θα είναι να παίξει τότε. Τετάρτη, 5 Αυγούστου, 9.30 είναι το πρώτο παιχνίδι στο ΆΚΑ και το δεύτερο παιχνίδι στη Σόφια 11 Αυγούστου, δεν ξέρουμε ώρα, αλλά είναι 9.30 πάντως το πρώτο παιχνίδι την ερχόμενη Τετάρτη στο ΆΚΑ.

Όλοι θα νομίζετε ότι ιδρύθηκε το 1948. Τι έγινε όμως? Λοιπόν, ιδρύθηκε τέτοιες μέρες του 2016 η ΤΣΣΚΑ 1948. Μπίστριτσα είναι το γήπεδό της. 4.000 νοματέοι χωράνε στο γήπεδο. Η ίδρυση προέκυψε από τη διάσπαση της ΤΣΣΚΑ Σόφιας, η οποία το 2015 χρεοκόπησε και αποβλήθηκε από τις κορυφαίες κατηγορίες της χώρας. Για να διατηρηθεί όμως η ομάδα στο υψηλό επίπεδο του βουλγαρικού ποδοσφαίρου, ιδρύθηκε η ΤΣΣΚΑ 1948, η οποία κράτησε στον τίτλο της το 1948, όταν ιδρύθηκε η χρεοκοπημένη ΤΣΣΚΑ Σόφιας.

0: Πάμε τώρα σε μια ψυχή που νομίζω όταν θα ολοκληρώσει την καριέρα του θα γράψει σίγουρα ένα βιβλίο που θα μιλάει για τον Παναθηναϊκό και θα γράψει για πόσα χάπια πίεσης έχει πάρει όλα αυτά χρόνια στις καλές και στις κακές στιγμές. Έτσι είναι, Χρήστο, κοντέ.
1: Αλήθεια είναι ότι το ποδόσφαιρο δεν ήταν για αυτά, αθλητισμό ήταν για αυτά, ζωή ήταν για αυτά. Έχει καλές μέρες, κακές μέρες. Μας που τα παίρνει κατά τύχη, μας που τα χάνει κατά τύχη. Όλα μέσα παιχνίδι.
0: Πάντως η πίεση ανεβαίνει όπως και να έχει.
1: Η αλήθεια είναι ότι σήμερα είδαμε ένα θρίλερ, γιατί το είχαμε πει, το λέγαμε, μας περνάγανε μερικοί γραφικούς, ότι υπάρχει μια καλή ομάδα. Στην Ελλάδα μένουμε στη χρυσόσκονη του ονόματος.
0: Σίγουρα λες πια πάξη, λες και είναι.
1: Είναι καμιά ομάδα της πλάκας, έτσι.
0: Που μοιάζει μάλιστα με εταιρεία με σχολικά είδη, να κάνεις και λίγο πλάκα, ναι.
1: Ναι, δεν μπορώ να το αποδείξω, αλλά πιστεύω ότι αν πήρε το ελληνικό πρωτάθλημα, εξάδα θα ήταν σίγουρα. Δεν σου λέω ότι θα παίρνει πρωτάθλημα, ούτε ότι μπορεί να άγχωνε τους μεγάλους, αλλά πέμπτη, έκτη θέση, το έχω πάρα πολύ χρόνο να την έπαιρνε. Δηλαδή δεν νομίζω ότι ο Όφη που είναι κυπελούχος στην Ελλάδα θα μπορούσε να την αποκτήσει αυτήν την ομάδα. Το πρόβλημα είναι να μην την παίρναγε. Ή ο Άρης, δεν είμαι σίγουρος ότι την παίρναγε. Αυτό δηλαδή ότι είναι μια καλή ομάδα, με ένα προπονητή που τον έχει χρόνια, με ένα κορμό βασικό που τον έχει χρόνια και είναι καλή σε μια ποδοσφαιρική σχολή, σαν την Ουκρική που βγάλει.
0: Εντάξει, είναι και το καλοκαίρι, έτσι. Είναι και αυτός ο τέλος Ιουλίου, αρχές Αυγούστου. Μια δύσκολη εποχή, τουλάχιστον για τις ελληνικές ομάδες. Έχουν γίνει κηδείες τέτοια εποχή ουκολίγες. Από όλους, από πρώτους μέχρι έκτους. Όλοι έχουν κηδευτεί κατά καιρούς.
1: Αν περάσεις μια ομάδα, το βιβλίο σου πάξει οικονομικά, γιατί αυτό είναι που το χωρίζει από τις άλλες ομάδες. Καλούς ποδοσφαιριστές, ταλαντούχους ποδοσφαιριστές. Πιθανόν πολλοί από αυτούς θα πάνε σε καλύτερα προγραμματά, γιατί είναι αρκετά μικρή σε ηλικία, την πλειοψηφία τους. Δεν έχει όμως χρηματιστηριακή αξία. Δηλαδή, αν την αποτιμήσει χρηματιστηριακά, υπολείπεται πάρα πολύ του Παναθηναϊκού και των περισσότερων καλών και ακριβών ελληνικών ομάδων. Τα υπόλοιπα είναι μια καλή ομάδα. Και είναι έτσι όπως είναι διαμορφωμένη η νοοτροπία στην Ελλάδα. Είναι ένα μάτς που αν το χάσεις καίγεσαι, δηλαδή δεν σε ξεπλένει ούτε ο Νιαγάρας.
0: Τελείωμα. Εδώ, μόνο από την εμφάνιση, άμα δεις μηνύματα, αντιλαμβάνεσαι τι γράφονται. Πού να έχεις αποκλειστεί έτσι.
1: Ναι, ναι, και φαντάσου. Και αν περάσεις, δόξα δεν παίρνεις. Έλα, μωρέ, ζω,
0: ναι, βέβαια, τι κερδίζεις τα παρτάκια.
1: Κατόρθωμα. Καταλάβες. Είναι δηλαδή παιχνίδια, το δώσεις τη γυναίκα μου και σαντίζεται. Σαν να παίζω τα με γυναίκα. Κερδίζεις, πού να το πεις, δηλαδή, θα σε πάρω με τις κούπες. Ότι κερδίζεις μια γυναίκα να περηφανεθείς. Άμα όπως χάσεις, δεν πρέπει να εμφανιστείς η γη, ούτε σε 500 χρόνια. Αυτό θέλω να πω. Τέλος πάντων, λοιπόν, στο σημαντικό της ημέρας, από τις δηλώσεις του προπονητή, των δύο προπονητών, να πούμε καταρχάς ότι ο προπονητής της ΠΑΚ ήταν πολύ ξεκάθαρος, που είπε ότι με βάση την εικόνα και του σημερινού αγώνα αλλά και του πρώτου αγώνα, πέρασε η καλύτερη ομάδα. Η ομάδα που είχε μεγαλύτερη ποιότητα, η ομάδα που πίεσε, που είχε κατοχή, που είχε ευκαιρίες και που γενικά αντιμετώπισε το ματς με μεγαλύτερη υπευθυνότητα και μεγαλύτερο επαγγελματισμό. Εμείς δεν είχαμε τις ευκαιρίες μας, τους βάλαμε δύσκολα, είμαι πολύ ευχαριστημένος από την εικόνα της ομάδας μου σε ένα μάτς που πολλοί το είχαν πολύ δύσκολο, σχεδόν τσεγραμμένο. Η δική του αίσθηση, όπως τη μετέφερε σε εμάς, είναι ότι αν με κάποιο τρόπο η πράξη κατάφερνε να πάει το παιχνίδι στην παράταση, θα το έπαιρνε. Αυτή είναι η άποψή του. Ότι αυτό στόχευσε, γι' αυτό έβαλε και δεύτερο επιθετικό στα τελευταία 15 λεπτά για να πιέσει τον Παναθηναϊκό πιο ψηλά και να το αποφορτήσει από την έντονη επιθετικότητα που είχε δείξει από το δεύτερο γκολ και μετά. Και η εκτίμησή του είναι ότι έτσι όπως πήγαινε το παιχνίδι, με τα δεδομένα του αγώνα, το άγχος που είχε ο Παναθηναϊκός τώρα σχετικά, αν κατάφερε να υπάρξει με κάποιο τρόπο να το πάρει το προσφύγιο στην παράταση, εκεί θα βρει και τον τρόπο να το πάρει. Σε μια κόντρα, σε ένα ανοιχτό γήπεδο, σε οτιδήποτε. Τώρα πάμε στον Ίστρουπ. Δεν κρίθηκε ο Ίστρουπ. Είναι ωραίο τύπο. Είναι ωραίο τύπο. Και το λέω γιατί έχω σε γκάζ και είπε ότι το είδα εγώ, το είδατε εσείς, το είδαν οι παίκτες μου. Κάμε λάθη, το βαριώδη λάθη. Δεν πάει τα κάνουμε, ασυγχώρητα λάθη. Στην άμυνα ειδικά πάρα πολλά λάθη. Βεβαίως λέει καταλαβαίνω ότι είμαστε καινούργια ομάδα. Βεβαίως καταλαβαίνω ότι σε αυτό το χρονικό σημείο είναι σημαντικό να προκρίνεσαι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Να περνάς γύρω, να προχωράς, να κερδίζεις χρόνο. Αλλά απ' την άλλη δεν μπορώ να κρυφτώ λίγο και να πω ότι τα είδα όλα καλά. Έτσι, και στο πρώτο παιχνίδι είχαμε πάρα πολλές ευκαιρίες και σήμερα σπαταλήσαμε δικές μας φάσεις που θα μπορούσαμε να πετύχουμε γκολ και να είμαστε πολύ πιο ήρεμοι στην συνέχεια. Κάναμε όμως πάρα πολλά λάθη στην άμυνα και αυτό μας δημιούργησε μεγάλο άγχος και παραλίγο να το πληρώσουμε. Στην ερώτηση αν συμφωνεί, αν δηλαδή έχει να σχολιάσει κάτι στην απόφαση της UEFA να μην γίνεται το παιχνίδι, να μην είναι τα παιχνίδια σε αυτή τη φάση με χρήση βάρα ακόμα και σε γήπεδα του ΆΚΑ που έχει τη συγκατάσταση, την οικοδομή να υποστηρίξει το ΒΑΡ, γιατί αν υπήρχε ΒΑΡ σίγουρα το δεύτερο και πιθανότατα το πρώτο γκολ της ΠΑΚ ήταν τροχέ, το πρώτο υπάρχει μια έντονη διαμαρτυρία του Παναθηναϊκού για επιθετικό φάουλ πάνω στον Τζάπρα και στο δεύτερο γκολ είναι απόλυτο ξεκάθαρο ότι
0: υπάρχει χέρι, ναι, εκεί υπάρχει χέρι.
1: Ξεκάθαρο, όχι χέρι, κολλημένο χέρι ψηλά πάνω, καραμπίνα.
0: Ναι, βέβαια, ναι, μαζί συμφωνώ, πάντο, συμφωνώ. Ναι.
1: Κανονικά. Και είπε κάτι ωραίο, ότι θα μπορούσε να... Είπε το εξής, ότι στο πρώτο παιχνίδι, πιθανόν, αν υπήρχε ΒΑΡ, να δεχόμασταν ένα πέναλτι σε βάρος μας. Υπήρχε, λέει, μια ύποπτη φάση. Σήμερα ήταν σε βάρος μας, το ότι δεν υπήρχε ΒΑΡ. Γιατί πράγματι λέει, είναι δύο φάσεις που είναι δύσκολες. Δηλαδή είναι το καθαρά λάθος ότι πήρε λάθος απόφαση ο διαιτητής. Είπε όμως ότι οι διαιτητές είναι άνθρωποι, θα γίνουν τα λάθη. Το κακό για αυτούς είναι ότι έχουν συνηθίσει στην ασφάλεια του ΒΑΡ και όταν βρίσκονται σε τέτοιες καταστάσεις χωρίς τη βοήθεια της τεχνολογίας, αγχώνονται και κάνουν πιο εύκολα το λάθος. Η προσωπική μου άποψη είπε ότι ή θα πρέπει να υπάρχει ΒΑΡ παντού ή πουθενά. Να ξεκαθαρίζει αυτό το πράγμα, αυτό το θέμα. Στη συνέχεια είπε ότι δεν δείξαμε ποιότητα με την παρασταθμιά μας. Δώσαμε πολλές στατικές φάσεις στον αντίπολο. Ξέρουμε ότι ένα δυνατό σημείο της ΠΑΚ είναι οι στατικές φάσεις. Χάσαμε το ρυθμό μας, τους δώσαμε την ευκαιρία να μας κάνουν γεμίσματα στην περιοχή μας. Μας δυσκολέψανε. Είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να βελτιωθούν. Δεν μπορώ να σας πω σχεδόν λέει την τελειότητα, πόσο μάλλον τώρα που είμαστε στην αρχή αυτού του project. Έχουμε αλλάξει πάρα πολλούς παίχτες. Πρέπει να βρεθεί τρόπος να διευθύνουν οι παίχτες μεταξύ τους και να βγάλουν στο γήπεδο μια καλή ομάδα. Από τον καιρό που είμαι στο Βεχάγη, αυτό που ξέρω εγώ και αυτό έλεγα πάντα στους παίχτες μου, ότι τα πιο δύσκολα ευρωπαϊκά μάτια είναι τα προκριματικά. Αυτά είναι τα δύσκολα. Τους είπα πριν έρθω εδώ ότι μπράβο μας τουλάχιστον που καταφέραμε στα τελευταία 30 λεπτά και βγήκαμε ψηλά και τους στριμώξαμε. Και μπράβο στους παίχτες που ήρθαν από τον πάγκο και κάναν τη διαφορά. Και εδώ να τους δώσουμε ένα credit, να τον πιστώσουμε λίγο τον Δανώτη, όπως και στο πρώτο παιχνίδι, έτσι και σήμερα ήταν παρεμβατικός με τις αλλαγές του από τον πάγκο. Καταρχάς η απόφαση να παίξει με 4-4-2 αύξησε πάρα πολύ την πίεση στην άμυνα της ΠΑΚ μετά το 1-2 και τα πρόσωπα που μπήκαν μέσα στο παιχνίδι αποδείχθηκαν καθοριστικά. Ο Ραστόντερ βάζει τον γκολ, ο Ταμπόρδα δίνει ρυθμό στο Παναθηναϊκό και ανεβάζει όλη την ομάδα μπροστά και ο Πελίστρι είναι σβούρας, είναι ο νούμερο ένα κίνδυνος για την άμυνα της ΠΑΚ από τη στιγμή που μπήκε μέσα στο παιχνίδι. Δηλαδή κάνει τρεις αλλαγές που στην πορεία του παιχνιδιού αποδείχθηκαν κομβικές και οι τρεις. Θα πει κανείς ότι ενδεχομένως αν είχε ξεκινήσει έτσι με αυτά τα πρόσωπα από νωρίς, ίσως και το παιχνίδι ήταν και πιο εύκολο. Αλλά κάναμε προφήτη να σε κάνω πλούσιο.
0: Δεν είναι έτσι, ναι, έχεις δίκιο. Δεν είναι έτσι.
1: Αξίζει ο προπονητής από πριν πώς θα του βγει ένα παιχνίδι, ποιος παίχτη θα υστερήσει, ποιος θα πάει καλά. Θα έρθει και διαφορετικά την ενδεκάδα του, έτσι. Και η αλήθεια είναι ότι οι παίχτες πάνω από τον πάγκο, ειδικά αυτοί οι τρεις, βοήθησαν πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό να αλλάξει θεαματικά προς το καλύτερο την εικόνα του. Εκεί που είχε εμφανιστεί ένα μαύρο σύννεφο πάνω από το ΆΚΑ, υπήρχε άγχος μετά το 1-2, γιατί το 1-2 ήρθε κόντρα στη ροή του αγώνα. Ήταν ένα σημείο που ο Παναθηναϊκός είχε απόλυτα το μάτσο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Το έχασε μόνο κάποια στιγμή μετά το 10 μέχρι το 25 εκεί του έκανε να δείτε τα στατιστικά στην αρχή. Ήταν 2-6 οι τελικές προσπάθειες και 0-5 τα κόρνερ. Και κλείσαμε με 27 τις τελικές προσπάθειες, 28 τις τελικές προσπάθειες και τα κόρνερ 7-5. Δηλαδή ήταν πολύ καθοριστική η αλλαγή και καταλυτική η υπεροχή του Παναθηναϊκού από τη στιγμή που στράβωσε το παιχνίδι και μετά. Εδώ να πούμε ότι για πρώτη φορά εφαρμόστηκε ο καινούριος κανονισμός και νομίζω ότι το γκολ που πετυχαίνει ο Ραστόντερ είναι ίσως ιστορικό. Δεν ξέρω τι έχει γίνει σε άλλα πρωταθλήματα που έχουν ξεκινήσει.
0: Με την αλλαγή μιλάς, έτσι.
1: Ναι, με την αλλαγή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι η πρώτη φορά που τιμωρείται παίχτης για καθυστερημένη αλλαγή με βάση τον κανονισμό. Δηλαδή, βγαίνει αυτός που είναι να βγει και αυτός που είναι να μπει περιμένει ένα λεπτό. Λέω ότι θα μείνει ένα λεπτό έξω για να τιμωρήσω τον προηγούμενο που αργούσε να φύγει. Και είναι η πρώτη φορά που σε αυτό το λεπτό της αλλαγής, εκτός αν τουλάχιστον γνωρίζω εγώ, μπαίνει γκολ. Δηλαδή, όταν βάζει τον γκολ ο Παναθηναϊκός, παίζει με παίχτη παραπάνω για ένα λεπτό. Τελειώνει αυτή η φάση και μπαίνει ο παίχτης. Και τον πετυχαίνει ακριβώς την ώρα που μένει πάξη με ένα παίχτη λιγότερο. Όταν ρωτήθηκε σχετικά για την ιστορικότητα του γκολ και αν συμφωνεί ότι αυτή η καινοτομία μπορεί να κάνει το ποδόσφαιρο πιο επιθετικό, να μειώσει καθυστερήσεις, να αυξήσει το ενδιαφέρον, είπε ότι δεν ξέρω, λέει, αν θα το κάνει το ποδόσφαιρο πιο γρήγορο, γιατί πάντα όλοι βρίσκουν έναν τρόπο με κάποιο τρόπο να το καθυστερήσουμε το παιχνίδι, αν θέλουμε. Πάντως είναι πιο δίκαιο. Δηλαδή πρέπει να τιμωρείται μια ομάδα η οποία ηθελημένα πηγαίνει στη λογική των καθυστερήσεων. Εγώ έχω πει στου παίκτε μου, το λέω συνέχεια, ότι άμα δεχτεί ένα πρόξιμο, αν δεν είναι κάτι πολύ σκληρό, κάτι πολύ να υποφέρει, να σηκώνεσαι και να παίζει. Μην κάθεσαι κάτω, μην καθυστερεί. Και μου αρέσει. Εμένα προσωπικά μου αρέσει αυτό ο κανόνα. Εμεί, λέει, ως ομάδα θα κάνουμε τα πάντα να μην καθυστερούμε ακόμα και όταν μα ευνοεί το αποτέλεσμα. Δεν θέλω, λέει, να παίξουμε κάτω, δεν θέλω να δημιουργούμε την αίσθηση ότι πάμε να κλέψουμε χρόνο. Και σαν προπονητή, πραγματικά, λέει, θα θυμώσω. Δεν θα αποδεχθώ το να κάνει κάποιος μια τέτοια γκάφα και να μείνει η ομάδα μου με ένα παιχνιδιότερο έστω και για ένα λεπτό. Δεν το θέλω, λέει, αυτό το πράγμα. Σε γενικές γραμμές αυτές ήταν οι τοποθετήσεις του. Ρωτήθηκε και για το τι μπορεί να περιμένει η ομάδα μέχρι το φινάλε της μεταγραφής περίοδου, γιατί έχουμε ακόμα σχεδόν 40 μέρες μεταγραφών, μην το ξεχνάμε. Έτσι δεν μοιάζει ο Παναθηναϊκός με τις 8, με τις 9 αλλαγές, με 9 μεταγραφές που έχει κάνει μέχρι τώρα, γιατί θα σας πω ότι ο Κάγκουα ήταν στο γήπεδο και παρακολούθησε το παιχνίδι. Έχει ήδη περάσει από ιατρικές εργοδοτικές εξετάσεις που γράφει τετραετές συμβόλαιο και ανακοινώνει.
0: Για βούτησε με τώρα, επειδή έπαιξε με την ομάδα του. Αλλά είναι άλλο κύπελο, αλλά μπορεί να παίξει με τον Παναθηναϊκό, έτσι.
1: Δεν έχει δικαίωμα να παίξει προκριματικά και πλέον. Θα παίξει μόνο αν ο Παναθηναϊκός είναι
0: slick face. Ωραία.
1: Μόνο τότε. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν πήρε ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούσε να το χρησιμοποιήσει στα play-off. Από τη στιγμή που αποφάσισε Μπερσεβάνα, μην ρισκάρει τα λεφτά της πρόκρισης, που ήταν πολλά, 3,5 εκατομμύρια για αυτήν, μεγάλο ποσό, και αποφάσισε να τον βάλει να παίξει εναντίον της Δικήκου. Η Άκη ήξερε ότι αν τον έπαιρνε, θα τον υπολόγιζε τη League Phase, είτε του
0: Europa League,
1: είτε του Europa League. Και προτίμησε να μην πάρει αυτό το ρίσκο, γιατί έχει μια προφανές ευκαιρία να μπει στη θέση του Champions League και να αλλάξει και το στάτους της αγωνιστικά και οικονομικά. Και καλά έκανε. Προτίμησε να πάει σε μια επιλογή ενός παίκτη που θα παίξει, θα τη βοηθήσει και να φανεί, δεν θα αφήσει να φανεί το κενό της αποχώρησης του Πινέδα όσο μεγάλο. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν πήρε τον Κάγκουα, τον έφερε εδώ, να πούμε ότι ξέρετε ήταν και ο Μπαλτίνη, ο τεχνικός σύμβουλος του Αλαφούζου, ένας άνθρωπος που από το φαίνεται εμπιστεύεται πάρα πολύ στο ότι του λέει σε κομβικά σημεία των αποφάσεων στο σχεδιασμό της ομάδας. Είναι από τις σπάνιες φορές που εμφανίζεται ο Μπαλτίνη στο γήπεδο. Και στην ερώτηση τι άλλο μπορούμε να περιμένουμε, είπε αυτή την ερώτηση που θα την κάνει στον τεχνικό διευθυντή. Η δουλειά μου είναι να βελτιώνω τους παίχτες που έχω προσφέρει. Αυτό είναι το βασικό κομμάτι της δουλειάς μου. Είμαστε στα μισά της προετοιμασίας, στα μισά της μεταγραφικής περίοδου. Έχουμε πολύ χρόνο μπροστά μας για να δούμε πώς θα εξελιχθεί η σεζόν. Είπε ότι συζητάω συνέχεια με τον Κοτσόλη και για να είμαι δίκαιος, η αλήθεια είναι ότι έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα ο Παναθηναϊκός για να διευκολύνει τη δουλειά μου. Θα ήταν άδικο από τη μέρα μου να πιέσω και να διεκδικήσω κι άλλα. Είμαστε όμως συνεχώς επικοινωνία και προσπαθούμε να βγούμε μπροστά, να κάνουμε ό,τι καλύτερο για την ομάδα. Και σε ρώτησε ένας ξένος συναδελφό Άγγλου πώς είναι να δουλεύει στον Παναθηναϊκό, αν πιστεύει ότι μπορεί με αυτήν την ομάδα να πάρει το Conference League. Είπε ότι όλοι μας έχουμε όνειρα, αλλά αντί να κοιτάμε το τέλος διαδρομής, πρέπει να κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι. Το παιχνίδι με την Τζεσκά της Σόφια. Γενικά την Τζεσκά, τα δύο παιχνίδια που έχουμε με την Τζεσκά. δεν μπορούμε, λέει, από τώρα σκεφτόμαστε να πάρουμε το Conference League, έτσι. Αυτό που θέλουμε είναι να βελτιωνόμαστε παιχνίδι για παιχνίδι, να εμφανίσουμε στο κήπεδο μια καλύτερη εικόνα. Εγώ όταν βρέθηκα σε μια δύσκολη θέση στην Κοπεχάγη και στο Ρητό Κομπάτιλο, που οδηγήθηκα σε αποχώρηση μετά από πολλά χρόνια παρουσίαση εκεί και το δέσιμο που είχαμε την ομάδα, είχα πάρα πολλές σκέψεις για το ποιο έπρεπε να είναι το επόμενο βήμα στην καριέρα μου. Όταν μου εμφανίστηκε στη Δήμο Παναθηναϊκός, είδα ότι έχω μια προφανέστατη ευκαιρία να πάω μπροστά, να πάω σε μια ομάδα που μπορεί να βοηθήσει οποιονδήποτε προπονητή να εξελιχθεί, να γίνει καλύτερος, να βελτιώσει την ποιότητά του. Νομίζω ότι δεν υπήρχε καλύτερη ευκαιρία για μένα και για οποιονδήποτε προπονητή, ένα μεγάλο κλαμπ ο Παναθηναϊκός, την άρπαξα, την ευκαιρία μου, είμαι εδώ, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από όλα όσα ζω με την ομάδα μέχρι στιγμής. Αυτά.
0: Ωραία, Χρήστο μου.
1: Τη συνέντευξη μου, δεν ξέρω στο δηλωσιακό κομμάτι αν κάποιοι παίχτες βγήκαν και
0: πάνε. Θα τα βρούμε, θα τα βρούμε, έτσι.
1: Κουβέντα, γιατί ήμουν μέσα.
0: Ναι, και μία όψη για το μάτι ήθελα, έτσι. Ρεπορτεζιακή να κάνουμε κουβεντούλα. Αυτό ήθελα περισσότερο.
1: Ναι, ναι. Αυτά, Δημήτρη μου.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Χρήστο. Καλή ξεκούραση.
1: Καλό βράδυ, καλό βράδυ.

Πάμε να δούμε μερικά μηνυματάκια πριν πάμε σε τραγουδάκι. Λοιπόν, μετρά λέει η πρόκριση για τις ομάδες μας. Αυτό είναι το ζητούμενο. Όπως ο Παναθηναϊκός θα είχε όλα δηλαδή και καλά και κακά διαστήματα απέναντι σε μια ομάδα που ναι μεν δεν είναι το μεγάλο όνομα και το φόβητρο, αλλά πριν από λίγες μέρες έριξε 4 στη Φερεντσβάρος. Και το να πούμε, έχω στο μάχη ένα βάρος Φερεντσβάρος, Φερεντσβάρος, κύριε Αλέξανδρε, το θυμάστε. Για το πρωτάθλημα, έχοντας περισσότερα μάτσα από τον Παναθηναϊκό, πιστεύω πως οι παίκτες πίστεψαν με το 1-2 στην Ουγγαρία πως έχουν εύκολο βράδυ. Μέγα φάουλ της UEFA να μην έχει VAR και αφήνει μάτς στην τύχη τους. Ναι, αυτό γίνεται γιατί πάρα πολλά γήπεδα δεν έχουν. Σίγουρα το γήπεδο της Πάξη δεν θα είχε, θα πρέπει να γίνουν ενέργειες για να έχουν υποδομές VAR. Γι' αυτό λόγο δεν έχουν. Δεν είναι ότι VAR UDLS δεν πειράζει. Δεν έχουν. Γι' αυτό ρωτήθηκε ο προπονητής του Παναθηναϊκού αν στα γήπεδα που έχουν υποδομή θα μπορούσε να έχει VAR. Πώς είναι στο κύπελλο Ελλάδος μέχρι... όχι, πότε δεν έχει VAR. Στο κύπελλο, θυμάσαι πέρυσι αν έχει παντού VAR, κύριε Αλέξανδρε. Πάντως μέχρι πρόπερση ήταν από ένα σημείο και πέρα είχε VAR. Τώρα στη League Phase του κυπέλλου, ας πούμε, δεν ξέρω τι γίνεται, που εκεί δεν νομίζω να έχουν όλα. Δεν μπορεί να έχουν όλα κάτι. Παίξαμε στη Σύρο. Δεν νομίζω να έχει VAR στη Σύρο. Δεν θα μπορούσαν, λέει, τα δύο. Που το λέει εδώ, τι λέει. Τα δύο γκολ της Πάξη με VAR. Αν δεν θα μετρούσανε. Ναι, αλλά είπε εδώ ο κούτς ότι ενδεχομένως και ένα πέναλτι υπέρ της Πάξη να είχε καταλογιστεί στην Ουγγαρία. Λοιπόν, ο Αλέξανδρος από Λεκανοπέδιο, άλλος αυτός σύντροφος, έτσι είναι, ναι, όχι εσύ. Αντικειμενικά λέει και με καθαρά ποδοσφαιρικά γνώμη, αν πρέπει να ανησυχούμε εμείς οι φίλοι του Παναθηναϊκού, όχι. Αυτό έλειπε. Αν 30 Ιουλίου, αν ξεπεράσαμε 31, να ανησυχείς γιατί πήρες με το ζόρι μια πρόκριση. Ούτε αν είχες ρίξει 2-4 μέσα έξω θα έλεγες να δώσουμε ραντεβού για τον τελικό να βγάλουμε από τώρα εισιτήρια. Υπερβολή, υπερβολή. Είναι τραγικά νωρίς να λέμε αν μία ομάδα είναι καλή ή όχι. Είναι στα μέσα της προετοιμασίας, οπότε θα δούμε καλά και κακά πράγματα. Θεωρώ ότι αν ήταν σούπερ η ομάδα θα έπρεπε να ανησυχείς. Ο Κοντός λέει ανεβάζει την ποιότητα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Βγήκε να πει ποιες από τις ομάδες δεν θα περνούσαν την Πάξη. Έφερε παράδειγμα. Άθλια διαιτησία, ο ΤΤ έπαιζε τραυματίας. Πολλά λεπτά. Ο κύριος Στάσος, σήμερα πάω μέχρι το 65, έπαιζε ουσιαστικά χωρίς σεντερφόρ. Όσο και το Σαρωρή, πολύ λίγο για το Μαχναϊκό, λέει ο Τάσος από την ωραία Κεφαλονιά. Ο Θοδωρής, πάλι με την ψυχή σας στο όνομα Επανάθα και πήγαμε και Φιντέλιο Κάστρο. Αυτό δεν το κατάλαβα, έτσι. Είναι και περαβερασμένη ώρα, θέλω μετάφραση. Αρκεί που προκρίθηκε, λέει ο Θοδωρής, μάλλον ο Θεοδόρος, έτσι, Θεοδόρε, αυτή την εποχή είναι κερδίζω. Δεν είναι παίζω ποδόσφαιρο. Κερδίζω και προχωράω. Παίζω ποδόσφαιρο όταν πρέπει. Που ουσιαστικά για μένα είναι απήγαμε κουβά. Εντάξει, ορίστε. Έπρεπε, έχεις δίκιο. Εγώ τα λέω, εγώ δεν παίρνω χαμπάρι, τι λέτε εσείς. Έτσι είναι. Ρίχνει βόμβα. Ποιος, κάτσε εδώ. Με κάτσε του ΠΑΟΚ, Καμάτσο του Άρη και Χουάντρε του Λιβαδιακού ή Ζάκυνθος. Πάπα Ζακυνθάρα για μεγάλα πράγματα φέτος. Εντάξει, μωρέ, ένα κουβαδάκι παραπάνω, Θεοδόρε, δεν χαλάσε κόσμος. Έτσι, συνδυσμένοι είμαστε. Και ας μην παίζουμε.

Στα εξωγωνιστικά του ποδοσφαίρου, πριν πάμε έτσι για ειδησούλες, έχει γίνει ένας μικρός χαμός, μεγάλος, και δεν ξέρω αν θα έχουμε κάποια περίεργη κατάληξη με την FIFA που θέλει να πουλήσει μετοχές, τέλος πάντων να δώσει σε μεγάλη εταιρεία το Mundial, που το μετά η εν λόγω οποιαδήποτε εταιρεία θα δώσει ένα σκασμό χρήματα, θα θέλει να κάνει ό,τι θέλει, και όχι ενδιάμεσα στο 20 λεπτό να έχουμε time out και σχιονίζει να πίνουμε νερό. Θα θέλει να είναι 150 ομάδες, να παίζουμε ένα 2 χρόνια και διάφορα τέτοια, και ό,τι τους έρθει στο κεφάλι. Πάντως σήμερα έγινε μια σύσκεψη στην UEFA και οι 52 ευρωπαϊκές ομάδες, ομοσπονδίες, είπαν όχι. Δεν ξέρω γενικότερα πόσο μπορεί να πιέσει η UEFA και τι θα κάνει από την άλλη η Ευρώπη, αλλά πολλές φορές από τέτοια περιστατικά έχουμε και κοσμογονικές αλλαγές. Μπορεί να μην γίνει και απολύτως τίποτα, έτσι. Αλλά λέω εγώ τώρα, εικασίες κάνω, όταν πάμε σε τέτοιες κόντρες και δεν κάνει κόντρα κάτι άσχημο μεταξύ τους. Κάνει η μαμά FIFA με την Ευρώπη. Γιατί ουσιαστικά έχουμε είναι η FIFA, η Παγκόσμια Ομοσπονδία, και μετά ή από κάτω είναι οι ομοσπονδίες της Ευρώπης, της Αμερικής, Αφρικής, Ασίας και πάει λέγοντας. Όταν η μεγαλύτερη μάλλον ομοσπονδία πάει κόντρα για μια ακόμη φορά, δεν είναι η πρώτη φορά, δεν ξέρω τι μπορούμε να δούμε στη συνέχεια, το παρακολουθούμε ενδιαφέρον. Πάντως η FIFA λέει όχι, δεν πρόκειται να πούμε να συνενέσουμε, και μάλιστα απειλεί η UEFA ότι αν η FIFA τα πουλήσει, εμείς της Ευρώπης θα συμμετάσχουμε. Και αυτό δεν θα ήθελα το δω, αν όλες οι ομάδες θα πούνε όχι. Φανταστείτε τώρα η Ελλάδα μετά από χρόνια να προκριθεί στο Μουντιάλ και να πει η UEFA δεν πάμε, έτσι, δηλαδή θα χτυπιόμαστε κάτω, θα λέμε όχι, ας πάμε μόνοι μας. Είναι μία παραπέντε. Πάμε να ακούσουμε τραγουδάκι δικό μου. Τι να βάλουμε? Να βάλουμε ένα παμπάλαιο τραγουδάκι. Με αυτό πάμε στις ειδήσεις.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στη Μία. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Με τρεις νίκες και μία ισοπαλία σε τέσσερα μάτς πέρασαν χθες ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός στον τρίτο προκριματικό του Europa και του Conference League. Με τον δικέφαλο του Βορρά να επικρατεί με 2-0 της Δυνάμο Κιέβου στην Τούμπα, ντουμπλάροντας τις νίκες του, και τους πράσινους να παραχωρούν ισοπαλία 2-2 στην Πάξη στο ΟΑΚΑ. Μαγεία Κωνσταντέλια στη Θεσσαλονίκη, με τον 23χρονο άσο του ΠΑΟΚ να σκοράρει δύο φορές και να δίνει τη νίκη πρόκριση στην ομάδα του, ενώ στο ΆΚΑ η Πάξη με τον Πέτο και τον Γκέρφη μπήκε δύο φορές μπροστά στο σκορ, ωστόσο άλλες δύο ισοφάρισε ο Παναθηναϊκός με τον Γιάγκουσιτς και τον Ραστόντερ. Κόντρα στην Άντερλεχτ ΠΑΟΚ στον τρίτο προκριματικό, με πρώτο παιχνίδι την ερχόμενη Πέμπτη στην Τούμπα, και κόντρα στην ΤΣΕΣΚΑ 1948 ο Παναθηναϊκός την Τετάρτη στο ΟΑΚΑ. Βελτιωνόμαστε και πρέπει έτσι να συνεχίσουμε. Η οπαδή μας είναι εντυπωσιακή, δήλωσε ο Αλέσιο Λύση μετά την νίκη της ομάδας του. Είχαμε άγχος, έχουμε πολλά να διορθώσουμε, ωστόσο στο τέλος αξίζαμε τον γκολ, σχολίασε ο Τζέικοπ Νίστροπ. Ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός προσέφεραν σημαντικούς βαθμούς στην Ελλάδα, 200 ο δικέφαλος και 100 οι πράσινοι, στη μάχη για την πολυπόθητη 10η θέση στη βαθμολογία της UEFA. Ωστόσο, τα χθεσινά αποτελέσματα δεν ευνόησαν ιδιαίτερα τη χώρα μας, αφού τόσο η Τουρκία αλλά και η Τσεχία με την Πολωνία, που βρίσκονται μπροστά από εμάς, πήραν πολύτιμους βαθμούς από νίκες των εκπροσώπων τους. Η 10η Πολωνία έχει 40.

0: 32.825 βαθμούς και η Ελλάδα με 41.112 βαθμούς είναι στην 12η θέση. Ξανά στο Παναθηναϊκό, καθώς στην Αθήνα είναι από χθες ο Kings Kagwa για να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στο Τριφύλι. Ο 27χρονος διεθνής μέσος από τη Ζάμπια, αφού περάσει από ιατρικές εξετάσεις και εργομετρικά τεστ, θα βάλει την υπογραφή του σε τετραετές συμβόλαιο με αποδοχές 1 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο. Θέλω να είμαι έτοιμος στο πρώτο παιχνίδι του πρωταθλήματος, ανέφερε σε δηλώσεις του ο Cyril Dessers. Και με τη βούλα από χθες τον Ολυμπιακό, 21χρονος μεσοεπιθετικός Γκουστάβο Σά, την ώρα που πλησιάζει στον Πειραιά, και ο 24χρονος μαροκινός αριστερός αμυντικός Άνας Σαλάχ Εντίν, με αγορά από τη Ρώμα και συμβόλαιο έως το 2030. 29.000 εισιτήρια έχουν ήδη προμηθευτεί οι φίλοι του Ολυμπιακού για το παιχνίδι της Τρίτης με την Ναϊμέχεν. Αισθάνομαι πως είμαι κάποιους μήνες εδώ. Η παρουσία του Νίκολιτς έπαιξε σημαντικό ρόλο στην απόφασή μου, δήλωσε ο Λόβρου Μάγερ, αναφερόμενος στην προσαρμογή του στην ΑΕΚ. Με σκόρερς τον Ράτσιτς, τον Καντεβέρε και τον Μπασίρου, ο Άρης νίκησε με 3-1 τη Μόντσα στο τελευταίο του επί Ιταλικού εδάφους φιλικό και σήμερα επαναπατρίζεται, ενώ ο Ατρόμητος με τον Χάρη Τσιγκάρε να σημειώνει το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης, οδήγησε στη νίκη την ομάδα του με 1-0 επί του Άρη Λεμεσού στο πρώτο του φιλικό επί Πολωνικού εδάφους. Απόψε στις 8 το βράδυ παίζουν στην Ολλανδία De Haag Αστέρας Ακτόρ. Στο μπάσκετ ο Δινηρή ήταν, καθώς προηγήθηκε με συν 29 χθες για την Εθνική των Εφήβων με 69-66 από την Ισπανία στο Τρεντίνο σε προημιτελικό για το γύρο μπάσκετ κάτω των 18. Έτσι το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα πλέον θα διεκδικήσει το Σάββατο την 5η θέση που οδηγεί στο παγκόσμιο κύπελο κάτω των 19 κόντρα στο Ισραήλ. Την απόκτηση του Σιλβέν Φρανσίσκο για 3 χρόνια ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Ο ΠΑΟΚ γνωστοποίησε την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Νίκο Περσίδη έως το 2028. Τέλος, ο 45χρονος Αντώνης Φώτσης συνεχίζει απτόητος την παρουσία του στα παρκέ, καθώς θα φορέσει τη φανέλα του Ηλυσιακού για έναν ακόμα χρόνο. Από σήμερα έως τις 16 Αυγούστου διεξάγεται στο Παρίσι το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου με 5 αγωνίσματα, κολύμβηση, κολύμβηση ανοιχτής θαλάσσης, συγχρονισμένη κολύμβηση, καταδύσεις και καταδύσεις από ύψος με την συμμετοχή 38 Ελλήνων αθλητών και αθλητριών και καθημερινές μεταδόσεις από την ΕΡΤ2 Sport. Και σε άλλα νέα από το εξωτερικό, συνολικά 51 παιχνίδια έγιναν χθες σε Europa και Conference League. Στο Europa, Anderlecht Hammarby 3-1, Τσέσκα Σόφια Σκάραμπακ 0-0, ο κανονικός αγώνας και παράταση και 5-4 στα πέναλτι. Μίντιλαντ Μπεσίκτας 0-2, Πάφος Χάιντουκ Σπλίτ 2-0, ο κανονικός αγώνας και 4-0 στην παράταση. Φερεντσβάρος Τβέντε 2-2 και Μπενφίκα Σενγκάλεν 5-0, με τον Παυλίδη να πετυχαίνει τα πρώτα 4 γκολ των αετών. Και για το Conference, Μπεϊτάρα Ιερουσαλήμ ΑΕΚ Λάρνακας 2-3, ο κανονικός αγώνας και παράταση και 4-3 στα πέναλτι. Άγιαξ Βοηβοντίνα 4-1 και Λουντογκόρετς Χάπολ Τελ Αβίβ 2-2. Υπέγραψε στην Ντόρτμουντ το Καρέτσας και απομένει ανακοίνωση. Στην Κωνσταντινούπολη από χθες ο Κωνσταντής Τζολάκης για να υπογράψει η παρουσία του Ατζούν Ιλιτζαλί το συμβόλαιό του στη ΧΑΛ. Όπως ανέφερε ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, η Ρώμα έφτασε σε πλήρη συμφωνία με την Βόλφσμπουργκ για να αποκτήσει τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη έναντι 15 εκατομμυρίων ευρώ. Ο πρόεδρος της FIFA Γιάννη Ινφαντίνο χαρακτήρισε την πρόταση για την πώληση μεριδίων του παγκοσμίου κυπέλου ως πρόταση και όχι ως υποχρέωση. Τέλος, η Ρεάλ Μαδρίτη συμφώνησε με το Ρόδρι, με τον Ισπανό μέσο να δίνει τα χέρια με τη Βασίλισσα για συμβόλαιο έως το 2030. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο. Ο Δημήτρης Καϊμάς θα σας συντροφεύσει έως τις 2.
1: Era Sport 101,8.
2: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ, ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
3: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Κωνσταντέλιας το σουτ και γκολ. Το γκολ λοιπόν για τον ΠΑΟΚ από τον Κωνσταντέλια. Μετά από την προσπάθεια του ΠΑΟΚ από την αριστερή πλευρά, έπεσε ο Τάισον, κράτησε ο Γκόμες. Ο Κωνσταντέλιας κέρδισε, ζήγησε την μπάλα, την έστειλε σε ένα σημείο όπου ο Σούρκης δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Κωνσταντέλιας περνάει όποιον βρίσκει μπροστά του και πετυχαίνει τον γκολ. ΠΑΟΚ λοιπόν φτάνει στο 2-0 στο 48.
6: Εδώ έχουμε τη φάση μέσα στην περιοχή, προσοχή, γκολ. Υπάρξει, το βάζει. Ο Πέτος ζουτάρει κεραυνός λίγο πιο έξω από το σημείο του πέναλτι, την μπάλα στα δίχτυα.
7: Ένα σουτ που θα γίνει από τον Τσέρινο. Τσάπρας θα πάρει και πάρει την μπάλα. Νέο σουτ, Γιάνκουσιτς, γκολ! Ένα-ένα από τον Κροάτη, ο οποίος στη κίνηση κάνει το πλασέ, η μπάλα πάει στο αριστερό γάμα του Κόβαρτσικ, που δεν μπορεί να αντιδράσει. Και με αυτόν τον τρόπο ο Αντριάνο Γιάνκουσιτς ισοφαρίζει σε 1-1 για τον Παναθηναϊκό. Στο 45ο λεπτό της αναμέτρησης θα υπάρξει το γύρισμα, ευκαιρία, γκολ. 2-1 στο 57. Ο Γκιόρφ είναι ο παίκτης που σκοράρει. Τα μπόρδα από αριστερά, ένα νέο γέμισμα προς την περιοχή. Ο Ντεφράη, ευκαιρία, 2-2, Ραστόντε στο 85. Ο Παναθηναϊκός φέρνει το παιχνίδι στα ίσια και αυτό είναι σκορ πρόκρισης.
8: Ακούτε, Era Sport.

Είμαστε 1 και 13 πρώτα λεπτά. Μέσα στον απόϊχο των προκρίσεων ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού. Πάμε έτσι να δούμε. Ο Τάσος, όχι Επιτρόπου, ρωτάει. Ο Επιτρόπου άδεια πήρε για αυτός ο γέροντας Παϊσίος και αυτός την άδειά του, αλλά που θα πάει. Εγώ πήρα το πρώτο μέρος. Θα τον έχω να πήξει σε 15 μέρες, αφού πήξω εγώ τώρα, και θα βρεθούμε το Σεπτέμβρη ξανά. Λοιπόν, μάλλον θα αποχωρήσει, λέει ο Ιφαντίνου, μαζεύτηκαν πολλά. Κοίταξε τώρα τι θα γίνει. Ο Ιφαντίνου είναι πολύ πιθανό να τον δούμε και πρόεδρο του ΟΗΕ. Τουλάχιστον αυτό θα προτείνει, είναι πολύ πιθανό να το προτείνει ο Τραμπ. Αυτό δεν ξέρω αν θα φύγει και πότε θα φύγει από την FIFA και αν προλάβει να κάνει αυτά που θέλει και μετά να αποχωρήσει. Αλλά βλέπουμε ότι είναι και πάρα πολύ πολιτικά ζητήματα από πίσω. Γενικότερα τους καλοάρεσαν τα χρήματα από το Μουντιάλ. Εδώ που τα λέμε, το ποδόσφαιρο είναι επαγγελματικό, όχι απλά επαγγελματικό, είναι υπερεπαγγελματικό. Τα πάντα λογίζονται, και έσοδα και έξοδα μέχρι το τελευταίο σένς, είτε μιλάμε για ευρώ είτε μιλάμε για δολάριο. Αλλά έχουν όλα τα ωραία τους. Ακόμα και έτσι όπως είναι τώρα, τα χρήματα που εισπράττουν οι ομοσπονδίες είναι πάρα πολλά. Αλλά τα παιχνίδια επίσης είναι πάρα πολλά. Βλέπουμε ότι μπορεί σε εμάς να μας καλοαρέσει που βλέπουμε συνέχεια ποδόσφαιρο. Μην σταματάμε καθόλου να βλέπουμε ποδόσφαιρο, επίσημα παιχνίδια, έτσι. Φέτος τελείωσε το Μουντιάλ και μετά από λίγες μέρες ξεκίνησαν τα επίσημα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων. Μπορεί αυτό να μας αρέσει, αλλά το θεωρώ ότι είναι υπερβολή και για μας που βλέπουμε, που απλά βλέπουμε, δεν μιλάω ως δημοσιογράφος, ως θεατής, αλλά πολύ περισσότερο είναι για τους ποδοσφαιριστές. Δεν είναι ρομποτάκια. Δεν είναι όπως εμείς παίζαμε με πιτσιρικάδες, μαζευόμασταν το μεσημέρι, το πρωί να παίξουμε μπαλίτσα στο σχολείο, τώρα το καλοκαίρι και μετά ξανά πάλι το απόγευμα και ίσως και το βράδυ μπάσκετ. Δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι μηχανές. Θέλουν και αυτοί κάποιες μέρες με τις οικογένειές τους. Φανταστείτε ότι όλοι αυτοί λείπουν μήνες από τα σπίτια τους. Σίγουρα δεν παίρνουν 950 ευρώ το μήνα χωρίς κρατήσεις. Αλλά παρόλα αυτά δεν είναι μηχανές. Οπότε όταν θέλουν να έχουν πιο συχνά Μουντιάλ ανά δύο χρόνια, να βάλουν μέσα και τα και το Euro και να βάζουμε και τα παγκόσμια συλλόγων, δεν πάει έτσι. Μετά θα παίζουν συνεχόμενα για χρόνια ποδόσφαιρο. Ο Γεράσιμος, active member, λέει το να μην ψωνίζει, θα δούμε. Αν όχι σήμερα, τουλάχιστον αύριο. Να μαθαίνουν και κάτι νέα, και είναι του 17 νομίζω, το νέο δεν αλλάζει. Μην το παίρνουμε έτσι ότι είναι. Η κάθε μία γενιά έχει τα δικά της ακούσματα. Και σε εμάς φαίνονται αυτά που ακούγαμε εμείς ωραία, και αυτά που ακούνε τώρα οι νέοι όχι ωραία. Αλλά τα ίδια λέγανε και για εμάς, αυτά που ακούγαμε τότε μας ήταν πιτσιρικάδες, οι γονείς μας και οι παππούδες. Συγχωρητήρια, λέει, στον ΠΑΟ και στον Παναθηναϊκό για τις προκρίσεις. Λέει ο Νίκος. Γεια σου Νίκο, τον άλλη μου. Λοιπόν, αυτά έτσι η δεύτερη σειρά μηνυμάτων από το Viber. Και εσείς έτσι, άμα θέλετε να υπάρχει συνέχεια στην επικοινωνία, βρίσκετε το application της Eraspor, μπουμπουνάτε το μήνυμά σας και είμαστε εδώ για να το διαβάσουμε. Ο Τάκης λέει τον βάλετε και αυτόν στο λούκι της διαμαρτυρίας. Μάλλον λόγω της ώρας που ήρθε, επειδή το συζητάγαμε, μάλλον θα λες για τον προπονητή, ρωτήθηκε έτσι και ίσα ίσα διαμαρτυρήθηκε. Αν το θέλεις, είπε ότι και εμείς θα είχαμε ευνοηθεί, μάλλον είχαμε ευνοηθεί στο πρώτο παιχνίδι.

Διαβάζω την ανάρτηση του Δημάτου, του Ανδρέα, που είναι έτσι στέλεχος της UEFA, και λέει μεταξύ άλλων για την πρόκριση της Γάνδης κόντρα στην Τσέρκαση στα πέναλτι. Μάλιστα προκρίθηκε η Γάνδη. Για φανταστείτε τώρα, έτσι, μια αντιστοιχία Πανθηναϊκός κόντρα στην Παξί, γιατί κάτι τέτοιο ήταν Γάνδη με Τσέρκαση. Η πρόκριση της Γάνδη άφησε τη Χετάφε έτσι, στους ανίσχυρους. Οπότε είναι μία από τις ομάδες που είναι πολύ πιθανό να αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός. Η κλήρωση θα γίνει την Δευτέρα, 3 η ώρα, στην Ιόν. Από εκεί θα ανακοινώσει τα υπογκρουπ, περιορίζοντας σημαντικά τον αριθμό των πιθανών αντιπάλων. Έτσι, αντί για 19 πιθανούς αντιπάλους, γιατί 19 είναι ανίσχυροι, ο Παναθηναϊκός θα έχει 4 ή 5 υποψήφιες ομάδες. Πάντως, σύμφωνα με το ranking της UEFA, στους ισχυρούς βρίσκεται μεταξύ άλλων η Αταλάντα, η Μπράγκα, ο Άγιαξ, Φράιμπουργκ, Μονακό, Κοπεχάγη, Μίντιλαντ, Καραμπάκ, Γάνδη, Άντερλεχτ, Ραπίτ Βιέννης, Παναθηναϊκός, Πάφος, Μπράιτον, Ρακόβ, Γιαγκελόνια, Παρτιζάν και Λουγκάνο. Αρκετές από αυτές, μισές τουλάχιστον, είναι αρκετά καλές ομάδες. Ενώ από τους ανίσχυρους ξεχωρίζει η Χετάφε, Ριέκα, έτσι δεν είναι αμελητή ποσότητα, η Κλούζ, το Ελσίγκι, η Τβέντε, η Μπραν, Χάιντουκ Σπλίτ. Τι μου κάνει η Μπενφίκα εφόσον αποκλειστεί? Η Χιμπέρνιαν, η Μπεσίκτας και η Φερετσβάρος. Η Μπενφίκα πώς μου δίνει δυνατό να είναι στους ανίσχυρους? Τέλος πάντων, είναι και ορισμένα δύσκολα προβλήματα πρέπει να λυθούν. Αλλά πάντως είναι ομάδες που είναι, λες ότι τις έχω, και άλλες ομάδες που ανίσχυροι μένα, αλλά όπως η Χετάφε, που λες τι λες τώρα.

Ούτε από χιούμορ καταλαβαίνεις Αποστόλη, αλλά δεν σημαίνει ότι να λες ότι θα έχω μία συνεχόμενες ημέρες εργασίας και να το αντιπαραθέτεις με το κάψιμο με τις φωτιές. Δεν είναι ή το ένα ή το άλλο. Υπάρχουν πολλά ενδιάμεσα στάδια. Υπάρχουν και πολύ χειρότερα από όλα αυτά. Μην άρχιω εδώ δείχνω, παρουσιάζω άσχημα παραδείγματα, αλλά ούτε ακόμη το χούμορ δεν καταλαβαίνεις.

Όχι πάλι καπηλιό. Ήμουν σίγουρος ότι θα είχα αυτό το μήνυμα. Αμείβονται πλωσιοπάρεχα, ρε φίλοι ποδοσφαιριστές. Σιγά με τους λυπηθούμε κιόλας για τα πολλά μάτς που παίζουν. Όταν όμως λες είναι 25 χρονών και πέφτει κάτω και παθαίνει κάτι, πρόβλημα υγείας, τότε λέμε α, παίζουν πολλά παιχνίδια. Δεν είναι έτσι. Γιατί με την ίδια λογική, επειδή θα πάρεις μία αύξηση στην εργασία σου, θα δουλέψεις και λίγο παραπάνω, αφού πήρες αυξησούλα. Δεν είναι έτσι. Επειδή παίρνεις πολλά λεφτά και το κεφάλι κάτω, όλα έχουν όριο. Και ο τραγουδιστής δεν μπορεί κάθε μέρα να κάνει συναυλίες, και ο ποδοσφαιριστής δεν μπορεί να παίζει συνέχεια μπαλίτσα.

Πάντως οι προκρίσεις ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού έδωσαν 300 βαθμούς. Εντάξει, νωρίς, γι' αυτό δίνουν μόνο 300. Έχουμε τώρα βαθμολογία της UEFA Τουρκία 47.175, μακριά από μας, ένατη θέση. Η Τσεχία δέκατη 43.425, εντέκατη Πολωνία 42.825 και εμείς δωδέκατη 41.112 και αρκετά πίσω για την ώρα η Δανία με 35.181, οπότε η εντέκατη και η δέκατη θέση δεν είναι αυτό που λέμε όνειρο θερινής νυχτός.

Νίκο, έτσι, οι ευρωπαϊκές εθνικές, ευρωπαϊκές ομοσπονδίες, ότι θα αποχωρήσουν. Ουσιαστικά μάλλον αποχωρεί η UEFA, μίλησε εκ μέρους, θα μιλήσει εκ μέρους όλων των ομοσπονδίων, θα αποχωρήσουν. Αλλά θα το δούμε. Ο Θωμάς λέει μπορεί να αρνηθεί, λέει, να παίξει σε παιχνίδια της εθνικής ομάδας και να μειώσει την καταπώνηση των παιχνιδιών. Και γιατί να αρνηθεί της εθνικής ομάδας? Για φανταστείτε ένα μοντιάλ όμως που τέλειωσε πριν από λίγες μέρες, από κάθε μία εθνική να λείπανε 6, 7, 8, 9 ποδοσφαιριστές να παίζουν με τα δεύτερα τους. Αλλά εδώ που τα λέμε και τα δεύτερα, και αυτοί παίζουν στις ομάδες τους. Δηλαδή δεν είναι αυτό ζήτημα. Το ζήτημα είναι να είναι λιγότερα τα παιχνίδια, είτε των εθνικών ομάδων, είτε γενικότερα τα παιχνίδια που παίζουν οι ποδοσφαιριστές. Πέρυσι στα ίδια γήπεδα παίζανε παγκόσμιο κύπελλο συλλόγων. Και μετά από ένα χρόνο στο Καπάκι, στα ίδια γήπεδα, είχαμε παγκόσμιο, το είχαμε το Μοντιάλ. Το παγκόσμιο κύπελλο των εθνικών ομάδων. Και στο ενδιάμεσα είχαν τα ευρωπαϊκά παιχνίδια και τα πρωταθλήματα αντίστοιχα της Ασίας και άλλα. Μιλάμε για την Ευρώπη που για εκεί είναι πολλά τα παιχνίδια και σε πολύ υψηλό επίπεδο, με δύσκολα πρωταθλήματα, με μεγάλη καταπώνηση.

Τα play-off νομίζω παίρνει. Γύρω στις 12 παρά, ήταν μόλις τελείωσε το παιχνίδι, δεν ξέρω αν υπόθηκε, για τον Ορτέκα το είπαμε, κύριε Αλέξανδρε, το Ολυμπιακό που είναι εκτός, ναι, ναι. Αλλά το επαναλάβει και τώρα, είναι, δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Λίστα, στην πρώτη Ευρωπαϊκή Λίστα και λογικό είναι, εχθές ήρθε ο άνθρωπος, κάτι που είναι μετά από 3 μέρες πήγαινε παίξε σε μια θέση ιδιαίτερη. Δεν είναι ότι είσαι ένας από τους 10 που θα παίξουν και μπορείς να πάρεις ένα 20 λεπτό και να παίξεις. Ο τροματοφύλακας είναι ένας. Οπότε είναι στη λίστα οι υπόλοιποι και ο Ορτέκα θα μπει νομίζω από την επόμενη φάση.

Γιώργος λέει δεν το βλέπω καλά τον Ίστρουπ. Ίσα ίσα ο Ίστρουπ έκανε τις αλλαγές που έπρεπε και άλλαξε, άλλαξε, βελτιώθηκε στο μέγιστο η ομάδα. Αυτοί που μπήκαν ήταν καθοριστικοί, είτε ο ένας σκόραρε, είτε ο άλλος έδωσε ασίστ, είτε γενικότερα έγινε περισσότερο απειλητικός ο Παναϊκός σε σχέση με πριν.

Λοιπόν, πάμε τώρα, λέγαμε νωρίτερα για Μάνε. Για Μάνε θα πούμε και τώρα, αλλά για αυτά που θα εισπράξει ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός έχει ήδη εισπράξει το ταπεινό ποσό των 350.000 ευρώ. Αν περάσει και το εμπόδιο της ΕΚΑ και φτάσει στα play-off, τότε θα διεκδικήσει άλλα 750 ωραία χιλιαρικάκια. Αν προκριθεί στην League Phase, 3.170.000, εκεί η νίκη είναι 400 χιλιαρικάκια, κάθε ισοπαλία 133.000 ευρώ. Και από το Market Pool, έτσι, 1,5 εκατομμύριο συνολικά, αν προκριθεί ο Παναθηναϊκός σε League Phase, θα πάρει μια χαρά 8 εκατομμύρια ευρώ. Ενώ από την άλλη ο ΠΑΟΚ μπορεί να φτάσει μέχρι τα 11,5 μόνο με τη συμμετοχή στη League Phase, έτσι. Είναι, τώρα έχει πάρει 350 χιλιαρικάκια. Αν πάει League Phase, τότε είναι 4.310.000, 450 ωραία χιλιαρικάκια η νίκη, 150.000 ευρώ ισοπαλία και μετά συν τα υπόλοιπα που εισπράττουν, έτσι, από την UEFA, που αν έχεις καλή πορεία, κερδίζεις και γεμίζεις και το γήπεδό σου, τότε το ταμείο γεμίζει.

Αναστάσεως συγκρίνει Κωνσταντέλια Μαγεύ και The Tape που είναι εκτός τόπου και χρόνου. Εντάξει, εγώ να πάρω το μέρος του The Tape σε ένα παιχνίδι και να πεις ότι δεν κάνει, και εγώ σε μια φάση τον μούτζωσα. Έτσι, αυτό που έκανε, λέω βάλτε το μέσα ρε παιδάκι να τελειώνουμε. Αλλά δεν είναι ένα παιχνίδι και είναι άλλος. Ο Κωνσταντέλιας παιχταράς δεν χρειάζεται να τον δούμε από σήμερα. Αλλά τον The Tape στο δεύτερο παιχνίδι της σεζόν δεν μας κάνει. Δεν είναι έτσι. Ο The Tape νομίζω και αυτός αργά ή γρήγορα θα φύγει σε ένα κάποιο ξένο πρωτάθλημα.

Όπως αναφέρει και πολύ σωστά ο Σωτηρόπουλος στις ειδήσεις, ότι ο Ινφαντίνο λέει ότι η πώληση μεριδίων του παγκοσμίου κυπέλου είναι πρόταση και όχι υποχρέωση. Είναι, αφού είδε ότι πέφτει παντόφλα, το γυρνάει και λέει εντάξει, εγώ έκανα μία πρόταση. Δεν θα γίνει αποδεκτή. Πάντως, επειδή θα πανηγυρίζετε μετά, νομίζω, όλο και θα έχουμε επιτυχίες, από σήμερα μέχρι 16 Αυγούστου έχουμε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου. Θα γίνει στο Παρίσι. 38 Έλληνες, αθλητές και αθλήτριες. Μεταδόσεις R2 Sport και βεβαίως από εδώ από Ερασπόρ. Οπότε και εκεί είναι ωραία αγωνισματάκια που μας ταιριάζει η θάλασσα. Καλοκαίρι άλλωστε. Και θα πρέπει και εκεί να είμαστε πολύ καλύτεροι. Και όταν θα έρθουν επιτυχίες θα λέμε να, γιατί δεν μιλάτε για αυτούς.

Πάντως για αυτό που λέγαμε νωρίτερα για τον Φαντίνο, εδώ οι Ευρωπαίοι ενώ μέχρι πρότινος μπορεί να λέγαμε ότι δεν υπήρχε κάποιος να κοντράρει τον νυν πρόεδρο της FIFA, φαίνεται ότι οι Ευρωπαίοι βρήκαν μια εναλλακτική λύση που μπορεί να κερδίσει τον Ινφαντίνο, και είναι ο πρόεδρος της Παρίσης Ζερμένο, ο Έλκε Λαϊφή, και θεωρείται αυτή τη στιγμή ως ένας βασικός υποψήφιος. Θα γίνουν εκλογές το 27 και ότι να μπορέσει να κερδίσει τον Τζιάννη Ινφαντίνο. Και να δείτε πώς συνδέονται τα πράγματα. Είναι μια επενδυτική εταιρεία που έχει οικογενειακούς στενούς δεσμούς με την οικογένεια του Ντόναλντ Τραμπ. Φαίνεται ότι θέλει να υποφεληθεί από το σχέδιο του Ινφαντίνο ώστε να μπορέσει να πάρει αυτές τις μετοχές.

Λέει ο Τάσος, δεν είπα πως δεν κάνω τίτε, απλά ο Πέρσι στα play-off και φέτος, καλά στα play-off πέρσι δεν υπήρχε καμία να σπάθει να έτσι, όχι ο τίτε. Απλά λέω για δύο παιχνίδια είναι υπερβολή να λέμε ότι δεν πατάει καλά ή πατάει καλά. Βγάλανε μια σοβαρή ανακοίνωση ποδοσφαιριστές, οι Άγγλοι, και θα βγάλουν Ισπανοί, Γάλλοι, Γερμανοί, Ολλανδοί, λέει ο φίλος που διάβαζε νωρίτερα στο Guardian. Έτσι πρέπει να είναι. Θα πρέπει πρώτα να αντιδράσουν οι ίδιοι οι ποδοσφαιριστές. Δεν ξέρω αν εννοείς για αυτό που θέλει να κάνει ο Ινφαντίνο, αλλά από εδώ και 1,5-2 χρόνια είναι αρκετές οι φωνές και ποδοσφαιριστών και προπονητών. Μεγάλουν έτσι, δεν λέμε τώρα να παίζουν εδώ οι δικοί μας, σε μεγάλες ομάδες τύπου Ρεάλ και τέτοια σωματεία, που να θεωρούν ότι είναι υπερβολή τα παιχνίδια. Δεν ξέρω αν θα πάμε σε άλλο επίπεδο που να λέμε ναι μεν πολλά παιχνίδια, αλλά το ρόστερ θα έχει 30 ποδοσφαιριστές για να μπορούν να ανταποκριθούν στα πολλά παιχνίδια. Και αυτό βέβαια έχει το ρίσκο του, γιατί άντε και προκριθείς και παίζεις στα League Phase. Αν δεν προκριθείς, τι θα κάνεις, όχι με 30, με 25 ποδοσφαιριστές. Δηλαδή που εμείς πιέζουμε, λέμε πρόεδρε πάρε, θέλουμε δύο θέσεις εκεί, τέρμα να έχουμε δύο καλούς, επιθετικούς να έχουμε 4 center four. Όταν σε κακές χρονιές, τι θα τους κάνεις όλους αυτούς. Είναι, τέλος πάντων, δεν υπάρχει νομίζω λογική στα πολλά παιχνίδια. Είχα διαβάσει σε μεγάλο πρακτορείο του εξωτερικού, που μιλάγανε και για δύο προπονητές, δηλαδή ο βασικός προπονητής και σαν να λέμε και η δεύτερη ομάδα κατά κάποιο τρόπο, να έχουν άλλο προπονητή που να όμως να παίζει με το σύστημα και να προπονείται της πρώτης ομάδας. Συγχαρητήρια, λέει, όσους βρέθηκαν στο ΆΚΑ. Καλά, δεν κάνει και κάτι. Στο ΆΚΑ πήγανε. Καρδιακή θα καταντήσουμε την αγαπημένη μας ομάδα. Δεν υπάρχει εξωτερία καθώς φαίνεται. Έλεος Νίκο. Γράφει κάτι ο Τάσος. Λοιπόν, έβγαλα μία... το διάβασα αυτό. Δεν ξέρω αν συνεχίζεις. Γιατί φαίνεται ότι προσπαθείς να γράψεις κάτι. Γι' αυτό λέω ότι περιμένω να στείλεις νέο μήνυμα. Αλλά πάντως είναι κάτι που νομίζω θα απασχολήσει αρκετά όχι μόνο το ελληνικό, το ευρωπαϊκό και παγκόσμιο ποδόσφαιρο, τι θα γίνει, και πρέπει και οι ποδοσφαιριστές, όχι μόνο οι διοικήσεις, οι ομοσπονδίες, και αυτοί να πάρουν θέση. Δεν γίνεται. Δηλαδή εμείς εδώ ως δημοσιογράφοι θα λέμε να έχουμε συνέχεια αγώνες. Δεν είναι έτσι όμως.

Καλά το είδα ότι έγραφε σε μήνυμα και λέει για αυτό ακριβώς μιλάνε, με πολύ σκληρή γλώσσα για τον Ινφαντίνο, υπερβολική καταπώνηση και εμπορευματοποίηση. Δεν είναι απλά επαγγελματίες, είναι υπερεπαγγελματίες, βγάζουν χρήματα και από τα συμβόλαιά τους, αλλά βγάζουν από χορηγίες, από χίλιες μεριές, αλλά και πάλι όμως δεν είναι μηχανές και στο κάτω-κάτω δεν βγάζουν όλοι τόσο πολλά χρήματα. Βγάζουν λίγοι πάρα πολλά, μετά αρκετοί πολλά και μετά όσο πάμε πιο κάτω βγάζουν χρήματα, αλλά όχι τόσο πολλά. Παρ' όλα αυτά, και είτε αυτοί που βγάζουν υπερεκατομμύρια ή αυτοί που βγάζουν πολύ λιγότερα, θα παίζουν πάρα πολλά παιχνίδια. Κάπου εδώ όμως πάμε προς το τέλος, έτσι. Αυτό το έπος, όπως είπε και ο κ. Αλέξανδρος, πάει προς το τέλος. Θα είμαστε πάλι μαζί αύριο, αλλά με κατσαρό, ναι, 12 και κάτι, αφού τελειώσει το δελτίο ο Σωτηρόπουλος, θα μπουκάρουμε μέσα και το Σάββατο σίγουρα μαζί. Όχι, όχι. Μάλλον θα έχουμε τσουμπόξ, έτσι, ελεύθερα θα γίνει ένας μικρός χαμούλης, δεν έχει κανένα αγώνα το Σάββατο, τίποτα, ούτε κάποια ελάχιστα φιλικά, οπότε θα παίξουμε αρκετή μουσική με τα δικά σας δεδομένα. Να με λυπηθείτε όμως, έτσι, αυτά που θα προτείνετε. Ευχαριστώ, έτσι, Αλέξη τον Αποστολόπουλο, ευχαριστώ και εσάς. Θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τις 12. Για χαρά και να προστοχή στους δρόμους. Όσοι είστε διακοπές, να μαυρίσετε, να κάνετε πολλά μπανάκια. Και όσοι είστε κοντά στις φωτιές, εύχομαι αύριο το πρωί να σβήσουν όλες. Για χαρά.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ολονύχτια μάχη των δυνάμεων πυρόσβεσης με τα πύρινα μέτωπα και τις αναζωπυρώσεις σε Ρέθυμνο, Πάρο, Άνδρο και Κάλυμνο. Στο Ρέθυμνο, οι προσπάθειες για την κατάσβεση της φωτιάς επικεντρώνονται στην περιοχή του Ασώματου, όπου δεν απειλούνται πλέον η ιστορική μονή Πρέβελης και το μοναδικής φυσικής ομορφιάς Πευκοδάσος, καθώς και στο μέτωπο της Αγίας Παρασκευής. Νωρίτερα, με επιτυχία, ολοκληρώθηκαν επιχειρήσεις απεγκλωβισμού 59 ατόμων από τη θαλάσσια περιοχή της Πρέβελης και μεταφορά τους στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Στην Πάρο προληπτικά γεννώθηκε το άσπρο χωριό, το Καμάρι και οι γειτονικοί οικισμοί, πυρκαγιά και σε χαμηλή βλάστηση, πολύ κοντά σε σπίτια. Η κατάσταση στο άσπρο χωριό έχει παρουσιάσει μια βελτιωμένη εικόνα, ωστόσο εξαιρετικά δύσκολη παραμένει η επιχείρηση στην περιοχή της Τρυπητής. Στην Άνδρο, ανάμεσα από τους οικισμούς Παλαιόπολη και Κόλυμπος, εξελίσσεται η πυρκαγιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση, ενώ κοντά υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Στην Κάλυμνο, όλες οι δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή, καθώς οι πυροσβεστικές και οι υπόλοιπες εμπλεκόμενες υπηρεσίες επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή Βαθύ. Στο νησί κατέφθασαν ενισχύσεις, μεταξύ των οποίων και δυνάμεις δασοκομάντος. Πυρκαγιά ξέσπασε στις 11.30 χθες βράδυ σε δασική έκταση στην περιοχή Φαλεσία στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική Κρήτη, Δυτική Ελλάδα, Βόρειο Αιγαίο, Κυκλάδες, Εύρο, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερέας. Τριήμερο τοπικό πένθος μέχρι την 1η Αυγούστου κήρυξε ο Δήμος Αμαρίος, ένδειξη τιμής και ευγνωμοσύνη στους δύο πυροσβέστες, τον 25χρονο Παντελή Διαμαντάκη και τον 58χρονο Μανώλη Στρατιδάκη, που έχασαν τη ζωή τους στην κατάσβεση της φωτιάς στο Ρέθυμνο. Την βαθιά θλίψη του για το θάνατο των τριών πυροσβεστών εν ώρα καθήκοντος εξέφρασε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Τη θλίψη τους εκφράζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ασκώντας ταυτόχρονα κριτική στην κυβέρνηση. Τελευταίο αντίο θα πούν το πρωί στο Αγρίνιο γονείς, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι στον 27χρονο πυροσβέστη Κώστα Λεμοδέτη, που έφυγε από τη ζωή την ώρα του καθήκοντος σε πυρκαγιά στο Γήθιο. Σε 4 συλλήψεις για πυρκαγιές και παραβάσεις της νομοθεσίας πυροπροστασίας προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές σε Αττική και Μεσσηνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πριν λίγο ότι το Συμβούλιο Ειρήνης κατέληξε σε ιστορική συμφωνία για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των άλλων ένοπλων οργανώσεων στη Γάζα, χαρακτηρίζοντας την μνημειώδες βήμα προς τη διαρκή ειρήνη και ασφάλεια. Σύμφωνα με ανάρτησή του, η συμφωνία αποτελεί σημαντικό

0: Βήμα προς τη δημιουργία μιας νέας Παλαιστινιακής κυβέρνησης στη Γάζα και θα υλοποιηθεί σε διαδοχικές φάσεις. Όπως είπε, μετά την ολοκλήρωση του αφοπλισμού, οι Ισραηλινές δυνάμεις θα αποχωρήσουν και η Διεθνής Δύναμη Σταθεροποίησης θα συνεργαστεί με μια νέα Παλαιστινιακή Αστυνομική Δύναμη, η οποία θα αναλάβει την ασφάλεια του θύλακα για τους κατοίκους και τις γειτονικές χώρες. Το Κάιρο θα φιλοξενήσει συνάντηση διαμεσολαβητών για τη Γάζα σχετικά με τη δεύτερη φάση του σχεδίου κατάπαυσης του πυρός, σύμφωνα με αιγυπτιακά μέσα ενημέρωσης. Η Ισπανική κυβέρνηση θα αναπτύξει στρατό για να εγγυηθεί την ασφάλεια της Θέουτα στα βόρεια παράλια της Αφρικής, όπου εκατοντάδες μετανάστες εισέβαλαν μαζικά από το Μαρόκο, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ένοπλες δυνάμεις θα στείλουν 60 μέλη τους για να ενισχύσουν την πολιτοφυλακή. Νωρίτερα, 9 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν κολυμπώντας από το Μαρόκο μέχρι τη Θέουτα, σε αναστολή των ελεύθερων μετακινήσεων της συνθήκης Σέγγεν από την Ισπανία προς Ανατολή σε τη Ιταλία. Στη Σικελία, 7 άνθρωποι αγνοούνται μετά τη χθεσινή κατάρρευση τριόροφου κτηρίου στη Μεσίνα.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό, ανέμοι βόρειο-ανατολική, στα ανατολικά τοπικά 8 και στο Αιγαίο πιθανώς έως 9 μποφόρ. Από 24 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
4: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Earth News Radio 105,8.

Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Παναγιώτη Σταυρούλια στα πλήκτρα. Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα Παρασκευής 31 του μηνός, πάει και αυτός. 210-60-09-604-605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε.

Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα και καλή εκπομπή σε όλη την παρέα, λέει η φίλη μας η Μάχη. Καλημέρα και στα παιδιά που μας ακούνε στο Κιλκής. Έχουμε και άλλες βεβαίως. Καλημέρα κύριε Γιάννη σε όλη τη ραδιοπαρέα, λέει η φίλη μας η Ρούλα από τον Καναδά. Και καλημέρα κύριε Γιάννη Θανάσης από το Άρη Μεσσηνίας. Αφιερώνω το επόμενο τραγούδι σε όλη την ραδιοπαρέα.

0: Λοιπόν, έχουμε διαφημιστικά. Πάμε στο Σταυρούλια αλλά Παναγιώτη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξες στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
3: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
1: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα στη Μέρη από το Γέρακα. Καλημέρα Γιάννη, αφιερωμένο το επόμενο σε όλη τη ραδιοπαρέα. Έχουμε ένα καλό Σαββατοκύριακο, λέει ο φίλος μας ο Γιώργος από τη Χαλκίδα.

Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω εσένα προσωπικά που έκανες έναν κόπο από τη Λαμία να έρθεις στην Αθήνα για να με βρεις για να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη. Και από ό,τι καταλαβαίνω θα υπάρχει λόγος για το κοινό και βλέπω πως θα με αγαπάνε οπωσδήποτε. Και εγώ τους αγαπώ, όχι μόνο τον κόσμο της Λαμίας αλλά όλης της Ελλάδος και τους ευχαριστώ πάρα πολύ για τη θερμή αγάπη που δείχνουν για μένα. Εγώ με τη σειρά μου κάνω ό,τι μπορώ κάθε φορά να βγάζω καινούργια τραγούδια και να μπορέσω να μπω στις καρδιές του κόσμου.

0: στις λίστες απ' τα πλοία.
1: Πάμε για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
0: Ξενοδοχεία.
1: Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα.
0: Μου χαραγμένη και μου λες εσύ πως είμαστε δεμένοι. Δεν μπορεί να με κρατήσει.
1: Παναγιώτης Σταυρούλιας στα πληκτρά.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Μάχη με τα πρίνα μέτωπα και τις αναζωπηρώσεις σε Ρέθυμνο, Πάρο, Άνδρο και Κάλυμνο δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Στο Ρέθυμνο, οι προσπάθειες κατάσβεσης επικεντρώνονται στην περιοχή του Ασώματου, όπου δεν απειλούνται πλέον η ιστορική Μονή Πρέβελης και το μοναδικής φυσικής ομορφιάς Φοινικοδάσος, καθώς και στο μέτωπο της Αγίας Παρασκευής. Ενωμένεται η φωτιά στο Δήμο Αγίου Βασιλείου. Στην Πάρο, η κατάσταση στο Άσπρο Χωριό έχει παρουσιάσει βελτιωμένη εικόνα, ωστόσο εξαιρετικά δύσκολη παραμένει η επιχείρηση κατάσβεσης στην περιοχή της Τρυπητής. Στην Άνδρο, βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που καίει χαμηλή βλάστηση ανάμεσα στους οικισμούς Παλαιόπολη και Κόλυμπος. Στην Κάλυμνο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς στην περιοχή Βαφή. Σε εξέλιξη φωτιά που ξέσπασε στις 11.30 χθες βράδυ σε δασική έκταση στην περιοχή Φαλεσία, στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική Κρήτη, Δυτική Ελλάδα, Βόρειο Αιγαίο, Κυκλάδες, Εύρο, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς. Τρίμερο τοπικό πένθος μέχρι και την 1η Αυγούστου, κήρυξε ο Δήμος Αμαρίου ως ένδειξη τιμής στους δύο πυροσβέστες, τον 25χρονο Παντελή Διαμαντάκη και τον 58χρονο Μανώλη Στρατιδάκη, που έχασαν τη ζωή τους στην κατάσβεση της φωτιάς στο Ρέθυμνο. Φόρο τιμής στους δύο πυροσβέστες, απόντησε ο Πρωθυπουργός στην έναρξη της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου. Για ελλείψεις, αυλεψίες και λάθη κατηγορεί την κυβέρνηση η αντιπολίτευση. Σήμερα η κηδεία του 27χρονου πυροσβέστη Κώστα Λεμοδέτη, που έφυγε από τη ζωή την ώρα του καθήκοντος σε πυρκαγιά στο Γήθιο. 4 συλλήψεις χθες για πυρκαγιές από αμέλεια και από πρόθεση σε Αττική και Μεσσηνία. Ιστορική χαρακτηρίζει ο Ντόναλντ Τραμπ τη συμφωνία στην οποία κατέληξε το Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα, το οποίο έχει ιδρύσει ο ίδιος, για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των άλλων ένοπλων ομάδων στη Γάζα. Διαβεβαιώνει ότι ο Ισραηλινός στρατός θα αποσυρθεί μόλις ολοκληρωθεί ο αφοπλισμός και ότι η Διεθνής Δύναμη Σταθεροποίησης θα συνεργαστεί με νέα Παλαιστινιακή Αστυνομική Δύναμη.